0: Το 50 ρεγάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.
1: Και τη ζωή μου χρειάστηκα στη χαρή.
0: Παρέα συμπορευθήκαμε με Maxim Catering, με μεζοδοπολείο Τρούφα και Beach Bar Restaurant Emplo. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Και όσοι έχετε φραγκάκια, αν έχετε στην τσέπη, ρίξτε και λίγο μια βουτιά στην αρμύρα. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη με μαργιό αφιέρωμα. Τα ρίξα τα ασώδια, κατέφκα με τα ποδάρια από τις οίκες. Κατάλαβες Coca-Cola? Κατάλαβα να λέω. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης. Εδώ από τη σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στη Μαριό μας. Στην τελευταία ρεμπέτησα. Και τι ρεμπέτησα, άρχοντο ρεμπέτησα. Ξεκίνησα να ακούσουμε παιδιά τα 50 χρόνια διαδρομή. Ένα CD αγαπημένο μου, γιατί έτσι γουστάρω. Μαριό, 50 χρόνια διαδρομή. Έχει μέσα τραγουδάρες, έχει ερμηνείες της. Θα μας γυρίσει πίσω αρκετά χρόνια. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής με τη Μαριό μας. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Τα πιο γνωστά της τραγούδια θα τα ακούσουμε.

Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Καλή ακρόαση, παιδιά. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στην Μαρίνα σήμερα. Το Μαρίνο, το Γιαμαλί, το Ηρακλάκι μου. Σατανόγριες ήρθατε. Πόσο μου αρέσει να το λέω αυτό, μέσα από την ψυχή μου βγαίνει. Τράβηξε πολλά ο Ηρακλής, δε παιδιά, τράβηξε πολλά. Από βλακίες ψυχή μου βγαίνει. Τράβηξε πολλά ο Ηρακλής, δε παιδιά, τράβηξε πολλά.

Καλημέρα το Χριστάκη το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει σήμερα το Σεργένη θα απολαύσουμε την τελευταία ρεμπέτησά μα στη Μαριό. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μα ακρόαση. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Χριστό, αδελφέ Αναστάσιο Χατζηλή από Ουρανούπολη. Κοντά στο περιβόλι της Παναγιάς μας. Τι θα γίνει ρε παιδιά, σηκώθηκα τρία κουνούπια σκότωσα. Και έχω και δύο τέτοια ηλεκτρικά που μπαίνουν αυτά τα... με το υγρό από κάτω που μπαίνουν στην πρίζα. Φαντάσου να μην τα είχα κιόλας. Τι χαμός έγινε στην Γλυφάδα παιδιά. Με το κουνούπι του Νείλου, διασταυρωμένο, ένα θέμα εκεί κάτω, ένα κρούσμα.

Θεοχάρης Καμενίδης, καλημέρα Γίγαντα, λέει από το Μίντεν της Γερμανίας. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Θεοχάρη, που έχεις του Θεού τη χάρη

Μια Μαργίο αστήρευτη. Αυτό το CD είναι για μετά, ξέρετε, για... αφού σηκωθούν οι γυναίκες και χορέψουν και κάθονται μετά έτσι για να τσιμπήσουν κάτι, να φέρουν τις σαλάτες, μπαίνουν τα αντρικά ακούσματα. Να τα λέμε και αυτά, κυρίες μου. Πέρτε και κάνα δύο παγωμένες σουρωτές.

Η Μαρία η Κωνσταντινίδου, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα φυσικά, της Μαριός. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου του 1945. Εσείως καβάλισε τα 80. Ζωή να έχει το κορίτσι μας. Ελληνίδα τραγουδίστρια του ρεμπέτικου τραγουδιού. Κάτσε και κλέτησε με μας, σε κλέτια. Ποιος δε θυμάται την Θεία Ρόζα από το Καφέ της Χαράς, ε? Μόνο μέσα στην καρδιά θα το ξεχάσεις. Και σύμφωνα με δηλώσεις της, είχε συγγένεια με τον Άγιο Παΐσιο.

τη μεγάλη τρέλα φυσικά με τα κομπολόγια. Πρέπει να έχει δεκάδες κουμπολόγια, εκατοντάδες, να μην πω. Ένα μου χρωστάς, ρε Σιμάριο.

Τι κακό ήταν αυτό, παιδιά, το 1973. Καύσωνα σπλήττει την Ελλάδα, θα διαρκέσει έως στις 20 Ιουλίου. Για τέσσερις μερούλες τους ξέσκισε πραγματικά. Στη Λαμία 46,5 βαθμούς θερμοκρασία, στην Ελευσίνα 46,4. 46,2 στον Αχίαλο, στην Τανάγρα 46, δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροπλάνα. 45,2 στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Είπαμε καλοκαίρι είναι, αλλά μας ξεσκίζεις κιόλας.

Βαγγέλης Γρίβας, Γιάννενα Μεριά. Μέρα καλή Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου τη Μαρίνα. Να τη χαίρεσαι πασά μου. Να την καμαρώσεις όπως γουστάρει. Και σε όλους τους εορτάζοντες, άιντε να ρεφάρουμε τις νύχτες μας, μου λέει τσακάλε. Στράτος Μαρκόπουλος, καλημέρα βουνό από το πλατή. Είναι πολλοί καπαδόκες. Έχω και εγώ ξαδέλφια που είχαν συγγένεια με τον Παΐσιο.

Τώρα 5-18 ποιο είναι. Ναι, εντάξει, μπερδεύομαι τώρα. Είμαι και γέρος άνθρωπος, παιδιά. Η μανούλα μου από Αλσχάιμερ έφυγε. Τι να κάνουμε. Από άνοια μάλλον. Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα Σεριανάκια μου, γεια σου Γιάννη μου, βροχή σήμερα για λίγο στη δουλειά εδώ στα Γιαννιτσά. Να χαρώ εγώ.

Δεν θα ξεχάσω πότε είχαμε εδώ πέρα μεγάλη, ένα μεγάλο καύσο να πει τσίρικο σήμερα τότε, 20 χρονών, 22. Κοιμόμουνα. Ναι, απογευματάκι, γιατί πάντα κοιμόμουνα μεσημέρι προς απόγευμα, έτσι, γιατί μετά πηγαίναμε στο μαγαζί το βράδυ. Και με λέει η μάνα μου, πω βρέχει αγόρι μου έξω. Βρέχει μάνα, και όπως ήμουνα με το σλιπάκι, παιδιά, βγήκα έξω στο δρόμο και με άκουγα την βροχή και με έκανε μουσκεύα. Τι τρέλα είχα τότε.

Και μια μιλάμε για σλιπάκια, πρέπει να τους έπαιρνα, είχαμε πάρει χαμπάρι από τότε. 2015, ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας. Παναγία μου, μακριά από εμάς. Μετά την ανταρσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και ο ήσυχος που ήταν ανήσυχος. Μετακινούνται Πάνος Κουρλέτης, Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα, Δημήτρης Βίτσας. Να πάρω καμιά βίτσα. Χριστόφορος Βερναρδάκης, Παύλος Πολάκης ή Αναγνωστοπούλου. Ο Γιάννης ο Αμανατίδης, ο Παύλος ο Χαϊκάλης, πουλάκι μου. Αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Πώς λεγόταν ρε παιδιά αυτά που ερχόταν τα... Τσίρκο, Τσίρκο Μεντράνο, ναι.

Ο Νέστορας ο Σκονδράνης μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Αυτό το φθούρε, παιδάκι μου. Γεια σου, Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το Σάκη τον Πλιάκο, το Σάκη τον Παΐρα. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Στέφανο τον Νεζίμπα, τον δάσκαλο, έτσι. Μην ξεχνάτε αύριο το ξημέρωμα, Σάββατο ξημέρωμα, Ποντιακό παρακάτω. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Πηλιάς. Μάλλον στο στούντιο της Πηλιάς, ένα στούντιο εγώ, δεν έχω 500. Η Πόντια ποιήτριά μας, Ελπίδα Ιωαννίδου, θα ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: Παναγία, θα πνιγόμουν ρε Μαριό. Έπινα νεράκι. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.
1: Έλα σε χαρό πουλάκι μου, έλα γιαβρί μου.
0: Καλημέρα σε αυτούς που με αγαπάνε. Αλλά και σε αυτούς που με μισούνε, γιατί κακό είναι. Για να έχεις μισήσει κάποιον πολύ, πρέπει να τον έχεις λατρέψει πιο μπροστά.

0: Με ένα Γιάννο στο στόμα θα είστε.
1: Με κουσάδια.
0: Φτύστε με καλέ. Πού. Να με ματιάξετε.
1: Γεια σου Γιάννα ρε.
0: Γεια σου Μαριό μου.

Το επόμενο είναι για το Βαγγέλη το Γρίβα. Και για όλους εμάς, γιατί το γουστάρουμε, ρε φιλαράκι, τι να κάνουμε τώρα. Αχ, ωραίος ήταν και αυτός ο Γιάνναρος. Στον υπερθετικό βαθμό.

Άμα είναι μπρος πίσω η ζαριά είναι ωραίο πράγμα. Και ότι κάτσει είναι καλό, αλλά μπρος πίσω είναι πιο ωραίο. Μπρος πίσω πάτε. Άμα καθίσει όμως ότι κάτσει διπλή, τα χάνουν όλα. Και μετά τσούζει.

Καλημέρα Κωνσταντίνο Ορφανίδη, αυτοί που λέμε καλημέρα νίκουμε σε αυτούς που σ' αγαπάμε, λέει. Καλό ξημέρωμα και ένα μαγαζί που τραγουδούσε το φαβορί εκεί ψηλά, λέει. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα εγώ. Η Σοφία Κουκουρούκου λέει καλημέρα, Μαριό Ατέλειωτη. Σε είπα καλημέρα, Νικολάκη. Νικολάκης από Κατερίνη, καλημέρα σας κύριε Νικό.

Τουφτουφτουφτουφτου. Σου βγάζει το δικό σου. Το ξέρω. Σου φλόγια σου βγάζει. Λες και είναι. Κάτσε λίγο. Δροσίστηκε.

success.

Να ξαναγυρίσουμε στα 50 χρόνια διαδρομή. Εδώ είμαστε, ακούτε Μετρόπολης, Σεριάνη με το Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα με γουστάρετε. Ή να σχολιάσετε κάτι, ή να μας πληροφορήσετε για κάτι. Τι έγινε στη Χαλκιδική, ρε παιδιά, ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια, ρε πω. Χαροπαλεύει το κοριτσάκι 7 χρονών.

0: Αυτή η κολόδρομη, ρε παιδιά, στη Χαλκιδική, μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για τους κεντρικούς τώρα, μιλάμε για τους παράδρομους. Ένα αυτοκίνητο χωράει με το ζόρι. Σε μια Χαλκιδική που φέρνει του κόσμου τα λεφτά. Τι να πω, τι να πω. Μολδαβοί ήταν, ήρθαν για παραθέρηση. Δεν γύρισε. Ελπίζουμε να γυρίσει το 7χρονο κοριτσάκι τους.
1: Μαγκασάνε σε φίλε, τότε να μην το λες. Ποτέ, ποτέ. Μαγκασάνε σε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, τι κάνεις.
2: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτά τα παιδιά που χάνονται, Γιάννη.
0: Ναι, τώρα ξαφνικά έμειναν στον τόπο η μαμά και ένα πεντάμινο, έξι μηνών βρέφος είχε.
2: Ξέρω. Ξέρεις τι δύσκολο είναι. Χάσα και εγώ 18 χρονών αγκών τέτοια και τα αγαπώ τέτοια. Τέτοια πράγματα τρελαίνουμε.
0: Άστα να πάνε, άστα.
2: Την αγάπη μου, Γιάννη, και τα φιλιά μου.
0: Να σε καλά. Έγινε πάλι καράκι μου, φιλάκια μου εσύ μου, να σε καλά. Τι να πω. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε.
3: Τι κάνετε, καλά σήμερα είναι απόλαυση, Μαριό τώρα. Δεν παίζετε.
0: Μαριό είναι, δεν το συζητάς, η ψυχούλα μας.
3: Και είναι το κομπολόις, το έδωσε τελικά ή όχι.
0: Όχι, δεν μου το έδωσε, γιατί έχω καιρό να την δω.
3: Με τα κομπολόγια της.
0: Τρέλα.
3: Δεν μου λες, το μανάκι μου το έχεις βάλει.
0: Όχι, όχι, πιο κάτω είναι.
3: Πιο κάτω, α, μπράβο.
0: Βέβαια.
3: Ο Βαραβός τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Όλα καλά, πάμε παρακάτω.
3: Όλα καλά.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Ηλία, την Ειρήνη, την κυρία Ελευθερία και στα Ανθιπητά Ελευθερία.
0: Ακριβώς.
3: Στο Ελπιδάκι μας, την περιμένουμε πώς και πώς αύριο να την ακούσουμε.
0: Αύριο θα είναι μαζί μας, πρώτο Θεός.
3: Ναι, πρώτο Θεός.
0: Εδώ θα είμαστε.
3: Την κυρία Ντόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο τον Κασάβη και τη γυναίκα του, τον Στέλιο τον Κυριακού, τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, καλημέρα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Σας ακούω, Γιάννη.
0: Να σε καλά.
1: Ήθελα να κάνω απόψη στο ψυγείο. Άστα τώρα, έχω δουλειά. Θυμάμαι τη Μαριό, το καφέ της Χαράς.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε τη θεία της.
0: Η θεία Ρόζα, η θεία Ρόζα.
1: Ναι,
0: τον, έκανε τον, Πόποτα, τον έκανε τον Πόποτα με τις μαγκές και τα, ναι, τις βρισχές που έριχνε. Είχε βγάλει καντήλες ο Πόποτας.
1: Ναι, ναι. Είχαν πάει, θυμάμαι, ο γιος μου σε μια συναυλία της πριν από χρόνια, όταν ήταν φοιτητής. Μου το έλεγε η Ρεμπέτησα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Τελευταία Ρεμπέτησα, δεν υπάρχει.
1: Αρχοντό Ρεμπέτησα. Εμένα πάλι με ξέχασαν, Γιάννη.
0: Τι να κάνουν, να πάρε ευχήγητε.
1: Καλημέρισε. Θα κλάψω.
0: Είδες εσύ Κουκουρούκου τι κάνεις. Θα κάνεις τη φίλη μας την Ευαγγελία να κλάψει.
1: Να χαιρετήσω όλη την παρέα και την κυρία Σοφία και την κυρία Ελπίδα και τους άλλους όλους που δεν τους ξέρω, αλλά τους χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Και ευχαριστώ. Γεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
2: Ωραία. Είπα να πω και εγώ μια καλημέρα σε όλους.
0: Καλά κάνατε.
2: Ναι. Για να φτύτε, η Μαριά ήταν αυτή που τη χτυπήσανε.
0: Τη χτυπήσανε στο τι?
2: Που ήταν έγκυος και τη χτυπήσαν και έχασε το παιδί της.
0: Α, αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Ή εγώ μπερδεύομαι. Ναι.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν κάποιος φίλος ξέρει θα μας πει.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

Ναι, εσύ που πας εκεί στο μοναστήρι γίνεται χαμός. 3-4 το πρωί λέει, τρέχουν σαν τρελοί, δεν γνωρίζουν τους δρόμους γιατί, ναι. Σέρβοι, Σκοπιανοί, Κροάτες. Όντως δεν το γνώριζε και το παλικάρι αυτός που έφυγε. Και ήταν και μικρός, δεν απαρέθηκε. Και να τους κάτσω στο νερό. Από τη Μολδαβία ήταν τα παιδιά, ήρθανε. Τι να πω, τι να πω. Τι να πω. Άιτε Ζαΐρα.

0: Κύρα μου γλυκιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλά, τι κάνει το καναρίνι σας? Είδες, εγώ δεν λέω το πουλάκι σας, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Αυτό παρά είναι μεγάλο πουλί.
0: Ναι, αυτό είναι, Παναγία μου. Και κίτρινο κιόλας,
1: Σαραντάτονο.
0: Παναγία μου. Πόσο έτρωδος είναι, 16 ή 18?
1: Άξονες έχει 5.
0: 5 άξονες,
1: 5 άξονες. Δηλαδή 2 είναι το τράκτορας.
0: Ναι.
1: Και 3 άξονες είναι η καρότσα.
0: Η καρότσα πίσω, μάλιστα.
1: Είναι μονοκόμματη, ξέρετε, καθήμενο.
0: Καλά, εγώ ρώτησα πόσες ρόδες έχει, γιατί είναι αριστερά-δεξιά και πρέπει να έχει από διπλά. Διπλές είναι οι πισινές.
1: Οι πισινές είναι διπλές. Ναι. Δηλαδή 6 ρόδες είναι.
0: Στο τράκτορα.
1: Και άλλες 6 είναι.
0: Α, 12 ώρα. 12, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, σήμερα έχουμε πολύ δροσουλά. Το έχει γυρίσει αρκετά έτσι. Mm-hmm. Εγώ όταν έφυγα χθες για το δρομολόγιο, πίσω έγινε κακομοίρας. Δηλαδή είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα εδώ και πλημμύρες σε μερικά σημεία, γενικά έτσι περιοχή, κάρδισε ευρύτερα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16 βαθμούς. Μια χαρά δροσούλα έχουμε.
0: Εμείς έχουμε 27 με αίσθηση 29.
1: Άσε ρε, τι κάντε εμείς είμαι, δηλαδή. Θα κατέβω την Κυριακή, φεύγω.
0: Θα κατέβεις κάτω. Ξέρεις ότι μέχρι την Τετάρτη, Κυριακή μέχρι και Τετάρτη, θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες και εμείς εδώ πέρα.
1: Αυτό λέω, κυνηγάω τη ζέστη.
0: Άσε να πάνε, άσε να πάνε. Μείνε στη Γερμανία, ρε, μην έρχεσαι τουλάχιστον να έχουμε λίγο δροσιά.
1: Αμάν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα, βέβαια.
1: Και στο πατριωτάκι μου την Ελπίδα, κάνει
0: βέβαια. Ναι, τέτοια ώρα.
1: Μπαρμπατάκης ακούστηκε
0: κάποιος? Όχι, Μπαρμπατάκης δεν ακούστηκε, αλλά εντάξει. Ούτε ο Τίμο, ούτε ο Μπαρμπατάκης.
1: Καλά να νοκουνάνε, καλά χιλιόμετρα να έχει.
0: Όλα τα τρεχαντήρια, αγόρι μου, όλα τα τρεχαντήρια.
1: Όλοι, φυσικά, όλοι. Καλούς δρόμους να έχουμε, ξεκούραστα χιλιόμετρα. Γιατί, εντάξει, είναι δύσκολο επάγγελμα. Και πάνω απ' όλα θέλει υπευθυνότητα και πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους.
0: Ιδίως σε αυτούς τους κολόδρομους εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουμε, άστα να πάνε.
1: Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα μεγάλο θέμα οι δρόμοι, έτσι, εντάξει. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, αλλά οδηγός λέγεις...
1: Το μεγαλύτερο είναι η οδική παιδεία μας.
0: Ακριβώς. Οδηγός είσαι για να δουλεύεις ανάλογα το δρόμο που βρίσκεσαι. Δεν μπορεί να τρέχεις με 180, ξέρω και εγώ, ή 150 σε ένα δρομάκι που είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Πρόσφατα είδα στο Facebook, είχαν αναρτήσει η αστυνομία, νομίζω ήταν, ένα βίντεο που φτιάχνανε έτσι νυχτερινή μέτρηση ταχύτητα.
0: Mm.
1: Και έδειξε ένα αυτοκίνητο με το λέιζερ, δηλαδή
0: που το χτυπάνε.
1: 30
0: ναι.
1: Χιλιόμετρα στην Κηφισία, στην Κηφισιά, στην Αθήνα. Όχι Κηφισία, Κηφισιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και το λέει 230 και φεύγουμε. Ξεκινάνε πρώτα δύο μοτοσυκλέτες και τρέχουν από πίσω και μετά φεύγει και το περιπολικό και λίγο αργότερα τον είχαν να κινητοποιήσει. Εκείνος πήγε κατευθείαν αυτόφορο.
0: Κατευθείαν αυτόφορο πας, που θα πας.
1: Έτσι χρειάζονται, γιατί αυτοί είναι οι δημόσιος κίνδυνος. Όλοι αυτοί.
0: Εγώ είπα, αυτούς τους ανθρώπους δεν θα έχει να τους βάλεις πρόστιμο και χαζά χαμένα. Τους παίρνεις και τους λες, μάγκες, θα πηγαίνετε για ένα μήνα ή δύο μήνες να καθαρίζετε τα δημόσια ουρητήρια. Να τους βάλεις να καθαρίζουν τις καλλιόπες, όπως καθαρίζαμε στο στρατό. Να δεις, θα το ξανακάνει, θα ξανακάνει.
1: Όταν μιλάμε για οδική παιδεία, ένα άλλο πάλι που είδα, τραβούσε κάποιος οδηγός, όλους αυτούς που περνάνε από δεξιά, δηλαδή μέσω της ΛΕΑ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: άλλο.
1: Θεωρούν όλους τους υπόλοιπους χαζούς, mm-hmm. και είναι οι έξυπνοι που περνάνε από τη ΛΕΑ.
0: Άλλη βλακία αυτή. Να γίνει, να γίνει κάτι, ας πούμε, και να μην μπορεί να πάει στον οφόρο, να μην μπορεί να πάει κανένας, τίποτα.
1: Η ΛΕΑ, ξέρεις τι, κοίταξε. Άλλο, αυτό ήθελα να το τονίσω. Όσον αφορά για τα στενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικές, όλα αυτά τα οχήματα.
0: Οτιδήποτε, ναι. Για άμεση ανάγκη, ναι.
1: Που γίνει κάτι. Εδώ στη Γερμανία δεν χρησιμοποιούν τη ΛΕΑ. Τη ΛΕΑ πηγαίνεις όταν πρόκειται να υπάρχει, ξέρω εγώ, κλειστός δρόμος ή υπάρχει ατύχημα μπροστά. Η δεξιά λωρίδα, όσα οχήματα είναι στη δεξιά, τραβάνε προς τη ΛΕΑ. Και όσο είναι στην αριστερή, πάνε ακόμα πιο αριστερά και μένει στην μέση κενός δρόμος.
0: Για να περάσουν, ναι, για να περάσουν.
1: Και περνάνε άνετα. Περνάνε άνετα. Στη Λέα, ειδικά στη Λέα της Ελλάδας, που είναι πολύ στενή σε σχέση με εμάς εδώ πάνω. Ποιο ασθενοφόρο να πάει και πιο πυροσβεστικό. Πες μου μάλλον για πυροσβεστικό.
0: Πού πας μακριά ρε φίλε. Εδώ πάμε για τους Ευζώνους ας πούμε. Αυτή η Καρμανιόλα που δεν την έχουν φτιάξει.
1: Μπαίνεις... Τώρα μην φιτιλιάζεις. Πρόπερση που κατέβηκα με το αυτοκίνητο.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ έχασα την ξαδέλφη μου ρε. Εγώ έχασα την ξαδέλφη μου. Του θείου μου του Γρηγόρη του Μπουζοξή που λέμε την κόρη.
1: Πήγαινα όσο έλεγε την αγκίδα και με περνούσανε φορτηγά, αν το πιστεύεις δηλαδή, είναι αυτό. Φορτηγά με προσπερνούσανε.
0: Αυτό είναι.
1: 80 έλεγε πινακίδα, πήγαινα 80 και με προσπερνούσανε φορτηγά.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέμε, είναι θέμα...
0: Είναι η απόλυτη ξεφτύλα.
1: Καθαρά θέμα παιδείας. Μετά είναι και οι δρόμοι φυσικά, όπως είπαμε, αλλά όταν ένας δεν προσέχει και εσύ προσέχεις, δεν θα αργήσει να γίνει το κακό.
0: Βέβαια.
1: Εσύ μπορεί να έχεις 500 μάτια μπροστά σου, ο άλλος απέναντι μπορεί να μην έχει ούτε ένα μάτι μπροστά του.
0: Όταν ξεκινήσα τα παιδιά μου να οδηγούν κανονικά, μου λέει πατέρα, καμιά συμβουλή, του λέω αγόρι μου, θα προσέχεις τον απέναντί σου. Αυτούς που έρχονται από απέναντι. Αυτό τους είπα. Προσέχετε. Ακριβώς. Προσέχετε αυτούς που έρχονται από απέναντι. Εσύ όπως και να έχει το πράγμα θα πας. Σιγά σιγά. Τους απέναντι είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να σε καλά, γορίνα μου. Άιντε, θα τα πούμε.
1: Όταν βλέπω έτσι τα αντικανονικά προσπεράσματα, εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να γίνει κάτι.
0: Να, τώρα αυτό δεν ξέρω τι έγινε με το φορτηγό. Πήγε και, με το βιντεοφόρο πήγε και καρφώθηκε στη μέση του βιντεοφόρου. Ξέρω εγώ πού πήγε και καρφώθηκε τώρα. Αν σας ξέρετε ποιος θέλει. Αλλά από ό,τι έχω δει το βιντεοφόρο ήταν τέρμα δεξιά στο δρόμο του. Ξέρω και εγώ τι να πω. Προσπέρασε, πήγε να κάνει ο κύριος αυτός. Τέλος πάντων, ο Μολδαβός. Τι να πω, πάει και η γυναίκα του και
1: δηλαδή,
0: το.
1: Δηλαδή χάνονται άδικα.
0: Πεντάμινο παιδάκι και η γυναίκα του πάει, τελειώσαν κατευθείαν επιτόπου. Αυτός στο νοσοκομείο δεν πρόλαβε να πάει, ξεψύχησε και τώρα είναι στην εντατική εδώ στο Ιπποκράτειο, είναι στην εντατική το 7χρονο κοριτσάκι τους. Ξεκληρίστηκε η οικογένεια όλη. Άστο να πάει.
1: Κατεβαίνεις για διακοπές και να.
0: Ναι. Εγώ πάντως είπα πολλές φορές το έχω συζητήσει εδώ από το ραδιόφωνο. Θυμάμαι πριν από χρόνια, δεν ξέρω ποια χρονιά ήταν, η τροχία Θεσσαλονίκης στις εξόδους από την πόλη, τα είχα δει και στα Μουδανιά και Χαλκιδική σε κάποια μέρα, είχαν σηκώσει ένα πράγμα, ας πούμε, είχαν φτιάξει εκεί πέρα ένα. Και βάζανε από πάνω, ξέρεις, τρακαρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ναι, και στη Δράμα το φτιάχναν παλιά.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πράγμα σε εννοεί βλάκα, ηλίθιε, ζώων, μη τρέχεις γιατί έτσι θα καταντήσεις. Δηλαδή το ψυχολογικό. Να το πάρουμε και εμείς τώρα. Οδηγούμε έτσι και βλέπουμε ένα ατύχημα. Πηγαίνουμε με 120, ξέρω, 130 στην Εθνική. Βλέπουμε ένα ατύχημα. Με 80 πάμε μετά και 70.
1: Ναι, για λίγο όμως.
0: Για λίγο. Και μετά ξανανοίγουμε, ναι. Βάλε τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Να το πω εδώ πέρα για την κυρία ταξίαρχο, την διευθύντρια της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Να ξαναγυρίσει αυτό το μέσο, ρε παιδάκι μου. Αυτό το πράγμα αυτό στις εξόδους σου λέει: βλάκα, πρόσεξε. Έτσι θα καταντήσεις, άμα θα τρέχεις. Δεν ξέρω, το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, αλλά. Και δεν θυμάμαι ποια χρονιά είχε γίνει. Είχε γίνει πάντως, το θυμόμουν.
1: Δεν ξέρω τι μέτρα πρέπει να πάρεις για να δώσεις τον άλλο να καταλάβει ότι το αυτοκίνητο είναι ένα μεταφορικό μέσο για να.
0: Η ταχύτητα σκοτώνει, ρε παιδιά. Η ταχύτητα σκοτώνει. Τελείως.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σκοτώνει το αυτοκίνητο. Η ταχύτητα.
1: Στη διαδρομή. Και να μην είσαι μέσα στο στρες και στο άγχος.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, άμα πάρω μια πέτρα και στην.
1: Να φτάσω.
0: Άμα πάρω μια πέτρα και στην πετάξω στο κεφάλι και σ' ανοίξω το κεφάλι, η πέτρα φταίει. Εγώ φταίω. Άρα και το αυτοκίνητο, όταν θα πάει ένα τρακάρι, δεν φταίει το αυτοκίνητο. Εγώ μαλάκα φταίω. Που το πατάω, που κάνω προσπεράσεις, που. Τόσο ηλίθιοι είμαστε.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας και παιδείας, οδικής παιδείας.
0: Εγώ όταν τρακάρισα στα Κείμηνα. Εκεί είχα λάστρα κείμενα που τρακάρισα. Κόντεψα να διαλύσω την οικογένεια. Όλοι μαζί ήμασταν μέσα. Δεν είδα ένα στόπ που βγήκα από ένα κολόδρομο εκεί πέρα που είχε. Δεν είδα ένα στόπ σαν το κεφάλι μου ήταν. Και βγήκα επάνω στο κεντρικό το δρόμο και έρχεται ο άλλος από εκεί. Αυτός έτρεχε. Μες στο χωριό δεν τρέχουνε με 80, 90. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εγώ βλάκα σε έφταγα. Γιατί βγήκα από στόπ. Και όταν είσαι τσατισμένος, γιατί λένε πολλοί, όταν είσαι πιωμένος δεν παίρνεις τη μόνη. Μπράβο. Αλλά όταν είσαι τσατισμένος, νευριασμένος, πάλι δεν παίρνεις τη μόνη. Εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουν νευριασμένος. Γιατί λογόφερα. Κατάλαβες. Δεν έχεις καθαρό μυαλό. Τελείως. Αυτά. Να είσαι καλά, παλικαράκι μου.
1: Έγινε εγώ.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε μουσικούλα τώρα, έτσι. Άφησα το φιλαράκι μας, το Γιαννάκη το Μακερίδη, να μιλήσουμε, γιατί είναι κάτι σημαντικό αυτό. Στην Αράπια. Η οδική συμπεριφορά μας, παιδιά, πρέπει να αλλάξει. Όχι αύριο, χθες. Μάλλον σας νιώθω.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, πάμε παρακάτω.
1: Μπράβο. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα,
0: mm-hmm.
1: κυρία Δώμα,
0: mm-hmm.
1: την κυρία Βούλα και όλα τα ακροατήρια και, τα... και φιλιά πολλά σε θέμα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Βάσο, από Απελόκηπους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ζαΐρα. Καλημέρα στην τροχέα Θεσσαλονίκης. Το ξαδερφάκι μου, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Καλημέρα την κυρία Ταξίαρχο, τη διευθύντρια. Καλημέρα την αστυνομία μας, λιμενικό, πυροσβεστική, στρατός, πηγολαμπίδες της νύχτας, σεκιουριτάδες μου, φύλακες bodyguard, τρεχαντήρια μου, νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύσκα, Λετό και το φίλο μου το Λευτέρη, αρτοποίημα σε κύριους αμπελόκηπους.

Έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

0: Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι που είναι και αυτό από την τελευταία δουλειά. Η μουσική πάλι την έγραψε ο Δημήτρης ο Λίβανος. Κανείς δεν μένει μόνος.
1: Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα και την παρέα της. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Καλό ξημέρωμα, γεια σου ρε Ταμάρα μου.

Θυσία 20, η παιδιά έφυγε από τον Sky και με μεγάλη χαρά και ακόμα μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του Αντένα, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Καλή σου αρχή. Καλή σου αρχή.

Πού το διάβαζες, Κωνσταντίνε μου, αυτό? Επικηρύξανε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

0: φταίει τώρα να πετάξει ένα βαλιτσάκι εκεί πέρα και να τους εξαερώσει όλους εκεί να τελειώνουμε. Το άσχημο είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά αραβικά κράτη τα οποία...
1: Και τον έχουμε εδώ πέρα, γιατί να τον αφήσουμε να μην βγει να τραγουδήσει, έτσι δεν είναι? Έχω ένα παλικάρι που μαζί του συνεργάστηκα 3 χρόνια. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λάμπρος Χαρελάς, έλα γόρι μου, έλα πουλάκι μου, έλα.

Ο Μάκης Αταβάρου λέει καλημέρα Γιάννα ρε και καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Παοξάκη μου. Αυτό το πρέπει να έχει φάει 3 ώρες πριν βουτήξεις, είναι ο λόγος λέει που έκανα 2 μπάνια πέρσι το καλοκαίρι. Σιγά ρε. Μακρύς, ο πόνος του. Κόψε λίγο το φαγητό, να κάνεις λίγο κανένα μπάνιο. Ελένη Μελισσινός από Νέα Έρκυο. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και στην παραπονιάρα μας λέει. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, όσο για την ακροάτρια η Μπέλου ήταν η τραγουδίστρια. Όσο για την ακροάτρια η Μπέλου λέει ήταν η τραγουδίστρια. Τώρα για ποιο πράγμα τώρα είπες? Για ποιο λόγο το λες αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται με τη φωτιά εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη? Γίνεται χαμός με το νέφος. Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα και καλό ξημέρωμα στην παρέα. Φωτεινή και Λάζογλου. Καλημέρα Γιάννη, Σεργιάννη, κάθε ξημέρωμα. Σε περιμένουμε να ακούσουμε την εκπομπή σου. Ευχαριστώ Φωτεινή μου, να σε καλά. Καλημέρα το Web Radio Κρύο Πηγή, Κλεάνθης Κωνσταντινούδης. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Α, ναι, εντάξει. 10 εκατομμύρια δολάρια επικήρυξε τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η Ισλαμική Οργάνωση στο Ιράκ και η ΤΑΜ Χεσμπολάχ. Λίγα είναι τα λεφτά πάντως. Σε ανακοίνωση που φέρεται να δημοσιεύθηκε στο ιδιοσιογραφικό πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ, η οργάνωση έγραφε πως θα προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον αναλάβει να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να βοηθήσει σε μια τέτοια επίθεση. Καλά, μαζευτείτε εκεί πέρα λίγο, βάλτε τον και λίγο μέσα, κατουρίστε και λίγο. Εντάξει.

κάποτε ρωτήσανε τον Σταυρίδη, τον μεγάλο ηθοποιό, πώς θέλεις να είναι η γυναίκα να έχει μπαλκόνια, λέει, για να ξεκουράζουμε όταν έχει ήλιο.

Καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι, λέει, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρι, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου, ρε Χρήστο, ρε Βατλάρη.

Ο Χάρης ο Πιέδης λέει καλημέρα Γιάννη, απίστευτη Μαριό. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, καλημέρα και στην Ελπίδα και ας είναι αγκαλιά με το Μορφέα, λέει.

0: κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα.
1: Για τη Σοφία την Κουκουρούκου.

όπως καταλάβατε, τελείωσε το 50 χρόνια διαδρομή και πάμε τώρα σε διάφορα από τη Μεγάλη Μαριό. Μανάκι μου, μανάκι μου, φωνεί το κεφαλάκι μου. Δεν το διευκρινίζει, όχι, όχι.

Πόντια Πίτρια, Ελπίδα Ιωαννίδου, Αδάιμες λέει. Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Η Ρεμπέτησα με το χαρακτηριστικό στυλ και το κομπολόι. Είναι η τελευταία ίσως του επιπέδου της. Να της χαρίζει ο Θεός υγεία. Δώσε σε Ριανομαγεία και λίγο δροσούλα λέει Γιάννε. Δώσε. Εσύ ως έκλεισε τα 81. Μπήκε μάλλον στα 81. Η Μαριό μας.

0: Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης. Το ρεμπέτικο σμίγει με το λαϊκό του έντεχνο. Στο πέτρινο πολιτιστικό κέντρο της Πηλέας.
1: Τι με κοιτάς τα ειδικά.
0: Αύριο Σάββατο 18 του μηνός, 18 Ιουλίου. Ώρα έναρξης στις 9 και είσοδος ελεύθερη παρακαλώ.
1: Θα ρίσπω σε φοβηθήκα.
0: Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης. Στα Πηλαιώτικα 2026.

Χάρης ο Τζιομπανούδης, καλημέρα στην όμορφη παρέα, να έχουμε μια όμορφη μέρα χωρίς πολύ ζέστη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια του φούρνου του Γιάννη. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού, στο Χάρη και την παρέα του, την οικογένεια. Ο Τζόρτζιο Καραμάν λέει καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο, καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Έλα τρεχαντήρια μου.

Ένα λεπτό πριν από τις 5, παιδιά. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την Τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Πάμε να βρούμε τα καψούρια εκεί στη Νεάπολη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, Άρτος Ζαχαροπλαστείων Πάλας. Γεια σου ρε Κωστάκη. Στου Γεντίκουλε τα κάστρα και λίγο πιο κάτω εκεί στη Νεάπολη, καψούρια.

0: Καλημέρα στον Γιώργο Άρα, τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς.
1: Εγώ το παστή μαμά σου, όμορφη Σαλονίκια. Εγώ το παστή μαμά.
0: Εγώ πήγα να το πω στη μαμά της, αλλά η μαμά ήταν πιο ωραία από την κόρη. Καλημέρα στον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στον φίλο μας τον Χαράλαμπο.

0: ξανθιά.
1: Άμα είναι ξανθιά η γυναίκα ρε παιδί μου, έχει άλλη χάρη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Τώρα θα μου πείτε υπάρχουν και κάτι μελαχρινές που είναι φωτιά, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice λιγάκι, άμα θέλετε, άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σφυλιά. Πάντα στερεοφωνικά στα 320 κιλοπιπές. Συνδεόμαστε καθημερινά με το στούντιο του Μετρόπολης. Με τη συχνότητα 95 και 5. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, Τιμολέον μου.
1: Την αγάπη μου θέλω να στείλω με την καλημέρα μου πρώτα στο λουλούδιο.
0: Εντάξει.
1: Στη γλυκύτα τη ελπίδα μας και στο φιλαράκι μου τον Νίκο και τη ζωή στο παραδοσιακό στην Νέαπολη.
0: Τους αρτοποιούς. Έγινε, παλικαράκι μου.
1: Και στους αγίους πάντες που λέμε.
0: Αυτό είναι. Στους αγίους πάντες. Καλή, το καλό είπες τώρα.
1: Καλή
0: σου. Φιλάκια, να είσαι καλά. Εσείς που έχετε πολλές γκόμενες γιορτάζετε των Αγίων Πάντων. Εσείς που έχετε έναν γιορτάζετε του Αγίου Βαλεντίνου.

0: παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Λουκουμάκη.
0: Αχ, να σου πετάξω τη λουκουμόσκονή μου.
1: Ελπίδα μου, καλημέρα.
0: Μας ακούει η Ελπίδα, να.
1: Ωραία, ωραία βραδιά πάλι σήμερα, πάρα πολύ ωραία για
0: εμένα. Μαριό, τώρα τι περιμένουμε τώρα.
1: Δεν παίζω τη γυναίκα με τίποτα.
0: Έφαγα φλασιά προχθές, όπως καθόμουν εδώ. Yeah. Μπήκα στη σελίδα της και καθόμουν και λέω, α, πρέπει να ακούσουμε Μαριό, δεν το συζητάω.
1: Έχω να κάνει τέτοιες φλασιές να τρώσουμε. Να περνάμε εμείς καλά. Φιλάκια.
0: Να σε καλά. Γεια σου Γιώτα μου, να σε καλά κορίτσι μου, να σε καλά. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα, Τιμολέον, την αγάπη μου. Καλημέρα, Σεργιανοκόριτσο, γιοτούλα μου.
2: Πατρίδα στο κουνιά, Θεσσαλονίκη, είσαι μάγισσα μεγάλη.
0: Ανοιχτό, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Άμα κάνετε κέφι, καλώς.

0: πρώτα.
1: Και μόλις ετοιμαζόμουν να το κλείσω. Γιώργη, εσύ είσαι?
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, καλημέρα. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα.
2: Ένα καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Να καλημερίσω και εκεί τον χωριανό μου, τον Χάρη Λαό Γαμεντίδη από το Μίντεν. Λίγο πιο πάνω από μένα μένει και αυτός.
1: Ναι, ναι, μου έστειλε μήνυμα το παλικάρι.
2: Ναι, είναι χωριανός μου, είμαστε από το ίδιο χωριό. Απλώς είμαστε γύρω στα 100 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Καλό αυτό, καλό.
2: Τα λέμε κάπου.
1: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό σου λέω καλό, γιατί σίγουρα συναντιέστε κάποια στιγμή. Κατάλαβες τι γίνεται?
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Φυσικά το καλοκαίρι θα συναντηθούμε και στο χωριό. Γιατί να, φτάσαν οι μέρες μας.
1: Άντε σιγά, άντε σιγά σιγά. Σιγά σιγά να κατεβούν τα κελιδόνια, να έρθουν που λένε.
2: Έτσι, έτσι. Και από εβδομάδα ο καιρός εδώ λίγο χαλάει, λένε.
1: Σε εμάς, σε εμάς θα έχει ζεστούλα από εβδομάδα.
2: Ναι, ναι. Τώρα, να, 21 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ σε εμάς.
1: Εμείς...
2: Θα ανέβει γύρω στους 25.
1: Εμείς έχουμε 27. 27 έχουμε τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις.
2: Ό,τι πρέπει. Λουκούμι, είναι για θάλασσα.
1: Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά, φιλάκια.
2: Τα καλημέρα μου σε όλους και σε σένα.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Να σε καλά. Έλα, Ζόρς, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
3: Εστακώσαμε τον Μορφέα και...
1: Ναι, δεν πειράζει, τι έγινε?
3: Με νίκησε, Γιάννη.
1: Καλά σε εξηγήθηκε.
3: Ναι, και με τη ζέστη, να πάει. Έφαγα και μπόρικο καρπούζι, ειδικό από σένα και...
1: Με τυράκι μαζί. Με φέτα μαζί, με τυράκι, έτσι.
3: Ναι, εννοείται.
1: Καρπούζι χωρίς τυράκι δεν γίνεται.
3: Τυράκι, καρπουζάκι, ελαφριά που λένε, αλλά μορφέα μου την έκανε τη ζημιά. Αλλά δεν πειράζει όμως. Ήτερα μην φουρκίεσαι, γιατί δεν θα τρως, ολίγο να τρως.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν τρώω φέτα, τρώω ανθότυρο, γιατί δεν μπορώ τη φέτα επειδή έχει αλάτι μέσα. Ναι, τρώω ανθότυρο και εντάξει, πάλι με το ανθότυρο είναι πάρα πολύ καλό το καρπούζι.
3: Ναι, εντάξει, ας φέρνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και εγώ να πω την καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα, που άκουσα ότι είναι στην παρέα μας.
1: Ναι, φωνάζει η Ελπίδα. Φωνάζει η Ελπίδα. Καλημέρα, Ζόρς, ο Μορφέας πάντα φταίει, λέει την αγάπη μου.
3: Καλημέρα, κυρία Ελπίδα μας. Καλημέρα. Κοντά είναι και το παρακάθε, εντάξει.
1: Αύριο, παιδιά, εντάξει είμαστε.
3: Ναι, κοντά είναι, ναι.
1: Θα τα πούμε. Φιλάκια, αγόρι μου. Να σε καλά. Να σε καλά.

0: Άμα έχει τσακπινιά η γυναίκα, άμα σου κάνει έτσι ναζάκια.
1: Με την τσακπινιά.
0: Έχει λίγο γυναικείο αλμπενί η γυναίκα, τι να κάνουμε. Υπάρχουν όμως και κάτι ξενέρωτες, Παναγία μου.

Άντε, το έκλεισα. Με μια τσαχπίνα μπλέκτηκα. Άμα η γυναίκα δεν έχει τσαχπίνια, ας κάτσε μια γωνία να γίνει καλόγρια, ξέρω.

0: Καράμπουρνο.
1: Και στο καράμπουρνάκι
0: ετοιμαστείτε παιδιά. Σε 40 λεπτά έρχονται. 41. Τρεις λαλούν στις 6. Οι εξής δύο. Κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης.

0: Το Μπεκ Τσινάρ στα τουρκικά σημαίνει πέντε πλατάνια, έτσι. Η περιοχή Μπεκ Τσινάρ εκεί στο λιμάνι κάτω λεγόταν παλιά και κήπος των Πρικύπων. Έτσι ονομαζόταν και η τότε στάση του Τραμπ Θεσσαλονίκης. Να μαθαίνουμε και λίγο ρε παιδιά κάτι. Θέλω πολλές, πολλές γυναίκες.
1: Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές.
0: Σίδερο στη μέση μου ρε παιδί.
1: Θέλω πολλές ξάνθες με λάγρινες.
0: Εδώ μου το χάλασες.
1: Μια

Να καλημερίσω τον Χρήστο από την Νέαπολη. Καλημέρα Χριστάκη. Καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο, στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλένια. Όλε.

0: Δημητρούλα μου. Συμφωνείτε που δεν πάω σε ενημέρωση, έτσι?
1: Δημητρούλα, Δημητρούλα.
0: Νικόλαος Αθανασιάδης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους με χαμόγελο και αισιοδοξία. Με αυτούς που μπλέξαμε τους 300, πού να βρούμε το χαμόγελο και πού να βρούμε και την αισιοδοξία, ρε φίλε? Και από αυτούς που λένε ότι θα έρθουν να μας σώσουνε, ποιο να πιστέψουμε? Λέτε να βάλω εγώ υποψηφιότητα? Όποτε έχει να γίνει στη Βουλή, έτσι και πω. Τι νίκη που έχω να ρίξω?

Και όταν λέει ψήρες, ξέρετε τι λένε. Και παρά, ψήρες με ουρά, τις λίρες λέει. Τη Θεσσαλονικιά. Έλληνες είμαστε, μου λέει Γιάννη μου, θα βρούμε τρόπο να ξαναλέξουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν νομίζω, φίλε. Όταν έρχεται να μας σώσει ξανά ο Τσίπρας, αυτός που μας έχει χαντακώσει, και του δίνουν οι δημοσκοπήσεις 16, 15, 17 και τα λοιπά, πρέπει να είμαστε πολύ λακαμάδες. Ο Σταμάτης λέει, να πω μια καλημέρα και εγώ με τη σειρά μου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σταμάτης Στόικος, καλημέρα παλικάρι μου.

Παγκόσμια αποθέωση, παιδιά, για το Λέο Μέση και τους ανίκη τους Αργεντίνους μαχητές. Ύμνη και από τον Κέιν που αναγνώρισε την ασύγκριτη αξία του 39χρονου μάγου. Και άμα το δείτε, παιδιά, είναι και 70, είναι 68, 70 είναι πόσο είναι. Μπροστά στα άλλα τα θηρία φαίνεται δεν γίνεται το παιδί τους. Αλλά με την μπάλα είναι γίγαντας. Να χορέψει μάμπο η μισβέτη με τον μπάγκο. Ήρθε χθες λοιπόν ο Χατζηδιάκος, ο Χατζηδεσπότης, πως λέγεται αυτός, με φιλοδοξία να κάνει μια νέα λαμπρή καριέρα με τον ΠΑΟΚ. Ο Τζόλι στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια στην Μπριζ. Ρεκόρ μεταγραφής για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και πανζουρλισμός για τον Οσμάν. Η ΚΑΕ αποφάσισε να τον παρουσιάσει επίσημα στο Παλατάκι. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Στον Άρη, Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια και θέμα χρόνου για τον Τόλιο. Θα επιστρέψει το Λιόπουλος. Πρώτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, ΑΕΚ Ηρακλής. Με αυτά τα μάτσα αρχίζουν το νέο πρωτάθλημα. Οι τρεις της Θεσσαλονίκης. Στις 11, 22 και 23 Αυγούστου, παιδιά. Ο Κάρολος Ροντρίγκεθ Μορένο, Ηρακλής, ανακοίνωσε την απόκτησή του, 22χρονου, Ισπανού μέσου που ανήκε στην Ρεάλ.

Ο Γιάννης ο Αλεξίου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα στο φιλαράκι μας τον Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούει, μου έστειλε μήνυμα πάντως. Να του στείλουμε την καλημέρα μας εμείς. Τι λέει ρε παιδί, πιάνετε, έχετε πουθενά κόκκινο να πιάσετε? Κάτσε να πιάσω κόκκινο εγώ εδώ στο καλώδιο. Στέλιος Κυριακού, καλημέρα Γιαννάρα μου, λέει καλό πρωινό, καλή ακρόαση σε όλους. Πω παινιές λέει σήμερα. Εμείς πάντα έχουμε ωραίες παινιές φιλαράκι, εσύ λείπεις από την παρέα μας. Γεια σου ρε Στέλιο Κυριακού. Καλημέρα στο Βαλάσσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκι, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Φυσικά ξέχασα να στείλω την καλημέρα μου εδώ και μια μισή δυο ώρες μας. Με έκανε αναπάντητη στη φίλη μου την Αργυρό, τη Ρούλα. Έλα κορίτσι μου, σε ξέχασα. Τώρα βλέπω τις αναπάντητες. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δημητράκης από Τρίγλια. Στέφανος Καρυπίδης. Ο αρτοποιός μας εκεί στην Κρίνη. Στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα, Early Bird. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αν ο Τραμπ πληρώσει 10 εκατομμύρια στη Χεζμπολά, ξοφλάει. Μωρέ, μια βαλίζα να του στείλει εκεί πέρα, αλλά έχει χάρη που είναι τόσες παραθαλάσσιες χώρες δίπλα, Κατάρ, Ομάν, Ασμάν και πάλι λέγοντας. Μια βαλιτσούλα είναι εκεί. Άντε, γεια. Από αυτούς δεν πρόκειται να ησυχάσουμε, παιδιά. Είναι πολύ κολλημένοι.

Ο Στέλιος ο Κυριακού λέει ένα λάθος έκανα στη ζωή μου, λέει, το ότι γνώρισα εσένα. Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω. Αλλά και ένα σωστό, λέει, το ότι γνώρισα και την ελπίδα μας με τη θεσπέσια φωνή. Κόκαλο και παρσενικά τσιπούρα. Σήμερα είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε αφιέρωμα στη Μαριό μας, την τελευταία αρχοντορεμπέτησα.

Έλα Σαλόνικα. Καλημέρα σας. Πάρτε χαπάκια. Πάρτε ζανάξ, ξανάξ, πώς λέγονται αυτά. Πάρτε παυσίπονα, πάρτε ηρεμιστικά. Έρχεται παιδιά, έρχεται στις 6 ώρα. Δεν λέω για την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, όχι, όχι. Έρχεται ο Κωστάκης.

Ένας φίλος με έγραψε πριν από καιρό, δεν θυμάμαι πόσο. Δύο κακά έχει στη ζωή του, λέει. Λέω, ποια? Είναι και Αριανός και Νεοδημοκράτης. Πού σου δεν τρέπεσαι λιγάκι? Κακό παιδί. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου, Νικόλα.

Έτσι μου αρέσουν οι γυναίκες που στη θάλασσα βγάζουν και λιγάκι έτσι, ξέρετε, λίγο το. Την κυλίτσα, λίγο το έτσι. Ε, ναι, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είστε τέλεια ο κορμί να υπάρχει για να βγείτε στη θάλασσα. Ανοίξτε, ανοίξτε να περάσω εγώ με τα λατώματά μου δηλαδή.

Διονύσιος Παπίας. Έλα Γιάννη ρε, καλημέρα. Στέλνω στον μπαμπά. Καλημέρα, στέλνω στον μπαμπά στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη ξεκινάει από Μελβούρνη. Α, στέλνεις τον μπαμπά στο Θεσσαλονίκη. Τετάρτη ξεκινάει από Μελβούρνη, έτσι, ωραία. Θεοχάρης Καμενίδης. Γεια σου Γιάννη, κυτρινόμαυρος ξηροπόταμος εδώ. Τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο από το Χάγκεν της Γερμανίας, που ετοιμάζεται να καθαρίσει τους δρόμους με τα μηχανήματά του. Κάτσε τώρα, κυτρινόμαυρος ξηροπόταμος, αεξίδικος ή αργιανίδικος, για να ξέρω.

Χριστάκη μου, το μετάδωσα αυτό το τραγούδι. Ναι, αυτό το δεκάλεπτο έτσι από την πύλη Αξίου. Ευτυχώς κοιμόταν και η ποιήτρια και δεν φώναζε πιπέρι. Κατάλαβες τι γίνεται. Αφού ξέρεις ρε γίγαντα, ρε Θεοχάρη, εντάξει, πες μας. Να μην ξεζουμίσω το μυαλό μου τώρα, έχω και κάποια ηλικία.

0: Α, εντάξει, σε βλέπω με το καπελάκι στη θάλασσα που είσαι, Άρης είναι, εντάξει. Μπήκα στο προφίλ σου, Πασά μου, εντάξει. Όλα τα πήδηξες μια νύχτα, ρε παιδί μου, όλα τα πήδηξες.
1: Και το τις λύπη ράσανε από Θεσσαλονίκη.
0: Καλό στο Στελάκι. Από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Η Μελίνα μας λέει παραπονέθηκε ότι δεν τη στείλαμε την καλημέρα μας εδώ. Να στείλουμε και εμείς λέει την καλημέρα μας σε όλη την παρέα, στον Τάκη και στην παρέα εκεί στην Αγίου Δημητρίου και στο Γιαννάκη τον Καμπέρι. Καλημέρα φίλε. Γεια σου ρε Μελίνα παραπονιάρα. Δεν μας έστειλες καμιά καλημέρα εσείς. Εσύ να ξέρουμε τι γίνεται. Σας έχω πει πολλές φορές ένα μήνυμα να στείλετε, ξέρω κι εγώ. Δεν κάθομαι να λέω καλημέρα εδώ, καλημέρα εκεί, καλημέρα παραπέρα. Όχι, εντάξει. Αυτά περάσανε από μένα. Μετά από 50 χρόνια ραδιόφωνο, εντάξει. 49, μην κλέβουμε κιόλας.
1: Πάλι μου κλείσαν στο χέρι.
0: Αφήνω άλλους να λένε ότι είναι στα ύψη, στην κορυφή του βουνού.

0: Όπα να χαρώ εγώ. Για μισό λεπτό, παιδιά. Έκτακτη είδηση. Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα. Καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Άρχοντα του Περσιλαμπά.
0: Αγόρι μου, εσύ, τι κάνεις. Πού είσαι?
1: Είμαι στον δρόμο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία. Θα αργήσεις
1: σήμερα. Άρχισε το προς πίσω το καθημερινό, παιδιά. Γιατί για να έχει Παρασκευή, ας πούμε, τέτοια έτσι, δικά από συντονία.
0: Ναι.
1: Τόση απεικνότητα, καμιά σχέση με πριν από ένα μήνα, εδώ συζητάμε αυτό έτσι. Προφανώς πάρα πολλοί Γιάννη πρέπει να κοιμούνται Χαλκιδικοί και να κάνουν αυτό το ταξίδι κάθε μέρα το προς πίσω. Γιατί είσαι με το ένα πόδι στις διακοπές και με το άλλο στη δουλειά.
0: Ακριβώς, Πασάμου, ακριβώς.
1: Πάντα άμυνα, γιατί μέχρι να πάρω καφέ να φτάσω στις και 5, μην κλείνεις.
0: Δεν κλείνω.
1: Φτιάξω την παρέα την πρωινή τη δική σου. Το κρεοπόλι που έχει λείψει το Κωστάκι, να του δώσει μήνυμα, σε παρακαλώ, έτσι, το Μουχάλη.
0: Τον Κώστα το Μουχάλη. Έγινε παλικάρι μου, θα το δώσω, θα το δώσω. Καλημέρα, Πασάμου, καλημέρα. Το γέλιο ποιο είναι, ότι όποτε παίρνει τηλέφωνο αυτός, εγώ πάντα το βγάζω στον αέρα. Όποτε παίρνω εγώ τηλέφωνο στο κινητό του, δεν το σηκώνει ποτέ, ρε παιδιά. Πόσο μπλαζέ τύπος είναι. Γεια σου, ρε Βαραγιάννη, και εγώ σ' αγαπάω. Και μην τον πειράξει κανένας, θα του ρουφήξω το μάτι, γιατί έτσι.

0: Η Θεανό λέει μόνο Άρης Γιάννη, έτσι είναι οι ξεροποταμίτες. Γεια σου Θεανό μου, γεια σου Γιώργο. Και στο γέννη που λέ... Δηλαδή όλοι εκεί στον ξεροπόταμο είναι μόνο Άρης.
1: Σοπάσανε τα σήμαντρα, σκοτάδι είναι βαθύ.
0: Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα στο γλυκουλά κουκλάκι μου, λέει ωραίο κύριο Βαραγιάννη. Πόσο καψούρα έχεις ρε κορίτσι μου εσύ. Πόσο απελπισμένη πρέπει να είσαι για να αγαπάς τον Βαραγιάννη ρε.
1: Δεν μπορεί να κοιμηθεί.
0: Θα μου πεις υπάρχουν άλλες που αγαπάνε εμένα. Πόσο απελπισμένες πρέπει να είναι. Τέλος πάντων αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη. Με το καλό να έρθεις αγόρι μου, πρόσεχε.
1: Κλάψε
0: να μ' απαλλάξουνε. Ο Νίκος μου λέει καλά έκανες και δεν πήγες ενημέρωση. Ναι ρε παιδιά τώρα χαλάσω εγώ τώρα την ακουστική αυτή.
1: Σφάλμα μου βάλει.
0: Είναι δυνατόν. Σαν να μπαίνεις σε κουτούκι ας πούμε.
1: Ομοστάση.
0: Και να παραγγείλεις σαμπάνια. Είναι δυνατόν.

Συντονίστηκε και ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης. Κάτι σου είπε να πει στον κύριο Μουχάλη, δεν είπες, ξέχασες μάλλον, λέει. Γι' αυτό είμαστε κοντά σε ηλικιωμένους, να σε προσέχουμε, λέει. Καλημέρα σας. Άμα θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μουχάλης, θα του στείλουμε καλημέρα. Τον κρεοπόλη μας, εδώ στην Τούμπα, Κωνσταντίνος Μουχάλης, εκεί στην Επιδαύρου.

0: Μια γυναίκα, δύο άντρες, αυτό έχει περάσει τώρα. Μια γυναίκα, τρεις, τέσσερις. Είμαι παντρεμένη, λέει, και αγαπάω τρεις. Έχω τρεις εξωσυγγυικές σχέσεις. Λέει στο γιατρό. Μα εσείς, κυρία μου, είστε άρρωστοι. Αυτό πείτε τον άνδρα μου, λέει, ότι είμαι άρρωστη, δεν είμαι πόρνη που φωνάζει.
1: Ποιος είδε, ποιος συνάντησε.
0: Κουμπαρά το έκανε, δεν το συζητάω. Αποταμίευση κάνει.

Ναι ρε παιδιά, δεν μπόρεσα να το συνειδητοποιήσω, με λέει ο Βασίλης. Αυτό που είπα εχθές, ναι, αυτό που έγινε κάτω στην Κρήτη. Σε μια κυρία με τρία παιδιά κάτι γράψανε, δεν ξέρω τι είναι αυτή, τι... Νέα Δημοκρατία είναι, τι είναι. Γράψανε διάφορους δολοφόνοι, δολοφονήσατε 57 ανθρώπους στα Τέμπη και δεν συμμαζεύετε να πεθάνετε. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά και πάει λέγοντας το πράγμα, έτσι. Δεν τους έχω δει όμως ρε παιδιά τότε στο μάτι να πάνε στους Τσίπρα, ξέρω κι εγώ, τους ψηφοφόρους ή τους πολιτευτές, πολιτικάντιδες και να γράψουνε στα σπίτια των τότε κυβερνώντων, να γράψουνε δολοφόνοι, σκοτώσατε 104 ανθρώπους στο μάτι. Ε? Αυτό είπα εχθές, ναι. Ναι, μου φαίνεται παράξενο, γιατί για όλα φταίει, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, η επάρατη δεξιά. Δηλαδή εσείς η επάρατη αριστερά είσαστε... Τώρα τι σχέση έχει με τα αριστερά τώρα, τέλος πάντων, ο Τσίπρας. Είσαστε οι τέλειοι και οι τέλειες. Να ξέρετε παιδιά ότι με το Ελλάς που έβγαλε ο Τσίπρας δεν θα πάει καλά η χώρα, να το ξέρετε. Ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα κρούσματα ένθε και ένθε που λένε.

Κοίταξε να δεις δηλαδή. Που θα με κάνουν να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη. Ε, ναι, δεν το συζητάω, παιδί. Αυτοί που ήταν στον Εξώστη πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουνε βουλευτές, για να ξέρω. Στο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, στην Ελλάς. Να ανοίξω λίγο τηλεφωνικό κέντρο, πως θέλει κάποιος κάτι. Εγώ θα τα ανοίξω, άμα κάποιος θέλει κάτι. 231-111-9550. Αν κάνετε κέφι, εδώ είμαστε, αν όχι... Μουσικούλα μέχρι τις 6 και 5, μέχρι να μας στείλει μήνυμα ο κύριος Βαραγιάννης.

Εχθές μου έστειλε μήνυμα ο Κώστας ο Βιολέτας, παιδιά από Αυστραλία. Καλημέρα σας από τη γαλάζια Μελβούρνη. Χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει, και βίβα Αργεντίνα. Μπροστά στην Ισπανία, βίβα Αργεντίνα, δεν το συζητάω. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ξέρετε σε τι εκτίμηση έχω την Ισπανία. Να προσέχετε να μην βρίζετε τον Γκάλι. Του στόχο φυλαγμένο, παιδιά, το 87, δεν το συζητάω. Θυμάμαι τότε παλιά βάζαμε την ΚΑΠΑ 4 και πιάναμε Ιουγκοσλαβία, Βελιγράδι επάνω. Στην τηλεόραση και τους άκουγα που μιλούσαν και κατηγορούσαν τον Γκάλι, δεν το συζητάω. Και σιγά τον παίκτη και έτσι και γιουβέτσι και έτσι. Μην να χαθείτε να γάνεστε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, ρε παιδιά. 13 και 26, 39, 40 χρόνια σας την νεοκρατημένη.

0: καλύτερα.
1: Έτσι πλησιάζοντας προς το τέλος, σιγαμά αυτό το γλυκό αφιέρωμα στην τεράστια ρεμπέτησα, την τελευταία ρεμπέτησά μας, τη Μαριό μας.

Μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ, μάλλον όχι, συγγνώμη, αύριο 18 του μηνός, ώρα 9, Σάββατο λοιπόν 18 Ιουλίου, στα Πηλεώτικα 2026, που είναι από τις 17 μέχρι τις 20 του μηνός, το ρεμπέτικο σμίγει με το λαϊκό του έντεχνο, η Μαριό και ο Κώστας ο Πρατσινάκης, στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλέας, είσοδος ελεύθερη, παιδιά. Η Μαριό μας και ο Κώστας ο Πρατσινάκης θα βγάλουν γούστα. Σάββατο βράδυ λοιπόν, 9 η ώρα, στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλέας.

κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω φυσικά με Μαριό μέχρι να κλείσει την εκπομπή ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, έρχεται ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ επικοινωνία. Το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης μέχρι τις 8. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3, έχουμε ποντιακό παρακάθ. Προσκεκλημένη η πόντια πίτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Για κανένα δυο τραγουδάκια ακόμα, μέχρι να μας κόψει ο κύριος Βαραγιάννης, θα είμαστε στην παρέα σας. Ήταν ένα αφιέρωμα στη μεγάλη, στην τελευταία ρεμπέτησα του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριό μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο, έτσι, μην το ξεχάσουμε αυτό. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο. Αγία Μαρίνα εδώ γιορτάζει στη Γιντούμπα. Το Μαρίνο το Γιαμαλί, το Ηρακλάκι μου, να το πούμε χρόνια πολλά. Στη Μαρίνα την Μπίκου, Μαρία Μπίκου ή Μαρίνα είναι. Δεν πειράζει. Να είναι καλά, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα, παιδιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Πάμε τότε.
1: Τι ωραία διάθεση για Παρασκευή. Πολύ μου άρεσε το entry.
0: Το entry είναι κάθε μέρα εδώ και δύο μήνες. Είναι το χαλί μας, αν δεν το παρατήρησες.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Α, εντάξει, νομίζω ότι σήμερα το παρατήρησες.
1: Εντάξει, όχι.
0: Όχι, με αυτό μπαίνουμε πλέον. Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε. Δηλαδή, δείτε λίγο το χαλί του Κουλιανού και του Ραπτόπουλου.
1: Αχ, δεν μπορώ να το ακούω.
0: Ναι. Σαν πρόβατα, ας πούμε, που παίρνεται ο τραγουδιστής.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε.
0: Ο Ρακ, πώς το λένε.
1: Ο Ρακ, καλός είναι, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ,
1: δεν είναι καλός. Αλλά δεν είναι για να τον ακούς για χαλί κάθε
0: μέρα. Συγγνώμη λίγο, τι καλός είναι. Δηλαδή, κάτσε, ας πω κάτι. Αυτή η λογική, ισοπεδώνουμε τα πάντα. Με αυτή τη λογική, καλός είναι. Τι καλός, καθόλου κακός είναι. Όχι μόνο καλός δεν είναι, είναι και κακός.
1: Εμείς δηλαδή, live ή το Spotify που τον έχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εμείς ισοπεδώνουμε τα πάντα όταν λέμε ένας καλός είναι σε έναν πολύ κακό. Ο οποίος χρησιμοποιεί μηχανήματα. Δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του.
1: Γι' αυτό σου είπα, στο είδος του. Δηλαδή,
0: άντε πάλι. Κακός είναι, ρε, ό,τι και να μου λες τώρα. Τέλος πάντων, διαφωνήσουμε πρωί-πρωί. Αλλά εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ξεχωρίζω τι είναι το καλό, τι είναι το μέτριο και τι είναι το κακό. Τώρα, αν θέλεις να τα παστελώσεις όλα, ας πούμε, μαζί σε ένα μπούγιο, ας πούμε, και όλοι είναι καλοί.
1: Εντάξει, έχεις και μια ηλικία, δεν μπορείς αυτή τη μουσική.
0: Έχω μάθει, ας πούμε. Ναι,
1: αλλά από αυτούς, θέλω να πω ότι είναι από τα παιδιά που γράφουν στίχους, δεν βρίζουν.
0: Άθλοι είναι οι στίχοι. Τους έχετε παρατηρήσει.
1: Δεν προωθούν τη βία, ας πούμε.
0: Είναι άθλοι οι στίχοι, ρε Σμαράγδα. Είναι άθλοι οι στίχοι του ρακ, ειδικά.
1: Όπως και να.
0: Σε σχέση, ας πούμε, με του Λέξ.
1: Ο Λέξ μ' αρέσει πολύ. Αλλά...
0: Τώρα άρχισε να ξεχωρίζει τώρα. Τώρα ένα σα αρέσει πιο πολύ.
1: Δεν
0: ήταν όλοι καλοί.
1: Όχι, δεν ήταν όλοι καλοί.
0: Όλοι καλοί. Είπες. Γι' αυτό το είδος είναι.
1: Είναι.
0: Ο ρακ τι είναι, ρε παιδί μου, καλός ή κακός.
1: Για το είδος του καλός.
0: Ο Λέξ τι είναι.
1: Να κάνει μιξαρίσματα, να κάνει και τα. Ο Λέξ είναι κορυφή, είναι πιο πάνω.
0: Τι άλλο είδος έχει ο Λέξ από το ρακ.
1: Ο Λέξ είναι και μουσικός και είναι πολύ καλός ραδιοφωνικός.
0: Πάμε, ερφόρη, πάμε δεν πρωί-πρωί αυτή την αντίδραση. Πάμε, καλημέρα.
1: Εσύ είσαι αντιδραστικός.
0: Τι αντιδραστικός είναι, παιδί μου, μου λες καλός είναι σε κάτι που δεν σ' αρέσει.
1: Σε σχέση με τα άλλα.
0: Δηλαδή, άμα τη δείτε, λέει ντεφ να γίνει. Χφόρη, καλημέρα.
1: Μπράβο, ντεφ να γίνει.
0: Ναι, μπράβο, ναι, φάτε τα ρε παιδιά, καταπείτε τα εσείς. Αφήστε μας εμάς να έχουμε ακόμα στη ζωή μας ποιότητα. Να ξεχωρίζουμε το τι είναι καλό και τι
1: όχι,
0: είναι κακό.
1: Όχι, αλλά δεν πέσω και από τον μπαλκόνι επειδή ακούω.
0: Όχι, αλλά δεν αφοβηθώ να πω ότι είναι κακός ο ρακ, επειδή είμαι στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, και σένα.
0: Τι είσαι, αφού δεν σ' αρέσει.
1: Βλέπει, εγώ φοβάμαι και πάρα πολύ να μιλάω.
0: Μα δεν σ' αρέσει, φαίνεσαι. Δεν είναι του στυλ σου.
1: Δεν είναι του στυλ μου.
0: Δεν σ' αρέσει, άστο. Κάνει την πάπια τώρα.
1: Όχι,
0: πάμε,
1: Φόρη,
0: πάρ' το πάνω σου.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπα. Αυτή είναι η άποψή μου. Για μένα.
0: Καλημέρα, Φόρη.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
0: Μια χαρά είμαστε εμείς.
1: Καλώς.
2: Εγώ ένα πλάνο έχω να πω.
0: Τι.
2: Μου έχει κλέψει την καρδιά. Η Μαρίνα, η Σαλονίκια.
1: Χρόνια πολλά στην Αγία Μαρίνα εδώ.
0: Ποια Μαρίνα.
1: Καλημέρα. Αγία Μαρίνα.
2: Ναι, Αγία Μαρίνα είναι σήμερα.
0: Ναι, συνεχίζεται, ναι.
2: Χρόνια πολλά στην Τούμπα μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Μακεδονία μου.
0: Ό,τι να είναι.
1: Μπήκε ο Βραζιλιάνος μέσα.
0: Α, το πάρω πάνω μου, παιδιά, γιατί αυτοί δεν παίζονται να πούμε. Γεια σου, Φόρη, καλημέρα.
1: Μπήκε ο Βραζιλιάνος μέσα του.
0: Ωχ, Παναγία μου. Καλή σας μέρα, σύντροφοι. Καλημέρα. Καλώς την παρέα τη μεγάλη του Μετρόπολης. Με γραμμές ανοιχτές σήμερα Παρασκευή. Ό,τι γουστάρετε να το σαλτάρετε εδώ να τα πείτε.
1: Είναι όμως ωραία μεγάλη γιορτή. Δηλαδή με το Μαρίνα παίζει το όνομα.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατά. Έχουμε και τη Μαρίνα Θεσσαλονικιά. Γι' αυτό έλεγε Θεσσαλονίκη μας μόνο αυτό. Είναι για Μαρίνα στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Είναι σταθερή γιορτή. Αν απορούσε, ας πούμε, πως έχουμε καμιά άλλη Μαρίνα.
0: Σίγουρα έχουμε.
1: 100%
0: με άλλες 50.
1: Μαρίνος Ζωνίδης.
0: Μαρίνος.
1: Νάτος.
0: Ναι. Σε Μαρίνα δεν ζωνίδει τίποτα.
1: Μαρίνα Μπίκου.
0: Ωραίο.
1: Μόνο αυτά μου έρχονται προς το παρόν. Χρόνια τους πολλά να είναι γερά τα παιδιά. Προστάτητα λέει πολλών περιοχών. Και είναι λέει και προστάτητα των παιδιών η Αγία Μαρίνα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Οκ.
0: Μπράβο. Όχι, Παναγία.
1: Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης.
0: Τι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης, γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάθε χρόνο, λέει.
0: Διώξαν την Κωνσταντοπούλου για το Παρίσι από ένα δικαστήριο. Θυμήθηκα τη διαφήμιση που έλεγε παλιά.
1: Πώς μου ξέφυγε αυτό που σοβαρά μιλάς, πότε έγινε αυτό.
0: Τώρα σου ξεφεύγει, συγκαταδείς τώρα συντρόφισσα, σιγά μην την μέμψουμε.
1: Πότε καλά έγινε αυτό.
0: Σε παρακαλώ τώρα, πότε έγινε αυτό εδώ.
1: Σταμάτα ρε Κώστα και μιλά.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Περίμενε λίγο. Εδώ είναι. Κάτσε να δω λίγο τη ζωή
3: του. Χωρίς την παρουσία μου.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Να βγω από
0: περίμενε. Να το ακούσουμε από την αρχή, παιδιά, όλο, γιατί είναι μαγικό. Γιατί λέει Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη.
3: Ναι, αδιανόητα. Ναι. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το εφετείο Παρισίων χωρίς την παρουσία μου.
0: Γιατί?
3: Ζήτησαν να βγω από την αίθουσα ως συνήγορος υπεράσπισης του Αλεξάνδρου.
1: Γιατί δεν λες.
0: Ωχ. Ήταν και στο Παρίσι την ζωή Κωνσταντοπούλου, guys. Τους έσκασε. Ζήτησα να βγει από την αίθουσα. Σας παρακαλώ, αποβάλλετε την κυρία.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μου λες.
0: Όταν λες γιατί για την Κωνσταντοπούλου, ρωτάς και γιατί, ρε Μαράγκα.
1: Τι είπε η ίδια, ρε, αφού μιλάει.
0: Είναι ανάγκη να πει.
1: Αφού μιλάει.
0: Τη βλέπεις και λες, βγάλει την έξω την κυρία. Μόνο που τη βλέπεις με αυτά τα στραβωμένα μούτρα, λες, βγάλει την έξω την κυρία, κάνουμε τη δουλειά μας. Επειδή την ανέχεστε εδώ στην Ελλάδα, καλημέρα.
1: Καλά, όχι ότι την ανέχω.
0: Την ανέχεστε, μια χαρά. Καλημέρα. Την ψηφίζετε κιόλας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργη.
1: Καλώς τον, καλημέρα. Πού το.
4: Καλημέρα μου από την αγαπημένη σας Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά.
1: Έλα.
0: Εγώ νομίζω Στραβελάκης είναι.
1: Μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει την καρδιά. Η Μαρίνα Θεσσαλονίκη.
4: Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά.
1: Έλα.
0: Εγώ νομίζω Στραβελάκης είναι.
1: Μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει, μου έχει κλέψει την καρδιά. Η Μαρίνα.

0: Όπως και κάτι του Μεντεκίδη, όλη η γειτονιά βεβαίως. Από τις ωραιότερες γειτονιές της Θεσσαλονίκης είναι, να ξέρεις.
1: Γιάννη μου και Σμαράγδα, πριν σας ευχηθώ ευχάριστο και δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πήρα να σας ευχαριστήσω, δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί, με κάνατε να ξαναδιαβάσω την Οδύσσια του Ομήρου.
2: Θεός είσαι Στέφανη, είχαμε πρεμιέρα επίσημη εχθές.
0: Είχαμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, επειδή πριν από μέρες δεν είχατε κάνει μια κουβέντα για την Οδύσσια του Ομήρου.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Εννοείται.
0: Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Μπορώ να αναφερθώ μόνο σε δύο στιγμιότυπα για να σας αφήσω να πάρουν και άλλοι.
0: Εννοείται, Στέφανε.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, πάμε στη Ραψοδία Λάμδα που κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο.
0: Ναι, ωραίο.
2: Ναι.
1: Και εκεί συναντιέται, ξέρεις, με τον Αχιλλέα.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Και τον ρωτά ο Αχιλλέας τι κάνει ο πατέρας του και ο γιος του. Ο Αχιλλέας για τον πατέρα του και το γιο του. Το ένα στιγμιότυπο αυτό. Και το δεύτερο είναι, συναντιόνται κάποια στιγμή τα βλέμματα του Οδυσσέα με τα βλέμματα του Αίαντα, που τέλος πάντων υπήρξε μία σαν μονομαχία για το ποιος θα πάρει την πανοπλία του Αχιλλέα όταν σκοτώθηκε, και οι θεοί τέλος πάντων αποφάσισαν να τη δώσουν στον Οδυσσέα. Και ο Αίαντας δεν ήθελε να τον δει ούτε στα μάτια του,
2: ναι,
1: ακόμη,
2: ναι,
1: και στον κάτω κόσμο.
0: Ναι, σωστό. Ποιον πήγε να βρει όμως εκεί ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο? Θυμάσαι που το διάβασες πρόσφατα?
1: Κοίταξε, τώρα που βάζεις δύσκολα, εγώ είμαι ακόμη...
0: Πήγε να βρει το Τηρεσία.
2: Το Μάντι.
0: Το Μάντι.
2: Να πάρει χρησμό.
0: Α, μπράβο, το Τηρεσία. Και εμείς θέλουμε να πάμε να ρωτήσουμε το Τηρεσία. Μπορούμε να πάρουμε δάνειο?
2: Ναι, καλό.
0: Γεια σου, Στέφανε. Ευγενέστατος ο Στέφανος.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να θυμίζω ένα διάκονος είναι. Αλλά μετά είναι κανονικός άνθρωπος, κατάλαβα.
2: Μα τι πράγμα, δηλαδή ειλικρινά. Ορίστε, άνθρωπος του πολιτισμού ο Στέφανος.
0: Είναι, είναι, όντως. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο, να τους δεύτερους.
2: Ο πολιτισμός.
3: Εδώ είμαι. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά φίλε εσύ, μια χαρά.
3: Ωραία, μπράβο. Την είδατε την Οδύσσεια, θα πάτε να τη δείτε?
0: Εγώ χθες την κατέβασα.
2: Κοίτα, εγώ δεν πάω να δω τρεις ώρες έργο χωρίς διάλειμμα. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κάνε μόνη σου.
2: Θα το δω σπίτι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή.
0: Σπίτι, πώς θα το δεις σπίτι?
2: Θα το δω.
0: Α, μάγκες.
2: Όταν θα.
0: Στο δώσω εγώ.
3: Είναι ένα θέμα το χωρίς διάλειμμα για τόσες πολλές ώρες. Ακούω, δεν ξέρω αν θα τη δω, θα δω.
0: Θα τη δούμε, μωρέ, γιατί αφορά κάτι ας πούμε δικό μας, κάτι ελληνικό, κατάλαβες. Γι' αυτό θα τη δούμε εμείς τουλάχιστον. Δηλαδή, μπορεί κανένας από τον Μπαγκλαντές να μην τη δει κιόλας. Δεν ακούγεται. Αλλά εμείς θα τη δούμε όλοι.
2: Εννοείται
0: σε κάποια φάση.
2: Δούμε, κάποια
3: στιγμή.
2: Έχει γίνει, λέει, φρενίτιδα, χωρίς πλάκα. Έχει γίνει πολύ μόδα. Μαθαίνουν και αυτό είναι πολύ καλό. Διαβάζουν, λέει, τα Αμερικανάκια.
0: Καλέ, μιλάνε σε τέτοιου. Πώς είναι το ρυθμό του.
2: Σε ραψοδία,
0: ναι, έχει ένα ρυθμό συγκεκριμένο.
2: Αλήθεια,
0: λες. Χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Matt Damon, με αυτούς τους αγαπημένους όλους. Οι οποίοι...
2: Το τρέιλερ, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
0: Το τρέιλερ είναι στο ρυθμό που διαβάζει την Οδύσσια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Προχθές πήγα σινεμά, πήγα και είδα το Supergirl.
0: Εκεί Supergirl. Πήγες να δεις εσύ το Supergirl, εσύ Γιώργο, δηλαδή τώρα. Σοβαρά μιλήσουμε τώρα.
3: Απογοήτευση ήταν, είχε πάρα πολύ μπλα μπλα, είχε και λίγη δράση. Από τέτοιες ταινίες δεν θες υπόθεση.
0: Περίμενε.
3: Από τέτοιες ταινίες.
0: Έχει παρόμοια, ας πούμε, τέτοια με το Σούπερμαν, δηλαδή και αυτή ήρθε από ένα άλλο πλανήτη.
3: Ναι, γυναικεία έκδοση του Σούπερμαν.
0: Και αυτή με κρυπτονίτη και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι.
0: Α.
3: Τέτοια.
0: Ποια έπαιζε.
3: Τέτοια φάση.
0: Ποια
2: δεν
0: παίζει.
2: Έχει καμιά σωτηρία ο πλανήτη.
0: Σούπερ
2: γκέρλ. Καλά, καλέ. Πήγες και είδες αυτό
3: δεν
2: εδώ.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε θυμάται.
3: Ναι, εντάξει. Ήτανε. Κακή επιλογή. πριν δύο εβδομάδες ήταν το He-Man, αυτό ήταν καλό.
0: Παίζει ο Jason Momoa, βλέπω.
2: Αλήθεια.
0: Παίζει ο, ναι, ο Karen West.
2: Αρπαχτές καλοκαιρινές τις λέω.
3: Εντάξει, κοίταξε, το He-Man είχε πλάκα. Το He-Man είχε πλάκα.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν όπως είναι, όπως πρέπει να είναι μια τέτοια ταινία. Είχε πιστολίδι, είχε ξυλίκι. Αυτά θες από τέτοιες ταινίες.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ζόρζ. Συμφωνώ.
2: Και εγώ.
0: Απόλυτα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Τώρα έχω. Έλα, το έχω. Το έχω κάτω από τη γλώσσα μου τόση ώρα και γι' αυτό δεν το είπα κοινό. Αντίκλια.
0: Αντίκλια.
2: Όταν κατέβηκε στον κάτω κόσμο ο Οδυσσέας.
0: Πού να θυμόμαστε.
2: Δεν ήξερε ότι η μητέρα του έχει φύγει από τη ζωή.
0: Σοβαρά.
2: Και τη συναντάει εκεί. Και προσπαθεί να την αγκαλιάσει, λέει, και δες πόσα συνειρμικά μας έρχονται.

0: με άλλες θρησκείες, αλλά δεν μπορεί, του ξεφεύγει, γιατί πλέον δεν έχει σώμα. Είναι ασώματη η Αντίκλα, η οποία τον πληροφορεί ότι ο μπαμπάς του είναι ζωντανός. Έτσι μαθαίνει τι γίνεται πάνω κάτω, και ότι ο Λαέρτης είναι απομονωμένος και τον έχουν παραγκονίσει. Και του γεννάται ακόμα περισσότερο το συνέστημα ότι πρέπει να γυρίσω στην Ιθάκη να πάω να διορθώσω τα κακό σκήμενα.
1: Μάλιστα. Τώρα, έτσι πως τα λες και στη μούρτα στο μυαλό, ο Οδυσσέας αν ζούσε τις μέρες μας και είχε το δικαίωμα να ζητήσει ένα πράγμα, ένα εργαλείο, να το πάρει από το 2026
0: ήταν και πολυμήχανος
1: και να το πάει στο 1200 π.Χ. που γίνεται η
0: μου βάζει δύσκολα. Ένα.
1: Τι θα ζητούσε?
0: Τι μπορεί να ζητούσε ο άνθρωπος?
1: GPS δεν ζητούσε.
0: Έλα ρε εσύ, άντε ρε εσύ. Αυτό είναι ανέκδοτο, είναι πολύ ωραίο.
1: Όχι, τι ανέκδοτο, τώρα το σκέφτηκα.
0: Μα είναι όμως ανέκδοτο, GPS.
1: Ένα GPS ρε παιδιά. Καλημέρα.
0: Έφαγε 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια γυρνούσε ο άνθρωπος, θα πούμε στον Ιόνιο. Καλημέρα, κύριε.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ραπτόπουλο των 6 με 8.
1: Καλημέρα, γρήγορα, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, αρχικά αυτές οι εκπομπές τέτοια εποχή είναι μαγικές, γιατί πάντα ο Βαραγιάννης δίνει τα προγνωστικά της χρονιάς επινελιές. Φέτος, επειδή το ποδόσφαιρο είναι άστο.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Θα σου
2: πω. Κάνατε τρεις μεγάλες μεταγραφές κάνατε. Ο Μάγκουσον, ο Μαντσίνη και ο Φούντας ήταν καλές, θα βοηθήσουν. Αλλά θέλαμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή να μπορείς να πεις ότι θα σπάσω την τετράδα.
1: Ναι, σιγά τις ομάδες. Να σε πω κάτι. Σιγά τις ομάδες που έχει Super League.
0: Ορίστε.
1: Ο Πάκ παίζει με έναν Κένι εκεί πίσω. Ούτε η μάνα του τον ξέρει. Εγώ στον Άρη δεν θα παίζει με τίποτα.
0: Δεν θα παίζει με τίποτα. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και το ΜΕΙΤΕ που χρειάζεται.
1: Μπροστά ο Πάκ παίζει με έναν Τσάλοφ, ο οποίος είναι και τραυματίας και έναν Μύθου. Οι οποίοι δεν βάζουν γκολ ούτε με αίτηση.
2: Ο Γερεμέγεφ δεν βάζει γκολ. Ο Γερεμέγεφ έβαλε 10 έβαλε.
0: Ως αλλαγή.
1: Δρώσαμε. Σε ποιους τα έβαλε, βρε? Σε ποιους τα έβαλε? Ο Άρης ήταν πολύ κακός φέτος. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ κακός φέτος.
0: Και τι σε κάνει να αισιοδοξείς για φέτος?
1: Ότι ήταν πολύ καλός πρόπερσης.
2: Λοιπόν, αλλά τώρα εδώ είναι το αλλά. Είναι το μπάσκετ που σε πάει τώρα.
1: Όχι, στο ποδόσφαιρο θα κάνω τις ζημιές. Κάνεις λάθος. Είδες που κάνεις λάθος.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά που είχες πει, παράδειγμα το 23, ότι ο Άρης θα είναι τέταρτος, θα
1: λάθος,
2: παλέψουμε
1: λάθος,
2: τον ΠΑΟΚ.
1: Λάθος, κάνω και λάθη.
2: Ναι, και μετά είχαμε εκείνη την παρέλαση την οποία...
1: Καλά, όταν όμως το 22 σου είπα ότι θα είμαι τρίτος, ήμουν τρίτος. Δεν πιστεύω ότι η Βαραγιάννη Μπράβο ήσουν σωστός.
2: Το 22 βέβαια το καλοκαίρι έκανες και μία άλλη δήλωση ότι θα φέρει και 4-5 παικτάκια από την Ατλέτικο και άντε να τον ψάξει, να τον πιάσει τον Άρη.
1: Τα έφερα από την Σενεγάλη και άντε να τον πιάσει.
2: Επίσης τώρα για το μπάσκετ, είχες κάνει
1: για το μπάσκετ πες μας, για το μπάσκετ πες μας.
2: Εγώ σου έχω πει δεν είμαι μπασκετικός, αλλά με έχεις κάνει μόνο και μόνο για να περιμένω τα δύο τα μάτς μόνο και μόνο για την καζούρα. Καταρχήν με είχες πει πέρυσι ότι θα έρθετε στο Αλεξάνδριο, θα σας κάνουμε σκούπα και τελείωσε.
1: Λάθος έκανα, ναι.
2: Μόλις χάσατε, είχατε αυτό μέσα στην Πηλαία, πάλι το ίδιο.
1: Είχα το Μίλησιτς όμως τότε. Είχα το Μίλησιτς τότε, ρε τυχεράκια. Είχα το Μίλησιτς. Έλα φέτος να περάσει με το Σπανούλι. Έλα.
2: Και τι μου θυμίζει. Και νομίζω ότι παίζει να είσαι και εσύ αυτός. Έχεις παίξει σε διαφήμιση.
1: Σε διαφήμιση τρεις. Σε τρεις.
2: Το ξέρεις, Μαράγδα.
1: Εντάξει, δεν τα λέμε όλα εδώ πέρα από το βιογραφικό μας τώρα.
2: Ξέρεις ποια είναι? Θυμάσαι μια διαφήμιση που ήταν ένας που θα παντρευόταν, ένα ουίσκι που ήταν, και την ώρα που είναι στην εκκλησία έρχεται ένας άλλος, παίζει πιάνο και παίρνει την ύφη.
0: Βέβαια, και ξέρω και ποιο ουίσκι. Follow your heart.
2: Ο Βαραγιάννης τέτοι θα είναι φέτος. Θα περιμένει και θα... Και Βαραγιάννη, ξέρεις, ήθελα μία μέρα που δεν θα έχετε κάτι να ασχοληθείτε. Έχεις τίποτε την ιστορία του Σιάο, του μπαμπά, του θείου?
1: Ναι,
2: τι έχει γίνει εκεί?
1: Την ξέρω, βέβαια, την ξέρω, ναι. Να στην πω, θες σε ένα δευτερόλεπτο,
2: Με το ότι την απαγωγή και αυτά τα έχει.
1: Ναι, τσατίστηκε ο Σι Τζινπίνγκ, διότι αποφάσισε να φορολογείται στον Καναδά, ο Σιάο, ο θείος. Λοιπόν, οι Κινέζοι, ξέρεις, αυτά δεν τα σηκώνουν. Δεν είναι σαν τον Πούτιν, δηλαδή που πήρε ο άλλος τα λεφτά, να μην πω ονόματα τώρα, και πήγε στην Κύπρο, πήγε στην Αγγλία, πήγε στην Ελλάδα. Δεν είναι σαν τον Πούτιν, οι Κινέζοι είναι Κινέζοι. Βάλαν τους πράκτορες, τον άρπαξαν κτλ. Για να πληρώσει αυτή την αυτομόλυση, την φορολογική αυτομόλυση, από λεφτά όμως τα οποία δεν ήταν κλεμμένα.
2: Όχι, δεν είπα κανένα.
1: Καλά, ας μάθει ο κόσμος, δεν είναι κακό. Ήταν πολύ ωραία, γιατί άκουγα διάφορες βλακίες μες τη βδομάδα. Άκουσα από κόσμο που δεν ξέρει. Λοιπόν, τα λεφτά ήταν
2: έτσι. Είναι κανονική ιστορία.
1: Ναι, αποφάσισε ο άνθρωπος να φορολογείται στον Καναδά. Ήθελε να αλλάξει, όπως ο Ντεπαρτία κάποια στιγμή, θυμάστε, που ήθελε να φύγει από την Γαλλία να πάει στη Ρωσία να φορολογείται.
0: Ναι, γιατί
1: κυνηγήθηκε.
2: Ναι, τον απαγάγανε. Το
1: ναι, ρε παιδί μου, οι Κινέζοι είναι άλλο πράγμα. Τώρα.
2: Εντάξει, ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι για ταινία κανονικά.
1: Ναι.
2: Και κάτι τελευταίο.
1: Περίμενε όμως, έχει μια προέκταση αυτή η ιστορία. Αφού ξεκινάς με τον Βαραγιάννη, ναι, θα πρέπει να τελειώνεις τώρα.
2: Ναι.
1: Ο Σιάο, ο Ρίσαρτ, έτσι, του δίνουν η μαμά του, η Γκουνγκ Σου. Αν έχεις μάθει, γιατί είναι μια φοβερή τύπησα αυτή.
0: Κατάλαβες τώρα. Γιατί ξέρει και την Γκουνγκ
1: Σου. Κάτσε να σας πω εγώ, αφού θέλετε να μάθετε την ιστορία. Του δίνει που λες 2 δισεκατομμύρια και κάνει ο Σιάο την RAHC την εταιρεία, ναι, η οποία μπαίνει στο Wall Street. Ο Σιάο παίρνει το προσωνύμιο του παιδί Θαύμα. Δεν έχετε δει το λύκο της Wall Street, την έχετε δει την ταινία. Στείνει άλλες δύο εταιρείες, τη 17, 17, ξέρω εγώ, something, something else, οι οποίες πετάνε, παιδιά. Αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο του, αν διαβάσετε και μπείτε και ψάξετε, είναι πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια. Και εσείς μας λέτε για έναν Τέλη, για έναν Ιβάν, μας λέτε κάτι τέτοιο και τρελαινόμαστε.
2: Αυτό που έκανε το 17, επειδή το έβλεπε το έργο, ναι, στην ουσία αυτός διοχέτευσε τα λεφτά μέσω τέτοιων εταιριών στο εξωτερικό.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: κανένα,
2: μην
1: ναι,
2: περιμένεις ότι όταν πάνε να σε βάλουν μέσα, ότι τη μία μέρα έχεις 10 δις και την άλλη έχεις 0.
1: Όχι, 0 δεν έχεις ποτέ.
2: Και απλώς το παιδί επένδυσε σε startup και στα σχετικά και είναι αυτό.
1: Μπράβο,
2: που λες.
1: Μπράβο, μ' αρέσει. Έτσι.
0: Ναι, το ρεζουμέ ξέρετε ποιο είναι.
1: Ποιο είναι το ρεζουμέ? Ότι πήρε τον Άρη.
0: Πρώτον αυτό. Για πες και το τελευταίο. Πού είσαι,
2: πες και το... Τα πολιτικά, ναι, ήθελα ένα τελευταίο να πω. Βαραγιάννη, ξέρεις, αν ασχολιώσουν λίγο με τα social, θα καταλάβαινες ένα πράγμα που γίνεται στα πολιτικά αυτές τις μέρες, mm-hmm, και θα το είχες κάνει μπαριέρα. Στα 16 χρόνια που ήταν η Μαρφίν, συγκεκριμένα άτομα δεν ανεβάσανε ποτέ post. Για να πούνε, ρε παιδιά, εδώ χάθηκε μια ζωή.
1: Μάλλον δεν μ' άκουγες.
2: Και τώρα,
1: μάλλον δεν μ' άκουγες λίγες μέρες πριν.
0: Ναι.
2: Όχι, σου λέω, ναι, εσύ τώρα το είδες, εσύ όπως το είπες τη Δευτέρα,
1: ναι,
2: Δευτέρα νομίζω ήταν,
1: ναι, ναι,
2: είναι πολύ μικρό. Εάν δεις άτομα τα οποία όταν βγήκε σε εισαγωγικά η σκευωρία της Νοβάρτης, το τι αναλύσεις κάνανε, χωρίς να πιστεύω στο τεκμήριο.
1: Κοίτα, θα σου πω, επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω με ονόματα, είπα την Δευτέρα και την προηγούμενη Πέμπτη ότι γνωρίζουμε τόσα χρόνια ποιοι ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούσαμε να τους δέσουμε. Πλέον ήρθε η τεχνολογία να βοηθήσει για να τους δέσουμε. Δες όμως τώρα ποιοι τους υποστηρίζουν, ποιοι μιλάνε πάλι για προβοκάτσιες όπως ο Τσίπρας, ποιοι μιλάνε για σπέκουλες, ποιοι μιλάνε για στημένα κόλπα για να πάρει δημοσκοπικά νούμερα κυβέρνηση. Για δες λίγο ποιοι είναι, γιατί είναι οι ίδιοι που και αυτοί δεν κάναν μια ανάρτηση ούτε για το μάτι, ούτε για την μάνδρα, ούτε για τίποτα. Κατάλαβες, τσέκαρε τα λίγο αυτά, γιατί εγώ είμαι στα social media όλη την μέρα. Εγώ μπορεί να μην αναρτώ, να ξέρεις.
0: Τώρα εντάξει, και οι τρεις εδώ υποτιμάμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό γίνεται αμφιπλεύρος.
1: Όχι, δεν γίνεται
0: αμφιπλεύρος. Αναλόγως κατά πού γέρνει η πλάστικα, έχουμε δηλώσεις και δεν έχουμε. Πάντα έτσι.
1: Εγώ δεν το έχω δει αμφιπλεύρα.
0: Αλλά
1: ποτέ δεν το έχουμε δει αμφιπλεύρα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Ποια δεν είναι σωστό.
2: Μαράγδα, στη μία περίπτωση είσαι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητα, βλέπε Νοβάρτης. Ενώ τώρα.
1: Στην άλλη, αφού. Ναι, μπράβο, κλείσε. Παρακαλώ.
0: Με
1: πολύ ωραίο.
0: Γυρίζω και πώς θέλω να γυρίζω. Πολύ ωραίο. Στην Ελλάδα, πολύ ωραίο. Και το ξέρετε πολύ καλά όλοι αυτό.
1: Καλημέρα
0: τώρα.
1: Στην γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, χαίρετε.
0: Καλώς τον.
3: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργος.
3: Έτσι να βάζω το λογότυπο μου. Γιώργος Τριανό.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο Γιώργος είναι Τριανός.
1: Μην τυχόν και πεις Γιώργος Κέντος και συστήλει άλλη.
3: Έτσι βέβαια, τι. Έτσι. Ρε παιδιά, χαίρομαι δηλαδή που κάνετε τόσο ωραία εκπομπή και κάθε φορά ανοίγετε μεγάλα θέματα. Και πιστεύω θέλουν πολλοί να παίρνουν τηλέφωνο και να μιλάνε με τα θέματα.
1: Τα ανοίγουμε τις Παρασκευές, τις ανοίγουμε τώρα καλοκαίρι, να ανοίγουμε να τα λέμε.
3: Καλά είναι. Λοιπόν, εγώ θα παραμείνω στο προχθεσινό με τις ανεμογεννήτριες που είχατε πει.
0: Ναι.
3: Εδώ στη Γερμανία έχουμε ένα κανάλι, είναι το ProSieben και παίζει τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίο είναι ένας ρεπόρτερ που πηγαίνει σε χώρες, σε διάφορα σημεία και κάνει το ρεπορτάζ.
1: Mm.
3: Και είχε βγάλει ένα ρεπορτάζ για τις ανεμογεννήτριες που... Απ' τη μία μπορεί να παράγουν ενέργεια, αλλά το τι καταστροφή κάνει μια ανεμογεννήτρια δεν τα λένε όλα όπως πρέπει να είναι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για να γίνει μια ανεμογεννήτρια πρέπει να έχεις περίπου ένα γήπεδο
0: Είναι τεράστιο.
3: Τετραγωνικό. Έκταση. Η ανεμογεννήτρια όμως για να γίνει αυτό επηρεάζει τα ζώα. Τα άγρια ζώα που τώρα μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για εμάς τους θνητούς.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη φύση μας.
1: Ναι.
3: Εκτός αυτό,
1: δηλαδή αλλιώς...
3: αυτό το κάνουν γιατί το κάνουν. Γιατί τόσο μεγάλη έκταση που θα πάρει, άμα μια ανεμογεννήτρια πέσει ένας κεραυνός και γίνει μια καταστροφή, μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν τα λένε όμως όπως πρέπει να είναι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει, αυτές οι ζημιές έχουν γίνει, γιατί ανεμογεννήτρια έχει εδώ και 40 χρόνια, 50.
0: Κοίταξε.
3: Ναι, όχι, έχουν γίνει
1: ή μπορεί να γίνουν, ας πούμε.
3: Μπορεί να γίνουν οι προβλέψεις. Ναι, όταν κάποιος χτίζει, εδώ στη Γερμανία φυσικά, όταν χτίζουν μια. Δεν πάνε οι Γερμανοί, α, το βρήκαμε, το χτίσαμε. Ναι. Κάνουν πρώτα, μπορεί να κάνουν και 10 χρόνια πρόβλεψη. Τι θα... Εδώ φτιάχνουν ένα δρόμο, τον ανοίγουν, τον κλείνουν και μετά από 3 μέρες ξανά τον ανοίγουν γιατί ξεχάσαν να βάλουν ένα καλώδιο.
1: Έτσι πως μου τα περιγράφεις, θα το βάφτιζα αναγκαίο κακό. Αναγκαίο από τη μία, κακό από την άλλη.
0: Έβαλε ένα θέμα τώρα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ, αλλά δεν θυμάμαι πού, αν ήταν στο Netflix ή στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε για τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
1: Ναι.
0: Όντως, ό,τι ανέφερε είναι σωστό.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή η κουβέντα και θέλω να σας ρωτήσω στις άλλες πηγές ενέργειας που έχει η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το λιγνίτη.
1: Υπάρχει άλλο, λέω, ρε παιδί μου, να βάλουμε μια ζυγαριά και να λέμε λιγνίτης. Καλά, κακά. Πετρέλαιο. Καλά, κακά.
0: Αυτό
1: φωτοβολταϊκά. Καλά, κακά. Και θα καταλήξετε όλοι ότι οι ανεμογεννήτριες είναι το μικρότερο κακό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.
0: Ένα δεν ξέρω αν είναι
3: σίγουρα
0: το μικρότερο.
1: Ναι, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε, Γιώργο.
0: Ένα δεν ξέρω αν
3: και
0: είναι το μικρότερο.
3: Ένα ακόμα. Ένα
1: όχι,
3: ακόμα,
1: το μικρότερο σε σχέση με όλα. Δηλαδή, αν πάρει τις 5 πηγές.
3: Ένα ακόμα στα γρήγορα να σας πω.
1: Πες το.
3: Με τα καρότα. Με τα καρότα. Στη διατροφή μας. Είχαν ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Το τι πετυχαίνεται στον πλανήτη που θα μπορούσαν να το πουλάνε. Δηλαδή έχουμε εκεί πέρα με τις τιμές. Το καρότο το ίσιο πρέπει να βγαίνει στην αγορά. Το καρότο το στραβό, ας το πούμε έτσι, ή το αγκουράκι το στραβό, στο μάτι του ανθρώπου δεν είναι καλό και το πετάνε. Μιλάμε για τόνους.
0: Για τρέλα υπερκαταναλωτισμού.
3: Ναι.
1: Τρομερό.
3: Και οι τιμές είναι στα ύψη.
0: Δε,
3: η αηλία, πόσο ψάρι μαζεύουν και το τι πετάνε δεν τα λένε. Είναι πολύ καλό ρεπορτάζ κάνει αυτός
1: ο κύριος. Αυτά είναι ωραία θέματα, μ' αρέσει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, απλά είναι και 36. Το μεσημέρι θα πάω να πάρω φρούτα και τέτοια. Θα πάω να μαζέψω όλα τα στραβά αγκούρια.
0: Αυτό ρε, εγώ τα λατρεύω.
1: Θα πάω στα στραβά αγκούρια, θα πάρω όλα και θα πάω στο ταμείο και θα πω κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Μηδέν, ιστοπλήγων. Πάρτε και φύγε τζάμπα. Πραγματικότητα όμως είναι αυτή.
1: Ό,τι τι.
0: Έχει πάρα πολλά τέτοια που λένε για το πόσο υπερκαταναλωτικοί είμαστε και τα πρότυπα ακόμα και στα προϊόντα της ομορφιάς της σύγχρονης. Το αψεγάδιαστο και το τέλειο.
1: Πρέπει να πάμε σε αυτή την κουβέντα, είναι σοβαρή. Παρακαλώ, καλημέρα. Ωραία.
0: Άντε, καλημέρα. Άλλος,
1: αυτό λέω, να τους ξεπερδέψω. Μια καλημέρα να πούνε. Τίποτα.
0: Άχνα. Για μένα δεν έχει χρόνο.
1: Άχνα. Είσαι έτοιμη για παράθυρο σα σπορ.
0: Έχει κάνει ένα μεγάλο θέμα η Γιώτα η Χαλκιά. Θέλω να το προλογίσω. Που έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιά και τα κορίτσια στον αθλητισμό. Θα το βρείτε στο metrosport.gr.
1: Very nice. Πάμε στο παράθυρο σα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 2-3 διαφημίσεις στα ψηλά που έχουμε εδώ πέρα. Τέτοια εποχή.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ο Άρης θα αγωνιστεί μακριά από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζοντας την Καλαμάτα εκτός έδρας, ενώ η Ηρακλής επιστρέφει σε μεγάλη κατηγορία με δύσκολη έξοδο στην έδρα της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την πρόκρισή της στα πέναλτι με 4-2 επί της Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η Ρεβάν στις 30 στην Τούμπα. Στην αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης επιστρέφει ως αντίπαλος ο Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός για τους Ουκρανούς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα Παντελής Χατζηδιάκος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με τριετές συμβόλαιο. Επίσημα παρελθόν αποτελεί ο Χόρχε Σάντσες, καθώς 28χρονος Μεξικανός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Ανακοίνωσε εξέδωσε ο Άρης για τη λύση της συνεργασίας με τον Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος υπέγραψε ήδη διετές συμβόλαιο με την Λεγανές. Ο 29χρονος αμυντικός επιστρέφει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μετά από 37 συμμετοχές με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μεταγραφική ενίσχυση την ίδια ώρα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος με ύψος 1,90 αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Συμφωνία και με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Γυραιός, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Ντάνι Μουνιόθ, ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική κάτω των 19, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Τζερμάια Ρόμπισον Έρλ, με τον 26χρονο Αμερικανό forward και center να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο απόφυτος του Βλανέβο έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας στις αποσκευές του 220 παιχνίδια στο NBA. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στον 5ο όμιλο του FIBA Euro Cup μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Οι οικιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακα, τη Würzburg Baskets, την Tarton του Λικόλ, την Τζίκη Βαρσοβίας και την MZT Σκοπίων, με τις υποχρεώσεις τους να ξεκινούν στις 7 του Οκτώβρη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Από τα πιο όμορφα ονόματα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γυναικεία.
1: Είναι.
0: Μαρίνα,
1: έχει
0: Άννα.
1: Κάτι.
0: Ε?
1: Έχει κάτι.
0: Έχει Μαρίνα.
1: Έχει. Που λες για να το συνδέσω λίγο με, με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε.
0: Το Μαρίνα.
1: Όχι καλέ, για τις πηγές ενέργειας. Στα αρνητικά, ας πούμε, των ανεμογεννητριών, αυτά που είναι σοβαρά και μπορούμε να τα συζητήσουμε όλοι. Δηλαδή δεν κλείνουμε μάτια.
0: Για πες ένα αρνητικό.
1: Είναι πρώτον η αστάθεια παραγωγής.
0: Αστάθεια παραγωγής, λόγω. Δεν ξέρουμε από τι έχει άνεμο.
1: Από τον άνεμο, έτσι. Πολύ απλό αυτό. Έχει οπτική όχληση.
0: Οπτική, εμένα μου αρέσουν.
1: Εσένα, αλλά 9 στους 10 δεν τους αρέσουν και αυτό είναι γεγονός. Τι να σου αρέσει ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ανεμιστήρα βάζουν στο σπίτι, μαζί στέλνουν. Δεν τους αρέσει μια χαρά.
1: Δεν τους αρέσει όμως.
0: Δεν τους αρέσει.
1: Οπτικά, λέω εγώ τώρα. Υπάρχει όντως επίπτωση στην πανίδα, γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολύ άνετα τραυματισμούς.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά ακόμα και θανάτους σε πουλιά, σε νυχτερίδες, σε.
0: Δεν μπορούν να λέμε μπορεί. Όταν έχουμε 50 χρόνια, μισό αιώνα ανεμογεννήτριες, θα πούμε αν προκάλεσαν και αν δεν προκάλεσαν. Τώρα το μπορεί, τι θα πει μπορεί 50 χρόνια μετά.
1: Όχι μπορεί,
0: είπες μπορεί.
1: Προκαλούν.
0: Προκαλούν.
1: Ε, βέβαια.
0: Δηλαδή εξαφανίστηκε κανένα είδος, δυσκολεύτηκε
1: κανένα. Αν το θέλεις, για να γίνει πιο κατανοητό, αλλά και τα δύο είναι δόκιμα, μπορούν να προκαλέσουν.
0: Τι.
1: Δηλαδή προκαλούν.
0: Τι.
1: Με το, είναι πολύ λογικό στις νυχτερίδες.
0: Δηλαδή κινδυνεύει καμιά αρκούδα από την ανεμογεννήτρια.
1: Στα πουλιά, στα πουλιά, στα πουλιά.
0: Α, στα πουλιά, εντάξει. Ναι, στα πουλιά. Τώρα, εντάξει, τώρα μην το βάλουμε αυτό. Τα επιχειρήματα είναι αστείο, να ξέρεις.
1: Μιλάμε για τα αρνητικά. Τώρα πόσο σοβαρά.
0: Ναι, αλλά μην
1: η
0: το βάλουμε στα αρνητικά. Δηλαδή τώρα το πουλί πάει πέφτει στην ανεμογεννήτρια.
1: Ρε παιδί
0: εντάξει, ρε παιδί μου, είπα ότι είναι αστείο αυτό.
1: Υπάρχει καταγεγραμμένο ακουστικό θόρυβο, η περιστροφή α πούμε των πτερυγίων παράγει μηχανικό ήχο και υποήχου και η διαχείριση των αποβλήτων. Γιατί ο ένας μέσος όρος ζωής τους είναι 20 με 25 έτη και είναι δύσκολο πολύ να ανακυκλωθούν.
0: Τα αθλητικά, αυτά. Τα αθλητικά ποια είναι?
1: Έχει πολλά ρεσί. Μιλάμε τώρα το πρώτο που λέγαμε εμείς εδώ οι Έλληνες σε ολική ενέργεια είναι η ενεργειακή αυτάρκεια. Πού τη βάζεις?
0: Περίμενε.
1: Είναι μεγάλο.
0: Να δούμε λίγο τα αθλητικά.
1: Είναι
0: δεν παράγουν καυσαέρια. Η Σμαράγδα μας είπε 3 αρνητικά. Ωραία, τα δεχόμαστε. Πάμε τώρα λίγο.
1: Θετικό,
0: δεν παράγουν καυσαέρια. Ένα.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σου είπα, λέω και θετικό. Πάμε να δούμε και τα θετικά.
0: Ωραία, μιλάω κι εγώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Πρώτον, δεν παράγουν καυσαέρια.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, μόνο μία ανεμογεννήτρια γλιτώνει την ατμόσφαιρα από εκατοντάδες τόνους διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Μόνο μία.
1: Έτσι.
0: Χρησιμοποιούν ανεξάντλητη όμως πηγή. Μπορεί να μην είναι σταθερή. Αλλά είναι πάντα εκεί ο άνεμος. Δεν τελείωσε ποτέ στον πλανήτη κανένας άνεμος.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε αντίθεση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα που τελειώνουν αυτά, έτσι. Τρίτον, είναι πάρα πολύ φθηνή. Δηλαδή η διαφορά είναι χαώδης. Δεν μπορούμε καν να το συζητήσουμε. Πρέπει να βάλουμε 3 μηδενικά για να δούμε, ας πούμε, καθώς ο άνεμος είναι δωρεάν, έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε με για ενεργειακή αυτάρκεια.
0: Με το κόστος να είναι σταθερό. Δεύτερον, μάλλον πέμπτον, ενισχύουν πάρα πολύ τις τοπικές οικονομίες. Οι ανεμογεννητρίες
1: προσφέρουν θέσεις εργασίας καταρχάς.
0: Κυρίως έχουν να κάνουν βεβαίως έσοδα στους δήμους, θέσεις εργασίας, έργα υποδομής για τους κατοίκους εκεί που δεν είχε έναν δρόμο, ξαφνικά γίνεται ένας δρόμος.
1: Και είναι πολύ γρήγορα σε εγκατάσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τα αιωλικά πάρκα σε σχέση με τα υπόλοιπα κατασκευάζονται πολύ πιο γρήγορα από τους παραδοσιακούς.
0: Εδώ, γιατί είμαστε τόσο αντίθετοι.
1: Ενεργειακούς σταθμούς.
0: Τόσο αντίθετοι στην Ελλάδα και με αποτέλεσμα να λέμε ότι βάζουμε και φωτιές, ας πούμε. Όχι, ρε παιδί μου,
1: γιατί ως συνήθως εμείς ακούμε τις φωνές που μας λένε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει κανένα γκάλωπ, δεν πήρα δείγμα. Ας πούμε πώς κάνουν
0: αυτοί που λένε όχι, μόνιμα όχι, ρε παιδί μου, όχι. Αυτό όχι, ανεμογεννήτριες.
1: Η αλήθεια είναι. Προσωπικό, έτσι, ότι είναι πολύ άσχημο να το βλέπεις. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάπου να κρυφτεί και είναι, σου βγάζει λίγο Mad Max.
0: Με αρέσουν, όταν τις βλέπω πολλές στη σειρά, πάρα πολύ μου αρέσουν.
1: Εντάξει, είσαι της βιομηχανικής,
0: δηλαδή,
1: εσύ.
0: Δηλαδή σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά,
1: καλά,
0: τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Μην είναι άλλα, πρέπει να συγκρίνουν, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Έχουμε 6 πηγές ενέργειας.
1: Δεν είναι γίγαντες, είναι τεράστιες.
0: Πανέμορφες είναι. Είναι πανέμορφες.
1: Για σένα. Για μένα είναι κακάσιμες.
0: Για σένα.
1: Εγώ θέλω να βλέπω δάση. Θέλω να βλέπω δέντρα.
0: Δάση, δέντρα, ε. Και να πληρώνεις το ρεύμα 2.000 το μήνα.
1: Θέλω να βλέπω μετά... ποταμάκια, να
0: ρεύω. Και μετά θα βγαίνει στο Μετρόπολη Σμαράγδα να κλαίει γιατί το ρεύμα είναι ακριβό. Αυτά έτσι θέλουνε. Δηλαδή και φθηνό ρεύμα θέλουνε. Και το δάσος θέλουνε.
1: Κόστα.
0: Τι θέτε, ρε παιδιά.
1: Αμάρε,
0: πραγματικά, δηλαδή.
1: Μία από τις πιο τραυματικές εμπειρίες της ζωής μου, πραγματικά, από μια σταλιά παιδάκι.
0: Μήπως θέλετε καζόλαμπες.
1: Ο κολλητός του μπαμπά μου, κύριος Μάκης Θεοσχορέστων, κύριος πια ο Μάκης Θεοσχορέστων, ήταν δούλευε στη ΔΕΗ, στα εργοστάσια της ΔΕΗ. Κοζάνη. Και μένανε στο χωριό Χαραυγή, το οποίο έχει μεταφερθεί και δύο φορές. Και κάποια στιγμή οι άνθρωποι, επειδή ήταν Θεσσαλονίκη, έρχονταν αυτοί σε εμάς συνέχεια. Και για τους γονείς τους. Κάποια στιγμή, απόκριση, επειδή στην Κοζάνη έχει τους φανούς και όλα αυτά. Δημοτικό σου λέω, λέμε θα πάμε εμείς. Δεν είναι από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής μου. Δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο τοπίο. όλα μαύρα. Ένα απέραντο κατάμαυρο πράγμα, χωριά με μαύρα δέντρα.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει μία γλάστρα.
0: Ναι.
1: Οπότε μην μου λες τι θέλω. Δεν θεωρώ ότι και ο Λιγνίτης ή αυτή η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Ωραία, να μην αποφασίσουμε κάτι.
1: Που συνέβη.
0: Να μην αποφασίσουμε.
1: Θέλω να πω. Ναι.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε.
1: Μιλάμε
0: εγώ
1: φυσιολογικά.
0: Είμαι υπέρ.
1: Ποιο είναι το υπέρ, γιατί... ποιο είναι το κατά. Πού μπορούν.
0: Ναι, τα έκανα εγώ αυτά.
1: Πού μπορούν να τοποθετηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι και γενικά πώς μπορούν να τοποθετηθούν. Τη γη μας γενικότερα.
0: Όπου φυσάει, ρε παιδιά. Όπου φυσάει θα τοποθετηθούν. Τι να πούμε τώρα. Τέλος πάντων, μην την κάνουμε στην κουβέντα γιατί θα πούμε δύσκολα πράγματα για την ελληνική κοινωνία.
1: Για να καταλάβουμε γενικά και τι γίνεται και στον πλανήτη. Έτσι. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, εδώ και 2-24 ώρες και έχουμε τεράστιες φωτιές στον Καναδά.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Είδες τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, είδα κάθε χρόνο τι γίνεται.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Άλλο
0: είναι
1: αυτό.
0: Όχι, είναι η εποχή τους.
1: Είδες λοιπόν τι γίνεται.
0: Εσύ είδες πώς έβρεχε τον Ιούνιο.
1: Είδες τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι η εποχή τους. Δεν μπορούμε είναι να μιλάμε για τεράστιες καταστροφικές.
0: Όχι, είναι η εποχή τους. Ό,τι και να μου λες, είναι η εποχή τους.
1: Εντάξει, ό,τι και να σου λέω. Είδες τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, είδα και
1: φέτος.
0: Ναι, είδα και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Ναι, λοιπόν, πρώτη φορά.
1: Είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε ένα με τη φύση.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όταν φτιάχνουμε λοιπόν κάτι που θα την επηρεάσει, πρέπει να βρούμε και το αντίστοιχο. Και νομίζω ότι έχουμε την τεχνογνωσία, την τεχνολογία.
0: Και πόλου.
1: Μπορούμε να ενσκύψουμε να τα κάνουμε και τα δυο.
0: Και γιατί το κάνουμε.
1: Γιατί το κέρδος. Ρισκόστα, money rules the world. Είναι πολύ απλή η απάντηση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ απλή. Αλλά πόσο αλληλένδετα είναι τα πράγματα. Επηρεάζονται με αναπνευστικά προβλήματα και όχι μόνο, και προβλήματα στην όραση και τα λοιπά, από φωτιές στον Καναδά που η απόσταση είναι 9 ώρες.
0: Ναι, αλλά τα δάση του Καναδά είναι όσο είναι η Ευρώπη, ας πούμε. Όταν καίγεται ένα δάση του Καναδά στην Αυστραλία. Ναι, αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί μας εντυπωσιάζει τώρα.
1: Δεν μας εντυπωσιάζει. Είπες ότι η Σμαράγδα θέλει τα δέντρα και τα βουνά. Όλα μας χρειάζονται. Γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Εντάξει, με μια ισορροπία, παιδιά.
1: Με μια
0: στο ένα το χωριό που έχει, ας πούμε, αυτό θα βάλουμε ανεμογεννήτρες. Στο άλλο, δυστυχώς, δεν θα βάλουμε ανεμογεννήτρες. Θα κάνουμε εκεί το χιτά όμως. Θα βάλουμε τα απόβλητα. Στο άλλο το χωριό μπορεί να κάνουμε μια τεχνητή. Δηλαδή, πρέπει, ρε παιδιά, λίγο να ξέρουμε τι θέλουμε καταρχάς εμείς οι ίδιοι να ξέρουμε. Τι θέλουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Όταν δεν χτυπάει την πόρτα σου κάτι,
0: ναι,
1: είσαι και πολύ πιο πολιτισμένος και πολύ πιο εύγλωτα και πολύ πιο ακαδημαϊκά τα συζητάς. Δηλαδή μπορεί εσύ πραγματικά σκέψεις το δικό σου το χωριό,
0: ναι,
1: το χωριδάκι σου το πανέμορφο, ας πούμε, που εσύ πήγαινες βόλτες μικρός, όχι το δικό σου Σον Κεντέ,
0: ναι,
1: ότι είσαι
0: από όλα κάτω. Τα χωριά στην Ελλάδα είναι κακάσχημα, πολύ λίγα ορεινά είναι όμορφα.
1: Ναι, εδώ βρήκαμε να κάνουμε ένα χιτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να το καταπιείς.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Για το σύνολο.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το καταπιείς. Να έχεις τα 5 μέτρα από το σπίτι σου ένα χιτά.
0: Ναι, και εγώ οι ερωτήσεις που θα κάνουν είναι, παιδιά, άμα δεν γίνει εδώ χιτά, μπορεί να γίνει κάπου αλλού.
1: Οι εγγυήσεις, αν
0: μπορεί θες να γίνει κάπου αλλού.
1: Ναι, παιδί μου, σου
0: Πού?
1: Λέω.
0: Στο χωριό του αλουνού.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Όχι, γενικώς είναι πολύ εύκολο. Αν θέλει κάποιος να το συζητήσει.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη συζήτηση.
1: Και το να γύρονται ερωτήματα στους πολίτες δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα είναι ευλογία να έχεις κριτική ικανότητα. Ωραία, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε το χιτά. Πώς μας εξασφαλίζετε, τι θα γίνει, βιομάζες, κίνα, τα άλλα, αυτά όλα. Αυτά να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, να εξασφαλίζεις στον πολίτη την ασφάλεια ότι ξέρεις, δεν θα
0: εισπνέεις. Εδώ έχουν μεταφερθεί ολόκληρα χωριά, έχουν γίνει λίμνες.
1: Αυτό σου λέω, αυτό το χωριό.
0: Να κάνω, αυτή είναι η κοινή ωφέλεια, έτσι λέγεται. Μπροστά στην κοινή ωφέλεια θα κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Θα το καταπιείς.
1: Σαφέστατα.
0: Διότι είναι η ωφέλεια για όλους μας, για τα παιδιά
1: σου. Αυτοί που θυσιάζονται θα πρέπει να έχουν και κάποια παραπάνω, μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους υπολείπους.
0: Καλά, δεν τους διώχνουν.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Δηλαδή, στο χωριό, ποιο είναι αυτό που.
1: Την ασφάλειά του.
0: Σε μια λίμνη που μπαινοβγαίνει.
1: Τους...
0: Πού είναι αυτό το χωριό, πώς λέγεται, ρε, που βούλιαξε.
1: Ναι, κατάλαβα. Στην Καρδίτσα
0: του. Του φτιάξαν παράδειγμα ένα άλλο χωριό. Έχει ένα άλλο που γέρνει χωριό. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό το χωριό σου λέει ότι η Χαραβή μεταφέρθηκε δύο φορές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ λέω ότι ο Έλληνας, λέει Θεάνο, δεν ενημερώνεται σωστά. Και όλα τα βλέπουν ότι είναι κακά και τα λοιπά. Όπως παράδειγμα λέει τις νέες ταυτότητες. Μεγάλο δίκαιο έχει Θεάνο. Εδώ πέρα έχουμε. Τυρόπιτες, μπιφτέκια στα μυαλά. Έχουμε διάφορα. Πιστεύει ο άλλος ότι επειδή θα πάρει νέα ταυτότητα, ελέγχεται. Ενώ τώρα λέει δεν ελέγχεται με την παλιά αυτή την πλέα σου.
1: Καλά.
0: Οπότε αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει, γιατί πρέπει να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να έχει μια λογική
1: Θεάνο,
0: απέναντι.
1: Πάντως να σου πω κάτι της, αν βάλω τον Έλληνα πριν 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τον Έλληνα του σήμερα είναι λιγότεροι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, ρε, θυμάσαι τι γινόταν με τις πιστωτικές κάρτες, με το 666.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Εκείνο ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι με τις
0: πάντως, μπράβο, της... πολύ ωραία, πολύ σωστά το λες ότι ο Έλληνας δεν ενημερώνεται σωστά. Ενημερώνεται από ό,τι να είναι.
1: πιστεύω ότι είναι και φαινόμενο όλων των κοινωνιών σήμερα. Πολύς λαϊκισμός παντού, παιδιά. Πολύς κυτρινισμός.
0: Έτσι, έτσι. Έλα, κάριστο να σε κάνω ένα tour, λέει, στα χωριά, στον Κάβο Ντόρο. Χορτάς, λέει, ανεμοσαβούρες. Ανεμοσβούρες, συγγνώμη. Τάσος φύλακας πιστοποιημένος εθελοντής κτλ. Το μόνο θέμα προς συζήτηση για την ανεμογεννήτρια είναι αν το κόστος παραγωγής και τοποθέτησης είναι μικρότερο. Μ' αρέσει, Κρίς, από το κέρδος της παραγωγής, δεδομένου ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Επίσης, η λύση στην ενέργεια είναι μία.
1: Είναι 25-26 χρόνια και εκεί θα διαρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα.
0: Άκου τι λέει τώρα ο Χρήστος. Επίσης, η λύση στην ενέργεια είναι μία.
1: Ο μπακλαβάς γωνία.
0: Ναι, τουλάχιστον όσο επιτοπίστων, και είναι η πυρηνική ενέργεια. Μπράβο, Χρήστο.
1: Κάποιοι δεν βλέπω και τους Γάλλους πάντως να τρέχουν από τα μπατζάκια τους τώρα τα λεφτά, ας πούμε, από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Μα για δες λίγο. Και μάλιστα όταν πριν από 3 χρόνια με την εισβολή στην Ουκρανία είχαμε τα συγκεντρωτικά σμαράγδα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αυξήσεις είχανε, υπήρχε μία χώρα τη οποία το τιμολόγιο είχε μείνει σταθερό. Ούτε μέτρα πήρε η κυβέρνηση, η γαλλική, ούτε τους επιδότησαν την κιλοβατόρα, δεν κάναν τίποτα. Έκανε 0,20.
1: Κάπως αλλιώς τα θυμάμαι τα νούμερα.
0: Καλά, τα θυμάμαι εγώ πολύ καλά, μα θέλετε να σας τα φέρω. 0,23 είχε, 0,23 είχε η γαλλική κιλοβατόρα πριν την εισβολή στην Ουκρανία, 0,23 είχε 6 μήνες μετά και ήταν η μόνη στην Ευρώπη. Ξέρεις τι κάνανε, αύξησαν το μείγμα. Το μείγμα με τις πυρηνικές. Ναι. Και τέλος.
1: Κανονικά,
0: δεν χρειάζεται να λέμε πολλά.
1: Αν
0: έχει
1: ήταν
0: δίκιο,
1: η λύση, θα έπρεπε να μην πληρώνουν τίποτα οι Γάλλοι όσοι έχουν.
0: Τίποτα.
1: Αλλά, τέλος πάντων.
0: Καλά και τίποτα.
1: Μόνο τη συντήρηση.
0: Αυτά μόνο στα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, αυτή τα λένε αυτά. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Αν θέλετε,
0: το
1: λοιπόν,
0: τζάμπα δεν υπάρχει, Μαράκ.
1: Εάν θέλετε. Είπα
0: λίγο,
1: μόνο
0: έτσι.
1: Τη συντήρηση. Εάν θέλετε επιστημονικά να το πιάσουμε, κανονικά πρέπει να γκρεμίσουμε όλο τον πλανήτη. Όλων όπως είναι. Έτσι και να φτιάξουμε όλοι οικολογικά σπίτια. Υπάρχουν και είναι και πανάκριβα, Δεν το λέω δηλαδή ότι.
0: Πολλές ταινίες.
1: Πανάκριβα.
0: Ναι, πολλές ταινίες βλέπω.
1: Βλέπω πολλές ταινίες, βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ με κατασκευές.
0: Ναι, ποιος θα πληρώσει αυτά.
1: Αρχιτέκτονες και τα
0: λοιπά. Ο άλλος δηλαδή παίρνει 750 ευρώ μισθό, θα κάνει οικολογικό σπίτι.
1: Ακαδημαϊκά μιλώντας.
0: Ακαδημαϊκά μιλώντας.
1: Ακαδημαϊκά μιλώντας.
0: Να πάμε στην καζόλα.
1: Θα πρέπει όλοι να φτιάξουμε οικολογικά σπίτια με θερμενόμενα πατώματα, με ανακυκλώσουμε τα πάντα κτλ. Κτλ. Αν θέλουμε.
0: Αν μας βρεις.
1: Αν θέλουμε επίσης, επειδή έχουμε αεροπλάνα, έχουμε πλοία κτλ. Θα έπρεπε οι συγκοινωνίες και ο τρόπος που λειτουργούμε. Όλοι να είναι τόσο σωστός, ούτως ώστε να χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο μόνο για μεγάλες αποστάσεις, ούτως ώστε να περιοριστούν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα στον πλανήτη
0: τσίρες.
1: Και να έχουμε αυτές τις ενέργειες για τα πλοία, τα καράβια, τα αεροπλάνα κτλ. Έτσι, όλα αυτά. Ναι.
0: Αυτό προϋποθέτει.
1: Όλα αυτά.
0: Να δουλεύουμε όλοι. Να μην έχετε μπέληδες.
1: Και τώρα δουλεύουμε όλοι.
0: Όχι, όχι.
1: Βέβαια.
0: Κάνεις λάθος. Πώς δουλεύουμε όλοι. Μας έλεγες ανεργίες.
1: Ένα ποσοστό θα έχουμε
0: μπέληδες. Να μην έχετε μπέληδες. Αυτά άρα δεν γίνονται. Αν δεν έχετε
1: μπέληδες.
0: Να μην έχετε
1: μπέληδες.
0: Να μην έχει επιδοματούχους. Να περιμένει άλλος δηλαδή από το κράτος να τραφεί.
1: Γιατί
0: να μην έχει από το κράτος να περιμένει να του κάνει το βαλφός.
1: Να μην έχει ελαφρά την καρδία για κάτι που κάνει κακό στο περιβάλλον. Ότι ανοίγει θέσεις εργασίας. Και όταν έχετε κάτι που κάνει καλό στο περιβάλλον. Και ανοίγει θέσεις εργασίας, να μην το λέμε.
0: Κακό στο περιβάλλον, ποιος κάνει.
1: Παραδείγματος χάρη, λέμε, ρε παιδί μου.
0: Όχι παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένα.
1: Είπαμε για τις ανεμογεννήτρες, ότι έχουν.
0: Αφού μας λέγατε ότι κάνει καλό στο περιβάλλον. Τώρα μας λέτε ότι κάνει κακό, μέσα σε 5 λεπτά. Εδώ είπαμε ότι μία ανεμογεννήτρια σε γλιτώνει από τόνους.
1: Για τις πηγές ενέργειας.
0: Ναι, και εγώ για αυτές μιλάω.
1: Και συζητήσαμε τα αρνητικά τους και τα θετικά
0: τους. Ναι, αλλά είπες ότι μολύνουν το περιβάλλον, λοιπόν, ενώ δεν συμβαίνει αυτό.
1: Φυσικά και συμβαίνει και αυτό, αφού σου λέω έχουν. Έχουν ζωή 25 χρόνια και λέω.
0: Μία ανεμογεννήτρια γλιτώνει εκατοντάδες τόνους διοξιδίου του άνθρακα τον χρόνο.
1: Είναι απλό αυτό που λέω. Συζητάμε για όλες τις πηγές.
0: Ναι.
1: Κάθε πηγή ενέργειας έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της.
0: Ναι.
1: Για να μειώσουμε αυτά τα αρνητικά. Ακόμα και το κακόγουστο των ανεργητριών και ότι χρειάζονται πάρα πολύ χώρο. Πάρα πολύ χώρο για να κάνουν.
0: Όχι,
1: πολλά
0: δεν χώρο.
1: Αεολικά πάρκα είναι τεράστιες. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτά τα αεολικά πάρκα αν λειτουργούσε ο πλανήτης σύμφωνα με τη φύση.
0: Ναι, δεν θα λειτουργήσει σύμφωνα με τη φύση. Σου λέμε και εμείς απαντάμε.
1: Και εγώ σου
0: οπότε
1: απαντάω,
0: χρειαζόμαστε τις ανεμογεννήτριες.
1: Μην μας αρχίζετε εκείνο το και το άλλο. Πείτε ότι στραβά αρμενίζουμε όλοι μαζί.
0: Όχι.
1: Και ότι κάνουμε μπαλάκια στον πλανήτη.
0: Εσύ τα βλέπεις στραβά.
1: Εγώ τα βλέπω
0: ναι,
1: στραβά.
0: Εγώ για μένα, ας πούμε, από την δική μου οπτική γωνία,
1: νομίζω ότι
0: έχουμε, ας πούμε, το σωστό δρόμο
1: δεν
0: έχουμε
1: τα βλέπω
0: πάρει.
1: Εγώ στραβά. Το 80% των κατοίκων του πλανήτη τα βλέπει στραβά.
0: Καλά,
1: και υπάρχει
0: τα
1: και
0: βλέπετε στραβά.
1: Τα βλέπει όπως εσύ.
0: Τα βλέπετε στραβά.
1: Αυτό
0: τι
1: αγκάμε. Δαχτυλικός εξάμετρος. Ναι, Στέλιο, αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι η ραψοδία.
0: Μιξεράκι για φραπέφαση του Οδυσσέας.
1: Κάπως αλλιώς το λέγαμε. Και επικό εξάμετρο, νομίζω, το δαντό.
0: Γεια σου, Σπυράκλα. Old school. Σπυράκλα, είναι φοβερός. Από το Χέλσιμπορκ στην. Όχι, που είναι. Σουηδία είναι. Πού είναι, Σουηδία, δεν θυμάμαι.
1: Ο καλημέρα μας. Τέλος λέει κινητό, φίλε, θα ζητούσε. Λέει να πει στην Πινελόπη ότι θα γίνει.
0: Κινητό, έχει GPS, ρε φίλε.
1: Έχει GPS, ρε Στέλιο. Θα τον έβρισκε και πριν.
0: GPS, παιδιά, θα ζητούσε. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Εννοείται GPS.
0: Κώστα, χθες πήγα να δω τον αγώνα Ίντερ. Α, το παίξα άσο αυτό. Ίντερ Τούρκου, χθες το παίξα άσο. Ο Γιάννη να με ενημερώσει. Σαράγεβο. Πόσο έληξε αυτό. Και φορούσα, λέει, μπλούζα του ΠΑΟΚ που έλεγε 100 χρόνια Κωνσταντινούπολη. Στον επόμενο γύρο η Ίντερ παίζει με την Μπασέκ Ξεχύρ,
1: ναι,
0: η οποία λέγεται Ισταμπούλ. Όταν άρχισαν να φωνάζουν τώρα Ισταμπούλ, εγώ τους έδινα την μπλούζα και τους έλεγα Κωνσταντινούπολη, εσείς λέγεται. Α, μάλιστα. Κάναμε μαθήματα χτες, Γιάννη μου. Μπράβο. Στο γήπεδο του Τούρκου, στη Φιλανδία.
1: Μπράβο. Έτσι να κάνετε όλοι. Νίκος.
0: Έχω κάτι ηχητικά. Θα το ρισκάρω. Το ρισκάρω. Πάμε στο πρώτο.
2: Κουμπάρος,
0: ναι.
2: Πόσο μπροστά είναι ο Ανδρώνης, ρε.
0: Τι...
2: Βλέπει τις βαρνιάρες, είσαι αργής μερικές φορές.
0: Πότε έργο, ρε.
2: Μέχρι και τα διαφημιστικά και τα τρέιλερ έχει αλλάξει. Λίγο μετά τις 6, λίγο μετά τις 7.
1: Καλά.
0: Πάντως σήμερα που άρχισε, παιδιά, ήρθα 6 και 3 λεπτά, να ξέρετε.
3: Καλημέρα. Ο Οδυσσέας θα ζητούσε ένα ντρόουν δούριο ύπο.
1: Ντρόουν δούριο ύπο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, Ελένη. Το ακούω. Μια χαρά. Θα τελειώναμε και πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν...
1: Να πούμε βέβαια ότι εντάξει, η Οδύσσια πέρασε από πολλά, έτσι. Η Ραψοδή για δύο αιώνες την μετέφεραν προφορικά. Κάπου εκεί πέρα
0: στον... Φαντάζεσαι τι στράβος μα έχει φάει.
1: Ενέρεση και ανάλογα και τις εποχές, ακόμα και η γλώσσα είχε αλλάξει τώρα μετά από δύο αιώνες, έτσι. Είναι σίγουρο ότι γράφτηκε μετά την Ιλιάδα, δηλαδή αν δεις τα δύο έργα έχουν διαφορά οι αυτοί που ξέρουν,
0: ναι,
1: στη γραφή,
0: ναι,
1: στον τρόπο, αλλά η τελική μορφή ήταν από τον, κάτσε να δεις πώς τον λέγανε αυτόν, έλα ρε λένε βοήθα, ο Πισίστρατος.
0: Ο Πισίστρατος.
1: Ο Πισίστρατος διέταξε να γραφτεί.
0: Μάλιστα, καλημέρα στον Ανέστη.
1: Λέει
0: το έπιασες, λέει, και έρθισε 2-1. Άμα παιδιά πιάσαμε στιγματάκι, γιατί περιμένω ακόμη ένα, το άλλο είναι.
1: Μπράβο.
0: Το άλλο είναι.
1: Καλημέρα. Όχι, στο καλύτερο δίδυμο του Μετρόπολης.
0: Καλό, χθες ήταν.
1: Πιο καλέ.
0: Κάτι ματσάκια που έπαιξα χθες.
1: Επανάθεμα.
0: Κυνηγούσα άσους.
1: Αν εννοείς, τίποτα.
0: Έπιασα πολλούς. Αν εννοείς. Κοίταξε να σου πω.
1: Λεφτά έβγαλε.
0: Δεν παίζουμε για τα λεφτά, ρε Σμάραγδα.
1: Ρε παιδί μου, να το κερδίσει.
0: Για την αγωνία
1: πέσουμε. Για τα λεφτά δεν είπα να βγάζει καμία περιουσία.
0: Καλημέρα, Κώστα. Αν εννοείς την περιοχή ευθεία πάνω από την Αγία Μαρίνα, πίσω από την Ολύνθου, νομίζω λέγεται Κρυονέρι, εκεί μέσα στο ρέμα. Παιδιά, αυτό την περιοχή που έψαχνα χθες, ας πούμε, που σας έλεγα.
1: Καλά, πάθαμε σοκ.
0: Όχι, πάθαμε, πάει πάθες.
1: Έπαθα, γιατί εσύ πήγες.
0: Εγώ πάει πολλές φορές. Είναι το Κρυονέρι, παιδιά. Όντως, το χωριουδάκι αυτό που είναι μέσα στην Τούμπα, μου το γράφαν και άλλοι χθες, είναι το Κρυονέρι. Και έχει δίκιο και ο Ανέστης που μου το έστειλε χθες.
1: Το Κρυονέρι, εκείνο που πηγαίναμε εμείς εκεί.
0: Το Κρυονέρι περιοχή είναι εκείνο, το χωριουδάκι. Εκείνο το Κρυονέρι.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Πόσο δεν ξέρετε τον τόπο που μένετε. Φοβερό.
1: Μας τα έχει κάνει όλο περιφερειακός για άχμα εδώ.
0: Βέβαια, περιφερειακός τι.
1: Δεν φταίει, αλλά τα έκανε για άχμα.
0: Κακώς το φτιάξανε. Πηγαίνεις μέσα στην Ιγνατία να πηγαίνεις.
1: Είχε νερά, περνούσαν οχές κάτω από τα πόδια μας. Πώς να κάνω το κάνω.
0: Έλα ρε Σμαράγδα.
1: Αφού έτσι ήταν στο δημοτικό.
0: Τι να κάνουμε, προχωράει η ζωή, δεν το ξέρετε.
1: Αν το ξέρουμε.
0: Συντονιστείτε, προσαρμοστείτε.
1: Για εδώ, κάνε μας μαθήματα.
0: Σας αφήνει πίσω, δεν το καταλάβατε αυτό. Σας προσπερνάνε όλα. Είστε κολλημένοι.
1: Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο του Μετρόπολης. Μαράγδα, σε άκουσα σε προηγούμενη.
0: Πέντε φορές το είπες.
1: Μα δεν μ' άφησα να τελειώσω. Ηχητικά έβαλες, τα πάντα έβαλες. Σε άκουσα σε προηγούμενη εκπομπή να αποβάλεις. Τι να αποβάλω. Ένα δώρο του πατέρα σου που προφανώς είχε φέρει ο πατέρας σου από Αίγυπτο ή Μεξικό ή Κένια, Μαδαγασκάρη. Από το μικρό του πέρασμα στο εμπορικό ναυτικό. Από Λατινική Αμερική, αλιγάτορας ήταν. Να ήξερες τι αγώνα έκανε για να φέρει αυτά τα δώρα. Σίγουρα θα στενοχωρέθηκε από ένα φανατικό ακροατή σας, συνταξιούχος, καπετάνιος πλέον. Νίκο μου, σκασίλα μου μεγάλη άμα στενοχωρέθηκε.
0: Τι έκανες, παιδί μου?
1: Είχαμε πιάσει, ρε παιδί μου, το θέμα του Χάλαντ,
0: ναι,
1: που κυκλοφορούσε με ένα βαλσαμωμένο ρακούν.
0: Ναι.
1: Με το Γιάννη τα, ναι, συζητούσαμε. Δεν ξέρω αν το είδες που κατεβαίνει με το βαλσαμωμένο ρακούν,
0: μπα,
1: το πήρα από το Τέξας.
0: Όχι.
1: Και προκάλεσε θύελα αντιδράσεων, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Άλλοι μπράβο, άλλοι λιάχ.
0: Βαλσαμωμένο ήταν.
1: Βαλσαμωμένο. Ναι, ρε παιδί μου, ότι βαλσαμώνουμε ζωάκια και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μα το, δεν το βαλσάμωσε αυτός.
1: Καλέ Χάλαντ είναι, δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Εντάξει, πέθανε το ζώο, ρε παιδιά, το βαλσαμώσαμε.
1: Σταμάτα, παιδί μου, να ακούσει τι λέγαμε.
0: Και
1: λέγαμε ότι κάποτε θυμάσαι και πιάσαμε αυτά τα αντριχιαστικά στις παιδικές ηλικίες που είχαμε.
0: Ναι.
1: Που είχαν όλοι μια κουκουβάγια στο σαλόνι βαλσαμωμένη.
0: Και εμείς είχαμε αλιγάτορα.
1: Και εμείς είχαμε αλιγάτορες.
0: Και εμείς είχαμε αλιγάτορα.
1: Αυτό.
0: 1,5 μέτρο. Ένα μέτρο.
1: Τους είχε φέρει ο μπαμπάς μου, ναι, τα ταξίδια του στο ναυτικό, ρε παιδί μου. Και τον φωνάζαμε πάντα δολοφόνο.
0: Γιατί ο μπαμπάς του σκότωσε τον αλιγάτορα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Άσε μας μέρα.
1: Και τον αναγκάσαμε και τα χάρισε στους άλλους συγγενείς. Τώρα αλιγάτορες με μπρελάκια.
0: Σε ψάχνει ο Κωνσταντινίδης, λέει, σήκω στο τηλέφωνο, ζαλίζει εμένα λίγο πρωί-πρωί. Γιατί καίγομαι.
1: Εδώ
0: τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, να ξέρετε, έτσι. Να γράφετε πρώτα, προσοχή. Μην τα διαβάζετε μέρα.
1: Καλημέρα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
0: Πάμε.
1: Φοβερή φωτογραφία. Τέλος πάντων, το βαλσάμα μου ήταν άθλιο. Πήγαινες να φας σε μια ταβέρνα και έβλεπες ολόκληρο το ζώο με τα κέρατα μαζί.
0: Τι αντίδραση έχει πιάσει σήμερα,
1: όχι
0: ρε παιδί. Μα τι σε έχει πιάσει σήμερα, ρε παιδί.
1: Εμένα τίποτα, εσύ είσαι από την αρχή αντιδραστικός.
0: Τι αντιδραστικός, εγώ είπα ότι το ζώο, το βαλσάμα σε κάποιους το αγόρασε. Δηλαδή, εγώ είμαι αντιδραστικός. Εσύ τα έχεις με αυτό που
1: το...
0: Μια χαρά
1: είναι. Δημιουργεί παιδικά τραύματα όλο αυτό.
0: Μια χαρά είναι.
1: Με τα βαλσαμωμένα ζωάκια.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Σαν νεκροφιλία.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε στο παράθυρο, σας πω. Μάλλον πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπας και κάνουμε reset και ξανακούσουμε ξανά από την αρχή κάτι της προκοπής σήμερα. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
17: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
18: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
19: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
18: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
20: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
18: Νέα εποχή Waterland.
20: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
24: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
23: Και για μέσα στο σπίτι?
24: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
28: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
29: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες μάλλον και όλους. Είναι το όπου φύγει φύγει, να ξέρετε, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, με θερμοκρασίες οι οποίες θα χτυπήσουν και 38 και 39 την Κυριακή. Όπως σας έλεγα, έρχεται ένα κύμα από την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, μας δίνει και στη Θεσσαλονίκη 37 βαθμούς. Βέβαια έχει κάποια επισφάλεια η πρόγνωση για 5 μέρες, αλλά δεν τα πήγαν άσχημα οι μετεωρολόγοι. Τους διαβάζω από την Τρίτη, πέτυχαν Σάββατο, Κυριακή, ότι θα έχουμε πάρα πολύ δυνατές θερμοκρασίες. Παράδειγμα, για σήμερα στα περιοδικά 33 με 35, σε κάποιες περιοχές στη χώρα 38. Επίσης, αύριο η θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει δηλαδή και τους 37 με 38, εκεί που θα είναι σήμερα 35.
1: Εντάξει, έχουμε ζέστη.
0: Την Κυριακή παραμένει θερμοκρασίες. Βέβαια, όλα αυτά στο μείγμα θα βάλουμε και μικρές αναλαμπές με καταιγίδες και βροχές απογευματινές. Έτσι, πρόσκαιρες όμως και πολύ σύντομες, όπως και χθες. Άρα, είμαστε σε εβδομάδα που η θερμοκρασία θα πάρει την ανιούσα, θα φτάσει και τους 38-39 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πάμε την επόμενη εβδομάδα, προβλέπεται και 37 για το νου σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, όπου φύγει, φύγει. Τώρα όπου στα μηνύματα εδώ πέρα διαβάζουμε μερικά πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια να φύγουν και έξυπνες ώρες, όσοι μπορούν.
0: Όταν λες έξυπνες ώρες.
1: Να βοηθήσουν τους άλλους που δεν μπορούν, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτοί που θα σχολάσουν τώρα τι θα κάνουν. Θα φύγουν την ώρα που θα σχολάσουν, ναι, ή λίγο μετά.
0: Οι άλλοι.
1: Οι υπόλοιποι που έχουν την ευελιξία, ας φύγουν λίγο νωρίς, ας φύγουν λίγο πιο αργά.
0: Τι νομίζει εδώ είναι.
1: Έλαντε, είναι και αυτό. Αυτοί που έχουν την ευελιξία.
0: Αυτοί που έχουν την ευελιξία, δηλαδή έχουν ένα σπίτι κάπου. Δεν είναι εδώ. Τι κάνουν εδώ και δεν έχουν και δουλειά.
1: Εντάξει, κάποιος ας πούμε που τελειώνει όπως εμείς σήμερα Παρασκευή.
0: Αλλά αυτό δουλεύει, ρε παιδί μου. Είπες νόμιζα για κάποιον που δουλεύει.
1: Το 1912, σαν σήμερα,
0: ναι,
1: οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση. Μπλα μπλα μπλα. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
0: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί στη Σάμο για υπερχρέωση επιβατών χθες.
1: Στην Αθήνα χαμός γίνεται.
0: Ναι, αλλά στη Σάμο.
1: Στη Σάμο εκεί θα πας. Πρόσεχε το πορτοφόλι σου.
0: Εγώ δεν χρειάζεται.
1: Εγώ το είπα αυτό.
0: Να
1: πω
0: στο ταξί, παιδί μου.
1: Για την Ικαρία, γιατί θυμήθηκα μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Την είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο βασικά. Μυθιστορηματικό ήταν, αλλά είναι αληθινή ιστορία.
0: Ναι.
1: Ότι οι Καριώτες ήταν οι μοναδικοί που είχαν ξεγελάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ας πούμε, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γκρέμισαν όλα τα παραθαλάσσια σπίτια και δημιούργησαν αόρατα σπίτια. Ανάβανε φωτιές μόνο το βράδυ, κρυβόταν και για πάρα πολύ καιρό, γιατί τώρα φαντάσου γιατί η αυτοκρατορία συζητάμε και τι είχαν ελέγξει και ο Οθωμανικός στόλος. Νόμιζαν οι Οθωμανοί ότι το νησί είναι κατοίκητο.
0: Παιδί μου, ξέρεις που είναι η Καρία.
1: Δεν ξέρω.
0: Πίσω από τη Σάμο. Δεν φαίνεται από την Τουρκία.
1: Ναι,
0: είναι η Σάμο μπροστά.
1: Το ακριβώς. Και τα πλοία την αγνοούσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου. Οπότε ζούσαν Dolce Vita. Δεν πληρώναν φόρους, δεν κάναν τίποτα. Κάποια στιγμή τους ανακάλυψαν, ρε παιδί μου. Σπάει ο διάλογος. Στέλνουν έναν αγά.
0: Ναι.
1: Και οι Καριώτες τι κάνουν? Τον καθαρίζουν.
0: Ναι.
1: Παίρνουν μετά από μήνες χαμπάρι οι Οθωμανοί ότι πού είναι ο αγάς, έπρεπε να
0: γυρθεί.
1: Στέλνουν, ρε παιδί μου, εκεί πλοία κτλ. Κοντά τους ρωτάνε ποιος σκότωσε τον αγά. Φωνάζαν αυτοί από πάνω. Όλοι εμείς.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβαν τέλος πάντων οι Οθωμανοί ότι με αυτούς δεν βγάζει άκρη.
0: Πάρε τον μπουρλό το λοδόνισι.
1: Όχι.
0: Μπα.
1: Τους παράτησαν. Δηλαδή ήταν από αυτούς που.
0: Δεν βγάζουμε άκρη.
1: Σου λέει τώρα με αυτούς ασχοληθεί.
0: Και τώρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς.
1: Μπράβο.
0: Πες Μαράγδα λέει με αυτά που λέει: έχω ένα βασαμωμένο αετό, τον κάνω δώρο.
1: Ο Χριστός και μαγεία.
0: Δεν τον πάρεις.
1: Με την καμία.
0: Δικέφαλος είναι λέει.
1: Άθλιο με την καμία. Δικέφαλος αετός είναι στις καρδιές μας και πετάνε ψηλά.
0: Ναι.
1: Ελεύθεροι.
0: Πού και πού. Φέτος πέταξε τη ΣΑΕΚ. Έχεις δίκιο.
1: ΑΕΚ, ο Ηρακλής, είχαμε την κλήρωση χθες πλάκα-πλάκα. Είχαμε.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με την ΑΕΚ.
0: Διπλό.
1: Το πιο δύσκολο.
0: Ματσάρι.
1: Νομίζω η πιο δύσκολη πρεμιέρα πρέπει να είναι αυτή του Ηρακλή.
0: Το Ηρακλή είναι η πιο δύσκολη πρεμιέρα. Τι να κάνουμε.
1: Δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Καλά. Εμείς, εσείς Καλαμάτα, εμείς Λεβαδιακό. Τρίτη αγωνιστική ντέρμπι μεταξύ μας.
0: Τέταρτη.
1: Τρίτη. Τέταρτη ο ΠΑΟΚ έχει τον Παναθηναϊκό.
0: Τέταρτη.
1: Μην με τρελαίνεις.
0: Τέταρτη. Σε τρία λεπτά θα μας πει δίκιο έχεις Κώστα.
1: Ας έχεις. Εγώ σου είπα δεν τα θυμάμαι κιόλα.
0: Σε εγώ που τα θυμάμαι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι τρίτη είδα.
0: Τέταρτη είναι.
1: Και πέμπτη έχει ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό.
0: Που δεν ξέρω, μας νοιάζει κιόλας.
1: Γιατί έχει back to back derby, γι' αυτό, αυτό το θυμάμαι.
0: Και εμείς έχουμε back to back and back. Πρόσεχε.
1: Πότε.
0: Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
1: Τρίτη με ποιον παίζεις.
0: Με την ΑΕΚ. Για λέγε, τι θες.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Λέγε.
1: Κάτσε να το κάνω.
0: Γιατί δεν με ρωτάς ποιο παίζει τέταρτη.
1: Να το κάνω το.
0: Τέταρτη το παίζουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Αναλυτικά.
0: Πέμπτη παίζουμε τον Ηρακλή. Άρα έχω back to back and back derby σε σχέση με εσάς. Απολαμβάνουμε σε λίγο ο Σμαράγδα Μπασάκου. Σε δευτερόλεπτα.
1: Ανάποδα.
0: Βάλ το από την ανάποδη. Καλημέρα του διπλού, κάτσε καλά. Τι είναι αυτό?
1: Τέταρτη είναι Πάο Κάρης και τρίτη είναι Παναθηναϊκός Πάο. Ανάποδα τα θυμόμουν από χτες το βράδυ.
0: Δίκιο έχεις, Κώστα, πες.
1: Γιατί να πω ότι είχες δίκιο?
0: Απόλαυσης.
1: Είπα, δεν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα. Νομίζω τρίτη αγωνιστική.
0: Είσαι απόλαυση.
1: Τέταρτη.
0: Είσαι έτσι απολαυστική, σου λέω.
1: Με τον ποπό ψηλά είσαι σήμερα, αλλά δεν θα σου περάσει.
0: Έτσι με.
1: Μας είπες ότι είναι ωραία και τα βαλσαμωμένα ζώα.
0: Άκου, τι λέω άλλος εδώ. Πήγα σε εστιατόριο, είχε γκρι αρκούδα ολόκληρη.
1: Εντάξει τώρα, ρε παιδιά. Κερνούσαν και μπριζόλα αρκούδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι άθλιο, άθλιο. Παλιά, αυτά λέγαμε, ρε παιδί μου. Πιάσαν μετά και θυμόμαστε παιδικά τραύματα που είχαν οι γιαγιάδες εκείνες τις γούνες που ήταν ολόκληρο το κεφάλι της.
0: Κάπου πήγε αδερφή μου και έφερε ένα τομάρι από τίγρη.
1: Αυτά τα, για πατάκια που τα είχαν, για χαλάκια.
0: Ναι, παιδί μου, άκου τώρα. Ναι. Αυτό πριν 5-6 χρόνια. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα, ρε Σταυρούλα.
0: Παιδί μου, η αδερφή μου το είχε πάρει παλιά. Είχε πάει κάπου. Το είχε. Ναι. Κάποια στιγμή πριν 5-6 χρόνια πήγε να το πετάξει. Ναι. Φέρ το εδώ, ρε παιδί μου, λέω. Το τομάρι. Από την Κίνα, αν το θυμήθηκα τώρα. Το έχει φέρει δώρο ένας από την Κίνα.
1: Και για ακριβά αυτά.
0: Τομάρι από τίγρη, έτσι. Ναι. Το βάλαμε εμείς στο πάτωμα εκεί πέρα στο σπίτι. Άσαν τα σκυλιά, πήγαιναν μόνο στο τομάρι να μου. Του κατασπάραξαν, σε λέω. Μετά έτσι βρωμοκοπούσε αυτό. Κάτι μου μύριζε, ας πούμε. Έμπαινα στο σπίτι και κάτι μου μύριζε. Πάω μια μέρα, το μυρίζω από κοντά, αυτό ήταν.
1: Δερματίλα, αυτό το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαπίλα σου λέω τώρα. Σαπίλα. Χειρότερα, λέω. Απά. Το βγάζω έξω στην καλάστρα μου τώρα. Το ορμάνε οι γάτες. Πήγαιναν οι γάτες και το έκανα με τα νύχια, το μύριζαν. Κόλλησαν εκεί. Μέχρι να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Αυτό το τομάρι δηλαδή μας είχε ταλαιπωρήσει τόσο πολύ. Δηλαδή.
1: Και σκέψου, ότι υπάρχουν άνθρωποι.
0: Πού?
1: Που ζουν με αυτή τη μυρωδιά στο Μαρόκο, στα Βρυσοδεψιά.
0: Με τίποτα, παιδιά, τώρα. Τι λέτε τώρα.
1: Έχει κάτι.
0: Βρωμοκοπούσε τώρα, σου λέω.
1: Δεν παλεύεται αυτό τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, μήπως ο Μάστορας δεν ήξερε τι να κάνει και κάτι χημικά που βάζουν κάτι. Κάτι
1: ναι,
0: βάζουν.
1: Άμα δεν το κάνεις καλά το δέρμα, άστο. Το πάει έτσι.
0: Τι είναι ο Ηρωνής, λέει διπλό Ηρακλής, για κάτσε καλά. Ναι, το βλέπω διπλό αυτό το παιχνίδι. Απάτησε
1: το δέρμα, άστο. Το πάει έτσι.
0: Τι είναι ο Ηρωνής, λέει διπλό Ηρακλής, για κάτσε καλά. Ναι, το βλέπω διπλό αυτό το παιχνίδι. Απάτησε για.

0: είναι αυτή. Ε, έτσι δεν λέγατε τόσα χρόνια. Είναι φιλαράκια μας. Του Κάρι, ο φίλος.
1: Ε, εμείς τα λέμε.
0: Εσείς τα λέτε. Εσείς τα λέτε. Δηλαδή, πάμε, μιλάμε με έναν άνθρωπο, ξέρετε κατευθείαν τι είναι.
1: Καλημέρα από Φιλαδέλφια. Κοιτάξτε πώς φαίνεται ο ήλιος. Μας έχει στείλει μια συγκλονιστική φωτογραφία ο Αστέρης.
0: Από Φιλαδέλφια, USA.
1: Ναι, απόγευμα της Φιλαδέλφιας από τον καπνό που έρχεται από τις φωτιές στον Καναδά.
0: Από.
1: Μπες να τη δεις. Ο ήλιος είναι.
0: Απόκοσμα αυτά τα πλάνα είναι.
1: Είναι, ναι, στη Φιλαδέλφια δεν είναι ακριβώς ο ουρανός, είναι ο ήλιος.
0: Ο ήλιος.
1: Πορτοκαλί.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να εντυπωσιαστώ, φίλε μου. Δηλαδή, στη Σμάραγδα το έλεγα νωρίτερα, όταν στο παρελθόν αυτές τις περιοχές, δηλαδή κάθε χρόνο η Ισπανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία μας δίνουν πυρκαγιές οι οποίες είναι αδιανόητες για τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι. Δηλαδή, σε μια χρονιά μπορεί να καεί και έκταση που είναι σχεδόν ίση με την Ελλάδα στον Καναδά ή στην Αυστραλία. Γράφει από την Αυστραλία τώρα ο Χάρη όμως, ο Ματσάρη δεν θα κάνει παρέλαση. Αν πάρουμε, λέει, κανένα βαθμό στη Φιλαδέλφια, φαντάζομαι έχει να γίνει, λέει, με το Βόλο δεύτερη αγωνιστική. 20.000 γριές μέσα στο κήπεδο. Πάνω.
1: Ο Ματσάρη δεν θα κάνει παρέλαση.
0: Θα κάνει.
1: Ποιος το γράφει?
0: Ο Χάρη, ο Αέξης.
1: Α, νόμιζα κανένα Ηρακλειδέα και μου έκανε εντύπωση.
0: Ίσα ίσα, ο Ηρακλειδέας, λέει, εδώ πάνω. Ο Καρακεβάς, για Σπανούλη, για Σφιλαράκη. Αν πάρουμε, λέει, βαθμό στη Φιλαδέλφια πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει με το Βόλο στη δεύτερη? Όχι, όχι, όχι, εκείνο και ο Μπέος εκεί. Καλημέρα, Πουσουκού, καλό, γεια σου, κυρία Χρυσούλα μου. Καλά μπάνια. Σμαράγδα Κώστα, πάμε ποταμό. Ξεκινάμε για ποταμό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μια πολύ χαρά, παιδιά, πολύ ωραία. Εύκολο, κοντινό, δροσερό, γιατί όχι, ποταμό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δαμιανός προχθές λέει, και επειδή λέτε για Καναδά. Ήρεση, μου αφαιρεί τα μηνύματα, πάνω να τα διαβάσω και πρέπει να κάνω συνέχεια επανεμφάνιση.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σπαστικό αυτό το πράγμα.
0: Για πείτε λίγο τις δηλώσεις Δημητριάδη, ρε παιδιά. Τι έγινε?
1: Κάτσε λίγο.
0: Τι είπε ο Δημητριάδης? Για να το ψάξουμε λίγο αυτό, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να τα ακούσει και εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δημητριάδης, για να δούμε λίγο.
1: Άσε ρε που δεν ξέρεις. Δεν ψήνεις κανέναν από τους ακροατές.
0: Πραγματικά, παιδιά, δεν έχω ένα πρόβλημα, γιατί θεωρώ το θέμα των υποκλοπών πάρα πολύ αστείο από την πρώτη μέρα που έσκασε.
1: Βέβαια, όλα πολύ αστεία. Είναι πάρα όλα στη μούγκα, είναι όλα, δεν απαντάω. Είναι. Αστεία είναι.
0: Δεν είναι αστεία οι υποκλοπές? Πες μου, δεν είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Κάτσε τώρα, θέλω να εμφανίσω τα μηνύματα.
0: Αλλά δεν μου απαντάς. Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Γιατί δεν είναι? Γιατί δεν είναι?
1: Άσε με να διαβάσω του Δαμιανού.
0: Αλλά δεν μου λέει,
1: δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Και τι βοηθάει?
1: Και δεν έχεις την οριμότητα να καταλάβεις τι σημαίνει υποκλοπές και να υποκλέπτω πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ιδίων όφελων.
0: Όλους να τους υποκλέπτουν. Είμαι υπέρ όταν 5 εισαγγελείς αποφασίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να παρακολουθηθεί.
1: Τέλεια. Πρότεινε το λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί δεν στέκεστε σε αυτό?
1: Πρότεινε στον κύριο Μητσοτάκη, όταν θα πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση, να τον παρακολουθούν.
0: Τον παρακολουθούσαν. Τον παρακολουθούσαν. Τα είπε ο Καρανίκας στον Τσίπρα. Καλά, λέει, εσύ δεν παρακολουθούσε το Μητσοτάκη?
1: Ο Καρανίκας που τον περνούσε ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος Κορδέλα, και τώρα έγινε βιπόλυτος.
0: Πού είναι το κακό να παρακολουθηθεί και ο Μητσοτάκης? Πού είναι το κακό?
1: Μάλλον,
0: όταν αποφασίζουν 5 εισαγγελείς να παρακολουθηθεί κάποιος, γιατί εσείς έχετε αντίρρηση? Επειδή είναι ο αρχηγός σας? Ορίστε, σας ακούω.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, σοβαρά, κάνα μια ερώτηση.
1: Δεν ξανανοίγω αυτή την κουβέντα.
0: Δεν σε συμφέρει, δεν μπορείς να την κάνεις κιόλας. Δεν μπορείς να την κάνεις κιόλας.
1: Την έχω κάνει άπειρες φορές.
0: Ωραία, κάντε την εδώ μαζί μου τώρα, μας ακούει ο κόσμος.
1: Έχουμε κλήρωση σούπερ λίγκ, μαζί την κάναμε.
0: Όχι, τώρα μαζί εδώ, σε ρωτάω, όταν 5 εισαγγελείς.
1: Παράνομο predator, ούτε καν ξέρουμε ποιος το πλήρωσε.
0: Δεν με νοιάζει, παιδί μου, 5 εισαγγελείς.
1: Μας έχουν τον Ισραηλινό που λέει ότι ήταν για λογαριασμό της κυβέρνησης. Δεν απαντάει κανείς, είναι μούγκα, δεν ξέρουμε γιατί.
0: Και
1: 5 εισαγγελείς. Οι αυτοί που διορίζονται από το Υπουργείο και τα λένε.
0: Αποφάσισαν να παρακολουθηθεί
1: 125.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θέλω να μάθω από τον κύριο Ανδρουλάκη, αφού δεν πάει αυτός, για ποιο λόγο
1: γιατί
0: αποφάσισαν? Για
1: επιτροπή.
0: Ποιο λόγο δεν
1: γιατί
0: πάει
1: δεν
0: ο κύριος? Γιατί δεν μας λένε για ποιο λόγο αποφάσισαν, παιδί μου?
1: Βαρέθηκαν να την κάνω αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, μα είναι αστείο, το λέω από την αρχή.
1: Πάρα πολύ αστείο. Χτες μιλούσαμε για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τον ουρανό να είναι χρώμα.
0: Εγώ και εμένα θέλω να παρακολουθείτε, δεν έχω πρόβλημα. Εσείς προφανώς που έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας να κάνετε, προφανώς έχετε θέμα.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Μια χαρά προσέχω τι λέω.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Γιατί να προσέχω τι λέω, ρε Σμαράγδα?
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Δηλαδή, με απειλείς, δεν κατάλαβα τώρα. Τι
1: για
0: είναι
1: τον
0: αυτό,
1: όχι σε νουθετό, σε πώς.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, το λέω, δεν χρειάζεται. Κανένα σε με συμβουλεύει εμένα, ρε Σμαράγδα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, γιατί όταν βγαίνω από το σπίτι μου δεν έχω σκοπό ούτε να κλέψω κανέναν ούτε να περνάω κόκκινα. Άρα δεν με πειράζει, Σμαράγδα, κανένα καθόλου. Εσένα που σε πειράζει, να μα πει για ποιο λόγο σε πειράζει όμω.
1: Λοιπόν, η συζήτηση που κάνεις είναι πραγματικά χαμηλού επίπεδου.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ, πάμε σε υψηλό επίπεδο.
1: Ότι η κυβέρνηση παρακολουθούσε αντιπάλους πολιτικούς για ιδίων όφελων. Ότι δεν έχει δοθεί μία επίσημη εξήγηση.
0: Όλες οι κυβερνήσεις, παιδί μου, παρακολουθούν.

0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει δοθεί μία επίσημη εξήγηση για ποιον λόγο.
0: Ναι, όχι, έχει
1: καμία.
0: Δοθεί. Έχει δοθεί.
1: Καμία.
0: Απλά απαγορεύεται να το πούνε σε εμάς. Πρέπει να πάει ο ίδιος.
1: Ότι παρακολουθούσε τους υπουργούς του και ποιους. Όχι τον όποιον.
0: Παιδί μου,
1: τους,
0: γιατί λες παρακολουθούσε. Τους παρακολουθεί κάποιος.
1: Με παράνομο. Mm. Με παράνομο Predator που δεν είναι καν της ασφάλειας.
0: Ό,τι και να λες, Σμαράγδα,
1: χωρίς να ξέρουμε
0: ακούγεται...
1: πώς ήρθε στα χέρια του.
0: Άκου να σου πω, ό,τι και να μου λες, έτσι πώς το παρουσιάζει το θέμα,
1: είναι
0: ότι
1: απλό.
0: Η κυβέρνηση αυτή, οι άλλοι δεν παρακολουθούσαν.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν μου απαντάς ποτέ.
1: Σου απάντησα.
0: Ποτέ. Οι άλλοι παρακολουθούσαν.
1: Τόση ώρα του απαντάω.
0: Πότε, ποια είναι η απάντηση.
1: Είναι άλλο η ΕΕΠ.
0: Περίδι μου, άλλο
1: είναι άλλο η ΕΕΠ.
0: Η ΕΕΠ παρακολουθούσε
1: άλλο
0: και επί άλλων πρωθυπουργών.
1: Με τη γίδα στην πλάτη η κυβέρνηση με παράνομο λογισμικό.
0: Okay.
1: Όχι για χρήση.
0: Ωραία, άρα το θέμα είναι το λογισμικό, λέει Σμαράγδα, και όχι ότι παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, λέει Σμαράγδα. Τώρα το μόλις το είπες.
1: Φυσικά και είναι θέμα ότι παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη με παράνομο λογιστικό.
0: Με νόμιμο.
1: Όχι η ΕΕΠ.
0: Με νόμιμο μπορούσαν.
1: Η ΕΕΠ ήθελε κάτι να βρει.
0: Με νόμιμο μπορούμε.
1: Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
0: ναι, όπου...
1: προφανώς θα τον ενημέρωνε για 5-6
0: ναι,
1: πραγματάκια.
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εκείνη την εποχή στελέχη του ΠΑΣΟΚ,
1: είναι απλό, είναι
0: στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν μπλεγμένα σε ένα σκάνδαλο, Qatar Gate λεγότανε. Και δεν ξέρανε οι αρχές αν φτάνει αυτό μέχρι τον κύριο Ανδρουλάκη. Και προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη λογική να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ίσως με σήμα από τις Βρυξέλλες κιόλας.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για την,
0: για την Καϊλή.
1: Ευρωβουλευτή την Καϊλή. Ναι, μιλάμε τώρα, έχουμε τον
0: είναι,
1: Αβραμόπουλο. Παρόλα
0: είναι...
1: αυτά, τον παρακολουθούμε.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα μιλάμε για. Το...
1: Με Predator.
0: Εσύ, Σμαράγδα, όταν μιλάμε και ο κόσμος να βγάλει ένα συμπέρασμα, γιατί πώς το λες, θυμίζουμε στον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ τότε είχε ζητήματα Qatar Gate και ίσως η εντολή για την παρακολούθηση του Ανδρουλάκη να έφτασε και από τις Βρυξέλλες.
1: Αλήθεια, εσύ πού τα ξέρεις αυτά.
0: Καλά, δεν ήξερε ότι η Καϊλή ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εσύ που ξέρεις αυτά, σου δώσε κανένα εξήγηση για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Όχι, αλλά είναι πιο λογική.
1: Α, είναι η πιο λογική.
0: Δεν είναι η πιο λογική.
1: Ωραία, υπάρχει η ΕΕΠ ναι, για αυτό.
0: Κατάλαβες. Είναι πιο λογική. Μάλλον γι' αυτό δεν πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και έτσι. Άρα. Να ήταν που δεν είναι.
0: Πού δεν είναι.
1: Υπάρχει
0: γιατί
1: η
0: να μην είναι δηλαδή.
1: Ωραία. Για τους 18 που μείνανε 4, για τους άλλους όσους.
0: Κάτι θα έχουν
1: για όποτε υπάρχει σκάνδαλο στον αέρα να παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή τη χώρα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες.
1: Όπως και να έχει, υπάρχει η ΕΕΠ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν παράνομα λογιστικά που ο ιδιοκτήτης τους και αυτός που τα έφτιαξε να λέει εγώ το πούλησα στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η ΕΕΠ το χρησιμοποιήσετε, δηλαδή το λογισμικό. Ποιο το χρησιμοποιήσε.
1: Πιστεύει ότι θα βγει να παραδεχτεί η ΕΕΠ ότι χρησιμοποίησε παράνομο λογιστικό.
0: Κάτσε, ποιο παρακολουθούσε τελικά.
1: Ήταν ή δεν ήταν παράνομο.
0: Ποιο παρακολουθούσε, ποιο το χρησιμοποιούσε, παιδί μου, το παράνομο.
1: Έλατε.
0: Όταν θα έρθει, όταν θα μάθει, να μα πει εδώ.
1: Τι θα μάθω.
0: Όταν θα μάθεις,
1: εσύ που τα ξέρει να μα τα πει.
0: Η ΕΕΠ το χρησιμοποιούσε.
1: Η ΕΕΠ, πώς, τι είναι η ΕΕΠ αόρατη. Ποιο τη έδωσε εντολή να χρησιμοποιήσει.
0: Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ποιο τη έδωσε εντολή. Να χρησιμοποιήσει παράνομο λογισμικό.
0: Αυτό έλειπε, να ξέρω και ποιος έδωσε εντολή.
1: Είναι παράνομο το λογισμικό.
0: Όσο ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ΑΕΠ. Έχει να κάνει με ιδίων όφελος. Εκεί είναι το ρεζουμέ.
0: Το θέμα είναι αστείο, Σμαράγδα, και αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω γιατί. Ο Ανδρουλάκης αναλώθηκε 4 χρόνια να λέει αυτή την πολιτική μπούρδα. Για τις...
1: Δεν αναλώθηκε. Συνέβη.
0: Άφησε με να ολοκληρώσω, παιδί μου. Αναλώθηκε 4 χρόνια με αυτή την πολιτική μπούρδα με αποτέλεσμα να πέσουν τα ποσοστά του στο μισό. Είχε 15 τότε που ξεκίνησε. Και τώρα
1: αυτά
0: έχει 9.
1: Τα λες εσύ, Κώστα.
0: Όχι, δεν τα λέω. Εγώ τα λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι.
1: Αυτά
0: και έχει 9.
1: Τα λες εσύ.
0: Επίσης δεν επηρεάστηκε καθόλου η κυβέρνηση από ό,τι είδαμε, διότι 30 είχε, 30 έχει.
1: Κυβέρνηση...
0: Άρα προφανώς και κάτι κάνει λάθος εκεί το ΠΑΣΟΚ και δεν το έχει καταλάβει. Του το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές. Του το είπε. Αντί να μας μιλήσει πολιτικά, μας λες 4 χρόνια για τις υποκλοπές και τι έκανες. Έφερες τον Τσίπρα. Σε έφαγε εκεί τη θέση, τη δεύτερη.
1: Η κυβέρνηση. Καταρχάς οι υποκλοπές αφορούν όλη την αντιπολίτευση και αφορούν, αν θέλεις, εμένα και όλη την κυβέρνηση.
0: Καλά, καλά.
1: Έτσι, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηδάκη.
0: Τα είπες. Εγώ εύχομαι να πάμε
1: στις
0: εκλογές.
1: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει.
0: Και να μιλάτε για υποκλοπές. Να μην μιλήσετε
1: λοιπόν,
0: στον ελληνικό λαό για λύσεις.
1: Καλά, αύριο θα μας πεις να μιλάτε για Τέμπη.
0: Όχι, εγώ εύχομαι.
1: Να μιλάτε για
0: είπα, εύχομαι.
1: Παραμεθαύριο θα μας πεις να μιλάτε για πολεοδόμηση.
0: Μακάρι να μιλάτε για τις υποκλοπές.
1: Είναι τόσο πολλά που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε.
0: Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει καμιά λύση, ξέρεις, πολιτική.
1: Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην απαντάει. Το αν θα τη βγει στο τέλος σε καλό, μένει να το δούμε. Έχει επιλέξει να μην απαντάει.
0: Ναι.
1: Σε τίποτα, να μην δίνει. Αλλά ζωνία φουλ.
0: Το τέλος πότε είναι.
1: Είμαστε άριστοι, είμαστε δεν ξέρω τι.
0: Ποιο είναι το τέλος.
1: Σου λέω, στο τέλος θα δούμε.
0: Τι εννοείς τέλος.
1: Ποιο είναι το τέλος σε μια κατάσταση.
0: Οι εκλογές.
1: Αυτό είναι το τέλος.
0: Μακάρι, φίλε Νάβα. Αλλά σε βλέπω να στεναχωριέσαι.
1: Εγώ δεν στεναχωριέμαι.
0: Έχω σε βλέπω εκείνη την ημέρα να στεναχωριέσαι πολύ.
1: Καθόλου
0: και να τα βάζεις με τον ελληνικό λαό.
1: Ξέρω πάρα πολύ
0: και
1: καλά
0: με το 40% και με το 41%. Μισό λεπτό, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει Σμαράγδα, παραδέχτηκε ότι δέχτηκε ένα SMS από το παράνομο λογισμικό, αλλά δεν το άνοιξε.
1: Ναι.
0: Επιχειρήθηκε δηλαδή, αλλά τελικά δεν εγκαταστάθηκε το Predator στο κινητό του. Άρα για ποια παρακολούθηση μας μιλάς, λέει.
1: Καταρχάς, εγώ δεν μίλησα για παρακολουθήσεις, μίλησε ο Κώστας. Μιλήσαμε για το παράνομο λογισμικό, το οποίο περιήλθε,
0: άρα, δηλαδή,
1: σύμφωνα με αυτόν που το πούλησε, στα παιδιά, χέρια της κυβέρνησης.
0: Ακόμη πιο αστείο γίνεται.
1: Και κοφεύεται. Όλοι κοφεύεται. Κάνετε ότι δεν υπάρχει.
0: Άμαστε. Αγχωθήκανε,
1: είναι
0: παιδιά,
1: πάρα
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ αστείο.
0: Αγχωθήκανε
1: όλο,
0: διότι αγοράσαμε ένα παράνομο λογισμικό. Όχι γιατί παρακολουθούσαμε κάποιους τελικά. Εγώ σήμερα το μάθα αυτό. Έγινε ακόμα πιο αστείο το θέμα αυτό.
1: Καλά.
0: Το παρακολουθήσω.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όσο και τελικά... να γελάς και να κοροϊδεύεις.
0: Μα τι να κοροϊδεύω, μου λες.
1: Ο κόσμος εκεί έξω ξέρει τι έχει.
0: Εντάξει,
1: δει.
0: Το ξέρω ότι το βλέπει με σκοπήσει. Αλλά δεν μου λες εσύ ίδια τώρα,
1: ναι,
0: μας λες. Το βλέπω πολύ καλά. Τι να πω.
1: Τι βλέπεις λοιπόν. Ότι ναι, το 70% του κόσμου, ναι, πιστεύει ότι το πήρε η κυβέρνηση για ιδίαν χρήση,
0: ναι,
1: και ένα 30% κοφεύει.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Όχι μόνο αυτό. Βλέπω ότι το 90% παίρνει για πλάκα τη πλάκα τα που λέει ο Ανδρουλάκης, γιατί του δίνει μόνο 10%. Κατάλαβες και το θεωρεί, τι αν μη σου πω, πολιτικό μπόζο. Κατάλαβες ή όχι. Με τη δική σου λογική απαντάω τώρα. Το 90%, το 90%, γιατί 10 παίρνει ο Ανδρουλάκης, το θεωρεί πολιτικό μπόζο.
1: Η δική μου απλή λογική λέει το εξής: δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που πάτε να κάνετε. Μιλάει ο Ανδρουλάκης για το Predator, χάνει, ναι, ποσοστά. Αυτά είναι για μωρά του δημοτικού.
0: Κάθε φορά που μιλάει ο Ανδρουλάκης,
1: είναι
0: χάνει
1: για
0: ποσοστά.
1: Του δημοτικού.
0: Η ιστορία του.
1: Εμείς μιλάμε για τους Έλληνες πολίτες.
0: Το να μην συμφωνούν. Εγώ θα μιλήσω για τον Έλληνα πολίτη.
1: Το να μην συμφωνούν.
0: Τι είμαστε εμείς να μιλήσουμε για τον Έλληνα
1: πολίτη. Το να μην συμφωνούν οι Έλληνες πολίτες στο να παρακολουθείτε η πολιτική, ναι, ζωή της χώρας, οπότε
0: είπες
1: ξέρουν
0: τέλος
1: τι κάνουν κτλ.
0: Τι
1: σημαίνει ότι θα ψηφίζουν όλοι Πασόκ.
0: Α, στο τέλος θα το δούμε αυτό.
1: Δεν το λένε οι δημοσκοπήσεις, εσύ τις έφερες.
0: Γιατί ξέρεις κάτι.
1: 70% του κόσμου.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Πιστεύει ότι το Predator δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.
0: Στο τέλος δηλαδή, αν ψηφίσουν τον Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός, και τον βγάλουν αυτοδύναμο, είναι σαν να λένε Μητσοτάκη, παρακολούθησε του, συνέχισε. Με παράνομα. Αυτό έτσι δεν είναι. Ή άλλο αντιλαμβάνομαι.
1: Άλλο αντιλαμβάνεσαι μάλλον.
0: Κάτσε ρε Σμαράγδα. Τόσα χρόνια κατηγορείται εδώ, 5 χρόνια, ότι πήρε παράνομο λογισμικό. Αν ο ελληνικός λαός τον επιλέξει,
1: θέλεις
0: τι σημαίνει.
1: Θέλεις να μας ψήσεις κιόλας ότι θα του πούν και μπράβο.
0: Όχι. Τι θα σημαίνει αν τον βγάλουν.
1: Θα σου πω τι θα σημαίνει. Άτε καλέ το καλό μας το παιδί, τον, ναι, Κυριακακούλη μας, τον, ναι, Μητσοτακούλη μας. Σιγά μην παρακολουθούσε. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές που, ναι, έλεγε και ο Πανούσης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σημαίνει.
0: Τα λένε. Διαφημίσεις.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της νέας Super League, φέρνοντας τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με το Λεβαδιακό στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Άρης ξεκινά τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας κόντρα στην Καλαμάτα, ενώ η Ηρακλή σηματοδοτεί την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία με δύσκολη έξοδο στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα είναι η Δυναμό Κιέβου, η οποία πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με 4-2 επί της Κλουζ. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουλίου στην Πολωνία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ως αντίπαλος ο Τόμας Κετζιόρα. Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος, έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός επέλεξε την ασπρόμαυρη πρόταση για αγωνιστικούς και οικογενειακούς λόγους, παραμερίζοντας το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Χόρχε Σάντζες, καθώς 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Atlas. Γνωστοποιήθηκε παράλληλα από τον Άρη η λύση της συνεργασίας με τον Άλβαρο Τεχέρο, που υπέγραψε ήδη διετές συμβόλαιο με τη Λεγανές. Ο 29χρονος αμυντικός επιστρέφει στο Ισπανικό πρωτάθλημα μετά από 37 συμμετοχές με την ομάδα της Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση για τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος με ύψος 1,90 αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Συμφωνία και με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Γυραιός, εντάσσοντας το δυναμικό του τον Ντάνι Μουνιώθ. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική κάτω των 19 ετών, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Ανακοινώθηκε επίσημα από τον Άρη η απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ με τον 26χρονο Αμερικανό forward και center να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο απόφυτος του Βιλανόβα έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας στις αποσκευές του 220 παιχνίδια στο NBA. Καθορίστηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Ή και αν όλοι θα αντιμετωπίσουν την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακα, τη Βίρτσμπουργκ Μπάσκετ, την Τάρτου Λκόλ, την Τζίκη Βαρσοβίας και την MZS Σκοπίων, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
25: Χθες
0: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: το θέμα με τις υποκλοπές μου αρέσει πάρα πολύ. Και λένε ότι διατηρήσω ψηλά στην ατζέντα της εκπομπής για όλο το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Έχουμε μάθει με πάρα πολλά.
1: Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Έλα, μωρή, είναι ωραίο.
1: Ασχολήσαμε με κάτι που ξέρει ο κόσμος όλος ότι είναι τεράστιο σκάνδαλο.
0: Ναι. Μ' αρέσει αυτό όμως.
1: Είναι
0: θέλω
1: και
0: να...
1: το μήνυμα του Δήμου εδώ. Ναι. Κύριος Βαραγιάννης νομίζω ότι απευθύνεται σε λάχανα και μαρούλια.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις, απομάκρυση εισαγγελέων και μόνο η πρεμούρα της κυβέρνησης να υποθάλπτει αυτό το θέμα διαρκώς δείχνει τις μεθόδους της.
0: Εντάξει, φίλε, τα τσιτάτα αυτά τη αγελέα των αγελαίων αριστερών τα ξέρω, έχω μεγαλώσει με αυτά. Εγώ θα σου πω τα γεγονότα, γιατί έχω μάθει να μιλάω με γεγονότα. Συγγνώμη, εγώ.
1: Γεγονότα, όχι.
0: Γεγονότα, παιδιά.
1: Σ' ακούσαμε.
0: Ναι, ωραία. Τον
1: Οκτώβριο, όταν οι δύο εισαγγελείς ήταν έτοιμοι. Ναι. Ήταν έτοιμοι και οι δυο να παραγγείλουν από την ΑΔΕ έλεγχο που σε απομάκρυνε και έβαλε το Ζήση.
0: Έχετε δίκιο, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργα αυτά. Δεν μου φαίνονται καθόλου περίεργα.
1: Τι έκανε ο Ζήσης?
0: Πάμε στα γεγονότα.
1: Κάλεσε μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Να μιλήσω.
1: Έχουμε τέσσερις ανθρώπους που καταδικάστηκαν.
0: Να μιλήσω.
1: Έχουμε τον ίδιο να λέει ότι εγώ πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Τα είπε σε Ρασμάρα αυτά πριν. Κουράζει
1: έχουμε...
0: πλέον. Μπορώ να μιλήσω, να πω άλλα πράγματα.
1: Όταν λες κουράζω, εσύ.
0: Τα είπε πριν από 5 λεπτά,
1: εσύ
0: ρε παιδί.
1: Δεν κουράζει με τις υποκλοπές.
0: Τέλος πάντων. Εγώ θα το πω το θέμα ψηλά. Είναι γελίο το θέμα και θα σα πω γιατί. Λέει, ας πούμε τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Α, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παίξω. Για τις υποκλοπές θα μιλήσει.
0: Για τις υποκλοπές μιλάω. Λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας παρακολουθούσε τον Νίκο Κοτζιά και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο. Μάλιστα, πήγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο γραφείο. Γι' αυτό σας λέω είναι αστείο.
1: Κατάλαβες
0: το θέμα.
1: Δεν
0: γι' αυτό σας λέω είναι αστείο. Όχι, θέλετε να μιλήσω.
1: Κάνεις κομματική θέλετε σπέκουλα, να... Κώστα, μπροστά στα μάτια.
0: Άκουλε,
1: δεν μιλάς.
0: Εσείς θέλετε
1: υποκλοπές
0: να μιλήσω για τις υποκλοπές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να μιλήσω για τις υποκλοπές.
1: Εσύ θέλεις να μιλήσεις
0: για τις υποκλοπές.
1: Όχι, για κόμματα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κόμματα.
0: Εγώ δεν μιλάω για κόμματα.
1: Θέλω να μιλήσω
0: για
1: τις υποκλοπές. Είναι μια ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι μια πρακτική.
1: Και τι μεθόδους χρησιμοποίησε.
0: Ναι, είναι μια πρακτική των κυβερνήσεων να παρακολουθούν κάποιους αξιωματούχους αυτή τη χώρα. Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι πριν από 10 χρόνια, να καταλάβει ο κόσμος, η ΕΕΠ που καταγγέλει τώρα η Σμαράγδα, παρακολουθούσε τον Κοτζιά. Γιατί μας είπε η Σμαράγδα πριν ότι παρακολουθούσε υπουργούς του. Τον Κοτζιά και τον Πάνο Καμένο. Και μάλιστα πήγα στο γραφείο του, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και μου έδειξε τα έγγραφα. Λέει επίσης για τον κύριο Ρουμπάτη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία.
1: Όχι, πάει κομπούλα.
0: Μάλιστα. Πάει κομπούλα τώρα, γιατί άμα δεν μιλάμε μόνο για τον Μητσοτάκη, γι' αυτό σας λέω, λειτουργείτε ως αγελαίοι εσείς οι αριστεροί.
1: Έτσι, πάμε και παρακάτω. Τώρα θέμα με την Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι,
1: όχι με
0: έχω για τις υποκλοπές. Και λέω στον κόσμο ότι οι υποκλοπές είναι μια πρακτική κυβερνήσεων η οποία ακολουθείται εδώ και 70 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Εσύ μιλάς για την ΕΕΠ.
0: Έτσι. Μιλάω για τις υποκλοπές. Η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις υποκλοπές.
1: Μιλάμε για το ελληνικό Watergate.
0: Ναι, τις έκανε η ΕΕΠ αυτές
1: τις
0: κινήσεις.
1: Τις έκανε.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Η λίστα που είχε το Predator και ακόμα δεν έχει απαντηθεί είναι πού την βρήκανε οι της κυβέρνησης.
0: Ρε Σμαράγδα. Οι κυβερνήσεις παρακολουθούν, παιδί μου. Εδώ μου στέλνουν τον Νετανιάχου. Μου στέλνουν ένας τον Νετανιάχου και μου λέει πες Σμαράγδα. Μου στέλνει τη φωτογραφία. Ο Νετανιάχου λέει του πανίσχυρου Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι παρακολουθείται από τις υπηρεσίες του, έχει καλύψει τις κάμερες του κινητού του, λέει με αυτοκόλλητα. Αλλά στην Ελλάδα, λέει κάποιοι σαν τη Σμαράγδα, χρειάζονται ένα συννεφάκι για να πέσουν.
1: Μπερδεύετε το
0: καθεστώς. Ότι είναι αστείο, νομίζω το θέμα.
1: Καταρχάς, σταματήστε να με προσβάλλετε, δεν σας προσβάλλω.
0: Όχι, δεν σε προσβάλλω.
1: Σταματήστε να με προσβάλλετε, το κάνει συνέχεια. Όχι, δεν πέφτω από κανένα σύννεφο.
0: Πώς δεν πέφτω?
1: Πέφτω από τα σύννεφα με τέτοιες απόψεις.
0: Α, εντάξει. Μπορούμε να τις έχουμε ελεύθερα, δημοκρατικά.
1: Τι ελεύθερα δημοκρατικά?
0: Ότι οι κυβερνήσεις έχουν μια πρακτική.
1: Όλοι αμολυμένοι είστε και προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο.
0: Ότι
1: για κάτι που είναι
0: εσύ
1: λάθος.
0: Εσύ προσπαθείς να μας πεις ότι μόνο οι άλλες κυβερνήσεις δεν παρακολουθούσαν.
1: Βάζεις σύνδεση
0: νόμιμη
1: στην ίδια μοίρα με ένα παράνομο λογισμικό.
0: Κάτσε μα.
1: Το ΕΕΠ το έχω πει δεν ξέρω πόσες.
0: Γιατί λες ότι οι υποκλοπές είναι, ας πούμε, το θέμα? Άρα δεν είναι υποκλοπές. Είναι ότι αγοράσαμε ένα παράνομο λογισμικό. Δεν έχουν καταλάβει, σου λέω έτσι πώς το λες.
1: Για ιδιωτική χρήση και όχι για το κράτος. Αυτή είναι η διαφορά. Έχω εδώ και πόση ώρα και
0: πού το ξέρεις αυτό εσύ?
1: Μα το είπε ο ίδιος.
0: Ποιος είπε?
1: Αυτοί που καταδικάστηκαν τα είπαν. Επίσης, όταν έχουμε πρακτικές.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Δημητριάδης που φαγωθήκατε. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο παρακαλώ εδώ. Λέει ο Δημητριάδης. Όπα. Κάτσε γιατί έχω και κόπο κάτω. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Δημητριάδης.
2: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού. Βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έχουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
3: Από τη στιγμή όμως.
0: Ναι, το κατάλαβα πολύ καλά.
3: Ο άνθρωπος παρακολουθεί.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι λέει μέχρι το τέλος όμως.
3: Στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς. Αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δεν θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης.
2: Ακούστε. Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
0: Γιατί όμως.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει. Θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου.
0: Κάτι που δεν σέβεστε εσείς.
1: Κάτι που την παράταξή μου.
2: Αυτά.
0: Ναι, και την παράταξή του. Ναι.
2: Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να
0: την
2: μιλήσω.
0: Την παράταξή του. Όπως σεβάστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν πήγε στο γραφείο του Τσίπρα και τη είπε ο Τσίπρας ότι παρακολουθεί τον Κοτζιά και τον Καμένο, ήταν, ξέρεις, το 2016. Σεβάστηκε την παράταξη, κυρία Κωνσταντοπούλου, Σμαράγδα.
1: Λοιπόν, άκουσα κάτι.
0: Αλλά για το θέμα των υποκλοπών δεν θα μου αλλάξει γνώμη, ότι και να μου λες οι υποκλοπές ή μάλλον οι παρακολουθήσεις είναι ιδιότητα, άμα θέλεις, κάποιων κυβερνήσεων. Και έχουν και την υποχρέωση να το κάνουν. Αυτό.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουμε.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι λίγο αστείο το θέμα.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουμε τις εθνικές.
0: Και δεν ψήνει και τον κόσμο, ξέρεις.
1: Γι' αυτό τον λόγο.
0: Δεν κάνει γκέλ, από ό,τι βλέπω.
1: Γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών.
0: Και τις εθνικές εκλογές.
1: Εάν όλα ήταν καθόλου όπως τα λες εσύ και τι ωραία.
0: Εθνικές εκλογές,
1: καλά. Άκουσες, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε. Δεν θα έσπευδε να κάνει όλα αυτά για να το συγκαλύψει. Ναι. Εντάξει, θα πηγαίνει και θα
0: έλεγε. Καλά, μωρέ, Μάρα, θέλω να σου πω κάτι. Κάτι ατάκες τύπου συγκάλυψη, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη βάλατε, και τα λοιπά. Κούρασαν κιόλας.
1: Βάλατε.
0: Κούρασαν, να ξέρει τον κόσμο.
1: Μπροστά,
0: λίγο, δεν περνάνε αυτά.
1: Βάλανε μπροστά τον Ανδρουλάκη, αλλά μιλάμε για 92 ανθρώπους που παρακολουθούνταν.
0: Ναι.
1: Έτσι, από αυτό το παράνομο λογισμικό. Ο Ανδρουλάκης όντως δεν άνοιξε ο άνθρωπος το SMS. Είναι.
0: Α, τώρα δεν το άνοιξε. Μέχρι τώρα λέγαμε παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη.
1: Έτσι, είχαμε άρνηση συμμόρφωσης με το Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για παράνομο λογισμικό, παράνομες παρακολουθήσεις. Και επίσης δεν μας έχει απαντήσει ποτέ η κυβέρνηση πώς γίνεται οι λίστες των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ να βρίσκονται ακριβώς και στο Predator. Αυτά δεν μας έχουν απαντηθεί ποτέ. Αντιθέτως, απομακρύνθηκαν δύο εισαγγελείς από τη θέση τους την ώρα που ζήτησαν από την αρχή να δει τι γίνεται για να κάνει έρευνα. Βάλαμε τον κύριο Ζήση. Και από τότε μην τον είδατε τον Παναγή. Και όλοι δεν μιλάνε.
0: Εσύ θεωρείτε ότι αυτό το θέμα απασχολεί την ελληνική κοινωνία?
1: Εγώ
0: ρωτάω σοβαρά τώρα. Εδώ πέρα γράφω ότι μου έχουν γράψει 50 μηνύματα, διάφορα ερωτήσει από όλο τον κόσμο.
1: Κανένας
0: δεν ασχολείται με τις υποκλοπές.
1: Φάσκες και αντιφάσκες τον εαυτό σου.
0: Κανένας δεν ασχολείται. Μου γράφουν για τον Ηρακλή, για τον Μπάουκ, για τον Άρη, για το καλοκαίρι, για τη Χαλκιδική.
1: Το έφερες μόνος.
0: Ένας δεν γράφει.
1: Σου αρέσει το θέμα των υποκλοπών.
0: Εγώ το έφερα μόνος μου. Πέντε μέρες μου λέτε γιατί δεν λέω τη Δημητριάδη.
1: Μπαίνουμε από διάλειμμα και μας λες ότι μου αρέσει το θέμα των υποκλοπών.
0: Θα το έχω ψηλά. Ναι, και όταν πάω να σου πω.
1: Και ξεκινάμε με τον
0: όταν πάω να σου πω ότι είναι ένα θέμα, γιατί θέλω να στηρίξω την άποψή μου ότι είναι ένα θέμα που το οποίο πάντα διαχρονικά, διακομματικά και διακρατικά, όπως θέλεις να πες το, οι κυβερνήσεις ασκούν αυτή την πρακτική, δεν μπορώ να πω ότι το 2020 εντυπωσιάστηκα.
1: Ωραία.
0: Τέλος.
1: Εγώ πάντως
0: εσύ
1: δεν
0: που
1: θέλω.
0: Έπεσε από το συννεφάκι, όπως λέει ο τύπος, προφανώς εντάξει, πρέπει να συνέλθεις λίγο. Σε κάνουμε λίγο, ξέρω εγώ, υπομονή, συνέλθεις. Αλλά το θέμα εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αστείο. Και θέλετε να πούμε κρατικά μυστικά στον αέρα, θέλετε να λέμε δηλαδή γιατί παρακολουθεί το ένα, γιατί παρακολουθεί
1: πολύ
0: το άλλο.
1: Πολύ ωραία τα αφήγημά σου. Όχι, εγώ δεν θέλω να μάθω τη ΕΕΠ.
0: Να την κλείσουμε την ΕΕΠ, να τελειώνουμε.
1: Θέλω να μάθω για ποιο
0: να
1: λόγο.
0: Να την κλείσουμε την ΕΕΠ.
1: Η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε παράνομο λογιστικό για το οποίο μας είπε ψέματα ότι δεν το χρησιμοποιούσε.
0: Ναι.
1: Γιατί έλεγε συνέχεια ότι δεν είναι δικό μας. Δεν δικό μας έλεγε.
0: Καλά, εγώ δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Αν είναι δικό μας ή δεν είναι.
1: Μα αυτό έλεγε.
0: Ναι, το είπε ένας καταδικασμένος, νομίζω αυτό.
1: Δηλαδή, μια κυβέρνηση λέει ψέματα θρασίτατα και εγώ πρέπει να την εμπιστευτώ ότι λέει την αλήθεια.
0: Όχι, εσύ
1: να
0: εμπιστευτείς αυτόν που έφαγε 100 χρόνια φυλακή.
1: Και εγώ πρέπει να τον εμπιστευτώ.
0: Εννοείται, παιδί μου, αυτού σου φυλακή δεν πιστεύεις.
1: Στα υπόλοιπα μου λέει αλήθεια. Αποδεδειγμένα είπε ψέματα.
0: Μην του πιστεύεις.
1: Αλλά στα υπόλοιπα μου λέει αλήθεια.
0: Όχι, μην του πιστεύεις.
1: Okay.
0: Άκου λίγο.
1: Εντάξει.
0: Μην του πιστεύεις. Έτσι κι αλλιώς θα σου πω κάτι, δεν υδρώνουν γιατί δεν του πίστευε ούτω ή άλλω. Δηλαδή, δεν χάνουν κανένα πελάτη. Δεν του πίστευε ποτέ. Οπότε συνεχίζει να μην του πιστεύει. Έτσι είναι, Σμαράγδα.
1: Αχ.
0: Έτσι είναι, παιδί μου. Εσύ περίμενε. Απλά ξέρετε, περιμένατε να πέσει η κυβέρνηση. Α πω εγώ που είναι το πρόβλημά σα. Περιμένατε να πέσει η κυβέρνηση με τα Τέμπη. Δεν έπεσε, πήρε 41%.
1: Εσύ χρησιμοποιείτε να πει στον κόσμο.
0: Μετά περιμένατε να πέσει με τι υποκλοπέ. Δεν έπεσε. Έχει σταθερά τα ποσοστά τη. Αυτό είναι το πρόβλημά σα. Νομίζω. Είναι ψυχολογικό.
1: Δεν κάνει κάτι ο κόσμο. Μπορεί το ξεπεράσει. Για να ρίξει κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει πέφτουν.
0: Ό,τι θέλετε, είπα.
1: Μα η αγάπη μένει. Οι κυβερνήσει από τα δικά του λάθη πέφτουν.
0: Θα δούμε. Δεν θα έχουμε εκλογές του χρόνου.
1: Όταν ένας λαός εμπιστεύεται, γιατί το έχει ξανακάνει ο ελληνικός λαός, με ένα 45, με ένα 46, με ένα 41%,
0: ναι.
1: και εσύ πας και το προδίδεις με αλαζονία αυτό το 41%, θα έρθει και σειρά.
0: Καλά, άσε τον κόσμο.
1: Είναι θέμα χρόνου.
0: Άσε αυτούς, άσε αυτούς που
1: είναι... δεν έχουν πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Αυτούς που είναι το 41% αισθάνονται αν προδόθηκαν. Τώρα εσύ είσαι από την άλλη μεριά. Τι απαντάς?
1: Δεν υπάρχει άλλη μεριά. Υπάρχει μία πλευρά.
0: Ψήφισες.
1: Είναι η κυβέρνηση των Ελλήνων πολιτών.
0: Επειδή μου άλλο λέω τους ψήφισες. Οι προδομένοι ποιοι είναι?
1: Είναι η κυβέρνηση των Ελλήνων πολιτών. Όποια και αν είναι
0: δηλαδή, που δεν τους ψήφισες.
1: Όποια και αν είναι αυτή. Και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να κάνει κριτική στις κυβερνήσεις.
0: Α, ναι, όχι.
1: Βεβαίως
0: η δουλειά
1: είναι
0: του δημοσιογράφου.
1: Είναι.
0: Αυτή είναι στην Ελλάδα που λέει η Σμαράγδα.
1: Δυστυχώς
0: είναι στην Ελλάδα αυτή η δουλειά του δημοσιογράφου. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει δεδομένα, κάνεις. Να φέρνει δεδομένα, διότι εσάς που ξέρω εγώ.
1: Και να κρίνει με καθαρή ματιά, κυβέρνηση.
0: Δεν σας άκουσα να κρίνετε καθόλου τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας τα τελευταία 5 χρόνια. Ωραίοι δημοσιογράφοι είστε.
1: That's.
0: Πολύ ωραίοι είστε. Μια φορά δεν σ' άκουσα να μου λες εδώ στην εκπομπή να μας λες, άντε ρε παιδιά,
1: κανένας.
0: Εδώ τι γίνεται με το εξωτερικό χρέος,
1: και από ημερησία σου το φέρει και από ναυτεμπορική,
0: που είναι, όχι μου
1: έχεις φέρει, κάτι καλό πηγαίνει ποτέ. Σε οικονομικούς δείκτες τα λέμε.
0: Ακούσατε παιδιά τι...
1: Έφερες μόνο σου ένα θέμα.
0: Ακούσατε ποτέ τη Σμαράγδα να λέει τα δημοσιονομικά της χώρας
1: geez.
0: Όχι, εγώ το θέμα αυτό το συντηρήσω με το τέλος.
1: Είναι τεράστιο τζις για την κυβέρνηση. Δεν της βγήκε καλό.
0: Απλά θα περιμένω από σένα που δημοσιογραφικά το έχεις το θέμα αλλιώς, να μας λες που και που κάνα δημοσιονομικό στοιχείο, ας πούμε. Που και που, ρε παιδί μου.
1: Τελικά, θα σου πω, ναι, για την ακρίβεια και για το που είμαστε. Τελικά στο δημοσιονομικά διαδίκτυο. Δεν είναι.
0: Όχι, δημοσιονομικά είναι άλλα.
1: Δεν είναι, δεν αφορά τους πολίτες.
0: Άλλο το δημοσιονομικό και άλλο το αυτό που αφορά τον πολίτη.
1: Δεν είναι άλλο. Όλα είναι δημοσιονομικά.
0: Καλά, εντάξει,
1: έτσι καίνουν οι προϋπολογισμοί.
0: Έγινε. Εντάξει.
1: Προχθές και επειδή λες για Καναδά, ξύπνησα με την πιο παράξενη εικόνα, λέει ο Δαμιανός, τον ουρανό να είναι χρώματος πορτοκαλί.
0: Ναι, μας το είπες αυτό.
1: Ναι, δεν μ' άφησε να το διαβάσω.
0: Το διαβάσαμε πριν, αφού το κρίναμε κιόλας. Και είπα απόκοσμο σκηνικό.
1: Τελικά στο διαδίκτυο είδα ότι είναι από τις φωτιές ψηλά στο Οντάριο και με τις αναφορές να κατατάσσουν τον αέρα ως το χειρότερο παγκοσμίως. Στο διαδίκτυο είδα αναφορές ότι κρίνεται επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί αυτό μπορεί να έχει επίδραση στον οργανισμό στο εγγύς μέλλον. Χώρια που στο επιτόπου η αίσθηση του να κυκλοφορείς κανείς έξω σε τέτοιες συνθήκες είναι πονοκέφαλος, καούρα στο λαιμό, τσούξιμο στα μάτια και βήχα.
0: Για να πούμε κανένα θέμα.
1: Περιττό να σου πω για την ισχυρή δόση μυρωδιάς καμένου. 16 χρόνια λέει μένουν τα μικροπλαστικά.
0: Ωραία.
1: Στον οργανισμό μας.
0: Τι έγινε με τον Βαλατσιούνας? Τον ανακοίνωσε χθες η Ζαλγκύρης. Τη Δευτέρα τον ανακοινώσαμε εδώ στο Μετρόπολης, αλλά χθες τον ανακοίνωσε η Ζαλγκύρης.
1: Δεν τα λέγαμε εμείς ότι η μεταγραφή καλά κρατεί.
0: Χθες τον ανακοίνωσε. Πότε τα είπαμε? Χθες το απόγευμα τον ανακοίνωσε.
1: Όχι, συγκεκριμένα λέγαμε ότι είναι η εποχή της μεταγραφολογίας. Πολλά θα ακουστούν, πολλά θα αλλάξουν μέχρι να οριστικοποιηθούν.
0: Και ο Τολιόπουλος έτσι ήταν σε αυτό το στυλ.
1: Ο Τολιόπουλος τι θα γίνει τώρα?
0: Τι θα γίνει?
1: Πότε θα ανακοινωθεί?
0: Μάθαμε, είπαμε στον κόσμο τι έγινε τελικά με τον Τολιόπουλο. Γιατί χάλασε τη δουλειά, γιατί αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Τα είπε στην εκπομπή εχθές, βγήκε το παλικάρι μας.
0: Ο Πάρης.
1: Ο Πάρης και τα είπε, ναι, όλα.
0: Ότι?
1: Ότι ο ΠΑΟΚ αποχώρησε, ότι ήταν θέλω του Τολιόπουλου να αγωνιστεί στον Άρη. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ότι τα βρήκανε Άρης και Παναθηναϊκός, τα είχαν συμφωνήσει, λέει.
0: Τελικά δεν θα πάρετε άλλο θέση εκεί, άλλο στη θέση 1.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Ότι δεν χρειαζόμαστε.
0: Νομίζω ότι χρειάζεστε. Έχω την εντύπωση.
1: Φέρω. Εγώ περιμένω να δω τι θα μας φέρει και από Αμέρικα ο Τσάτρας που πήγε το ταξίδι. Θα μας φέρει τελικά? Πήγε διακοπές, δεν πήγε? Δεν ξέρω.
0: Εμείς πάντως φέραμε από Αμέρικα.
1: Εσείς έφερες Έρλ. Πέρατε Έρλ.
0: Έρλ Ρόμπισον. Σούπερ παίκτη.
1: Δεν το συζητάω. Με τα γραφάρα. Καλημέρα από μονίμως βαρετή και τρισάθλια νέα λάμψα Καχαλκίδας, λέει ο Τάσος. Υπάρχει τρόπος να συμφιλειώσω, λέει, δύο γάτες εδώ που τσακώνονται συνεχώς?
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Καλημέρα Κώστα για το Λιγκερίδη, θα μας πει κανένας δημοσιογράφος. Ιδίως λέει, ο πολύ ωραίο σχόλιο, ρε φίλε. Ρε εσύ Αποστόλη, πόσους γλεντάς έτσι πρωί-πρωί που τα ασχολούνται με όλα?
1: Μ' αρέσει που αυτοβαφκαλίζεσαι.
0: Φοβερό ρε Αποστόλη, το είχα ξεχάσει, και φαντάσου και εγώ.
1: Εμάς για συννεφάκια.
0: Είπανε ποτέ για το Λιγκερίδη? Άχνα! Άχνα για το Λιγκερίδη. Για τις δολοφονίες από εδώ, από εκεί, μια χαρά λαλίστατη. Μην πεις για... Μπάτσος. Τι είναι αυτά που λες τώρα, εσύ Αποστόλη? Μπάτσος ήταν ο Λιγκερίδης, εσύ Αποστόλη. Μην ξεχνάς, εσύ Λιγκερίδη.
1: Μην
0: ξεχνάς, εσύ Αποστόλη.
1: Ότι έφερα εδώ τις δηλώσεις του μπαμπά και της μαμάς του Λιγκερίδη.
0: Μάλλον λείπαμε εμείς.
1: Με όλους αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι αλλάξανε τις καταθέσεις τους.
0: Μάλλον έλειπα.
1: Μάλλον έλειπες, ναι. Όταν δεν σας φέρει.
0: Ιδίως λέει του Μέγκα, ή δεν αφήνει ο μπαμπάς λέει να μιλάνε γι' αυτό. Μάλιστα.
1: Ωραίο,
0: πολύ ωραίο σχόλιο για να καταλάβετε, παιδιά, πώς λειτουργεί το θέμα στην Ελλάδα, έτσι. Να ξέρετε.
1: Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι. Οι άνθρωποι που δήλωσαν ότι έβλεπαν αστυνομικούς να βγάζουν οπαδούς από τις κερκίδες. Έβλεπαν αστυνομικούς να βγάζουν οπαδούς από τις κερκίδες, τώρα αλλάζουν τις καταθέσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για το θέμα Αλγερίδη?
0: Για όλα θέλω να μιλάμε.
1: Έτσι,
0: εγώ
1: μπράβο.
0: Δεν έχω κανένα θέμα που δεν θέλω να μιλάω.
1: Οπότε ο Αποστόλος γιατί κάνει. Εγώ το έφερα το θέμα με τους γονείς του Αλγερίδη στην εκπομπή.
0: Καλά, δεν μιλάει για την εκπομπή.
1: Για
0: τις καταγγελίες
1: που κάνουν.
0: Μίλησε για τους δημοσιογράφους.
1: Γιατί ένα-ένα οι μάρτυρες εκβιάζονται και αλλάζουν τις καταθέσεις.
0: Έχει μίγα τώρα εσύ. Δεν μίλησε για σένα. Μίλησε για τους δημοσιογράφους.
1: Ναι, Σμαράγδα λέει... θα σε μαλώσω, λέει.
0: Ναι.
1: Για ένα μάτι ζει ο Βαραγκάνης. Λες να μην ξέρει πότε είναι.
0: Ποιο?
1: Που λέγαμε ότι είναι τέταρτο αγωνιστικό.
0: Διπλό. Διπλό. Πήρατε Χατζηδιάκο χθες?
1: Πήραμε Χατζηδιάκο.
0: Μεγάλο παίχτη. Τεράστιο.
1: Ναι.
0: Από την αγκαλιά τη Μίλαν και τη Ντόρτμουντ το κλέψαμε. Τι έχουμε.
1: Γιατί δεν το θεωρεί καλό το Χατζηδιάκο?
0: Μέτριο. Ωραία.
1: Γιατί το θεωρεί μέτριο?
0: Γιατί τον έχω δει στην εθνική πώ παίζει. Μέτριο ήταν. Η εθνική μας, ας πούμε, κάθισε ήδη το Μουντιάλ από ο Χατζηδιάκος από το σαλόνι του και ο του Κουρασάου ήταν εκεί. Ποιος ήταν ο Χατζηδιάκος?
1: Εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη, το θεωρώ πολύ αυτό. Καλή μεταγραφή.
0: Άμα τον έπαιρνε Ολυμπιακός, θα μας λέγατε
1: τον
0: ότι
1: θεωρώ,
0: είναι.
1: Τον θεωρώ, ας πούμε, με Άριστα το 10, του βάζω ένα 8 και τον θεωρώ εξελίξιμο.
0: Ναι.
1: Εξελίξιμο.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Έχει κάτι πόδια, άμα τον δει.
0: Πόσο χρόνο είναι, παιδί μου?
1: Μικρό είναι, εσύ, τι είναι ο Χατζηδιάκος?
0: Πόσο είναι, 25.
1: Άκου κάτι. Δεν ξέρω, δεν
0: θυμάμαι. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Έλληνα είναι.
1: Σταθερό, δουλευταρά.
0: Δεν ψήνομαι.
1: Ελληνάρα, μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Ήθελε να είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Μην κλαίτε έδειξε. Πάλι, γιατί μας τα λέγατε αυτά πέρυσι το καλοκαίρι και πλακωθήκατε, βαλαντώσατε στο κλάμα από το Μάρτιο.
1: Θεωρώ.
0: Δεν πήρατε και τίποτα, θα τα παίρνατε όλα. Μας τα είπατε και πέρυσι, τη μάνα και τα αυτά. Άσε τώρα.
1: Θεωρώ το Χατζηδιάκο μια καλή μεταγραφή.
0: Καλή,
1: δεν μίλησα
0: καλή.
1: Για όλα τα υπόλοιπα. Του υπόλοιπου δεν του ξέρω.
0: Για τον ΠΑΟΚ, άκου λίγο, για τον ΠΑΟΚ, καλή είναι. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν τον έπαιρνε το Χατζηδιάκο με τίποτα.
1: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πήγε.
0: Παναθηναϊκός τον ήθελε.
1: Του έκανε πρώτος ο Παναθηναϊκός και προτίμησε τον ΠΑΟΚ.
0: Λες, ε?
1: Λέω. Πήγε ο Χάρης εκεί, ήταν χθες.
0: Ο Χάρης.
1: Το αεροδρόμιο. Ναι.
0: Δεν το στέλνει και να πάρει και τον το Λιόπουλο. Που ξέρει καλά τη διαδρομή, ο Χάρης.
1: Ξέρεις τι. Και αυτή είναι πάγια. Για
0: Τρικέρι, για Σκοστάκη, Κωνσταντίνη.
1: Στάση και θέση.
0: Στη θέση 2 υπάρχει Φώστερ Χάτσις, λέει, και τα ΕΡΗ. Στον Άσο υπάρχει θέμα και πάει για walk-up. Όσο λέγε Βαλατσιούνας, του έγινε πρόταση 4 εκατομμυρίων στον παίχτη, λέει, ευχαρίστησε, αλλά ήθελε να επιστρέψει Τζαλγκύρης. Το μερό παίχτη ο Ρόμπισον. Το ζήτημα είναι αν θα εξοικειωθεί γρήγορα με την Ευρώπη. Ωραία, όλα τα σχόλιά σου, Κωστάκι μου, έτσι είναι. 29 εσύ, Μαράκτη, ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή, άμα πάρουν ένα παίχτη, φίλε παιδιά, για 40 χρονών, τον κάνουν 20. Άμα πάρουμε εμεί κανέναν 20, τον κάνουν 40. Το άσπρο
1: σου
0: μαύρο.
1: Κάτι, σου είπα εγώ ηλικία.
0: Εξελίξιμο είπε ότι είναι. 30 χρονών.
1: 29 χρονών, γιατί δεν είναι.
0: Όχι.
1: Για ποιον?
0: Για κανέναν. Πουθενά στον κόσμο ένα παίχτη 30 χρονών δεν είναι εξελίξιμο. Ό,τι είχε να πει. Να του πω στο Μέση.
1: Πάνω το πει στο Μέση.
0: Ο Μέση, παιδί μου, 29 χρονών ξέρει τι
1: είχε κάνει. Στο Μόντριτ, πάνω το πει.
0: 29 χρονών ξέρει τι είχε κάνει ο Μέση.
1: 29 χρονών για τη θέση που πέσει ο Χατζηδιάκος,
0: ναι.
1: Έχει τουλάχιστον σε αυτό το ποδόσφαιρο που ζούμε. 5-6 χρόνια.
0: Κοίταξε, αν μάθει μπάλα, όπω τα λε, θα είναι εξελίξιμο.
1: Χατζηδιάκος είναι μια καλή προσθήκη. Δεν την υποτιμάμε.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και νομίζω ότι το εξελίξιμο είναι και το να σου ταιριάξει ένα περιβάλλον.
0: Καλή είναι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου εξηγώ. Για τον Ολυμπιακό δεν θα ήταν καλή.
1: Για τον ΠΑΟΚ τον πρωταθλητή είναι πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Πρωταθλητή?
1: Βέβαια.
0: Πότε?
1: Πρωταθλητή Ελλάδος. Τι θες, δεν έχει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ? Όταν λες.
0: Πλεάτης
1: Βικελίδης.
0: Όταν λες. Αλλά και εγώ έχω 3 πρωταθλήματα. Πρωταθλητή Ελλάδος ο Άρης, α πούμε. Πότε? Τότε ρε παιδιά. Γιατί η ιστορία ως γνωστό για τους δημοσιογράφους σταματάει κάπου ή ξεκινάει από κάπου η ιστορία. Δηλαδή η Ρεάλ έχει. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Ρεάλ?
1: Δεν μου λες τι διεκδικούσε πέρυσι ο ΠΑΟΚ μέχρι τέλους.
0: Ρεά την πήρε,
1: παιδί. Τι διεκδικούσε εσύ.
0: Πες μας την πήρε.
1: Το πήρε μέσα στο κλειάν της Βικελίδης πριν 2-3 χρόνια.
0: Πέρυσι...
1: Το θυμάσαι καλά.
0: Μάραγδα.
1: Το θυμάσαι καλά. Πολύ καλά. Ποιος ήταν
0: φρέσκα
1: στο τελικό...
0: κουλούρια λέγατε εσείς.
1: Ποιος ήταν στο τελικό κυπέλλου πέρυσι.
0: Εσείς τα λέγατε.
1: Τι φρέσκα... κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μέχρι λοιπόν να κάνεις πρωταθλητισμό.
0: Μακάρι να κάνετε. Ακούς. Να κάνετε φέτος τον ίδιο πρωταθλητισμό με πέρυσι.
1: Να έρθει στον Άρη, ναι. Και να μην πάει κάτω στην Αθήνα.
0: Γελάνε.
1: Τότε θα συζητήσουμε.
0: Ο Χατζηδιάκος ήταν εξελίξιμος όταν πήγε 14 ετών, λέει, στην Αλκμάρ.
1: Μια χαρά εξελίξιμος είναι ο Χατζηδιάκος.
0: Και ο Χατζηρίδης, λέει, εξελίξιμος.
1: Είναι καλός παίχτης.
0: Πεχταράς ήταν.
1: Είναι καλή μεταγραφή. Τι
0: πού είναι ο Χατζηρίδης?
1: Παίζει. Που είναι.
0: Παίζει.
1: Θα τον δει. Στον ντέρμπι.
0: Στον ντέρμπι θα τον δω. Μακάρι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Μακάρι, παιδιά, να δούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές για καλό κουράγιο.
0: Χατζηρίδης και
1: τα λοιπά. Αλλά είναι συνηθισμένοι. Καλά,
0: από εδώ να τη συγκινείτε. Πάμε.
1: Κανένα πρόβλημα δεν έχω.
0: Χόρτασε ή θε κι άλλο? Θε εγώ μια ώρα.
1: Κάτι άλλο θέλω να σου πω, αλλά το ξέχασα τώρα. Δεν μ' άφησε. Πήγε όλη η ατζέντα με τα Predator του Βαραγιάννη και την Κωνσταντοπούλη.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Από Δευτέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σα.
4: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
15: Της Βέχρο φυσικά.
16: Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Μπαίνεις τσουλώντας,
18: βγαίνεις περπατώντας.
19: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
0: κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
0: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
27: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
28: Παπά.
29: Παπά.
27: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
30: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
27: Είστε έτοιμοι?
31: Άντε, μπράβο.
27: Rap and Cool

0: ξυπνάμε, λέμε σαλούγκα μου. Πάμε λίγο, για λίγο ερμάνος μου ζωηράδα. Παρασκευάρα ήρθε. Είδε σούπα προπαρασκευή, τσούκου τσούκου, πάει εβδομαδίτσα. Να την. Παρασκευή έσκασε. Και ζάχαρη και μέλι μαζί.
1: Δύσκολα βγήκατε μεροκάματα.
0: Όχι δύσκολα. Άμα έχει Μουντιάλ, Αργεντίνα, Τολιόπουλου, μεταγραφέ, Χατζηδιάκου. Ο μόνο που δεν γεννείται καθόλου είναι ο φίλο μα, ο Κάρι.
1: Σωμένο τον έχει τον Άρη.
0: Χθες βγήκε λίγο κάτι, μια βρώμα. Μήπως μετά από πολλή ησυχία σκάσει τίποτα.
1: Τι βρώμα θα βγει, δηλαδή.
0: Μήπως βρήκα ένα αγοραστή, ο Κάρι, γιατί είναι γρήγορο. Ξέρω, ρε φίλε, πολλή ησυχία. Γιατί δεν κάνει μεταγραφές.
1: Και καλά, θα σου είχα πει πριν τρεις μήνες.
0: Έτσι μου είπες.
1: Ότι δεν πρόκειται να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Άρα δεν θα πάρει τίποτα κανέναν.
1: Α, καλά, δύο-τρεις
0: εκεί. Αφού έφυγαν, πόσοι.
1: Α, σωθεί.
0: Α, σωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Έτσι, γιατί ακούσε όλοι... στον υπόκοσμο κάτι ότι μη σκάσει τίποτα εκοφαντικό, αλλά ο υπόκοσμος το έλεγε. Δηλαδή το ότι δεν μπαίνει παίχτες, έχουμε φτάσει Αύγουστο, δεν σου λέει κάτι. Και θέλει καμιά δεκαπενταριά.
1: Ναι.
0: Θέλει καμιά δεκαπενταριά παίχτες τώρα. Έχουν φύγει στόπερ, Σούντγκρεν, Μούντγκρεν.
1: Για σωτηρία πάει ο Άρης φέτος.
0: Θα δούμε τι θα πάρει. Θα δούμε τι θα πάρει. Αλλά ως τώρα είναι. Θα σε έγινε η κλήρωση, ας πούμε. Να μπαίνουμε σε τελική ευθεία. Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε πρωτάθλημα.
1: Δεν θα βάλει δύο από κάτω.
0: Σε ένα μήνα έχουμε πρωτάθλημα.
1: Και εγώ ρωτάω, δεν θα βάλει δύο από κάτω να σου δει.
0: Τόσο εύκολο δεν το βλέπω. Θα δούμε και τις άλλες ομάδες. Το θέμα είναι ότι δεν κινείται τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ακούγαμε για δύο-τρεις παίχτες, του φέρνανε οι άλλοι.
1: Σαν πολλά χρόνια δεν είναι στην αλφαβητική του
0: έτσι. Πάντως, στο μπάσκετ, έτσι, ο Σιάο την έκανε τη μαγιά. Σε που έλεγε, αου, αου, αου, τον Πλιάκο.
1: Εσείς λέγατε αου, αου.
0: Καλά, θα το δούμε γι' αυτό. Το Λιόπουλος από χθες στον Άρη, τον περιμένουν να έρθουν οι Κιτρινόμενοι. Ο Πάουκ βέβαια περιμένει ο Σμάν τώρα. Θα τα πούμε αυτά.
1: Στο αεροδρόμιο θα πάνε.
0: Θα το κάνει αλλιώς ο Πάουκ.
1: Γιατί?
0: Και καλά θα κάνει, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Γιατί?
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς. Να το κάνει στο παλατάκι όμορφο και ωραία. Ελάτε να, το, να γίνει ωραία παρουσίαση.
1: Γιατί θα πάνε λίγοι εκεί για
0: αυτό. Όχι, γιατί λίγοι. Ναι. Τι λίγοι να πάνε. Άμα πει τώρα τρελαμένοι να μην πάνε, θα γίνει παζουρισμό. Άρα γιατί να το ταλαιπωρεί το κοινό. Πάνε στο παλατάκι.
1: Ελάτε του καημένου. Ευαίσθητοι είναι, μπορεί να ταλαιπωρήσουν.
0: Έξυπνε κινήσει.
1: Ναι,
0: έξυπνη τη χαρακτηρίζω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τον Παναϊκό, τον οποίο έτσι πολύ γρήγορα τώρα για flashback μου τον βάζει πρωταλλητή πριν καν δούμε ακόμα παιχνίδια του. Έτσι, επειδή σου ήρθε εσένα, τον έχει τελειώσει. Τεσσάρα από την Rapid. Ένα χρόνο έξω ο Ίγκασον. Εκτός ο Ιταλός, ο Μπακ που ήρθε πέρσι από τη Μίλαν. Τι άλλο θα φέρει στον Παναθηναϊκό?
1: Αυτό είναι τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Άντε πάλι.
1: Καλό ήταν που τραυματίστηκε ο Ίγκασον.
0: Καλό ήταν που ήταν.
1: Θα πάρει μια. Δυο στο Περάρες.
0: Έναν ήθελε να πάρει.
1: Τώρα θα πάρει δύο.
0: Α, τώρα θα πάρει δύο. Εντάξει, ναι, όχι, θα μείνει με το... στην άλλη εβδομάδα παίζει παιχνίδι.
1: Όχι, θα μείνει με τον Ντουμπάκ και τον.
0: Την άλλη εβδομάδα παίζει με την Πάξη.
1: Θα πάει στην Ουγγαρία.
0: Με την Πάξη. Και εμείς θα πάμε Πολωνία.
1: Εγώ μέσα να παίξουμε στα εξτρέμ. Θα την πάρουμε αυτή την ομάδα. Σιγά.
0: Πάμε να ξεδιπλωθούμε να δούμε τι έχει σήμερα. Μας πεις, σε βλέπω λίγο πρισμένο. Τι έκανες στο Βρασίλειο. Βλέπω, ήταν μήπως η τέτοια, η Πέμπτη. Φίλε, έχω χάσει μέρες. Έκανες το σοου.
1: Σιγά, μην ερχόσουν.
0: Θα ερχόμουν, αρέσει, αφού είπα για την κουμπάρα. Μου λέει, άμα είναι για σοου, για την εξέλιξη του κουμπάρου μας, να δούμε πώς. Πάμε, λέει, να το δούμε, λέει, να το στηρίξουμε.
1: Αφού σε είπα Πέμπτη.
0: Εξέχασα εγώ τώρα, μα δεν με πάρει τηλέφωνο, φίλε, έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει τα αυγά, τα πασχάλια. Και τι έγινε τώρα, δηλαδή, έκανε σοου με την Chrissy White, έχουμε υλικό.
1: Όλο και κάποιος θα το βγάλει.
0: Α, όλο και κάποιος θα το βγάλει. Παρακαλάμε τώρα να δούμε ποιος έβγαλε σοου. Είχε δηλαδή χαμώσει στο Λάκι, γινότανε μαλλιοβράστες με σοου Chrissy White και Κωστή Ραπτόπουλου.
1: Τι λέγανε. Τόσα χρόνια να ανεβαίνουν στριπτιζέ να πάνω τέτοιο.
0: Τι να κάνω.
1: Χανιτόλε δεν έχει γίνει.
0: Και στριπτιζέ, παιδιά. Α, και, καλά, εντάξει, για σοου και για γέλιο και για πανικό δεν το συζητάμε. Αλλά δεν να σε δώσει ενδράση. Ενδράση εκεί. Πόση ώρα κάτσε το σοου σου
1: μετά. Ένα 8 λεπτό.
0: Α, 8 λεπτά στον παράδεισο δηλαδή.
1: Όντως στον παράδεισο.
0: 8 λεπτά,
1: στον παράδεισο.
0: Σε βλέπω ανανεωμένο, φρεσκαδούρα σε βλέπω.
1: Λένε κάτι...
0: Έφυγαν και κάτι σπηριά που είχε στα. Πέταξαν, έφυξαν, βανίσκαν.
1: Είσαι μεγάλος παντουσάκιας, μου λένε.
0: Α, όχι, φαντάζομαι. Για να... παιδιά, έγλειψε. όχι κοκαλάκι, παντουσάκι. Τι ζω, ρε φίλε. Βάλε λίγο μουσική από κάτω, ρε φίλε. Βάλε λίγο μουσική να ακουγόμαστε.
1: Ο ξενύχτης είπε, Κουγιάννη, πάρε την εκπομπή απάνω σου.
0: Κι εγώ μην νομίζεις, δεν κινήθηκα καλά. Έβλεπα το Sherlock Holmes. Βγήκε το τρίτο τέτοιο και άρχισα να κοιμηθώ κι εγώ.
1: Sherlock
0: Holmes. Έβλεπα το Sherlock Holmes με την αδερφή του εκεί που ήταν πρωταγωνίστρια ουσιαστικά. Και κοιμήθηκα αργά, μην νομίζεις. Σηκώθηκα ζορισμένος.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δύο.
1: Εγώ το πήγα τέσσερις.
0: Εσύ το πήγες τέσσερις, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Μαρίνα. Εκεί γιορτή σε μένα στη γειτονιά τώρα.
1: Α, ναι, έχει εκεί το πανηγύρι.
0: Έχει το πανηγύρι, τον πανήγυρο. Ξεκίνησε από χθες.
1: Μαρίνα έχουμε.
0: Μαρίνα Μπίκου είχαμε.
1: Ναι.
0: Μαρίνα Τσιντικίδου θυμάμαι από τα εφηβικά μου.
1: Άλλη Μαρίνα είχε και μια διάσημη Μαρίνα.
0: Μαρίνα διάσημη να είχα εγώ.
1: Όχι, έχει εσύ, ρε
0: Μαρίνα. Μαρίνα δηλαδή του Ολυμπιακού.
1: Κοπέλα δεν είναι πια.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ
1: ωραίο στυλ.
0: Ωραίο στυλ, ναι. Μαρίνα. Μετά πάμε Μαρίνα Φλίζου, Μαρίνα τέτοιες. Μαρίνες μετά γιορτάζουμε.
1: Μαρίνο έχουμε.
0: Μαρίνο θυμάμαι τον Ζουνίδη.
1: Ο Ζουνίδης.
0: Μαρίνο, το Μαρίνο.
1: Το Γιώργο Μαρίνο.
0: Το Γιώργο Μαρίνο.
1: Αυτό καλλιτεχνικό.
0: Καλλιτεχνικό, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μαρίνος άλλος που μας έχετε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουμε άλλο Μαρίνο.
1: Ποιο Μαρίνο.
0: Τώρα να ξέρω, αφήσει και το. Α, εδώ το έχω. Θα μας στείλουν τα παιδιά. Παιδιά, κάνα Μαρίνο να πούμε κανένα χρόνια πολλά λίγο. Λοιπόν, επικοινωνία μας.
1: Καλά τώρα είναι δυνατόν τώρα να το βγάλεις Μαρίνο.
0: Γιατί ρε.
1: Άντε ρε βία.
0: Μαρίνο είχαν άλογο παλιά. Το είχαμε βγάλει άλογο.
1: Πού?
0: Στο χωριό.
1: Α, Μαρίνο λέγανε
0: άλογο. Μαρίνο το άλογο. Ναι, Μαρίνο το άλογο. Είχαμε βγάλει ένα άλογο. Μαρίνο το βγάλαμε. Εντάξει, μια χαρά. Ναι, γιατί εμείς έχουμε εκεί ζώα τώρα, ζωντανά, ιστορίες, γουστάρουμε. Αγριογούρουνα τώρα θέλει να μαγειρέψουμε, να κάνουμε σκηνικό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και τη Μαρίνα. Μαρίνα, εσύ δεν είχε από τι κατακτήσει σου τίποτα. Καμιά Μαρίνα.
1: Μπα.
0: Όχι. Δεν βγήκε καμιά Μαρίνα.
1: Ξόφω. Είχα μια παιδική φίλη. Κάνει ο πατέρα τη παρέα με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ως
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Ως εκεί. Ωραία. Πάμε να δούμε την ατζέντα μας. Μαρίνα Τσιντικίδου, η καταγωγή από Αιγίνιο είναι και θεία μου. Να τους εδώ. Μαρίνα Τσιντικίδου, ναι, ηλικία μου πλέον.
1: Ο Αιγίνιο. Όχι, ο Κοϊμτζής ήταν από το Αιγίνιο.
0: 50.
1: 50 είναι τώρα.
0: Ναι,
1: παραπάνω
0: ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί. Γιατί εγώ όταν την έπαινα σε αυτά τα μάξ τα τέτοια.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, ήμουν πιο πιτσιρικός. Ναι, μπορεί να είναι 55 μπορεί να είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πολύ δυνατή στα νιάτα της. Έτσι δεν το συντάμε όπως όλοι.
1: Το καλό είναι να γυρνάς και καλά.
0: Ναι, το πιο καλό είναι να γυρνάς καλά, να περνάς καλά, να πατουσάδες να κάνεις τα 55 σου, 57 σου. Έτσι. Ο Μάριν μπορεί να γιορτάσει σήμερα.
1: Ποιος Μάριν, ο προπονητής του Ολυμπιακού?
0: Όχι, ο παίχτης.
1: Ο παίχτης, ο Μάριν.
0: Ο Μάριν. Ο Μάριν. Του. Πες το. Του Τισάικ, ο παίχτης. Ο οποίος τώρα θα τραβήξει κουμπί. Χωρίς τον Πινέδα. Γιατί καμιά φορά, όχι καμιά φορά. Θα δούμε τώρα το θέμα του Πινέδα. Το λέμε χωρίς γιατί
1: έχουνε,
0: ήρθε με τα μεσονύχτια ενημέρωση.
1: Έχουν κλάματα.
0: Ήρθε με τα μεσονύχτια ενημέρωση, βγήκε πάλι αυτός ο δημοσιογράφος και είπε ότι τελείωσε η Μοντερέ, ήρθε συμφωνία και με την ΑΕΚ για το θέμα του Πινέδα. Θα το δούμε πώς και τι. Βγήκε ο Μέρλο, ο οποίος είχε πει ο συγκεκριμένος, είναι από τα θέματα σήμερα της ατζέντα μας. Ήθελε να πάει στην πατρίδα του Μοσόλη, ρε.
1: Το 71 είναι γεννημένη.
0: Δεν σου είπα ότι είναι καμιά 50... πενταετία πάνω από μένα, εξαετία.
1: 55 έτη.
0: 55.
1: Ωραία, ναι. Ωραία γυναίκα.
0: Ρε, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα,
1: και χαρούμενη. Δηλαδή...
0: Κατερίνη, βγάζει ωραία γυναίκες, ναι. Χαρούμενες, ευδιάθετες.
1: Χαρούμενο πρόσωπο, ευδιάθετο, θετική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα η κοπέλα.
0: Κάπου μπορεί να είναι και στην Κατερίνη.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Δεν κάνει στην Κατερίνη, είναι τι ακάζει στην Κατερίνη.
0: Γιατί ρε, τι.
1: Στην Κατερίνη θα μείνει η κοπέλα.
0: Στην Κατερίνη έχει και θάλασσα, παραλία. Το καλοκαίρι βογκάει ο τόπος κάτω. Από το Μάιο μέχρι το. Βογκάει.
1: Ο βόθρος του Νικήτα.
0: Εντάξει, πάνε παρακάτω. Έλα, εκεί σε εμά, στο φίλο μα το Μίτσο, στο Βιδό, είδε η ωραία θάλασσα.
1: Στο Βιδό είναι ωραία.
0: Θαλασσάρα.
1: Εκεί στην Κατερίνη.
0: Είναι επίπεδο Χαλκιδική.
1: Παραλία, ο βόθρος του Νικήτα.
0: Εκεί η Κατερίνη.
1: Τον πρόλαβε το βόθρο του Νικήτα.
0: Δεν τον πρόλαβα. Είναι ο κόλπος του Θερμαϊκού που δεν φεύγουν
1: ήταν
0: ακόμα.
1: Ήταν φορτηγό που
0: είναι. Καλημέρα, γέρις, σοφοί γέροντες. Α, μας έκανε και γέροντες.
1: Εσένα.
0: Τι σοφός γέροντες, ρε φίλε Ερίκο. Ούτε 50 δεν φτάσαμε ακόμα. Ούτε 50.
1: Το 24ωρό μου, ρε Φλόρε, άμα το είχες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και έχει και στην Πανομή μεγάλο πανηγύρι για την Άγια Μαρίνα. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά και από τα άλλη μέρια σου.
1: Ήταν η Ευγενούλα χθες.
0: Να το αμάξι του ραπ, εδώ σε έχουν φέρει ένα άμπαρθ. Να
1: το. Το φιατάκι.
0: Τώρα ζούμε αληθινά. Λοιπόν, ένα φιατάκι άμπαρθ είναι μια χαρά. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι πύραυλος, να ξέρεις.
0: Ναι ρε, το ξέρω. Η Ράλα ανακοίνωσε τον Κάρλος Ροντρίγκες. Τι με νοιάζει εσύ για την Ρεάλ, τι ανακοίνωσε εσύ Παναγιώτη?
1: Πάω κάρα χθες.
0: Όχι, πλάκα σε κάνω.
1: Πήγε ο Χαρούλης, τον είδα.
0: Πώς έπηγε, ανέβασε, πήγε, γιατί εδώ ναι. Ο Βαραγιάννης νωρίτερα βάλτηκε να βγάλει τον Χατζηδιάκο ότι πήραμε, ξέρω εγώ, ποιο να πήραμε τώρα. Από καμιά Β' γάμα εθνική ο άνθρωπος, πέρσι Champions League έπαιζε με την Κοπεχάγη, στην Αλκμάρ ήτανε, είναι στο πικ του της καριέρας σου.
1: Στο πικ δεν το λες ότι
0: είναι. Όχι, είναι στο πικ για μένα. 29 χρονών στόπερ, στο πικ. Η καλύτερη ηλικία για να πάρεις στόπερ είναι 28-32.
1: 28-32.
0: Στόπερ. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη ηλικία στα στο πικ. Η καλύτερη ηλικία για να πάρεις στόπερ είναι 28-32.
1: 28-32.
0: Στόπερ. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη

0: πήρε ναι. για αντιλόβρεν ή για τη Βολιάκο. Από αυτούς είναι σίγουρα καλύτερος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, δηλαδή κάνω upgrade.
1: Θα πάρεις άλλον.
0: Βέβαια.
1: Άλλον θα πάρεις.
0: Θα δηλαδή... πάρω τον aggressive.
1: Ποιος είναι ο aggressive?
0: Ο aggressive. Ο πιο ψηλός, ο πιο δυνατός, ο πιο τζαμπουκαλής, βέβαια. Θα
1: πάρετε και ένα μαδραβλί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι μαδραβλί θα πάρουμε, αλλά θα πάρουμε.
1: Τέτοιο στυλ δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Σίγουρα ο Πάοκ, αν πάρει και ακόμα έναν στόπερ που θα είναι όπως είπαμε aggressive, θα έχει κάνει ένα βάθμιση στα στόπερ του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Γιαννούλη να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί εκεί είναι που κεγόμαστε.
1: Α, μάρε, δεν πάει να βρει κανένα αριστερό
0: μπακ. Α,
1: μα μας έχετε πρίξει με αυτό το Γιαννούλη. Αηδία κατάτηση. Πάρτε ένα αριστερό μπακ.
0: Ο Γιαννούλης είναι περίπτωση του Λιόπουλου. Ακριβώς ίδια περίπτωση.
1: Φτάνει να πούμε.
0: Λοιπόν. Όπου Γιαννούλη βάλε τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος ήθελε να φύγει. Ο Πάοκ του έκανε την πρόταση. Όπου Πάοκ βάλε Ολυμπιακό που έδινε πολλά λεφτά. Και όπου Άρης ο μπάσκετ βάλε τον Πάοκ για τον Γιαννούλη. Ήθελε να πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πάοκ αποσύρθηκε. Ήθελε να πάει ο Γιαννούλη στον Πάοκ. Αποσύρθηκε τύπης Ολυμπιακός. Γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε ξένους, όχι με Έλληνες. Είναι λίγο πιο με τα χρήματα. Λίγο
1: δηλαδή
0: πιο...
1: δεν έχει η αγορά.
0: Όποιο παίχτη θέλει να πάει στην Ελλάδα εκεί πάει.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Και άμα
0: Ο Ολυμπιακός, γιατί δεν πάει να πάει τόσο καιρό και περιμένει. Για να φύγει πρώτα από την Άουξμπουργκ και να πάει τον πάρο.
1: Και άμα η Άουξμπουργκ τον πει κάτσε στον πάγκο τώρα.
0: Δεν θα τον πει η Άουξμπουργκ αυτό. Ούτε ο Γιαννούλης. Επαγγελματίες είναι αυτοί. Ρε. Μια χαρά που
1: μαθαίνω.
0: Εγώ μαθαίνω. Ο καλύτερος στην προπόνηση είναι λέει.
1: Άμα ήταν επαγγελματίες δεν θα γκρίνιαζε. Αου να κάνει.
0: Θέλω να γυρίσω πίσω ρε φίλο. Όπως ήθελε ο Πιβόλιο. Όπως ήθελε ο Σάντζες. Εμείς δεν δώσαμε παίχτη τώρα.
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Δεν δώσαμε το Σάντζες.
1: Εσύ συμβόλαιο δεν έχεις εδώ και είπες θέλω να γυρίσω πίσω.
0: Τώρα εγώ είμαι 25 χρόνια, 26. Εγώ είμαι κύκνος. Στα έχω πει.
1: Ρε, τι κύκνος είσαι.
0: Θέλω, δεν φεύγω. Είμαι κύκνος.
1: Κύκνος
0: σε όλα
1: είναι.
0: Τα πράγματα.
1: Κύκνος είναι.
0: Βέβαια, τι συμβόλαιο μα μου γυρίσω. 26 χρόνια είμαστε εδώ, 25. Το 2001-2 δεν είμαστε.
1: Για άλλο λέω.
0: Για ποιο άλλο. Για ποιο άλλο θέμα τώρα λες.
1: Το Bet Show λέω.
0: Α, το Bet Show είναι άλλο. Το Bet Show είναι άλλο πράγμα. Είναι δικό μου παιδί, είναι άλλο δημιούργημα, άλλο αυτό είναι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, τηρείς τα συμβόλαια εσύ.
0: Θα πάρω. Είμαι τυρό τα συμβόλαια, βέβαια.
1: Ο Γιαννούρης κλαίει.
0: Βέβαια τυρό.
1: Κλαίει.
0: Θα πάρω aggressive. Ποιος είναι ο aggressive? Προφανώς νόμιζε ότι είναι όνομα. Λέει εντάξει με αυτό ξύπνησα και φτιάχτηκε η μέρα μου. Λιτσκάρα μου. Θα πάρω εσύ νόμιζε παίχτη.
1: Εσύ άμα κοιμηθείς 4 ώρα με τέτοιο σόου να πούμε. Έλα να έχεις το μυαλό στο κεφάλι σου να πούμε.
0: Καλημεράρες, ναι. Καλημεράρες εδώ στο φίλο μας τον Έριον. Βάλαμε και το ποστάρισμά μας, παιδιά, σήμερα επειδή λείπει ο Χαρούλης. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Πουλιανού.
1: Και τη Δευτέρα θα λείπει ο Χαρούλης.
0: Ξέρω.
1: Το πήρε παραμάζωμα βέβαια.
0: Τετραήμερο Χαρούλης. Καλημέρα στη Λάρισα. Φύγαμε για Βυθό, λέει και Σκοτεινάρα. Ναι. Καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης.
1: Βυθός είναι ωραίος.
0: Καταπληκτικά.
1: Είναι ωραίος,
0: και τα παιδιά δεν το συζητάμε και καλή θάλασσα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι θάλασσα Χαλκιδικής.
1: Δεν πρέπει να γίνει στην Πιερία καλύτερη θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι εκείνο το κομμάτι που έχει φύγει ο Θερμαϊκός και φεύγει προς το Πέλαγος πριν πάει στο Πέλαγος και βαθύνει και κάνει. Και είναι ζάχαρη.
1: Γιατί εκεί η παραλία Κατερίνη Βοθρούμπα είναι.
0: Ναι, και πιο μετά αρχίζει, βαθαίνει, κάνει λάνι, είναι λίγο κάπως. Εντάξει.
1: Εσύ δεν είσαι καλά.
0: Εγώ θα πάω καβάλα τώρα Σαββατοκύριακο. Θα πάω σε αυτό το beach bar εκεί το. Καρπούζι, πώς το λέτε.
1: Πεπόνι,
0: μπράβο. Εκεί θα είμαι.
1: Γκλαμουριά του Ζαγοράκη, εκεί πέρα πάει ο Ζαγοράκης.
0: Ναι, και εγώ θα πάω. Θα πάω. Για να το βρω, να το ρωτήσω τι γίνεται με το μεδρινό, μαδρινό.
1: Εκεί δεν πατάω, δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Δεν μ' αρέσει γιατί έχει πολύ φασαρία, πολύ Βουλγαρία, πολύ Ρουμανία. Πολύ...
0: Ρουμανία, μα έχει, δεν μα χαλάει. Δεν μα χαλάει η Ρουμανία.
1: Πάω στα πιο ήσυχα εγώ.
0: Καλημέρα Νίκο, με Μιχαλίδη λέει τι λένε, το προσέχει ο Παναθηναϊκός. Εσείς αυτό το πράγμα είναι φοβερό που.
1: Γιατί να μην τον προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός?
0: Ο καλύτερος αριστερός
1: σώπερ. Γιατί να τον προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός?
0: Ο καλύτερος αριστερός σώπερ Έλληνας.
1: Πιναλόρδα εκεί πέρα.
0: Εντάξει, ο Πάοκ νομίζω θα ασχοληθεί τον Αύγουστο, θα ασχοληθεί με το συμβόλαιό του.
1: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του παλικαριού?
0: Χρόνο.
1: Το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι, άμα θέλει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είστε απίθανοι. Ό,τι διαβάζετε από όποια τυχαία σελίδα βγάζει ένα 12χρονο, γιατί τόσο είναι. Του λένε τα παιδιά είναι πάνω στην τρέλα τους και εγώ δεν το έκανα.
1: Ωραίο σενάριο είναι, αλλά δεν μπορεί να λυθεί.
0: Όχι, 12χρονο σελίδα υπάρχει, δεν μου στέλνουν 1000 δυο ρε παιδιά. Λέω, σα παρακαλώ,
1: δεν πρέπει
0: να είναι. Μην με ταλαιπωρείτε.
1: Δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένο ο Μιχαηλίδη, δηλαδή.
0: 100-0.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, οκ, okay, το
1: πιάνει. Παίξει μπαλάρα.
0: Να αποκαταστήσει και εδώ την διαφορά.
1: Να παίξει την μπαλάρα.
0: Να παίζει ήδη από πέρσι μπαλάρα. Τα έχουμε πει.
1: Αυτό δεν έχει πρόβλημα, ξέρει.
0: Πώς θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός? Πρέπει να πληρώσει τον Πάοκ. Πώς τον πάρει, αφήσει μια ανοίξει τον Πάοκ όπως ο Γιαννούλης ανοίγει στην Άουκ.
1: Από το Δεκέμβριο μπορεί να μιλάει με τον Πάοκ.
0: Από το Δεκέμβριο, ναι. Από το Δεκέμβριο σίγουρα μπορεί να μιλάει.
1: Μπορεί να μιλάει και από τώρα κρυφά, άμα θέλει.
0: Ναι. Και συνήθως αυτά η UEFA δεν τα γουστάρει με τα μουλουχτά, αλλά τέλος πάντων. Πάντως ο Πάοκ χθες πούλησε ένα παίχτη. Πούλησε μια που το ανέφερε που δεν ήθελε να μείνει και ήθελε να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του.
1: Ποιος?
0: Το Σάντζες. Αιτία. Ο ένας πουλάει το Σάντζες. Ο άλλος Πινέδα φεύγει, γι' αυτό θέλω να πάω εκεί. Γιατί, παιδιά, πριν από λίγο, 6 ώρα ήρθε η είδηση ότι Μοντερέι λέει ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ.
1: Πάει.
0: Άρα 8 εκατομμυριάκια.
1: Πάει, πάει.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
1: Αυτό είναι...
0: Ότι η ΑΕΚ πρέπει να βρει ένα παίχτη.

0: Τώρα αυτή θα βρει τη ραχοκοκαλιά τη συνδέση, δύσκολο θα είναι.
1: Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός πάει για να πάμε τον πολύ καλό παίχτη, τον Νταβιντασβίλη. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός πάει για Φαν Ντρόγκελεν, γιατί ψάχνει πλέον στόπερ με τρέλα, όχι ένα, δύο θα ψάξει.
0: Τουμπάδες και πώς του λένε τους άλλους.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στην ατζέντα.
0: Ο Μπράουν έφυγε, να πούμε, και ο Τουμπά δρόμο να πάρετε σέντερ μπακάρες στον Παναθηναϊκό.
1: Θα τα δούμε μετά μαζί με το θέμα του Λιόπουλου που ευτυχώς τέλειωσε. Ολοκληρώθηκε. Την πήραμε την κριάδα οι Παοξίδες. Πανηγυρίζουν δικαιότατα οι Αριανοί. Επικοινωνιακά μεγάλη νίκη του Άρη. Ξεκάθαρα από μένα δεν θα ακούσει μαμούσου του. Είναι επικοινωνιακά νίκη του Άρη. Ο Πάο κακώς το έβγαλε έτσι έξω ζωηρά. Εάν δεν έχει κλείσει τα πάντα. Με ένα παίκτο που έχει συνέστημα με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το συνέστημα.
1: Τι είναι. Όταν ο Πάο βγήκε με σιγουριά γιατί του λέω: σα δίνω ό,τι θέλετε. Και τον Παναθηναϊκό και εσένα.
0: Μπορεί να είναι άλλο.
1: Τι άλλο να είναι. Για πέσει ρε Τριγκαδόρε.
0: Τι Τριγκαδόρε. Μπορεί να έχει αβεβαιότητα με τον Πάο. Σου λέει.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πάρει το λιμάνι, ξέρω εγώ, δεν πάρει την πάει με αυτό τώρα.
1: Αρχίσατε τα κουσαβίδι. Τα ίδια λέγατε. Γιατί να μην έχει βεβαιότητα με το ΣΥΑ. Άμα δεν πάνε καλά τα κουκλάκια, άμα δεν βαρεθούν το φάντα από πίσω και να σηκωθεί να φύγει. Ρε απίθανη. Ρε απίθανη. Αρχίσατε πάλι.
0: Εγώ
1: ο άλλο είναι εδώ, Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Εδώ, τον πέτυχα τη προάλλη στο κέντρο. Είχε ένα μπράβο μπροστά. Στα 5 μέτρα και άλλο ένα στα 5 πίσω.
0: Ποιος?
1: Ο Μιστακίδης είναι εδώ, αγόρασε κτίρια. Ναι. Ο ΣΥΑΟ, δηλαδή. Ξέρω ποιες τα λένε εσένα, ξέρω ποιες τα λένε. Το αντιπαοξίδικο κανάλι εκεί που είσαι μαζί, ναι. Ναι.
0: Είναι το δικό σου,
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω γη. Τι είναι το δικό μου, εγώ είμαι εκεί.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Αλλά...
1: Είμαι εκεί όμως, ό,τι ακούω.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αντιπαοξή από τον Ασλαμά που είσαι.
1: Εντάξει, ναι, όχι, ο Ασλαμά ασχολείται με γενικά θέματα. Δηλαδή είναι πιο πιθανό να φύγει, λέτε, ο Μιστακίδης παρά ο ΣΥΑΟ.
0: Εγώ το λέω.
1: Αυτοί που τα στάπανε.
0: Ποιο εμένα.
1: Ναι, πώ το έβγαλε από το μυαλό.
0: Δηλαδή το μυαλό το δικό μου μπορεί να γεννήσει.
1: Γιατί δεν γέννησε για τον ΣΥΑΟ και γέννησε για τον Μιστακίδη.
0: Θα σου πω.
1: 15 χρόνια είναι εδώ η Βάσα Φίδης, έχετε φαγωθεί από τον πρώτο χρόνο να με το σακάκι.
0: Θα
1: να
0: σου πω.
1: Ναι.
0: Έχει κανένα ταλκά με το Μητσοτάκι ο ΣΥΑΟ. Με κανένα πολιτικό. Η επένδυσή του. So what. Όχι. Οι άλλοι που έχετε εσείς.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Τράβαλα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, βλέπω, ναι. Γι' αυτό μου άρεσε προοδεύσει ο
0: τεστ κοπόψεως που κάτι. Πώς θα το. Του COVID, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες μετά.
1: Μη βιάζεστε, ρε. Βιάζεστε πολύ. Φτιάχνετε φανταστικά πράγματα. Άλλος είναι εδώ πέρα, έχει αγοράσει επιχειρήσει, έχει κάνει.
0: Άλλος έλεγε. Ναι.
1: Πώς θα φύγει.
0: Ο ΣΥΑΟ είναι ο μόνος.
1: Ναι. Θα μου πει ακόμα... ο ΣΥΑΟ έχει από πίσω τον Αντετοκούμπο.
0: Ένα
1: είναι,
0: λεπτό,
1: ναι.
0: Όχι, όχι. Όχι. Ο ΣΥΑΟ. Ούτε Αλαφούζος Νέα Δημοκρατία να έχει. Ούτε
1: λες, δεν είναι εξαρτώμενος πολιτικά από
0: ούτε ο Σαββίδης, όχι θέλω τον ένα δήμαρχο, θέλω τον άλλον.
1: Ναι.
0: Όχι θέλω τον
1: Τσίπρα. Άρα το βρήκατε τώρα.
0: Ο Μιστακίδης είναι δεξιός. Ωραία. Ποιος άλλος είναι. Ο άλλος ο Τισάεκ με τη Νέα Δημοκρατία από τα καλάδια.
1: Okay,
0: ο
1: μόνος, δυστυχώς,
0: ο μόνος που είναι
1: ναι.
0: Χωρίς να έχει καμία εξάρτηση.
1: Άμα είναι με το ίδιο σκεπτικό, αφήγει και ο Μαρινάκης που δεν παίρνει δουλειές.
0: Ο Μαρινάκης δεν παίρνει δουλειές.
1: Αφήγει και ο Μαρινάκης που δεν παίρνει δουλειές. Ο Αλαφούζος παίρνει δουλειές, εντάξει, άρα δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, okay.
0: Ο Σαββίδης παίρνει δουλειές.
1: Μην τα κάνετε όλα.
0: Ο Σαββίδης παίρνει δουλειές. Το ξενία μια χαρά. Ο ΣΥΑΟ έχει τίποτα.
1: Μα ως τώρα ο Μιστακίδης δεν
0: έχει πάρει.
1: Ο Μιστακίδης δεν έχει πάρει ούτε ένα έργο τώρα. Είναι όλα ιδιωτικά ό,τι κάνει.
0: Ναι.
1: Από ό,τι γνωρίζω. Όλα τα ξενοδοχεία, ό,τι έχει πάρει είναι ιδιωτικά. Ο άνθρωπος λες και έχει ανάγκη, ήρθε από την Ελβετία. Δηλαδή τώρα μην με αναγκάζει να λέω πράγματα τα οποία τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε.
0: Λέω ρε παιδί μου, μήπως ένιωσε πιο ασφάλεια. Λέω,
1: είπα μια κουβέντα τώρα. Ότι εγώ λέω ότι το Λιόπουλος 100-0 διάλεξε Άρη γιατί έχει συνέστημα. Και αν ισχύουν και τα ρεπορτάζ που διάβασα,
0: ναι.
1: Όπου χαρίζει και κάποια χρήματα, ναι. Το επιβεβαιώνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει στον Άρη. Όπως έκανε ο Πέλκας φεύγοντας από την Πασάκ.
0: Δεν είναι κανένας.
1: Να λέμε, χάρισε χρήματα το παιδί για να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Τι χάρισε?
1: Πέλκας. Χάρισε. Σπίτι χάρισε.
0: Ναι.
1: Σπίτια μπορεί να χάρισε για να έρθει.
0: Για να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Στο τελευταίο συμβόλαιο με την Πασάκ, όπως κάνει και ο Τολιόπουλος. Το διάβασα κάπου ένα 400 λέει χαρίζει.
0: Ναι.
1: Τι ναι, το κάνει κάποιος εύκολα, άρα έχει συνέστημα. Σου λέει, εγώ θα χαρίσω τώρα 4,
0: δεν είναι ο κόσμος αγγελικά πλασμένος, κουλιανέ.
1: Καλά, ναι, δε, αυτό είναι το μόνο
0: συνέστημα
1: σίγουρο.
0: Συνέστημα θα έχει ο Πέλκας τώρα και ο Τολιόπουλος. Συνέστημα θα έχουν.
1: Ο Σαββίδης το ξενία το πήρε εδώ και 15 χρόνια και το για τα επόμενα 100.
0: Δεν πήρε χαμπάρι το ρεπορτάζ αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να το.
0: Κύριε Κουτουλούφε, πήρε μια άδεια από
1: ναι, την. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Α, ο Μίχος το είπε. Εντάξει, οκ. Okay, μα το είπε. Ο Μίχος τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
0: Γιατί.
1: Ξέρω.
0: Τι είπε ο Μίχος.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μίχος είναι ο μόνος που με στήριξε.
1: Άρα εντάξει, το στήριξε.
0: Καλό παιδί, ναι,
1: ναι, ναι. Εντάξει, ο Μίχος ήταν το παλικάρι σε γραφεία, ήταν ασχολούνται με τα μανετζερικά. Βγαίνουν πολλά συμφόρα.
0: Είναι εντάξει. Και εχωμένος στα μανετζερικά ο Μίχος.
1: Είναι, το ξέρω. Αλλά θα πει 100, εντάξει.
0: Στο,
1: θα
0: θέμα,
1: πει.
0: Ναι. Στο θέμα Κωνσταντέλια με στήριξαν δύο άνθρωποι.
1: Ποιος άλλος?
0: Ο Μίχος
1: ναι.
0: Και ο Ραγκάτσης.
1: Άρα τους έχεις τους καλούς τώρα.
0: Τώρα κάτσε ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως τον έχεις. Έχετε φάει πίτσα παντεσπάνι μαζί, κρεπούλα.
0: Έκλεισε η πίτσαρια εκείνη.
1: Έκλεισε.
0: Στην Λαμπράκη.
1: Στην Λαμπράκη. Ποια Λαμπράκη, εδώ στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Είσαι Λαμπράκη, αφού δεν ήταν στην.
0: Α, όχι. Τρώγαμε εδώ σε ένα άλλο. Όταν ερχόταν από εδώ, ναι.
1: Α, εντάξει. Καλημέρα. Αν θέλει να φύγει ο Πινέδα, καλύτερα να το δώσει τώρα η ομάδα για να πάρει τα 8.
0: Τώρα
1: να φύγει ελεύθερο του χρόνου. Νικόλα μου, εγώ έτσι πως το αντιλαμβάνομαι, είναι τελειωμένο το θέμα.
0: Bye bye.
1: Λογικά εκτός αν δούμε καμιά σούπερ ανατροπή.
0: Bye bye.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε σούπερ ανατροπές. Να μετά τον πιάνει το συνέστημα. Να ο άλλος κάτι άλλο χώνεται από πίσω. Λοιπόν. Θα τα δούμε μετά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης.
0: Yeah.
1: Εντάξει. Okay. Καύσωνα έχουμε το 1973. Μπήκαμε μπουκαδούρα με τα πολλά θέματα που έχουμε λίγο άναρχα. Γιατί εντάξει, ό,τι έκανα κάνει για να έρθει ο Γιάννος Ολμπάου, φαντάσου να πάμε στους Ολυμπιακούς και να το λέμε τι σας κάναμε, ρε.
0: Yeah.
1: Εντάξει. Okay, δεν θα το πούμε.
0: Γιατί
1: δεν θα το πούμε. Μα ξέραμε από την αρχή, όπως και ο Πάκου, δεν το
0: ξέρει
1: ό,τι θέλει. Ναι, πόσο Γιαννούλης είναι θέμα. Και κάτι κινείται τώρα, να ξέρει, γιατί χθες λίγο μου τα μάσησαν. Κάτι πάει να γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι, θα το μάθω το μεσημεράκι. Καύσωνα στην Ελλάδα 1973, άκου θερμοκρασίες, 20 Ιουλίου. Σαν σήμερα σχεδόν. Έτσι. 46,5 στην Ελευσίνα, 46 στην Τανάγρα, 45,2 στη Λάρισα, 44 στην Φιλαδέλφια, 46,2 στην Αχίαλο.
0: Εγώ τότε ήμουνα στη Τίνο.
1: Στη Τίνο.
0: Εκεί τη μέρα.
1: Ναι,
0: βαφτίζαμε,
1: στην Δροσούλα.
0: Βαφτίζαμε την αδερφή μου, γιατί δεν τη βάφτιζε ο παπάς.
1: Ξέρω, θυμάμαι, ο παπάς
0: δεν βάφτιζε. Δολοδοκίσαμε ένα παπά να την
1: βάφτιζε. Γι' αυτό όλη σου ζωή, ρε φίλε, μέσα στην ίντριγα. Ακόμα και τα βαφτίσια να κάνατε ίντριγκαδόρικα, ρε φίλε. Δωροδοκίες. Σου λες, ο ποδόσφαιρο, έχουμε δωροδοκία στη βάφτιση. Δεν θα έχουμε στο ποδόσφαιρο. Τι ζούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, Καρούζο σα σήμερα, Νίκο Καρούζο ποιητή γεννήθηκε το 1926. Ωραίο. Μίλβα, διάσημη τραγουδίστρια, σαν σήμερα γεννήθηκε το 39.
0: Το είπε το ποίημα όμως.
1: Το είπε. Τη θυμάσαι τη Μίλβα.
0: Τη
1: θυμάμαι. Ο Κοινομάλα ήταν χαρακτηριστικά τα μαλλιά της. Ναι.
0: Θάνατη.
1: Θάνατη, δεν έχουμε κάτι αμανά.
0: Δεν έκανα διάσημο.
1: Ένα σαξοφωνίστα, ένα Ιταλό συγγραφέα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, αυτά για πρωινό.
0: Έτσι.
1: Μετά θα γυρίσουμε να μας πεις λίγο για τις πατουσάδες.
0: Μη.
1: Για τη χθεσινή σου είχε και λάδι. Το κόνσεπτ. Πάλε λάδι και έλα βράδυ.
0: Μην τα λέτε αυτά στο ραδιόφωνο.
1: Αυτολαδωθήκατε.
0: Δεν σωστό πράγμα.
1: Εντάξει, μπράβο Ντίνο, μπράβο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τα γραφικά. Ο Ολυμπιακός περιμένει το Ρόκα. Δεν παίρνει αριστερό μπάκ όμως ο Ολυμπιακός. Κοίτα, δεις, έχει πάρει. Έχει πάρει 10 παίχτες.
0: Η Άουσμπουργκ πήρε όμως. Άουσμπουργκ
1: πήρε γιατί σου λέει. Α, είμαι έτοιμη εγώ. Α προνοήσω εγώ γιατί όταν τον παίχτη το θέλουν.
0: Να του κρεμάσω
1: τον παίχτη. Μπορεί να σκέφτεται η Άουσμπουργκ. Ο Πάκ μπορεί να τα παρατήσει και να το στείλει στον Ολυμπιακό να πάρω τα 5.
0: Και άμα δεν θέλει να πάει.
1: Δεν θέλει, αυτό είναι το θέμα. Του το ξεκαθαρίζει, αλλά αυτή εκεί. Λοιπόν, και εγώ άμα ήμουν Ολυμπιακό, φίλε, και ήξερα το ρεπορτάζ και μάθω ότι δεν
0: θα ξενέρω να
1: θα ξενέρω. Άντερα, εντάξει.
0: Μα ήδη ξενέρωσαν.
1: Είναι σαν να έχει μια τύπησα, έτσι. Τη θέλουν δύο άτομα και σου λέει τύπησα εγώ γουστάρω τον άλλο. Θα πα ασχοληθεί μαζί τη.
0: Ναι, αφού ανήκει αλλού, ναι.
1: Αφού ανήκει αλλού.
0: Ανοίγει το μυαλό
1: και σώμα.
0: Ναι.
1: Αφού ανήκει άλλο και σε λέει, εγώ δεν γουστάρω σένα, γουστάρω τον άλλον.
0: Καλά, με την κάτι, αν την τάξει κανένα σπίτι, θα σε θέλει και σένα.
1: Σε πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Σε πιο μικρές δεν τα σκέφτονται έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα 20 δεν τα σκέφτονται αυτά. Μετά
0: μετά
1: το νόημα γίνεται αλλιώς.
0: Μετά γίνονται καπιταλίστριες.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν, ναι.
1: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν κάτω συζητήσει. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση, παιδιά. Μία φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να την ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid, electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Παιδιά, μην χάσετε την ευκαιρία για να το ζήσετε. Έτσι, πάμε καρφίτσα, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στο νέο Lexus Corner Thermis.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα. Και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπο με την Δύναμο Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλούζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάν στις 30 στην Τούμπα με αντίπαλο τον Τόμας και Τζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντζες, καθώς ο 28χρονος μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο και υπέγραψε διετία στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός Μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε στον Ηρακλή ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Ανακοινώθηκε από τον Άρη ο Τζερεμάια Ρόμπρισον Έρλ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup. Μετά την κλήρωση στο Μόναχο, αντιμετωπίζει Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσμπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZT Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer sale στο One Salonica. One for all.
5: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Το πω ειδικά σε όλους τους φίλους που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διανομές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο δουλειάς, γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε και εκπτώσεις έως 40% παιδιά σε επιλεγμένα είδη ένδυσης υπόδησης και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάστε από το κατάστημα στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ και διερευμένο ωράριο, παιδιά. Stop, τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Καλημέρα ρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Με αυτά και με αυτά πιάσαμε 17 του Ιούλη, κουμπαράκι μου.
1: Λύσαξες να φύγει ο μήνας, λύσαξες.
0: Το λέω και δημόσια. Νομίζω ότι έδωσα πολλά. Ευτυχώς πήγα στο Άγιο Όρος για 3 μέρες. Ναι. Γιατί το Μουντιάλ με κούρασε σωματικά, πνευματικά πάρα πολύ.
1: Τι έκανες στο Άγιο Όρος?
0: Ηρέμησε το πνεύμα μου. Το μυαλό μου.
1: Καλά, κίνηση.
0: Με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Φυγώδηκε η μισή.
0: Πρέασε, τι με νοιάζει. Εγώ για τους άλλους πάω, για μένα πάω. Τι με νοιάζει, τι κάνουν οι άλλοι. Ρεσί. Γενικώς δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με ενδιαφέρει τι κάνω μόνο εγώ. Άμα κάθομαι και ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλοι, δεν θα χαρώ τη ζωή μου. Κάθε εγώ ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλοι και που πάνε οι άλλοι.
1: Εγώ δεν πάω και φοβάμαι.
0: Μια χαρά θα σε πάω και θα περάσει και τέλεια. Λοιπόν, εάν δεν πήγαινα λοιπόν εκείνες τρεις μέρες στο Άγιο Όρος και τη μία μέρα,
1: τι θα γινόταν?
0: Θα είχα κλατάρει από την πάρα πολύ δουλειά.
1: Λες εγώ να κλάταρα επειδή
0: δεν πάρα πολύ πιθανό.
1: Στο Άγιο Όρος.
0: Εσύ κλάταρες κάποια σημεία αυτό το μήνα.
1: Λίγο,
0: φυσικά,
1: λίγο κλάταρες.
0: Ναι, φυσικά. Κρίση πανικού, τι κλάταρες. Μα ρε φίλε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Βέβαια, κάνουμε κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ και οι δύο. Αυτό μου λέει και η γυναίκα μου. Λέει, εντάξει, αλλά άμα θες μην το κάνεις. Εσύ θες και το κάνεις, μου λέει. Εννοώ ότι να κάνω και ένα TikTok live. Α, να κάνω και αυτό. Αφού θέλεις, μου λέει. Σε βλέπω. Να κάνει ο πισινός. Ναι, βέβαια, αλλά έχουμε κλατάρει. Ευτυχώς μέσω σε εκείνη η μέρα που πήγα στο Αγιώνα.
1: Το αγιασμένο όρος,
0: ναι. Ναι. Με φώτισε να έχω και καλό Μουντιάλ. Να έχω και καλό Μουντιάλ.
1: Σε φώτισε ο Θεός.
0: Να πληρωθεί ο κόσμος. Να βγάλουμε κούτρα τις διακοπές. Εγώ τις διακοπές μου τις έβγαλα από το.
1: Λες να παίζει ο Θεός κουμπάρι και
0: όχι, δεν παίζει. Δεν ασχολείται ο Θεός με αυτά.
1: Λέω μήπως.
0: Ο καμία σχέση. Πλάκα με κάνει. Ναι, κάθε ασχολείται ο Θεός με την μπάλα και με το κουμάρι. Έχουμε ελεύθερη βούληση.
1: Δεν μπορεί να ποντάρει κι αυτό.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, εσύ θες να το τριγκάρεις. Εσύ τέντωσες κάποια στιγμή. Τέντωσες. Εγώ νιώθω ότι είμαι οριακά πριν τεντώσω.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα φύγεις την άλλη εβδομάδα.
0: Την εβδομάδα αφού θα παίζει ο Πάο. Τώρα θα δούμε. Πρέπει να κάτσω πάνω, να του ενημερώσω να πάρω τη σχετική άδεια. Θα φύγουμε να πάμε στο Λούμπλιν.
1: Θα πάρει άδεια. Εσύ πρέπει να έχει 68 μέρες άδεια το χρόνο.
0: Αφού ήταν εκτός έδρας του πάω, κρεφίλε, πρέπει να πάω. Δεν τα καλύπτω για εδώ, αφού κάναμε άλλο.
1: Γιατί τότε πώς θα δίνουν άδεια
0: αυτή. Ναι, αλλά πάω, παιδιά, ναι, εσείς δεν θέλετε. Πάει ο Ζαΐρης, ποιος θέλει να πάει, αλλά θέλω να πάω και εγώ. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα.
1: Κάτσε, αφού δεν το καλύπτω, πώς θα πάρει άδεια.
0: Θα σε βγαίνω εδώ πέρα, σε λέω τα ρεπορτάζ φρέσκα από την κάθε πόλη.
1: Τι είχες, θα τρώσει εκεί τα κουρασά πρωί-πρωί.
0: Ναι, τα κουρασά θα τα τρώω. Αλλά ενημέρωση live από την πηγή, μέσα ποιος θα έχει. Αυτό είναι το θέμα. Άλλοι το χρυσοπληρώνουν αυτό το πράγμα. Μέσα από την πηγή να σε λέω τα μαντάτα, Ντίνο μου, από το Λούμπλιν. Έχουμε αυτό σήμερα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: Τετάρτη φεύγεις.
0: Μάλλον Τετάρτη.
1: Εντάξει.
0: Πες μου λίγο, η Κρίστη με μέλι σε έκανε τίποτα? Σε μέλωσε?
1: Μασάζ μου.
0: Σε καραμέλωσε? Μασαζάκι.
1: Μασαζάκι, ναι.
0: Εγώ θα σε καραμέλωνα. Θα σε καραμέλωνα. Να πάμε το βράδυ στο Άγιο Όρος μετά την Κολονία για να κάνουμε reset σαματίες όπως είπες εσύ, cool. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εσείς θα κάνετε, εγώ θα είμαι κύκνος κυκνάκος.
1: Όποιος το φωνάζει πολύ ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το λες πολύ.
0: Χώρια ότι πήγα και έσβησα, όντως έκανα reset τις αμαρτίες μου που είχα κάνει 2 χρόνια 3. Έτσι εκεί πέρα στον Πάτερ Παύλο.
1: Φυγώδικη είναι η περισσότερη.
0: Βρε εντάξει τώρα φυγώδικη.
1: Πάνε δηλαδή, όχι ότι ναι. Οι Πάτερ είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει δολοφόνοι, έχουν πάει.
0: Σαφώς έχουν πάει πολύ για να. Βλέπω αναρτήσεις ΑΕΚ για τον Αγγελόπουλο να πουλήσει να φύγει.
1: Ποιον Αγγελόπουλο?
0: Του μπάσκετ.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα ρε φίλε οι αξίδες γενικότερα βλέπουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να μην το στάνουν ποτέ και ξαφνικά βλέπουν
1: ένα
0: και ΠΑΟΚ και Άρη,
1: Άρη ναι.
0: Να κάνουν άλματα προς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εγώ δεν λέω ότι τους έφτασαν ακόμα, άσχετα αν κολλάω τους Ολυμπιακούς.
1: Προσπαθούν.
0: Όχι προσπαθούν. Έχουν κάνει άλματα. Φέτος
1: η ΑΕΚ τι μπάζεται έχει στο μπάσκετ?
0: Τίποτα, τι να έχει.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Η ΑΕΚ θα είναι τώρα όπως ο Άρης στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ο πέμπτος εκεί.
1: Και κάνουν αναρτήσεις τι.
0: Ναι, Αγγελόπουλε, έτσι δεν είναι αυτό. Άλλα μας είπε στη συνάντηση. Δεν
1: τι δουλειά κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος?
0: Και αυτός, επιχειρηματίας είναι.
1: Να σου διορίσει το λιμάνι να μην φωνάζει.
0: Δεν έχει. Φέτος εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ,
1: θα σου δώσει δουλειά ο άνθρωπος.
0: Η ΑΕΚ θα φιλοξενεί στο γήπεδό της τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί το σεφ το κάνουν έργα εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. και θα παίζει στο γήπεδο τη ΑΕΚ φέτος. Ένα ακόμα κάτι νομίζω το νίκεσε. Δηλαδή πήρε και ένα ακόμα τόσο εκατομμύρια
1: η ΑΕΚ,
0: η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, ναι, για το ενίκιο τη έδρα. Μην έχουμε και κανένα παρεδώσει με παίχτες. Λοιπόν, θες μπάσκετ ή ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε? Κίνηση, παιδιά, χαλαρά. Δεν έχει κίνηση.
1: Τι κίνηση δεν,
0: δεν έχει κίνηση πλέον.
1: Λείπει ο Χαρούλης τώρα και δεν έχει κίνηση.
0: Δεν έχει. Να, τώρα έδωσε. Λίγο εδώ πάνω στην 3-3 έχει τσιμπήσει και κατεβαίνοντας την πηλαία κάτω εκεί προς τον τεπό. Άλλη λίγο.
1: Εγώ το πρωί πρέπει
0: πρασινάδα,
1: να.
0: Πρασινάδα, δες. 8 και 50 έχει ξαναδεί στο χάρτη.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Σαν χρονοπλάστη.
0: Αυτό λέμε.
1: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός που συνάντησα σχολικό το πρωί.
0: Τι σχολικό ήταν? Ένα σχολικό στο Πορτιγάλι.
1: Δεν ξέρω, πάντως στάζει δεν έκανε, πήγαινε
0: ποτέ. Κοίταξε, υπάρχουν κάποια σχολικά για ΚΔΑΠ αυτή την περίοδο.
1: ΚΔΑΠ.
0: Που πάνε κέντρο απασχόλησης, ναι, δημιουργικής
1: απασχόλησης. Μπορεί να ήταν τέτοιο.
0: Ναι, κάποια παιδάκια, κάποιοι που οι γονείς τους δουλεύουν και δεν μπορούν να τα στείλουν χωριό.
1: Σε μένα έτυχε.
0: Έτυχες εσύ.
1: Έτυχες όλη τη Θεσσαλονίκη, ένα σχολικό στο κεφάλι το δικό μου και στη Λαμπράκη, να πούμε.
0: Ναι. Καλημέρα, Κουλ. Πήρε το γήπεδο και την έβαλε να ζητήσει 7 ξένους. Τροπή, γι' αυτό γκρινιάζουν οι αεξίδες. Και το γήπεδο και κάνεις και τα χατήρια του Ολυμπιακού. Έτσι, ναι.
1: Τι χατήρια, okay, δηλαδή.
0: Να ψηφίσει για επιπλέον ξένο.
1: Εντάξει, okay. Ο Αγγελόπουλος ο άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί. Υπάρχει άλλο να την πάρει την.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν μπορεί να σκοτάσει τώρα. Όχι,
1: δεν είναι εύκολο να έρθει άλλο στο μπάσκετ.
0: Όχι, ρε.
1: Τρίπιο κουμπαρά,
0: να
1: πούμε.
0: Για να κοντράρεις.
1: Τρίπιο κουμπαρά.
0: Ο DPG δεν είναι τρίπιο κουμπαρά πλέον. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και το κατάλαβε και ο Ολυμπιακός. Για να μην έχεις τρίπιο κουμπαρά στο μπάσκετ, πρέπει να έχεις μεγάλο γήπεδο, όπως έχει ο Παναθηναϊκός, και να αναπτύξεις το τμήμα marketing σου να το κάνεις NBA. Όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώντας με φίλο Παναθηναϊκό δημοσιογράφο, εσύ τι, χωμένο.
1: Εσύ τι έχεις.
0: Θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός μου λέει πλέον τα τελευταία 2 χρόνια είναι ίσα βάρκα σε πανιά, λέει, έσοδα-έξοδα. Λόγω των τρομερών εσόδων που έχει από το γήπεδο.
1: Φαντάσου,
0: ναι,
1: τι τρίπιος κουμπαράς είναι που έχει τόσα μεγάλα έσοδα.
0: Ναι, φαντάσου 20.000 με πανάκριβα εισιτήρια.
1: Ναι, και είναι μία ή άλλη.
0: Είναι μία ή άλλη. Δηλαδή άντε να βάζει, άντε λέει χοντρικά, να μπαίνει μέσα 4-5 εκατομμύρια ο Γιαννακόπουλος που είναι ταλαιροδίφρακα γι' αυτό.
1: Καλά σου λέγω ότι είναι τρίπιος κουμπαράς. Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ολυμπιακός με μπαίνει παραπάνω.
1: Μπαίνει παραπάνω.
0: Γιατί το σεφ είναι παλιό, είναι πιο μικρό.
1: Που έχει πιο αυτό.
0: Ο Πάοκ τώρα φέτος μπαίνει.
1: Τώρα θα μπει μέσα.
0: Ναι, ο Πάοκ, αν θέλει να μην είναι τρίπιος κουμπαράς.
1: Υπερτιμολογήσεις.
0: Το παλατάκι όπως.
1: Ναι,
0: να μπαίνει μέσα, ρε παιδί.
1: Ένα παίκτη που κάνει 500.000 και δεν είναι εκατομμύριο.
0: Υπερτιμημένο. Ο Πάοκ, αν θέλει να το γλιτώσει, ο Άρης έχει θέμα. Ο Άρης έχει θέμα γιατί είναι μικρό το παλέ.
1: Είπα θα το μεγαλώσουν.
0: Το μεγάλωσαν.
1: Πόσο είναι?
0: Πήγε από 5.200 6.400.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Δεν κάνει δουλειά έτσι.
1: Δεν κάνει δουλειά.
0: Όχι. Και ο Πάοκ το παλατάκι, ούτε ο Πάοκ κάνει που χωράει το γήπεδο 8,5, πες χοντρικά 9-9,5. Έτσι, γιατί
1: δηλαδή θέλει τουλάχιστον 15.000.
0: Τουλάχιστον.
1: 18.
0: Τουλάχιστον 15.
1: 15.000.
0: Τουλάχιστον να το πάρει, να το φτιάξει, να το κάνει ωραίο με μάρκετινγκ, με αγορές, με διαφημίσεις.
1: Ζει, φάνη πάλι
0: πετράλια. Στο παλέτο μεξί δεν μπορεί να μπει και Cube. Δεν μπορεί να μπει και Cube. Υπάρχει θέμα.
1: Ζει πετραλιά.
0: Α, δεν ξέρω, σύνταξες αυτά με τους γάμους, τα βαφτίσια. Σύνταξες αυτά.
1: Πες να το μεγαλώσει λίγο.
0: Δεν μπορεί, και το παλέ δεν μπορεί να γίνει
1: το
0: εκεί.
1: Το παλατάκι δεν μπορεί να μεγαλώσει.
0: Το παλατάκι μπορεί.
1: Έχει μεγάλο χώρο.
0: Το παλατάκι μπορεί. Μα και φέτος, αν τα είχαν βρει, θα είχαν ξεκινήσει εργασίες το καλοκαίρι. Είχαν πει με την προοπτική να πάει 12-13.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, το παλέ δεν μπορεί να πειραχτεί γιατί είναι, πώς το λένε, είναι μνημείο εκεί. Κάτι είναι το
1: τέτοιο. Είναι. Τώρα, δεν τα βρήκαν ακόμα αυτή.
0: Ποιο?
1: Η δική σου εκεί.
0: Όχι, δεν τα
1: βρήκαν. Η ΑΣΥΓΜΑ με τον. Α, πες τι έγινε με τον Ερασιτέχνη. Με Ζαγοράκι.
0: Υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για το γήπεδο γκρινιάζουν οι αεξίδες που το έδωσε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και πολλοί γι' αυτό μάλλον γκρινιάζουν.
0: Ναι, πολλοί γι' αυτό γκρινιάζουν.
1: Γιατί
0: ναι,
1: το άλλο το έχουν πάρει ήδη.
0: Τώρα εδώ. Ναι. Και τώρα, ρε φίλε, μύρλα, ο Παοξής έχει μύρλα από το 26 και μετά. Ο Παναθηναϊκός έχει μύρλα από το 26 και μετά. Τώρα θα σου πω που καταλήγω. Ο Άρης έχει μύρλα γενικότερη. Έτσι, εδώ και χρόνια.
1: Ο Άρης το πήρε απόφαση.
0: Ναι,
1: το δεν πήρε έχει μύρλα.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός και αυτός γκρινιά. Η μόνη ομάδα που ήταν τιτίζα και ήταν πάνω στο άλογο και τα λογατάκι και βόλτες ήταν η ΑΕΚ. Τίποτα δεν είναι. Τώρα λίγο με το γήπεδο.
1: Λίγο με τον
0: Πινέδα. Ελάτε κι εσείς. Για να δείτε τι έχει περάσει ο μέσος Παοξής αυτό το τετράμινο.
1: Στον Άρη δεν υπάρχει καμία γκρινιά. Έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους.
0: Ναι.
1: Τη μαύρη. Και δεν έχουν τίποτα.
0: Εγώ σου λέω στον Άρη, ρε φίλε, τώρα σήμερα κατάφερες να μπαγάσαμε, πας σαν τρελό φορτηγό από τη μία πλευρά στην άλλη. Αλλά δεν πειράζει.
1: Κακομύρης.
0: Καλοκαίρι τώρα και εγώ έχω χαλαρώσει.
1: Κακομύρης ο Άρης.
0: Ναι, έχω χαλαρώσει γιατί δεν πάμε με σειρά. Πάμε άναρχα και δεν μου αρέσει.
1: Έλα ρε τώρα 20 μήνες θες να πας.
0: Τέλος πάντων, ναι. Πολύ ησυχία στον Άρη.
1: Καλό.
0: Ναι, εκεί που μιλάμε για Άρη πεταγόμαστε λέμε ΑΕΚ. Εκεί που πάμε ΑΕΚ πάμε Ολυμπιακό.
1: Καλό για τον Άρη.
0: Πολύ ησυχία. Εγώ όταν έχω ησυχία φοβάμαι κάτι θα γίνει. Φοβάμαι, λέω κάτι θα γίνει.
1: Δεν ασχολούνται. Δεν θα έχει το γήπεδο κόσμο.
0: Το ξέρει ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν βγάζει ούτε ενδεκάδα κανονική να παίξει. Δεν έχει στόπερ, δεν έχει.
1: Μπακ δεν έχει.
0: Άμα κάτσουμε και δούμε τώρα το ρόστερ του Άρη, δεν βγαίνει ομάδα να πάει να κατέβει το να παίξει. Και χθες έγινε η κλήρωση. Χθες έγινε η κλήρωση, θα τη δώσουμε σε λίγο.
1: Κλαμπ.
0: Η μισή παοξή λένε τι κλήρωσάρα είναι αυτή. Η άλλη μισή λοιπόν. Τερματοφύλακε, άντε να πούμε ότι έχει ο Άρης.
1: Ποιο έχει?
0: Το Μάκη και το Διούδη.
1: Τρίχε.
0: Οκ.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα. Στόπερ, τραυματίας είναι ο Φαμπιάνο και μετά είναι.
1: Και γέρος είναι, όχι μόνο τραυματίας.
0: Και μετά έχουν ένα καμτσί, ένα πιτσιρίκι και ένα Σενεγαλέζο πιτσιρίκι 17 χρονών όπως έχουν πάρει. Αυτό δεν έχουν. Έχουν ένα στόπερ τραυματία και δύο 18 χρονά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αριστερά έχουν τον Κερκές.
1: Κάτι λέει.
0: Και δεξιά μόνο τον Φαντιγκά. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ένα μπακ έχουν. Ο οποίος Κερκέζης αποκλείεται να είναι για βασικός, αφού τον είχα στείλει
1: δεξιά.
0: Ναι. Στα χάφη είναι καλά, τουλάχιστον στο 6. Έχουν Ράσιτς, Χόγκλα, Γαλανόπουλο και μετά το χάος.
1: Τι έχουν χάφη, τρεις έχουν.
0: Στο 6.
1: Στο 6.
0: Υπάρχει ο Ζανουσί, αυτός εδώ, 20χρονος, ένα πιτσιρίκο πάλι που πήρα από... Ναι, Παπασαραφιανός.
1: Τι είναι αυτός?
0: Ο Βοριαζίδης που επέστρεψε στο Παλικαράκι.
1: Κλινική είναι.
0: Α, επέστρεψε και ο Γκνίνγκ, αυτός ο 19χρονος Γκνίνγκ.
1: Ναι.
0: Και έχουν και τον Γένσεν.
1: Και μπροστά.
0: Και μπροστά έχουν τον.
1: Τον Μωρόν που δεν θέλει να παίξει.
0: Τον Μωρόν, τον Δόνι, τον Καρέ και τον Πουσάρι.
1: Ο Δόνις έμεινε στον Άρη.
0: Ναι, εδώ είναι ο Δόνις.
1: Τον είδαξε από το Ιπποκράτη προχθές.
0: Τον είδες. Σου λέω γενικώς ο Άρης θέλει τουλάχιστον 10 με 15 μεταγραφές. 2-3 στόπερ, 2-3 μπακ, 2-3 χαφ, 2 εξτρέμ.
1: Θα κλάψει η μάνα του Πελέ στον Άρη.
0: Τέλος πάντων, αναφέραμε Άρη.
1: Ναι.
0: Αναφέραμε τον Άρη γιατί φαίνεται ότι είναι πιο πίσω από όλους και χθες έγινε η κλήρωση. Έτσι, χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
0: Για πες την πλάκα.
1: Ότι όλοι ασχολούνται με τον πασχετικό Άρη, το ποδοσφαιρικό ούτε γκρινιάζουν. Και αυτό ξέρεις τι βυθός είμαι.
0: Τι βυθός? Βυθό, ξέρω εγώ του Μιτσάρα και πάμε τρώμε.
1: Του Μιτσάρα ο βυθός.
0: Εντάξει, okay, ο κόσμος του Άρη ασχολείται σίγουρα με τον μπάσκετ. Ούτως άλλως ασχολιόταν. Φίλε, τώρα μεταξύ μας είναι πιο μπασκετική από όλους.
1: Θα πάνε όλοι στο μπάσκετ και δεν θα πηγαίνει κανένα στο ποδόσφαιρο.
0: Λες,
1: αντί για γκρίνια θα έχουν απαξίωση. Δηλαδή, τίποτα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια αντίδραση, ας πούμε.
0: Αυτό. Είναι τετελεσμένο γεγονός, είναι ζευγάρι.
1: Είναι αποδοχή
0: μοίρας. Στην αρχή η γυναίκα γκρινιάζει, μιλιάζει, κάνει ράνι και μετά όταν έχει πάρει απόφαση να το χωρίσει, δεν ασχολείται καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Κάποια στιγμή το ανακοινώνει. Αυτό είναι. Ότι έχω. Δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Κάνε ό,τι θες, πάνε με άλλες, κάνε ό,τι γουστάρεις. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τώρα μιλάμε για ζευγάρια νέα. Δεν μιλάω.
1: Και άμα τους δένει η επιχειρηματικότητα.
0: Άμα τους δένει η επιχειρηματικότητα, έχουν.
1: Και δεν μπορούν να χωρίσουν. Αυτό είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης έλεγε 8 λέει τουλάχιστον. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ, έχουμε το Φρίντεκ αλλαγή. Εντάξει. Θέλεις 8, εγώ λέω θέλεις 10 τουλάχιστον παίχτες, φίλε.
1: Θα κλάψει η μάνα του Πελέ.
0: Λοιπόν, για το, μια που είμαστε σε μούντα.
1: Η αποδοχή, η αποδοχή της κατάστασης είναι η οριμότητα της καταστροφής. Τέλος.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Αυτό ωραίο ακούσει και την ΟΕ. Φιλοσοφημένο. Τρία στόπερ θέλουμε, λέει Κούλο, όχι δύο. Αφού είπαμε, είναι ένα.
1: 2-18, ναι, τρεις.
0: Δύο μπάκλε θέλουμε, δύο εξτρέμ. Θέλουμε πολύ πράγμα.
1: Και από τερματοφύλακες.
0: Μπροστά είναι, έχει μπροστά. Κουαμέ, αυτού του έχει. Κουαμέ, αυτού του έχει. Τερματοφύλακε θα χρειαστεί να πάρει ακόμα ένα.
1: Μέτρη είναι και οι δύο.
0: Ναι. Αν θε να κάνει παράνομο ραντεβού, φέτο θα το κάνει ο Βικελίδη. Ναι, το Βικελίδη φέτο θα είναι λογικά το πιο άδειο γήπεδο.
1: Στη θύρα ένα, στη γωνία υπάρχει.
0: Πάνω, εκεί δεν σε βλέπει κανένα. Μόνο οι πολυκατοικίε, μόνο μην πει τίποτα, σ' ακούνε από πάνω.
1: Θυμάσαι μια χοντρή που πανηγύριζε.
0: Πώ, δεν θυμάμαι. Πριν τελειώσει το μάτ με την ΑΕΚ, με τον κόλ του Λιβάγια.
1: Θυμάσαι τη χοντρούλα.
0: Τι θυμάμαι.
1: Ξέρει τι έγινε χθε.
0: Τι έγινε πάλι, θες. Κλείσιμο αυτό και θα επιστρέψουμε,
1: ναι.
0: Και θα πάμε με σειρά. Πάμε να πούμε ΠΑΟΚ, πάμε να πούμε Ολυμπιακό, πάμε να πούμε ΑΕΚ, γιατί με πας τρελοπαντιέρα τώρα.
1: Μία νηψιά,
0: ναι.
1: Μείνει σε τη θεία της.
0: Α, νηψιά μείνει στη θεία της. Άμα δεν έχει καλές σχέσεις, σιγά τα
1: ουά. Γιατί την είπε χοντρή.
0: Α, η θεία μείνει στην ανιψιά γιατί είπε.
1: Όχι, η ανιψιά μείνει σε τη θεία.
0: Α,
1: σε
0: θεία ένα καυγά. Η θεία είπε, ναι.
1: Είπε άντερε χοντρή, τι είναι αυτή.
0: Αυτά τα έχουν οι γυναίκες.
1: Δεν είναι καλό αυτό.
0: Γιατί?
1: Αν υπάρχει διαδικασμένο, δεν θα μπορούμε να λέμε για τους χοντρούς.
0: Mm.
1: Γιατί ο χοντρός.
0: Δεν βγαίνει ο άλλος εμάς και μας λέει άσχημο συνέχεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έλα, είναι αλήθεια. Δεν το στηρίζει, δεν το δίνει σε πάτημα τώρα. Εγώ, άμα δεν το δω να στείλει φωτογραφία, εδώ να αφήνω φωτογραφία μαζί και να βάλω γκάλοπ, δεν θα το στηρίξω το επιχείρημα του. Θα έρθει εδώ, θα βγάλουμε φωτογραφία, θα μας βγάλουμε βόλα στο κοινό και να ψηφίσετε το πιο άσχημο.
1: Το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Το δέχομαι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Το δέχομαι.
0: Έλα, ναι. Δείξτε. Όχι, μου παίρνει τηλέφωνο, πουλά στρελίτσα. Ο Ραπ τουλάχιστον είπε: θα πάρα κάνει σοου. Έκανε σοου χθες. Έριξε το λαδά. Εγώ ένα σοου με Μέλη και Chris White θα στο είχα φτιάξει πάντως. Αν ήθελα να το απογειώσω. Και θα το είχα προμοτάρει τόσο καλά που θα είχε ουρές πεστολάκι απ' έξω. Αλλά είπαμε, σε αυτή την πόλη η επικοινωνία πάει περίπατο. Και δυστυχώς επικοινωνιακά και οι ομάδες πετάνε. Θα είχα φτιάξει ένα αφίσες με Μέλη, την Chris White πάνω στη φαλάκρα σου. Δεν θα είχε sold out εδώ για το μαγαζί για πόσο καιρό. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει το απόλυτο μπαμ, το Μέλι. Εφόσον θα κάνεις ένα τέτοιο σοου, πάρε ένα δοχείο Μέλι να στοχύνει από πάνω, να είναι από πάνω, να γλύφει, να κάνει, να στο φτιάξω ωραίο. Και πες το τριήμερο 16-17-18, άμα δεν στο έχω sold out εγώ από τις 6 το απόγευμα μέχρι το βράδυ, με λένε cool.
1: Εδώ πάντως διαφημίσεις δεν έφερες.
0: Δεν έφερα γιατί δεν έχω. Τι να φέρω. Ναι, άμα δεν έχω.
1: Τι δεν, μάμα,
0: άμα δεν, δεν έχω να υποβεληθώ κάτι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα πάμε σε break. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε, παιδιά, γιατί με πήγε τρελοπαντιέρα εδώ ο τύπος. Θα επιστρέψουμε να δούμε αναλυτικά τις ομάδες, πηγαίνοντας στα ρεπορτάζ των ομάδων ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπου σήμερα ίσως να είναι και μέρα ανακοίνωσης του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, έτσι μπασκετικά. Αλλά τα παουξάκια μου, μπορεί να πληγωθήκατε επικοινωνιακά, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ώρα. Εγώ λέω θα έρθει καλύτερος παίχτης από τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Κρατήστε το. Και θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Τώρα, στη Winmasters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευάρα μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spin που σας χαρίζει η Winmasters. Παιδιά, ξυπνάμε και επιστρέφουμε σαλούγκα μου και όχι μόνο. Δροσερή και ορμητική μετά το ενάρετο break και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλή σας ημέρα. Το Μεγάρο Μαξίμου στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι επηρέασε την εσωτερική πολιτική σκηνή. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα παραμένουν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η συνολική εκτιμόμενη ζημιά ανέρχεται σε 7.200 ευρώ. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο πρώην υπουργός, απευθύνθηκε στα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή του πορεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές, χερσαίες και ναυτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απείλησε με αντίπεινα κατά υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου, εξαπολύοντας επίθεση κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Τέλος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει φτάνοντας μέχρι τους 35 βαθμούς, προβλέπει για σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου.
10: Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι μας έχει κάνει ρε παιδες η Waterland. Τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πόσες φορές ανέβηκα εκεί τα σκαλιά για να τσουλήσω κάτω από τις καμικάζι, πότε κάτω από τις μαύρες τρύπες. Κάνα σας έρε εκεί, δεν σκεφτήκατε να βάλετε παιδιά στη Waterland. Λοιπόν, το γκάντιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες. Μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι, φτάνει. Έτσι, δροσιά, σκιά, φαγητό, με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, πραγματικά ξενιάζεις. Waterland, παιδιά, στους ταγαράδες από το 1994 στη ζωή μας, το μεγαλύτερο υγρό πάρκο στα Βαλκάνια.
1: Πολύ ωραία.
0: Σ' άρεσε αυτό το υγρό, ε?
1: Το
0: υγρό σ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε με τη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ήμασταν σκορποχώροι. Πηγαίναμε σαν την παντιέρα. Μία δεξιά, μία αριστερά, μία έξω
1: χαντάκια.
0: Λοιπόν, εντάξει, 20-20 θέλω ξεκούραση. Και εγώ σου λέω, το μυαλό, το πνεύμα θέλει ξεκούραση. Έχουμε τεντώσει, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, να ξέρεις. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ.
1: Η μισή μου χρονιά πέρασε.
0: Εσύ είχες και θέματα υγείας. Εγώ μιλάω εδώ για δουλειά. Εδώ
1: είναι,
0: για δουλειά.
1: Είναι η πρώτη φορά που λέω θέλω άδεια.
0: Μην δες.
1: Η πρώτη φορά.
0: Και εγώ τώρα έχω βογγίξει, είμαι στα όρια.
1: Η πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Στα όρια, στα όρια.
1: Στη ζωή μου, φίλε.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε και άδεια έτσι να το σβήσουμε. Πρέπει να πάρουμε μόνο τον Αύγουστο. Το περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, χθες είχαμε.
1: Ο Αύγουστος, Νίκο, είναι ο πιο άχρηστος μήνας.
0: Είναι, εντάξει, είναι. Μήνας καινός, δεν πειράζει. Είναι άχρηστος.
1: Ο πιο άχρηστος μήνας.
0: Όχι, όχι. Άχρηστος για την τσέπη σου και για την τσέπη μου.
1: Ναι.
0: Χρήσιμος για το μυαλό, το πνεύμα μας και το κορμί μας που πρέπει να ξεκουραστεί. Για να αντέξουμε 11 μήνες μετά σερί. Έτσι, ό,τι και αν κάνει ο καθένας. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ, αλφαβητικά.
1: Στην ΑΕΚ έχει γκρίνια, στεναχώρια. Ο καλύτερος παίκτης φεύγει.
0: Γκρίνια, στεναχώρια. Γκρίνια έχουμε στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε στεναχώρια. Γιατί φεύγει ο Πινέδα. Λοιπόν, στο μπάσκετ τα είπαμε. Γκρινιάζουν ορθά γιατί δεν έδωσε το γήπεδο στο Ολυμπιακό. Θα έρχονται εδώ Ολυμπιακοί. Θα το βεβηλώσουν, θα τα κάνουν. Θα γράψουν.
1: Ναι, αλλά
0: ο άλλος πήρε 1,3. Μπορεί να πάρει και κανένα λαρετζάκι. Μπορεί να πάρει και κανένα.
1: Τι να πάρει, φίλε, τώρα δεν είσαι ΑΕΚ. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε.
0: Τώρα έρχεται πέσει
1: στο σπίτι σου. Κατάλαβε τι γίνεται. Είναι οπαδική ήττα κατά κάποιο τρόπο.
0: Οπαδική
1: ήττα. Θα έρθουν μέσα εκεί, θα γράψουν, σίγουρα θα κάνουν ζημιές.
0: Βέβαια, που θα πάνε 9.000 κόσμο σε κάθε μάτς. Πόσο
1: αφού, αφού είναι ασεβείς οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν σέβονται μνημεία, δεν σέβονται γήπεδα, δεν σέβονται περιουσίες. Θα σεβαστούν, μακάρι, εγώ είμαι απεσιόδοξο, αλλά μακάρι. Θα σεβαστούν.
0: Οκ. Okay. Τώρα, για να τελειώσουμε με τα τσάικα.
1: Δηλαδή, άμα παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός, για τα δύο τα μάτς εκεί θα παίξουν.
0: Ναι.
1: Απίθανο πάμε.
0: Ναι, εκεί θα παίξουν. ΑΕΚ Ολυμπιακός θα παίζουν
1: και
0: εκεί.
1: Και πώς θα γίνει, δηλαδή, το ένα μάτς θα είναι μόνο Ολυμπιακή. Άμα είναι έδρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και για ξύρεις να απόξω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δύσκολο έργο, ρε φίλε.
0: Ναι, πώς ναι, το βλέπεις, ναι, λέω. Εντάξει, ναι.
1: Αυτό είναι δύσκολο έργο.
0: Ξεστή και είναι ποτέ δικιά σου έδρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά ο ΠΑΟΚ με τον Άρισο Παλέ που αυτό είχαμε.
1: Εντάξει.
0: Το είχαμε μάθει, το είχαμε χωρίσει.
1: Από μισό εντάξει. Το είχαμε το σκηνή, να πούμε εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως η ΑΕΚ, το ξαναλέω και στο ποδόσφαιρο που ήταν τραλαλή τραλαλό, μια ωραία πεταλούδα εδώ και μήνες. Όλα τις πήγαιναν πρίμα, οι κληρώσεις, τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα, μεταγραφές. Ξαφνικά έρχεται. Το πρώτο συννεφάκι το οποίο είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι συννεφάκι.
0: Μεταγραφές είναι συννεφάρα.
1: Δεν είναι συννεφάκι, είναι βροχή που μπορεί να δυναμώσει.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπω εγώ το έργο.
0: Πινέδα,
1: ναι.
0: Όπως είπαμε πρωινό-πρωινό.
1: Ηραχοκοκαλιά.
0: Πριν από λίγο περνά από ιατρικά και υπογράφει τριετές στη Μοντερέι.
1: Ηραχοκοκαλιά.
0: Έτσι.
1: 15% μείον. 20.
0: 15-20, ναι.
1: 20%
0: μείον. Όχι γιατί φεύγει μόνο Πινέδα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: εγώ θέλω να δω τώρα το Μάριν, ο οποίος είναι ένα. Πολύ καλό χαφστιβικό με ίδιο τρέξιμο συνέχεια.
1: Με τον άλλον.
0: Αν θα πως καλύπτουμε τον άλλο, τον Μαϊκίνε που πήραν τον επίσης Φιλανδό, που είναι και αυτός τέτοιο.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Τι είδους χαφ θα πάρει να καλύψει τον Πινέδα.
1: Δύο αργούς.
0: Ναι, δύο αργούς, το σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Δύο αργούς που έχεις και δύο φορ μπροστά. Τα εξτρέμ σου, το ένα μαρκάρει, το άλλο τρέχει.
1: Θα έχει πίσω θέματα η ΑΕΚ.
0: Γενικώς η ΑΕΚ
1: θα έχει θέματα,
0: με
1: γιατί
0: τον Πινέδα όπως διαβάζουμε τώρα να είναι τελειωμένο, έτσι.
1: Τα center back της τώρα δεν
0: βγαίνει. Πληρώνουν τη ρήτρα λέει της ΑΕΚ και έρχεται περί
1: 7 ή 8.
0: 7 ή 8 εκατομμύρια.
1: Κάπου εκεί. 30 χρονών ο παίκτης σε καλή ηλικία.
0: Τρομερή ηλικία. Θέλει να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του όπως ο Γιαννούλης.
1: Ναι, το καημένο.
0: Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα πάει αυτό, αλλά το θέμα δεν είναι η φυγή του Πινέδα. Είναι ότι μέσα σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή φεύγει ο βασικός άξονας.
1: Ο μοχλός.
0: Ο μοχλός. Ταχυτήτων.
1: Έτσι.
0: Είναι σαν να χαλάει το σασμάν. Βρήκα τον Δημήτρη προχθές, μου λέει πάει ο σασμάν. Λέω, όχι, σασμάν, λέω.
1: Ποιο Δημήτρη.
0: Εδώ που κάνει τι δουλειέ από το Δημήτρη. Ζωμάλη.
1: Ο Αρχοντίδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αρχοντίδης. Μου λέει, λέω, άμα έχει σασμά, λέω προφανώς μεγάλη ζημιά. Μου λέει 3.500.
1: Το δικό του αμάξι.
0: Ναι.
1: Τι αμάξι έχει, ένα Mercedes.
0: Ένα Mercedes.
1: Άμα θέλει Mercedes, θα πληρώσει παραπάνω.
0: 3.500. 3.500. Ζημιά, όχι αστεία.
1: Το σασμά είναι η ταχύτητα.
0: Ε, βέβαια.
1: Δεν έχω αλλάξει ποτέ.
0: Ξέρεις. Εγώ είχα αλλάξει ένα. Γιατί τι.
1: Γιατί εγώ οδηγάω σαν να αλλάζω μωρό.
0: Χλάκ, πάνε. Χλάκ, χλάκ, λίγο. Δεν κάνει καμιά πατητή. Δεν κάνει καμιά.
1: Δηλαδή έτσι, πάει το φανάρι, α πούμε, πορτοκαλί, φρένο.
0: Α ηρεμήσω αύριο μπρόμου στο πεπόνι. Με λευτεράτζα μου.
1: Τι είναι
0: αύριο πάω καβάλα πάνω.
1: Ποια πεπόνι είναι γκλαμουριάριδε εκεί.
0: Γκλαμουριάνι το πεπόνι. Εγώ δεν έχω.
1: Όχι,
0: εδώ
1: όχι,
0: ο Μελίδη μου τα κλεισό.
1: Η περιοχή ρε λέω. Δεν
0: α,
1: λέω.
0: Είναι όλη η γκλαμουριά πέρα μου είναι εκεί.
1: Έχει 7-8 συνεχόμενα μπαρ.
0: Ναι, για πέσει που είσαι καβαλιά.
1: Μαζεύονται οι Βούλγαροι εκεί και τα λοιπά. Όλοι. Βαμπαμπούμα.
0: Α, είναι όλοι ναι.
1: Φασαρία
0: ναι.
1: Κακό, μέτρια θάλασσα. Μέτρια θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ε, τι είναι.
0: Μας έχει τρελάνει, λέει ο.
1: Τα μπάρ είναι ωραία.
0: Όχι, όχι. Άκου στα 30 του λέει ο Πινέδα είναι μια χαρά ηλικία. Πριν λίγο για τον Χατζηδιάκο, σε 29 έλεγε ότι είναι μεγάλος. Αυτά πρέπει να τα έλεγε ο Βαραγιάννης, παιδιά. Μην
1: παίρνει.
0: Ο Βαραγιάννης λέει αυτά τα κουφά εδώ και τρελαίνει την Σμαράδα και βγαίνει με ατμούς από το.
1: Τα μπάρ είναι ωραία.
0: Ο Ματζού.
1: Άκου εμένα.
0: Να χαλάνε τα σασμά, λέει.
1: Ναι.
0: Δουλειά μας είναι, λέει. Αυτός τώρα θέλει να χαλάνε για να φέρει ανταλλακτικά.
1: Έτσι, 3.500 θα το πήγε στην αντιπροσωπεία.
0: Τα μπάρ είναι ωραία εκεί τώρα, για πες λίγο για
1: πέρα. Τα μπάρ είναι
0: ωραία. Αλλά να αφήσουμε την ΑΕΚ να πάμε αλλού.
1: Σαματά.
0: Ναι.
1: Πολύ Βουλγαρία, πολύ.
0: Θάλασσα καλή έχει.
1: Μέτρια.
0: Μέτρια.
1: Μέτρια.
0: Σοβιθό είναι καλύτερα και σε μένα.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Το ίδιο level.
1: Ναι, το ίδιο level. Μέτρια.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν είναι άμα να μάθει τι θάλασσα είναι.
0: Περιμένουμε.
1: Εγώ στην Ηρακλίτσα δηλαδή που πάω.
0: Πας.
1: Καλύτερη θάλασσα.
0: Ναι. Οκ, okay, θα σου πω. Θα πάω το Σαββατοκύριακο, θα δω.
1: Στην Πέραμα που δεν έχει τόσο καλή.
0: Εγώ θα πάω καβάλας. Εκεί, με έχει κλείσει ο Μελίδης. Μου λέει θα σε πάω στα πεπόνια, στα καρπούζια.
1: Θα σε πάει ο τετραγωνοκέφαλος. Στα πεπόνια και στα καρπούζια. Στα ποστάνια θα σε πάει ο
0: τετραγωνοκέφαλος. Όχι, όχι, στο beach bar εκεί εννοεί αυτά. Στα beach bar μιλά. Λέω άντε πάμε, λέω μπα και ξελαμπικάρω γιατί έχω τεντώσει. Λέω. Έχω για να πάμε να δούμε και την πάω.
1: Θα δεις Jeep Βουλγάρικα.
0: Ναι.
1: Όλη την περιοχή την αγοράσαν Βούλγαροι. Χάθηκε χωρίς πόλεμο να πούμε το
0: πάλι. Θάλασσα λένε καταπληκτική εκεί λέτε.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Εδώ θα μας πούν τα παιδιά. Θα σου πω εγώ τη Δευτέρα που θα κάνουμε μια αναφορά εδώ. Τι και πώς. Θα σου πω από τα λιμέρια σου και στην Καβάλα.
1: Σαματάς μεγάλος.
0: Λοιπόν για να τελειώνουμε την ΑΕΚ.
1: Εγώ θέλω να πηγαίνω σε ήσυχα μέρη.
0: Εγώ ήσυχα θέλω. Εγώ θα εδώ τι και πώς. Θα σου πω από τα λιμέρια σου και στην Καβάλα.
1: Σαματάς μεγάλος.
0: Λοιπόν για να τελειώνουμε την ΑΕΚ.
1: Εγώ θέλω να πηγαίνω σε ήσυχα μέρη.
0: Εγώ ήσυχα θέλω. Εγώ θέλω ήσυχα.

0: γυναίκα,
1: ναι,
0: σε στέλνει σε άλλη γυναίκα, να ξέρεις.
1: Άμα ενώ είναι υπερβολή, άλλη... άμα υπάρχει υπερβολή.
0: Ναι, η άλλη η οποία είναι χαλαρή δεν σε στέλνει. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Έχεις χαλαρός.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπιρ, μπιρ, μπιρ, σε στέλνει αλλού.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Γι' αυτό αυτές που ακούνε τώρα εκπομπή οι γυναίκες, όσες ακούνε εκεί στο αμάξι, η ζήλια σας οθεί τον άντρα σε άλλη γυναίκα. Τόσο χαϊβάγια είστε να πούμε.
1: Γι' αυτό αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ε, βέβαια.
1: Να μην συσλεύετε, έτσι. Αφήστε μας, άκουσε εκεί. Άκουσε εκεί, λοιπόν.
0: Και αυτό και τηλέφωνο, για τον αγχώνει τον άλλο, τον δημιουργεί.
1: Α, κύρα, κλείσει.
0: Εφράγματα τον δημιουργεί. Ναι. Κλειστέ αρτηρίε τον δημιουργεί.
1: Α, στον άλλο μίξει να έχει μίξει, να μπανίσει, να γουστάρει λίγο.
0: Το τέλο θα έρθει να κοιμηθεί στο σπίτι σε εσένα.
1: Ε, ναι.
0: Και εσύ μπορεί να το κάνει, βέβαια. Αλλά φτάνει, μα τι. Οι ζηλιάρε γυναίκε έχουν κατά 99% στέλνουν τον άντρα αλλού. Και δεν φταίει ο άντρα ποτέ. Αυτές φταίνε.
1: Άι Κερακλής.
0: Τι Άι Κερακλής.
1: Σ' άφησα να τα πεις αυτά να, για να περάσει το μήνυμα το ωραίο στην...
0: κοινωνικό μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στις γυναίκες, παιδιά, αφήστε μας να ξεσαλώσουμε, να βγάλουμε τα γούστα μας. Να
0: περάσουμε... Δηλαδή λέει ο άντρας, θα πάμε στην τριπτιζάδη. Λέει, τι φοβάσαι, εμείς μην τον παντρευτείς τριπτιζούδα, ας πούμε. Θα δει τι θα κάνει, θα γυρίσει πίσω σπίτι.
1: Ναι.
0: Καμιά ξαδέρφη σου να φοβάσει. Ναι, καμιά κουμπάρα σου να φοβάσει. Καμιά συγγενή σου να φοβάσει.
1: Είναι, πώς αυτές,
0: αυτές μπορεί να σου δαγκώσουν τον άντρα.
1: Πώς το είπε στην Τριπτζάδικο, θα δει.
0: Θα δει, θα πέλθει, θα γυρίσει πίσω.
1: Α, θα πέλθει, θα κάνει τον... και τίποτα.
0: Και να κάνει, εγώ σου λέω. Πίσω, θα στον εκλέψει η Τριπτζού, θα τον πάρει στην Ουκρανία.
1: Ακούτε, μωρέ, εδώ
0: τι να σε κάνει, δηλαδή. Εκείνες που είναι επικίνδυνες, ναι, είναι γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω,
0: στον εφάντον άντρα. Κάτι συγγέννησε, κάτι φίλε σου. Από τις φίλες σου θα την βρεις, όχι από τις τριπτιτζού. Μυαλό δεν έχετε, ρε γυναίκες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τόσο άνε, μυαλό άνε, να μην έχετε. Να...
1: Καλά σας τα λέει εδώ, Ντίνος,
0: αλλά αυτά λέω.
1: Τέλεια τα λες, δηλαδή και εμένα με ευτυχία. Μα αυτά που, έτσι που τα λες, αρέσουν σε όλους τους άντρες. Τώρα, εδώ τώρα γίνεις αγαπητός από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς,
0: Παοξίδες.
1: Αφήστε μας, ρε γυναίκες, να περνάμε, να βγάλουμε τα μάτια μας, να γουστάρουμε, να ξεστραβωθούμε.
0: Με τη γυμνάστρια μπορεί να την κάνει.
1: Γυμνάστρια, πέρσι να
0: με την κολλητή σου μπορεί να την κάνει. Με την ξαδέρφου σου μπορεί να την κάνει. Με την συναδελφό σου μπορεί να την κάνει. Με την περιπτερού μπορεί να την κάνει. Με την στριπτιτζού τι να την κάνει, δηλαδή. Θα στον εφάει να.
1: Για ένα βράδυ θα στον εφάει.
0: Και τι έγινε.
1: Ένα βραδάκι στον έφαγε.
0: Και λοιπόν.
1: Κουλ, θυμάμαι που λέγατε
0: τέλος. Οι έξυπνες οι γυναίκες
1: τον αφήνουνε.
0: Τον αφήνουνε.
1: Τι ακούμε στο Call Me FM, ακούμε ρε φίλμε.
0: Βέβαια.
1: Κουλ, θα μας έρθει Πολωνία. Μάλλον ναι, παιδιά.
0: Εγώ πήγα το πρωί στο σπίτι.
1: Τι έκανες.
0: Μου λέει Τζενάρα.
1: Ναι.
0: Έκλειψε παντουσάκι.
1: Αλλά. Αλλά έκανα μια γλυφοπατουσάδα.
0: Κακό παιδί, λέει, έλα εδώ,
1: έλα σε τραβήξω τα αυτή.
0: Έλα σε κάνω και εγώ.
1: Πάμε λίγο, κακό παιδί, να πούμε και τίποτα, ρε φίλε. Έτοιμος για σύμβουλος γάμου μου έχεις γίνει. Δηλαδή, τα διαζύγια θα φτάσουν στο 90% έτσι προς το πάστρε, φίλε.
0: Αν ήταν όλες οι γυναίκες έξυπνες σαν την Τζέννη, δεν θα είχε δει κανένα διαζύγιο.
1: Ναι. Λοιπόν, άκρα κλείσει το παιχνίδι. Ένα φίλο λέει: εσείς είχατε πει και οι δύο, και αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποιο πράγμα?
1: Γι' αυτό τρελαίνουμε όταν ακούω κάποιου να λένε πράγματα που δεν έχουμε πει. Mm. Αλλά αυτό το έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Ότι φέτος περιμέναμε ότι η Πινέδα δεν θα κάνει τόσο καλή χρονιά με πέρσι. Τώρα, γιατί λέτε την απώλεια?
0: Ναι.
1: Και εγώ σιγοντάριζα.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ σιγοντάριζα. Λέω πολύ πιθανό, γιατί θυμάμαι τι είπα. Ότι μία χρονιά έπαιξε καλά, την άλλη μετά τον Αλμέ δεν έπαιξε.
0: Το
1: πέρσι πάλι πολύ καλά.
0: Καλά, κοίταξε τώρα, έχει δίκιο.
1: Το πήγα στατιστικά.
0: Αλλά και ο Αλμέιδα είναι ευάναυσο στην προπόνηση και σε αυτά την κατέστρεψε την ΑΕΚ. Τους είχα πει, είχα τσακωθεί εγώ με τους αεξίδες. Γιατί γελάς τώρα, κάτι διάβασα.
1: Άμα ήσουν γυναίκα, θα σε παντρευόμουν πάντως. Η φύση κάνει λάθη πραγματικά. Δηλαδή, άμα έχεις αυτή την νοοτροπία σαν γυναίκα, πάνε αγόρι μου ό,τι θες. Κάνε ό,τι γουστάζεις και στραβώ σου, θα σε παντρευώ
0: και στραβώ σου. Δεν τη φέρεις και στο σπίτι.
1: Καλά, εσύ που
0: θα το πήγαινα αλλού.
1: Ναι, θα το πει, φέρει και την άλλη σπίτι να γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε, γιατί με έχεις βγάλει όχι σήμερα στα χαντάκια. Και δεν έχω τη δύναμη να το ισορροπήσω. Γιατί
0: θα τον έλεγα.
1: Με παρασέρεις λόγω αδυναμίας πνεύματος.
0: Φέρτε στο σπίτι.
1: Φέρτε στο σπίτι να γίνει.
0: Αφού και από το οι τρεις μας.
1: Τρικάβαλος.
0: Για τον έκανα, τον τρέλαινα το μυαλό του.
1: Αλλά εσύ θα ήσουν μια νίτσα στα Εμιράτα εκεί στα Ντουμπάκια. Θα του έχει και ζουμίσει του Άραβες. Ίσα που θα έχει τρεις πετρελοπηγές τώρα. Με τρεις πετρελοπηγές, θα μετρούσες τις πετρελοπηγές σου τώρα. Θα έλεγες: έχω μία στην Ντόχα, έχω μία στο Αμάν, έχω μία στο.
0: Αυτές που δεν πήρε ο Δόνης.
1: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής πρεμιέρα για τον ΑΕΚ, όπου περιμένουμε πλέον να δούμε όπως φαίνεται τον Αντιπινέδα, γιατί τα μαντάτα από το Μεξικό λένε ότι τελείωσε το θέμα, θα περάσει και τα ιατρικά. Βέβαια, εγώ μέχρι να, επειδή έχουμε δει τα πάντα, μπορώ να δούμε ανατροπή. Δεν ξέρεις.
0: Καλά, δεν
1: να πάει ο Λιόπουλος και να πει: όχι, σου δίνω και σε κρατάω μέχρι το τέλος της καριέρας.
0: Σου δίνω 8.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Του κάνω συμβόλαιο. Βέβαια, ο παίκτης φαίνεται να θέλει να πιστέψει στην πατρίδα του. Όπως το θέλουν πάρα πολύ μετά τα 30. Δεν το κάνει μόνο ο Πινέδα, δεν το κάνει μόνο ο Σάντζες που δώσαμε εμείς.

0: Δεν το κάνει μόνο ο Γιαννούλης, το κάνει και ο Φουρτούνης, το κάνει ο Πέλκας, το κάνουν όλοι.
1: Ο Πέλκας.
0: Το κάνει όλοι το κάνουν.
1: Λέω ο Κλεάνθης, το είδα τα χαρία του Πέλκα, 460 λεπτά μας έπαιξε.
0: Τι 460 λεπτά.
1: Έτσι λέει.
0: Μακάρι να παίζαν όλα αυτά τα 460 λεπτά σαν τον Πέλκα πες στον Κλεάνθη. Έτσι να θυσιάζει την προσωπική του υγεία, ξέροντας ότι θα τραυματιστεί για να παίξει την ομάδα. Μακάρι να είχαν όλοι την οτροπία του Πέλκα στην ομάδα.
1: Έτσι τα απαντάς. Κάτσε να δω τι θα να απαντήσει από το ιατρείο.
0: Αν είχαν όλη την οτροπία του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει πέρσι πρωτάθλημα. Θα είχε κάνει θράψη στο OnlyFans πάντως αν είσαι γυναίκα. Εσύ θα είχε κάνει. Θα είχε κάνει όντως θράψη. Λοιπόν, για την ΑΕΚ έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι μπομπόνι.
1: Ο αντικαταστάτης και μπομπόνι να είναι, ναι. Μπορεί να μην ταιριάξει. Και εδώ τώρα λέμε οι δύο ψηλοί, οι δύο αργοί.
0: Ναι, αυτό, που λέμε, αυτό που λέμε για το μπάσκετ των ομάδων που έχουν κάνει μεταγραφάρες.
1: Η χημεία δηλαδή.
0: Αλλά η χημεία δεν ξέρω πώς είναι η χημεία του Άρη.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: εδώ παίζουμε,
0: χημεία του ΠΑΟ.
1: Παίζουμε με δύο σεντερφόρ. Άρα με δύο αργούς, καλούς παίκτες, εγώ σου λέω στο κέντρο, εξάρια.
0: Ναι.
1: Εξαροχτάρια. Με αργούς. Και όχι τα... Δηλαδή η ΑΕΚ ήθελε σίγουρα τον Ζαφίρι στο 4-4-2. Κατάλαβες.
0: Η ΑΕΚ ήθελε Ζαφίρι.
1: Ζαφίρι στο 4-4-2.
0: Φεύγει ο Πινέδα, παίρνω τον Ζαφίρι.
1: 100%.
0: Αυτό ήθελε η ΑΕΚ.
1: Αυτό ένα τέτοιο.
0: Τίποτα
1: θέλει.
0: Άλλο δεν ήθελε.
1: Ένα τέτοιο θέλει.
0: Λοιπόν, να, μόλις το έστειλε εκεί μπαλαδόφατσα ο Καρτάκιας ο φίλος μου, ο Βαγγέλης. Άντε να βρει τώρα ένα Ζαφίρι ΑΕΚ. Αλλά πού να το βρει, θα δώσει 12. Εμείς δώσαμε, λέει, και κάποιοι γκρίνιαζα. Λέει γιατί δεν δίναμε λεφτά, αλλά όταν τα δίναμε γκρινιάζουν γιατί δεν πέραμε ελεύθερο.
1: Ποιο τα έδωσε τα 12. Όχι, ο Τέλης τα έδωσε.
0: Η πίεση λες, εσύ θες να τριγκάρεις. Λοιπόν, ο κόκκινος λέει ήταν γυναίκα, τι είδους γυναίκα θα ήταν.
1: Σαν τη Μέρκελ θα ήταν.
0: Μέρκελ.
1: Ίδια η Μέρκελ.
0: Ο Κου λέει ότι ήταν γυναίκα. Ναι. Λέει κάνε μας, έλα αφού τα
1: βάλε τον κόκκινο και τη Μέρκελ τις φάτσες.
0: Θα μπορούσαν να είναι αδέρφια.
1: Ίδιοι.
0: Αδέρφια θα μπορούσαν.
1: Γουρουνομούριδες και ίδιοι.
0: Αδέρφια θα μπορούσαν να είναι. Αδέρφια θα μπορούσαν. Δεν μου λες. Εδώ, τι είδους γυναίκα θα ήταν ο Βαραγιάννης, αν ήταν γυναίκα. Τώρα, μας κάνεις όλους γυναίκα.
1: Ο Βαραγιάννης,
0: ναι.
1: Ζωζό Σαμπουτζάκι.
0: Ζωζό
1: Σαμπουτζάκι.
0: Εγώ τι γυναίκα θα ήμουν.
1: Εσύ θα σου είναι βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι.
1: Κοντή.
0: Ναι.
1: Σιχτόζα.
0: Ναι, δεν αμαγέζεν έχει.
1: Σπιθωμάτισα.
0: Θα μου φάσετε στήλες, μωρέ.
1: Θα τρώγε του άντρε από τι ψηλέ.
0: Εύκολα.
1: Η Μπάρο Κοντού είχε παντρευτεί το Φούξ.
0: Και τον πήρε η
1: σε μια ταινία.
0: Ο Πάγκο, ποια γυναίκα θα ήταν. Τι γυναίκα θα ήταν.
1: Η Ναταλία Λιονάκη.
0: Ήταν αυτή.
1: Αυτή ήταν τραγουδίστρια και έγινε η ιερομόναχη. Ηθοποιός ήταν η Ναταλία. Πάντα Ναταλία Γιονάκη.
0: Θα πατήσω.
1: Ναταλία Γιονάκη.
0: Ο Χαρούλης τι γυναίκα θα ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Χαρούλης. Ναταλία Γιονάκη.
1: Λιονάκη.
0: Λιονάκη.
1: Λιονάκη. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα. Πρώην ηθοποιός. Ω γυναικάρα. Η συνομήλικη μου. Ναι. Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Αυτή ήταν, έγινε μοναχός αυτή.
0: Έγινε μοναχή αυτή.
1: Μα έγινε μοναχή. Αυτή εδώ γυναικάρα, έγινε μοναχή.
0: Σόπα ρε φίλε.
1: Αυτή εδώ γυναίκα.
0: Πολύ ωραία. Άλλαξε όνομα και βρέθηκε από την Κένια σε μονή στην Νότια Τανζανία.
1: Είναι σε μονή στην Νότια Τανζανία. Άμα γυρίσει το μυαλό του ανθρώπου, να πούμε.
0: Φλάκα με κάνει.
1: Γύρισε
0: το μυαλό. Το κουκλί.
1: Αυτή η κούκλα αυτή εδώ. Και καλή ηθοποιό.
0: Δεν ξέρω τι εδώ πέσα, αλλά βλέπω ότι είναι πάρα
1: πολύ κούκλα. Καλή κοπέλα, κούκλα.
0: Τι την έπιασε, ρε.
1: Κοίτα με ένα παιδαρά που ήταν εκεί πέρα.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι. Εντάξει, το ποιό πατέρα.
1: Ναι. Θέλω να σε πω.
0: Ο Ζαΐρη, αν ήταν γυναίκα, τι θα ήταν.
1: Η Σαφώνα Ταρά.
0: Που φωνάζει.
1: Βιερίνια!
0: Βιερίνια! Ο Μπούζα, αν ήταν γυναίκα.
1: Ο Μπούζος θα ήταν η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Η Μέρη Χρονοπούλου, σωστά.
1: Ναι.
0: Έτσι, κομψοτάτη, ψηλή, λιγνή. Τον κόκκινο τον είπαμε ότι θα ήταν η Μέρκελ.
1: Η Μέρκελ.
0: Πετρωτός.
1: Ο Πετρωτός. Ο Πετρωτός θα ήταν τα ηγέτη.
0: Τα ηγέτη.
1: Πάντα τα ηγέτη.
0: Είναι αυτός εδώ, τα ξέρει αυτά, ρε φίλε. Γι' αυτό το. Τα ηγέτη. Εγώ ξέρω τον Ταΐγετο. Τα ηγέτη.
1: Δεν ξέρει τι τα ηγέτη.
0: Τα ηγέτη, ηθοποιό. Να την εδώ. Κόνε. Κλαίω, πού τη βρήκες την ταϊγέτη ρε μαγάσα, πού τη βρήκες την ταϊγέτη, ο Σαρόπουλος και κλείνουμε, έλα γιατί την έχεις διαλύσει εγώ πει σήμερα.
1: Ο Σαρόπουλος θα ήταν η Μαρίζα Κόχ.
0: Μαρίζα Κόχ, ο Σαρόπουλος.
1: Πάτα Μαρίζα Κόχ, να δεις την αδελφή του Σαρόπουλου.
0: Με τα γυαλιά, την ξέρω την λίγο.
1: Αυτή είναι τραγουδίστρια.
0: Συγκυροβίζω κάτι έκανε με την... Ναι, γυροβίζω, να την...
1: Εδώ.
0: Ναι, Σαρόπουλος.
1: Σαρόπουλος, Μαρίζα Κόχ.
0: Έχει, ναι, είναι και γιγαντόσωμη.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι ίδια.
0: Ναι, εδώ. Εδώ είναι ίδια, Σαρόπουλος. Τι ωραία περνάμε σε εξοχή, παιδιά, sorry. Αλλά Παρασκευάρα με τα τελευταία, με αναθυμιάσεις πηγαίνω. Άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα. Θα πιστέψουμε Παοκάρα.
1: Παοκάρα.
0: Μεταγραφές, ήρθε Χατζηδιάκος.
1: Ωραίος, παιδαράς.
0: Θα έρθουν και άλλες μεταγραφές, θα πούμε πραγματάκια. Ωραίο. Θα σας πούμε πότε βγαίνουν τα διαρκείας. Έχω ενημέρωση γι' αυτό.
1: Πότε θα βγουν τα διαρκείας.
0: Θα τα δώσουμε εμείς εδώ πρώτοι, εδώ πέρα τώρα. Ναι. Θα πούμε πότε βγαίνουν
1: εντάξει,
0: τα διαρκείας. Τι έπεται για μεταγραφές, πώς ετοιμάζεται για να παίξει με τη Δυναμό Κιέβου πλέον στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, το πανέμορφο Λούμπλιν.
1: Θα πας,
0: λογικά θα δούμε τώρα. Λογικά. Ποτέ δεν λέω ποτέ αν δεν κλείσω 100% πράγματα. Λογικά λέω.
1: Πώς τα κλείνεις τα εισιτήρια για του.
0: Τα εισιτήρια μην αγόρεις πώς τα κλείνεις. Εύκολα. Έχεις τον υπολογιστή και τα κλείνεις. Δεν είναι κάτι.
1: Τον υπολογιστή τα κλείνεις.
0: Με τι, με τα χέρια.
1: Εγώ ακόμα τη δίπα και την πληρώνω.
0: Αυτό έχει πίσω. Τον Παναθηναϊκό, βλέπω τον Παναθηναϊκό και άλλο τώρα το μάτς με την Μπάξη. Λίγο ακόμα μα συνεχίζει για τον Παναθηναϊκό. Θα τραυματιστεί η μισή ομάδα, να ξέρει. Του έχει τεντώσει. Κλαίνε με τον Παναθηναϊκό. Ο Πλιάκος κλαίει. Από τότε λέει που τον άκουσα ότι θα το πάρει, έφαγε 4 από τη Ραπίδ. Ο Ίγκασον όλη τη χρονιά. Ο άλλο Ιταλό στη μισή χρονιά. Προβλήματα ψάχνουν τώρα παίχτε, δεν κάθονται οι παίχτε. Να πούνε. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε με πάω. Ρεπορτάζ. Πάμε και έτσι. Ολοκληρώσαμε με Άρη και για αρχή. Έτσι. Και θα πάμε σιγά σιγά και στου υπόλοιπου. Αλλά πρώτιστα, ναι, οκ, το καλοκαίρι έχει ζέστα. Αλλά wait for it, έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου και με την είσοδο στο καζίνο αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο θα είναι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε σαν σύφουνες, έτσι. Αμέσως μετά με τα μαντάτα για ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το ζούμε αληθινά, είναι αλήθεια,
2: πολύ. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλούζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάνς στις 30 στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντζες, καθώς ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τιχέρο και υπέγραψε διετία στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε τον Ηρακλή ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από τον Άριο Τζερεμάια Ρόμπισον Ερ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση στο Μόναχο. Αντιμετωπίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσμπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZT Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρού. Πολύ, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
8: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.
18: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
25: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
24: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
26: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
27: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
28: Summer sales, the one Salonica.
29: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
31: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι? Πού αλλού θα βρεις καλύτερο από τη Waterland, παιδιά? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαφυσβήτη ασφάλεια από την ομάδα των αβαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα έχουν ξαναπεινάσει άπαντες. Και να σας πω ότι πλέον στη Waterland υπάρχει και το Waterland Farm, όπου εκεί θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, αγκαθόκυρους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς. Στη Waterland έχει φτιάξει ένα συγκεκριμένο χώρο Waterland Farm.
1: Μάρα.
0: Και έχει farm, farm, farm. Waterland Farm, ναι.
1: Το μάρα τι είναι?
0: Και μάρα.
1: Υπάρχει ένα...
0: Λάμα είπα.
1: Λάμα.
0: Λάμα, όχι μάρα. Α, το μάρα Παταγωνίας.
1: Παταγωνίας.
0: Ένα ζωάκι εκεί από την Παταγωνία, από κάτω που εκεί έρχεται.
1: Και το χειμώνα αυτά που...
0: δεν ξέρω, φασιανούσα, είχε χίλια δυο. Πάμε Waterland, να δούμε το μάρα.
1: Ψήνομαι.
0: Αλλά, αλλά...
1: αφού δεν βλέπουμε τη χρήση αμάρα.
0: Ναι, λοιπόν. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Κλαίνε για το τελευταίο πεντάλεπτο. Έχω πάρει εδώ πάνω από 80-90 μηνύματα.
1: Γιατί?
0: Κλάψαν πολύ με Σαφό, εμένα που είπες βιουκλάκι κοντο τέτοια, Σφινόζα με τον...
1: Έτρωγε, έτρωγε τους άντρες από τις ψηλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κοντού
0: ναι, ναι.
1: 1,72, 1,58 η βιουκλάκι, της έφαγε το φούξ.
0: Σέφαγε.
1: Το φούξ.
0: Λοιπόν, cool, μην ακούς το ραπ.
1: Το είχε πει η ίδια η κοντού.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Το είχα δει. Μην ακούς το ραπ, πάρε οπωσδήποτε γυαλιά. Εκεί που θα πας στα πεπόνια, λέει, θαλασσάρα έχει, αλλά θα έχει και πολύ μάτι. Πάρε γυαλιά, μην φας παντόφλα από την Τζέννη. Οχ, βλέπω να φεύγουμε μαλωμένοι. Είπα να πάω ένα διήμερο καβάλα κι εγώ. Άμα είναι να μαλώσω,
1: θα
0: λοιπόν, οριστική συμφωνία για
1: θα
0: το.
1: Θα σου πω ένα κόλπο ναι. Που κάνει, έκανε ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης. Ο Τσιγκουναράς, θα πούμε.
0: Εμεί δεν είμαστε, ναι.
1: Για πες. Όχι, αρτί να είμαστε. Ναι. Τρίπιοι κουμπαράδες.
0: Ναι, τρίπιοι κουμπαράδες, ακριβώς.
1: Θα βάλεις γυαλί.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάς εκεί, ναι. Το μάτι θα κάνει.
0: Απ' την άλλη, απ' την άλλη.
1: Θα εκπαιδεύσει το μάτι σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: σαν φλάς.
0: Ναι. Παλιά κάναν τις φημερίδες, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο οριστικό deal, Monterrey AEK στα 8 εκατομμύρια.
1: Καλό αυτό για τις άλλες ομάδες. Αποδυναμώνεται η AEK.
0: Και τώρα η AEK θα απαντήσουμε, λέμε, με μεταγραφές σε στόπερ, σε half και σε extreme.
1: Πίσω, απ' τη μέση και πίσω, μωρέ, θέλει η AEK.
0: Η AEK για μένα θέλει στόπερ και back.
1: Στόπερ και back.
0: Δεν ξέρω αν θα αντέξουν στο ίδιο το.
1: Ο Γιωργίβ, το παιδί. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να.
0: Λοιπόν,
1: αντιρώτα, γιατί και ο Ρώτα.
0: Άκρα, κλείσα από εσά.
1: Δευτερόλεπτο.
0: Ο Ρώτα και αυτό κάποια στιγμή είναι βιονικό.
1: Πάτησε αλλά... τελική ταχύτητα και ο Ρώτα.
0: Είναι καλό αθλητή ο Ρώτα, να ξέρει. Αυτό έχω μάθει.
1: Και άμα δεν ήταν καλό αθλητή.
0: Είναι πολύ καλό αθλητή.
1: Άμα το πάρει στο αθλητικό κομμάτι από τον Ρώτα, δεν είναι παίκτη ο Ρώτα. Μέτρη.
0: Εντάξει, ναι, για Μπουσέλε, για Μπουσέλε. Λοιπόν, πάμε ΠΑΟΚ. Πάμε ΠΑΟΚ, άρα καρδιά μα.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Χατζηδιάκολα εχθέ.
0: Πάρα πολύ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Οι κινήσει που έχει κάνει ω τώρα ο ΠΑΟΚ. Εγώ τις βλέπω με θετικό μάτι όλες, γιατί αν δω ποιους αντικατέστησαν, δηλαδή Χατζηδιάκος αντικαταστά τον Λόβρεν, σίγουρα θα βοηθήσει παραπάνω. Σίγουρα θα βοηθήσει παραπάνω. Ο Ελουστόντου αντικαταστά τον Κεντζόρα. Εγώ σου λέω άντε μία ή άλλη, αν και ο Ελουστόντου είναι πιο ποιοτικός. Είναι πιο ποιοτικός. Ο Σάντα Μαρία αντικαταστά τον Μπιάνκο. Δεν το συζητάμε. Ο ένας είναι έτοιμος, στασμένος.
1: Ξέρεις τι θα έπαιρνα εγώ.
0: Άσχετα αν ο Μπιάνκο δεν έπαιξε
1: πολύ. Ξέρεις τι θα έπαιρνα εγώ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με τα ίδια λεφτά, όχι ότι
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα έκανα κάτι παραπάνω. Αφού ναι. Οι άνθρωποι...
0: Και ο Άλλη αντικαθιστά ναι. Τον Ιβανούσε που δεν έπαιξε ποτέ. Δηλαδή έχω τέσσερις παίχτες.
1: Ή ναι. Τον Μπέλκα, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Μπέλκα παραμένει, δεν έφυγε, αυτό σου λέω. Σε σχέση με αυτούς που φύγανε, οι τέσσερις που ήρθανε, η λογική λέει ότι θα βοηθήσουν παραπάνω.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει αυτό το ιδιαίτερο το παιδί, το Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Προτιμούσα να πάρω με τα ίδια τα λεφτά. Πιο γρήγορο σε ταχύτητα ποδοσφαιριστές, όχι σε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ας είναι και σε τέχνη πιο μέτρη. Να κλέβουνε, δηλαδή να έχω καλούς κλέφτες πίσω, mm-hmm. Να μου πετάνε την μπάλα.
0: Περίμενε, γιατί καλούς... η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει άλλα δύο χαφ.
1: Εάν πάρει δύο χαφ, δίνω συμβουλή.
0: Ναι. Να είναι τρεχαντήρια.
1: Να είναι 0-10-0-20. Ας μην είναι μεγάλη τέχνη.
0: Ας είναι και ένας πιο ψηλός από τον Ζαφίρι.
1: Να είναι.
0: Να
1: ναι.
0: Τον ξεκουράζει.
1: Δηλαδή...
0: Μαθαίνω για δύο χαφ. Ο ένας είναι κοντά και είναι Ήβυρας.
1: Ναι.
0: Δεν τον προλαβαίνω να το δηλώσει στη λίστα.
1: Ναι.
0: Και θα πάρουν κι άλλο ένα.
1: Πειράζει.
0: Αυτό μου λέει ότι ίσως βρουν πώληση.
1: Θα την περάσει στην δυναμό Κιέβου.
0: Λοιπόν, δυναμό Κιέβου έχει ο ΠΑΟΚ. Επίσης, ναι. Μια που το είπες. Έχει δυναμό Κιέβου. Χθες το είδα το ματς.
1: Ναι.
0: Πόνεσαν τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν φάση με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει τελικά στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Όχι σε Ρουμανία. Σε ουδέτερη έδρα.
1: Ωραία.
0: Ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι 15.000. Την άλλη του... Πέμπτη εκεί.
1: Καλύτερα ζητούμε να κάνει τη ρεβάνση εκεί.
0: Ένα Γιαρμολέγκο έχει και το δεκάρι σου ήταν λίγο καλό. Αλλά γενικώς ζορίζεται η δυναμό Κιέβου. Χθες ζορίστηκε στην Πολωνία, η πλούση είχε και κόσμο. Χθες είδε είχε γεμάτο γήπεδο.
1: Δεν βάζει γκολ εύκολα το Κιέβου.
0: Δυσκολόγκολ. Δυσκολόγκολ πολύ. Ο Κεντζόρα μπακ. Δεξιμπακ.
1: Μπακ δεξιό.
0: Δεξιμπακ και τζόρα. Και τζόρα δεξιμπακ. 0-0 στα πέναλτι πέρασε χθες η.
1: Δηλαδή ήταν με συγχωρείς. Θα παίξει και τζόρα δεξιμπακ. Δεν υποτιμώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαι τέτοιο τύπο.
0: Ναι, όχι.
1: Έκανε καλά παιχνίδια. Καλώς, έκανε μάπα παιχνίδια.
0: Μια χρονιά του πρωταθλήματος λαμπάδα τώρα να ψάξει.
1: Λοιπόν. Θα βάλει αυτόν εκεί τον 40 κιλά τον άλλη.
0: Ναι.
1: Ή τον Τάισον.
0: Ναι. Θα μοιράσουν τον χρόνο. Αυτοί θα τον μοιράζουν.
1: Δεν θα τον φάνε το.
0: Η λογική λέει αυτό.
1: Ο Ζήμκοβιτ δεν ξέρω. Πολλά πάρτι τον είδα να πηγαίνει. Σε
0: έλα,
1: πολλά
0: ρε,
1: πάρτι.
0: Είχαν ρεπό. Πήγε τα γενέθλιά του, είχε άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω τι έκανε.
0: Έγινε 30 χρονών. Μην και το θέμα του Ζήμκοβιτ σηκώνει κουβέντα για ανανέωση μαζί με Μιχαλίδη τώρα τον Αύγουστο. Για να του έχει κεφάτου σου.
1: Ο Ζήμκοβιτ είναι 30.
0: 30. Κάνει ένα τριετέ ακόμα εύκολα. Εύκολα, μη σου πω τετραετές.
1: Και τέλος, ποια τετραετές.
0: Αυτοί είναι κοντοί σφινόζοι, αντέχουνε ρε. Έλα, αντέχουν αυτά τα κορμιά. Παίζουν ένα κορμί τέτοιο που δεν αντέχει.
1: Ποιος.
0: Ο Βαλμπουενά παίζει κόμμα μπάλα, το ξέρεις στη Μάλτα. Ο Βαλμπουενά 42 παίζει μπάλα.
1: Ο Ποντένσε δεν τον είδα.
0: Εντάξει, ο Ποντένσε έτυχε τώρα να παίζει. Αυτοί αντέχουν αυτά τα κορμιά. Ένα 65, ένα 68, ένα 70. Αυτά είναι κορμιά προθεκτικά.
1: Φετμαζίδια.
0: Αντέχουν αυτά. Λοιπόν, τα διαρκέ σου
1: λέω. Καλό είναι στην αρχή, μην το αργείτε. Κάντε μια πρόταση ανανέωσης επέκτασης του Ζεύκοβιτς και του Μιχαήλ.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό.
1: Αυτά ποιος θα αναλαμβάνει στο ΠΑΟΚ τώρα. Ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο Βιερίνια με τον άλλο.
0: Ο Βιερίνια με τον Μάτος.
1: Δεν πρέπει να τον πάρουν τηλέφωνο το.
0: Βέβαια.
1: Τον παππού επάνω.
0: Και αυτό πρέπει να το τελειώσουν τώρα, χθες. Ναι. Γιατί αλλιώς θα του έχει συστασμένου όλη τη χρονιά. Όχι, το κινδυνεύει μόνο να του χάσει. Θα σκέφτονται. Οι παίκτες ξέρεις τι ανασφάλειες έχουν αυτοί. Ξέρεις τι ανασφάλειες έχουν. Σου λέει, οχ, τι έγινε τώρα. Και θα φύγω και πού θα πάω. Και θα βρει η ομάδα και θα πάω και που θέλω.
1: Άρα η εταιρεία πρέπει να τον.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να τον γλυκάνει, έτσι.
0: Οπωσδήποτε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έλα εδώ Ζήφκο, έλα εδώ Μιχαηλίδη.
1: Τρία τον Μιχαηλίδη, δύο τον.
0: Δεν
1: δύο
0: ξέρω πόσα θα
1: τον. Δύο θα τον. Γιατί άμα το σέρβο του μου δώσω και τρία χρόνια, μπορεί να μου αλλάξει να πούμε. Να μου κάνει πάρτι να πούμε.
0: Εσύ το Ζήφκο, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, κάνουμε εκεί γυμναστική με τον Πασχάλη εκεί στο τέτοιο.
1: Τι κάνετε μόνο με τα πιλάτε, με τι γυμνάστρε εκεί πέρα. Πιλάτε κάνουν τώρα Ζήφκο.
0: Το πιλάτε είπαμε είναι χρήσιμο για κάποιου λόγου.
1: Βέβαια.
0: Είναι άρρωστο με την ομάδα.
1: Να ψήσει τη γυμνάστρα να βγείτε για καφέ.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Τόσο χρήσιμο είναι το πιλάτε.
0: Λοιπόν, διαρκεία. Τη Δευτέρα.
1: De facto.
0: Δευτέρα.
1: De facto.
0: Διαρκεία τη Δευτέρα, παιδιά.
1: Για πε εκεί ποιοι είναι. Η μόνιμη, για δώσει τη.
0: Θα μας δώσουν λεπτομέρειες και πληροφορίες. Νομίζω ότι πάνω κάτω στα ίδια περσινά πλαίσια θα είναι τα διαρκείας. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν
1: κάποιες τιμές.
0: Στα ίδια πλαίσια πάνω κάτω, άντε να έχει ξέρω, κάπου μια μικρή αύξηση. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά διαρκείας τη Δευτέρα. Ο κόσμος του Πάκου, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει πάλι σε πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Πόσο δηλαδή θα φτάσει ο κόσμος.
0: Πέρσι πόσο είχε φτάσει, 18.
1: 17,5-18.
0: Κάπου εκεί θα είναι και φέτος.
1: Άσε.
0: Γιατί άσε. Γιατί άσε. Πλάκα, μην κοιτάς τώρα τα social. Μην κοιτάς ότι υπάρχει δίψα για τον κόσμο. Γιατί ρωτάνε κάθε τρεις και λίγο, μας πάνε το κεφάλι. Τα διαρκές, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ποιος μπορεί να συζητήσει τα διαρκές.
0: Άμα σου στείλω μηνύματα, θα πάρεις πλάκα.
1: Εγώ στο τελικό κυπέλλου θυμάμαι ότι μας ψάχνανε όλοι.
0: Εντάξει,
1: έχετε κανένα μέσο, πάρηκαμε την έργο, την ΠΑΟΚ. Είναι και
0: η διαρκεία στη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Θα έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες να τρέξουν οι ανανεώσεις μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο μάτς που είναι την άλλη Πέμπτη. 27, δηλαδή πώς έχουμε τώρα. 17, 20 θα έχει Δευτέρα. 20 με 30 που θα γίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου Σιντούμπα. Θα έχει ένα δεκαήμερο να κάνουν όσοι θέλουν ανανεώσεις. Μέχρι για πλάκα θα περάσουν τις 10.000 σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Όπως το λέω, σαν νεράκι θα φύγουν. Λοιπόν, ο Πάκου πίσω έχει κάνει σοβαρές κινήσεις. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, περιμένω να δώσω χορτάρι, αλλά δείχνει να είναι σοβαρές οι κινήσεις. Αργοπορημένα.
1: Για χάβλες.
0: Ναι. Όχι, γενικά.
1: Γενικά ναι.
0: Εάν όμως είχε πάρει και τον Γιαννούλη, αυτή την περίοδο σήμερα, 17 του μήνα, είχε τελειώσει και το θέμα του Γιαννούλη, θα έλεγα ότι είμαστε καλά. Έχω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, τριπλέτα, Τζότζο και είναι τετράδα συνάμυνα. Πες μου σε άλλη μια καλύτερη στην Ελλάδα.
1: Πες μου ξανά, έχω.
0: Γιαννούλης, σου είπα αν το είχαν τελειώσει.
1: Και Γιαννούλης
0: θα είσαι. Γιαννούλης λογικά θα
1: έρθει. Τον Ιερομόναχο τώρα.
0: Εγώ σου λέω ότι είχε τελειώσει. Ναι. Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδη, Τζότζο και είναι τετράδα άμυνας.
1: Πολύ καλή.
0: Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις. Είναι τετράδα πρωταθλητισμού, ανταγωνισμού με τις άλλες ομάδες.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι ο Χατζηδιάκος μπορεί να κάτσει στον πάγκο και να παίξει ο άλλος.
0: Ο Λισόντο.
1: Γιατί ο άλλος αριστερός στόπερ θα είναι βασικός. Ο Πόντιος.
0: Ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάτσε να δούμε τι θα φέρει και τον τέταρτο το στόπερ. Γιατί θα πάρει ακόμα ένα στόπερ.
1: Ο Φαταούλας.
0: Θα είναι στο πέμπτος. Ναι. Ο πέμπτος θα είναι στο rotation. Άλλα δύο χάφο πάω περιμένει. Το ξαναλέω, άλλα δύο. Αυτό μου λέει ότι ίσως πουληθεί κάποιος.
1: Ποιος να πουληθεί.
0: Ο Καμαρά.
1: Καμπανά, να μην πουληθεί.
0: Να μην πουληθεί, λες εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι. Εγώ τον είδα πάνω πάντως και τρόμαξα.
1: Τι.
0: Αρνητικά.
1: Όχι. Μαπά.
0: τίποτα. Άλλου για αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, τον είδα και τρόμαξα. Α, μπήκε, δηλαδή... μπήκε ο Τσοπούρογλου και μπήκε ο Τέλος Αχάφ και λίγο η ομάδα έκανε. Αλλού για αλλού.
1: Τόσο αργό, τόσο.
0: Δεν είναι. Κούμπονε αυτά που έπαιζαν. Δεν κούμπονε. Φαινόταν ότι ήταν παραφωνία. Τι να σου πω τώρα.
1: Τόσο καλό χάφρι για
0: να τόσο καλό χάφρι.
1: Καλό χάφρι είναι.
0: Καλό χάφρι, αλλά δεν βλέπω. Την πρώτη χρονιά έδελξε, πέρσι απογοήτευσε.
1: Σου πετάει από την πίσω γραμμή γκολ.
0: Αυτό μόνο σου κάνει. Τα γκολ.
1: Του κάνει τα γκολ.
0: Αλλά... λοιπόν, και ναι. Το φόρ τον οποίο τον περιμένουμε. Άρα ο Πάουκ θέλει δύο χάφ Γιανούλη, στόπερ και φόρ. Πάει για άλλου 4-5 παίχτε στη δεύτερη φουρνιά μεταγραφών.
1: Ο φόρ φίλε φέτο θα καταπλήξει ο μύθο. Δεν ξέρω τι φορ θα πάρετε.
0: Το μύθο το πιστεύουν. Γι' αυτό κιόλα ο Πάουκ δεν ρισκάρισε να πάρει άμεσα φορ.
1: Ξέρει γιατί τώρα αυτοί δεν παίρνουν φορ.
0: Ναι.
1: Ψιλοβλέπουμε και το μύθο. Αλλά πρέπει.
0: Όχι, θα πάρει, θα πάρει.
1: Θα πάρει, ναι, θα πάρει.
0: Τρία φορ. Αυτοί που γράφουν στα social, πε το ραπ,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει περισσότερο να μην έχουν πάρει ούτε καν διαρκέ ποτέ ζωή σου. Απλώ είναι εκεί και κράζουν. Οι υπόλοιποι θα μα όπω πάντα στο γήπεδο. Το πιστεύω. Μα σου είπα άλλη άβρα τη
1: στιγμή. Παιδιά, η περιραίωση ατμόσφαιρα τη δείχνει. Δείχνει ούτε αρνητικότητα ούτε μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Είναι Mercedes 240 diesel. Και πάει ήσυχα, τετρακέρνη, δεν κάνει αλτανάτια, ούτε ενθουσιασμό υπάρχει για την ΠΑΕΠΑΟΚ ούτε αρνητικότητα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια ησυχία. Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχει μια. Η συναρχή υπήρχε αγωνία και προβληματισμό γιατί δεν γινόταν κινήσει. Έγιναν τρει μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ήταν περάσει τη δυναμό Κιέβου.
0: Εκεί θα ηρεμήσει η ομάδα
1: εκεί
0: και θα κάνει και πιο εύκολε
1: ναι.
0: μεταγραφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Το κλειδί είναι ένα. Να θείο Γιανούλη, το ξαναλέω. Θα έρθει και λίγο ενθουσιασμό. Θα πάρει
1: έλα,
0: τα πάντα και
1: ούτε. Έχετε εκνευρίσει με τον Γιανούλη.
0: Δεν φταίμε εμεί.
1: Εσύ, να σου πω κάτι.
0: Εμεί θέλει, ο κόσμο θέλει με τον Γιανούλη.
1: Πόσα δεν θα δίνατε για τον Γιανούλη. Πόσα θα κόστησε στην εταιρεία ο Γιανούλη.
0: 3,5 εκατομμύρια. Ωραία. Συν ένα μπόνου.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Ή ποια είναι εκεί επιτελείο. Ποιο έχει εμπιστοσύνη. Να πει Βιερίνια και Μάτο. Βρείτε μου έναν αριστερό μπακ με 2 εκατομμύρια.
0: Εσύ, και να πάει την άλλη μέρα ο Γιανούλη στο Ολυμπιακό γιατί αυτό θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Και να έχουμε γκρίνιες πάλι.
1: Και τι να έχεις γκρίνιες.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι. Γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι εκεί και περιμένει. Δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός στόπερ, δεξί μπακ, χάφα, φόρα, ακραίο. Δεν έχει πάρει
1: ωραία.
0: Αριστερό μπακ που καίγεται.
1: Ωραία. Έτσι. Θα πάρω εγώ ένα μπακ με λιγότερα λεφτά που θα έχει μεταπολιτική αξία και τράβαση με τον Γιανούλη.
0: Θα μου κάνει τη δουλειά που θέλω εγώ όμως.
1: Ποιο να μοιάζει αυτός.
0: Τον γιατρό που σε έφτιαξε.
1: Μπράβο.
0: Που δεν σέδεσαι, τον γιατρό που δεν σέδεσαι. Cool, βουγιουκλάκι ρε εσύ. Βουγιουκλάκι είπε. Σφινόζα, κοντή, κουνάει την ουρά παντού. Τι να κάνουμε τώρα,
1: δεν έχει αφήσει η ηθοποιό που να μην τη φάει τον άντρα. Βουγιουκλάκι ήταν πολύ
0: έτσι.
1: Δυνατή σε αυτό το
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ήταν δυνατή.
1: Τα πάρα πολύ δυνατή. Και ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Κύκνος.
0: Κύκνος. Εγώ εντάξει. Ναι. Και σένα κάποιο έγραψε πώς θα είσαι, αλλά δεν το είδα. Ποια είσαι, ρε φίλε.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, έγραψε και για σένα. Έγραψε για σένα ότι είσαι μια ηθοποιό, αλλά δεν το μου ήρθαν εδώ 100 μηνύματα μαζεμένα.
1: Καλά λέμε.
0: Η Τασό Καβαδία λέμε μαλλιά.
1: Σε ποια είναι η Τασό Καβαδία.
0: Ποια είναι η Τασό Καβαδία.
1: Η κακιά του κινηματογράφου.
0: Α, αυτή ήτανε.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, σε,
1: γυναικάρα. Προσωπικό της. Πολύ μεγάλη.
0: Τασό Καβαδία με μαλλιά. Α, μοιάζει λίγο. Όχι, όχι το μάτι μοιάζει.
1: Αυτή η κακιά είναι, εγώ τι σχέση.
0: Τι σχέση, ο Κωστής είναι καλός, παιδιά. Τι σχέση έχει τώρα εδώ κακιά. Η κακιά του ελληνικού κινηματογράφου. Τα Σόκα Βαδία, μάλιστα. Όχι, δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Λοιπόν,
1: εγώ θα ήμουν η άλλη ρε, που κατηγορούσε την Αυτίνα.
0: Ποια.
1: Πώ τη λέγανε, κατηγορούσε τη Μερκούρη.
0: Ε, ίδιο ο γιατρό είναι. Μήπω είναι αδερφό, ο ξάδερφό του.
1: Ίδιο είναι. Ναι. Όπω και άλλοι.
0: Σαν το γιατρό που σε έφυγε.
1: Και ο άλλο μοιάζει με τον Μούχαλη.
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Ο Μούχαλη.
0: Να πει.
1: Στο Σκάι ο Μούχαλη.
0: Στο Σκάι να δείτε, παιδιά, τώρα το Μούχαλη να παίρνει συνέντευξη στον γιατρό που είχαν χείρει στον.
1: Δεν είναι ίδιο ο Μούχαλη είναι.
0: Ίδιο
1: ο Μούχαλη. Ο καμπόη τη Ασύρου.
0: Ο Αυλονίτη λέει θα ήσουν μέσα στην κρίνια συνέχεια. Καλύτερα να μην βάζουμε στο ρόστερ τον Γιανούλη αφού δεν θα έρθει και δημιουργούμε ελπίδες. Ποιος το λέει σε ένα αυτό φίβο ότι δεν θα έρθει και. Και αν δεν έρθει τελικά τι θα κάνουμε. Γνώμη μου, όσο τελειωμένο και αν είναι που λέτε, δεν είναι παίξου πάω.
1: Ναι, ρε, πρέπει να το ξεχάσεις λίγο.
0: Οκ. Δηλαδή,
1: έφερε στο Μάτι και τον Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Τεχνοκρατικά θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Ο Γιανούλης θέλει. Ωραία, παιχταράς.
0: Δεν γίνεται να κάνει πίσω πάω τώρα στην υπόθεση Γιανούλη. Τέλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Εδώ στο μπάσκετ έβγαλε ένα κύριο η απόσυρση που του φάγει ο αέρα στον παίκτη.
0: Ακριβώς. Ναι, σοβαρά, ναι, γιατί ο Πάοκ κατάλαβε ότι ο Τολιόπουλος είναι ο Γιανούλης του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να έρθει στον Πάοκ.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός όμως δεν το αφήνει το θέμα.
1: Ναι.
0: Κάθεται εκεί και στέκεται. Κατάλαβε ο Πάοκ ότι ο Τολιόπουλος θα θέλει να πάει στον Άρη.
1: Εγώ αν ήμουν τεχνικός διευθυντής και είχα όραμα και τέτοια πρώτη χρονιά να έλεγα παιδιά, εγώ θα βρω καλύτερο αριστερό μπακ. Με λιγότερα λεφτά με μεταπολιτική αξία.
0: Είναι και Έλληνας ο Γιανούλης. Ξεχνάς αυτό, ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός τώρα θα πάει να πάρει του Σάλιακα. Μόνο και μόνο
1: γιατί. Τι ανάγκη έχει ο Πάοκ. Ναι. Και ο Πάοκ τι είναι. Το Σάις. Σιγά τον παίκτη που θα πάρει.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει.
1: Θα πάρει το Σάλιαγκα. Και το... Τι λέτε.
0: Σου λέω για τον Ολυμπιακό. Για την ευρωπαϊκή λίστα. Μέσα σε αναγκαστικά υποχρεώνει να πάρει το Σάλιακα τώρα. Γιατί θέλει Έλληνες.
1: Πόσους θέλει Έλληνες.
0: Κι άλλους. Και Γιαννούλη, κι άλλον. Και εκεί θέλει Έλληνες.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κάρα από τις Ακαδημίες.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει Έλληνες. Δεν το συζητάμε. Είναι ομάδα με ελληνικό στοιχείο και γι' αυτό πρέπει
1: τι,
0: να.
1: Τι Μύθου, τι Κωνσταντέλια, τι το. Πώς το λέει τον άλλο το παλικάράκι στην άκρη που παίζει. Ναι. Το Χατζίδι.
0: Με Χατζηδιάκο. Ο Βασίλης θα μπει τσάρτερ. Γιατί λέει οι τιμές για Λούμπλι λέει είναι απογορευτικές. Δεν τα είδαμε ακόμα.
1: Για ποιο να μπει τσάρτερ.
0: Για τον κόσμο. Να μπει ένα τσάρτερ, να πάνε 500 άτομα. Πάμε τι πόσα στη
1: Ζάμπα.
0: Όχι, ρε, να μπει ένα τσάρτερ με ποιο νομά τιμή. Ο καθένας, ό,τι έχει. Ή ποιος θα το πληρώσει. Να βγει ένα αεροπλάνο τσάρτερ.
1: Τσάρτερ.
0: Για να το πληρώσει ο καθένας. Γιατί λέει οι πτήσεις ναι. Για να πας τώρα είναι ακριβές.
1: Α πάνε πλούσιοι παοξίδες.
0: Δεν έγραψε ότι δεν θα έρθει, αλλά αφού δεν έχει έρθει ακόμα είναι λάθος. Ναι, όπως λέγαμε στο μπάσκετ για τον Τολιόπουλο, ναι. Τα τυπικά, τα έτσι, τα αλλιώς, αλλά δεν ρωτήσαμε τον Τολιόπουλο. Αυτό που λέγαμε ευτυχώς εμείς εδώ, κρατήσαμε λίγο μετριοπαθή στάση.
1: Τι είναι πιο αυτό, να πάω για νου στον Ολυμπιακό και να πάρει ο Πάουκ μια μπακάρα πιο νέο, ή αυτό που έπαθε στο μπάσκετ με τον Τολιόπουλο. Αυτό έπρεπε να βάλουμε αν ήταν ο Χαρούλης σήμερα.
0: Δεν είναι ο Χαρούλης.
1: Δεν είναι ο Χαρούλης. Θέλει και αυτό τα
0: χρήματα. Μα το θέμα είναι ότι και ο Γιαννούλης θέλει Πάουκ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ ήμουν Ολυμπιακός. Θα έλεγα εντάξει, αφού μα στείνει ο άλλο. Μα στείνει ο άλλο, κανονικά. Του έχουμε κάνει πρωτασάρα, τον έχουμε δώσει παραπάνω.
1: Και ο κόσμο ναι. Ψυχρά θα τον φερθεί το Γιάννη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Την,
0: αφού μα στείνει, ναι. Πάμε εκεί, δίνουμε τα καλύτερα και στον Σινάου και μα στείνει ο Γιάννη. Αυτή είναι η αλήθεια. Το φτύνει το Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν θα
0: τι να πάω να κάνω. Ο Ολυμπιακό πρέπει να πάει να πάει να βρει. Έχει πουλήσει 11 τον ένα και 7 τον άλλο 18 εκατομμύρια και δεν πάει να πάρει ένα αριστερό μπακ.
1: Τον Ορτέγκα θα πουλήσει και τον Ορτέγκα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. 11 τον Κωστίνια και 7 τον Ορτέγκα. Έχει 18 εκατομμύρια και έχει κολλήσει και αυτό ο Γιαννούλη. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καθόλου καλή σχέση.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Παιχταράς δεν λέω.
0: Επεχταράς
1: το,
0: ναι.
1: Το παιδί και καλό παιδί.
0: Ολυμπιακός Ρεχούλ το κάνει επίτηδες.
1: Αλλά αυτό τώρα δηλαδή αντί να έχουμε και να κάνουμε παιχταρά σεντερφόρ να φωνάζουμε, πάμε τώρα τον αριθμό στα πάντα.
0: Όμως φίλοι για μένα τα μπακ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι υπερβολικά χρήσιμοι ποδοσφαιριστές γιατί παίζουν 4 ενίοτε και 5 ρόλους. Γίνονται, είναι back, είδα. Γίνονται extreme, το γίνονται goal, εσωτερικά half.
1: Goal, ποιο μάτσο έβλεπα που έβαλε ο δεξίσιο back τον goal.
0: Τώρα, ο Πόρο, που έγινε center four. Αυτό σου λέω, για μένα τα back είναι Πόρο, το α και το μέγα πλέον στο πρωτάθλημα γιατί δεν είναι η κολόμπα και εσύ πάλι που καθόντουσα πίσω, ακλείσα να μην τον αφήνει, σύγκλινε και λίγο. Ή
1: ανεβαίνανε από τη γραμμή.
0: Τι συζητάμε τώρα. Τώρα όχι, το back μέσα, είναι χρήσιμη η μεταγραφή. Δείξε μου τα back σου πλέον, θα λέμε για να σου πω ποιο είσαι.
1: Άντε να σε δω
0: ρε μάτσο. Αλλά ρε φίλε, ο Ολυμπιακό, πραγματικά εγώ αν είμαι Ολυμπιακό θα νιώθω πολύ χάλια. Κάθομαι τώρα παρακαλάω τα αυτισίδια του Γιαννούλη.
1: Μπορεί όμως να τον πάρει.
0: Έχω 17 εκατομμύρια,
1: εγώ
0: λέω, ναι.
1: Εγώ δεν θα πάει γιατί είναι.
0: Δεν θα πάει, δεν θέλει να πάει.
1: Άψυχος ο Γιαννούλης να πάει εκεί.
0: Δεν θέλει να πάει. Δεν είναι θέμα ψυχή.
1: Φοβάται.
0: Ο Τολιόπουλος δεν ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Φοβάται τώρα αυτός. Μην χάσει τα μεροκάματα όταν τα σταματήσει από την πάει.
0: Δεν έχει ανάγκη. Έχει μαζέψει ο Γιαννούλης σε Νόρουιτς, σε Άουξμπουργκ. Έχει μαζέψει μια χαρά. Οικοκύρης είναι ο άνθρωπος. Άστο να μην το πιάνει τον Γιαννούλη. Ξέρω. Είναι από την γειτονιά μου. Δεν έχει ανάγκη.
1: Πόσο χρόνο θα σταματήσει την μπάλα, Γιάννου.
0: Άλλα 5 χρόνια εύκολα.
1: 38.
0: Ναι. Δεν 38. 30 είναι.
1: 30. Άλλα 5. 35.
0: Σου πω άλλα 6.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Από τα 38 μέχρι τα.
0: Από τα 30 στα 35 του Γιαννούλη θα βγάλουν όσα δεν θα βγάλουμε εμείς σε 5 ζωές.
1: Βράσε με.
0: Αυτό σε λέω.
1: Βρε τα έτοιμα τρώγονται, βρε.
0: Καλά. Έχει φτιάξει πράγματα.
1: Βρε τα έτοιμα τρώγονται, σου λέω. Και άμα δεν τα φας εσύ έρχονται οι άλλοι και στα τρώνε.
0: Εντάξει.
1: Κάτι πέφτουν λες να μου πει.
0: Εντάξει, οκ, Στέλιο, το παρατράβησα λίγο τα 500 άτομα. Αλήθεια λες. Εντάξει, οκ. Ήταν σούπερ αεροπλάνο αυτό. Οκ, δεν ήταν μικρό.
1: Είμαι διαστημόπλαιο.
0: Εντάξει, δίκαιη υπερβολή τώρα. Είπα να πούμε να φτιάξουμε ένα τσάρτερ δυνατό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα για το θέμα του Γιαννού, εγώ αν είμαι Ολυμπιακός, είχα αποσυρθεί. Φτάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει εκεί γιατί η κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Ξέρω κάτι να το χαλάω. Αλλά δεν ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση έχει άλλου τρει παίχτε και μπορεί να περιμένει μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ποιου φτιάχει, μωρέ.
0: Ποιου έχει.
1: Τον Μπάμπα Τιμοθάνατο.
0: Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμε, Ντούγκα, τέσσερι έχουν.
1: Αυτοί οι τέσσερι.
0: Αυτοί τώρα ξεστηνομίζουν Ολυμπιακό.
1: Αυτοί οι τέσσερι ένα λύνο δεν δε,
0: ναι,
1: δε κάνουν.
0: Εντάξει, ναι. Αυτοί ξεστηνομίζουν τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα παίχτη. Και έλα που ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερι παίχτε. Δηλαδή σε αυτή τη θέση δεν καίγεται.
1: Άραγε.
0: Και μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Άραγε, λε ναι. Που λέει και ο Βασιλάκος, ναι. Άραγε μπορεί να περιμένει.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ. Άντε Ολυμπιακέ μήνε ή χωρί αριστερό μπακ μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ωραία τα λε.
0: Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά τα λέω. Λοιπόν. Θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε λίγο και με τα μπασκετικά. Έχουμε αφήξεις, ήρθε για Μπουσέλε χθες. Έρχεται Κυριακή ο Οσμάν. Η κορυφαία μεταγραφή για μένα της Ευρώπης φέτος.
1: Θα γεμίσετε το παλατάκι.
0: Θα πάμε στο παλατάκι τη Δευτέρα.
1: Θα σας αφήσω ένα στέγνι, θα μπείτε μέσα.
0: Προφανώς με συνεννόηση έχει γίνει.
1: Τι συνεννόηση.
0: Συνεννόηση, αεραστέγνι, καέ.
1: Εγώ αν ήμουν αεραστέγνι, δεν θα σας άφηνα.
0: Θα δούμε τον Τολιόπουλο, ο οποίος επέλεξε ξεκάθαρα την ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. έτσι, 100-0.
1: Όχι μόνο.
0: 100-0. Ξεκάθαρα επέλεξε τον Άρη.
1: Μπορεί,
0: τι μπορεί
1: να νιώθει ανασφάλεια στον ΠΑΟΚ.
0: Άντε πάλι, τι ανασφάλεια.
1: Ξέρω εγώ που ξέρω κάθε άνθρωπο.
0: Τα συμβόλαια, άμα το κάνει τριετές, θα πληρωθούν, ρε φίλε. Δεν γίναμε δεν πληρώνουν.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έτσι. Και θα έτσι δούμε τι το... φέρνει ο ΠΑΟΚ όμως ως Αντιτολιόπουλο. Τι φέρνει ο ΕΟ.
1: Θα σου μου θα πει. Βλέπει το ρεύμα πλήρωτο και σου λέει τι γίνεται εκεί.
0: Πότε αυτά παλιά γνωστά γίνεται τώρα. Αυτά δεν γίνονται. Πώς, τι
1: το νερό απλήρωτο.
0: Τι το νερό. Πες μου, πιστεύεις ότι είναι σοβαρά πράγματα να διαπραγματεύσει τα τέρματα ενώ δεν διακυβεύονται στόχοι. Είπαμε, Γιώργο, έχει γίνει λάθος το θέμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός το κάνει επίτες, λέει, λόγω και λόγω, γιατί είναι στην κόντρα με τον Σαββίδιο Μαρινάκης. Τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει.
1: Τα φιλαράκια μαλώσαν. Τι να κάνουμε.
0: Τα πρώην φιλαράκια.
1: Τα πρώην φιλαράκια μαλώσαν.
0: Τα φιλαράκια μαλώσανε. Μπορεί να ξαναγίνουν ξανά στο μέλλον. Να τα ξαναχαλάσουν. Τα βρήκαν με του κυτρινόμαυρου τώρα με την ΑΕΚ όμως. Μέχρι πρώτη μου σκοτωνόμασταν. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα με ποιον τα πάτε καλά.
0: Δηλαδή, ο Τολιόπουλος ρώτησε, ο Σμάν δεν ρώτησε για τα τρία χρόνια που έκανε, θα πάρει 10 εκατομμύρια.
1: Ο Τολιόπουλος έχει.
0: Οι άλλοι που έχουν έρθει εδώ, οι παιχταράδες που παίρνουν παραπάνω από τον Τολιόπουλο, δεν ρώτησαν. Το νερό δεν ισχύει για τον Οσμάν.
1: Ο Τολιόπουλος έχει ένα
0: πλεονέκτημα. Τώρα με αναγκάζει να γίνουμε
1: δικηγόρος. Έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Ποιο?
1: Έχει ΠΑΟΚΣΟΥ γυναίκα και ήταν μέσα στα κόλπα εκεί και ήξερε. Μπορεί να ξέρει πάρα πολύ.
0: Ήξερε τον ΠΑΟΚ προ Μισακίδη, όχι με τον Μισακίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε break. Έχουμε παραγγείλει τον Τυρόπλο.
1: Αν και ήταν από ό,τι έχω μάθει, ναι, από οι πιο καλοπληρωμένοι.
0: Ήταν η καλύτερη παίχτη. Αρχηγό. Πριν πάμε στο break, και δώσουμε σκητάλη στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί κάθε χρόνο η 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν, και άλλη μισή κρατάμε διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της Πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσικούλα, street food, ρωσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι. Μέχρι αργά, Γιώργος Γιαννιάς live στο Πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, το στάδιο Λουσαήλ στο Κατάρ φιλοξένησε έναν τελικό που πολλοί χαρακτήρισαν ως τον κορυφαίο στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Αργεντινή και η Γαλλία πρόσφεραν μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική παράσταση γεμάτη ανατροπές, ένταση και δράμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Λίονελ Μέση έμοιαζε αποφασισμένος να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του και οδήγησε την Αλμπισελέστε με δύο γκολ και αμέτρητες μαγικές στιγμές. Απέναντί του στάθηκε ο ασταμάτητος Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και κράτησε μόνος του όρθιο τη Γαλλία. Το 3-3 οδήγησε το τελικό στα πέναλτι, όπου η Αργεντινή λύγησε τους πρωταθλητές κόσμου και κατέκτησε το τρίτο μουντιάλ της ιστορίας της. Ήταν η βραδιά της απόλυτης δικαίωσης για τον Μέση.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα.
10: Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση εμπρισμού της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που κατηγορείται πως τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σήμερα το πρωί στις 11, σε μία ώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών θα κηδευτεί η Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής αιτιολόγησε την αποχώρησή της, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές και οι στόχοι της δεν εκφράζονται πλέον από το εναπομείναν πολιτικό σχήμα. Το Ιράν τέλος ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν το Ιρανικό Ενεργειακό Δίκτυο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε
1: υπεύθυνα.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus, παιδιά. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη, παιδιά, εκεί απλά θα σας πείσει. Στα 15 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Έχει λίγο ηρεμήσει η κατάσταση στον περιφερειακό. Μόνο εκεί στο ύψος της Πολύχνης και εδώ πάνω λίγο από εμάς στην Τούμπα τσιμπάει λίγο περιφερειακός. Στην Ανάληψη έχουμε κίνηση. Στο κέντρο έχει λίγο Τσιμισκή στο ξεκίνημα, μετά πάλι στρώνει. Στο Κορδελιό από ό,τι βλέπω λίγο κινησούλα. Γενικά είμαστε καλάντινο. Είμαστε μια χαρούλα. Έτσι, μια χαρά είμαστε. Τώρα, ποδοσφαιρικά, πιάσαμε ΑΕΚ, πιάσαμε Άρη που έχει μείνει πίσω πολύ.
1: Πιάσαμε ΠΑΟΚ.
0: Τα του ΠΑΟΚ, ο οποίο.
1: Πιάσαμε Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό, ναι, και αυτό. Ο Παναθηναϊκός μας έμεινε. Απλά στον ΠΑΟΚ να πούμε, έκαναν τις πρώτες δηλώσεις οι Ουκρανοί και είπαν θα μας πει τα πάντα, λέει, για τον ΠΑΟΚ και Τζόρα. Μέχρι πριν ένα μήνα εκεί έκανε προπονήσεις.
1: Ξέρει μπάλα ο Κετζόνα να
0: είναι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, τι ξέρει μπάλα. Και δηλαδή, ξέρει. Εντάξει, γιατί τον τρώσαι.
1: Δηλαδή, τι να του πει ο
0: Κετζόνα. Και θέλω να πιάσουμε λίγο και το Μουντιάλ. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα ανοίξουμε γραμμές στο ημίρο, στο άλλο θα ανοίξουμε.
1: Τι να του πει ο Κετζόνα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα πιάσει τον Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, θα του πει, παιδιά, προσοχή αυτόνα.
1: Τι κίνηση κάνει ο
0: Κετζόνα. Προσοχή αυτόνα, γιατί τον ένα δεν τον βλέπει. Πάει κατευθείαν στο δεύτερο.
1: Τι να τον πει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ξέρει πού να τον πει, πού να τον πιέσει τον ΠΑΟ και όντε βέβαια στο σημείο.
0: Είπα για τα διαρκεία στη Δευτέρα, παιδιά. Τη Δευτέρα τα διαρκείες θα βγουν.
1: Τόσο ανυπόμονοι είναι που θέλουν.
0: Φυσικά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή κράζουν κανένα δυο στα social ή ψεύτικα προφίλ τα τρολάκια, δεν θα πάει ο κόσμος να δει τον ΠΑΟΚ αυτό που δημιουργείται. Γιατί έχει κάτι στραβό ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Έχουν άλλες ομάδες Ζίβκοβιτς, έχουν Κωνσταντέλια, έχουν Ζαφύρι.
1: Επειδή είστε κακομαθημένα, ρε.
0: Εντάξει. Άλλο αυτό.
1: Είστε κακομαθημένα, να πω. Τι άλλο.
0: Καλημέρα, Κουλ. Μεγάλο μάγκα, λέει ο Τέλης, που τα έχει κάνει πλακάκια με DPG, ανέβασε τη τιμή του Ολιόπουλου για να πουλήσει ακριβά στον Άρη. Να, μία άλλη άποψη να πει.
1: Αυτό το ζάρ του Λύκου το μεταφράζει.
0: Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια άλλη άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, υπάρχει και μια άλλη, άλλη ανάγνωση.
1: Το έχει είναι τώρα ο Σιάο. Έβαλε τα κουκλάκια του να κλαίνε τώρα που.
0: Θα με θυμηθείς ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις Τέλης και Γιανακόπουλος. Μα το είπε ο ίδιος ο Γιανακόπουλος. Ότι έχω άρεσε σχέση με την πλευρά Μιστακίδη και
1: τώρα
0: με την πλευρά του όμως του Σαββίδη. Με τον Γιώργο Σαββίδη είναι κάνουν παρέα.
1: Αυτά τα σάλια δεν μ' αρέσουν.
0: Άλλη μια ανάγνωση για τον Τολιόπουλο, το χρόνο συμμετοχής. Τι χρόνο συμμετοχής έχει στον ΠΑΟΚ με τα γκάρ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξε και αυτό τον ρόλο του. Αυτό έβλεπε, όχι αυτά που λέει ο ραπ. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό, Χριστάρα μου, μπορώ να σου πω και τι χρόνο συμμετοχής έχει στον Άρη. Γιατί για όσους δεν έχουν προσέξει, και ο Άρης είναι γεμάτος εκεί.
1: Δηλαδή τώρα είστε
0: για μένα είναι μια μεταγραφή.
1: Δηλαδή τώρα λέτε όλοι μαζί. Ναι. Είστε δύο ηλίθια σωματεία που θέλατε να πληρώσετε ένα κάρο λεφτά για να την πείτε ένα στον άλλο. Αυτό κατάλαβα.
0: Κοίταξε.
1: Πιο ανόητη δηλαδή. Κοίταξε. Μπασκετικά, γιατί εγώ
0: από όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, αυτό με λέτε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή
1: γεμάτος ένα, γεμάτος ο Άρης.
0: Ναι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν 6 συν 1 γκάρ. Είναι γεμάτοι.
1: Ωραία.
0: Αλλά το ένα είναι ο Πουλιανίτης στον Άρη.
1: Στον Άρη, ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι ο φίλος.
1: Ναι.
0: Ναι, αμαθεί ο Τολιόπουλος, το upgrade είναι τεράστιο.
1: Τότε τι μας ζαλίζετε, ναι. Ότι είμαστε γεμάτοι και είμαστε γεμάτοι.
0: Απλά,
1: τι
0: απλά,
1: γεμάτοι
0: είστε. Ναι, γεμάτοι, απλά. Τώρα είναι πόσο χρόνο θα πάρει σε κάθε ομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης με τον Δημητρίεβη, τον Γιώβιτς, τον Αμερικανό της Μπολόνια που με διαφέρει, που είναι παιχτάρα. Έτσι εκεί έχει τρεις παίχτες και ο Τολιόπουλος γίνεται ο τέταρτος. Πρέπει να μοιραστούν χρόνο. Ο ΠΑΟΚ επίσης με Καλάθι, με Μήτρου Λόγκ, με Ταϊρή εκεί. Τέταρτος Τολιόπουλος πάλι θα μοιραζόταν ο χρόνος.
1: Άρα,
0: ναι,
1: θα κάνατε και οι δύο ομάδες μια υπερτιμολογημένη μεταγραφή. Για ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι πια και τόσο απαραίτητος, γιατί είστε γεμάτη και δεν κάνει τη διαφορά. Δηλαδή,
0: τη διαφορά μπορεί να την κάνει ο Τολιόπουλος. Είναι παιχταράς.
1: Ναι.
0: Ο Τολιόπουλος είναι σαν ένα Αμερικανό, σου έχω πει. Μπορεί να σου βάλει 20 πόντους για πλάκα στο παιχνίδι.
1: Άρα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, απλά τι ρόλο θα του δώσει. Προφανώς ψήθηκε από τον ρόλο που θα του δώσει ο Σπανούλης.
1: Τακτικά.
0: Βέβαια. Λέει, θα παίζει κανένα 20 λεπτό, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να παίξει ούτε στον Άρη. ο Τολιόπουλος. Ούτε στον ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει παραπάνω. Όταν υπάρχουν αυτοί οι παιχταράδες γύρω του. Γιατί έχουν παιχταράδες, ο Μόργαν και μου διαφεύγει συνέχεια.
1: Δηλαδή με λιγότερα λεφτά μπορούσατε να πάρετε ένα άλλο παίκτη και οι δυο.
0: Ίσως να πάρουμε κάποιο άλλο παίκτη με χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εμένα με ρωτούσε πιο πολύ τι θα ήθελα στον ΠΑΟΚ στην περιφέρεια. Θα ήθελα να παίχτη ακόμα επίπεδου τύπου γόκαπ. Ο οποίος θα μου κάνει και σκυλήσει άμυνα, γιατί σκόρερ έχω.
1: Το Λιόπουλος τι άμυνα κάνει.
0: Ο Τολιόπουλος δεν κάνει άμυνα.
1: Α, δεν κάνει άμυνα.
0: Είναι καλός, αλλά δεν κάνει.
1: Καλός, αλλά όχι σκύλος.
0: Ναι. Ναι. Ο Τολιόπουλος είναι σκόρερ. Ναι. Θα σου βάλει 20 πόντους για πλάκα. Είναι σκόρερ.
1: Γιατί αλλά... έλεγε ο Γιαννάκης.
0: Ναι.
1: Έλα, μόνο έβαζε 40 πόντους ο Γκάλης, αλλά εγώ μάρκερ να πούμε έτσι.
0: Υπήρχε χημεία, είχε κουμπώσει, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και ήθελα να παίρνει τα ίδια λεφτά με το... Και το ζήλευε να
0: πάντως,
1: και, το... Και, το ζηλεύει... και το ζηλεύει ακόμα μέχρι και τώρα.
0: Λοιπόν, ο Άρης έχει Δημητρίεβιτς, Μήτρου Λόγκ. Κουμπώσει, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και ήθελα να παίρνει τα ίδια λεφτά με το... Και το ζήλευε να
0: πάντως,
1: και το ζηλεύει ακόμα μέχρι και τώρα.
0: Λοιπόν, ο Άρης έχει Δημητρίεβιτς, Μήτρου

0: ένας Δημητρίεβες, Δημήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Μόργαν 5, Μουκόκα 6, 7 Γιώβιτς και με τον Τολιόπουλο γίνονται 8. Είναι πολύ. Είναι πολύ για τα σώδια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κάποιος θα αποχωρήσει. Τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να αποχωρήσει πραγματικά. Μάλλον ο Πουλιανίτης είναι ο πιο δυνατά έτσι υποψήφιος. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη όμως, δεν το συζητάμε. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη. Μην πας τώρα να υποτιμήσεις και να κάνεις. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά θα βοηθήσει τον Άρη. Το θέμα είναι πώς θα τον χωρέσει ο Σφανούλης. Ο Οσμάν έρχεται την Κυριακή. Δεν έβγαλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τη ώρα, γιατί δεν θέλει υποδοχή στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί? Τι φοβάται?
0: Μέσα στο κατά μεσήμερο, μέσα στο ντάλα ήλιο.
1: Τι θα πάθουν?
0: Θα γίνει όμορφα και ωραία όπως πρέπει να γίνει. Εδώ σκέφτηκαν σοφότατα.
1: Σοφότατα.
0: Να μαζευτούμε τώρα απόγευμα. Συμφόρης, γυρνίζουν χαλκιδικές. Τη Δευτέρα, ναι. Απογευματάκι, κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν. Όσοι γουστάρετε να αποθεώσετε αυτό το superstar, αυτή την παιχτάρα. Την κορυφαία μεταγραφή για μένα στην Ευρώπη.
1: Ρεύμα έχει το παραδάκι.
0: Μια χαρά έχει ρεύμα, ναι. Μια χαρά και ρεύμα και νερό.
1: Νερό να πληθούν έχει.
0: Έχει, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα γίνει τη Δευτέρα. Εντάξει. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ακόμα ένα παίχτη επίπεδο Οσμάν, εγώ λέω. Άρα, οι ΠΑΟΚΣΙΣ να μην τρελαίνεσαι, οκ, θα έρθει παιχτάρα. Το θέμα είναι τι ομάδα θα φτιάξει και ο Τριγκέρι και ο Σπανούλης.
1: Θα του δούμε στο,
0: θα τους ζούμε, ναι, στο παρκέ. Θα του δούμε στο παρκέ. Δεν ξέρουμε τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι, ο Άρης πάντως χθες με τον Έρλ συμπλήρωσε μια δωδεκάδα καταπληκτική. Με Δημητρίεβιτς, Λάιζα Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης στα point guard, Μόργαν Μποχορίδη, Χατζηλάμπρου στα shooting guard. Βέβαια εκεί περιμένουμε να δούμε και τον Τολιόπουλο. Υπάρχει ο Μουκόκα που θα έρθει, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο Χαραλαμπόπουλος το ίδιο και αυτός για να μπουν στα τριάρια όπως και ο Αντετοκούμπο. Και στα power forward έχει Νουά, Λίντελ, Τζερεμάια Έρλ που έκλεισε χθες. Και ψηλούς Αντετοκούμπο, Τανούλη και Μπίρτς.
1: Τι ψηλούς έχει ο Αντετοκούμπος, ο Κώστας?
0: Ο Κώστας είναι 2-6, 2-7, κάπου εκεί είναι. Εντάξει, και ο Μπίρτς ψηλός έμπειρος. Όχι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικώς θα έχουμε τζέρτζο. Τι βλέπεις, το χθεσινό είναι αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι παλιό.
0: Α, νόμιζα ότι είναι το χθεσινό, γιατί σε βλέπω με χοντρά ρούχα και λέω σακάκια, ιστορίες. Από την έξοδό σου χθες με την.
1: Συμπαρτίζει, ήταν αργά.
0: Λοιπόν, ο Άρης, μια που είμαστε σε Μουντάρι, να πούμε στο ποδόσφαιρο ξεκινάει με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Έτσι.
1: Γιατί στην Τρίπολη?
0: Εκεί θα παίξει τα πρώτα μάτσα
1: η
0: Καλαμάτα. Δεν νομίζω να έχει γίνει το γήπεδό της.
1: Εκεί η Καλαμάτα πήρε προπονητή με μέσον και αυτή.
0: Ποιον? Αυτόν από τη Σύρο, έτσι.
1: Αυτό καθάρισε ο Σαμαράς, θα πούμε. Το ξέρεις αυτό?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Άμα πήρε η Καλαμάτα προπονητή
1: με παρόντριψη Αντώνη Σαμαρά,
0: σφίξαμε. Έτσι, σφίξαμε.
1: Είπε, παιδιά, πάρετε αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι κομματικό στέλεχος ο προπονητής.
0: Α, δεν ξέρω. Ο Γιώβης, παιδιά, το θεωρούν δεδομένο. Μου λέτε ακόμα δεν τον έχει ανακοινώσει. Ενώ ο ΠΑΟΚ λέει ήδη έχει Χάτζινς, Καλάθι, Μπαζίνα εκεί πέρα. Θα ήταν άδικο να έφευγε ο Μπαζίνα. Και στο 2 έχουμε Ταϊρή, Μήτρου Λόγκ και Φώστερ. Βρε, γεμάτη ήταν και οι δύο. Έτσι, γεμάτη ήταν. Ο Τολιόπουλος μπορεί να έκανε μικρότερο συμβόλαιο από ό,τι θα έκανε με ΠΑΟΚ, αλλά μακροπρόθεσμα με το παράσημο δεν πουλήθηκα στους εχθρούς. Για τα λεφτά θα κλείσει με καλά συμβόλαια σαν δημόσιο υπάλληλο στην καριέρα του Σονάρη. Εντάξει, οκ, φίλε. Okay. Ο Χατζηλάμπρου και οι δημοσιογράφοι της Αθήνας λένε ότι στην ηλικία του είναι μεγαλύτερα ταλέντα. Ναι, αίρεση, δεν είπα δεν είναι. Είναι σαν να πανηγυρίζω εγώ για το 14χρονο που παίρνω από τη 10. Κάτσε να του δούμε πρώτα. Δεν είπα δεν είναι. Όχι, ο Λέφας είναι άλλο project.
1: Ποιος είναι ο Αλέφας?
0: Ο Λέφας είναι ένας που είχαμε εμείς πέρσι.
1: Έλληνας.
0: Και μας τον πήραν πέρσι στον Άρη.
1: Και
0: πανηγύριζαν οι Αριανοί. Και δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
1: Δεν
0: έπαιξε λεπτό. Και βέβαια έχασε μέσα έξω πέρσι ο Άρης και κάτω από τον πάγκο του Χατζόπουλου. Παύλα Μισθακίδη. Μισή-μισή ήταν η ομάδα πέρσι. Έτσι.
1: Καλά, Μισθακίδη δεν πρόλαβε.
0: Πώς, η μισή χρονιά είναι του Μισθακίδη.
1: Πώς θα προλάβει?
0: Δηλαδή. Αφού από το Γενάρη και μετά πήρε ο Πάγκο.
1: Μέχρι να έρθει να καταλάβει.
0: Τι Μπέβερλιν πήρα, τι άλλαξα ψηλό. Έκανα αλλαγές. Λοιπόν. Ο Κουλ ξεχνά τον Χάτζινς όπως τον ξεχνάνε οι άλλοι που είναι από τους καλύτερους παίκτες σε αυτή τη θέση. Εγώ δεν τον ξεχνάω καθόλου τον Χάτζινς. Ξέρω μια χαρά τι έχει ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μπασκετικά. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε. Και θέλω να πάμε λίγο 5 λεπτά στο Μουντιάλ. Γιατί αύριο δεν θα τα πούμε. Αύριο έχουμε μικρό τελικό.
1: Δεν θα το δει κανείς.
0: Εγώ θα το δω γιατί.
1: Θα δείτε το στίχημα, το κουμπάρι. Μόνο το κουμπάρι. Δηλαδή δεν το βλέπεις ποδοσφαιρικά αυτό το πράγμα.
0: Θα γίνουν κάποιες αλλαγές από ό,τι υποθέτω από τις ομάδες. Αλλά πάλι ρε φίλε.
1: Παίρνει μετάλλιο δηλαδή κανείς?
0: Ναι, είναι η τρίτη θέση.
1: Παίρνει μετάλλιο?
0: Ναι.
1: Παίρνει μετάλλιο.
0: Τερμάτισες τρίτος στο Μουντιάλ, παιδί μου. Πώς είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος? Ο τέταρτος είναι τίποτα.

0: Εντάξει.
1: Πώς θα το κάνουμε.
0: Και ο τρίτος δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, βρε, και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα.
0: Αυτός που το παίρνει. Αυτός που το παίρνει είναι. Αυτός που παίρνει είναι και αυτός ο οποίος το θυμούνται. Βέβαια, αν ο τελικός.
1: Βέβαια, θυμάσαι και τον φιναλίστ καμιά φορά.
0: Το τελικό. Θυμάσαι το τελικό.
1: Okay.
0: Θυμάται κανείς δηλαδή τους μικρούς τελικούς. Απ' έξω τώρα τα τελευταία.
1: Καλά, δεν θυμάσαι στην Ρωσία την Κροατία που ήταν ο Μαδάρα που λέγαμε.
0: Μόνο. Ποιος? Ο φίλος μας ο.
1: Ποιος?
0: Ο Σιαμίτρας θα μπορούσε να τα θυμηθεί.
1: Ο Σιαμίτρας, βέβαια. Λοιπόν, αύριο στις 12 Γαλλία-Αγγλία. Το παιχνίδι. Φαβορεί οι Γάλλοι. Ενδεχομένως πιθανολογώ ότι θα θέλουν να βγάλουν πρώτο σκόρε τον Εμπαπέ. Άρα μπορεί να γίνουν αλλαγές, αλλά ο Εμπαπέ θα είναι μέσα.
0: Θα παίξει.
1: Βέβαια, αφού θέλουν να τον βγάλουν πρώτο σκόρε. Και... να έχουν και τον πρώτο σκόρε.
0: 10 η ώρα.
1: Και την Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ. Ισπανία-Αργεντινή με τους Μπουκ να δίνουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ισπανό. Δίνουν 2,50 τον Ισπανό, 3,60 την Αργεντινή. Και αν δούμε κατάκτηση, δίνουν την Ισπανία 1,70 και 2,25 την Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Διαλέγεις και παίρνεις. Πας με το σύνολο, πας με την ομάδα, πας με τη συνοχή που έχει βγάλει η ομάδα του Ντελαφουέντε.
0: Πάμε την παράταση.
1: Ή πας. Ναι, ποιος θα το πάρει. Ή πας.
0: Ποιος θα το πάρει.
1: Γιατί ως Μέση την ψυχή, τον Τζαμπουκά. Γιατί αυτό που βγάζει η Αργεντινή στο γήπεδο.
0: Yeah, τη βοήθησε.
1: Είχε και σφυρίγματα.
0: Τη βοήθησε ο διαιτητής στο πρώτο ημίγρονο στο πειθαρχικό κομμάτι 100%.
1: Ας έπαιζαν και άλλοι σκληρά. Τι να κάνουμε.
0: Και πώς θα παίξουν οι άλλοι.
1: Αφού είδαν αίρεση. Τι σκληρά. Είδε ότι το κλωτσιλίκι το παίρνει, το σηκώνει. Άμα τρώγα μία κάρτα, θα σταματούσε.
0: Γυρίσανε 30 χρόνια το ποδόσφαιρο πίσω στο πρώτο ημίχρονο. Η Αργεντινή, να πούμε τώρα.
1: Μην την δρώσει την Αργεντινή τώρα. Η Αργεντινή, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μα πήρε 30 χρόνια πίσω το ποδόσφαιρο.
1: Την Αργεντινή, ρε φίλε, η οποία μα έχει προσφέρει τόση κινήση φέτος στο Μουντιάλ. Με ανατροπές. Αν υπήρχε μια ομάδα που ήταν το αλατοπίπερο του Μουντιάλ, ήταν η Αργεντίνα.
0: Σα αρέσει το ξύλο δηλαδή.
1: Όλα μα αρέσουν. Γιατί η ποιότητα δεν βγάζει και ποιότητα. Ανατροπές έκανε σε 10 λεπτά. Σου βάζε γκολ στι 93.
0: Βρήκε με σχολιστιό.
1: Τι βρήκε.
0: Δεν μπορώ να το πω
1: στην Αγγλία βρήκε.
0: Και όλα καμάδε προπονητέ.
1: Ναι.
0: Ένα το Χασάν Χασάν εκεί το δικό στο φαλακρό το σωσία του.
1: Ναι.
0: Αυτό που
1: μην το... λες φαλακρό γιατί μπορεί να θεωρείται και πινελίκι μετά από κάποια χρόνια. Όπως το χοντρός φαλακρός. Αν δεν το θεωρώ πλεονέκτημα. Καθαρότητα σημαίνει φαλάκρα.
0: Του διαμαντή το σωσία εκεί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τρώ στην Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι το αλατοπίπερο του Μουντιάλ, όπως το λέω.
0: Βρήκε δύο κακούς προπονητές, βρήκε και έκανε η Αργεντινή. Και με διαιτησία.
1: Καλά. Εντάξει τώρα. Φαγώθηκε.
0: Θα περάσει καλά τώρα την Κυριακή.
1: Όχι, εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Με ρωτούσε ο Καζαμπάκης, μου λέει τι βλέπεις. Λέω
0: φίλε. Θα αρχίσει να κλωτσάνε. Θα αρχίσει να κλωτσάνε και ο διαιτητής θα λέει παίζεται.
1: Ναι,
0: στο
1: άμα
0: τελικό.
1: Το δω ότι πάει έτσι, εγώ δεν θα ποντάρω κάτι.
0: Καθαρή έβνοια της Αργεντινής θα είναι αυτό.
1: Φίλε, παράμιλα εγώ τώρα. Βλέπω ότι η Αργεντινή μπορεί και το κάνει, άλλοι δεν μπορούν. Ναι. Άμα δεν μπορείτε, και είστε φλωράκια, πάτε, παίξε κάτι κανένα μπαλέτο. Εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο, αντρικό άθλημα.
0: Α, όταν στον πάγο σκουντάνε, είναι μπέναλτι.
1: Σκουντάνε. Άμα είστε φλωράκια, εσείς οι Άγγλοι, δεν φταίω εγώ. Ναι. Φίλε, η Αργεντινή πραγματικά το λέει, ντροπή που τα λες. Αυτή η σημεία έχει φλωράκια, προσφέρει.
0: Ένα φάουλ έκανε ο Σιώπης τον άλλον τον Κωνσταντέλια. Επανάστασε ο λαός του
1: ΠΑΟΚ. Τον Αχίλιο.
0: Ο ΠΑΟΚ τον Αχίλιο.
1: Τζαμπουκάς, προξήματα.
0: Τον καημένο τον Κωνσταντέλια. Τώρα ήταν φλωράκια οι άλλοι. Άρε μπαγάσιδες να πούμε.
1: 4 χρόνια λέει θα φάει άλλη επειδή την είπε χοντρή. 4 χρόνια λέει.
0: Τι 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια φυλάξει με αναστολή.
0: Θα πάει φυλακή γιατί. Ναι. Ναι.
1: Αν με αναστολή. Επειδή την είπε χοντρή.
0: Οι δικαστές κάτι τέτοια βρίσκουν να κάνουν τσαμπουκάδες οι δικαστές. Εντάξει, καλά είναι. Αυτό γελάει ο κόσμος τώρα.
1: Έχω μια ενημέρωση ότι η ΑΕΚ ήδη έχει βρει τον αντικαθεστάτη του Πινέδα. Και θα ανακοινωθεί άμεσα. Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Δεν συγκινούμαστε.
1: Εντάξει, okay, απλά αναφέρω το μαντάτο που
0: παίρνω. Υπάρχει δικαστής που έριξε 4 χρόνια φυλακή στη γυναίκα.
1: Με αναστολή, επειδή την είπε χοντρή.
0: Επειδή είπε την άλλη χοντρή.
1: Πού έχουμε καταντήσει. Εμάς με φαλακρούς έπρεπε να τους βάλουμε. Ο άλλος μας λέει κακάτσιμος εδώ, θα έπρεπε να το στείλουμε ισόβια.
0: Ναι, να πάει κάθε μέρα. Να πάει να σπάει πέτρες, είναι δυνατόν τώρα.
1: Εγώ γελάω με αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα κάνουν τα 12χρονα.
0: Υπάρχει
1: δικαστή. Τα 9χρονα, τα 8χρονα. Α, είσαι χοντρός, είσαι κοντός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι άσχημο. Αυτά τα κάνουν 9-10 χρονών παιδάκια.
0: Και πρέπει να
1: και
0: πάει
1: να τιμωρήσουν.
0: Φυλακή αυτός. Εδώ βιάζουν παιδάκια.
1: Δεν πάει να πάει, με αναστολή.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εδώ βιάζουν παιδάκια, κακοποιούν γυναίκες. Οι ποινές είναι ελαφριές. Και πήγατε και δώσατε 4 χρόνια φυλακή δικαστές στην άλλη που είπε την ανιψιά της χοντρή. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό και να σε πιστέψουν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι στη χώρα που άλλος βίασε τον έχουν έξω και θα βάλεις έστω και με αναστολή τον άλλο που τον είπε χοντρό
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, τραγωδία.
0: Είστε τραγικοί, ρε.
1: Τραγωδία, τραγωδία.
0: Σε τραγέλαφη.
1: Ναι, συμφωνώ 100% με ραπ. 100%.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα. Αστεία πράγματα είναι αυτά.
1: Τα ντέρμπι κουλ μας, μπορείς να μας πεις πότε γίνονται τα ντέρμπι. Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Γίνονται διπλά ντέρμπι εδώ. τρίτη αγωνιστική κατευθείαν. Δηλαδή με το που μπαίνουμε Σεπτέμβριο, πρώτη αγωνιστική 22-23, 30 οι άλλοι, αρχές Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης.
0: Την Ντέρμπι.
1: Στην Τούμπα.
0: Τούμπα, τέταρτη.
1: Τέταρτη. Σεπτέμβριο, εκεί μέσα.
0: Ωραία.
1: ΠΑΟΚ Άρης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ένατη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δέκατη αγωνιστική. 12η Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης 13η. Να πούμε ότι μετά ο δεύτερος γύρος πάλι δεν είναι.
0: Θα είναι ανάκατα.
1: Θα είναι μπερδεμένος, έτσι. Ναι. Και ξεκινάει κατευθείαν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κατευθείαν. Και Άρης ΑΕΚ, Άρης ΠΑΟΚ 16η αγωνιστική.
0: Χειμώνας.
1: Ναι, μέσω χειμώνα θα είμαστε εκεί. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχει 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 συνεχόμενα ντέρμπι. Καλή φάση. Αυτό έχουν είναι. Απλωθεί στο
0: play-off, derby.
1: Μια χαρά για την κλήρωση. Εντάξει, τώρα το καθένας βλέπει την κλήρωση ο ένας στραβεί, ο άλλος καλεί, ο άλλος ανάποδε. Εγώ ένα έχω να πω, αυτό που λέω πάντα. Όλοι παίζουν με όλους.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αλλά, ναι, αλλά το timing παίζει τον ρόλο.
0: Έτσι.
1: Το timing. Σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ομάδες.
0: Πού θα σε βρει.
1: Άρα δεν με νοιάζει το πρόγραμμα.
0: Τι θα σε βρει, σε τι φόρμα θα σε
1: βρει. Το timing.
0: Τι όλοι με όλους.
1: Δυνάρα μου, θα πάμε σε διαφημιστικό, ενάρετο, γαλήνιο. Έτσι. Πα να κάνει εσύ. Τα ντέρμπι βλέπω δεν έβαλε ο Ηρακλή ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ντερμπάρα. Αυτό Αλέξανδρε, sorry γιατί. Έχει δίκιο.
0: Συνηθίσαμε.
1: Έχει δίκιο. Να σου πω γιατί. Ο Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι ντερμπάρα. Όπως το λέμε, είναι ντερμπάρα για μένα. Πιο δυνατό από το Άρης ΠΑΟΚ θα είναι φέτος το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Εδώ θα είσαι. Απλά είτε το κείμενο όπως το πήρανε από τους Αθηναίους. Και το πέταξαν έτσι. Λοιπόν, δίνω. Κομψότατο. Και επιστρέφουμε τελευταίο. Ημιωράκι με. Γιατί ντέρμπι, αν θέλουμε να το δούμε το ντέρμπι ως έννοια ντέρμπι, είναι το τοπικό του χαρακτήρα. Δηλαδή ΠΑΟΚ Ηρακλής, ΠΑΟΚ Άρης, αυτά είναι ντέρμπι. Έτσι, τα τοπικά. Κομψό, θα επιστρέψουμε με γραμμές στα 390 μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Σλοβένος Λάβκο Βίντσιτς ξέσπασε σε λιγμούς καθώς επιλέχθηκε από την FIFA ως ο διαιτητής που θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής στις 10. Εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή αλλά και τα χρυσά μετάλλια, στην νικήτρια ομάδα του Μουντιάλ η FIFA θα απονείμει ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητών. Η μία τους πλευρά θα απεικονίζει το παγκόσμιο κύπελο και η άλλη την ταυτότητα των νικητών. Με αγωνία αναμένονται νεότερα από την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ, 19χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μοιραίο πριν την τελική φάση της διοργάνωσης, δεν προπονήθηκε χθες και είχε δεμένο το πόδι του βάζοντας ερωτηματικά εν ώψη του τελικού.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παράθυρο στα σπορ.

καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλουζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάν στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες, καθώς ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τιχέρο και υπέγραψε διετίες στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε τον Ηρακλή Ντάνι Μουνιόθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από τον Άριο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση στο Μόναχο. Αντιμετωπίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZ Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
16: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 424.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: για πάμε λίγο καλημερούδια, για πάμε λίγο μποντζόρνο στα φιλαράκια μας εντός, εκτός και πίτα αυτά. Έτσι δεν ξεχνάμε τα παλικαράκια μας. Τώρα περιμένετε Πολωνία, το ότι θα έβρισκα και Έλληνες ακροατές που μας είναι εκεί, cool, θα θείς, είμαστε εκεί να σε βρούμε, να σε κάνουμε, δεν το περίμενα στο εξωτικό Λούμπλιν. Θα δούμε ακόμα, παιδιά, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Τώρα, έχω για σας κάτι πολύ καλό, έχω κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, διότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μία βόλτα. Ή ακόμα καλύτερες, με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρες παντού. Ράπε κουλ σαφτάκια σας με κάζα στα πλήκτρα. Χάρη σήμερα ρεπουδάνη. Στα μεταγραφικά λίγο που δεν ασχολήθηκε και πάμε σφαίρα γραμμές. Ανοίγουμε τα 90. Έχουμε σχολιάσει πάρα πολλά. Ποδοσφαιρικά, μεταγραφικά, μπασκετικά. Είπα μεταγραφικά, η πώληση του Πινέδα στη Μοντερέι είναι αυτή που μπαίνει στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά για τον Φαν Τρόκελε μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον, κάνει ο Λίν αναγκαστικά. Ο Ολυμπιακός πάει για ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ, τον Ντάβιντ Ασβίλη. Μπακ αριστερό δεν βλέπει να παίρνει, Ολυμπιακέ. Έχεις εκεί χορτάσει ζάρτα το Γιαννούλη. Εκεί κάτσε, εκεί παρκαρισμένος. Θα δούμε ποιο θα παίξει τα προκριματικά. Αμείς με κανένα Μπρούνο στο τέλος. Λοιπόν. Ναι, οκ. Okay. Διαρκείας του ΠΑΟΚ που ρωτάτε, παιδιά, Δευτέρα. Το είπαμε εδώ πριν από μία ωρίτσα. Τη Δευτέρα θα βγουν τα διαρκείας να ερεμήσετε κι εσείς, να μπουκάρουμε, να γεμίσουμε την τουμπάρα μας και φέτος. Έτσι, στην τελευταία της θέλουμε να πιστεύουμε χρονιά εν ζωή την τουμπάρα μας. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, ακούμε. Μποντζόρνο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Μ' ακούτε?
0: Πεντακάθαρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να ρωτήσω λίγο τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση του Τοϊόπουλου.
0: Με την υπόθεση του Τοϊόπουλου, τι αντιλαμβάνομαι ότι συνέβη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση εντυπωσιακή στον Παναθηναϊκό, του έδωσε ό,τι ήθελε, έκανε και ένα συμβόλαιο μυθικής αξίας στον Τοϊόπουλο. Χωρίς να υπολογίσει στα θέλω και στα συναισθήματα του παίχτη και βγήκε προς τα έξω ότι είναι ο παίχτης έτοιμος να έρθει. Χώθηκε ο Άρης, έκανε και αυτός μια καλή πρόταση, όχι σαν του ΠΑΟΚ, και ο παίχτης επέλεξε τον Άρη. Αυτό έγινε.
1: Μάλιστα. Θα κινηθούμε για άλλον άσο ή όχι?
0: Ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν θα κινηθεί για άλλο άσο, παρότι υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει ακόμα μια πολύ δυνατή χειρή μεταγραφή. Οριακά επίπεδο Οσμάν.
1: Στη θέση 4.
0: Στους ψηλούς.
1: Στους ψηλούς, okay,
0: αν και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για το Γόκαπ, αλλά ο Γόκαπ δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει με το Ντουμπάι, τι και πώς, γιατί αυτό θα φύγει από τον Ολυμπιακό, δεν μένει.
1: Ωραία, ωραία. Οι πιθανότητες να παίξουμε Ευρωλίγκα, δηλαδή του χρόνου, ποιες είναι?
0: Του χρόνου πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πιθανότητες να παίξουν Ευρωλίγκα είναι υπερβολικά πολλές. Για να μην πω σχεδόν βέβαιο και είμαι εκτεθειμένος, θα πω ότι είναι 80% πιθανότητες να παίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου Ευρωλίγκα.
1: 80.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Ο φιναλίστ μπαίνει και αυτό στο.
0: Του χρόνου Ευρωλίγκα. Η ομάδα θα γίνουν 24 στην Ευρωλίγκα. Αν σου λέει κάτι.
1: Πόσες είναι?
0: Τώρα είναι 20.
1: 20, άρα ναι, όντως.
0: Θα μπουν άλλες 4. Θεωρώ ότι και οι δύο θα μπουν. Να είσαι καλά, αδερφέ, γιατί έχουν το πακέτο. Έτσι, να είσαι καλά, καρδάση μου, την αγάπη μου. Θεωρώ ότι και οι δύο θα μπουν. Έχουν το πακέτο. Λίγο υστερεί ο Άρης στο γήπεδο, το παλέ που δεν γίνεται κάτι άλλο να κάνει, αλλά έχουν παίξει και ομάδες με μικρότερο γήπεδο. Έτσι. Μόνο εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το πακέτο και την ιστορία και τη δυναμική και το μπάτζετ. Όλα τα έχουν οι ομάδες μας. Καλημέρα, ναι.
2: Κόλλα μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον, έλα γορινά.
2: Καλά είσαι, ο Τάσος από την Αθήνα.
0: Έλα Τάσο, έλα αδερφούλη.
2: Που μιλάμε.
0: Ναι, το φιλαράκι μου.
2: Θέλω να μιλάμε πιο συχνά, αλλά η δουλειά δεν μου το επιτρέπει.
0: Όποτε και όπως μπορείς.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ναι. Εγώ σε πειρά, γιατί πάντα όταν έχω κάτι να σου πω, στο λέω. Πριν 20 μέρες σου είχα στείλει ένα μήνυμα και σου είχα πει ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, οι παλιοί και μεγάλοι σε ηλικία παίχτες του ΠΑΟΚ είναι πολύ ευχαριστημένοι με το λύση. Μέχρι το παρόν. Ως το παρόν.
0: Αλήθεια, λες, το εισέπραξα και εγώ που πήγα στην Ολλανδία, έστω αυτή τη μία μέρα που ήμουν εκεί κοντά με την ομάδα, γιατί τόσο ήτανε. Ναι. Αυτό εισέπραξα και εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ πήρα όμως να σου πω και έτσι έχω βγει λίγο από το γραφείο να σου πω το εξής. Mm-hmm. Που δεν το έχετε πει κανένα σταθμός. Εγώ από τις πηγές που έχω, mm-hmm. όσον αφορά την μεταγραφή του Λιόπουλου, χάλασε για ένα και μόνο λόγο.
0: Για πες.
2: Επειδή ο Μπράντοβιτς ζήτησε mm-hmm. ένα χρόνο δανεικό τον Καλάθι. Δηλαδή, σου δίνω το διόπλο, αλλά θέλω καλάθι στην ομάδα για ένα χρόνο.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Ναι, πώς θα γίνει όμως αυτό τώρα?
2: Το ζήτησε σαν απαραίτητη προϋπόθεση,
0: ναι,
2: για να γίνει η μεταγραφή. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είπε όχι, δεν δίνω καλάθι.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο χάλασε η μεταγραφή και έκανε πίσω. Ενώ αρχικά είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον πολύ δυνατό ο ΠΑΟΚ, έκανε πίσω ο ΠΑΟΚ και είπε δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά τώρα
2: και...
0: που τον πούλησε πάλι δεν πήρε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε, αλλά
0: δεν πήρε κάποιον καλάθι, τον πούλησε.
2: Του Μπράντοβιτς να πάει για ένα χρόνο, επειδή είναι μεγάλη το αγάπη και έρωτα.
0: Ο Καλάθης.
2: Ναι, ο Καλάθης. Τον ήθελε πάρα πολύ σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Μάλιστα.
0: Okay, αυτό δεν το έχω, το ακούω πρώτη φορά πράγματι από σένα. Και δεν το έχω διαβάσει και πουθενά. Όντως το ακούω πρώτη φορά. Θα δούμε. Okay.
2: Ναι, το ξέρω, δεν έχει παιχτεί πουθενά, ούτε το έχω ακούσει. Εγώ το άκουσα από εκ των έσω, τέλος πάντων.
0: Okay. Ο καθένας έχει την ενημέρωσή του. Ωραία, αδερφούλη μου.
2: Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε. Καλές διακοπές στον Τίνο και σε σένα.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Την αγάπη μου. Καλή δουλίτσα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Τα ακούμε όλα, παιδιά. Τα ακούμε όλα. Πάμε. Καλημεράρες. Επόμενος στα 390 για δικά σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Κάτσε να καταπιώ γιατί και τρώω ένα κουλούρι, ρε. Θα πνιγώ, ρε. Τι κάνεις, Νικόλα μου?
0: Καλά, γόρινα μου, εδώ. Στη μάχη.
3: Καλά. Μπράβο,
0: εσύ
3: γόρι
0: που
3: μου,
0: είσαι,
3: καλό.
0: Εσύ που είσαι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Νικόλα.
0: Να με ρωτήσεις.
3: Σαν πολύ το θέμα αυτό με τον, πώς το λένε, με τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
3: Σαν πολύ μούφαδε μου μοιάζει. Δηλαδή πολύ παρακάλει δεν είχε.
0: Δεν ξέρω αν είχε παρακάλει, αλλά κράτησε. Μια εβδομάδα. Κοίταξε, έχουμε κι άλλα σύνορα.
3: Όχι, με τον Γιαννούλη. Πας μπρος, πας πίσω ξανά.
0: Κοίταξε, όταν μπλέκεται ο παίχτης με συνέστημα και έχει συνέστημα για μια ομάδα, συνήθως δεν πάει στην ομάδα που πληρώνει τα πιο πολλά. Πάει στην ομάδα που αγαπάει. Γιατί ο παίχτης θέλει αυτό, τέλος. Άρα μπορεί να αργήσει από
3: θέλει
0: μια
3: ομάδα.
0: Ήθελε Άρη, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε Άρη.
3: Δεν πειράζει. Ας πάει εκεί πέρα, ναι, να δούνε τίτλους, να δούνε αυτά, ευρωπαϊκά, κόσμο και τα λοιπά. Το λέω, θα το ζήσει κι αυτό.
0: Εντάξει, ήθελε άλλο άνθρωπο.
3: Διακοπές που θα πάμε, κάτι άκουσα. Πού θα πάμε?
0: Πού θα πάμε? Καβάλα θα έρθω.
3: Εσύ πού θα πας?
0: Καβάλα.
3: Πού? Καβάλα.
0: Ναι, τώρα το
3: Σαββατοκύριακο. Θα είμαι Καβάλα, αδερφέ.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι στην Καβάλα. Εκεί με έκλεισε ο Μελίδαρος να πάμε παρεούλα μαζί πριν παντρευτεί.
3: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία
0: στο Καρπούζι και στο Καπόνι.
3: Ναι,
0: μα αυτό του είπα στην αρχή, μου λέει Χαλκιδική. Λέω Χαλκιδική, δεν πάω πουθενά, με πληρώνει, σου λέω. Δεν πάω, μόνο στο φίλο μου τον Τάσο.
3: Μου έλεγε μια παροιμία που δεν την άκουσα.
0: Ναι.
3: Μακριά από αστυνομικό, μακριά από τον κόκκινο και από το Χαλκιδικό.
0: Φύγε. Τι είναι αυτό εδώ? Πραγματικά μου λέει, λέω Χαλκιδική, να κάνω 5 ώρες να πάω. Δεν κάθομαι μέσα στα μάξι με τίποτα. Λέω, άμα θες, αφού να μην πάμε σε άλλη μέρια μου με αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε Καβάλα. Ναι. Είμαι Κόσοβο. Έλα ρε φίλε, την αγάπη μου στο Κόσοβο. Γιωργάρα μου, κανόνισε και πού θα πάμε τα παιδιά μας, έτσι. Ο Αχιλλέας θέλει Παρίσι, λέει. Να πάμε να δούμε την Παρί. Την αγάπη μου εκεί στο Γιωργάρα. Άρα, αθλητάρα μου, και σε όλα τα παιδιά εκεί στο Κόσοβο. Προχωράμε, γραμμές φουλ, γεμάτο κέντρο. Καλημέρα.
4: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις, ο Ιντίβερς είμαι. Τι κάνεις ρε.
0: Καλώς την Ιντίβερς. Πού χάθηκες ρε ψυχούλα, Ιντίβερς.
4: Αφού θέλω να πάρω την Δευτέρα ρε φίλε και δεν με αφήνεται να.
0: Τι να σε πάρω, αφού εσείς Ιντίβερς παίρνεις όποτε θες, εντάξει.
4: Κοίταξε, άκουμε σου πω τώρα. Αυτό που λέγατε με τους πίνακες την Δευτέρα ρε, με τον Κώστα.
0: Α ναι, έχουμε ανοίξει καινούργια μπίζα τώρα, με το μυαλό μας βέβαια, αλλά ανοίγουμε μπίζα.
4: Ναι. Ξέρεις τι μέχρι στο μυαλό, γι' αυτό τον ευαίνω να ακούσει κι αυτός.
0: Ακούει.
4: Θυμίζει την ταινία με τον Βουτσά, με τον Μοχάμετ και τον Λέλο.
0: Ναι.
4: Θυμάζει την ταινία.
0: Ναι.
4: Αυτό μη θυμίζει, αυτός είναι ο Μοχάμετ. Μη βρει κανένα Λέλο, πες τον.
0: Βρε αυτός ό,τι θες θα βρει τώρα. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, Ντίβερς, για πες μου λίγο τώρα, χωρίς Πινέδα, πώς τη βλέπεις δουλειά?
4: Εντάξει, άμα ήθελε ο άνθρωπος να φύγει, ας φύγει. Τι να
0: κάνεις, ναι, δεν κρατά. Είμαι μαζί σου 100%. Δεν κρατάς ποτέ κάποιον που δεν θέλει να μείνει. Τον αφήνεις να φύγει. Με το ζόρι δεν γίνεται δουλειά. Το ίδιο πρέπει να καταλάβει και η Άουξμπουργκ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ξεπαρκάρει. Τέλος πάντων.
4: Θες να σε πω, αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Παντού.
4: Όταν πούλησε Crystal Palace τον Ολίσε στην Bayern, τι έγινε? Το ίδιο πράγμα έγινε. Έτσι είναι, αυτό είναι αποδεκτό.
0: Μα και
4: πρέπει ο κάθε φίλος
0: να το καταλάβει. Να το καταλάβει. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Λιόπουλο τώρα. Πέρσι, με τώρα που είπες για τον Ίσακ στη Λίβερπουλ, που λέει εγώ φεύγω, δεν κάθομαι Νιουκάσιμ. Τι να κάνουμε τώρα?
4: Δεν είδες τι έγινε πέρυσι? Και πήγε τραυματίας μου, δηλαδή προετοιμασία δεν έκανε.
0: Ναι, ούτε προετοιμασία. Και συνήθως αυτά τα σενάρια που κρατάνε καιρό, να ξέρεις, δεν παίζουν κιόλας στην επόμενη χρονιά. Δεν τραβάνε.
4: Εγώ τώρα θέλω να μου πει να πάω να πάρει αυτόν τον Μπέρκ.
0: Άμα πάρεις τον Μπέρκ, φίλε, άμα κάνεις τον Μπέρκ, ίσα που κάνεις και upgrade κιόλας. Κοίταξε, βγαίνεις στην αγορά με 8 εκατομμύρια. Με 8 εκατομμύρια βγαίνεις. στην αγορά τώρα.
4: Και, να σου πω και αυτό και να κλείσω, μην απασχολήσω. Κλείσε,
0: ναι, ναι.
4: Ποιον άλλον είναι καλό, αυτό το Εκουαδόρ, δεν ξέρω με τον διευθυντή Μουντιάλ, τον Πέδρο Βίτε.
0: Πώς, έτσι εδώ, Βίτε, πλάκα με κάνεις. Εννοείται.
4: Τώρα μα το φέρει, δεν φέρει, αλλά πάλι και με Μεξικό, με Πούμας, με τέτοια μπλεκή.
0: Πάλι θα είσαι δυνατός, θα είσαι δυνατός. Απλά το θέμα είναι πώς θα κολλήσει, να είσαι καλά.
4: Γεια
0: σου, αγορίνα μου, γεια χαρά Σιντίβερ, στο φιλαράκι μου, ωραία καζούρα, με κάνει και το χαίρομαι. Επιστρέφει και η ΤΣΣΚΑ του χρόνου σε Ευρωλίγκα, κατά πάσα πιθανότητα. Τι λέει, ρε, λέω, ο Καλάθη οδεύει συζήτηση, θα το δώσουμε και ένα χρόνο. Ναι, άμα το δώσουμε. Ουσιαστικά, εμεί τον Καλάθη φέτο θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Του χρόνου δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί νομίζω διετές νομίζω τον έχουμε κάνει. Ναι, την αγάπη μου εκεί στα παιδιά, εκεί στο Κόσοβο που τραβάνε τα ζόρια του. Εμεί κάνουμε μπάνια και τα παιδιά είναι στο Κόσοβο. Καλημέρε, πάμε. Έλα, Ερμανό. Πηλέ. Ένα. Πάμε, επόμενο. Ο Παναθηναϊκό, μία ανάσα από ό,τι λένε τα ραντάρ μου. Στον Βαν Ντρόκενεν. Έτσι πάει να τον αποκτήσει, γιατί Ίγκασον ένα χρόνο έξω. Γεια σας. Καλημέρα, επόμενος.
5: Έλα, κουλ, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, ερμάνο μου.
5: Να σε κάνω μια ερώτηση. Η διαφορά του Πινέδα με του Γιαννούλη, ξέρεις ποια είναι?
0: Για πες.
5: Ότι η ΑΕΚ θέλει 8 εκατομμύρια για να τον πουλήσει. Ο παίχτης θέλει να πάει στη Μοντερέι και η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
5: Εμείς δεν δίνουμε αυτά που θέλει η Άουξμπουργκ.
0: Πρόσεξε. Είναι η διαφορά. Η διαφορά δεν είναι αυτή. Είναι ότι. Η ΑΕΚ δεν είχε, η Μοντερέι δεν είχε άλλον αγοραστή. Η Augsburg για τον Γιαννούλη έχει κι άλλον. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί με 3,5 αν έλεγες την Augsburg αρχές καλοκαιριού, θα στον πουλούσε και θα σε έλεγε.
5: Αυτό είναι υποθετικό όμως.
0: Όχι, δεν είναι υποθετικό, είναι ρεαλιστικό. Αν έλεγες, είχε μόνο την πρόταση του ΠΑΟΚ 3,5 τον Ιούνιο, θα έλεγε ΠΑΟΚ στον Τιλίγο και με Κορδελίτσα. Απλά είχε τον Ολυμπιακό που τη λέγω σε δίνω 5 και σου λέει η Augsburg. Γιατί μην πάρω εγώ τα 5 και να πάρω τα 3,5, χαζί είμαι. Αυτό γίνεται τώρα.
5: Έτσι, απλά ναι. Παρόλα αυτά είναι λίγο υποθετικό αυτό, αλλά οκ. Okay. Εγώ θέλω να ρωτήσω ναι. για τον Μιχαηλίδη και για τον Ζίβκοβιτ.
0: Ναι.
5: Τα συμβόλαιά τους λήγουν του χρόνου.
0: Του χρόνου πάει λίγουν και τα δύο. Ναι.
5: Πάει δεν πρέπει να τα ανανεώσει.
0: 100-0.
5: Δεν έχει αργήσει σε αυτό.
0: Εντάξει, okay. Μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, τώρα λες ότι έχουμε τα μεταγραφικά της τρέχους περίοδου. Να τελειώσει τον Αύγουστο τα μεταγραφικά και να πει να τους πιάσει τους παίχτες. Να τους πιάσει τους παίχτες βεβαίως. Πρέπει να γίνει ο Μάτος και ο Βιερίνα και να τους πει: παιδιά, τελειώνουμε μεταγραφές 20-25 Αυγούστου. 1-2-5 Σεπτεμβρίου ελάτε να κάνουμε ανανέωση συμβολέων. Αλλά να τους πιάσει και να τους μιλήσει. Μην τους έχει παρατημένους και να τους λέει: α, θα δούμε. Ελάτε να κλείσουμε τα συμβόλαια ανανέωσης. Μαζί σου είμαι.
5: Αυτό.
0: Ναι, okay, γιατί είναι δύο βασικοί. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία τα ερωτήματά σου και τα δύο. Ωραίος. Ωραιότατος. Γιατί με έκλεισε ρε κουρ. Δύο εβδομάδες έχω να πάρω τηλέφωνο. Αφού δεν ακουγόσουν, ρε φίλε. Τι να σε πω, αφού δεν μιλούσες. Πάμε, επόμενος. Όσοι προλάβουμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αχ, καλό στην κυρία Σοφία.
6: Ολυμπιακά και επιμένουμε.
0: Άντε πάλι.
6: Ο επιμένουμικά.
0: Άντε πάλι. Φτιάξε κανένα παστίτσι όταν φάμε. Ναι.
6: Πάσε παραπάνω λεπτά με βγάζει ο Γιαννούλη και πάνε πάρτον.
0: Άντε ρε, αφού σε φτύνει στη μάπα ο Γιαννούλη.
6: Ποιο?
0: Σε φτύνει ο Γιαννούλη και ακόμα νομίζει ότι βρέχει.
6: Νομίζει
0: ότι βρέχει και σε φτύνει ο Γιαννούλη. Αντί να πάει να πάρει μπακ, κάθεσαι και ξεροσταλιάζει στα φτισίδια του Γιαννούλη.
6: Πάρτο, ποιο ξεροσταλιάζει.
0: Βρε, ξεροσταλιάζει, σε λέω τώρα.
6: Άσε το ποιο ξεροσταλιάζει και ποιο παρακαλάει.
0: Και να σε πω και κάτι.
6: Σε έχω και τρει περιποιημένε κλωσικέ από την Εύμπορ.
0: Να σε πω και κάτι. Του χρόνου στο μπάσκετ στο Παλατάκι. Θα φας κάτι κοσάρες στο κεφάλι που θα κλαις. τώρα χωρίς πλάκα.
6: Έλα τώρα στο ΣΕΒ να σε κερδίσω έτσι όπως είσαι.
0: Δεν θα πέσει στο ΣΕΒ. Στη Σανέλα Αρένα θα πέσει που πάω και βγάζω διπλά για πλάκα.
6: Όπου παίζω.
0: Ένα παστίτσιο.
6: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
0: Ένα παστίτσιο σε είπα να με κάνεις 5 χρόνια. Ακόμα παστίτσιο φτιάχνεις. Ναι.
6: Τσέρκι θα λέει ο Ραπτόπουλος.
0: Τι θα λέει.
6: Βρε το φουκαρά το μπα.
0: Τέτοια θέλω να λέει, γιατί ό,τι βγάζει στο στόμα του αρνητικά πάει τέλεια.
6: Α, καλά,
0: παστίτσιο θα με κάνεις. Παστίτσιο θα με κάνεις ή πας να υπεφεύγεις διαρκώς. Θα κάνεις ένα παστίτσιο να έρθεις εδώ.
6: Γιαννούλη να σε κάνω παστίτσιο.
0: Άρα κοίτα μην γίνει κανένα χουνέρι τώρα σήμερα αύριο να σε δω με το παστίτσιο.
6: Χουνέρι μωρέ να γίνει.
0: Φύγε, φύγε κυρία Σοφία. Λοιπόν. Εφαγωθήκατε, παιδιά, άντε φαγωθήκατε με τον μπασκετικό τέτοιο, με τον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι η μεταγραφή του Οσμά σας ξετρένα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το τεσάρι που θα πάρει, 4-5, θα είναι επιπέδου τέτοιου. Άντε φαγωθήκατε. Θα είναι τέτοιος παίχτης, να ξέρετε. Θα καραγουστάρετε, θα βγάλετε τάβλα πάλι. Έτσι, κρατήστε το αυτό και άμα είναι μου τη λέτε μετά. πάει να φέρει πάλι πολύ μεγάλη κίνηση όπως πήγε και έκανε προσέγγιση και σε Χεζόνια και σε Βαλανσιούνας. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να τους πάρει, παιδιά. Στο Eurocup παίζουμε, να ξέρετε. Δεν παίζουμε Ευρωλίγκα. Αν παίζαμε Ευρωλίγκα, δεν θα δίναμε και τόσα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι θα έχουμε ακόμα ένα δυνατό έτσι τράνταγμα μεταγραφικό στο μπασκετικό κομμάτι. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο, αλλά παιδιά πρέπει να φύγω. Πρέπει να ηρεμήσω. Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί στο Παϊπόνια, έτσι Καβάλα, θα πάμε λίγο να δούμε και εκεί τον ομό. Και μετά μια εβδομάδα ακόμα, άντε σούξου μουξου, λίγο πάω, λίγο. Τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για να μάθουμε με ποιον θα είναι στη μεθεπόμενη αγωνιστική. Έχουμε δρόμο. Προς το παρόν θα σφυλώ match moods. Ευχαριστώ τον κύριο Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μένετε Μετρόπολης, πλακοτελίστες παίρνουν σκυτάλι. Αμέσως μετά και τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Καλό σου κούνα έχετε, ερμάνος μου. Φιλιά στο σπίτι. Στοιχηματικά τα πάντα όλα στο betshow.com και αυτό το Σαββατοκύριακο. Αμπιεντό! Τα μικρόβια αν πήξω. Όσοι βγάζουν τους κακούς μας σε αυτούς. Όσοι μας κάναν τους αδερφούς. Θα ακούσουν το παπά. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα. Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, το στάδιο Λουσαήλ στο Κατάρ φιλοξένησε έναν τελικό που πολλοί χαρακτήρισαν ως τον κορυφαίο στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Αργεντινή και η Γαλλία πρόσφεραν μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική παράσταση γεμάτη ανατροπές, ένταση και δράμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Λίονελ Μέση έμοιαζε αποφασισμένος να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του και οδήγησε την Αλμπισελέστε με δύο γκολ και αμέτρητες μαγικές στιγμές. Απέναντί του στάθηκε ο ασταμάτητος Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και κράτησε μόνος του όρθια τη Γαλλία. Το 3-3 οδήγησε τον τελικό στα πέναλτι, όπου η Αργεντινή λύγησε τους πρωταθλητές κόσμου και κατέκτησε το τρίτο μουντιάλ της ιστορίας της. Ήταν η βραδιά της απόλυτης δικαίωσης για τον Μέση.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα. Προθεσμία για να απολογηθεί. Το πρωί της Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στην οικοδομή που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Κατηγορείται όπως και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη από εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει κατοχή εκρηκτικών. Συνεχίζονται οι παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Διονύση Καλαματιανό να ακολουθεί την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Ραγκούση και τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα που προηγήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζοντας ότι η πορεία κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποτέλεσμα σχεδίου του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη μόνη ελπίδα να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα. Το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 38 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από τις 22 Ιουνίου όταν και τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στη χώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνες για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνες. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας. Summer sale στο One Salonica. One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica. The one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά. 10, 9, 8, 7, 7.
15: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
25: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
24: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
26: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
27: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: θάνατος. Εντάξει, δεν βλέπω το Θανάση καλά. Περιμένω να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι ότι είμαστε στον αέρα. Λαμπάκι την έβλεπα. Ένιωθα σαν το με έκανε προσπίσει κάποιο κάτω το καλάθι. Κατάλαβες, έχει την μπάλα. Εγώ είμαι αμυνόμενος.
1: Ναι, αλλά είσαι έμπειρος και τα κατάφερες.
0: Τι κατάφερα. Εκπρόθεσμο ήταν. Τελείωσε η επίθεση, θέλω να πω. Τέλος πάντων.
1: Εγώ κάτι βλέπω. Βλέπω μισή μύτη, μισό μάτι. Έτσι από εδώ μεριά.
0: Εγώ πάλι δεν τον βλέπω. Τέλος πάντων. Καλά, αφού τον βλέπεις εσύ,
1: Δεν σε βλέπω.
0: Ναι, δεν μας βλέπει και αυτός.
1: Δεν μας βλέπει. Ο Θανάσης δεν μας βλέπει σίγουρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο ακροατήριο. Καλημέρα Θανάση.
0: Καλημέρα Θανάση, Τζον Μπομπόι. Άρχισε η πλάκα, τέλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Και σήμερα όπως κάθε μέρα μαζί μας η Bet365, χορηγός της εκπομπής μας. Buzzer beater ανάρτηση, επειδή αρχίσαμε λίγο με μπασκετικά και με προσπίσεις κάτω το καλάθι. Έγινε ανάρτηση, έτσι.
1: Μια χαρά τη βλέπω.
0: Εφτά είναι τώρα.
1: Ωραιότατα. Πρώτος ο Ηρακλής. Άικ Ηρακλής.
0: Ιάκ.
1: Ο Ηρακλής, εμάς έτσι.
0: Το ζευγάρι.
1: Το ζευγάρι, αλλά εμάς.
0: Άικ Ηρακλής είχε πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Και στην εποχή Μυτιλινέου. Όταν ο Μυτιλινέος ανέλαβε τον Ηρακλή το Φεβρουάριο του 2000. Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2000. Η σεζόν ήταν σε εξέλιξη. Πήγαινε ρε παιδί μου, πήγαινε. Και είχε ο. Πώς το λένε, ο Ηρακλής για προπονητή τον Αναστασιάδη.
1: Ο Τρίες.
0: Ναι, ο Αναστασιάδης ήταν ο πρώτος προπονητής του Μυτιλινέου. Αλλά τον βρήκε ο Μυτιλινέος στον Ηρακλή. Ήταν ήδη, δηλαδή ήταν επιλογή του Θοδωρίδη από το προηγούμενο καλοκαίρι, του συγχωρεμένου του Πέτρου Θοδωρίδη. Και μετά, όταν έγινε αλλαγή του διοκτησιακοθεστώτος, ο Μυτιλινέος βρήκε τον Αναστασιάδη. Τελειώνει εκείνη η σεζόν, ο Ηρακλής βγαίνει στην Ευρώπη. Και είναι η περίφημη τράμπα μεταξύ των ομάδων. Τράμπα εννοώ όχι με κάτι κάτω το τραπέζι, τράμπα ρε παιδί.
1: Πήγε
0: ο Αναστασιάδης στον Παναθηναϊκό και ήρθε ο Κυράσης από τον Παναθηναϊκό στον Ηρακλή.
1: Αυτό τι λογική είχε.
0: Μετά ξαναλλάξαν κιόλας.
1: Μπράβο, δηλαδή αυτό το χιαστή τι ήτανε.
0: Είχε λογική, δηλαδή λογική. Θέλω να πω και ο Κυράστα τότε ήταν στα... Τα πολύ πάνω του Κυράστα και ο Κυράστα και ο Αναστασιάδη, πολύ καλό προπονητή.
1: Αυτό λέω, αφού ήταν και οι δύο πολύ καλοί, γιατί κάτω κάναν αυτό το χιαστή, α πούμε.
0: Αυτό ναι, δεν έχει λογική.
1: Ναι.
0: Αλλά το να πει ο Μυτιλινέο θέλει τον Κυράστα ή ο Παναθηναϊκό να πει ότι θέλει τον Αναστασιάδη.
1: Ήταν, έπαιζε πολύ.
0: Έχει μια λογική. Αλλά το γιατί δεν έμειναν ενώ ήταν πετυχημένοι και οι δύο στι ομάδε του, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αλήθεια είναι ένα αναπάντητο ερώτημα. Τέλο πάντων, τελειώνει εκείνο, τελειώνει η σεζόν και αρχίζει η επόμενη. Και πρεμιέρα ήταν ΑΕΚ Ηρακλής. Δηλαδή το πρώτο, επισήμως τότε ήταν η πρώτη σεζόν με τη Λινέο, γιατί οι άλλοι ήταν στη μέση.
1: Okay.
0: Είχε γίνει και η κοσμογονία με τις μεταγραφές, κράτησε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, είχε προσυμφωνήσει ο Στολτίδης με την ΑΕΚ, ακυρώθηκε η προσυμφωνία, ο Στολτίδης και αυτός επέκτηνε, ήρθανε και οι άλλοι παίκτες, είχε γίνει και μια μεγαλειώδη παρουσίαση στο Μακεδονία Παλάς. Από εδώ μέχρι απέναντι έφτανε το τραπέζι με τα μεταγραφικά αποκτήματα.
1: Τότε ήταν που τραγούδησε και ο Ρέμος.
0: Τότε ήταν, ναι. Όχι στο Μακεδονία Παλάς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, που είχε βγει το τραγούδι αυτό το... ναι. Για τον Ηρακλή το... εκείνη
0: το
1: χρονιά.
0: Δεν το θυμάμαι, βέβαια, όσο πήγε.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά θυμάμαι.
0: Το Ρέμος, ναι.
1: Πολύ ενθουσιασμό για Μυτιλινέο. Πολύ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Είναι ωραίος, είναι νέος, είναι ο Ευάγγελος Μυτιλινέος. Είναι το σύνθημα της εποχής για το χρηματιστήριο.
1: Τι λες.
0: Ναι, δηλαδή όποιοι. Τότε η Ελλάδα ήταν χρηματιστηριακή. Μιλάμε για το 2000. Όλη η Ελλάδα.
1: Εννοείται. Μέχρι και οι παππούδες χρηματιστήριο παίζανε.
0: Ψάχναν τα Γκανιάν. Ποιο άλογο θα ακολουθήσουν στο χρηματιστηριακό υπόδρομο για να τους πάει στη γη της επαγγελίας.
1: Ωραία, τι ωραία που το έθεσες. Πού τους πήγε, δεν ξέρω. Σε ποια γη. Σε κάποια γη τους έβγαλε. Αλλά ξερότοπος.
0: Ο Μυτιλινέος ήταν καλό χαρτί και ακόμη και τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, η παρουσία του και τώρα στα πράγματα αποδεικνύει ότι δεν ήταν. Δεν ήταν μία φούσκα της εποχής, γιατί η εποχή είχε πολλές φούσκες.
1: Εγώ δεν το έχω καθόλου.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί με έβαλες και απότομα, ας πούμε, θα μπορούσα να το ψάξω.
0: Μου την κοπάνησες από τις φωνές.
1: Τι έγινε τελικά με Μυτιλινέο, γιατί έφυγε έτσι όπως.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: ήθελε άλλο να μείνει. Εννοώ στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όχι στον Ηρακλή συγκεκριμένα.
0: Εντάξει. Δεν ήθελε. Δηλαδή ήταν ένα ποδόσφαιρο κάπως δομημένο, όπως ήταν δομημένο τότε. Για μένα στο μυαλό μου είναι κάπως το παραλύζω και πολύ έντονο. Το έχω πει δηλαδή εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει σχετικές δηλώσεις.
1: Οχ.
0: Σε μια παλιότερη συνέντευξη.
1: Θέλουμε να τις θυμηθούμε ή μπα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι. Στο μυαλό μου είναι ακριβώς το ίδιο που είχε γίνει και στην εποχή Σαββίδη του στον ΠΑΟΚ. Όταν ο Σαββίδη. Εκεί είναι ένα μάστο με το Σαββίδη το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Που είναι διαιτητής ο Παπάς. Τώρα, επειδή έχουν περάσει διάφοροι διαιτητές, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά νομίζω με τον παπά διαιτητή.
1: Οκ. Okay. Καλά, παπά λίγο μας.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει σημασία. Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβα.
0: Τελειώνει εκείνο το μάτς και βγαίνει ο Σαββίδης και λέει. Ενώ όλα τα μηνύματα που παίρνει είναι ότι αφού σε ξεζουμίσουμε, ας πούμε, θα σε πετάξουμε στην Έλληνα μονόκουπα, το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει. Θα είσαι και εσύ, ας πούμε, να σου πω, κρέας στη μηχανή του κοιμά.
1: Mm-hmm.
0: Και βγαίνει εκείνο το βράδυ ο Σαββίδης από τη σουίτα της Τούμπας και κάνει δηλώσεις και λέει ότι εγώ θα το αλλάξω. Δεν φεύγω. Δεν είπε δεν φεύγω, γιατί ποτέ δεν είχε πει από την πλευρά του κάποιος από τον ΠΑΟΚ ότι θα φύγει ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν είπε δεν φεύγω, είπε ότι εγώ θα τα αλλάξω όλα. Έτσι τα άλλαξε.
1: Και τα άλλαξε.
0: Ο Μυτιλινός σε μια αντίστοιχη
1: Όχι
0: περίπτωση.
1: Όχι όλα, αλλά αρκετά.
0: Καλά, άλλαξε πάρα πολλά.
1: Στον ΠΑΟΚ όλα.
0: Εντάξει. Ο Μυτιλινός σε μια αντίστοιχη περίπτωση πάλι με διαιτησία. Ο Φυρακλής ήταν το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Η διαιτησία ήταν. Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
1: Κατάλαβα, το παιχνίδι του καλαμαριού, ας πούμε. Ναι. Όποιος κινείται, πέφτει. Ναι, οκ. Okay.
0: Και την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα, δεν θυμάμαι. Πάντως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έδωσε συνέντευξη τύπου με τη Λινέως, κάπου στη συμπλήρωση των τριών χρόνων του ενασχόληση με τον Ηρακλή. Ότι εγώ φεύγω από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και τα άφησε όλα καλά.
0: Όχι, καλά δεν τα άφησε.
1: Με αυτό είναι το θέμα. Είναι και πώς φεύγεις.
0: Εντάξει, συνήθως. Ναι, οκ. Okay, καλά, σίγουρα. Καθόλου καλά δεν τα άφησε. Και γι' αυτό μετά. Τέλος πάντων, τώρα η ιστορία είναι.
1: Θέλω να πω ο ίδιος. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να φύγει και να αφήσει διαχειριστές, να τα αφήσει όλα νοικοκυρεμένα και να έρθουν οι διαχειριστές να τα κάνουν όλα λίμπα. Ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε μια τεράστια αυτοκρατορία και μετά οι υπόλοιποι.
0: Κοίτα, αν μιλούσαμε για διαχειριστή, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πήγαινα 100% μαζί σου, αλλά δεν μιλάμε για διαχειριστή. Μιλάμε για τον στενό του συνεργάτη, τον αδερφικό, τον άδικό τον άνθρωπο, τον Γιώργο Σπανουδάκη. Δεν ήταν δηλαδή ότι είπε έναν. Περνούσα απ' έξω. Μεγάλε, έλα λίγο, κάτσε στο.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι φεύγω, άρον. Είπε φεύγω, αλλά όπως όλες τις εταιρείες που έχω, καμία δεν αφήνω στην τύχη της και δεν θα αφήσω και αυτή την εταιρεία στην τύχη της. Αναλαμβάνω ο Γιώργος Παναδόης. Αυτό είπε. Το τι έγινε το έγραψε η ιστορία. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Ναι. Με ρώτησε γιατί έφυγε με τη Λινέως. Με τη Λινέως έφυγε πολύ απλά γιατί ήθελε να φύγει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Okay.
0: Εντάξει, τώρα ακούστε. Δηλαδή διάφορο. Με τη Λινέως έβγαζε προς τα έξω. Ότι με διώξανε. Ξέρω εγώ. Επειδή κάποια στιγμή οι οπαδοί του Ηρακλή είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση επιθετική κατά του Μυτιλινέου, λίγο την ομάδα, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, τι να κάνουμε. Άμα δεν είναι καλό κείμενα κάποια πράγματα, τι να κάνεις.
1: Δεν θα τα πεις.
0: Δεν θα τα πεις.
1: Κοίταξε, πολλές φορές τα κρύβεις και κάτω από το χαλί.
0: Ναι.
1: Α, όταν είναι καλά για το σύλλογο. Όταν είναι προς όφελος του συλλόγου. Θέλω να πω. Αλλά ναι.
0: Σωστό. Σωστό και επαυξάνω. Άλλα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φτάνει. Τώρα γιατί τα πάμε αυτά. Α, γιατί οι άκρα κλείσταν και τότε. Τώρα λέω γιατί είναι εποχή μόνο Βασιώτη.
1: Θυμάσαι και το σκορ.
0: Ναι, εντάξει, το θυμάμαι όπως θυμάμαι. Το θυμάμαι για. Ξέρεις γιατί το θυμάμαι.
1: Για
0: τα δύο γκολ της ΑΕΚ, τα δύο γκολ νίκης τα έβαλε ο Ντέμις Νικολαίδης.
1: Όχι, εσύ.
0: Δηλαδή και να ήθελα κάποια στιγμή μετά από χρόνια όταν βρεθήκαμε και κάναμε εκεί και τα λοιπά και συζητούσαμε με το Ντέμι. Καλά, όχι ότι τα θυμάται για αυτό όλα. Αλλά. Κάποια μάτς έτσι τα θυμάται. Αυτό το θυμόταν και που το θύμισε και εμένα ότι τα δύο γκολ τα είχε βάλει πολύ καλή ομάδα και η Άκτη, πολύ καλή ομάδα και ο Ηρακλής. Και τώρα ρε παιδί μου για τον Ηρακλή είναι εποχή μόνο Βασιώτη, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν συγκρίνω εποχές, δεν συγκρίνω μεγέθη επιχειρηματικά. Αν και ο Μονεβασίος και αυτός είναι ένας πολύ δυνατός επιχειρηματίας.
1: Πολύ δυνατός επιχειρηματίας και όχι, μπορείς να την κάνεις τη σύγκριση ακριβώς έτσι όπως το λες. Δηλαδή μεγάλος άντρας τότε, μεγάλος άντρας τώρα. Με ΑΕΚ τότε, με ΑΕΚ και τώρα.
0: Εκεί, εντάξει, εντάξει.
1: Βέβαια στα ρόστερ υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι,
1: άλλος εκείνος ο Ηρακλής.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Εντάξει, και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Πάντως αυτό, κοιτάξτε, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε κάνει ανάρτηση. Η ανάρτησή μας έχει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Το οποίο όλα τα παιχνίδια είναι μηδέν. Όλα. Μηδέν. Μου αρέσουν αυτά το πώς γυρίστηκε. Δηλαδή από πάνω έχει και αυτό που γράφει η επίσημη στο σελίδα της Super League. Η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμα. Θέλω να πω η ημερομηνία όταν λέει εδώ η Super League δεν έχει οριστεί ακόμα. Αναφέρεται στο ποια παιχνίδια θα γίνουν, ποιες ημέρες του
1: 22-23.
0: Μπράβο, 22-23.
1: Οπότε δεν έχουμε και ώρες φυσικά αυτών των παιχνιδιών.
0: Ναι. Ποια θα γίνουν Σάββατο, ποια θα γίνουν Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Γιατί η Super League 3.
1: Οπότε δεν έχουμε και ώρες φυσικά αυτών των παιχνιδιών.
0: Ναι. Ποια θα γίνουν Σάββατο, ποια θα γίνουν Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Γιατί η Super League

0: Δηλαδή το πρωτάθλημα το ξέρουμε τώρα, τις αγωνιστικές. Απλά δεν ξέρουμε μέρες τώρα. Δηλαδή ποια παιχνίδια θα γίνουν Σάββατο, ποια θα γίνουν Κυριακή κτλ. Και από ό,τι βλέπω τώρα το. Δεν ξέρω, έχει και κανένα τριήμερο. Μπα. Δεν το βλέπω. 28-29. Θανάση, πριν μας πεις, να σου πω κάτι. Άκου, καλό παιδί. Σίγουρα θυμήθηκες κάτι. Δεν είναι καλό. Αλλά για να δούμε τι σου θύμισε τώρα. Ναι, το πες. Έλατε. Αυτό.
1: Φόρο μπροστά του. Και περνάει την παλιά για τον Αλιτζή. Ο Αλιτζής που είναι σε πολύ καλή θέση. Πλασάρει τον Κελπέκη και έχουμε το 6-1. Και ο Αλιτζής λοιπόν κρίζεται σκόρ. Ενώ είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερών.
0: Εντάξει, αν μπορώ να καταλάβω τα συμφραζόμενα. Αυτό είναι άκυρα κλείς.
2: Πόνεσα.
0: Ε?
3: Ναι.
0: Άκυρα κλείς. Βέβαια εμείς για άλλο μάτς μιλάμε. Αλλά οκ, okay, και αυτό το μάτς υπάρχει ως μάτς. Είναι ένα μάτς που έγραψε το ταμπλό. ΑΕΚ Ηρακλής 6-1.
2: Νομίζω,
0: αν με ρωτήσει τώρα, χωρίς να έχω. Νομίζω ότι ο προπονητής του Ηρακλή είναι ο συγχωρεμένος κι αυτός, Ευγένιος Γκέραλτ. Νομίζω. Και είναι όμως πάλι εποχή Μυτιληναίου. Είναι δηλαδή ένας από τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκε ο Μυτιληναίος. Δεν έχει τριήμερο ποτέ. Δηλαδή δεν θα έχουμε. Όλα τα μάτς θα είναι σε δύο μέρες.
2: Όλες
0: οι αγωνιστικές, συγγνώμη. Δεν θα έχουμε δηλαδή μάτς Δευτέρα.
2: Δεν έχουμε και ομάδες, εσύ, Γιάννη. Δηλαδή μετρημένα κουκιά είναι όλα.
0: Πέρσι είχαμε νομίζω μάτς Δευτέρα.
2: Είχαμε, αλλά ναι, μπορεί να παίζει και με τα ευρωπαϊκά αυτό, ε.
0: Μπορεί να εκτιμούν ότι δεν τους πάει, δεν θέλουν Δευτέρα. Για χύψιο μεγάλο ουσιαστικό.
2: Καλά, σωστά, για εμπορικούς λόγους, αλλά και πάλι. Και πέρσι μας φαίνονταν λίγο τραβηγμένο που είχε μάτς Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Να σου πω.
0: Επίσης η διακοπή καλή, δηλαδή των Χριστουγέννων, αυτή είναι η πιο μεγάλη σε διάρκεια διακοπή του πρωταθλήματος. Δηλαδή θα παίξουμε 20 Δεκεμβρίου μπάλα και θα ξαναγυρίσουμε 9 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη, έτσι που το βλέπω τώρα. Δηλαδή και με τις διακοπές θα έχει και διακοπή για την Εθνική.
2: Τι έχουμε, μπράβο, έχουμε και Nations League πιο μπροστά.
0: Έχουμε, αλλά αυτοί είναι μικρές, δηλαδή είναι εβδομάδας. Τέλος πάντων, τώρα εμείς μην σας ζαλίζουμε αυτά. Το καλό είναι κάτι που δεν ήταν και τόσο σύνηθες στις παλιές εποχές για εμάς τους μεσήλικες, ότι τα τελευταία χρόνια ξέρουμε πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, πότε τελειώνει.
2: Ψέματα.
0: Την ημερομηνία των αγωνιστικών, ξέρουμε τα παιχνίδια από πριν, όλα, τα ξέρουμε όλα. Και καλό, έτσι, καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Όπως και το παιχνίδι του Πάκου με το Λεβαδιακό.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το ίδιο ζευγάρι της εποχής Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Το πρώτο μάτς πρωταθλήματος του Λουτσέσκου, εκείνο το καλοκαίρι που ανέλαβε με τον Στανόγεβιτς.
2: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Όταν έφυγε ο Στανόγεβιτς, ήταν βέβαια στη Λιβαδιά εκείνο το μάτς και είχε λήξει 0-0. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λουτσέσκου στον ένα πάγκο και Άκης Μάτζιος στον άλλο πάγκο του Λεβαδιακού.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου δεν πρέπει, αν τα θυμάμαι καλά τα στατιστικά, δεν πρέπει να έχει σημειώσει ποτέ ήττα απέναντι στο Λεβαδιακό. Δεν ξέρω άλλαξε, αν έχουμε κάτι, αλλά δεν μιλάω για σοπαλίες.
0: Ναι.
2: Για ήττα, έτσι. Κάπως το έχω αυτό το στατιστικό κρατημένο.
0: Επίσης, ξεχωριστό ζευγάρι του Καλαμάτα Άρης, λόγω των δεσμών του Χρήστου Καρυπίδη με τον Πρασά.
2: Όπω τα λέγαμε το πρωί, ναι, με τον Παραγιάννη.
0: Και τι καταλήξατε, πού καταλήξατε?
2: Τίποτα.
0: Έτσι τα λέγαμε.
2: Έτσι τα λέγαμε.
0: Δηλαδή, σε αυτό το μάτσο, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ο καθένας θα έχει να πει κάτι.
2: Δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποθεί κάτι. Εντάξει, νεοφώτιστη Καλαμάτα.
0: Δίπλα είναι η είδηση, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το λέγατε αυτό το πρωί?
2: Όχι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί ο Ηρακλής πήρε κλειδάριθμο.
2: Ωραία.
0: Το Καφταζόγλιο δεν είναι έτοιμο.
2: Okay.
0: Ελπίζουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι πως γίνονται έργα, να είναι έτοιμο και να παίξει κάποιος. Τα δύο πρώτα του Ηρακλή είναι εκτός, γιατί πήρε κλειδάριθμο, γιατί δεν έχει το Καφταζόγλιο, δεν είναι έτοιμο.
2: Να τα λέμε και αυτά στον κόσμο όμως, για να μην λένε διάφορα. Ο ένας εύκολο πρόγραμμα, ο άλλος δύσκολο πρόγραμμα και όλα αυτά. Καλά κάνεις και το λες.
0: Βέβαια, εγώ.
2: Δεν είναι αυτονόητο.
0: Εγώ τα λέω φοβερά, ρε.
2: Έχουμε κάποια φοβερά ημερομηνία, είπαν πότε θα παραδοθεί.
0: Το τρίτο παιχνίδι το.
2: Λέω εντός φοβερά, λέει. Ναι. Τα λες φοβερά, δεν είναι, Γιάννη μου.
0: Κοροϊδεύεις.
2: Όχι, Γιάννη μου.
0: Κοροϊδεύεις, πες. Το τρίτο παιχνίδι του Ηρακλή που είναι εντός έδρας, γι' αυτό είναι εντός έδρας, γιατί θα είναι στο Καφταζόγλιο.
2: Καλά, κάποιο θα έπαιζε και εντός έδρας και έτοιμο να ήταν το Καφταζόγλιο, έχω να σου πω. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ Πιτούμπα είναι έτοιμη, το πρώτο εντός είναι, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αλλά θα παίξει και εκτός.
0: Τώρα κάπου σε

0: Κάσα.
1: Θέλω να πω, ρε
0: παιδί, πότε θα είναι έτοιμο το καθαζόγλιο.
1: Ναι, πότε θα είναι. Πάμε την αρχή.
0: Αυτό σου λέω. Την τρίτη αγωνιστική που ο Ηρακλής παίζει μέσα.
1: Θα είναι έτοιμο το καθαζόγλιο.
0: Αυτό, ναι, 5-6 Σεπτεμβρίου.
1: Αλλά
0: δηλαδή
1: δεν είναι αυτό ο λόγο σε μια κλήρωση που μια ομάδα παίζει, θέλω να πω, εντός έδρας, επειδή είναι έτοιμο το γήπεδό της. Έτσι γίνεται η κλήρωση κανονικά. Το κατάλαβες τώρα αυτό που λέω?
0: Όχι. Αν ο Ηρακλής ήταν έτοιμο το καθαζόγλιο, μπορεί να μην είχε δύο εκτός έδρας στην αρχή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Α, και εσύ αυτό λες?
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων, εγώ φταίω, εγώ δεν κατάλαβα. Αφού λέμε και οι δύο το ίδιο, μάλλον κατάλαβε ο κόσμος.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είπες, έτσι, ότι θα παίξει ο Ηρακλής εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Μόνο επειδή θα είναι έτοιμο το καφατζόγλιο, όχι επειδή οι ομάδες παίζουν και εντός έδρας.
0: Α, ναι, ότι ναι, σωστό.
1: Το έχουμε τώρα, συνοηθήκαμε.
0: Ναι, okay, συνοηθήκαμε. Mm.
1: Θέλω να την πω σε αυτούς που δεν είναι έτοιμο το καφατζόγλιο, αλλά δεν, ναι, προφανώς δεν το επικοινώνησα σωστά.
0: Εντάξει, τώρα 5 με 6 Σεπτεμβρίου, που είναι τρίτη αγωνιστική, και είναι εντός έδρας.
1: Μας γλεντάει τώρα.
0: Με τον Αστέρα. Νωρίς έρχεται. Νωρίς έρχεται. Και εδώ έχω στερεά. Τώρα γιατί με έχω πολλές στερεές. Ήθελα να πω για τη Λιβαδιά με τον Λουτσέσκου. Με πήγατε. Εντάξει, καλά κάνατε όμως.
1: Θα τα πεις, όλα θα τα πεις.
0: Θα τα πω.
1: Μόνο εσύ θα μιλάς σήμερα. Εγώ είμαι κουρασμένη.
0: Ο Αστέρας που τότε δεν ήταν άκτορ. Όταν έγινε ο εξωγωνιστικός υποβιβασμός του Ηρακλή και ο Αστέρας από τις καραμπόλες, θα πω πολύ κοψά, έμεινε στην κατηγορία. Η δόξα δράμας που ανέβηκε από τη Β' στην Α,
1: ναι,
0: έπαιζε τότε εκείνη τη σεζόν στο Καθαζόγλιο. Γιατί το γήπεδο της δράμας δεν έγινε ποτέ, δεν ετοιμάστηκε ποτέ, και η δόξα δράμας την τελευταία σεζόν που έπαιξε στην Α'Εθνική δεν έπαιξε ούτε μισό παιχνίδι, ούτε frame που λένε στα βίντεο, στην τηλεόραση, δεν έπαιξε ούτε μισό λεπτό στο γήπεδο της. Όλα τα παιχνίδια τα έδωσε στο Καθαζόγλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και με την εποχή να έχει δημιουργήσει την ατμόσφαιρα, τη ρομαντική που έχει δημιουργήσει με τον Αστέρα Τρίπολης, όταν έπαιξε το παιχνίδι δόξα δράμας Αστέρας Τρίπολης στο Καφταζόγλιο, ήταν χειμώνας. Ήταν τώρα, δεν θυμάμαι, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, και οι οπαδοί του Ηρακλή είχαν βγάλει ανακοίνωση ότι θα κάνουμε συγκέντρωση έξω από το Καφταζόγλιο. Για το παιχνίδι στο οποίο για πρώτη φορά θα έρχονταν ο Αστέρας Θεσσαλονίκη.
1: Απίστευτο.
0: Ο Μποροφίλος δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε.
0: Καλά, τώρα γιατί εξεπλάγεις. Αυτό ήταν ο προβλήμα. Φαντάζομαι ότι τώρα την τρίτη αγωνιστική.
1: Μου κάνει εντύπωση, μα γιατί.
0: Την τρίτη αγωνιστική θα
2: έρθει. Εγώ διπλάρα το βλέπω.
0: Εσύ.
1: Καλά κάνεις, να πάρεις την άδειά σου.
0: Πού είσαι, μαλλιά. Παίξτε. Από τώρα όμως παίξτε. Το προλάβεις στη ζεστή. Αυτή την αρχή. Ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς ήταν. Μέχρι εδώ καλά. Όλα τα ζευγάρια έχουν ιστορία, να ξέρεις. Όλα. Όλα.
1: Α, τότε θέλω να τις ακούσω όλες.
0: Όλες, πάρε popcorn.
1: Δηλαδή έχει και για Ολυμπιακό Ατρόμητο.
0: Άκου τη ρώτηση.
1: Για πρεμιέρα.
0: Άκου τη ρώτηση. Α.
1: Ναι, καλά, θα έχουν ιστορία Ολυμπιακό Ατρόμητο, ρε Ζηγιάννη, όλοι έχουν.
0: Κοίτα, επειδή τα διαλύματα είναι συνήθως μεγάλα.
1: Ναι.
0: Θα κάτσω να βρω μια ιστορία. Για Ολυμπιακό Ατρόμητο, θα βρούμε μια ιστορία.
1: Δεν το είπα και ακριβώς.
0: Το λέω από τώρα, θα είναι sold out.
1: Άντε, ωραία. Δεν διάλεξα ακριβώς τυχαία τον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω έχει φιλικό σήμερα. Γι' αυτό.
0: Σολτάω το Καραϊσκάκη. Χρωστάμε την είδηση, ας πούμε. Τι κρύβει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για το Καλαμάτα Άρης.
1: Α, μπράβο, το χρωστάμε.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Το χρωστάμε αυτό. Χρωστάμε. Η ζωή μας χρωστάει, δεν μας χρωστάει, εμείς χρωστάμε. Και να πούμε, να θυμίσουμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω σήμερα τελευταία μέρα ανατροπή με τα γυαλιά ηλίου.
1: Για να ακούσω.
0: Θέλω να ανοίξουμε τώρα τις γραμμές.
1: Όπα.
0: Θέλω εδώ τελευταία. Δηλαδή, σήμερα, παιδιά μου καλά, δίνουμε τα τελευταία ζευγάρια premium γυαλιών ηλίου. Τέταρτη εβδομάδα, τελειώνει σήμερα, τελευταία μέρα. Τεράστιος διαγωνισμός, ωραιότατος, με τα οπτικά Ζωγράφος. Συνήθως, όλες κλήρωσεις κάναμε δεύτερη ώρα.
1: Είσαι σίγουρα καλά.
0: Πολύ καλά είμαι. Εδώ τώρα θα μετρήσει το loyalty που λένε. Δεν ξέρω τι λέξη στα ελληνικά.
1: Μ' αρέσει όταν είσαι έτσι αυθόρμητος, ζωντανός, νέος, ναι.
0: Πώς το λένε, την αφοσίωση. Εδώ, εσείς που ακούτε. Σας βγάζουμε από τη συνήθεια σας. Πάμε λίγο κόντρα. Ανοίγουν τώρα οι γραμμές στα 90. Για 10 λεπτά δηλαδή, σε όλο το διαφημιστικό διάλειμμα δηλώνεται συμμετοχή. Για να κάνουμε την κλήρωση και να μάθουμε στο τέλος πια της εκπομπής το όνομα του χερού και της τυχερής που θα πάρει. Ένας θα πάρει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. David Beckham. Οι γραμμές άνοιξαν, τα 90 είναι στη διάθεσή σας. Οπτικά Ζωγράφος, δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ένας υπέροχος Θανάσης Καζαμπάκας είναι απέναντι, σαν τον ήλιο που βγαίνει κάθε μέρα. Μάγκα του Μασάκου είναι ούτως ή άλλως ο ήλιος και φωτίζει τα πάντα. Ήρθε η ώρα να κάνετε και το Δέλτα βήμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, εδώ είσαι, στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλουζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάν στις 30 στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες, καθώς ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο και υπέγραψε διετίες στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε στον Ηρακλή ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από τον Άριο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση στο Μόναχο. Αντιμετωπίζει Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίτσμπουργκ, Τάτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZT Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
13: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
14: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
15: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
14: Της Βέχρο φυσικά.
15: Μπερδεύτηκα.
14: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
15: Φύγαμε.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μην τηλεφωνείτε άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελείωσε το δεκάλεπτο, είχατε ένα ολόκληρο έτσι λαχταριστό δεκάλεπτο στη διάθεσή σας για να γεμίσετε όπως και το κάνατε το τηλεφωνικό κέντρο με τις γραμμές. Οι συμμετοχές καταγράφηκαν, τα γραπτά μένουν. Πώς λέει μετά, τα άλλα τι κάνουνε?
1: Τίποτα. Κάθονται και περιμένουν. Τα γραπτά μένουν, τα άλλα κάθονται και περιμένουν.
0: Εντάξει, τα κάτι με τα έπαια. Δηλαδή τα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε.
1: Όχι, ωραία. Τα γραπτά μένουν.
0: Ένας φιλόλογος αναζητείται. Έχουμε. Αν υπάρχει αυτό το είδος στο ακροατήριο, εννοώ, γιατί γενικώς στην κοινωνία υπάρχει. Ένας φιλόλογος και ένα μήνυμα, αν μπορεί να γράψει, τι είναι τα γραπτά μένουν. Και τα άλλα τα έπαια κάτι.
1: Καλά, παιδί μου, θα μας το γράψουμε σε 3 δευτερόλεπτα.
0: Καλά, εσύ.
1: Εννοείται
0: εσύ,
1: αυτό. Είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει, την επόμενη ανανέωση να σε δω.
1: Καταρχάς, για να μην είμαστε αγενείς, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και όλους τους Μαρίνους. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Έχεις δίκιο, χειροκροτώ. Τους Μαράγδα χειροκροτώ και μετά εσάς που γιορτάζετε. Γιατί είναι παράληψη της εκπομπής, δηλαδή του από εδώ. Δεν το είπα.
1: Γιατί το είπα εγώ.
0: Εσύ το είπες τώρα.
1: Τώρα.
0: Είναι μία από τις εκκλησίες της γειτονιάς μας εδώ.
1: Έτσι, αυτό. Εντάξει. Βέβαια.
0: Γιατί κάποιος ανεβαίνει τώρα τη Λαμπράκη, ανηφορίζει προς την Τούμπα. Άμα του πει κάποιος, πες μου μία εκκλησία. Νομίζω 9 στους 10 θα πούνε Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Κοίταξε. Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα, Αγίος Θεράπης.
0: Αγίος Θεράπης, τι Αγίος Θεράπης.
1: Αγίος Θεράποντας. Αγίος Θεράπης, δεν το λέει ο Ραπτόπουλος.
0: Εντάξει, Αγίος Θεράποντας. Λέει για Λαμπράκι τώρα.
1: Για Λαμπράκι, εσύ είναι... είναι από την κάτω πλευρά. Όλα αυτά,
0: ναι,
1: τα έχουμε συνειρμικά με Τούμπα. Μέχρι και το.
0: Νομίζω ότι λίγοι ξέρουν την Αγία Μαρίνα.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι.
1: Έχει και πανηγύρι πολύ μεγάλο η Αγία
0: Μαρίνα.
1: Έχει
0: τώρα, καθώς ερχόμουν, όλος ο δρόμος ο κατηφορίζει από πάνω την εκκλησία μέχρι τη Λαμπράκι. Είναι κατάμεστος. Και... είναι πολύ ωραία εικόνα.
1: Και αλλά... είναι και φανταστική, πολύ όμορφη εκκλησία. Μου αρέσει αυτή η εκκλησία. Και έγινε νονά.
0: Εκεί. Γι' αυτό
1: την Αγία Μαρίνα.
0: Δεν μετράει, ρε Μαρίνα.
1: Γιατί δεν μετράει.
0: Να εξαιρεθεί από την υπόθεση. Όπως κάνω κάτι. Κάτι detective, λες, δεν μπορεί να. Είσαι συναισθηματικά δεμένη με την υπόθεση. Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Είμαι συναισθηματικά δεμένη με όλη την περιοχή εγώ. Ξεχάσαμε τον Άγιο Χριστόφορο. Μη σου πω ότι θα έβαζα και τον Άγιο Φανούρη μέσα σε όλα αυτά στην Τούμπα μα.
0: Φτάσαμε στο.
1: Παπάφι.
0: Κάτσε, ρε Μαρίνα, φτάσαμε στο Παπάφι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Α, εκεί τελειώνει.
1: Άντε, βάζω και σένα.
0: Άγιο Άνη Χρυσόστομο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, τώρα
1: αυτές είναι.
0: Να πάμε και στο τρίτο σώμα στρατού, Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Όχι.
0: Αγία Ελένη.
1: Όχι, μέχρι εκεί είμαστε.
0: Τέλος πάντων, ναι. Εγώ λέω ότι η Αγία Μαρίνα είναι λίγο λόγω της ανηφόρας.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή, πρέπει να πας με αυτοκίνητο εκεί, δεν μπορείς να πας αλλιώς. Περπατώντας, ποιος θα το ανέβει κανείς.
1: Δεν το ανεβαίνουμε, αλλά πώς φτάνουμε είναι το θέμα.
0: Εντάξει, πάντως είναι επιβλητικός ναός, είναι ωραίος ναός, μεγάλος. Αγία Μαρίνα λοιπόν, και αύριο νομίζω Αγία Μακρίνα, η αδερφή του.
1: Ναι.
0: Η αδερφή του Βασίλη, του Βασίλειου, του Μέγα Βασιλείου. Αυτό τώρα από μνήμης, μην το.
1: Από μνήμης. Ναι, Αγία Μαρίνα, ξέρεις.
0: Μην τηλεφωνείτε
1: ότι...
0: άλλο στα 90, τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
1: Το πήραμε και αυτό δάνειο το Αγία Μαρίνα από.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα, από τους Λατίνους. Κανονικά ήταν Αγία Μαργαρίτα, αν δεν κάνω λάθος. Και την Αγία Μαρίνα την μπερδεύανε πάρα πολύ με την Αγία Πελαγία. Γιατί Μαρίνα στα λατινικά είναι η Πελαγία, αλλά είναι άλλη η Αγία Πελαγία για μας.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρει, Μαρίνα, δεν λέμε Μαρίνα που βάζουμε τα σκάφη.
0: Α, δεν το
1: Πέλαγος, Πελαγία.
0: Μάλιστα, ωραίο.
1: Ναι, αλλά τη λέγανε από την Αντιόχεια.
0: Μάλιστα.
1: Μην με ρωτάς ποια Αντιόχεια, από όλη τη Μικρασία κάπου.
0: Έτσι, αλλά μου έλεγε κάποια άλλη. Θα συμφωνούσα.
1: Χρόνια πολλά, Μαρίνα Μπίκου.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, ναι. Και έχει και ένα τραγούδι νομίζω ιταλικό για του αυτού του. Σόνο ένα μωράτο τη Μαρίνα.
1: Θα έχει, δεν θα έχει.
0: Και λέει Τι ουνα ραγκάτσα μπέλα η Καρίνα. Δηλαδή κάνει πολύ ωραίο.
1: Σαν του Πουλόπουλου δεν είναι.
0: Ποιο?
1: Η Μαρίνα η Σαλονικιά.
0: Έλα μου, εντάξει.
1: Μου έχει κλέψει την καρδιά.
0: Πολυφορέθηκε.
1: Γιατί το άλλο δεν πολυφορέθηκε που είπες εσύ, το ιταλικό?
0: Επειδή το είπα εγώ, όχι.
1: Α, επειδή το είπες εσύ.
0: Η Μαρίνα Σαλονικιά υπάρχει, δηλαδή. Υπάρχει ο στιχουργός που λέει το έγραψα για αυτήν.
1: Αυτό...
0: είναι τόσο φοβερή η Μαρίνα η Σαλονικιά.
1: Όχι, ρε, τώρα θα με κάτσει να ψάξω να βρω ιστορία.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Μηχανή του χρόνου.
0: Βγήκε ο διαιτητής του τελικού.
1: Έλα, πες τα.
0: Ο Σλοβαίνος. Μικρή παρένθεση εδώ, γιατί μερικές φορές παίζουμε λίγο χαριτολογώντας. Μην το πάρετε τώρα τη μετρητή. Με τις αντιθέσεις, ας πούμε, των νοτιών Ελλαδιτών και των βορειοελλαδιτών. Δηλαδή η μπουγάτσα, η λεμονάδα, η λεμονίτα, το σάντουιτς, το πιτόγιο κτλ. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι αν ρωτήσεις έναν που είναι από την Νότια Ελλάδα να σου πει τη λέξη Σλοβενία, θα στυπεί Σλοβενία. Θα στυπεί με ζήτα. Έτσι νομίζω. Δεν, τουλάχιστον εγώ, εγώ προσωπικά όσους νοτιοελλαδίτες ξέρω, τη Σλοβενία τη λένε Σλοβενία.
1: Ναι.
0: Το Σλοβαίνο δηλαδή το λένε Σλοβαίνο.
1: Το έχω, το ακούω πολύ εύκολα.
0: Σας το λέω τώρα που βγήκε και ο διαιτητής του Μουντιάλ, του τελικού εννοώ, είναι Σλοβαίνος. Δείτε προσεκτικά.
1: Σλοβαίνος.
0: Δείτε προσεκτικά τα δελτία ειδήσεων, ας πούμε. Όταν θα τα εκφωνούν, όταν θα λένε την είδηση οι συνάδελφοι από την Αθήνα.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν βγαίνουν Αθηναίοι ακροατές, πάρα πολλές φορές ακούω στο όνομά μου το ζ.
0: Αχά.
1: Πάρα πολύ συχνά.
0: Ζμαράκι.
1: Ναι,
0: ναι, μπράβο, είναι κριτήριο και αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Είσαι πολύ to the point.
0: Αν ήσουν και Σλοβένα, θα είχες το απόλυτο.
1: Α, καλά,
0: η
1: μάμουν...
0: Σλοβένα, η Σμαράγδα.
1: Όχι, θα ήμουν Σμαράγδα.
0: Σλοβένος διαιτητής. Του τελικού 46 χρονών. Και όταν λέμε Σλοβένος διαιτητής στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Σλάβκο Βίντσιτς. Δεν ξέρω δηλαδή, θέλω να πω κανέναν άλλον Σλοβένο διαιτητή αυτού του επίπεδου να είναι στα μεγάλα παιχνίδια. Βέβαια ο συγκεκριμένος 20 χρόνια πριν, το 2020,
1: ναι,
0: είχε συλληφθεί, μετά βέβαια φέθηκε ελεύθερος, γιατί είχε συλληφθεί σε ένα σπίτι όταν έκανε έφοδο η αστυνομία. Συνελήφθηκε ο συγκεκριμένος μαζί με 35 άτομα, 26 άντρες, 9 γυναίκες, γιατί στο σπίτι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα.
1: Καλό κορμάκι.
0: Ορίστε.
1: Καλό κορμάκι.
0: 6 χρόνια πριν.
1: Έχει δεν είναι και πάρα πολλά.
0: Έχει δικαίωμα να αλλάξει ο άνθρωπος. Έχει δικαίωμα δεύτερη ευκαιρία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω καν αν έχει παραγραφεί. Στα πόσα παραγράφονται αυτά.
0: Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος και μάλιστα τότε είχε πει ότι. Μάλλον από τη διαδικασία αποδείχτηκε, δεν ξέρω τώρα ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, ότι δεν είχε καμία σχέση με όλα όσα έγιναν εκεί και ο ίδιος είπε ότι είχα πάει σε ένα επαγγελματικό δείπνο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτά, άμα θέλεις από την καλή μου την καρδιά, πολλές φορές τα πιστεύω. Δηλαδή, μπορεί να βρεθείς σε ένα πάρτι, έτσι, που οι άλλοι να κάνουν διάφορα και εσύ απλά να είσαι ένας καλεσμένος. Και να, ναι, μπλεχτείς. Να μην φταίεις.
0: Να μην δεις, να μην δεις ούτε μυτιές, ούτε.
1: Καλά, μπορεί και να τα δεις. Αλλά...
0: Και τι θα πεις και την ώρα που μου περνάτε το αλάτι.
1: Συγγνώμη, τι θα πεις και την ώρα, μισό λεπτό να πάρω την άμεσο δράση.
0: Όχι, απλά
1: θα προσπαθήσεις να φύγεις.
0: Κάτι μου τύχε, ναι, έχω διπλοπαρκάρι, το σηκώνει ο γερανός, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό. Α, θα μου πεις αυτό σε έκατσε.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω. Λέω, αν ήμουν εγώ τώρα, προσπαθώ να τα...
1: Εγώ πάντως.
0: Τι, να κάνω.
1: Τώρα τους έλεγα μπράβο, ρε παιδιά. Και θα κοιτούσα να δω από κάνα παράθυρο που πάει τουαλέτα, ξέρεις, θα την κομπανίσω.
0: Ναι, γιατί μετά μπορεί να μην μπορείς να φύγεις από εκεί.
1: Α, τώρα. Μπλέκεις με αυτά, σοβαρά μιλάς. Δεν μπλέκεις. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, μπορεί από πριν την πρόσκληση κάπως να. Ποιοι θα είμαστε εκεί, παιδιά, ξέρω εγώ.
1: Να ξέρεις την περιέργεια.
0: Πού πάμε, σε ποια βίλα πάμε.
1: Σωστά.
0: Και δηλαδή, εμένα και... μου τυχαίνει κάθε μέρα με καλούν σε μια βίλα που θα έχει.
1: Και να είμαι και διαιτητής, να μην είμαι και κανένας επιχειρηματίας, να πω ρε παιδιά, εντάξει, επιχειρηματίας είμαι, με καλέσανε.
0: Όταν είχε συμβεί αυτό,
1: ναι,
0: 6 χρόνια πριν,
1: ναι,
0: διαβάζω ρεπορτάζ εποχής.
1: Ναι.
0: Και λέει, ο 40χρονος Σλοβένος διαιτητής της φετινής αναμέτρησης μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: Σλάβκο Βίντσιτς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ήδη όνομα διαιτητικό.
1: Βέβαια.
0: Και το ξέρουμε,
1: ναι,
0: και στην Ελλάδα, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: είχε,
1: ναι,
0: σφυρίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και όχι μόνο, είχε σφυρίξει. ΠΑΟΚ Άγιαξ, είχε σφυρίξει ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα.
1: Θυμάμαι την ιστορία. Είχε κάνει απλά πολύ μεγάλο ντόρο τότε.
0: Ναι. Ο ίδιος τώρα που έμαθε την είδηση έχει ένα βίντεο σχετικό, ξέσπασε σε κλάματα.
1: Ορίστε, ρε, γλυκούλης είναι, άρα τον μπλέξανε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξέσπασε σε κλάματα, για πες.
0: Ξέσπασε. Τι να πω, πώς κλαίνει Σλοβένοι.
1: Όχι,
0: δεν το ξέρει, μα κλάμα, τι άλλο από αυτό.
1: Για ξανασυνέχισε το λίγο αυτό το πολύ ωραίο. Όχι, ρε, εσύ. Δηλαδή από την τιμή που του έγινε, ένιωσε ρίγη συγκίνηση και όλα αυτά.
0: Όχι, τον πάτησε ένα διπλανό. Λέει εδώ.
1: Μπορεί να είπε γιατί σε μένα δεν.
0: Λέει εδώ το βίντεο που δημοσίευσε. Το βίντεο που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA.
1: Οκ.
0: Συγκίνησε, λέει, τους πάντες, καθώς ο Σλοβένος διαιτητής λύγησε όταν έμαθε ότι θα διαιτητεύσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που θα μπορούσε. Πρώτα απ' όλα σοκ, λέει ο Βίντσιτς.
1: Ναι.
0: Μετά χαρά. Έτρεμα. Οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβω το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι κάτι που είναι απλώς ένα όνειρο για έναν διαιτητή, για έναν νεαρό διαιτητή όταν ξεκινά. Είμαι πολύ περήφανος, λοιπόν, πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Προφανώς αναφέρεται στους συνεργάτες του, στους άμεσους συνεργάτες του. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος διαιτητής σε τελικό Μουντιάλ. Γιατί 23ος? Στην... Τόσο είναι τα Μουντιάλ, μόνο 23 είναι.
1: Ναι, τι νομίζεις, άμα τα πάρεις ανά 4 χρόνια.
0: Άντε ρε, εγώ θα έλεγα 50. Αλλά 23ος και φυσικά ο πρώτος από τη Σλοβενία. Και λέει ο Βίντσιτς ότι είναι... Είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου, τη Σλοβενία, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου. Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος ο Κολίνα.
1: Δηλαδή
0: πήρε το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Ντυμένος στα ροζ. Ο Κολίνα.
1: Βλέπω.
0: Ο οποίος Κολίνα έχει σφυρίξει τελικούς. Το 2002 ήταν ο διετής τελικούς στο Βραζιλία. Το πήρε η Βραζιλία με ποιον είχε παίξει, με Γερμανία. Ποιος ήταν ο τελικός, το 2002. Ήταν ο διαιτητής τελικού. Και τώρα βέβαια είναι ο ισχυρός άντρας, διαιτητικός άντρας της FIFA. Και, και μάλιστα λένε εδώ τα στατιστικά αυτού του είδους ότι ο Βίντσιτς ήταν ο διαιτητής σε ένα παιχνίδι του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ.
1: Μα εκεί θα σε πήγαινα.
0: Τι.
1: Σαν να θυμάμαι ότι είχε διαιτητεύσει και στο Κατάρ.
0: Και είχε διαιτητεύσει την Αργεντινή, την πρεμιέρα της Αργεντινής εκείνο το Μουντιάλ. Με τη Σαουδική Αραβία που είχε χάσει η Αργεντινή από τη Σαουδική Αραβία και είχε γίνει πάταγος. Δηλαδή είναι, έχασε η Αργεντινή από τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι, αλλά μετά πήρε το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά τώρα είμαστε στον τελικό. Εκείνο ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, δεν την έσφαξε κανείς στην Αργεντινή.
1: Ναι, έχω και καλά. Φαντάζομαι τη Σαουδική Αραβία την ασφάξεις. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στο Βίτζιτς. Πολύ γενναίος, πολύ τολμηρός.
0: Εντάξει, η είδηση είναι από το παρελθόν, δεν είναι και πολύ μακριά τα 6 χρόνια. Ας ελπίσουμε το παιδί
1: γιατί... Μπράβο, αυτό
0: στο σωστό το δρόμο.
1: Γι' αυτό το είπα. Γιατί καμιά φορά όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, ρε παιδί μου, και ασχολούνται όλοι μαζί σου και είναι μια μαύρη κοιλίδα, έτσι, στην πορεία σου.
0: Ναι.
1: Προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου να περάσει ο χρόνος, να ξεχαστεί, να βγει και κανένα άλλο σκάνδαλο, ρε παιδί μου. Στην πορεία να γίνω παρελθόν, να ζήσω τη ζωούλα μου.
0: Ναι.
1: Τώρα με αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξεσηκώσουν όλοι όπως το ξεπατικώσαμε κι εμείς.
0: Εντάξει, θα το.
1: Για να μην ξαναφέρει την ιστορία στο φως.
0: Το ρεπορτάζ από το τότε λέει ότι ήταν μια πρόσκληση που είχε για ένα επαγγελματικό γεύμα.
1: Ναι.
0: Στη Βοσνία, στην πόλη Μπιέλινα. Εκεί ήταν αυτή η βίλα.
1: Ωραία.
0: Και βρέθηκε να εμπλέκεται στην αστυνομική έφοδο που έγινε στη βίλα με το. Τη Γιάννα Μαξιμόβιτς, την οποία η αστυνομία τη θεωρούσε ως επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας.
1: Συγγνώμη, επαγγελματικό δείπνο και μπαίνεις μέσα και βλέπεις 9 γυναίκες κουκλάρες, να φανταστώ. 9 δεν είπες, αφού τους άκουσα που το είπες.
0: Α, οι 9 γυναίκες που συνελήφθησαν. Ναι, ναι, ήταν 9 γυναίκες που συνελήφθησαν.
1: Και θα είναι.
0: Κουκλάρες δεν είπα εγώ.
1: Το λέω εγώ, Σλοβενία. Τώρα φαντάζομαι ότι.
0: Όχι Σλοβενία, Βοσνία.
1: Εκεί.
0: Και Βόσνη, και όμορφο.
1: Μια χαρά. και φαντάζομαι ότι ναι, νεαρής ηλικίας και τα λοιπά. Τι επαγγελματικό δείπνο
0: καταρχάς. 4 πακέτα κοκαίνης κατασχέθηκαν, 10 πιστόλια, 3 αλεξίσφαιρα γυλαίκα και πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Βίντσιτς δεν κατηγορήθηκε για άμεση συμμετοχή στην επιχείρηση, ανακρίθηκε ως μάρτυρας πριν αφαιθεί ελεύθερος. Ο ίδιος είχε κάνει δηλώσεις στην πατρίδα του, στο σλοβενικό μέσο ενημέρωσης, ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Βρέθηκα σε αυτό το ράντσο τυχαία. Έχω τη δική μου εταιρεία, βρισκόμουν στη Βοσνία Αρσεγοβίνη για μια επαγγελματική συνάντηση. Δέχτηκα μια πρόσκληση για μεσημεριανό γεύμα, κάτι που αποδείχθηκε το μεγαλύτερο λάθος μου, το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου, ξαφνικά έρθει η αστυνομία και συνέβη αυτό που συνέβη. Δεν έχω καμία σχέση με την ομάδα που συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ούτε και οι επιχειρηματικοί μου συνεργάτες. Μας πήγαν στην αστυνομία, μας ανέκριναν ως μάρτυρες, αλλά όταν αποδείχθηκε ότι δεν τους γνωρίζαμε καν, μας άφησαν να φύγουμε.
1: Εγώ ξέρεις πώς τα ακούω αυτά, Είναι τύπου, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω τι συνεργασία. Κάνω υπόθεση εργασίας.
0: Το πιστεύω εγώ.
1: Κοίταξε, όλοι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις και τα λοιπά ξέρουν, ρε παιδί μου, πάνω κάτω με τι έχουν να κάνουν. Σου λέει, τους κάλεσε για πιο φιλικά σε αυτό το ράντζο. Ξέρανε περίπου την περιραίουσα ότι θα υπάρχουν και τα κορίτσια, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν προφανώς το μέγεθος.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω. Μέχρι εκεί το πάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα, πώς έλεγε ο Κωνσταντίνου στο Καλώς ήρθε το δολάριο, έχει και όμορφα κορίτσια, περάστε κάτω. Ναι.
0: Το ρωτήσανε ναύτες όμως πρώτα. Έτσι δεν το δώσανε, with beautiful girls.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγε ο Κωνσταντίνου, with beautiful girls.
1: Τώρα είσαι μακριά από τη χώρα, η γυναίκα σου ξέρω εγώ είναι μακριά. Είσαι με τους συνεργάτες σου ξέρω εγώ και σου λένε έλα στο ράντζο με τα ωραία τα κορίτσια.
0: Εντάξει, βάλτε το βράδυ στο Μέγκα, η Σμαράγδα σενάρια και μας το έχει πει.
1: Το Βίντς.
0: Για τα πρακτικά και κλείνουμε με το διαιτή του τελικού. Την προηγούμενη σεζόν δεν σφύριξε κάποιο παιχνίδι στην ελληνική στοίχημα Super League. Δεν ήταν από τους διαιτητές που φέραμε, που έφερε ο Λανουάς.
1: Μου χρωστάς ιστορία.
0: Μου χρωστάς. Τι σου χρωστάω?
1: Από το προηγούμενο μισάωρο δεν λέγαμε ότι θα έχεις πολλές ιστορίες να μας πεις για τη...
0: Εντάξει, αλλά το ρολόι δείχνει άλλα.
1: Έχει ένα λεπτό ολόκληρο. Ξεστριμμένο. Θα πεις.
0: Και τραβάει και από το μανίκι.
1: Ναι, ώρα.
0: Θα πρέπει να πούμε και το όνομα. Πάμε και E-Way, έτσι, και έχουμε και τον Μπομποδέκτη E-Way, την καρισμένο με 100 ευρώ. Θα δώσουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Έχει γίνει κλήρωση σε λίγο. Η Λίλα Γκουλιώνη θα μας ενημερώσει σχετικά. Οπ, να το, έσκασε, ήρθε. Παντερουρουν. Έχει έρθει ονοματάρα τυχερού.
1: Αλήθεια.
0: Το οποίο συνδυάζει την αρχαία Ελλάδα με το σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Πώς το έκανες αυτό?
0: Να, αφού είναι μπροστά μας.
1: Α, το είδα. Δεν το λέω, θα το πεις εσύ. Όντως.
0: Ταιριάζει λίγο.
1: Ναι, και θα μπορούσε να πεις ότι είναι και...
0: Αν έπαιζε μπάλα στην αρχαία Ελλάδα, έτσι θα λεγότανε.
1: Πρώτον. Και δεύτερον, η συγκεκριμένη φυλή σίγουρα πολέμησε.
0: Η φυλή?
1: Βέβαια. Το επίθετο δεν είναι φυλή?
0: Τι φυλή?
1: Πλάχικη.
0: Α, νόμιζα φιλή, εισανάστησα.
1: Φιλή, όχι αυτό το φιλή.
0: Λοιπόν, θα πούμε το όνομα του χερού. Ξένια στα ταξίδια, δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Metropolis 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way. Και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Να πούμε εδώ και είναι ωραίο, για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Συντονίσου εδώ καθημερινά στις 12 και μάθε αν είσαι εσύ ο τυχερός. Θα πούμε το όνομα του τυχερού αμέσως, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα πάει ακόμη πολύ μέχρι τις 28 Αυγούστου. Δηλαδή από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 28 Αυγούστου, κάθε μέρα από εδώ, δίνουμε ένα αποδέκτη E-Way γεμάτο μέσα 100 ευρώ.
1: Τι να πει κανείς.
0: Και πάμε στο όνομα του τυχερού. Είναι ο Ξενοφών Καραγκούνης.
1: Ταντερεράν. Όντως δεν είναι έτσι. Καραγκούνη δεν σε εννοούσα τώρα για τον κόσμο, το κατάλαβαν ούτως ή άλλως.
0: Τώρα το κατάλαβα. Και
1: ένα. Ξενοφών Καραγκούνης.
0: Εντάξει. Τι άνοιξε. Μια μίξη γίτα. Α, έχει και ο. Βέβαια, έχει δίκιο ο Παναγιώτης Τσιτρόπουλος. Είναι το μικρό όνομα του Ξενοφώντα γίτα. Ξενοφόντος.
1: Άρα κάναμε μιξάρισμα, γιατί μίξη γίτα δεν το πιασες. Μιξάρισμα γίτα Καραγκούνη. Αυτό κάναμε. Ακολουθεί Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ερχόμαστε.
2: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα. Το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, στη Μητρόπολη Αθηνών, απευθύνουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έβγε σε ηλικία 92 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στην οικοδομή που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ένα φορτηγό με ξένες πινακίδες επιχείρησε να περάσει από την Πορτάρα στην Άνω Πόλη και σφήνωσε στο στενό πέρασμα, επιχειρώντας να απεγκλωβιστεί για περίπου ένα πεντάλεπτο από το σημείο, προκάλεσε φθορά στα τείχη. Συνεχίζονται οι παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Διονύση Καλαματιανό να ακολουθεί την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιάννη Ραγκούζη και τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, που αποχώρησαν σήμερα από το κόμμα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τέλος κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και του Κιλκί, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
15: αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
24: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
23: Joyride.
25: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
24: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
23: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
24: Νέα εποχή Waterland.
23: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
26: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
28: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Costa είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Άντε πάμε, λες και κάνουμε καταναγκαστικά έργα. Άντε πάμε, λέει ο Εύκος. Πάμε, βάμος, βάμε. Δηλαδή βγαίνουμε να παίξουμε δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Πάμε, άντε πάμε. Έτσι που είστε κάτω από τρία γκολ, δεν το κόβω να φάμε. Άντε, άντε πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Κωνσταντίνος Μαζιγεωργίου πήρε θέση στον Άσκα Ζαμπάκα. Μηνύματα δεν έχουμε διαβάσει τίποτα.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είστε.
1: Ένας σοφός άντρας κάποτε είχε πει, λέει ο Παναγιώτης, το μήνυμά του αφού θες μηνύματα. Έχεις δίκιο, μωρό μου.
0: Έτσι πήγε ο σοφός άντρας.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή σου λέει να πω έχεις δίκιο, μωρό μου, για να ξεμπερδεύουμε. Αυτό είναι η σοφία.
1: Η σοφία, ναι.
0: Τις φράσεις αυτή, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Νομίζω ότι είχε δίκιο αυτός ο σοφός άντρας, Παναγιώτη. Οπότε, Γιάννη, ό,τι λέω θα λες έχεις δίκιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τελείωσε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μπήκαν στη διαδικασία να γράψουν και τη λατινική φράση για τα. Για πως λέμε τα γραπτά μένουν, αλλά και την ελληνική. Δηλαδή έχουμε όλες τις βερσιόν εδώ πέρα.
1: Είναι γνωστή η λατινική παροιμία, λέει ο Βασίλης.
0: Τι λέει ο Βασίλης?
1: Ότι είναι γνωστή η λατινική παροιμία.
0: Βρε, γνωστή είναι. Να την πούμε, δεν ξέρουμε. Δεν είναι, δηλαδή πώς να σου πω. Ναι, το σκρίπτα μάνε το έχουμε βρει από την πρώτη ώρα.
1: Δεν θυμόμασταν το πρώτο μέρος.
0: Το παρακάτω. Το σκρίπτα μάνε είναι το πρώτο μέρος.
1: Verba volant.
0: Verba volant είναι τα λόγια που πετούνε, δηλαδή, ή φεύγουνε.
1: Εμένα μου θύμισε και λίγο ζάντες, λάστιχα, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Volant.
0: Verba volant είναι ομαδάρα καταρχάς στη Λιθουανία. Άμα πέσεις τίποτα, εκλείως σε φέρει αντίπαλο με τη verba volant.
1: Την έβαψες.
0: Την πάτησες. Και λέει εδώ ο φίλος ο Χάρης, στα ελληνικά αυτό προσπαθούσα, είναι ΕΠΑ,
1: ναι.
0: Πτερόεντα.
1: Ναι, το γκούγκλαρα και εγώ ότι να το θυμηθώ, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ήθελα να το παίξω ξυπνάκες.
0: Έπε απτερόεντα.
1: Έπε απτερόεντα, πολύ ωραίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Verba volant, scripta manent είναι η γνωστή λατινική παροιμία που σημαίνει τα λόγια πετούν ή φεύγουν,
0: ναι.
1: Τα γραπτά μένουν. Το μπλάνκο δεν το είχατε στο σχολείο, Βασίλη, εσείς?
0: Βέβαια αυτό το... Θα σου πω κάτι. Το ακούω, αλλά δεν ξέρω αν έχει εφαρμογή. Δηλαδή και τα λόγια δεν είναι για... Δηλαδή τα λόγια μπορούν να σε...
1: Παιδί μου,
0: να σε πληγώσουν, να κάνουν...
1: πόσο βαθιά Έλληνας είσαι.
0: Έλληνας, ε.
1: Μόνο με αυτό που είπες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο δικός μας ο λαός. Έχει για όλα μια άλλη απάντηση. Ακριβώς για το ίδιο θέμα.
0: Δηλαδή, δηλαδή.
1: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και βέβαια, κόκαλα τσακίζει.
0: Έτσι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ. Απλά έχει μείνει αυτός, δηλαδή σαν να πούμε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι τα γραπτά μένουν γι' αυτό. Αλλά και τα λόγια είναι λόγια, μην τα...
1: Τα λόγια, κομμάτια, ποιοι το λέγανε αυτό?
0: Ρε Σμαράγδα, τι λες, λέει ο Λεβαδιακός πέρσι δεν μας έβαλε τέσσερα. Για ποιο πράγμα λέμε τώρα?
1: Α, γι' αυτό που είπα, το Λουτσέσκο δεν έχει χάσει. Ναι, ρε, σι, τι είναι αυτό που λέω. Κύπελο, μπράβο, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Παιδιά, το έχω το στατιστικό. Κάπου εκεί στη...
0: Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Είναι εύκολο με Λουτσέσκο και Λεβαδιακό, αλλά αυτό μπορεί όντως να ισχύει ως στατιστικό στο πρωτάθλημα να μην έχει χάσει.
1: Στο πρωτάθλημα νομίζω έχω δίκιο.
0: Και
1: από τις σπάνιες φορές.
0: Ο Πέτρος εντόπισε και αυτός. Καλός και ωραίος και ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Είναι ομοιρική έκφραση, λέει ο Βασίλης, τα ΕΠΕ απτερόεντα από την Ιλιάδα, που σημαίνει λόγια που πετούν μάλιστα. Χρησιμοποιείται μεταφορικά. Ναι, ναι, σωστό. Αντίθετα με το γραπτό λόγο που το διατηρεί στο χρόνο. Σωστά. Ναι, ό,τι είπαμε, λέει και ο Βασίλης, τα είπαμε, μην. Ναι. Καλημέρα, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Συμπέρασμα. Προσοχή, τι γράφετε.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Έτσι δεν είναι. Προσοχή, τι γράφετε.
0: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Πού είναι, δεν έχουμε στατικολόγους σε αυτή την εκπομπή να μας έχουν απαντήσει ήδη για Λουτσέσκου.
0: Το φοβερό είναι ότι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς δικαιώνει τη Μαράγα που είπε στην πρώτη ώρα ότι θα έχουμε απαντήσει για τα ΕΠΑ. Τα οποία εγώ πολύ αμφέβαλα. Ψάχνω να βρω ένα μήνυμα πριν έρθει.
1: Τα κρυμμένα ψάχνεις.
0: Πήγα να τα ανοίξω. Εξαφανίστηκε.
1: Σήμερα μας έχει βάλει ένα πύχη δυσκολίας ακόμα παραπάνω. Ενώ όταν έκανα την επανεμφάνισή τους με έναν, τώρα εξαφανίζονται ξανά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, κάπου είχα δει το μισό μέρος του μηνύματος, γιατί όταν πήγα να τα ανοίξω όλο εξαφανίστηκε. Είχε να κάνει, αν κατάλαβα καλά, με το αν αναμένεται κάποια κίνηση επιπλέον του ΠΑΟΚ, γιατί σήμερα πρέπει να δηλώσει και τη λίστα.
1: Μάλλον του Αντελίνο είδες, το οποίο και εγώ πήγα να διαβάσω και πάλι εξαφανίστηκε.
0: Αν προκύψει κάτι, θα είναι κάτι ευνηδιαστικό, κάτι θα είναι έκπληξη. Αυτή τη στιγμή πώς να σου πω, δεν διαφαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από τους τέσσερις που θα δηλωθούν, δεδομένα θα δηλωθούν στη λίστα, θα προκύψει και πέμπτη περίπτωση, και αν θέλετε την άποψή μου, θα είναι και πολύ τραβηγμένο και να βγει κάτι τελευταία στιγμή και να είναι τόσο έτοιμος, δηλαδή και να δηλωθεί ο παίχτης. Δηλαδή δεν θα μου πεις τώρα Χατζηδιάκος γιατί να δηλωθεί ρε μεγάλη, ούτε μια καλημέρα δεν είπα ακόμη.
1: Ναι, αλλά ο Χατζηδιάκος όμως έκανε με την Κοπενχάγη, νομίζω παρακολούθησε όλο το.
0: Έκανε. Μπορεί να είναι και αντίστοιχη περίπτωση ένας άλλος που θα έρθει, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια, λες, θα μου πεις πότε θα μπολιαστεί, ε.
0: Ναι, αλλά okay. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι πλην των τεσσάρων. Και όταν λέμε τεσσάρων, εννοούμε τον Ελουστόντο, τον Τάχα Άλλη, τον Σάντα Μαρία και τον Χατζηδιάκο. Αυτοί οι τέσσερις θα δηλωθούν στη λίστα. Κάτι νεότερο, κάτι επιπρόσθετο, όχι. Αν ψυχανεμίστηκαν σωστά τι έγραφε αυτό το μήνυμα μέχρι που το εξαφάνισαν και από τα κεντρικά που είναι αυτοί που... Τέλος πάντων, αυτή πρέπει να ήταν η ερώτηση.
1: Έλα ρε Γιάννη Ταξίδη. Νάτος, κοίτα ένας κούκλος που είναι ο Γιάννης ο Ταξίδης. Ο νικητής.
2: Έλα ρε.
1: Μιας και ο κύριος Πάγκος ζήτησε φωτογραφία μας για να μας κάνει αφίσα. Είμαι ο νικητής της Παρασκευής. Εχθές παρέλαβα, σας ευχαριστώ πολύ. Ιστερόγραφο, η φωτογραφία τραβήχτηκε σε στάση.
0: Ναι, εννοεί τώρα ότι δεν είμαστε στην πέστη, δεν είμαι εγκινήσει, δεν είναι παρανομό. Αυτό εννοεί σε στάση.
1: Εσύ έπρεπε να το πεις, το καταλάβαμε όλοι. Παίρνω το λίγο, τον έδωσες. Και κάποιος να μην το κατάλαβε.
0: Μα δεν μπορεί να τραβήχτηκε η φωτογραφία αυτή σε κίνηση, ρε. Είναι, συγγνώμη για τώρα, είναι πολύ καθαρή.
1: Είναι πολύ καθαρή.
0: Έχει πάρει πόσο ο Γιάννης, όχι ότι του χρειάζεται. Πήρε το κουλιμάνο του από τη Σμαράγδα. Η Σμαράγδα πολύ δύσκολα τα λέει αυτά. Ωραίο φαγητό, ωραίος άντρας. Ωραίος αυτό. Δύσκολα τα λέει, δεν βγαίνουν εύκολα
1: τα
0: σχόλια.
1: Τα λέω.
0: Αλλά εγώ ήθελα να τον βάλουμε αφίσα, γιατί να σε λένε Γιάννη Ταξίδι και να κερδίζει που αποδέχτη η Way είναι.
1: Είναι εκπληκτικό, έτσι.
0: Σίγουρα θα κερδίσει διαγωνισμούς με ταξιδιωτικά πρακτορία, αεροπορικά εισιτήρια.
1: Λες να του ταιριάζει συμπαντικά που λέγαμε όλες
0: αυτές τις μέρες. Ναι, ό,τι έχει ταξίδι μπαίνει μέσα και τα παίρνει αυτός.
1: Γεια σας, ο ταξίδι, παρακαλώ, περάστε, ξέρω εγώ.
0: Ακόμη και, δηλαδή, περιμένω στην ουρά.
1: Ναι.
0: Και έχει μόνο μία. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν εγώ είμαι πίσω από τον ταξίδι, το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Όταν θα είναι στον Κισέ, ο Γιάννης θα πάρει το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την πτήση. Και μόλις πάω και εγώ θα πει ο κύριος πριν πήρε το τελευταίο.
1: Και θα πεις εσύ, ο ταξίδις ήταν, ε.
0: Και θα του πω καλό ταξίδι, ρε ταξίδι.
1: Α, αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη που σεβάστηκε στην επιθυμία.
0: Ωραίο.
1: Του Γιάννη.
0: Ναι, Γιάννης είπε για Γιάννη. Ευχαριστούμε, όντως. Τώρα, ο ΠΑΟΚ βέβαια εχθές έμαθε και την αντίπαλό του.
1: Πολύ σωστά.
0: Από δύο κουλούρια πήγανε.
1: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι όταν πρώτο ακούσαμε για την κλήρωση,
0: ναι,
1: όλοι λέγανε δυναμό, δυναμό, δυναμό.
0: Ότι θα περάσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αποδείχθηκε βέβαια, πέρασε εντάξει, okay, το έχουμε αυτό, ότι δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση για αυτή την δυναμό να περάσει. Πολύ δυσκολεύτηκε. Άγκολη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λίγο,
0: μια έκφραση που
1: αργό.
0: Λέμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα, βέβαια.
0: Άντε βρε άγκολε. Και να είναι τίποτα αγκόλος ο άλλος και να πει αγκόλος, όχι άγκολος, αγκόλος.
1: Αγκόλος. Αλήθεια όμως, παιδί μου δεν μπορούσε να, δεν. Είχε τις ευκαιρίες, λίγο ό,τι μπόρεσα να δω, είδα καλά, πολύ κουραστικό.
0: Είχε ευκαιρίες, αυτό βέβαια είναι ένα θέμα, καλά αυτά είναι των σκάουτς ας πούμε τα θέματα, μπορεί να είναι δύο περήφανα 0-0, αλλά η Δυναμό Κιέβου είναι η ομάδα που έκανε τις ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό καμιά φορά ακούς προπονητές να λένε ότι δεν με ανησυχεί που δεν ήρθε τον γκολ. Αν κάνουμε ευκαιρίες θα έρθει τον γκολ. Το έχουμε μάθει απ' έξω, τα λένε πάρα πολύ συχνά αυτά.
1: Το χαλάς τώρα λίγο, αλλά ναι.
0: Όχι, δεν θα έρθει τώρα.
1: Α, μετά.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Μετά θα έρθει τον γκολ. Τώρα πάλι στο μηδέν θα μείνει. Φαίνεται στα δύο παιχνίδια να πέρασε η ομάδα που το δικαιούτανε. Παρά το γεγονός ότι τα πέναλτι είναι και θέμα της και μπορεί να περάσει οποιοδήποτε. Φαίνεται να ήταν η καλύτερη ομάδα η Δύναμο Κιέβου. Σίγουρα είναι ένα μέγεθος που δεν τρομάζει τον ΠΑΟΚ αυτή τη μέχρι τη στιγμή. Αλλά επίσης θα πω ότι και από την άλλη πλευρά, άμα ρωτήσει κάποιος Δυναμό Κιέβου, μπορεί να σου πει και αυτή ότι αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ δεν τρομάζει εμένα, γιατί είναι μια ομάδα που τώρα σχηματίζεται. Δηλαδή, μην βλέπουμε το μόνο την από εδώ πλευρά.
1: Πλάσω
0: και πώς μας βλέπουν και άλλοι, έτσι.
1: Έχω και παιχνίδια στα πόδια μου, μπορεί να σου πει η Δυναμό. Κάτι που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και είναι και νέοι παίχτες, ας πούμε. Είναι τέσσερις παίχτες αυτοί που θα δηλωθούν για παράδειγμα τώρα στη λίστα. Με ερωτηματικό αν ο Λουστόντο θα προλάβει το πρώτο παιχνίδι, γιατί και χθες έκανε θεραπεία. Είναι τέσσερις παίκτες που μπορεί Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Οκτώβριο, να τους βλέπουμε και τους τέσσερις στην 11 και να μην κουνιούνται.
2: Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα ερωτηματικό ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας. Εγώ προσπερνώ, ρε παιδί μου, λέω ότι ο Λουστότο θα είναι έτοιμος. Ιατρικά θα είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Είναι ένα ζητούμενο ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας για το αν θα τους δούμε και τους τέσσερις. Άρα και ο Πάκο έχει αυτό το θέμα. Δεν μπορείς, αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορείς να το παλέψεις. Εντάξει, κατά καιρούς λέμε και διάφορα για μεταγραφικό σχεδιασμό, για κτλ. Αλλά μερικές φορές δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις γρήγορα τις επιλογές σου και να παίρνεις και παίχτες που να σου είναι και βασικοί και να είναι και έτοιμοι και να παίξεις μάτς στις 20 πότε, Ιουλίου, ας πούμε.
1: Και πρόσεξε, γιατί πολλές φορές εμείς αφήνουμε κατά μέρος τα γραφειοκρατικά κτλ. Να έχεις και ένα συγκεκριμένο budget, να έχεις και κάποιες εντολές. Μέχρι εδώ είμαστε.
2: Ναι. Καλά, ιδανικά θα έπρεπε να βγαίνει στην αγορά να πει πόσο κάνει αυτό. Φέρτο, πάρτο, θα πάρει όλα. Ιδανικά, ναι. Έτσι,
1: ναι, δεν λειτουργούν έτσι εταιρείες όμως και το ξέρουμε πολύ. Εντάξει, καλά.
2: Επίσης, λέμε και για το όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια πόσο ο Ιβάν Σαββίδης προσεγγίζει αυτή την περίοδο τον ΠΑΟΚ με τον τρόπο που την προσεγγίζει. Έχει ανορθογραφίες, έχει μουτζούρες. Δεν είναι ιδανικά. Αλλά μερικές φορές ακόμη και να τα στάξεις που λένε να πάρεις. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ επικίνδυνη περίοδος πάντα για να παίζεις ένα παιχνίδι. Αυτό.
1: Τώρα θα έρθουν όμως κάποιοι που κάνουν πάντα το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πει: γι' αυτό δεν κοιτάς τελευταία στιγμή. Έχεις κάνει κάποια πλάνα,
2: ναι,
1: πολύ πιο νωρίς. Έχεις ένα team που ασχολείται με όλα αυτά.
2: Σίγουρα υπάρχει αντίλογος.
1: Γιατί, ναι, υπάρχουν και οι παίχτες που βλέπεις ποιοι θα είναι, ποιοι λήγουν τα συμβόλαια.
2: Ναι.
1: Έχουν ολόκληρο δίκτυο.
2: Το
1: έτσι,
2: θέμα, να σου πω κάτι. Το θέμα το ιδανικό για κάθε ομάδα αυτή την περίοδο είναι να μπορέσει αυτά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στη σεζόν να τα πάει με έναν κορμό της περσινής σεζόν.
1: Πολύ
2: εδώ
1: σωστό.
2: Είναι τώρα το στοίχημα.
1: Συμφωνώ.
2: Εδώ είναι το στοίχημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με το κέντρο της άμυνας έτσι πως ο Κετζιόρα το άδειασε. Δηλαδή η ΧΑΦ, ποιοι θα, το δίδυμο, ποιο θα, η επίθεση, ο σεντερφόρ, ο κορμός του αυτή τη στιγμή ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει. Φαίνεται να έχει. Δηλαδή θα πάρει επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει με τον Γερεμέγεφ και να είναι κομμάτι του κορμού.
1: Ναι.
2: Έτσι, σε όλες
1: ναι,
2: τις θέσεις.
1: Ναι, ναι,
2: λίγο
1: ναι.
2: Εκεί στο κέντρο της άμυνας. Εκεί είναι το ερωτηματικό για μένα. Και τα άλλα, εντάξει, ούτε ο τερματοφύλακας του έφυγε. Στους χαφ έχει επιλογή, δεν νομιέται βέβαια. Εντάξει, αλλά είναι άλλου είδους. Μπορεί να δούμε ένα ΠΑΟΚ λίγο διαφορετικό, με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτή τη σεζόν. Θα τα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά αυτή τη στιγμή και οι μεταγραφές, οι τέσσερις, άλλοι δεν φαίνεται να υπάρχει. Με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτή τη σεζόν. Θα τα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά αυτή τη στιγμή και οι μεταγραφές, οι τέσσερις, άλλοι δεν φαίνεται να υπάρχει σήμερα.

0: Βλέπεις ότι άμα το βάλεις, αν ήταν ο Ελουστόντο 100% υγιής, εγώ σου έλεγα και με την εμπειρία και τα λοιπά, επειδή ήταν, πρόλαβε και μέρες προετοιμασίας στην Ολλανδία, θα ήταν. Αν είναι σήμερα 100%, εγώ θα έλεγα μόνο τον Ελουστόντο ότι θα μπει να παίξει.
1: Ναι, αλλά να που δεν μας βγήκε όπως το θέλαμε. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή το βλέπω τον Χατζηδιάκο και να σου πω και κάτι. Τον βλέπω, δεν τον βλέπω τον Χατζηδιάκο. Δεν βλέπω και κάτι άλλο.
0: Τι εννοείς?
1: Αν δεν μπει ο Χατζηδιάκος, ποιος θα μπει?
0: Αν θα μπει ο Σάντα Μαρία ή ο Τάχαλη, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Καλημέρα και στο φίλο του Βασίλη. Κοίτα να δεις που έχει. Βέρμπα Βόλαντ, ναι. Έλα ρε παιδιά, για να σας στείλουμε λέει μήνυμα, το έχετε κάνει πολύ δύσκολο.
1: Όντως.
0: Πού πρέπει να.
1: Μην μου πεις ότι υπάρχει ομάδα Βέρμπα Βόλαντ τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Απλά λέει ρε παιδιά.
1: Και ποιος θα βάφτιζε την ομάδα Βέρμπα Βόλαντ. Γι' αυτό που σημαίνει εννοώ. Ναι. Καλά ακούγεται.
0: Εγώ με τρομάζει πάντως το Βέρμπα
1: Βόλαντ. Ναι, αλλά.
0: Άμα έρθει κανένας, ξέρεις, κανένας δίμετρος και του πω Γιάννης από εμφύ. Βέρμπα Βόλαντ.
1: Βέρμπα Βόλαντ. Και μετά, άμα του πεις τι σημαίνει, τι σου πει. Τα λόγια πετάνε.
2: Βέρμπα Βόλαντ.
0: Να το και ο Λατίνος.
3: Βέρμπα Βόλαντ.
0: Εντάξει, δεν κυκαίρωνα.
1: Ωραίο, Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία στο τέλος, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Επίσης να σας πούμε ότι είναι όμορφο να μην έχεις άγχος για το σπίτι σου και τώρα το καλοκαίρι που ήδη είναι στα power του, δηλαδή στα πιο καλά του, στα πιο ζεστά του. Η Zenith έρχεται και ενισχύει το δίκτυό της, έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε λοιπόν δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Κάποια στιγμή είπαμε με αφορμή το όνομα του τυχερού για το μποποδέκτη Way.
1: Ναι.
0: Το θυμίζω τώρα για να πάω λίγο σε ένα μήνυμα που ήρθε. Ξενοφών Καραγκούνης, ότι έχει μία. Στην αρχαία Ελλάδα παίζω μπάλα.
1: Έτσι, ένα κύρος, ένα κάτι, ένα ναι.
0: Και έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Στέλιος.
1: Ναι.
0: Πού το στείλε. Α, ο Στέλιος, ναι. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να είναι Σοφοκλής Καρέτσας. Δηλαδή να είσαι. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Ο Σοφοκλής της αρχαίας Ελλάδας και ο Καρέτσας έχει επίθετο ποδοσφαιρικό, κατάλαβες.
1: Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε παντού αυτό τώρα.
0: Παντού μπορούμε να το κάνουμε. Απλά για μένα κριτήριο για να πετύχει το αστείο.
1: Ναι.
0: Που εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι. Όχι, πάρα λίγο. Ναι.
0: Θα είναι το επίθετο να είναι μόνο ποδοσφαιρικό.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή να μην είναι, ρε παιδί μου, Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να είναι Δημόκριτος Τσιφτσής. Δηλαδή,
1: πολύ δύναμη.
0: Να πάρεις ένα επίθετο. Έτσι ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις ένα αρχαίο ελληνικό όνομα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι και δεύτερη φορά δεν μου φαίνεται με ένα πάρα πολύ.
1: Αστείο. Πήγα να σε υποστηρίξω.
0: Δεν υποστηρίζεται αυτά. Καταραίει από μόνο του.
1: Καλημέρα Σμαράγδα. Λέει ο Ιάκωβος. Ρώτα τον Πάγκο πώς γίνεται κάθε χρόνο η πρώτη αγωνιστική, όλοι οι μεγάλοι, να παίζουν μέσα. Εννοεί τις έδρες τους, να φανταστώ.
0: Μεγάλη, τι εννοούμε, πρώτη τετράδα.
1: Πρώτη τετράδα, γιατί όλοι οι σύλλογοι μεγάλοι είναι. Νομίζω, Ιάκωβε, εγώ. Και Αγία Μαρίνα Σμαράγδα λέει: είναι το εκκλησάκι, είναι και το εκκλησάκι στον παλιό δρόμο Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα πριν τη Ρεντίνα.
0: Πού?
1: Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα πριν, ναι, τη Ρεντίνα, στον παλιό δρόμο.
0: Μακεδονικά Τέμπη, μιλάμε τώρα. Πώς λέγεται εκεί η περιοχή, μακεδονικά Τέμπη δεν λέγεται?
1: Ναι, ναι, Ρεντίνα, εκεί.
0: Ρεντίνα.
1: Ναι, ναι, είναι

0: πανέμορφο. Κατάλαβα ποιο λέει.
1: Εγώ περνούσα κάποτε από αυτούς τους δρόμους, μετά άνοιξε η Εγνατία και χάθηκαν αυτοί οι δρόμοι. Όχι, χάθηκαν, υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι, απλά.
0: Και χάθηκαν, επειδή δεν περνάω.
1: Δεν τους ξέρω. Δεν περνάει, δεν ξέρω, μπορεί να περνάει
0: ο κόσμος. Δεν περνάει κανένας. Εννοείται περνάνε. Πολλοί το κάνουν και για να γλιτώσουν διόδια.
1: Διόδια. Μπορεί όμως για να είσαι πάλι. Δηλαδή, περνάς, είναι ωραία διαδρομή.
0: Είναι ωραία διαδρομή.
1: Δίπλα από τις λίμνες.
0: Αλήθεια.
1: Οι λίμνες έχουν νερό αυτές.
0: Έχουνε, βέβαια έχουνε.
1: Γιατί
0: να, μας έρχεται και μήνυμα και από τη σπηλιά του Χείρωνα.
1: Πιανού?
0: Από τη σπηλιά του Χείρωνα. Παιδιά, είσαστε υπέροχοι. Για χαρά από τα έγκατα του δάσους αρχαίων στάγυρων.
1: Και τι θέλει να πάμε εδώ να απελευθερώσουμε?
0: Τι ξέρω.
1: Ποιος είναι αυτός, η σπηλιά του Χείρωνα?
0: Η σπηλιά του Χείρωνα, ναι.
1: Συσταριά είναι.
0: Όχι, παιδί μου, και εσύ. Ειλικρινά δηλαδή.
1: Και που είναι στα έγκατα. Ναι. Τώρα αυτό το μήνυμα με έχει στείλει τώρα. Ναι. Τα αρχαία στάγυρα, τα πω όλα τώρα, όλες τις απορίες. Μιλάμε τώρα για Αριστοτέλη, αρχαία στάγυρα, ορεινή Χαλκιδική.
0: Κοίταξε, τα στάγυρα εγώ εκεί τα ξέρω. Αλλά τώρα η σπηλιά του Χείρωνα, ναι.
1: Και αυτό είναι στα έγκατα του δάσους. Και έχει σήμα το Μετρόπολης εκεί. Αυτό είναι.
0: Για... Κοίταξε, η σπηλιά του Χείρωνα, επειδή βλέπω και το πατουσάκι. Τώρα θα. Να το. Ήμουν σίγουρη ότι κάτι έχει να κάνει με αυτό. Είναι για γατάκια και σκυλάκια. Είναι οργάνωση να.
1: Α, ναι.
0: Ναι, φιλανθρωπική.
1: Παίρνω πίσω όλες τις χαζομάρες που έλεγα το πρωί.
0: Δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε για χιούμορ. Νομίζω δεν μας παρεξηγούν πια. Μας έχουν μάθει τι είμαστε.
1: Και τι, έτσι η Φροντίδα στέγει για τα δέσποτα.
0: Ναι. Ναι. Να το.
1: Να είναι
0: να
1: καλά.
0: Τα μουτράκια τα όμορφα, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή κάνουμε κοιλιά με τη σπηλιά του Χείρωνα.
1: Όχι, ποιο το είπε το κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος κάνει αυτές τις χειρονομίες γιατί περνάει η ώρα. Όχι, περνάει, έφτασε το 10.30.
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρουμε. Καλύτερα να μας πει. Να μας δώσει τα φώτα του, να μην μαντεύουμε από μόνοι μας. Αυτό εννοούσα.
1: Πριν πάμε στο, στο διάλειμμα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας όλη αυτή την. Όλα αυτά τα προνόμια που σου δίνει η Zenith, καθώς ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services. Και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced. Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Πάστε δεν βάλαμε καθόλου, θα βάλουμε μετά.
0: Θα βάλουμε υποχρεωτικά μετά, αλλά θέλω πριν βγούμε να διαβάσω το μάνα του DJ μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πεις ένα επίθετο και είναι υποκειμενικό ποιο είναι το σωστό. Παραδείγματος χάρη το επώνυμο του Γάλλου προπονητή, εμείς το λέμε The Sub. Αλλά το σωστό είναι The Sun ή το επίθετο του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Όλοι τον λένε Τετέ, αλλά το σωστό είναι Τετέ.
1: Τετέ. Πάντως η επίσημη διοργανώτρια, η Super League δηλαδή, και προφανώς μετά από συνόηση με τον γράφει Τετέ με ήττα. Όχι ο Τετέ, Τετέ με ήττα. Αυτό. Επιστρέφουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Ρεκόρ 96 ολόκληρων χρόνων κατέριψε η Αργεντινή μετά το 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό. Έχει σημειώσει 19 γκολ στους 7 αγώνες του Μουντιάλ, ξεπερνώντας τα 18 που είχε πετύχει το μακρινό 1930 σε 5 αναμετρήσεις. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Βίλιαμ Σαλιμπά, ο 25χρονος Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός της Arsenal. Τραυματίστηκε στον ημιτελικό κόντρα στην Ισπανία και θα απουσιάσει στον μικρό τελικό απέναντι στην Αγγλία, επιστρέφοντας στα τέλη του έτους στην αγωνιστική δράση. Σε τρίτη διαδοχική διοργάνωση, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στον μεγάλο τελικό. Είχε 4 στους τελικούς του 2018 και του 2022, ενώ την Κυριακή θα βρεθούν 9 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο ως αντίπαλοι. Η Γιορέντε Πουμπίλ, Μπαένα και Γρημάλδο από την Ισπανία, με τους συμπαίκτες τους Μούσο, Σιμεώνε, Μολίνα Άλβαρες και Αλμάδα από την Αργεντινή. Τέλος, ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής θα γίνει το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας και το Super Bowl. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στις $11,327.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
0: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
26: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
27: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
26: What?
28: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε τελική ευθεία, θυμίζουμε ότι.
1: Θυμίζουμε ότι.
0: Πριν από τη λίγο πριν τη μία, θα πούμε το όνομα του χερού ή τη τυχερή που θα πάρει τα τελευταία γυαλιά. Τέλος, ο διαγωνισμός, σήμερα αυτός ο τεράστιος διαγωνισμός με τα οπτικά ζωγράφους φτάνει στο τέλος του μετά από 4 περήφανες μεγαλειώδεις εβδομάδες.
1: Και λίγα λες και έρχεται και κουμπώνει του Λάζαρου το μήνυμα. Καλημέρα, τελευταία ευκαιρία για τα γυαλιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αν πρόλαβε και μπήκε στο δεκάλεπτο ο Λάζαρος, να του πούμε και αυτού καλή επιτυχία όπως λέμε σε όλους.
1: Αλήθεια.
0: Ο φίλος είπε από.
1: Τι βέβαια λέει, είπε.
0: Για τα αδέσποτα.
1: Ναι, ναι, παιδιά, καταφύγιο ανήμπορων αδέσποτων, τυφλά παππούδες, επιληπτικά ανάπηρα. Στα βάθη του δάσους του Αριστοτέλη, σας αγαπάμε, ρε. Εκεί ο Χείρονας. Ξέρεις, ο Χείρονας ήταν ο πιο ευγενής από τους κένταυρους. Και ήταν και αθάνατος.
0: Δηλαδή, όταν λες ο πιο ευγενής, έλεγε με συγχωρείτε, είμαι κένταυρος. Θέλετε να σας κλωτσίσω.
1: Όχι, παιδί μου. Οι κένταυροι, ρε, παιδί μου, οι περισσότεροι ήταν λίγο βίαιοι. Είχαν μια αβιαιότητα. Ο Χείρονας ήταν ο σοφός τους. Έτσι, και επειδή είχε και θεϊκή καταγωγή, ήταν παιδί της Ρέας και του Κρόνου. Προσπαθούσε ο Κρόνος να το σκάσει από τη Ρέα και μεταμορφώθηκε σε άλογο. Δεν μπορώ να στα πω όλα τώρα. Και γεννήθηκε μισός άλογο, μισός άνθρωπος ο Χείρονας. Αυτά. Αυτός είναι ο Χείρονας.
0: Ήταν πολύ και τα βρετελικά. Δηλαδή στην αρχή Ελλάδα, πολύ. Καμιά εκατοστή ήταν. Δηλαδή μπορούσε να. Δηλαδή έλεγε πώς θα πάω στη Θήβα. Έλεγε κάποιος. Ναι. Από εδώ θα πας, αλλά πρόσεχε σε αυτό το μονοπάτι. Μπορεί να συναντήσει και κανένα κένταυρο.
1: Αλήθεια λες.
0: Έτσι γινότανε.
1: Έτσι γινότανε. Είχε πολλούς. Οι κένταυροι ήταν πολλοί, αλλά ήταν λίγο βάρβαροι.
0: Αλλά ο Χείρονας, άμα τύχερε ήταν... στο Χείρονας, ησύχαζε η ψυχούλα σου.
1: Καλά. Ναι. Επίσης, έχω και την άλλη άσχετη πληροφορία που τη ρώτησες εσύ και έψαξα να τη βρω.
0: Τι είπα.
1: Όντως, το τραγούδι Μαρίνα η Σαλονικιά.
0: Αχα.
1: Ναι, γράφτηκε για κοπέλα αληθινή. Τέλος πάντων, δεν είναι προϊόν φαντασίας. Ο Ζαμπέτας τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη και
0: έλα,
1: ήταν.
0: Ρε, πρώτη φορά το ακούω.
1: Κι εγώ.
0: Είδες κάτω από τη μύτη μας τόσα χρόνια.
1: Κάτω από τη μύτη μας. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα που τραγουδούσε στο κέντρο. Που δούλευε στο κέντρο που τραγουδούσε ο Ζαμπέτας. Εμπνεύστηκε από την ομορφιά της. Αλλά ήταν άλλο το όνομά της. Το Μαρίνα μπήκε για να μην εκτεθεί η κοπέλα.
0: Oh. Τιμήσανε την Κωνσταντίνο, μπορούμε να ακούσουμε το Μαρίνα η Σαλονικιά. Τιμήσανε και λόγω της ημέρας, ή το σώνε ένα μωρά τη Μαρίνα, ένα ιταλικό, ή και τα δύο, ας πούμε. Αλλά
1: και
0: πληρώσουμε παραπάνω λίγο.
1: Ήταν μια χειμωνιάτικη βροχερή νύχτα που περίμενε η Μαρίνα αφού έκλεισε το κέντρο να φύγει και εκεί του ήρθε η θεία έμπνευση.
0: Που δεν τη λένε Μαρίνα.
1: Που δεν τη λένε Μαρίνα. Και είναι από τα λίγα τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος και τους στίχους. Γιατί συνήθως έγραφε του μουσική.
0: Άντε,
1: ο ίδιος ο Ζαμπέτας. Ο Γιώργος ο Ζαμπέτας.
0: Και το έδωσε στον Πουλόπουλο, αυτός μάλλον έκανε την πρώτη εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Μάλλον έτσι. Δεν μου έρχεται από κάποιο άλλον, από άλλη φωνή.
1: Ούτε και εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα σε κέντρο της Θεσσαλονίκης προφανώς.
1: Σε κέντρο της Θεσσαλονίκης, χειμωνιάτικη βραδιά με βροχή, παρακαλώ.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Αυτά. Βλέπεις τώρα καμιά φορά το follow-up, ας πούμε, έχει.
1: Το follow-up.
0: Μπορεί να το χάνεις, ας πούμε, το καλάθι. Άμα έχεις καλό. Δηλαδή πάει ο ψηλός, follow. Συνήθως ο ψηλός μπορεί να είναι και κοντός, ας πούμε, αλλά. Το follow, πόσο σημαντικό είναι το follow. Μα τώρα τώρα εξηγείται και τα λόγια.
1: Ναι.

0: καρδιά.
1: Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Το Τζίνι με τις τρεις ευχές, πραγματοποίησε τη μία.
2: Θέλεις κι άλλες δύο σου τώρα, δηλαδή. Όχι, γι' αυτό όχι, το είπες. Έτσι, Κωνσταντίνε, σε προετοιμάζει.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, σίγουρα θα ακούσουμε. Παιδιά, θα ακούσουμε σίγουρα ένα φοβερό ποστάρισμα. Έχουν κάνει μία ανάρτηση. Εμείς το πήραμε από το λογαριασμό και μας το έδωσε η Αλίκη Μίντσι. Από το λογαριασμό στα social media των εποχικών πυροσβεστών. Έχει κάνει. Είναι ένα βιντεάκι που πάει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης.
2: Ωραία.
1: Και βρίσκει τον Μητσοτάκη εν κίνηση στον δρόμο. Όχι εν κίνηση ότι, ξέρεις, ήταν κάπου τον Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, πάει αυτές τις...
2: Τα προεκλογικά.
1: Δεν είπε ο Μητσοτάκης τα προεκλογικά, ναι, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, ετοιμαστείτε.
2: Προχθές ήταν στη Βόρεια Εύβοια.
1: Ωραία. Μπορεί και εκεί να τον βρήκε. Αλλά όταν από πριν προαναγγέλεις ότι ετοιμαστείτε, λέει, στο κόμμα, ας πούμε. Έχουμε να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα τώρα. Έχετε προεκλογική εστρία. Αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ θα γυρίσω την Ελλάδα για να ακούσω τα προβλήματα του κόσμου.
2: Ναι.
1: Δεν θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Τι θέλετε, εκτός αν θέλετε να, αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή πηγαίνω κάπου, με χειροκροτάνε, έτσι, μπράβο πρόεδρε, κάνουμε μια χειραψία, αγκαλιά κτλ. Αν αυτή είναι η προεκλογική εκστρατεία και γυρίζω όλη την Ελλάδα, σημαίνει θαυμάστε με, δοξάστε με.
2: Μου τρώσε το χρόνο, γιατί αυτό σημαίνει.
1: Ωραία. Εμένα όμως στο μυαλό μου, ακόμη και αν δεν είναι σωστό, δηλαδή ενώ έρχονται οι εκλογές, τότε να θυμηθούμε να πάμε να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα να ακούσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Ακόμη και αυτό να συμβαίνει, που για μένα είναι λάθος, τουλάχιστον άκου τα προβλήματα του κόσμου. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Το βιντεάκι, παιδιά, μακάρι να είχαμε εικόνα να το δείξουμε, να το δείξουμε, δηλαδή να το βάλουμε να το δείξει κάμερα που λέμε. Περπατάει ο Μητσοτάκης και πάει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών. Αυτούς για τους οποίους, ας πούμε, βγάζουμε θριαμβευτικές αναρτήσεις οι ήρωές μας που ζουν τις φωτιές. Και το 112, το 112 από μόνο του δεν θα ήταν τίποτα αν δεν υπήρχαν οι άλλοι. Δηλαδή θα βαρούσε συνέχεια το 112. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πανηγυρίζουμε ότι χτυπάει το 112, άρα μας προσέχει κάποιος. Ναι, μεγάλε, υπάρχει το 112, αλλά γιατί σταματάει να χτυπάει το 112? Επειδή πάρει μετά κάποιες βίνουν φωτιές. Και σε πλησιάζει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, και τι σου λέει? Το λέω λίγο το διάλογο, γιατί ξέρετε είναι φυσικός ήχος από κάμερα, κινητό, αλλά θα το ακούσετε. Και του λέει το Μητσοτάκη ότι για τα προβλήματα αυτά και τα λοιπά, τα αιτήματά μας και τα λοιπά, να τα πείτε, λέει, στον Τουρνά. Λέει του Μητσοτάκη να τα πείτε στον Τουρνά. Στον υπουργό, δηλαδή, του. Τι είναι, κλίμα. Πώς λέτε.
2: Πολιτικής προστασίας.
1: Και κλίματος, κάτι. Πώς είναι. Σε αυτόν που πρέπει να τα πει, δηλαδή. Ο Μητσοτάκης, χωρίς να σταματήσει το περπάτημά του και χωρίς να έχει τη στοιχειώδη ευθυξία και ευγένεια να γυρίσει λίγο παραπάνω μοίρες στο κορμί του για να δείξει ότι τον παρακολουθεί, έστω περπατώντας, αυτόν που του τα λέει, συνεχίζει το περπάτημα και λέει με ένα ύφος, παιδιά, ειλικρινά στην κάμερα, σε γυρίζει το μυαλό. Θα του τα πω, λέει, θα του τα πω. Ή μάλλον λέει, του τα είπα κάτι τέτοιο. Και λέει, μα δεν έκανε τίποτα, του λέει ο πρόεδρος. Τότε, λέει, θα του τα ξαναπώ. Αυτός είναι ο διάλογος. Ας το ακούσουμε λίγο το ηχητικό, ό,τι μπορέσουμε να καταλάβουμε από αυτό. Νομίζω ότι φανερά είναι κάποια κομμάτια και επιστρέφουμε.
3: Έπρεπε μια κουβέντα στο Τουρνά, με θέμα.
4: Καλό δρόμο. Θα του τα πω, θα του τα πω.
3: Δεν το έλεγα τίποτα. Θα του τα ξαναπώ.
1: Δεν είναι. Δηλαδή καταλάβατε τώρα, γιατί ακούγεται καλά, ακούγεται καλά. Του λέει, ας πούμε, να του τα πω, να του τα πείτε. Λέει, θα του τα πω. Λέει, δεν έκανε. Θα του τα ξαναπώ. Αλλά όλο αυτό περπατώντας, χωρίς να σταματά. Δηλαδή σου δείχνει κατευθείαν το πώς, ας πούμε, δηλαδή τι βαρύτητα δίνω σε αυτό που μου λες εσύ.
4: Δεν γνωρίζω το θέμα καν.
1: Εντάξει, αυτό είναι από άλλο έργο. Αλλά γιατί να μην νομίζει κάποιο ότι. Τι μου λέει για πυροσβέστες, ποιο είναι αυτό το θέμα τώρα με τους πυροσβέστες? Εγώ θέλω μόνο να σφίγγω τα χέρια, να αγκαλιάζω κόσμο. Δεν είναι. Ξαναβάλω το λίγο, Κωνσταντίνο, σε παρακαλώ.
3: Έπρεπε μια κουβέντα στο Τουρνά, με θέμα.
4: Καλό δρόμο. Θα του τα πω, θα του τα πω.
3: Δεν το έλεγα τίποτα. Θα του τα ξαναπώ.
1: Πολύ ωραίο. Ενώ θα έπρεπε να σταματήσει, να γυρίσει και να πει δεν έκανε τίποτα, ενώ του τα είπα. Ποιο είναι το αφεντικό, Μητσοτάκη? Δηλαδή είμαι εγώ ένας υπάλληλος, εργοδότης, και μου λέει πρέπει να κάνουμε αυτό. Σε γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων του, αν κατάλαβα καλά. Αν πιστέψω.
4: Δεν είμαι σε θέση να σε απαντήσω.
0: σε γράφει. Και δεν σταματάς να πεις, δεν έκανε τίποτα. Μα μου είπε ο Τουρνάς θα κάνει. Δεν έκανε. Η απάντηση είναι θα το τα ξαναπώ. Και άμα το τα ξαναπείς, πάλι δεν θα ξανακάνει.
2: Καταρχάς, να το πιάσουμε από την αρχή. Δεν νοείται να είσαι πρωθυπουργός της χώρας, ακόμη και σε αυτή τη φάση που είναι προεκλογικά, που θα έπρεπε ακόμα και σε πράγματα που δεν έχεις ενημερωθεί, δεν θες να ενημερωθείς, να είσαι ενημερωμένος, πόσο δε μάλλον. Φαντάζομαι παίζει να είναι για να είναι και οι πυροσβέστες, μπορεί να είναι και στη Βόρεια Εύβοια, δεν το ξέρω, να είσαι ενημερωμένος για κάποια πράγματα παραπάνω.
5: Δηλαδή, να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
2: Μπράβο, αυτό να κάνεις. Δηλαδή θα πάμε σε περιοχές που έχουν πληγή. Εντάξει, θα σου έρθουν αυτές οι ερωτήσεις στο κεφάλι. Αντί να πεις είμαι ο πρωθυπουργός, τα ξέρω παιδιά τα προβλήματά σας, είναι ενημερωμένος ο πρωθυπουργός.
0: Δεν σταμάτησε το περπάτημα καν.
2: Ναι.
0: Σαν να πηγαίνω εγώ, ας πούμε, για να του λέω, ξέρω εγώ, πρωθυπουργέ, να του λέω ένα τελευταίο έτοιμο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Ρε, οι πυροσβέστες, αυτούς που τους λέτε ήρωες, ρε. Αυτούς που τους λέτε ήρωες και τους αγκαλιάζετε, μπορεί να φωτογραφηθείτε και μαζί τους.
2: Εγώ κράτησα κάτι χιουμοριστικό από τη Βόρεια Εύβοια. Πάνω στο λόγο του, ας πούμε, που έλεγε, είπε και τι δεν είπε στη Βόρεια Εύβοια. Δεν ξέρω αν οι Βόρειοι Ευβοιώτες πραγματικά τα ζουν αυτά.
0: Ναι.
2: Ότι η Βόρεια Εύβοια έχει αποκατασταθεί, ότι θυμάσαι, πλημμύρες, φωτιές. Πολύ παθή Βόρεια Εύβοια. Μας το γράφει κάθε μέρα ο Τάσος Επιτροπάκης.
0: Μπράβο.
2: Έτσι μας συστήνεται ο εθελοντής, ο πυροσβέστης Τάσος Επιτροπάκης. Και στην αποστροφή του λόγου του γυρνάει και τους λέει: σας ευχαριστώ,
0: ναι,
2: για τον αγώνα που θα δώσετε.
0: Ναι.
2: Όχι για τον αγώνα που θα δώσουμε. Που θα δώσετε για να ξαναβγώ. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, το κράτησα.
0: Τέτοιον αγώνα εννοείς.
2: Ναι, για τον προεκλογικό αγώνα που θα δώσετε.
0: Μάλιστα.
2: Για να βγω εγώ και να με χειροκροτάτε. Δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι για το λαό. Όχι, δεν πάνε.
0: Ο άνθρωπος που θα στηθεί εύκολα.
2: Πάνε για συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Και το κάνει και ο Τσίπρας, το κάνουν όλοι πλέον.
2: Όλοι.
0: Όλοι. Ο άνθρωπος που θα στηθεί εύκολα στα κινητά, στις κάμερες, να ανεβάσει, να κάνουν βιντεάκια TikTok. Να κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι εξυπνάδα του πούνε επικοινωνιακά οι επιτελείς του, οι συμβουλάτορες όλοι αυτοί. Για να πιάσει το σφιγμό, να δείξει ότι είναι trendy, ότι είναι, δεν είναι κανένας παροχημένος, ότι είναι μέσα στο κλίμα της εποχής. Θα στηθεί στην κάμερα, θα του βάλουν να φοράει καπέλα, μπορεί να κρατάει skateboard, μπορεί να σουτάρει τρίποντα, να κάνει ψαλίδια, όλα αυτά. Δεν έχει το χρόνο, τα τρία ευγενικά δευτερόλεπτα, να σταθεί, να γυρίσει, να ακούσει τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών τι έχει να του πει. Σε μια Ελλάδα που κοπανάει το 112, λες, είναι το ξυπνητήρι μας. Κοιμάται όρθια, βέβαια, έτσι. Λέω κοπάρα, δεν έχει το χρόνο. Άμα παρακάτω όμως στην επόμενη γωνία του πει ο επικοινωνιολόγος του Ελλάδο, λίγο σε θέλω κάτω από τον πλάτανο με το βλέμμα στο ξέρω εγώ εκεί και κάνε αυτό που σου είπα, εκεί θα καθίσει να το κάνει. Άσε ρε τώρα. Αφήστε ρε και τους βλέπεις όλους ότι το κάνουν όλα. Όλη επικοινωνία, full επικοινωνία, χωρίς ουσία.
2: Και αντιστοίχως οι συμβουλάτορες τους αναλόγως σε ποιους απευθύνονται, δηλαδή ποιο κοινό προσεγγίζει ο καθής. Έχουν και τα δικά τους, ξέρεις, τσιτάτα,
0: ναι.
2: Μοτίβα,
0: αυτό,
2: όλα
0: σωστό.
2: Αυτά. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν είμαστε πια μαρούλια και λάχανα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε οι περισσότεροι από αυτή την εικόνα. Να τα δούμε, δηλαδή, τικ αγρότες, τικ κτηνοτρόφοι, τικ πυροσβέστες, τικ εκείνο, τικ το άλλο.
0: Ναι.
2: Τι από αυτά λύθηκε στις χρονιές που πέρασαν, αν λύθηκαν.
0: Χρονιές, σωστά το είπες, πληθυντικός είναι.
2: Ναι.
0: Πληθυντικός.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Μπήκε σε άλλο τρυπάκι ο Γιώργος τώρα. Ακούσαμε ένα τραγούδι με τη Μαρίνα. Έχει λέει και άλλα τραγούδια με το όνομα Μαρίνα. Σωστά, Θοδωράκη, φοβερό. Μαρίνα, αυτό μπορεί να είναι και ελίτης, η στίχη. Δεν το θυμάμαι, αλλά Μαρίνα, ανυπέρβλητο Θεοδωράκη, λέει ξεχωρίζει και μας προστάρει και ένα του Δάκη, ο οποίος ερμηνεύει Μαρίνα. Ελληνική διασκευή από ροκοκό γκρανάτα. Από ένα. Τι είναι αυτό, ιταλικό Μαρίνα.
2: Ναι, τι θα είναι.
0: Ωραίο. Μια χαρά. Με μπάσκετ τι γίνεται.
2: Καλά που τα είπαμε όλα για το μπάσκετ.
0: Τώρα.
2: Δεν να, μια και έλεγε για προφορές, ας πούμε, λέμε για το depth chart του Άρη.
0: Depth chart.
2: Ναι, εμείς, ας πούμε, οι Έλληνες θα το λέγαμε depth. Depth. Θα το βάζαμε το πει.
0: Το τι είναι.
2: Δάκης. Καινούρια αγάπη σε
0: ένα μήνα. Α, εδώ έχουμε με ένα σπάρο δύο τριγωνιά. Είχα ζητήσει το ιταλικό, μπήκε το ιταλικό αλλά στα ελληνικά. Καλό. Στο ηρωδείο Βλάξ. Την πήγα στα νησιά και στα αρχαία. Αρχαία λέει και το συγκρότημα. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία.
2: Γιατί το κάναμε αυτό το τόσο πολύ?
0: Τιμή σε να ακούσουμε το ρεφρέν.

0: Ωραία. Μεγάλη φωνή βέβαια. Ανεξάρτητα από το τι τραγούδι τώρα ακούσουμε. Είναι ωραία και αυτά τα μεγάλη τεράστια φωνή ο Δάκης.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι και αυτός εδώ.
1: Πάμε για τον Depth Chart του Άρη λοιπόν.
0: Να πάμε στην ψυχή του. Ναι, depth, το βάθος roster δηλαδή λέμε.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Σωστά. Το βάθος roster. Φαίνεται ο Άρης. Πρόσεχε, βάζουμε το Λιόπουλο στην εξίσωση.
0: Με το Λιόπουλο βάζει το roster.
1: Βάζουμε το Λιόπουλο στην εξίσωση. Να είναι υπερπλήρης νομίζω. Άντε να έχει καμιά κίνηση ακόμα να κάνει.
0: Σωστό. Έχουμε τώρα, κοίτα, αυτές τις μέρες λογικά με την έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ, με το κλείσιμο του υπόθεσης του Λιόπουλου και τις μεταγραφές του στον Άρη, ο Άρης μπορεί να κλείνει και το ρόστερ του.
1: Ναι, και
0: εγώ εμπιστεύω με Πάρτρι Καλλιώτη δηλαδή και το ρεπορτάζ του Μέτρο Σπορ. Και αυτές τις μέρες η άφιξη και είναι και χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο και ο ΠΑΟΚ το προλογίζει, μετρώντας αντίστροφο του Τζέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Εν όψει και της επίσημης παρουσίασής του Πολατάκη. ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι μέρες που ο Άρης κλείνει το ρόστερ του, ο ΠΑΟΚ γεμίζει το ρόστερ, δεν το κλείνει ακόμη. Αλλά έρχονται. Κατά σύμπτωση είναι και οι δύο παίκτες τους οποίους η Θεσσαλονίκη, η Μπασκετική, αποκτάμε μεταγραφή δίνοντας λεφτά δηλαδή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, παιδί μου, τα λέγαμε.
0: Είναι
1: και
0: δηλαδή
1: χθες.
0: Έχει μια σημειολογική όλη αυτή η αξία. Γεφυρώνεται, θα πω εγώ, κόψα λίγο το χάσμα. Γιατί το χάσμα ως χάσμα, εγώ τη λέξη χάσμα την κρατάω. Δηλαδή, μπασκετικά ακόμη οι ομάδες της Αθήνας σε σχέση με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι ένα. Έχει ένα χάσμα δηλαδή το οποίο θα πρέπει να γίνει.
1: Και θα συνεχίσει να έχει για πολλά χρόνια. Αν...
0: Πολλά χρόνια δεν ξέρω, αλήθεια όμως.
1: Όχι αγωνιστικά, ναι. Όσον αφορά να ισοφαρίσει κάποιους τίτλους, να φέρεις πράγματα, ευρώπαια και όλα αυτά.
0: Α, για τους τίτλους.
1: Βέβαια. Να πούμε ότι σε αυτή τη φάση και με την έλευση του Λιόπουλου, πιθανότατα.
0: Ναι.
1: Παγώνει και του Λαρετζάκη. Πιθανότατα. Με τον Ολυμπιακό που ήταν αυτό το deal, ναι, να γίνει.
0: Γιατί... Και είναι ανοιχτή υπόθεση του με το Θανάση.
1: Και είναι ανοιχτή η υπόθεση με τον Θανάση.
0: Τον Καζαμπάκα.
1: Τον Καζαμπάκα σίγουρα.
0: Τον Αντετοκούμπο.
1: Εννοείται. Αυτά.
0: Ωραία. Δεν έχουμε πάντα σύμμαχο τον χρόνο για να πούμε όσα θέλουμε. Είναι και τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε το καλό, θα ξέρουμε και ποια ομάδα έχει πάρει το Μουντιάλ.
1: Πονέρεση. Τι είπες τώρα.
0: Φοβερό, ε.
1: Τώρα με χτύπησε.
0: Λέω κάτι φοβερά, λέω. Αυτό. Μπορεί κανείς να μην το περίμενε να το πω.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, να σου πω κάτι της. Γιατί πραγματικά έτσι συνέβη και επειδή παρακολουθώ και εγώ υποχρεωτικά με τη δουλειά μας πάρα πολύ τα μέσα. Από την ώρα που θύμισε στον κόσμο ότι ο Μέση έκανε μπάνιο το Γιαμάλ, ναι, παίζει ασταμάτητα. Από το μεσημέρι που πήγα στο σπίτι, παίζει ασταμάτητα με φωτογραφίες, πώς ήταν.
0: Εντάξει,
1: ο Γιαμάλ μωρό.
0: Το κάναν όλοι τα δίκτυα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά εσύ ήσουν ο πρώτος.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως δεν ξέρω.
0: Εγώ το θύμισα στον πλανήτη που γύριζε ασκόπος.
1: Παίζει ασταμάτητα, σου λέω. Το έχουν δείξει όλοι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω κάτι πριν. Ήθελα να πω κάτι και για τον τελικό. Μπορεί να περιμένει. Θέλω να πω ότι είναι πάντα ώρα να κάνετε το Δέλτα Βήμα, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές Δέλτα 360, μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα είναι αυτή που σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Για το τελικό ήθελα απλώς να πω ότι παίζει ίσως η καλύτερη ομάδα του τουρνουά από άποψη ομάδας. Με αντίπαλο την ομάδα, εντάξει, ενός θρυλικού Μέση με αυτά που κάνει, δηλαδή είναι πέρα, έχω δει να τον προσωμιάζουν, δηλαδή να είναι σαν να σου βάζει τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει αυτά.
1: Ναι.
0: Να κάνει πράγματα τέλεια, ας πούμε. Τέλεια. Απέναντι σε μια Αργεντινή που εκτός από το Μέση είναι η ομάδα που πίστεψε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στα παιχνίδια της ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα το χάσω, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Η Ισπανία σε αυτό δεν ξέρω πώς θα δοκιμάστηκε. Στην πίστη, ας πούμε, για το αποτέλεσμα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το συναπάτημα, πολύ ενδιαφέρον. Και απλά να θυμίσω ότι η Ισπανία δεν έχει παίχτη τη Ρεάλ. Δεν έχει. Μόνο από σπότα τώρα ο Κουκουρέγια, γιατί ο Κουκουρέγια πήγε στη Ρεάλ, αλλά όταν άρχισε το Μουντιάλ δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Πολύ σωστά. Πολύ ωραίο στατιστικό κι αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Λέω ο Νίκος, έκανα έτοιμα φιλίες τη Σμαράγδα από το χθεσινά ορμόμενο και με έκανε μπλοκ να μην μπορώ να την κάνω ξανά. Γιατί βρε Σμαράγδα, λέει, παουτσάκι, είμαστε.
0: Δεν κάνει, ναι, ποιο κάνει μπλοκ.
1: Χαχά, λέει, καλή εκπομπή και καλό σου κου.
0: Και καλό τσερτσίρ μεζέ, εγώ θα πω.
1: Γι' αυτό το είπα κι εγώ.
0: Με να απλώνεται το μεγαλείο του σε δύο στέκια αγαπημένα και δυτικά, Καρολί και Δημητρίου 9, αλλά και στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη Θεσμού 26, στη Στοάμο Διάνο. Επίσης να σας πω ότι επειδή έρχεται ο τελικός, μπορείτε να δείτε εκεί τον τελικό το βράδυ της Κυριακής στις γιγαντοοθόνες στο μαγαζί στο Νεύοσμο Καραλού και Δημητρίου 9. Κάντε και την κράτησή σας. Χρήσιμο είναι 2-3-10-7-59-3-0. Μπαλάρα, τελικός και υπέροχες γεύσεις όπως και στο κέντρο, έτσι και δυτικά. Τα ουζάκια μας, τα κρασάκια μας, τις πυρίτσες μας, τα τηγάνια μας, τα ψητά μας, τα ψαράκια μας, τα κρέατά μας. Υπέροχα τώρα, ξεκινάτε με το σκουπί, το καπνιστό, με το λιόκα αυτό το χταπόδι, να πηγαίνει σαλάτε, να πηγαίνει τα πιο μέσα. Ζουμερά και φτεδάκια σχάρα, μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενό, κοτοπουλάκι, τηγανιά, ενδεικτικά μόνο έτσι.
1: Θα...
0: Ανοίξω όλο το.
1: Λυπήσουμε. Μάλλον γιατί να με λυπηθεί. Ναι, θα με λυπηθεί και θα με πα.
0: Να ξανάρθεις.
1: Παρασκευή είναι.
0: Ναι. Παρασκευή τώρα. Και αυτό είναι δέσμευση.
1: Και αυτό είναι δέσμευση. Είχα δίκιο, ο Ράσμαν Λουτσέσκου είναι αίτητος σε εμάς. Βεβαίως. Απέναντι στον λεβαδιακό φίλε μου Πέτρο.
0: Ωραία. Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσετε ποιος είναι ο σημερινός τυχερός του διαγωνισμού που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγράφος. Και συν της άλλης είναι και ο τελευταίος τυχερός. Δηλαδή σήμερα τελειώνει ένας διαγωνισμός για μία ακόμη χρονιά, για ένα ακόμη καλοκαίρι, ένας τεράστιος διαγωνισμός που ήρθε κοντά σας με τη συνεργασία του Μετρόπολης 95 και 5 και των οπτικών Ζωγράφος. Έρχεται λοιπόν. Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά. Ναι. Ανέστης Αϊβαζίδης.
1: Όλε!
0: Δικό σου το ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham. Να το φοράς, να σφυράς, να πετάς, να το απολαύσεις στη Λάρα. Ανέστη, συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που όλες αυτές τις μέρες συμμετείχατε με πείσμα υπομονή στο διαγωνισμό. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει.
1: Το χάρηκε.
0: Τι είναι αυτή η κλακαδόρη, πόση ώρα χειροκροτάει. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματα, την επικοινωνία. Εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365 και σήμερα ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν πολύ διασκεδαστική εβδομάδα στο πλάι σας, να ξέρετε. Ξεκουράζομαι, δεν κουράζομαι.
2: Αμήν. Με βάλε πάλι με το... Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε, θα ευχαριστήσουμε τον Χατζηγιώργη Χατζηγεωργίου για τα εφέ του. Εσάς για τα μηνύματα, την υπομονή.
3: Τη συμμετοχή σα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα. Αυτό που με πονά είναι ότι δεν θα σου πω καλημέρα όπως συνηθίζαμε. Θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα, τόνισε στον επικείδιο λόγο του προς τη Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού που έφυγε σε ηλικία 92 ετών θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Την ικανοποίησή του για την αρχαιοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για τη διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδερφή της. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας στην πατρίδα του ζητούν χρήματα για να καλυφθούν τα έξοδα του επαναπατρισμού των σωρών των θυμάτων. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία σταθμεύουν στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τις νυχτερινές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
21: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
20: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
1: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
29: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
31: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
32: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
31: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
33: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
31: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Όχι, η πρώτη εκκίνηση ήταν άκυρη. Πάμε στη δεύτερη εκκίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεύτερη εκκίνηση της εκπομπής. Το χέρι ψηλά, ξανά. Πάμε, πάμε, πάμε. Παρέα είμαστε, τα απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis στο Facebook, ό,τι θέλετε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Metropolis 955, Gallup εκεί για σας. Είναι η ώρα που σταματάνε τα ρολόγια, τα λόγια στερεύουν, σταματάνε, οι συζητήσεις στο καφενείο πάνε στην άκρη. Είναι η ώρα για να δούμε ποια είναι η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη, ποια αξίζει να πάρει το στέμα, ενώπιο Αργεντινή ή Ισπανία. Το ερώτημα για σας είναι... ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ποια θα το σηκώσει. Θα το σηκώσει η Αργεντινή ή θα το σηκώσει η Ισπανία. Εδώ σας θέλω. Δώσε μου μια Αργεντινή πρώτα. Βάλε μας σε μου, Κωνσταντίνε.
1: Μέση. Σεντράρι. Έπαιρνα η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν. Δεν μπορέσε το σούτο. Μέση μπόρεσε όμως. Ο Μέση. Και γράφει το 2-2.
2: Ο Μέση. Μόνο ο Μέση.
1: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Ατλάντα Στέιντιουμ. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά ο Λιονέλ Μέση. Έχει πανηγυρίσει, μάλλον έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ.
0: Λοιπόν, δεν θα παίζει όμως μόνο ο Μέση και η παρέα του, θα παίζει και η Ισπανία.
3: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει το γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας, και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς. Θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο τύπο Κουρτουά που βλέπουμε τώρα.
4: Αν και ο Κουρτουά είχε κανένα δυο ασταθείς αποκρούσεις στο παιχνίδι όσο ήταν μέσα, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο Μερίνο αποθρώνεται, νομίζω ότι αυτός έχει βάλει το πόδι του, το έχει κλέψει τον γκολ. Μετά το, δεν είναι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Μερίνο, έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, μας έβαλες ήδη σε μουν τελικού Κυριακή βράδυ, New Jersey, σταματάει ο χρόνος. Αργεντινή ή Ισπανία, τι λέτε, ποιος θα το σηκώσει. Ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάει για δεύτερη φορά στο Μέση και την παρέα του ή θα περάσει σε ισπανικά χέρια. Instagram stories Metropolis 955, το Gallup είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε, σας περιμένει. Εδώ θέλουμε να ζυγίσουμε με τίνο στην πλευρά είστε, της Αργεντινής ή της Ισπανίας. Αλήθεια θα θέλατε να φωνάξετε παρόν στο παγκόσμιο στερέωμα στο τελικό. Θα θέλατε να είστε στο New Jersey το βράδυ της Κυριακής. Θα θέλατε να δείτε από κοντά Αργεντινή, Ισπανία. Είμαι σίγουρος η απάντηση θα ήταν ναι, θέλω εδώ και τώρα. Όμως τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι για να μπείτε μέσα το φθηνότερο εισιτήριο έχει 6.000 ευρώ και το ακριβότερο 25.000 ευρώ. Άρα εδώ μιλάμε για έναν τελικό αποκλειστικά για πλούσιους. Αν ανήκετε σε αυτούς κανένα πρόβλημα, δίνετε 6.000 μόνο σας και μπαίνετε. Αν έχετε οικογένεια και θέλετε να πάτε τετράδα όλοι μαζί, θα σας βγει λίγο παραπάνω, θα δώσετε 25.000 ευρώ για να πάρετε το πιτζιρικά από το χέρι και να μπείτε στον τελικό στο New Jersey. Να γιατί ο τελικός είναι μόνο για πλουσίους. 6.000 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο, 25.000 ευρώ το ακριβότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει μαύρη αγορά. Φανταστείτε πού θα φτάνουν τιμές στη μαύρη αγορά έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο όμως, εκτός από την Αργεντινή και την Ισπανία που θα παραταχθούν στη σέντρα, η FIFA υπόσχεται και ένα μουσικοχορευτικό σοου με αποτέλεσμα τα 15 λεπτά του διαλύματος της ανάπαυλας του ημιχρόνου μεταξύ στο παιχνίδι να επιμικρύνονται πλάς 15 λεπτά, μισή ώρα, αφού θα εμφανιστούν εκεί μια πλειάδα καλλιτεχνών, η Μαντόνα για παράδειγμα.

Λοιπόν, Μαντόνα, Σακύρα, οι κύριοι headliners οι οποίοι θα είναι εκεί. Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Coldplay, Chris Martin, Burna Boy, όλοι εκεί επί σκηνής. Οπότε θα πει κάποιος μισό λεπτό, πάω να δω τη Μαντόνα έστω για δύο λεπτά, να ακούσω και τρία λεπτά την Σακύρα. Να βρω μια λίγο για ένα λεπτό τον Justin Bieber, οπότε να μην πληρώσω ένα εισιτήριο που θα ξεκινάει από τις 6.000 ευρώ και θα φτάνει τις 25.000 ευρώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως έχεις καθόλου Justin Bieber, έχεις.

Λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερο Justin Bieber. Προχωράμε. Λοιπόν, Αργεντινή στο χόρτο, Ισπανία στο χόρτο, η Μαντόνα στο stage, η Σακίρα στο stage, στις εξέδρες μόνο η εκλεκτή λίγη και πλούσιοι με εισιτήριο από 6 έως 25.000 ευρώ. Στη Σέντρα ένας διαιτητής, Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντιτς, τον οποίο, προσέξτε, εμείς εδώ σε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το 2015 τον είχαμε βγάλει άχρηστο. Εμείς όποιος έρχεται εδώ τους βγάζουμε άχρηστους. Η UEFA τον παίρνει, τον Βίντσιτς, και τον πάει στον τελικό. Θύμισέ μου, εδώ έχει μια αποβολή του Κωστίνια το παιχνίδι που έχουμε επίθεση Μαρινάκη Ολυμπιακού στο Σλοβένο που η UEFA λέει, FIFA είσαι ο καλύτερος, εσύ θα σφυρίξεις. Εμείς τους βγάζουμε άχρηστους και Μαρινάκη Ολυμπιακού στο Σλοβένο που η UEFA λέει, FIFA είσαι ο καλύτερος, εσύ θα σφυρίξεις. Εμείς τους βγάζουμε άχρηστους

0: Ακόμα η φάση και θα πάει να δει στο
1: μόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση, η αποβολή. Είχαμε και ένα πέναλτι εκεί. Οι φωνές για τον Βίντσιτς, ο οποίος θα σφυρίξει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος λέτε δεν θα μπορούσε να λείπει? Όχι, δεν θα μπορούσε να λείπει αυτός. Δεν θα μπορούσε. Αυτός, όταν υπάρχει συγκεντρωμένα τα φώτα προβολής όλης της ανθρωπότητας εκεί, αυτός δεν θα μπορούσε να λείψει.
2: And he gave me a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys.
1: Λοιπόν, Donald Trump θα είναι εκείνος μαζί με τον Infantino, ο οποίος θα δώσει το κύπελο. Προσέξτε όλο αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το έχει συγκεντρώσει, θα το δώσει λίγο αργότερα ο Γιώργος Μάτζιος με τα εισιτήρια φωτιά, τον Βίντσιτς, ο οποίος εμπλέκεται, μου λέει ο Γιώργος, και σε μια υπόθεση με ένα σκάνδαλο πορνείας στην Βοσνία. Πολύ ρεπορτάζ από τον Γιώργο για τον τελικό αυτόν που θα μας καθυλώσει το βράδυ της Κυριακής. Προχωράμε. Και καθώς λέω για παγκόσμιο κύπελο, θα πάμε και στην Αγγλία λίγο αργότερα. Δύο θέματα εκεί. Ένα, η επίθεση στον Τούχελ. Τα social media έχουν πάρει φωτιά στην Αγγλία σε βάρος του Γερμανού εκλέκτορα των τριών λιονταριών. Και την ίδια στιγμή η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Θα πάμε Λονδίνο λίγο αργότερα. Λοιπόν, καθώς αυτά με το παγκόσμιο κύπελο που κλέβει τη μέρηδα του Λέοντος, τελικός παγκοσμίου κυπέλου, σταματάνε τα πάντα. Γιώργος Καστάνης μας δίνει αργότερα όλο το ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος ήρθε, είναι εδώ, ανακοινώνεται σήμερα οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Γιώργο Καστάνη. ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Κλουζ. Δυναμό Κιέβου απέναντι στον ΠΑΟΚ και αν θέλετε ο Κετζιόρα απέναντι στον ΠΑΟΚ ή αν θέλετε ο Κετζιόρα απέναντι στον Τάισον. Πώς θα σκηνοθετεί τα πράγματα έτσι η ζωή, ο Κετζιόρα από τη μία πλευρά, ο Τάισον από την άλλη, σε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, πολύ ρεπορτάζ από Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος ακτινογραφεί την Δυναμό, τα συν και τα πλην, τι έχει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, τι βάζει η Δυναμό, τι βάζει ο ΠΑΟΚ, όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο. Το ξέρω, οι φίλοι του Άρη είναι σαν αμένα κάρβουνα. Είναι σαν αμένα κάρβουνα γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η άγια ώρα για τον κόσμο του Άρη να ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος στην αγαπημένη του ομάδα. Το ρεπορτάζ μας το δίνει ο Πάρης Τρικαλιώτης, μιλάει για την τελική ευθεία. Χθες περιμέναμε μέχρι το απόγευμα αργά το βράδυ μήπως ο Τολιόπουλος επίσημα ανακοινωθεί. Πήρε παράταση, πάμε για σήμερα, το ρεπορτάζ δίνει στην τελική ευθεία, απομένουν μόνο διαδικαστικά θέματα. Βέβαια, με όλα όσα έχουμε δει, την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή και κατόπιν εορτής και όλα όσα συμβαίνουν, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Το ρεπορτάζ από τον Μπάρτερ Καλιώτη σε λίγο. Το ξέρω, οι φίλοι του Άρη περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το Λιόπουλο. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ που ρωτούν, αίσθηση των πραγμάτων χωρίς γνώση δίνει ότι πάμε σε ένα νέο μεταγραφικό μπαμ. Παναλαμβάνω, αίσθηση των πραγμάτων και όχι γνώση με inside πληροφορίες εκ των έσω. Αίσθηση από όλα όσα ακούμε το τελευταίο ώρες, ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό μεταγραφικό μπαμ για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είχα εχθές την κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Θα πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη, θα μας πει τι ακριβώς παίχθηκε στο προσκήνιο, τι έγινε στο παρασκήνιο. Οι δεσμεύσεις δηλώσεις Αλαφούζου με στόχο την κεντρική διαχείριση. Ακόμα τι συμβαίνει με Αχιλλέα Μπέο και ένα παρασκήνιο από την υπόθεση με τη δίκη Λιγκερίδη με την εκτέλεση του αστυνομικού από τους χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Λίγο πριν

0: Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην Αθήνα η ρήξη χιαστού του Ίγκανσον φέρνει βάση στα δύσκολα τον Παναθηναϊκό. Ο Ίγκανσον θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αν προσθεθεί και ότι ο Καλάμπρια βγαίνει νοκάουτ για 6 εβδομάδες, αυτό σημαίνει ότι για τον Ίστρουπ τα πράγματα ξεκινάνε με αρνητικό τρόπο. Πονοκέφαλος όμως και στην ΑΕΚ, Φευγάτος ο Πινέδα, η Μοντερέι του Αλμέιδα είναι έτοιμη να πληρώσει μια ρήτρα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ χάνει ό,τι πιο πολύτιμο είχε στη μεσαία της γραμμή. Θα πάμε και στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, θα πάμε και στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, νομίζω ότι θα συμφωνείς να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε γρήγορα και να πάμε στο ρεπορτάζ. Διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετροπολής!
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
7: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
15: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
17: Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikris 7GT στο Zikris Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikris, time for change.
18: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, να δούμε λίγο, το ξέρω, ενδιαφέρεστε με τα μακραφικά του ΠΑΟΚ, Παρασκευή σήμερα, deadline, όσοι δηλώνονται για την ευρωπαϊκή λίστα. Χατζηδιάκος είναι εδώ και Γιώργο, περιμένουμε σήμερα την ανακοίνωση της απόκτησής του. Καλησπέρα, πώς
1: καλησπέρα,
0: είσαι?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, Τζόρτζ.
1: Κοίτα, επί της ουσίας το deadline, επίτρεψέ μου να πω ότι είναι λίγο έτσι υπερβολικό, υπό ποια έννοια,
0: ναι,
1: ότι ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια με αντίπαλο τη Δυνάμο Κιέβου, που θα βρεθεί στον δρόμο το 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα, τους παίκτες που θα αποτελέσουν το ρόστερ του. Αλλά
0: ναι,
1: έχει τη δυνατότητα,
0: ναι,
1: για, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι,
0: ναι,
1: της Τούμπας, εφόσον κάνει μια μεταγραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέω, όσον γίνει,
0: ναι,
1: να μπορεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτός ο οποίος θα αποκτηθεί να είναι διαθέσιμος για τον κύριο Λύση στο μάτς της 30 Ιουλίου, mm-hmm, στον αγώνα της Τούμπας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το deadline λοιπόν, σωστά το βάζεις, είναι κυρίως για τον πρώτο αγώνα που θα γίνει στην Πολωνία. Η Δυνάμο Κιέβου, θα έχουμε μια ανάλυση σε λίγο της Δυνάμο Κιέβου στην διπλή αναμέτρηση με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Προκρίθηκε επί της Ουνιβερσιτατέα χωρίς να πετύχει γκολ στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, θα μας τα πει ο Γιώργος Μάντζιος σε λίγο.
1: Θα μας τα πει
0: ο Τζόρτζ.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε λίγο. Να ρωτάω εγώ, άλλον έχουμε? Δηλαδή, η Χατζηδιάκος, the last one. Υπάρχει κάτι που έρχεται από πίσω?
1: Κοίτα, σίγουρα.
0: Ήρθε Λουστόντο, ήρθε Σάντα Μαρία, ήρθε ο Χατζηδιάκος.
1: Λουστόντο, Σάντα Μαρία, ο
0: Ταχάλη
1: και ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τέσσερις λογικά θα δηλωθούν και στη λίστα της UEFA,
0: ναι,
1: για τον αγώνα και για τους δύο αγώνες, αλλά επί της ουσίας θα είναι προφανώς διαθέσιμοι για τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου. Μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Ελουστόντο, ο οποίος έχει ένα είδημα στον γαλλονοψοίτη.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα της αποθεραπείας, το αν ο οργανισμός του ανταποκριθεί και είναι έτοιμος ή εν πάση περιπτώσει ολοκληρώσει τις θεραπείες του μέχρι και την Κυριακή. Προφανέστατα, με 2-3 προπονήσεις από εβδομάδα θα τεθεί στη διάθεση του κυρίου Λύση. Εάν όμως αυτό το είδημα στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορέσει να δεν καταφέρει να το ξεπεράσει, τότε θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον. Εκεί στην εξίσωση μπαίνει ο Χατζηδιάκος,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Χατζηδιάκος, τις προάλλες ακούσαμε τον κύριο Μαστρανέστη, τι είπε? Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, ο νέος του προπονητής με τον οποίο συνεργάστηκε. Του έδινε περισσότερα χρήματα και προτίμησε να έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί προφανώς του άρεσε το project. Είναι και αυτό μια παράμετρος.
0: Η οικογένεια του κ. Μαστρανέστη και η οικογένεια του Παυλίδη είναι οικογενειακοί,
1: ναι,
0: φίλοι, έχουν οικογενειακή φιλία και ήταν οι δύο παράγοντες που τον έφεραν στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βάλει ένα τελεία.
1: Έβαλα.
0: Γιατί πάμε σε Γιώργο Μάντζιο. Ακούσατε, αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι η Δυναμό Κιέβου. Πάμε όμως τώρα να δούμε και σκεσέ Δυναμό. Τα συν, τα πλην, να τη βάλουμε δίπλα στον ΠΑΟΚ, θα το κάνει ο Γιώργος Μάντζιος, τη σκανάρει για να έχουμε μία εικόνα, ποια είναι η αντίπαλος, ποια είναι η δυναμικότητά της και πάντα σε σημείο αναφοράς και σχέση με τον ΠΑΟΚ. Γιώργαρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Δυναμό Κιέβου είναι μια γνωστή ομάδα στο ευρύ κοινό, ενώ σαν όνομα μαζί με τις Αχτάρ είναι οι πιο ιστορικές ομάδες στην Ουκρανία. Έχει περάσει και αυτή τα πάνω της και τα κάτω της, κυρίως λόγω του πολέμου τα τελευταία χρόνια, αλλά διατηρείται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή της αξία είναι 91,6 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
2: του ΠΑΟΚ είναι στα 87, κάτι, άρα έχει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία παικτών.
0: Δηλαδή η Δυναμό Κιέβου είναι πιο ακριβή χρηματιστηριακά,
2: ναι,
0: σε σχέση με τον ΠΑΟΚ?
2: Οριακά.
0: Οριακά. Αλλά είναι εγώ.
2: Οριακά.
0: Θα περίμενε κάποιος, γιατί μιλάμε για Ουκρανία, εμπόλεμη κατάσταση και όλα αυτά, ότι θα είναι κάτι πολύ πιο χαμηλά.
2: Και η αλήθεια, Γιώργο, σε αυτό που λες είναι, μου δίνεις καλή πάσα να πω ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στην ομοιογένεια και στους γηγενείς παίκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι έπαιξε ο Κετζιόρα και 10 Ουκρανοί. Ο μοναδικός ξένος δηλαδή είναι ο Κετζιόρα, που ουσιαστικά επειδή έχει ξαναπαίξει την ομάδα, ναι, θεωρείται και δικό της παιδί ο Πολωνός, και οι ξένοι που είναι στο ρόστερ της είναι λίγοι, παίρνουν κάποια λεπτά συμμετοχής ένας Νιγηριανός μεσοπτετικός και ένας μέσος από το Σουρινάμ, αλλά μόνος αλλαγή και για πολύ λίγα λεπτά. Το βασικό τους κομμάτι δηλαδή είναι παίκτες που παίζουν και στην Εθνική Ουκρανίας, και έγινε αυτή η ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ομοιογένεια, γιατί 10 από τους 11 παίκτες μιλούν την ίδια γλώσσα και είναι Ουκρανοί. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ χαμηλότερο μέσο όρο ηλικία σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, 24,5 η Δυναμό, 27,2 ο ΠΑΟΚ, 2,7 χρόνια δηλαδή διαφορά στο μέσο όρο ηλικία. Μια ομάδα η οποία παίζει σταθερά το 4-3-3 από τον περασμένο Δεκέμβριο που την ανέλαβε ο Κούστικ, ο προπονητής ο οποίος είναι ένα παιδί της ομάδας, έχει παίξει ποδόσφαιρο εκεί και από το 2012 είναι στην Under 19, στην Under 21, έχει υπάρξει βοηθός. Μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο που ανέλαβε και την ανδρική ομάδα, ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την Δυναμό? Τα δύο πολύ μεγάλα της αστέρια. Ο Πονομαρένκο είναι ο νούμερο ένα. Ναι. Παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια ευρώ. Στα 20 του χρόνια έχει προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον της Γαλατασαράη, το οποίο είναι πολύ πολύ ζεστό. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα προλάβει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν κάνει μια πώληση Δυναμό Κιέβου την κάνει λίγο ίσως αργότερα για τον το σπουδαίο σεντερφόρο, ο οποίος στα 20 του χρόνια μπήκε και πρώτο σκόρερ πέρυσι της ομάδας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και ο έτερος παίκτης ο οποίος κάνει κλικ είναι ο Βολόντιμιρ Μπράσκο, είναι το αμυντικό χαφ της ομάδας, είναι το εξάρι, ένας πολύ πολύ ποιοτικός μέσος με χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια ευρώ, βασικός και στην Εθνική Ουκρανίας και παρεπιπτόντως ο Μπράσκο είναι και στην ProStar, είναι τη λεγόμενη ομάδα του Ατζέντη που είναι και ο Κωνσταντέλιας, που είναι και αρκετοί άλλοι παίκτες που παίζουν και στην, και στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης Γιώργο ότι σε σχέση με την ετοιμότητα η Δυναμό Κιέβο έχει δώσει 6 φιλικά παιχνίδια και 2 επίσημα, δηλαδή σύνολο 8 παιχνίδια πριν την μάχη με τον ΠΑΟΚ. Έδωσε 5 φιλικά πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Ουνιβερσιατέα Κλουζ, έδωσε ένα φιλικό ενδιάμεσα και με 8 παιχνίδια, 6 φιλικά και 2 επίσημα έρχεται και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Επίσης είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ από άποψη πρωταθλήματος. Το Ουκρανικό πρωτάθλημα ξεκινάει 3 εβδομάδες πιο πριν από το δικό μας. 2 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα στην Ουκρανία η Δυναμό, 22 θα παίξει ο ΠΑΟΚ την δική του πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Η εικόνα που είχε στα δύο παιχνίδια με την Κλουζ, γιατί είναι αυτή η πιο πρόσφατη, αυτή που έχουμε, αυτή που μπορούμε να διακρίνουμε και να την αναλύσουμε. Λέει τα εξής. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε σε δύο παιχνίδια 44 τελικές, 27 και 17, 12 στην εστία και δεν έβαλε γκολ. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι προβληματικό, μια ομάδα δηλαδή που κάνει τόσες πολλές τελικές και δεν σκοράρει, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Αλλά υπάρχει και η ερμηνεία του κορυφαίου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που έλεγε ότι η ομάδα που κάνει ευκαιρία, μην τη φοβάσαι, κάποια στιγμή θα τη βάλει. Από την άλλη, είναι και μια ομάδα που στα δύο παιχνίδια με τους Ρουμάνους δεν δέχτηκε και γκολ. Άρα κρατάει και μια ομοιογένεια στην άμυνά της με αυτό το ξεκάθαρο 4-3-3 που παίζει, το επαναλαμβάνω, με ένα εξάρι, τον Μπράσκο και δύο οχτάρια. Μια ομάδα που έχει ομοιογένεια, που τρέχει στο γήπεδο, δεν είναι και πολύ πολύ θελκτική στο μάτι, αλλά είναι μαχητική και έχει αυτούς τους δύο-τρεις παίκτες που κάνουν και την διαφορά. Σίγουρα θέλει προσοχή. Οι στοιχηματικές εταιρείες, να σου πω Γιώργο, ότι δίνουν φαβορή ελαφρύ την Δυναμό στο πρώτο παιχνίδι. 2,60 ο άσος και 2,70 το διπλό. Αλλά για την πρόκληση εκεί είναι ξεκάθαρο φαβορή ο ΠΑΟΚ. 1,40 η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. 2,80 για τη Δυναμό. Στα δύο παιχνίδια δηλαδή. Και όχι μόνο στο πρώτο το οποίο θα γίνει στην Πολωνία. Νομίζω ότι είναι περιττό να σου πω ότι ποιος είναι ο καλύτερος πληροφοριοδότης της Δυναμό για τον
0: και Τζιώρα.
2: Νομίζω και Τζιώρα.
0: Και Τζιώρα, τελειώσαμε.
2: Θα τα καρφώσει όλα.
0: Και θα έχουμε και Τζιώρα μονομαχία με Τάισον.
2: Θα έχει δηλαδή και Τζιώρα μονομαχία με Τάισον και σίγουρα ο προπονητής θα έχει ρωτήσει τον Τζιώρα για χαρακτηριστικά παικτών. Και σκέσαι Κωνσταντέλια,
0: και σκέσαι ο ένας, και σκέσαι ο άλλος και πάλι.
2: Είναι λογικό. Είναι λογικό. Και Τζιώρα ο οποίος θα παίξει κοντά στον ΠΑΟΚ, πώς θα έφερε η μοίρα έτσι μέσα σε λίγους μήνες να φορέσει από την ασπρόμαυρη φανέλα αυτή τη Δυναμό και να παίξει βασικός χρησιμοποιώντας δεξί μπακ. Να το πούμε και στα δύο παιχνίδια με τους Ρουμάνους. Δεξί μπακ θα παίξει και την Πέμπτη, οπότε θα έχει να αντιμετωπίσει τον Τάισον. Από εκεί που λογικά θα ξεκινήσει, γιατί δεν νομίζω να πάρει ρίσκο ο Λύση να βάλει τον άλλη. Λογικά τον Τάισον θα πάει εκεί. Σίγουρα θέλει προσοχή. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα που έχει την ιστορία της. Έχει επιτυχίες στην Ευρώπη, έχει δηλαδή τη φανέλα αυτό που λέμε. Θυμίζουμε Γιώργο ότι την Δευτέρα το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει και τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Είτε αυτή αφορά Europa League αν προκριθεί, ναι, είτε αυτή αφορά Conference League αν αποκριθεί, αλλά ας μην βιαζόμαστε. Μέρα-μέρα θα τα βλέπουμε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Λίγο αργότερα ρεπορτάζ για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Γιώργο Μάζιο. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και το πέναλτι με το οποίο πέρασε η Δυναμό Κιέβου την Ουνιβερσιταδέα Κλουζ. Ε, δεν μου το δίνεις.
3: Ακαν σκρίε η γάτα. La poate scoate și Michael una. Lombic și el la destul de mare. Lombic șutează și este gol. E gata.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το γκολ. Έχουμε όμως Κυριάκο Θωμαίδη στη γραμμή. Να πάμε λίγο γιατί είχαμε την κλήρωση χθες του πρωταθλήματος του Super League 1. Η δέσμευση Αλαφούζου, στόχος η κεντρική διαχείριση, είπε να δούμε τι έγινε εκεί, τι συμπεράσματα βγάλαμε και αν βγήκαν οι δεις και πάνω απ' όλα τι γίνεται από πίσω. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ήταν όλοι εκεί πλην του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Super League. Ήταν απόν, ήταν ο κ. Καραπαπάς που εκπροσωπούσε.
0: Ο Μαρινάκης γιατί δεν πήγε?
4: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει δουλειά στον άνθρωπο, αλλά τον εκπροσωπούσε τον Ολυμπιακό κ. Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος.
0: Να ρωτήσω, μισό λεπτό, Κυριάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ήταν ο Μαρινάκης πρόεδρος, θα ήταν εκεί?
4: Καλά, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Μα ο πρόεδρος της Λίγκας, ναι, στην κλήρωση πρωταθλήματος είναι και ο ομιλητής, ο κεντρικός, ναι, ομιλητής.
0: Άρα αυτό και μπορεί να είναι, αφού δεν είμαι πρόεδρος, εγώ δεν πηγαίνω κιόλας.
4: Ενδεχομένως, αλλά δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το
0: εξηγήσω. Δεν μπορώ να το ξέρουμε, αλλά λες δεν είμαι πρόεδρος, δεν πάω, πηγαίνετε εσείς. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς εσύ να είσαι πρόεδρος σε κάτι το οποίο εσύ απαξιώνεις με την απουσία σου.
4: Κοίταξε, γενικά έχουν γίνει άλματα λογικής αυτήν την ιστορία. Από θεσμικές εκτροπές πήγαμε σε πραξικοπήματα με βάση τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη. Έτσι, ναι. Εγώ προσπαθώ να ενστερνιστώ τις δηλώσεις του, διότι μιλάει για πραξικοπήματα και την ίδια ώρα μετέχει ο ίδιος στα πραξικοπήματα. Δηλαδή. Συμφωνεί με την πρόταση Γκαγκάτση για το 1-1. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι, ναι, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος με έναν λιτό λόγο προς παραβρισκόμενους υποσχέθηκε τρία πράγματα. Το ένα, ναι, είναι κάτι που υποσχέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν το έκανε. Είναι η κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Είπε ότι θα κάνω ό,τι μπορώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο έχει να κάνει με το στοίχημα. Με το ποσοστό από το στοίχημα. Θυμίζω ότι το 2019, μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αυτός που έβαλε στο τραπέζι το θέμα του ποσοστού από το στοίχημα και μετά από 30 χρόνια το πέτυχε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και γενικότερα ο ελληνικός αθλητισμός να παίρνει χρήματα, προσέξτε, όχι από το δημόσιο κορβανά, αλλά από τα κερδισμένα δελτία των παικτών του στοιχήματος. Τώρα τι λέει ο κ. Αλαφούζος, ότι η κυβέρνηση του υποσχέθηκε πως αυτό το ποσοστό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που είναι η βάση του στοιχηματικού κουπονιού θα αυξηθεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε να υλοποιηθεί και η υπόσχεση της κυβέρνησης και να αυξηθεί το ποσοστό από το στοίχημα προς τις επαγγελματικές ομάδες.
0: Άρα
4: και
0: αυτό είναι τρίτο, καλό, θα πάρουν περισσότερα, έτσι.
4: Ναι, ναι. Και το τρίτο που για μένα είναι το πιο σημαντικό.
0: Για πες.
4: Τόνισε ιδιαίτερα πόσο παραμελημένο είναι το πρωτάθλημα της Super League 2. Και ξέρετε, αυτό δημιουργεί ένα άνοιγμα της ψαλίδας ώστε η Λάρισα του Πανσεραϊκός που πέσανε φέτος. Εκεί που είχαν ένα budget 5 εκατομμύρια, όχι budget, είχαν έσοδα 5 εκατομμύρια, πέφτουν στα 200 χιλιάρικα. Αυτό είναι ανορθολογικό. Οικονομικά, να το δει κάποιος, δεν υπάρχουν αυτά πράγματα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Αλλά λοιπόν τώρα, με ενιαίο όμιλο 16 ομάδων, χωρίς play-offs και play-outs, με δύο να ανεβαίνουν και τέσσερις να πέφτουν, με χορηγό κεντρικό πλέον, το πρωτάθλημα δεν θα ονομάζεται Super League 2, θα ονομάζεται Super Bet League 2, με κεντρικό χορηγό στην κυματική εταιρεία και με αναβαθμισμένο πρωτάθλημα το οποίο πέρασε και από τον Sky, ναι, νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα ώστε η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία να γίνει η παλιά δυνατή β' εθνική που όσοι είμαστε παλαιότεροι την θυμόμαστε ως μια κατηγορία που έπαιζε στα ίσια ακόμα και ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
0: Κυριακό, αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή η κεντρική διαχείριση? Γιατί ναι, το ακούμε συνεχώς, αλλά ποιος θέλει κεντρική διαχείριση? Δηλαδή πώς θα απεμπολίσουν τα πολλά λεφτά ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, για να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.
4: Θα απεμπολίσουν τα πολλά λεφτά προσωρινά. Θα το κάνουν τώρα για να πάρει υπεραξία το προϊόν και να πάρουν πολύ περισσότερα μετά. Αυτή είναι επιχειρηματική λογική.
0: Ναι, αλλά εγώ τέτοια επιχειρηματική λογική δεν έχω συναντήσει εδώ μέχρι στιγμής. Όλοι λένε πώς θα τα πάρουν σήμερα, το τι θα γίνει αύριο.
4: Όχι, όχι, όχι. Μην το λες αυτό, γιατί και ο Μαρινάκης, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έλεγε πριν δύο χρόνια.
0: Τι έλεγε?
4: Δεν το κατάφερε. Έλεγε να γίνει κεντρική διαχείριση, να δώσουμε και εμείς λεφτά στους μικρούς για να τα πάρουμε αργότερα. Αυτοί, με αυτό είναι το επιχειρήν. Δεν μπορεί δηλαδή να σκέφτεσαι σε βάθος ενός ή δύο ετών. Mm-hmm. Πρέπει να σκέφτεσαι σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας. Αν πράγματι η υπεραξία του προϊόντος πάρει την ανηφόρα, τότε θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο οι Big Four παρά οι μικροί. Mm-hmm. Αλλά αυτοί θα μαζέψουν χρήματα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Αυτά με το πρωτάθλημα χθες. Δεν έχουμε ντέρμπι από νωρίς. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες να ξεκινούν με το δεξί. Η αρχή είναι πάντα το ίμις του παντός. Αν ξεκινήσω θετικά, αυτό σημαίνει ότι κερδίζω σε ψυχολογία, ανεβαίνει το ηθικό μου. Έχω μια κεκτημένη από την πρεμιέρα. Αντίθετα, αν πάω στραβά και αρνητικά, τότε ξεκινάω αρνητικά και αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτά με παρασκήνιο, προσκήνιο, Αλαφούζο, Μπέο, ό,τι έγινε χθες στην κλήρωση πρωταθλήματος της Super League 1. Προχωράμε. Πάμε μήπως ακούσουμε την είδηση από το στόμα του Πάρτερ Καλλιώτη. Και είναι μια είδηση με την οποία ζουν και αναπνέουν, κοιμούνται, ξυπνάνε οι φίλοι του Άρη, την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Χθες ο Πάρης μας έλεγε ότι μέχρι χθες το βράδυ ίσως θα είχαμε μια οριστική κατάληξη. Σήμερα είμαστε στην τελική ευθεία. Το θέμα είναι πότε θα τερματίσουμε. Πάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Τελικές λεπτομέρειες απομένουν για να επισημοποιηθεί το deal μεταξύ Άρη Τολιόπουλου και Παναθηναϊκού, που θα φέρουν τον 30χρονο διεθνή γκάρ ξανά στη Θεσσαλονίκη για τρίτη φορά στην καριέρα του, δεύτερη επιστροφή δηλαδή στον Άρη. Κάποια τελευταίες ρυθμίσεις, τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, κυρίως ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, που χθες επί της ουσίας ήρθαν σε συμφωνία για το οικονομικό αντάλλαγμα που θα έπρεπε να δώσουν οι κιτρινόμαυροι για να αποκτήσουν τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τα νούμερα.
0: Πάρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή το λέμε εδώ και δύο μέρες, η ερώτηση εδώ είναι, χαλάει αυτό ή δεν χαλάει?
5: Δεν χαλάει.
0: Δεν χαλάει.
5: Αλλά πρέπει να γίνει το επίσημο, για να το πούμε έτσι.
0: Μπράβο.
5: Γιατί έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας. Αλλά κατά 99% θα πω εγώ ότι είναι τελειωμένη υπόθεση.
0: 99% τελειωμένη υπόθεση ο Τολιόπουλος στον Άρη, λέει ο Πάρης.
5: Δεν υπάρχει ανησυχία ούτε από την πλευρά του Άρη, αλλά ούτε από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχουμε επικοινωνήσει και με τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
5: Δεν δίνεται κάτι ότι μπορεί να συμβεί και να στραβώσει, γιατί αφού τα έχουν βρει, απλά ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για να τελειώσει και επίσημα το ζήτημα. Όπως και χθες περιμέναμε, έτσι και σήμερα αντίστοιχα θα περιμένουμε την οριστική κατάληξη. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην υπάρχει επίσημη συμφωνία, αλλά να το δώσουν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχουν συμφωνήσει, οι δύο καλές δηλαδή, και να απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Κατά πληροφορίες πάει για τετραετές συμβόλαιο ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: 4 χρόνια λοιπόν, ναι.
5: Σίγουρα θα ήταν πολυετές, απλά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι όντως αυτή η διάρκεια του συμβολίου. Μπορεί να είναι και 3 χρόνια, αλλά οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν πως πάει για 4 χρόνια.
0: Με αυτό που έλεγες, 1 εκατομμύριο το χρόνο πάρει.
5: Ναι, τα ποσά που ξέρω είναι αυτά που λέγαμε εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μάλλον από την Κυριακή, όχι μία εβδομάδα. Και όπως γνωρίζω, είναι αυτά τα ίδια ποσά που παραμένουν. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις με 100.000 πάνω, 100.000 κάτω,
0: εντάξει.
5: Είναι και το οικονομικό στάτους του Άρη τέτοιο πλέον, που δεν φαντάζει μεγάλο το ποσό αυτό για να το διαφοροποιήσουμε.
0: Αν όντως πάει ο Τολιόπουλος στο 1 εκατομμύριο, στην ιεραρχία των αμοιβών, των παικτών, πού στέκεται ο Τολιόπουλος μεταξύ των υπολείπων?
5: Είναι μέσα σε μια πεντάδα παιχτών του Άρη, γιατί αν παίρνει 1 εκατομμύριο όντως ο Τολιόπουλος, σε αυτή την κατηγορία επίσης ανήκουν ο Ματ Μόργαν, ανήκει και ο EJ Λιντέλ, και αυτός παίρνει 1 εκατομμύριο, ο Κεν Μπίρτ και αυτός κάπου εκεί είναι με λίγο λιγότερα, είναι μέσα στην πεντάδα των παιχτών του Άρη, αλλά όλους αυτούς τους προσπερνάει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ανακοινώθηκε επισήμως χθες από την ΚΑΕ, και ο οποίος θα αμείβεται με περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως διετής η συμφωνία μαζί του, 2 εκατομμύρια δολάρια, να το μετατρέψουμε σε δολάρια,
0: ναι.
5: Διετής συμφωνία με έναν όρο που έχει ναι. το συμβόλαιό του Αμερικανό ότι... Forward Center. Υπάρχει ένα NBA out για το επόμενο καλοκαίρι και όχι στη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, άμα κάνει μια καλή χρονιά ο Αμερικανός που έχει ισχυρή παρουσία στο NBA με 220 παιχνίδια, παρότι είναι μόλις 25 χρονών, ναι. 26 θα κλείσει το Δεκέμβριο, θα έχει τη δυνατότητα το καλοκαίρι του 27 να ασκήσει αυτόν τον όρο του NBA out και να πάει σε ομάδα του NBA. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο ερωτηματικό για το ναι. αν θα υπάρχει και EuroLeague out
0: ναι.
5: Για το ίδιο, για την ίδια περίοδο μέσα στο καλοκαίρι, ναι. αν ο Άρης δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα του χρόνου δηλαδή.
0: Ναι.
5: Αν όμως ο Άρης παίξει στην Ευρωλίγκα του χρόνου, το έχει διασφαλίσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου που υπάρχει αυτός ο όρος, τότε ο παίκτης θα παραμείνει κανονικά όσον αφορά τον όρο της Ευρωλίγκα. Αλλά θα ισχύει κανονικά και το NBA out που θα έχει ο παίκτης.
0: Ναι.
5: Και Γιώργο, ουσιαστικά και με τον Τολιόπουλο την επικείμενη μεταγραφή του Άρης κλειδώνει το ρόστερ του, έχοντας όμως δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος καλείται να αποφασίσει τι θα κάνει με την καριέρα του, αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Αν το κάνει, ο Άρης είναι το νούμερο ένα φαβορί για να συνεχίσει στους κιτρινόμενους, γιατί το NBA απομακρύνεται πάρα πολύ έντονα. Και το άλλο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Αμίν Νουά, γιατί πρέπει να συζητήσει ο Βασίλης Πανούλης μαζί του για τον ρόλο του και αν θα επιλεχθεί και από τις δύο πλευρές να παραμείνει ο παίκτης. Το πάνω χέρι το έχει ο Άρης, τριετές συμβόλαιο, υπογεγραμμένο, εγγυημένο πλέον. Και να πούμε και αυτό, το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη φαίνεται πως απομακρύνεται πλέον, καθώς ο Άρης έχει γεμίσει την περιφέρειά του. Και ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα, εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Λαρετζάκη, δεν τον έχει αφήσει ελεύθερο. Και πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός πλέον αξιώνει και ένα χρηματικό buyout για τον παίκτη, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες του και ψάχνει να γεμίσει το ελληνικό στοιχείο στο δικό του ρόστερ.
0: Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το κρατάω και αυτό, 99% ο Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη, μας δίνει τίτλο στο ρεπορτάζ του ο Πάρης Τρικαλιώτης. Και απομένουν, όπως αντιλαμβάνεστε, απλά και μόνο τα διαδικαστικά. Κωνσταντίνη Κατζηγεωργίου, πάμε σε διαφημίσεις, εσείς δεν φεύγετε, εμείς σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Πεινάω. Για πού είμαι?
18: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μυρίζει λουχουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
29: Φωτογράφηση.
28: Γιατί?
29: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
28: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
31: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε σε λίγο Αγγλία. Θα πάμε σε λίγο στην Αγγλία, εκεί που στα social media κρεμούν τον Τούχελ για το, ίσως για το γεγονός ότι παρέταξε την Αγγλία δίκη λεωφορείου στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Αργεντινή, αλλά γιατί θα έχουμε εκεί και του χρόνου τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος θα είναι στην Arsenal. Δήμης Κωνσταντόπουλος είναι στην γραμμή και μας δίνει τη χαρά να τον ακούσουμε για άλλη μια φορά, μας να φέρει αυτό το αγγλικό mood εκεί, το αγγλοσαξονικό style. Δήμη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά είμαι, μια χαρά, εσύ.
0: Πώς είσαι, παραμένεις εκεί?
1: Όχι, είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα, μέχρι χτες ήμουν στην Αγγλία.
0: Όχι, φίλε, εντάξει. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι πιο καλά το καλοκαίρι. Τι να πας να κάνεις εκεί, είναι ψηνεφιά, βροχές. Μουντά τα πράγματα.
1: Θα δούμε λίγο ήλιο.
0: Θα δούμε λίγο ήλιο εδώ πέρα. Πριν πάμε στον Τούχελ, πες μου λίγο για Τζόλι, ο οποίος πάει στην Arsenal, που εσύ ξέρεις, έπαιξες εκεί. Πώς υποδέχεσαι αυτή την μεταγραφή?
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη κίνηση για τον το Τζόλι. Είναι μεγάλη ομάδα, πρωταθλητές. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Τα στάνταρ θα είναι πάρα πολύ υψηλά. Νομίζω έχει όμως τα προσόντα να διαπρέψει, να κάνει καλή πορεία. Θα υπάρχει ανταγωνισμός και εξαρτάται από τον ίδιο το πόσο θα έτοιμος θα είναι και θα έχει και την επιμονή, γιατί και στη θέση θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά και γενικά τα λάθη σε τέτοιες ομάδες ή κακές εμφανίσεις δεν συγχωρούνται. Αλλά νομίζω έδειξε ήδη και από την πορεία του στην Premier League μέχρι τώρα ότι έχει προσαρμοστεί.
0: Θα μπορέσει, πιστεύεις, να παίξει?
1: Ότι θα πάρει ευκαιρίες, θα πάρει σίγουρα.
0: Θα πάρει ευκαιρίες, λες,
1: Δεν τον παίρνουν απλά για να τον πάρουν. Έχουν δει κάτι που τους αρέσει. Ο προπονητής ξέρει.
0: Και όταν έχει τον Αρτέτα και κάνει προσωπική επιλογή ο Αρτέτα και λέει τον Τζόλι, κάτι λέει και αυτό, ένα plus credit.
1: Ακριβώς. Ότι θα του δοθούν ευκαιρίες, αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί πέρα είναι θέμα αν θα τις αρπάξει η απόδοσή του στα παιχνίδια που θα παίξει.
0: Ναι.
1: Και φυσικά εξαρτάται και από άλλα θέματα όπως θέματα τραυματισμών κτλ.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι τεράστιο άλμα και νομίζω με το σπαθί του γίνεται η μεγαλύτερη μεταγραφή ever στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλληνα παίκτη.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα και μπράβο του. Και έχει όλα τα προσόντα, έχει την ποιότητα, έχει πλέον και την εμπειρία. Νομίζω είναι πολύ καλή μεταγραφή, γιατί ο Αρτέτα είναι ένας προπονητής που δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Θέλει να έχει νεανικά σύνολα και νεανικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα, όπως είπα, θα πάρει ευκαιρία.
0: Ωραία. Αφήνουμε τον φίλο μας, τον Χρήστο τον Τζόλι. Να πάμε λίγο εκεί σε Τούχελ. Πώς κρίνεις την εμφάνιση, την εικόνα της Αγγλίας?
1: Η εμφάνιση της Αγγλίας ήταν όπως έχει περιγραφεί από όλους πλέον, παγκοσμίως και κυρίως τα αγγλικά μίντια, ήταν πολύ κακή στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, και έχουν αποδώσει την ήττα της ομάδας στον προπονητή, και όχι άδικα νομίζω, γιατί η διαφορά της απόδοσης από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο ήταν η μέρα με τη νύχτα, και στην ουσία αυτό που λένε ότι χαρίσανε τη νίκη στην Αργεντινή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν περίεργο για μένα από το 55 που προηγήθηκε η Αγγλία μέχρι το 92 που δέχτηκε το δεύτερο γκολ να έχει 12% κατοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό οφείλεται και στις αλλαγές, δηλαδή που μετά το 70 η Αγγλία είχε 7 αμυντικούς μέσα στην ομάδα και όλη η ομάδα έκανε άμυνα μέσα σε μεγάλη περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δικαιολογημένα θα δεχθεί κριτική.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον τελικό. Πες μου τι βλέπεις τώρα, Αργεντινή Ισπανία.
1: Για μένα το φαβορί είναι η Ισπανία. Έχει δείξει...
0: Η Ισπανία λες, πω.
1: Ναι, πιστεύω, γιατί έχει δείξει σε όλη την πορεία του Μουντιάλ ότι είναι η ομάδα συγκροτημένη, ξέρει τις δυνάμεις της, ξέρει τις αδυναμίες της. Ποτέ δεν χάνει τον έλεγχο του παιχνιδιού, δηλαδή δεν παρασύρεται στο τέμπο του αντιπάλου,
0: ναι,
1: και κοντρολάρει τα παιχνίδια. Έχει ποιότητα σαν παίχτες,
0: ναι,
1: και φυσικά έχει και πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στις τέτοιες οργανώσεις.
0: Φυσικά,
1: ναι, εντάξει, η Αργεντινή υπάρχει ο παράγοντας Μέση που είναι ένα τεράστιο όπλο στην Αργεντινή. Υπάρχει το πάθος που έχει σαν ομάδα,
0: ναι,
1: και το ταμπεραμέντο. Αλλά νομίζω αν δεν παρασυρθεί η Ισπανία σε αλλαγή ρυθμού στο αυτό του παιχνιδιού της Αργεντινής, νομίζω ότι θα μπορεί να κοντρολάρει το παιχνίδι.
0: Πω. Τι πιστεύεις, το έχουμε και γκάλο αυτό, ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, Αργεντινή ή Ισπανία, ποιος πιστεύεις, τι λέει ο κόσμος, τι πιστεύεις. Εσύ είπες Ισπανία.
1: Νομίζω και τόσο κόσμος μπορεί να απαντάει με το συνέστημα, δηλαδή νομίζω ξέρω ότι οι αρκετοί είναι φίλοι της Αργεντινής. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουν πατήσει η Αργεντινή.
0: Πω. Αργεντινή λέει το 61% και η Ισπανία το 39%. Και καθώς, κλασικά, all time classic, καθώς κουβεντιάζουμε γι' αυτό, τα εισιτήρια του τελικού ξεκινούν από 6.000 ευρώ, Δήμη μου, και φτάνουν μέχρι τις 25. Φαντάσου να είσαι μπαμπάς, να πάρεις την οικογένεια, τα παιδιά και να πας στο γήπεδο, δώσεις καμιά 30.000.
1: Τελείωσε. Μετά το χρεώνεις όλη τη ζωή μετά.
0: Είναι δυνατόν. Είναι μόνο για πλούσιους είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά μόνο για πλούσιους. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Δήμη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μου Mission Impossible. Θέλω να πάμε στον τελικό. Να πάμε στο τελικό, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί...

0: Λοιπόν, Mission Impossible και ο Tom Cruise στο τελικό. Όμως, εμείς πάμε στο δικό μας Γιώργο Μάντζιο σε μια επικίνδυνη αποστολή να μας βάλει λίγο στα άδυτα του τελικού. Εσείς στο Αργεντινή ή Ισπανία, οι 6 στους 10 λέτε θα το σηκώσει η Αργεντινή, οι 4 λέτε όχι, θα το πάρει η Ισπανία. Γιώργος Μάντζιος στη μέση. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Στους φίλους ακροατές. Είπε στον πρόλογο σου 6.000 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο, ναι. 25 με 28 το ακριβότερο, ναι. Sold out θα έχουμε, 93.000 κόσμος.
0: 93, πω.
1: Και έτσι όπως τα υπολόγισα, αν βάλεις ένα μέσο όρο, τα έσοδα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε ένα παιχνίδι. Και παρόν τελικά θα δώσει και επίσημα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα είναι και στην απονομή. Προφανώς μαζί με τον
0: Ιφαντίνο
1: της FIFA θα δουν το παιχνίδι δίπλα-δίπλα μαζί με τους προέδρους της Ομοσπονδίας της Ισπανίας και της Αργεντινής. Σε ένα παιχνίδι που νωρίτερα το πρωί ο Ιφαντίνο, παρουσία όλων των διαιτητών και των συνεργατών, ανακοίνωσε το διαιτητή του τελικού σε ένα πολύ πολύ συγκινητικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και είναι και στο metrosport.gr. Ο Βίντσιτς ξέσπασε σε κλάματα, 46χρονος, είναι το αγαπημένο παιδί του Τσέφεριν, το έχουμε πει πολλές φορές Γιώργο, ένας διαιτητής ο οποίος πέρυσι σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1 στο Καραϊσκάκη στο Γενάρη, ναι. Με μια κόκκινη στον Κωστίνια και με ένα πέναλτι που εκτέλεσε ο Φώτης Ιωαννίδης και φώναξαν πάρα πολύ.
0: Πες μου, συγγνώμη λίγο, πώς γίνεται εδώ εμείς να τους βγάζουμε άσχετους, να τους στολίζουμε και να πηγαίνουν αυτοί και να σφυρίζουν στους τελικούς.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως, γιατί θυμάσαι ποιος σφύριξε τον τελικό στο Κατάρ το 22. Αργεντινή Γαλλία.
0: Θύμησε μου.
1: Ο Μαρτσίνιακ. Και αυτό
0: τον είχαμε και εμείς στο τελικό εδώ. Και αυτό το βγάλαμε άχρηστο. Εμείς δεν παίζομαστε με τίποτα. Όλοι άχρηστοι είναι.
1: Και να σου
0: όλοι
1: πω ότι ο
0: Βίτσις είναι άχρηστοι.
1: Έχει και ένα ρεκόρ.
0: Ο
1: είναι από τους λίγους διαιτητές που τον έχουν καλέσει 4 διαφορετικοί αρχιδιαιτητές στην Ελλάδα. Ήρθε με Μέλο Περέιρα. Ήρθε με Κλάτεμπεργκ. Ήρθε με Μπένετ. Ήρθε με Λανουά. Άρα για να τον καλούμε από το 19-20 μέχρι και πέρυσι. Σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Είναι στη δύση της καριέρας του προφανώς. Έχει σφυρίξει πολύ μεγάλα παιχνίδια, 46χρονος, από πολύ πολύ υψηλού επίπεδου σφυρίχτερα. Βέβαια, ναι. Να θυμίσουμε στον κόσμο, ναι. Ότι πριν από 6 χρόνια είχε συλληφθεί από την αστυνομία της Βοσνίας, ναι. Σε ένα ξενοδοχείο και ήταν μέσα σε 26 κατηγορούμενους που κατηγορούνταν για κύκλωμα πορνείας, κατοχής όπλων και ναρκωτικών. Τελικά από τους 26, 9 ήταν ένοχοι, πήγε να την πληρώσει και ο Βίντσιτς, ναι. Τον έμπλεξαν και αυτόν,
0: είδαν
1: σε αυτό το κακόφημο ξενοδοχείο και τελικά ήταν αθώος όπως αποδείχθηκε, αλλά είχε μπλέξει και κάνει τον γύρο του κόσμου τότε εκείνη η είδηση για τον Σλάβκο Βίντσιτς.
0: Να σου κάνει το πιο συγκεντρικό από όλο αυτό που λες ότι έβαλε τα κλάματα, γιατί για έναν διαιτητή δεν είναι απλά και μόνο η παρουσία σε ένα παγκόσμιο κύπελο, είναι να σφυρίξει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Εδώ, είσαι αυτό θέλω να το πω Γιώργο κλείνοντας, ναι. Ότι η FIFA, παρότι δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με την UEFA, ναι. Δεν δίστασε να βάλει ένα παιδί της UEFA. Το ξαναλέω,
0: ναι,
1: Βίντσιτς είναι παιδί του Τσέφερι.
0: Είπες πριν, το είπες.
1: Δηλαδή
0: Τσέφερι.
1: Είναι κάτι που δίνει πόντους στον Ιφαντίνο. Πού θα δώσει το τρόπο ο Τραμπ τώρα, θα το δώσει στο Γιαμάλ ή στο Μέση. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Ο κόσμος πάντως λέει Αργεντινή, οι 6 στους 10 μας λένε Αργεντινή, οι 4 λένε Ισπανία. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Νομίζω ότι η Ισπανία είναι πιο ομάδα,
0: ναι.
1: Απλά αυτή την Αργεντινή πραγματικά δεν μπορεί να την ξεγράψει κανείς. Και επειδή είναι πλέον ένα 90 λεπτό, δεν θα βγει κανείς να πει ότι ο Μέση έπαιξε 660 και άλλα 100 προχθές 760 λεπτά πλέον.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι, εκεί αφήνεις και την ψυχή σου, μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου, δύο πολύ καλές ομάδες. Θεωρητικά η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα γιατί είναι καλύτερη ως ομάδα.
0: Ευχαριστώ Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ
1: συνέχεια.
0: Τον Γιώργο Μάτζιο με το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε Αλενατόρε, πάμε σαν Νίκο Αναστόπουλο να δούμε τι προβλέπει ο Νίκος. Για τον τελικό θα το σηκώσει η Αργεντινή ή η Ισπανία. Νικόλα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα καταρχήν. Πού να ξέρω, μάγος.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, μάγος είμαι, λέει ο Αναστόπουλος. Οπότε, μάγος δεν είσαι.
2: Όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει ποιος θα πάρει το κύπελο.
0: Πες μου τι θέλεις τότε. Μάγος δεν είσαι, αλλά έχεις επιθυμία θα
2: έχεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαι με την Αργεντινή.
0: Γιατί είσαι λοιπόν με Αργεντινή, επόμενη.
2: Είμαι για την Αργεντινή για ένα και κυρίως λόγο. Ότι βλέπω ότι μετά από κάθε, πριν από το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια, εννοώ κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, κατά τη διάρκεια που, του παιχνιδίου που, που σημειώνουν γκολ και μόλις το τελειώνει το παιχνίδι μέσα στα αποδυτήρια, ναι, βλέπω λοιπόν ότι είναι μια, ότι είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρώτα είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί της ομάδος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω.
0: Τι ωραία που το είπες. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Οι ποδοσφαιριστές είναι οπαδοί της ομάδας. Μπράβο, Νίκο.
2: Και όχι, όχι μόνο οπαδοί, φανατικοί οπαδοί.
0: Φανατικοί οπαδοί.
2: Δηλαδή, το πώς τραγουδάνε τα συνθήματα, το πώς πανηγυρίζουν, είναι σαν να κάνανε την πρώτη τους νίκη και να ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίζουν στην καριέρα.
0: Ωραία, Νικόλα, έπιασε το σφιγμό. Έπιασε το σφιγμό κατευθείαν. Φανατικοί οπαδοί.
2: Φανατικοί οπαδοί. Φανατικοί οπαδοί. Δηλαδή είχα να το δει, είχα να το δω χρόνια αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά αγωνιστικά, θα έλεγα ότι είναι δύο διαφορετικές σχολές. Γιατί, Γιώργο μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά η άποψή μου, ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με φιλοσοφίες. Ξέρεις, η μπάλα έπρεπε να πάει εκεί με φάλσα, κάτι ναι, τέτοια. Δηλαδή, ναι, σαν να είμαι εγώ, είμαι προπονητής σε μια ομάδα, ναι, και έχω απέτηση ένα σεντρεφόρ να κάνει τα γκολ που έκανα εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Εγώ όταν βλέπω ένα παιχνίδι, ναι, προσπαθώ να δω την τακτική, ναι, της ομάδος. Ναι. Δηλαδή, όταν επιτίθεται, πόσοι μένουν πίσω, εάν γεμίζουν την αντίπαλη περιοχή, αν αδειάζουν το κέντρο και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτά κοιτάω.
0: Ναι.
2: Βλέπω λοιπόν εδώ τους ανάλυτες.
0: Ναι.
2: Γιατί οι ανάλυτες λοιπόν δεν πάνε, αφού νομίζουν ότι τα λένε τόσο ωραία, να προπονήσουν καμιά ομάδα, να τους δούμε. Να τους δούμε. Όλο φιλοσοφία.
0: Έξω από τον χορό, πολλά τραγούδια λένε. Όλοι άντε, εντάξει
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Αγωνιστικά λοιπόν είναι δύο διαφορετικές σχολές. Έτσι, άλλο στυλ η Ισπανία. Η Ισπανία, το ξέρουμε, είναι μια ομάδα η οποία με πολλές πάσες κατεβαίνει.
0: Άμυνα, δυνατή άμυνα, ένα γκολ σε 7 παιχνίδια.
2: Σωστά. Χρόνια δεν το φωνάζω αυτό. Και, με λένε αμυντικογενή προπονητή. Ωραία, και αφού είμαι αμυντικογενής προπονητής, γιατί έχω πάρει 7 ανόδους.
0: Ναι.
2: 7 πρωταθλήματα.
0: Σωστό.
2: Αφού είμαι αμυντικογενής προπονητής. Ναι. Λοιπόν, μια ομάδα οργανώνει την άμυνά της. Δέχεται πολύ δύσκολα γκολ, ναι, Γιώργο,
0: ναι,
2: και από εκεί και πέρα, με τους παίχτες που έχει αυτούς,
0: ναι,
2: δηλαδή ο Γιαμάλ μπορεί στα 85 λεπτά να μην έχει ακουμπήσει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Το ξέρουν βέβαια όλες οι ομάδες και το κλείνουν.
0: Ναι.
2: Με δύο και με τρεις παίχτες. Λοιπόν, το ίδιο και ο Μέση. Ναι. Αλλά αυτοί οι παίχτες, επειδή είναι απρόλεπτοι, μπορεί να σου κάνουν μια ενέργεια που δεν την έχουν κάνει στα 80 λεπτά, στα 84, και να σου δώσουν την μπάσα ή να κάνουν τον γκολ, να σκοράρει ένας άλλος, ένας συμπαίκτης. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι η Αργεντινή από την άλλη, βλέπω ότι είναι μια ομάδα και αυτή η οποία είναι δυνατά παιδιά, πάρα πολύ δυνατή, στις προσωπικές μονομαχίες, δύσκολα και αυτή δέχεται γκολ. Έτσι, και από εκεί και πέρα έχει το Μέση που...
0: Εδώ θέλω να σταθούμε, Ρενικό, τώρα. 39 χρονών. Είναι 39. Οι άλλοι πηγαίνουν και παίζουν τάβλη στο καφενείο. Και αυτός είναι top επίπεδο. Κορυφή. Δεν παίζει στο Εραστεχνικά. Ούτε στη Super League 1 παίζει εδώ σε εμάς.
2: Γιώργο, η ηλικία είναι ένας αριθμός που το γράφει ταυτότητα.
0: Ναι.
2: Σήμερα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει,
0: ναι,
2: έτσι, πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα το 39 είναι ένας αριθμός. Απλά ένας αριθμός. Βλέπουμε λοιπόν στο παιχνίδι, είδαμε μάλλον στο προχθεσινό παιχνίδι, ότι και είχε, δηλαδή, είχε χτυπήσει το καμπανάκι με τις έντρες που έκανε. Αν θυμάσαι, ο Πίκφορντ, ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, έκανε δύο σωτήριες κεφαλιές. Βέβαια, πήγαν πάνω του. Αν πήγαιναν στη γωνία, δύσκολο να τις πιάσει. Μία εξ αυτών, τέλος πάντων, πήγε στη γωνία. Λοιπόν, είχε προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Το κλείνανε, βέβαια, αλλά ένα τέτοιο παιχτή. Έβρισκε όμως το χρόνο και την ευκολία να κάνει τη σέντρα. Έγινε λοιπόν η σέντρα, έγινε η οποία και τα δύο γκολ, και αυτό που δέχτηκε η Αργεντινή και αυτό που δέχτηκε η Ισπανία το δεύτερο, είναι από κακή τοποθέτηση. Αυτά κοιτάω εγώ. Από κακή τοποθέτηση του αμυντικού μπακ. Του μπακ του δεξί.
0: Νίκο, γι' αυτό είσαι εσύ ο Αλενατό, δεν πάμε βλέπουμε όλα τα ίδια.
2: Και τον γκολ της Ισπανίας που έκανε, αλλά και το δεύτερο γκολ της, εντάξει, το πρώτο ήταν σου της Αργεντινής, το δεύτερο έγινε τη σέντρα, ο αμυντικός, ο μπάκο δεξής, είναι πίσω από το Λαουτάρο.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί σου έχω δύσκολη ερώτηση. Είσαι έτοιμος για δύσκολες ερωτήσεις?
2: Το στοιχείο μου
0: αυτό. Το στοιχείο μου λέει, να το είναι δύσκολες. Λοιπόν, σου έχω δύσκολη ερώτηση. Mm-hmm. Είσαι έτοιμος για δύσκολες ερωτήσεις?
2: Το στοιχείο μου είναι αυτό.
0: Το στοιχείο μου λέει να το είναι δύσκολες ερωτήσεις.

0: Στον τελικό, ξέρεις πόσο έχει το πιο φθηνό εισιτήριο?
1: 12 χιλιάρικα, 15.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι 15. Το πιο φθηνό είναι 6.000 ευρώ. Το πιο ακριβό 25.000 ευρώ. Και εγώ σε ρωτάω τώρα, θα τα έδινες?
1: Να δώσω δύο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 100%. Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Αλλά... θα πήγαινε πουθενά ψηλά με τα 6 χιλιάρικα ή θα έλεγε θέλω να είμαι και το δώσω 25.
1: Εντάξει. Υποτίθεται. Όταν. Γιώργο, και σε αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το πράγμα είμαστε πίσω. Είδες, ή όλοι μας βλέπουμε. Βλέπουμε την Εθνική Αργεντινή. Πόσους παίχτες τους βλέπεις στα επίσημα. Αυτοί πληρώσαν 25 χιλιάρικα. Προσκεκλημένοι. Εδώ τον πρώτο σκόρο της εθνικής ομάδος. Τον απαξιούν, και δεν το λέω με, το λέω σαν παράδειγμα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπεις λοιπόν, τιμάνε αυτόνε σε συμμετοχές και αυτόνε εδώ και 30 χρόνια που θα περάσουν άλλα 30 χρόνια για να καταρτεί το ρεκόρ και απαξιώνεται. Λοιπόν, αυτοί είμαστε.
0: Εσένα δεν σε έχουν καλέσει ποτέ, Νίκο?
1: Ορίστε.
0: Δεν σε έχουν καλέσει ποτέ?
1: Πάω μόνος μου. Αν θέλω να πάω σε ένα παιχνίδι, πάω μόνος μου. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Βλέπεις τους Ισπανούς. Είδαμε προχθές το Ράμος, τον Ινιέστα.
0: Έχει, έχεις κάνει τη διαφορά. Έχεις τον Αναστόπουλο. Είναι ο σκόρ. Και του λες πάρε μια πρόσκληση να πας. Έλα εδώ, Νίκο.
1: Δεν είναι μόνο ο Αναστόπουλος. Είναι και άλλα ιερά τέρατα. Είναι ο Κούδας, ο Τερζανίδης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο Τάκης ο Νικολούδης. Παχταράδες. Ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Χρήστος Αρδίζογλου. Μιλάμε τώρα για παχταράδες. Τι να λέμε τώρα, Λάξο Νικολάου, θα μιλάμε για παιχταράδες, για αυτή η ομάδα.
0: Και δεν τους καλείς καθόλου στο γήπεδο. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πες μου και για αυτό τώρα.
1: Πίσω, και σε αυτό το κομμάτι πίσω είμαστε. Έτσι, φωτός πίσω. Πίσω. Δεν βλέπουμε τους παιχταράδες όλους. Με τις γραβάτες, με τα κουστούμια, παρακολουθεί. Ο Βεγγέρ, δεν τον είδατε. Εδώ στην Ελλάδα,
0: Νικόλα,
1: πρέπει να πας να παρακαλέσεις να κάνεις.
0: Να πάρεις τηλέφωνο τον πρόεδρο. Πρόεδρε, θέλω μια πρόσκληση. Δώσε μου, δεν έχω. Θα δω να ψάξω να βρω για σένα. Καλά, ξαναπάρε με. Στείλε μήνυμα και τέτοια. Δώσε μου, Νικόλα, επειδή είσαι μεγάλα κέφια, δώσε μου και ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, για τη μεταγραφή του Τζόλι στην Άρσεναλ. Εσύ είχες ανοίξει τον δρόμο τότε πηγαίνοντας στην Αβελίνο.
1: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές και διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, εμένα ο Τζόλις καταρχήν ξεκινάω ως, αν μ' αρέσει προσωπικά. Νομίζω από αυτή τη φουρνιά ξεχωρίζει. Από αυτή τη φουρνιά. Έτσι, το έχουμε πει και στο
0: φορές. Δηλαδή από Καρέτσα, λες, Κωνσταντέλια, γιατί ξεφορίζει ο Τζόλις.
1: Είναι ένα σκαλί πάνω.
0: Ένα σκαλί πάνω από όλους ο Τζόλις.
1: Έτσι βλέπω. Γιατί έχει βελτιώσει την ταχύτητά του, την είχε την ταχύτητα, τη βελτίωση, έχει δουλέψει πάνω στη δύναμη, εδώ στο μουτ, έτσι, γιατί σε αυτά τα πρωταθλήματα πρέπει να έχεις και δύναμη. Έτσι, εκτός από την ταχύτητα, ταχύτητα, ταχυδύναμη είναι στοιχεία απαραίτητα. Απαραίτητα. Έξω, για να περάσει ένας παίκτης σε μια ομάδα, περνάει τα εργομετρικά του. Εάν τα εργομετρικά του δεν είναι από 18 χιλιόμετρα και πάνω, δεν λύνεται. Το ξέρεις ότι...
0: 18 χιλιόμετρα σε πόσο, σε τι χρόνο?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει χρόνο.
0: Α, είπες 18 χιλιόμετρα, είπες, και σε τι άλλο?
1: Στο διάδρομο. Το διάδρομο. Αν δεν κάνεις 18 χιλιόμετρα στο διάδρομο, δεν μπορείς να πας σε μια ομάδα. Γιατί 16 κάνω εγώ.
0: Ναι, 18 χιλιόμετρα, σε πόσο χρόνο να το... Περίμενε, σε πόσο χρόνο να κάνω 18 χιλιόμετρα?
1: Ορίστε.
0: Σε πόση ώρα να τα κάνω τα 18 χιλιόμετρα?
1: Δεν έχει να κάνει με ώρες.
0: Αλλά.
1: Ορίστε. Ανεβαίνεις πάνω.
0: Ναι.
1: Στο μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Και αρχίζεις και τρέχεις. Ναι. Ανεβαίνει η ένταση.
0: Α, ανεβάζει η ένταση. Μάλιστα.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
0: Οπότε να αντέξεις να βγάλεις 18 χιλιόμετρα σε κορυφαία ένταση. Αυτό λες. Okay.
1: Τελείως. Από εκεί και πέρα λοιπόν.
0: Νίκο, βγάζεις 16.
1: Στο διάδρομο και
0: περίμενε, εσύ βγάζεις 16.
1: Βεβαίως. Γιατί εγώ γυμνάζομαι. Δεν μπορώ να πάω 18.
0: Βγάζεις 16 στο διάδρομο.
1: Δεν μπορώ να πάω 18. Γιατί άμα θα πάω 18 θα
0: σε βλέπω να φας τον Τζόλι μετά στην Άρσεναλ.
1: Λοιπόν, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, απλά έκανα μια παρένθεση. Βλέπεις λοιπόν, το παιδί έχει δουλέψει σε διάφορα στοιχεία. Γι' αυτό και έκανε και τα γκολ και στο Champions League, και γι' αυτό και διακρίθηκε και γι' αυτό τον πήρε η Arsenal. Και εύχομαι πραγματικά το παιδί να πάει ακόμη πιο ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο πιο ψηλά, γιατί το αξίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να πάει, έχει τα στοιχεία.
0: Αλήθεια είναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα.
1: Καλό καλοκαίρι, υγεία να έχουμε.
0: Σου εύχομαι υγεία.

0: και θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Και να ξέρει και κάτι άλλο. Ότι οι καλοί δεν χάνονται ποτέ.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κορυφαίος Αλενατόρε Νίκος Αναστόπουλος. Είπε, εγώ τρέχω στο διάδρομο 16 χιλιόμετρα, λέει, στο πικ. Και για να πας στην ομάδα πρέπει να τρέξεις 18. Λοιπόν, τώρα εσύ που θέλεις να έχεις γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά δεν έχεις οπτική ή να στο σπίτι, τι κάνεις? Τι κάνεις τότε? Σε αυτή την περίπτωση έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γιατί συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, χωρίς δορυφορικό πιάτο και έχεις ταχύτητα που φτάνει τα 300 Mbps. Plus απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, plus δωρεάν εξοπλισμό. Οπότε βάζεις COSMOTE 5G Wi-Fi, απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού, με δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα. Όλα αυτά βάσει των μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερα να μάθεις, μπαίνεις στο COSMOTE.gr. Διαφημίσεις λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
25: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
26: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
25: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
27: Nexus Facility, παρακαλώ.
25: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
28: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, είσαι μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά εσύ λες θέλω γρήγορο ίντερνετ εδώ και τώρα. Γίνεται? Ναι, είναι η απάντηση. Κανένα πρόβλημα? Γίνεται με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα, χωρίς δορυφορικό πιάτο. Έχεις ταχύτητα που μπορεί να φτάσει στα 300 Mbps και έχεις ταυτόχρονα απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Plus δωρεάν εξοπλισμό, plus δύναμη αξιοπιστία που την προσφέρει το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις τώρα στο cosmote.gr. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην δώσω μια καλησπέρα στον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος είναι στη γραμμή, πήγε στη Σαντορίνη, πήγε στα νησιά εκεί, έχει αλώσει και τη Σαντορίνη, το βλέπω πάει, διδάσκει τα μυστικά του μπάσκετ. Βέβαια, εγώ τον πήρα για τον Τολιόπουλο, μας πήγε ο κουβέντης που πάει στον Άρη, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με αυτό που είδα και στα social media. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ήταν πολύ ωραία εικόνα να βλέπω τους πιτσιρικάδες να μπαίνει στο γήπεδο και να σε χειροκροτάνε. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Κοίταξε, ήταν συγκινητική στιγμή για μένα. Γιατί
0: μα εγώ δεν σε κατάλαβα, λέω συγκινείται ο Βαγγέλης τώρα.
1: Ναι, με ποια έννοια, ότι έρχεσαι σε ένα μέρος που τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παλιός μου παίκτης εδώ, ο οποίος με κάλεσε, ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος, έχει αναλάβει την οργάνωση της ομάδος και ο Αντώνης ο Γάκης, ο υπεύθυνος εδώ.
0: Ναι.
1: Που έχουν κάνει μία, θα έλεγα, έπαθα πλάκα τώρα. Να έχεις
0: πλάκα έπαθες,
1: 250 παιδιά μέσα στο γήπεδο. Ναι. Τώρα είναι τρομερό και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι αυτές οι στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος για ό,τι έχεις προσφέρει σε κάποια παιδιά που το εκτιμούν, δεν το ξεχνάνε.
0: Ναι. Ποιος είναι κάτι και για ό,τι έχεις κάνει, γιατί έχεις μια καριέρα πίσω, έχεις επιτυχίες. Όλα αυτά είναι η κληρονομιά σου, γι' αυτό λέγεις και Αλεξανδρίες.
1: Περάσανε, Γιώργο, από τα χέρια μου περάσαν 1000 παιδιά. Τον Γιώργο το Διαμαντόπουλο τον είχα μια καταπληκτική χρονιά στη Ρόδο και τον είχα στα τελευταία του στον Πανιόνιο.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις, να με έχει ξεχάσει. Κι όμως, κοίταξε, ήταν εκεί, με πήρε τηλέφωνο, τα οργάνωσε όλα, μου στείλε εισιτήρια και εμένα και στη γυναίκα μου, μας περιποιούνται εδώ. Να δώσω το παρόν, να μιλήσω στα παιδιά, να τα γυμνάσω και να μοιράσω και τα βραβεία στο θρίο που έχουν οργανώσει.
0: Μπράβο, ναι, ωραίο, ναι, ωραίες, ωραίο, ωραίο. Πες μου μια κουβέντα για το Λιόπουλο που καταλήγει στον Άρη. 99% νομίζω ότι δεν χαλάει αυτό, πάει στον Άρη.
1: Κοίταξε, τον ήθελε πάρα πολύ ο Άρης, γιατί είχε μια παρουσία τα προηγούμενα χρόνια, κοντά δύο χρόνια, που ήταν από τους ηγέτες του. Από τη στιγμή που μπήκε και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, υπήρξε ένας ανταγωνισμός και ξέρεις, αυτό κάνει καλό και στις ομάδες, αλλά και στους ίδιους τους αθλητές, γιατί ανεβάζει τα κασέ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, φυσικά είναι μεγάλη επιτυχία το ότι γύρισε στον Άρη, άλλωστε το ήθελε και αυτός. Μπορεί να ήξες η μεταγραφή του να στοιχήσει λίγο παραπάνω, να είναι υπερκοστολογημένη, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένας παίκτης που αγαπήθηκε πολύ στον Άρη, είναι εξαιρετικός σαν Έλληνας, μπορεί να βοηθήσει πολύ την ομάδα και να γίνει ένας από τους ηγέτες του.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χρειάζονται Έλληνες παίκτες που να είναι καθοριστικοί στην εξέλιξη του παιχνιδιού, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, η ερώτηση σου έκανε κάποιος, παρουσία του Λιόπουλου μπορεί να μεταβάλει τους συσχετισμούς ΠΑΟΚΑΡΗ ή όχι?
1: Κοίταξε, θα το δούμε στην πράξη. Ένας παίκτης δεν μπορεί να αλλάξει, ξέρεις, όλη τη φιλοσοφία, όλη την ιστορία των παιχνιδιών.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται και οι υπόλοιποι. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο για την ομάδα του Άρη, από τη στιγμή που, ξέρεις, και εκτός από τους ξένους πρέπει να έχεις και Έλληνες παίκτες,
0: ναι,
1: να έχουν συμμετοχή και να έχουν, θα έλεγα, ενεργό συμμετοχή σε ένα παιχνίδι. Να είναι δυνατόν να αλλάξουν και το ρου του παιχνιδιού,
0: ναι,
1: να το κατάλαβες. Είναι... Αλλά τώρα δεν μπορώ, αν δεν τις δω, Γιώργο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ειλικρινείς,
1: πρέπει να δούμε,
0: γι' αυτό
1: πρέπει
0: μιλάμε
1: να δούμε
0: τον Αλεξάνδρο.
1: Να δούμε τις ομάδες όταν θα οριστικοποιηθούν τα ρόστερ.
0: Και να βγάλουμε συμπεράσματα. Έχεις δίκιο.
1: Τα πρώτα φιλικά, εγώ είμαι πάντα κοντά σου και μετά να τις κρίνουμε Μάλιστα, ανάλογα εντάξει. Με το πώς θα παρουσιαστούν.
0: Σ' αφήνω να απολαύσει την παραμονή σου εκεί. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Βαγγέλη Αλεξανδρή. Πάμε μια βόλτα μέχρι την προετοιμασία της ΑΕΚ. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Κώστα Τσίλη, ο οποίος μας κάνει τη χάρη να μας δώσει δύο στοιχεία από εκεί, με τον Πινέδα Φευγάτος, καθώς η Monterrey του Αλμέιδα είναι έτοιμη να πληρώσει αυτή τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αν η ΑΕΚ χάσει Κώστα τον Πινέδα, νομίζω χάνει ό,τι πιο πολύτιμο έχει. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, χάνει ό,τι πιο πολύτιμο έχει, αλλά είναι προετοιμασμένη για να αποκτήσει ένα εξίσου πολύτιμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς είναι πολύ έμπειροι ποδοσφαιράνθρωποι και εδώ και πολύ καιρό καταλάβαιναν προς τα που πάει το πράγμα. Υπό την έννοια ότι όταν ο Πινέδα κέρδιζε συνεχώς χρόνο και παρατάσεις προκειμένου να συζητήσει για την ανανέωση του συμβολίου του με την ΑΕΚ, καταλαβαίναν ότι κάτι άλλο περιμένει ο Μεξικανός, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Επομένως, ο Ριμπάλτα ήταν απολύτως έτοιμος, είναι απολύτως έτοιμος, προκειμένου να προχωρήσει στην αντικατάσταση του Πινέδα. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κωμικό σχεδόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να μιλάμε για αναντικατάστατους και για παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
0: Κώστα, γιατί πιστεύεις ότι ο Πινέδα παίρνει την απόφαση να φύγει? Είναι το οικονομικό κομμάτι, σου λέει, μου δίνουν περισσότερα,
2: λεφτά,
0: πάω
2: είναι
0: εκεί.
2: Πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι μυθικό το συμβόλαιο που του προσφέρει. Δηλαδή, είναι 3 εκατομμύρια ετησίως για 4 χρόνια και όταν μιλάμε στο Μεξικό για 3 εκατομμύρια ετησίως, συζητάμε καθαρά λεφτά γιατί δεν υπάρχει εφορία μέσα σε αυτά.
0: Στην ΑΕΚ τι έπαιρνε?
2: Στην ΑΕΚ
0: τι έπαιρνε?
2: Στην ΑΕΚ έπαιρνε 1,3 εκατομμύρια.
0: Πάνω από τα διπλά, διπλά.
2: Μιλάμε για παραπάνω από διπλασιασμό και για να το καταλάβει κανείς πολύ πιο εύκολα, για να μπορούσε να ματσάρει η ΑΕΚ αυτή την προσφορά, έπρεπε να του δώσει του Πινέδα 4 εκατομμύρια ετησίως. Γιατί στην ΑΕΚ θα ήταν και η εφορία μέσα. Κάτι που ήταν αδύνατο να το κάνει, το καταλαβαίνει κανείς. Εύκολα ότι δεν μπορούσε η ΑΕΚ να δώσει 4 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Αυτό που του έδωσε ήταν 2 εκατομμύρια. Μαζί με μπόνους πήγαινε στο 2.400 με 2.500 για 4 χρόνια, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι τα 3 εκατομμύρια.
0: Μεγάλη απόσταση.
2: Ήταν μεγάλη απόσταση, ήταν αδύνατο να τα ματσάρει. 8 εκατομμύρια θα πάρει, μάλιστα για την ακρίβεια θα πάρει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια, γιατί μπορεί να είναι 8 εκατομμύρια η ρήτρα, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα τεχνικά ζητήματα τα οποία φτάνουν το ποσό γύρω στο 8,7. Δεν είναι μικρό το ποσό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΑΕΚ από τον Πινέδα έχει πάρει τα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο και φυσικά ο Πινέδα είναι και στα 30-31 και του χρόνου το συμβόλαιο του λίγη. Θέλω να πω ότι είναι ένα deal το οποίο για την ΑΕΚ είναι κέρδος. Από εκεί και πέρα το ζήτημα πλέον για την Ένωση είναι να μπορέσει να τον αντικαταστήσει τον Πινέδα.
0: Άρα βγάζει και 8 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα. Να φύγει ένα παίκτη σου φέρνει 8 εκατομμύρια. Οπότε πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Ο Πινέδα είναι last year. Τι γίνεται από εδώ και πέρα?
2: Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι ο Ριμπάλτα είναι απολύτως έτοιμος. Έχει εντοπίσει στόχο.
0: Ναι.
2: Προφανώς δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα γιατί πάντα κινείται κάτω από τα ραντάρ. Πάντως αυτό που έχει ζητήσει ο Νίκολιτς είναι ο αντιπινέζα, ο παίχτης δηλαδή που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Μεξικανό, να είναι στην ΑΕΚ με την έναρξη του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας. Δηλαδή στις 23 Ιουλίου να είναι εδώ στο Apeldoorn μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να πιάσει δουλειά από την πρώτη μέρα. Με δεδομένο ότι φαίνεται πως ο Ριμπάλτα τον έχει βρει το στόχο, μοιάζει να είναι εφικτή μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή να καταφέρει η ΑΕΚ να τον κλείσει τόσο πολύ άμεσα, ώστε να τον έχει στις 23-24 Ιουλίου εδώ στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το όνομα, ούτε καν για την εθνικότητα. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι ότι θα έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα.
0: Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπόχρεος, φίλε, υγεία σου, εύχομαι.
2: Καλό ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαμε στην προετοιμασία της ΑΕΚ με τον συνάδελφο τον Κώστα Τσίλη. Μας έδωσε το ρεπορτάζ καθώς ο Πινέδα αποτελεί παρελθόν. Μοντερέι του Αλμέιδα πληρώνει 8 εκατομμύρια ευρώ, πληρώνει τη ρήτρα. Η ΑΕΚ χάνει ό,τι πολυτιμότερο έχει, γιατί ο Πινέδα ήταν ένα σούπερ πολύτιμο εργαλείο. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε ότι αν θέλεις γρήγορο ίντερνετ και δεν υπάρχει fiber εκεί, δεν υπάρχει οπτική ίνα και το θέλεις στο νησί, σε βουνό, χωριό, όπου κι αν είσαι και θέλεις, η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να απολαμβάνεις ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps για περιόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους, όπου και αν είσαι, σε όποια γωνιά της χώρας. Δωρεάν εξοπλισμός, χωρίς δορυφορικό πιάτο, χωρίς να επηρεάζεσαι από καιρικά φαινόμενα. Το COSMOTE 5G Wi-Fi της COSMOTE Telecom είναι εδώ, το απολαμβάνεις παντού. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε, χρωστάμε κάτι ακόμα με Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί υπάρχει μια εμπλοκή με Αχιλλέα Μπέο. Θα μας τα πει ο Κυριάκος λίγο αργότερα. Έχουμε κάτι από την δίκη Λιγκερίδη, εκεί που εμπλέκονται οι επιστήμονες του Ολυμπιακού και είναι και κατηγορούμενα και μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού. Εκεί θα το δούμε και αυτό. Θα πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Δεν ξέρω να περιμένουμε κάτι μεταγραφικό. Πάντως δεν έχουμε ακόμα την ανακοίνωση για τον Χατζηδιάκο, αλλά αυτό είναι τυπικό. Θα το δούμε σε λίγο. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και κάτι σε παρασκήνιο από την κλήρωση τη χθεσινή της Super League. Γιώργο, από μεταγραφές δεν έχεις κάτι, έτσι, αλλά πάμε πρώτα.
1: Σήμερα ανακοινώνονται στην UEFA, ναι, θα πάμε. Σήμερα ανακοινώνονται στην UEFA, ανακοινώνει τι θα σταλεί από την ΠΑΟΚ στην UEFA η λίστα για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μετέχουν σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Δυνάμο Κιέβου. Πρώτη αναμέτρηση 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 8 το βράδυ, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ. Στην Πολωνία θα παίξουν οι Ουκρανοί. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουν γίνει γνωστές από την UEFA οι αναμετρήσεις, οι ώρες έναρξη των αναμετρήσεων. Τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ένα ποδοσφαιριστή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ΠΑΟΚ. Τον είχαμε φιλοξενήσει πολύ σύντομα. Ο κύριος Λάκης Πρόγιος είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω πολλά περισσότερα. Καταρχήν, είναι τιμητικό για το γεγονός ότι εσείς είστε εδώ πιστό στρατιώτης του ΠΑΟΚ στα 92 σας και ειλικρινά ευχόμαστε να τα εκατοστήσετε. Ευχόμαστε ολόψυχα να τα εκατοστήσετε. Γίνατε μέλος επίτιμο, όπως πληροφορούμε, στο κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Στα 92, στα 92 χρονών γίνεται επίτιμο μέλος του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ.
2: Να σου πω, Γιώργο.
1: Και ο Γιώργος Μπούσος μαζί μας εδώ, κύριε Πρόγιο.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι. Από τη στιγμή που απέκτησα το παιδί μου, ευχή Θεού είναι, δεν λέω τίποτα άλλο. Προσπαθούσα, ασχολήθηκα. Ο γιος μου είναι 53 χρόνων τώρα.
1: Να τα εκατοστήσει κι αυτός.
2: Ασχολήθηκα περίπου 40 χρόνια με το αντικείμενο αυτών των παιδιών.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω για το χαρακτήρα μου, αλλά ευαισθητοποιήθηκα τόσο πολύ που δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Μιλάτε για παιδιά που έχουν πρόβλημα αυτισμού, έτσι, να το διευκρινίσω για όσους μας ακούνε. Ωραία.
2: Και έλεγα μέσα μου, πού μπορούσα να βρω, παρόλη την ηλικία μου, και ενώ αισθανόμουν ότι δεν θα μπορούσα να προσφέρω πολλά πράγματα λόγω το ότι ας πούμε δεν έχω αντοχές, λοιπόν, παρόλα αυτά έλεγα ότι αν βρεθεί κάποιο τύπου κλαπ, ας πούμε, να εργαστώ κι εγώ, να βοηθήσω κάτι, έτσι το επιθυμούσα πολύ. Διότι από το σχολείο αυτό σταμάτησα το 12, είχα κουραστεί πολλά χρόνια, ήμουν πρόεδρος 20 χρόνια και από τα ιδρυτικά μέλη από το 1987, κατάλαβες, είχα κουραστεί και είχα εγκαταλείψει. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
2: ας μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Μία επισήμανση και μία τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει.
2: Δεν σε ακούω πολύ, Γιώργο.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Τώρα σ' ακούω, ναι.
1: Ωραία. Εξαιτίας αυτής της δράσης του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ στο Ίδρυμα Ελπίδα για παιδιά που έχουν, για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα αυτισμού, εσείς είστε ούτως ή άλλως ευαισθητοποιημένος, το έχετε δηλώσει δημόσια και πλέον αναλαμβάνετε έναν ρόλο ως επίτιμο μέλος του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόγιο. Είστε αισιόδοξος για τον ΠΑΟΚ? Τι περιμένετε? Πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ.
2: Ναι, Γιώργο, κοίταξε, την ομάδα έτσι που την είδα, που τις επιμέρους φάσεις,
1: ναι,
2: δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Εκεί που άκουσα ή διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι ότι επιμένει ο προπονητής στο pressing.
1: Ωραία.
2: Κατάλαβες, αυτό είναι βασικό. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες στο Λουτσέσκο, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη έλλειψη στο pressing.
1: Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Πρόγιο. Ας μην προτρέχουμε τώρα. Απλά μία διευκρίνηση, επειδή είστε στη Χαλκιδική, ακούτε το Μετρόπολης στους 87,8 87,8 όταν έρθει ένας ο γιος σας ή εν πάση περιπτώσει κάποιος εκεί από το οικείο περιβάλλον σας, συντονιστείτε στους 87,8 για να ακούτε Μετρόπολης. Την καλησπέρα μας. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα, κύριε Πρόγιο. Καλησπέρα μας και την αγάπη μας.
2: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Κάτι ήθελες για τον Κωνσταντέλια? Τέλος
1: πάντων. Την επόμενη, φορά θα μιλήσετε και πάλι για τον Κωνσταντέλια. Ξεχωριστά.
2: Καλά, έγινε.
1: Την καλησπέρα μου. Να είστε
2: καλή
1: καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ναι.
1: Δυστυχώς ο χρόνος είναι πιεστικός και οι διαφημίσεις προέχουν.
0: Ξέρεις τι μου κάνει και
1: αλλά είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρεις τι, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, πολύ ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι 92 χρονών και λέει το pressing, ένας 92χρονος μιλάει για το pressing που λείπει από μια ομάδα, αυτό είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, αν, δεν ξέρω αν υπέπε στην αντίληψή σας η εικόνα με τα βίντεο στο περιθώριο της εσυνής κλήρωσης του πρωταθλήματος Super League 1. Αν υπήρχε ένα βραβείο για καλύτερο ντύσιμο, αυτόν που στιλιστικά έκλεψε τις εντυπώσεις, το έπαιρνε ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης. Γιατί η επιλογή του ήταν μοναδική. Και νομίζω ότι δικαιολογεί την παρουσία της κυρίας Μαρίας Τζάκρη, στιλίστρια Fashion Editor, που είναι στη γραμμή να μας δώσει ένα σχόλιο για την εμφάνιση Καρυπίδη, ο οποίος έκλεψε προβολής, τα φλας, τους φωτογράφους, τα βλέμματα των υπόλοιπων. Καλησπέρα κυρία Τζάκρη, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, σας ακούω πολύ βαθιά βέβαια.
0: Το καλό είναι ότι μας ακούτε, θα φωνάζω και περισσότερο και θα καλύψουμε την αδυναμία.
3: Ωραία, ωραία, πείτε μου.
0: Το κακό είναι ότι δεν έχουμε και εικόνα να τη βλέπουμε εμείς, να τη βλέπουν και οι ακροατές για τη στιλιστική επιλογή Καρυπίδη. Πώς τη σχολιάζετε εσείς?
3: Η επιλογή του κυρίου Καρυπίδη ήταν απόλυτα ενημερωμένη.
0: Απόλυτα ενημερωμένη.
3: Στις τάξεις του καλοκαιριού, ναι, ναι. Γιατί καταρχάς το καφέ είναι από τα πιο in χρώματα του καλοκαιριού.
0: Το καφέ.
3: Και εκτός αυτού, ναι, το καφέ. Και εκτός αυτού ήταν ένα total resort casual chic look, ναι. Το οποίο τέριαζε πάρα πολύ με το χώρο, δηλαδή τον καζόν, η θάλασσα, ο χώρος που έγινε, έρχεσαν πάρα πολύ. Είναι και επίσημο και λίγο πιο casual.
0: Ναι. Να ρωτήσω
3: αλλά κάτι... είναι chic.
0: Ναι. Total resort casual chic look, τα είπατε,
3: ναι,
0: όλα.
3: Ναι.
0: Μπράβο, όλο αυτό.
3: Ναι. Να πω είναι κάτι. Απόλυτα ενημερωμένη τάση.
0: Ναι, και μου κάνει εντύπωση και το καφέ που λέτε. Θα έλεγε κάποιος, μα φορά σκούρο χρώμα με τον ήλιο καφέ τώρα, είναι δυνατόν?
3: Είναι λινό, είναι το ύφασμα όμως, ναι. Από ό,τι παρατήρησα είναι λινό και είναι ελαφρύ ύφασμα.
0: Ναι.
3: Οπότε αυτό δίνει ένα ριζόρτ αποτέλεσμα, το ελαφρύ ύφασμα.
0: Και αυτή είναι η τελευταία...
3: Δεν είναι κοστούμι, ναι. Για να το πούμε χειμερινό, είναι, ναι, απόλυτα καλοκαιρινό.
0: Και αυτή είναι η τελευταία τάση της μόδας ή είναι...
3: Ναι, βεβαίως.
0: Πιο
3: και
0: μπροστά.
3: Από κάτω φορούσε από ό,τι είδα... μπες σουέτ σπαντρίγες.
0: Πω. Λοιπόν, με άριστα το 10, τι θα βάζατε στον κύριο Καρυπίδη για τη στιλιστική αυτή επιλογή να παρουσιαστεί έτσι στην κλήρωση του πρωταθλήματος?
3: Θα έβαζα εγώ 9.
0: 9! Γιατί 9?
3: Γιατί θα ήθελα ένα αξεσουάρ ακόμη.
0: Εγώ πρέπει να ρωτήσω τι θα θέλατε, πείτε το τώρα εσείς.
3: Κάτι σε αξεσουάρ, σε φουλάρι είτε σε ζώνη. Η ζώνη θα το έκανε πιο επίσημο, το φουλάρι θα το έκανε πιο ριζόρτ. Νομίζω μια ζώνη που θα το έκανε πιο επίσημο.
0: Θα μπορούσε...
3: Γιατί ήταν λίγο πιο επίσημη εκδήλωση.
0: Άρα αυτό. Θα μπορούσε να φορέσει και φουλάρι δηλαδή?
3: Ναι, φυσικά.
0: Όπω. Μπορεί και να μας ακούει τώρα και να σας πάρει τηλέφωνο για την επόμενη εμφάνισή του να σας συμβουλευτεί.
3: Χαρά μου. Κάνω και personal style, οπότε όπως ο κύριος... θέλει να είναι ενημερωμένος, χαρά μου να τον βοηθήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές σας εύχομαι. Ευχαριστώ
3: επίσης,
0: πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, η Μαρία Τζάκρη, στιλίστρια Fashion Editor, βάζει 9 για τη στιλιστική επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη να εμφανιστεί Total Resort Casual Chic Look. Αυτό επέλεξε και τον βάζει 9 και όχι 10, γιατί έλειπε, λέει, ένα φουλάρι ή μία ζώνη. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν μπορώ να δω το βραζιλιάνο τη φορά που θα το βγάλουμε τώρα για το Bet Show.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, μην φοράς σορτσάκι μόνο, παίρνεις κόκκινη κάρτα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, είμαι στη γραμμή Total Resort, full size, που πάει λέγοντας, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, εσύ είσαι Total Thermi, casual grand look.
5: Α, μπράβο, είσαι ωραίος. Πας και για εσύ σε λίγο που να είναι. Λοιπόν, ωραίο πρόγραμμα έχουμε σήμερα, μας λείπει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελο βέβαια, πάρα πολύ. Αύριο μικρός τελικός, μεθαύριο μεγάλος τελικός, οκ, αλλά μέχρι εκεί. Πάντως έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα, έχουμε, αρχίζουν και τα πρωταθλήματα σιγά σιγά, Παρασκευό, Σαββατοκυριακό, Δευτεριάτικο πρόγραμμα. Σήμερα ωραίο πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα, μπόλικη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Σε λίγο θα ανεβάσω και τη στήλη μου στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε με μια αρκετά ρισκαδόρικη επιλογή από τη Βραζιλία μου, από τη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας. Είναι στη 1.30 ώρα το παιχνίδι, αρχίζει το βράδυ, Bahia Chapecoense 2-0 για τελικό σκορ. Μόνο αυτό. Bahia Chapecoense 2-0 για τελικό σκορ. Αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
4: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Bananas Doll μαζί μας στο απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Ένα πράγμα δεν είπα. Και αυτό είναι

0: And the winner is Mr. Petros Karadoulamas for Irene Resort. Λοιπόν, Πέτρος, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Πέτρος, συγχαρητήρια. Πέτρος Καραδουλαμάς είναι ο νικητής για το Irene Resort. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ένα νικητή τον αναδεικνύουμε κάθε Παρασκευή. Κωνσταντίνη Κατζηγεωργίου, είμαι υπόχρεος. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το support. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ, δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό τρίμερο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Πού πας?
9: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Μπαίνεις τσουλώντας,
14: βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Της κακομοίρας.
4: Άκουσε τη ζουλιά.
3: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
3: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ.
3: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήνια από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου Στεγνίου στον ήχον, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Απτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μου στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε παράταση και η μεταμφιαζόμενη θεραπή να χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαββίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα 10 για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυε ζουμερά κρέατα και από ελληνικές φαρμές και μπες στη φάση για όλη την παρέα. Σαββίκος σε 3 στη Μεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλου 43, στο κέντρο. Και όταν λέω βράδυ, δεν χρειάζεται να πάει παράταση αύριο βράδυ που ξεκινάει μετά τις 12. Λοιπόν, μην το κάνεις με τα δόντια, θα τα σπάσεις βρε αν πήθανε. Θα τα σπάσεις. Πολύ ωραίο νερό πήρες να πιεις, αλλά γιατί το κάνεις με τα δόντια?
1: Και η μάνα μου που είναι 83 και τα έχει κλείσει και ο πατέρας μου, είχαν όλα τα δόντια τους.
0: Είχανε?
1: Όλα τα δόντια τους.
0: Εντάξει.
1: Παραδοσιακά έχω καλά δόντια. Έχω καλό δοντίατρο.
0: Και εγώ έχω καλά δόντια.
1: Το παπαγγελό μου λέει εντάξει.
0: Πρέπει δηλαδή να ρισκάρεις να το σπάσεις κατά με το... Το καπάκι μου.
1: Εδώ έχω ρισκάρει στη ζωή μου πράγματα. Ρε, το... Η σουρωτή που θα ανοίξω, το πώς το λένε τόσο.
0: Δεν είναι σουρωτή.
1: Άλλο είναι.
0: Είναι ξινό νερό.
1: Εδώ πρέπει να τα πούμε και τα δύο δηλαδή. Θα λένε ότι κάνουμε τζάμπα διαφήμιση.
0: Α το πούνε.
1: Δεν μην
0: έχουν πει άλλα κι άλλα.
1: Ρε τελείωνε.
0: Αυτό σε πειράζει. Τι έγινε.
1: Καλό ο καφέ.
0: Δεν δοκίμασα μισό λεπτό.
1: Ναι, για δε είναι από αυτέ που ήθελε.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο. Βρήκα το κατάλληλο μαγαζί.
0: Τέλειο.
1: Λέγε, τι κάνει.
0: Καταπληκτικό. Μήπω σου πήρε και αμύγδαλα.
1: Μίγδαλα παίρνω, αλλά μου τα τρώνε οι συνάδελφοι. Πείτε, δεν στα αφήνω εκεί για να τα φάνε. Γιατί παίρνω καπνιστά αμύγδαλα.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Ναι, για να μην παχύνω, λέω άσε. Περίμενε. Ξέρει ποια δεν ρημάζει πιο πολύ. Έχει τρελαθεί. Η Δήμου.
0: Περίμενε.
1: Λέει, μην τα φέρνει εδώ πέρα τα αμύγδαλα.
0: Ποια η διαφορά των καπνιστών από τα ψημένα?
1: Είναι πιο νόστιμα τα καπνιστά. Τώρα τι έχουν μέσα δεν
0: είναι.
1: Ξέρω. Πώ?
0: Είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, τι διαφορά έχει? Άλλο το αλατισμένο, άλλο το όμο.
1: Πού να ξέρω, ρε, εμένα με νοιάζει η γεύση. Άμα το λαρίγκι μου να πούμε.
0: Τώρα πήγα
1: σε ένα μαγαζί εκεί στην Αγία Σοφία στο πεζόδρομο.
0: Για δουλειά?
1: Όχι, για γιατρό, για μένα. Τέλος πάντων, με λέει Τζέιν, πάμε να φάμε κάτι. Ξέρω ένα αυτό. Του λέω, θα έχω έρθει μια φορά.
0: Για fast food.
1: Δεν θα πω γιατί ήταν. Δεν έχω φάει χειρότερο πρωινό στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Χειρότερο πρωινό δεν έχω φάει στη ζωή μου. Οπότε είμαι εκνευρισμένο γιατί το λαρίγκι μου δεν είναι σε κατάσταση να πούμε εφορίας, κατάλαβες. Γι' αυτό πήρα λίγο αυτά εδώ να.
0: Μην αφήνεις τώρα ένα μαγαζί να σου χαλάσει τη διάθεση ή έναν άνθρωπο ή κάτι. Προσπέρασε.
1: Α, εμένα δεν χαλάει η διάθεση μου, το λαρίγκι μου χάλασε.
0: Τότε. Φτιάξουμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Θα παραγγείλουμε τώρα ένα ρουσκιάκι να φτιάξει.
1: Χθες το βράδυ έφτιαξα εγώ αυτά, μια χαρά.
0: Ρουσκιάκια, εντάξει.
1: Τι, δεν σε νοιάζει. Παρακάτω. Δεν είσαι για τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Πάρε.
0: Άλλον τον ευχαριστεί.
1: Πάμε, ρε.
0: Ευχαρίδες.
1: Βρε, πάμε, βρε.
0: Αστακάκια.
1: Πατουσάκια. Έλα, τελείω.
0: Πατουσάκια. Αγιθή η Χριστή. Πουλάκι.
1: Πού να σε αφήσουν να έρθεις.
0: Δεν είχα.
1: Σήμερα είσαι ελεύθερος.
0: Όχι.
1: Καλά, χθες με τον Πανιώτη που είπες ότι.
0: Αν θες για πότο, ναι. Εκεί. Εκεί δεν έρχομαι.
1: Φοβάσαι.
0: Να φοβηθώ.
1: Τι φοβάσαι.
0: Τι να φοβηθώ.
1: Θα σε φάνε.
0: Με τέτοιο γλυκό παιδί που είμαι, λογικό να θέλω να ορμήξω και να με φάνε. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά. Εντάξει.
1: Για ποτό είσαι μετά τις 10.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε 9.30.
1: Όχι, γιατί δουλεύω.
0: Έχω πάρα πολύ τρέξιμο αύριο.
1: Έχω τηλεόραση. 10 τελειώνω.
0: 10 τελειώνω.
1: Δεν έχεις κουράγιο, ε. Έχεις πολλή δουλειά αύριο.
0: Δεν έχω σταματήσει το πρωί.
1: Ναι.
0: Και μετά πάλι δουλειά. Εγώ θα τελειώσω 9 η ώρα.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα με βόλευε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά εσύ είσαι μετά από μένα, ξέχασα.
1: Ρε φενέ είναι, να ξέρεις, δεν είναι τζάμπα.
0: Γιατί, ό,τι σου είπα ότι πρέπει να.
1: Δεν μου είπες, αλλά δεν
0: θέλω να με κεράσεις,
1: δεν έρχεσαι, βλέπω, ναι.
0: Αρσί, με συγχωρείς. Έχω διστάσεις να σου πω, θέλω να με κεράσεις.
1: Όχι.
0: Τότε γιατί να.
1: Όταν ελεφενέ δεν έρχεσαι ποτέ, έχει διστάσεις.
0: Γιατί λες κάτι που δεν ισχύει.
1: Πώς δεν, στατιστικά πώς δεν ισχύει.
0: Μα αναφέρεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
1: Πάμε στα θέματα. Δεν νοιάζει τον κόσμο. Παρακάτω.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να πεις δύο κουβέντες.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για την κορυφαία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σήμερα που μιλάμε.
1: Ποια είναι.
0: Για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος κλείνει στην Άρσεναλ. 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα είπαμε και χθες, θα λέμε και σήμερα. Για τα νούμερα ζαλίζουν σε εισαγωγικά με την καλή έννοια. Δεν κάνω τον μπούζο τώρα. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει το χρόνο. Και εμένα αυτό το οποίο πραγματικά το χαίρομαι όσο τίποτα σε αυτό το παιδί είναι ότι πήγε με τον Μπάοξ στην Όριτς, η πρώτη του έξοδος από την Ελλάδα ήταν εκεί, δεν πήγε κάτι καλά, ο ίδιος ξέρει τι, λοιπόν, κι όμως ρε φίλε, πείσμωσε, δεν τα παράτησε, πολλά έχουν ακουστεί ότι σκέφτηκε χιλιαδιού, συνέχισε, δούλεψε και νομίζω ότι το λιγότερο το αξίζει και λέω Θεό να το γερό αυτό παλικάρι. Δεν με ενδιαφέρει που έπαιζε στον Πάο και αν έπαιζε σε άλλο ομάδα.
1: Α, μάρε, κόκκινε τα σάλια, τελείωνε.
0: Λέω να τον έχει ο Θεό γερό. Αν ήσουν φίλο του, λοιπόν.
1: Ναι. Είμαι φίλο του.
0: Μιλάτε.
1: Ναι, είναι από το, ο αγαπημένο μου παίκτη.
0: Και πολλών ακόμη. Γιατί
1: όχι,
0: και χαρακτήρα καλό. Και ο σιώπη.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο μου παίκτη. Τι να του πω, λοιπόν. Δηλαδή.
0: Αν σε ρωτούσε Κώστα, πώς τη βλέπεις, για κανένα καλά που πήγα στην Άρσεναλ.
1: Όχι.
0: Τι θέλω. Κι εγώ κάνω κάτι ρωτήσεις. Θα έλεγες κάτι θετικό. Ναι. Γιατί ρε Κώστα δεν έκανε καλά.
1: Γιατί πήρε
0: στην Άρσεναλ.
1: Γιατί πήγε. Πήρε πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο του χρόνου να το ξαναπάρει και τον παράλληλο χρόνο. Άρα θα πήγαινα σε μια ομάδα που έχει να πάρει 3-4 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ένα.
1: Έτσι ώστε να το πάρουμε αυτήν. Το κατάλαβες.
0: Ένα.
1: Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία.
0: Δεν θες
1: όταν είχε πλακωθεί ο Χριστίδης με τον Άρη, τον είχε ζητήσει και ο ΠΑΟΚ. Είχε έρθει για να πάει το 1976 στον ΠΑΟΚ. Ήταν και η ΑΕΚ στη μέση και ξέρεις γιατί πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ακούω.
1: Πρώτα γιατί δεν τον δίνανε αυτοί εκεί πέρα. Αλλά μετά σου λέει, παρηγορήθηκε. Τώρα αυτοί λέει πήραν το πρωτάθλημα το 1976, θα το ξαναπάρουν μετά. Και το πήραν μετά 9 χρόνια. Η Arsenal τέτοια ομάδα είναι. Δεν το παίρνει συνέχεια το πρωτάθλημα.
0: Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Λάθος εντύπωση έχει για την Arsenal. Άλλη η Arsenal που γνωρίσαμε,
1: ναι.
0: Δεκαετία του 80, άλλη η Arsenal του Βενγκέρ και άλλη η σημερινή. Πλέον είναι έτοιμη, τασμένη.
1: Αν υπήρχαν 3 εκατομμύρια για μένα και 40 για την ομάδα μου και ήταν μια ομάδα που δεν είχε πάρει 3 χρόνια το πρωτάθλημα,
0: ναι. Δεν είναι λάθος
1: θα πλέον. Την προτιμούσα αυτό σε έλεγα.
0: Ναι. Αν ήταν προπονητής.
1: Άμα σε πάρει ένα ίντερνετ, ένα ραδιόφωνο σε μια εκπομπή και σου πει έφυγε ο Τάδε από την εκπομπή, μισό λεπτό. Και έχει 4% αυτό. Πας τρέχοντας πάω.
0: Ακούς.
1: Άμα μου έχει 15 και πρέπει να το διατηρήσω, είναι το πάω να πω το πάνω, γιατί έχει φτάσει στο ταβάνι, δεν πάω.
0: Άκου.
1: Άκουμε, ναι, λέγε.
0: Άκου.
1: Λέγε.
0: Είσαι ο πρώτος που γράφει ιστορία.
1: Ναι.
0: Που πας στον πρωταθλητή Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε τελικό Champions League,
1: ναι.
0: Και δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Είναι ένας λόγος να πας. Δεν είσαι ο προπονητής που θα απαιτήσουν από σένα να ξαναπάρεις το πρωτάθλημα. Mm. Αυτές τις δυσκολίες, και τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα όπως το αγγλικό, που τα budget μπορεί okay, να διαφέρουν με κάποιον ομάδα όπως η City και η Manchester, η United.
1: Θα προτιμούσα να πάω στη City και η United.
0: Θα τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά εκεί μπορεί οποιοδήποτε να κερδίσει οποιοδήποτε. Το μικρό τρομπάτι.
1: Είναι... Ρε κόκκινε, για να μην το κάνουμε τώρα ολόκληρο θέμα. Θα προτιμούσα να πάω στη United, στη Liverpool.
0: Αυτά που σου λέω δεν
1: είναι λόγια. Φρελόγια είναι. Εγώ...
0: Δεν είναι λόγια. Άντε πάλι.
1: Με λε, αν είσαι φίλο, τι θα του έλεγε. Ναι, δεν σου λέω αυτό και δεν θα πάμε αλλάξει τη γνώμη να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αυτό θα του έλεγα.
0: Δεν, να μην επιχειρηματολογήσω.
1: Και εγώ να μην επιχειρηματολογήσω. Με ρώτησε και σε απαντάω.
0: Να τα αφήσω ό,τι πει και να φύγει.
1: Δεν με ρώτησε.
0: Γιατί κάποιο που είναι λόγο. Θα σου πει το ρωτάει αυτό δεν έχει γνώμη. Μόνο ρωτάει.
1: Εσύ ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή αντίθετη. Θα πήγαινε.
0: Όχι. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λες. Αλλά από την άλλη, δηλαδή πρέπει τα πάντα τα βάζουμε σε ζυγαριά. Είναι έτσι, όχι.
1: Ζωή. Τα βάλα, εγώ στη ζυγαριά για τον Τζόλι.
0: Και λέω. Ναι. Πάει σε μια ομάδα, πήρε πρωτάθλημα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έχει τον ίδιο προπονητή.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Δεν έχει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.
1: Καμία σχεδόν.
0: Άρα θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα για του χρόνου και ο Τσάμπιονς.
1: Αν το χάσει, βγει δεύτερος, είναι αποτυχία.
0: Όχι.
1: Άντε πάλι. Τι θα είναι.
0: Δεν είναι Ρεάλ η Μπαρτσελόνα να το παίρνουν τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Γι' αυτό σε λένε. Άμα πήγαινα σε μια ομάδα σαν τη Λέστερ και έπαιρνα το πρωτάθλημα, όπως ο άλλος.
0: Δεν
1: ο...
0: ακούς.
1: Ναι, θα μένα στην ιστορία. Δεν ακούς.
0: Η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και η Σίτι πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν τέτοια οντότητα και τέτοιο ειδικό βάρος που εκεί όταν χάνουν το πρωτάθλημα είναι θέμα. Η Άρσεναλ τώρα.
1: Για να μην το βρει, δεν θα πήγαινα.
0: Δεκτό. Δεν νομίζω όμως ότι λέω κάτι λάθος.
1: Εγώ το σκεπτικό μου είναι αυτό.
0: Προθεμητό είναι.
1: Εντάξει. Εσύ πες άλλο.
0: Δεν αθέμητο όμως αυτό που λέω εγώ. Ναι. Δεν λέω την αλλάξει γνώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα οποία κερδίζει. Εντάξει, είναι σπουδαία για το βιογραφικό. Ότι και από εκεί πέρα είναι μακάρι να το πάνε όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε λες.
1: Δεν θα πήγαινα.
0: Κακός.
1: Θα πήγαινα σε μια άλλη ομάδα αν με ζητούσε. Αν με ζητούσε
0: η Ακόμη United. Και το Ζολάκι αν τον ήθελε η Arsenal.
1: Ναι.
0: Και όχι η Χάλ, θα τον έλεγε πριν είναι στη Χάλ.
1: Στη Χάλ, ναι.
0: Γιατί, για τον ίδιο λόγο.
1: Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Το Τζολάκι μπορεί να τον έλεγα πάνε, γιατί στην Ευρώπη δεν πήγε ποτέ. Αλλά ο Τζολάκης θα πάει στη Χάλ για να πάει στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Ο Τζολάκης πάει στη Χάλ για να πάει στη Λίβερπουλ. Να είναι...
0: Για μακάρι να μπορέσει να
1: το πάει στην Τρίπολη τη.
0: Για μακάρι να μπορέσει.
1: Μακάρι,
0: να
1: ναι, μακάρι.
0: Μακάρι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Και
0: είναι...
1: αν δεν το κάνει, λεφτά θα πάρει. Δεν τον... Μην το κλε.
0: Δεν το κλαίω, ρε φίλε. Δεν σου είναι κάποιοι παίκτε συμπαθεί. Από μόνο, δεν χρειάζεται να του ξέρει.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Ούτε τον Τζόλι ξέρω.
1: Πολύ.
0: Για κάποιο λόγο του συμπαθεί.
1: Και κάποιοι μου είναι αντιπαθεί. Λίγοι. Ελάχιστοι.
0: Οπότε λε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να του πάνε όλα. Αυτό λέω εγώ από τη μεριά μου.
1: Ναι.
0: Μακάρι να του πάνε όλα καλά και να πάει το παλικάρι και να προχωρήσει. Λοιπόν, από τη μία ακούμε μεταγραφές, από την άλλη δεν βλέπουμε μεταγραφές. Κεφάλαιο Άρης. Ο Αριανός σήμερα.
1: Δεν θα ασχοληθεί κανένας Αριανός, μην το πιάσεις.
0: Please. Έχω βγάλει μια σκαλέτα. Μπορείς να την προσπερνάς ό,τι θέλεις. Δεν σε υποχρεώνω, ποτέ. Λοιπόν, ο Αριανός βλέπει την ομάδα του η οποία έκανε μεγάλη επικοινωνιακή νίκη παίρνοντας το Λιόπουλο. Τώρα, λόγω του Λιόπουλου.
1: Τελείωσε για αυτούς το καλοκαίρι με αυτό.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Βάλε τελεία.
0: Μεγάλη επικοινωνιακή νίκη. Απ' την άλλη, στο ποδόσφαιρο, σε βάζω όλες τις παραμέτρους. Δεν βλέπουμε τον οργασμό.
1: Δεν ασχολούνται.
0: Να τελειώσω. Το θέμα δεν είναι αυτοί τι κάνουν. Ε. Το θέμα είναι και άλλους δεν ασχολούνται. Και ο άλλος δεν βλέπω.
1: Ποιος δεν ασχολείται.
0: Ο κύριος Καρυπίδης.
1: Ο Καρυπίδης πριν τρεις μήνες που μίλησα μαζί του, όχι τελευταία φορά. Είπε, δεν θα βάλω λεφτά στον Άρη φέτος. Είναι εσόδων-εξόδων. Άμα έχω έσοδα θα κάνω, αν δεν έχω έσοδα δεν θα κάνω.
0: Υπάρχει ένα κακό και ένα καλό.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι έχει κάποιες ελλείψεις και πρέπει να αποκτηθούν παίκτες.
1: 8 με 10 παίκτες, ναι.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: 8 με 10 παίκτες. Το πρωί τα βγάλαμε εδώ με τον Κουλιανό. 8 παίκτες.
0: Μπορώ να διαφωνώ.
1: Δεν πάει να διαφωνεί τώρα, τι με νοιάζει.
0: Εγώ όλο θέλει 5 παίκτες.
1: Εσύ λες. Ποιοι παίκτες θέλει.
0: Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα.
1: Όχι, μόνο τερματοφύλακα δεν θέλει. Έχει 2. Είδες που το ξέρεις.
0: Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα. Θέλει αριστερό μπακ, δεξί μπακ και 2 στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Α, δηλαδή όλη η ομάδα.
0: Πίσω. Η άμυνα. Άμυνα. Στην άμυνα.
1: Στα χαφ, 3 χαφ μήναν. Δεν θέλει 2 χαφ εκεί. Αριστερό γουίνγκερ θέλει. Ξέρεις ποιος παίζει αριστερό γουίνγκερ στον Άρη. Ποιος παίζει δεξής. Ξέρεις τα.
0: Ποιοι φύγανε από πέρσι.
1: Ξέρεις.
0: Θα βάλουμε και ποιοι φύγανε. Βλέπω ότι δεν κάνει αυτό που έκανε κάθε χρόνο.
1: Δεν θα κάνει.
0: Να διώχνει 15, να παίρνει 15.
1: Δεν θα κάνει.
0: Καλό είναι αυτό. Αυτό έχει και το καλό του, δεν είναι μόνο κακό. Γιατί το υπάρχον υλικό γνωρίζεται μεταξύ του.
1: Δεν θα κάνει.
0: Δεν έχει και θετικά αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί φεύγουν και δεν έρχονται.
0: Ποιοι φύγανε?
1: Ο Φαμπιάνο τραυματίας, ο Ρόουζ έφυγε. Ναι. Ο Μωρόν είναι ο Σιπαρόν. Είναι εκεί για να είναι.
0: Μωρόν δεν κάνει τίποτα.
1: Ο Φαμπιάνο τραυματίας, ο Ρόουζ έφυγε. Ναι. Ο Μωρόν είναι ο Σιπαρόν. Είναι εκεί για να είναι.
0: Μωρόν δεν κάνει τίποτα.

0: Πανίζει και πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν πηγαίνει καλά.
1: Για να πάει καλά πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Ρε φίλε, τον Ατρόμητο πέρσι.
1: Ναι.
0: Με αυτό το προπονητή περίμενε να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο. Όχι. Τον είδε πήγαινε καλά. Βγάλε τον Ατρόμητο και βάλ τον με τι φανέλε του Άρη. Και βλέπει ότι παίζει καλά. Είναι λόγο να πάει
1: ακόμα. Τι συγκρίνει τώρα μια ομάδα τοξική με τον Ατρόμητο τον Φουκαράκα.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Τι συγκρίνει.
0: Το υλικό παίρνω.
1: Ναι.
0: Και λέω, αν το φορούσε κίτρινο μαύρα
1: ναι.
0: ή το λεβαδιακό, τον έβαζε φάνελες του Άρη
1: ναι.
0: και έπαιζαν καλά. Ναι. Είναι λόγος να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Φέτος, όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει προοπτική, δεν έχει όραμα.
0: Δηλαδή η προοπτική στο μπάσκετ μεγάλη επικοινωνία κίνηκε. Χθες, οκ, προχωράει. Ποιες είναι οι πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα για παίζουμε εσύ με νούμερα.
1: Τον Άρη.
0: Επί της 100.
1: 2%.
0: Και πολύ μπορεί να.
1: Ναι.
0: 1% και ο ΠΑΟΚ και 1%.
1: Ρε πήρε παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε το καλοκαίρι για αυτούς. Από ποιον τον πήρε?
0: Στη διεκδίκηση υπερτέρηση.
1: Άρα τον πήρε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τον προτίμησε.
1: Με περισσότερα λεφτά ο ΠΑΟΚ, με λιγότερα αυτή.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να χάρει. Τι άλλο να χάρει ο Αριανός δηλαδή. Και αν το φέρει ένα χάφο Καρυπίδης να χαρεί. Η μεγαλύτερη άβλα του Αριανού είναι αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο.
0: Τι χαρά θα πάρει ο Αριανός αν ο ΠΑΟΚ πάρει την ευρωπαϊκή διοργάνωση και παρατηρητήριο για την Ευρωλίγα και ο Άρης δεν το πάρει.
1: Δεν θα πάρει χαρά, λύπη θα πάρει.
0: Μπράβο. Τι να το κάνω εγώ το ότι πήρε τον. Η χαρά είναι τωρινή με τον Τολιόπουλο. Μετά, αν αυτό δεν εμφανιστεί και στο
1: εσύ αφάσει ένα γουρουνόπουλο στα κάρβουνα τώρα, θα χαρεί. Αν σε πιάσει ο κολλικός εντέρου μετά, άστα το μετά. Τώρα τι είναι, σήμερα που μιλάμε. Άσε μετά. Μπορεί να πέσει κομίθης τώρα για να μας διαλύσει όλους. Άστο μετά.
0: Σιγάρε. Μπορεί να δω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Λοιπόν, τώρα που δεν τα έχει τα ραδίκια ανάποδα, ο πιο ευτυχής φίλαθλος σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ο Αριανός. Με αυτή τη νίκη του Άρη με τον Τολιόπουλο. Τώρα τι θα κάνει μετά, ποιος θα πάρει το EuroCup, αυτό θα περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια. Ένας χρόνος. Τι με λες τώρα. Πιάνεις τον Άρη τώρα. Υπάρχει Αριανός που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έστω να διαμαρτυρηθεί, να πει. Δεν υπάρχει. Ποιος.
0: Ο Μπουγάτσας.
1: Άσε με ρε εσύ. Ο Μπουγάτσας είναι ερωτευμένος με την Καριστιανού. Θα πάει ψηφίσει την Καριστιανού.
0: Καλά θα κάνει.
1: Ναι. Τρελός, τρελάθηκε. Είναι τρελαμένος. Πήγε στο αεροδρόμιο, έβγαλε φωτογραφία.
0: Καλά έκανε.
1: Που θα έρθει ο Τολιόπουλος που δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ποιος ασχολείται Μπουγάτσας με τον Άρη? Ποιος Αριανός ασχολείται με το ποδόσφαιρο του Άρη? Κανένας.
0: Δηλαδή.
1: Θα πας να γυρίσεις την πιάτσα, να βγεις στο κέντρο της πόλης, θα σου λέει για τον Τολιόπουλο και για τι έγινε ο Κάρη, θα φύγει ένα πολύ light να πούμε σχόλιο και τίποτα άλλο. Ούτε οργή, ούτε παράπονο, ούτε μια αναμονή, μια απαξίωση. Ο Αριανός έχει απαξιώσει την ομάδα ποδοσφαίρου, έχει απαγκιστρωθεί στο μπάσκετ.
0: Πώς
1: και την έχει ξεγράψει.
0: Πόσο θέλει να έχει
1: πλουσιο Άρης.
0: Πόσο θέλει να έχει πλουσιο Άρης.
1: Ποιο Άρης.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Τίποτα δεν πλουσιο.
0: Δηλαδή.
1: Ούτε 100.
0: Ούτε 100.
1: Ούτε 100.
0: Στον ΠΑΟΚ έχουν διαδικασίες.
1: Δευτέρα θα βγουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κάναμε μεταγραφές και. Ναι.
0: Γιατί να είναι ο ΠΑΟΚ ξεχαρούμενος?
1: Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Μου λες και τον Αριανό.
1: Ναι.
0: Πάμε από την άλλη και μια ομάδα που πρωταγωνιστεί.
1: Για τον Άρη μιλάμε τώρα.
0: Περίμενε!
1: Τι περίμενε?
0: Κολλάς Αριανούς τώρα, βγάζει γλώσσα. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ποια γλώσσα βγάζω, ρε.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Σε ένα λεπτό. Μετά. Ο Αριανός, αν του βγάλει τώρα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ούτε οργή έχει με τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης πήγε ντυμένος, έβγαλε μια σχεδιάστρια μόδας εδώ ο Μπούζας προηγουμένως. Έλεγε να πούμε για τα φουλάρια πώς είναι ντυμένος κτλ. Το τίσιμο του Καρυπίδη. Αν θα πας στον Αριανό στην παραλία και βγεις για καφέ, θα σου πει για το τίσιμο του Καρυπίδη. Η κόμπρα που συνοδεύει ο Αριανός θα μιλάει για το τίσιμο του Καρυπίδη. Έχει φουλάρι, δεν έχει φουλάρι. Το παπούτσι είναι κροκοδιλέ, να πούμε δεν είναι κροκοδιλέ. Θα σου λέει για τον Τολιόπουλο. Τι κάναμε στους Κούρκους με τον Τολιόπουλο. Ποιον Άρη ποδόσφαιρο. Ποιος Άρης. Ο Άρης θα κινδυνεύσει φέτος. Ο Άρης στην μπάλα θα είναι κάτω από 8ος. Θα σωθεί βεβαίως το πιο δυνατό.
0: Αυτά, παιδιά, αυτά λέει.
1: Τι αυτά λέω.
0: Σαν
1: δεν τα έχω δει. Δεν τα έχω δει εγώ τα έργα αυτά.
0: Κύπελο, η Αγγλία και αποκλείστηκε το δύο βράδυ ναι. με τον Τούχελ να τον παίρνει πίσω στον πάγκο.
1: Αυτά γιατί είναι. Να μην το έπαιρνε η Αγγλία, δηλαδή, άμα δεν τον έπαιρνε τον Τούχελ
0: το
1: στον πάγκο. Και τι να κάνω
0: μόνο
1: εγώ. Τι να το κάνω εγώ, δηλαδή.
0: Είπε το πάρει.
1: Μιλάς εσύ για στίγμα που έπαιξε σε 1,5 μήνα δύο μάτς.
0: Λάθος κάνει.
1: Αρχικλέφταρε.
0: Κλέφτης.
1: Τι. Αρχικλέφταρε.
0: Είπε τα κεφτά με χέρια.
1: Τι
0: κλέφτης είμαι εγώ.
1: Δεν έκλειψε τον Πετσόγου.
0: Πώς το κλέβω, λέει.
1: Το έκλειψε, δεν έγραψε. Κλοπή, πνευματική κλοπή. Δεν έδωσε στον κόσμο χρήματα.
0: Έγραψα 8-9 φορές.
1: Ενώ το κουμπάρι το έπαιζε κάθε μέρα.

0: την άλλη μεριά.
1: Νομίζεις.
0: Πώς νομίζω.
2: Λάθος κάνεις.
0: Πώς νομίζω. Σε παρακολουθώ στο Facebook.
2: Για πάρε τηλέφωνο τον πράκτορα.
0: Σε ένα πράκτορα πας και παίζεις.
2: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Τι μονοπόλιο.
2: Σου δίνει το δικαίωμα να το πάρεις τηλέφωνο. Για να τον έπαιξε ο Γρηγόρης σε αυτό το παγκόσμιο. Και τι σου έλεγε από την αρχή. Ρώτησε το. Ελεύθερα. Ελεύθερα, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Και τι θες, να ακούσει η γυναίκα σου ότι δεν έπαιζε να πει τι καλό παιδί που είναι. Που
2: ξέρω... Εσύ με ρώτησε.
0: Ναι, τι.
2: Και ρώτησε τον εσύ, έπαιξε ο Γρηγόρης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μάλιστα.
2: Να δεις.
0: Άλλο μαχαλά προπό δεν έχει δηλαδή.
2: Δεν πήγα ρε φίλε να πει.
0: Τέτοια τεμπελιά που δύο τετράγωνο πιο πάνω δεν πα.
2: Είναι θέμα τεμπελιά.
0: Άμα πα σε ένα μέρο και παίζει.
2: Ναι, φίλε, δεν μου βγαίνει. Καταρχήν είναι κακό το μουντιάλ. Στοιχηματικά.
0: Πιο κακό, ματσάρι έχουν γίνει.
2: Στοιχηματικά
0: δεν κερδίσατε.
2: Αυτό λέω.
0: Στον Πέτσο όμως ο Κουλιανός λέει 80% έχω κάνει.
2: Βρωμαδάρα έχει εκεί. Μπορεί να κάνουν
0: πώς δεν κερδίσανε.
2: Μόνο για μένα δεν είναι καλό.
0: Το Πέτσο του Κουλιανού είναι καλό. 80%.
2: Για μένα,
0: α,
2: λέω,
0: για
2: σένα.
0: Μένα
2: δεν
0: εσύ
2: είναι
0: δεν
2: καλό.
0: Είσαι εκεί, δεν ανήκεις.
2: Τι θα πει ανήκω. Για μένα δεν είναι καλό. Μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν κρίνω τους.
0: Άρα έπαιξες.
2: Αυτά που έχω δώσει ρε φίλε έπαιξε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι καλό. Και το έβλεπω ότι δεν θα είναι καλό. Δηλαδή. Δεν υπάρχει ο ποδοσφαιριστής.
0: Το ότι είδαμε ματσάρες δεν το βάζεις δηλαδή. Ότι είδαμε ματσάρες.
2: Όταν παίζει στοίχημα δεν βλέπει. Δεν σε ενδιαφέρει τι μάτσα θα δεις.
0: Το ξέρω ότι δεν σε νοιάζει το ποδοσφαιριστής.
2: Όχι εμένα.
0: Ναι. Ολονών.
2: Οποιονδήποτε. Ναι. Εντάξει. Ότι πάμε στη διάλεμα και μετά από τους, για τους παοξίδες που τους χαϊδεύεις και τους κλείβεις πατόκοβρα.
0: Τους παοξίδες τους γλύφω τόσο πολύ.
2: Και αρχίζει να. Μπαμπά!
0: Που με έλεγε ο Κυριάκος Κυριάκος που έκανε μια συνέντευξη για το Foxbet ότι όταν ήταν στον ΠΑΟ κάθε μέρα τον παίρνανε τηλέφωνο για να μου κάνουν μηνύσεις. Τόσο καλά τα πάω με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κόκκινε. Εντάξει, πάνε σε διάλειμμα.
2: Δεν είπατε καλά.
0: Ορίστε.
2: Τους γλύφεις, είπα για τα διαρκές που φέτα δεν είναι.
0: Ναι, τους γλύφω τόσο πολύ που κάθε μέρα θέλουν, στέλνουν ομαδικά τηλεφωνήματα στην ΠΑΟΚ να μου κάνουν μήνυση. Τόσο καλά τα πάω με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και με τους υπόλοιπους φιλάθλους.
2: Δεν είπατε τα πας καλά.
0: Μπράβο. Δεν θέλω να τα πηγαίνω με κανέναν καλά.
2: Καλά κάτι.
0: Μπράβο.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
19: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
22: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
23: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
24: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5.
0: ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Πόσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανής και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί μπορεί να σας χρειαστεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, για να το κάνετε χρήση και να έχετε την παροχή υπηρεσιών που έχετε και από το φυσικό κατάστημα. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, να σας πούμε πως η Panel Doll είναι η ιδανική λύση. Η άλλη μεταγραφή για την οποία δεν είπαμε κουβέντα είναι αυτή του Πινέδα, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ.
1: Κακός φεύγει.
0: Κακός.
1: Μάλλον καλός φεύγει, κακός, κακό είναι για την ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί καλός φεύγει?
0: Ακούω.
1: Έκανε ένα θαυμάσιο πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα. Δύσκολα να το ξαναπάρει και φέτος.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το ξέρω. Το πιο πιθανό να μην το πάρει. Φεύγει πρωταθλητής. Δεύτερη φορά, άμα αρχίσει η γκρίνια, δεν πάνε καλά, θα αρχίσει το πρόβλημα. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και θέλει να πάει στη χώρα του. Εκεί η ΑΕΚ πρέπει να βρει παίκτη. Και πρέπει να βρει παίκτη γρήγορο. Γιατί ο Πινέδα δεν ήταν πολύ γρήγορος και ο άλλος ο Μάρι είναι αργός, αλλά δίπλα στο Μάρι πρέπει να έρθει γρήγορος παίκτης. Ναι. Ταχύτητα μεγάλη. Αλλά η ποιότητα του Πινέδα ήταν η ραχοκοκαλιά στην ΑΕΚ.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Είναι σαν να σου βγαίνει σπόνδυλος πίσω στην πλάτη και ακινητοποιείσαι και θες να πας φυσιοθεραπείες να γίνεις καλά. Τόσο, τόσο κακό είναι, συγγνώμη, που φεύγει ο Πινέδα από την ΑΕΚ. Βέβαια, η εικασία μας ότι δεν θα κάνει φέτος καλή χρονιά, γιατί πιέστηκε πάρα
0: καλά
1: πολύ.
0: Είπες,
1: η εικασία ότι δεν θα κάνει καλή χρονιά δεύτερη, με χωρίς διακοπές, με pressing, με πολλά μέτρα, πολλά χιλιόμετρα, πιεστικό ποδόσφαιρο, είναι μια εικασία. Μπορεί να είναι ο Πινέδα για να ήταν μάπα. Έτσι.
0: Μην συγκρίνουμε,
1: ναι,
0: τον προηγούμενο προπονητή με τον σημερινό, με τον Νίκολιτς. Δεν το ξεζούμισε ο Νίκολιτς. Το χρησιμοποιούσε διαφορετικά.
1: Ναι, δεν το ξεζούμισε ο Νίκολιτς. Αλλά θα πάει, θέλει να πάει,
0: Αλμέδια,
1: θέλει να πάει με τον Αλμέιδα τώρα αυτό. Θέλει να πάει στον Αλμέιδα, το ξεζούμισε, τον τρελάνει. Εγώ θα έβγα από την ΑΕΚ, αλλά δεν θα πήγαινα στον Αλμέιδα.
0: Και πώς θα πάρει?
1: 7 θα πάρει η ΑΕΚ.
0: 3,2 το χρόνο θα πάρει.
1: Η ΑΕΚ θα πάρει αυτά. Αυτό θα πάρει. 8 θα πάρει η ΑΕΚ.
0: 3,2 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Ναι.
0: Από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, σου δίνει την εντύπωση ότι δεν θα έχει κάτι κατά νου για να αφήσει να δεχθεί να απολυθεί?
1: Ό,τι και να φέρει εκεί.
0: Ρωτάω.
1: Όχι, φυσικά με έχει δείξει θετικά στοιχεία. Αλλά ό,τι και να γίνει εκεί, ίσως είναι πολύ δύσκολο να δέσει το γλυκό. Γιατί ο Πινέδα ήταν ο ενορχιστρωτής, ήταν ο στρατηγός. Χωρίς να είναι το δεκάρι το θεαματικό, ήταν. Άνθρωπος που ανέβαζε το ρυθμό, το κατέβαζε
0: και
1: το ρυθμό. Ναι.
0: Χρειάστηκε να παίξει.
1: Έπαιρνε την μπάλα, την
0: μόνο
1: κατέβαζε.
0: Όταν τον έβαζε ο Αλμέιδα, ναι, στις άκρες να κάνει τον μπακ, εκεί γινόταν τα λάθη.
1: Ο Αλμέιδα, αν πίνει λιγότερο, καλό θα του κάνει.
0: Δεν πίνει.
1: Ξέρεις εσύ, άμα δεν πίνει.
0: Ξέρω.
1: Εγώ ξέρω τι πίνει.
0: Πέρασε κατάθλιψη.
1: Τι άλλο θα κάνει ο Κόκκινε? Πέρασε κατάθλιψη. Πίνει. Τι να πάει να κάνει τον προπονητή?
0: Φίλε, όλοι έχουν κάποιες περιόδους της ζωής που είναι δύσκολες.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι όταν περνάμε δύσκολες περιόδους και δεν κάνουμε καλές εκπομπές ή φεύγουμε, μας κυνηγάνε. Άρα και εμείς κυνηγάμε αυτό που δεν κάνει. Οι άλλοι κυνηγάνε εμάς. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται το έργο.
0: Δεν, φίλε, δεν μπορεί να αλλάξει, να αγωνιστεί και να προχωρήσει παρακάτω?
1: Ποιος δεν μπορεί, όλοι μπορούμε. Διαφωνώ με το θέμα της ζωής, το πώς δουλεύει.
0: Το ξέρεις.
1: Το ξέρω πώς δουλεύει. Εξαντλεί την ομάδα του τον πρώτο
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Και το δεύτερο χρόνο κρεμάει.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ναι, ξέρω πολύ καλά.
0: Τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: έχει κάνει τρομερά βήματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η ΑΕΚ τον βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Αυτό τον βοήθησε να κόψει το αλκοόλ. Πολλά πράγματα τον βοηθήσανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά γνωρίζω. Τώρα τι να σου πω. Δεν είμαι από πάνω.
1: Εγώ δεν τον έπαιρνα τον. Τον Αλμέιδα.
0: Εγώ δεν σου είπα γιατί δεν τον πήρε.
1: Δεν τον έπαιρνα.
0: Τον είδαμε και σε φίλη, δεν πήγε καλά.
1: Να μου καταστρέφει τις ομάδες, όχι. Να μου λείπει το Βίσινο. Να μου πηγαίνει με έναν δρόμο. Βγήκε ο...
0: Ξέρεις γιατί το έλεγε.
1: Με έναν δρόμο, σε έναν δρόμο. Από έναν δρόμο με πήγαινε.
0: Θα σου πω.
1: Το δρόμο του pressing. Και
0: πού
1: pressing. Στην άμυνα του αντιπάλου. Και πώς. Όχι σε ζώνη. Σε man to man. Όχι να κάνει ζώνη. Πήγαινε πάνω σε παίκτες στοχευμένα.
0: Αυτός μόνο σε μία χώρα θα μπορούσε να πετύχει.
1: Ποια?
0: Στην Premier League. Ναι. Και πάλι σηκώνει κουβέντα. Ναι. Σε μια πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλά λεφτά, όπου θα είχε 26-27 παίκτες οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω που θα πήγαινε καλά. Εδώ την ΑΕΚ τσακώθηκα με 2 εκατομμύρια εξίδες. Ο Αλμέιδα, προσωπολατρίες είδα. Απειλές στο κινητό είδα. Στην Αθήνα.
0: Σε κοιτούν στραβά.
1: Έχει τα στραβά για τον Αλμέιδα. Τελικά δικαιώθηκα. Ο χρόνος. Είναι αυτό στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή, στη δουλειά. Μπορεί να σε δικαιώσει ή να σε χλεβάσει.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ποιο είναι?
0: Εσύ είσαι. Δεν προσπαθείς να φτιάξεις το λόγο σου.
1: Πώς
0: είσαι ξύλινος.
1: Τι λόγο να φτιάξεις?
0: Είσαι ξύλινος. Ό,τι έχεις να πεις το λες. Μπαμ, μπαμ. Αρέσει δεν αρέσει, πονάει δεν πονάει. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι πολλές φορές δεν φιλτράζει. Άστο αυτό όμως. Αλλά είσαι ξύλινος. Ο άλλος, ο οποίος είναι ο παδός, όταν ακούει ότι ο Αλμέιδα τους έχει εξαντλήσει και δεν μπορεί να πάρει,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να το δεχθεί.
1: Είναι ευαισθητούλης ο παδός.
0: Νομίζει,
1: ναι,
0: ότι το κάνεις από εμπάθεια.
1: Θα σου πω εγώ για τους οπαδούς. Δεν κάνεις λάθος. Θα σου πω εγώ για τους οπαδούς. Οι οπαδοί είναι μάγκες του γλυκού νερού. Πάνε 10 βαράνε έναν. Σου πω εγώ. Φράξε, λέω εγώ τώρα.
0: Κουβέντα,
1: είναι ευθυκτούλιδες. Όταν βρίσκουν τις μανούλες των αλωνών, είναι μάγκες. Όταν βρίσκουν τις μανούλες τις δικές τους, θέλουν στο δικαστήριο δικαίωση. Στα λέω εγώ τα έργα πώς είναι. Πιο δειλοί άνθρωποι από τους οπαδούς, γενικά οι αγέλες, δηλώνουν δειλία. Είτε σε κόμματα, είτε σε ομάδες. Άσε τώρα τους οπαδούς. Τους έχω διαβάσει εγώ χρόνια πριν. Και τι έγινε τώρα, είναι ευαισθητούλιδες. Εδώ με λέει ο Κυριάκος, κάθε μέρα παίρνει ένα τηλέφωνο. Να κάνετε μήνυση τώρα. Και άμα σε δει στον δρόμο, ξέρει τι λέει. Έλα, βγούμε μια φωτογραφία. Και μετά από το ένα τέταρτο παίρνει την Πέμπα και λέει: κάντε μήνυση. Ή τον Άρη. Παλιά με λέγανε στον Άρη. Ότι είμαι εχθρό του Άρη. Κυνηγάω το Super 3, το μεγάλο σύνδεσμο του Σαουρίδη. Αυτή εδώ. Οι μπαμπάδε αυτονών. Μα έλεγε καλό καλό τον Άρη, ρε. Του δίνει το Super 3, ρε.
0: Και τι θα κάνουν οι δικηγόροι θα
1: πεινάσουν.
0: Οι δικηγόροι θα πεινάσουν.
1: Τι με νοιάζει εμένα, θα κάνουν οι δικηγόροι. Εγώ τη δικιά μου την κούτρα κοιτάω. Του δικηγόρο θα κοιτάξω τώρα. Άμα πεινάσω
0: δικηγόρο. Άμα δεν σε κάνω μήνυση, πώς θα ζουν οι δικηγόροι.
1: Του έλεγε γυρέκο. Μην τον ακούτε.
0: Σοβαρό παλικάρι.
1: Ξέρω γιατί το λέω σοβαρό. Πρέπει να είναι Πασόκ γι' αυτό. Στη ίδιο κόμμα, ε.
0: Είμαστε ίδια ομάδα.
1: Το κόμμα,
0: κάναμε ποτέ δουλειά μαζί.
1: Το κόμμα ενώνει.
0: Πάντα τον είχα, το θεώρησε σοβαρό.
1: Σοβαρό παιδί.
0: Δεν έδινε δικαιώματα.
1: Ποτέ.
0: Δηλαδή, επειδή είναι ΠΑΟΚ, πρέπει να πω κάτι κακό.
1: Όχι, επειδή είναι ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πεις κάτι καλό.
0: Όχι, εγώ πιστεύω δεν έπρεπε να ασχοληθεί με την πολιτική. Όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ΠΑΣΟΚ, λέω ότι είναι λάθος.
1: Α, όχι με την πολιτική. Με το Πασόκ αυτό. Mm-hmm. Το μπερδεύει. Όχι, μην ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Όχι, το διορθώνω.
1: Διόρθωσε
0: το. Δεν είναι ντροπή.
1: Ναι, δηλαδή δεν το φιλτράρισε.
0: Με αυτό το φιλτρά, Πασόκ. Όχι. Δεν
1: αυτό
0: το,
1: τον αρχηγό που
0: δεν έχετε, το έθεσε σωστά. Δεν υπάρχει αρχηγό Πασόκ.
1: Βρε διαχειριστή να βάλει την πολυκατοικία. Ποιο θα βγάζει τα κοινόχρηστα αυτό ο άνθρωπο.
0: Άρα με δικαιώνει.
1: Δεν πρόκειται να κερδίσει. Θα βγει άλλο.
0: Άρα με δικαιώνει.
1: Θα βγει άλλο.
0: Δεν κάνει.
1: Τι να κάνει, δηλαδή. Δεν το βλέπετε ότι δεν τραβάει το Πασόκ.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι εγώ δηλαδή αν έμπαινε κάποιο καλύτερο θα ψήφιζα το Πασόκ?
1: Όχι. Συμφωνώ. Ναι.
0: Πρέπει να. Γενικά δεν βλέπω ηγέτες.
1: Ναι.
0: Λείπουν οι ηγέτες. Ναι. Δεν υπάρχουν. Βγήκε Πανδρέο, βγήκε Καραμαλής, έφτασε το καλό.
1: Καραμαλής ήταν ηγέτης, ε.
0: Δεν ήταν.
1: Τον κάνανε. Θα το φέρω φυτευτό.
0: Άκου τώρα, ο παδός. Τι να πεις για τα διαρκείας, ρεβλάξ. Εμένα λέει. Επειδή θα βγουν μέσα Ιουλίου, επειδή ο Ιβάν δεν είναι φούρνα να τα βγάλει τρεις μήνες πριν, μπας και μαζέψεις και ένα φράγκο. Δεν έχεις κάτι να πεις για τον ΠΑΟΚ και πιάνεις από το πότε βγαίνουν τα διαρκείας μας. Θα περάσεις καλά φέτος, Γκριούλα. Καλά, την 7η αγωνιστική μην εξαφανιστείς.
1: Όπα, τι έχουμε τώρα εδώ, οπαδικές διαξυφισμούς.
0: Okay, μην εξαφανιστείς την 7η αγωνιστική.
1: Πού παίζετε?
0: Πάω Κυριακλής.
1: Την Τούμπα.
0: Μην εξαφανιστείς.
1: Τέσσερα γκολ θα βάτε.
0: Μπορεί. Δεν αμφιβάλλω.
1: Το πιο πιθανό φάτε 4 γκολ.
0: Ωραία, μπορεί. άμα κάνει όμως κανένα κανένα έργο
1: περίπου. Πόσες πιθανότητες έχει να πας εκεί βαθμό.
0: Αν δεν τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός όλων των ομάδων, εντάξει, άλλη πλάκα που κάνουμε τώρα.
1: Με τον Άρη, κοιτάξτε να σωθείτε, άντε.
0: Ρε εσύ.
1: Τι ρε εσύ.
0: Γιατί να πω κάτι το οποίο δεν έχω ολοκληρωμένη
1: εικόνα. Τώρα τον άλλον έχει ομάδα 50 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων ευρώ και του λες τώρα, έλα να τα πούμε την 7η Αυγουστή. Τι να πείτε, ρε. Με το βούρο center back θα πας. Τι να πείτε.
0: Ξέρεις τι θα κάνει από εδώ και πέρα.
1: Ποιος τι να κάνει.
0: Και ο φίλος είπε κάτι άλλο τώρα, κάτι το οποίο δεν μου δίνει αφορμή. Αν έχει λεφτά ή δεν έχει, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαζε νωρίς διαρκείας και πουλούσε για πολλά διαρκείας, γιατί φέτος να μην βγάλει νωρίς.
1: Γιατί,
0: δεν είναι λάθος.
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Καλά κάνει και δεν βγάλανε νωρίς. Γιατί. Γιατί αργήσανε.
0: Αν έχεις ερμηνεία.
1: Έχω ερμηνεία. Αργήσανε να βγάλουν τα διαρκεία. Αργήσανε να κάνουν μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως συνήθως κάνουν κάθε χρόνο. Υπάρχει αυτή η μυστακιάδα. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει φράγκο. Θα κάνει, θα πέσει, θα καταπέσει κτλ.
0: Όταν υπάρχουν αντίπαλοι, λογικό να λέγω ότι διαφορετικά πράγματα.
1: Εσωτερική, στην οικογένεια μέσα υπάρχουν αντίπαλοι. Προσέχεις. Άλλο να ήταν αγαπημένη οικογένεια ο ΠΑΟΚ, ένας τέκνης με την ΚΑΕ, ωραία τέκνης με την ΠΑΕ και όλοι μαζί να ήταν σαν μια γροθιά κάτι τα λοιπά, να πέδανε οι σύνδεσμοι μεταξύ τους μαζί ή οι δημοσιογράφοι να συμφωνούσαν μαζί. Ο ΠΑΟΚ είναι στρατόπεδα. Όταν είσαι σε στρατόπεδα και είσαι εσωτερική διαμάχη, καλή ώρα, πώς είναι ο Μητσοτάκης με αυτό το Σαμαρά και τον Καραμαλή, αυτό το γέρο και το χοντρό.
0: Με πολλές διαφορές.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Προσέχεις. Δηλαδή. Και το πότε θα βγάλεις διαρκείας και το τι θα πεις και το πώς θα στείλεις, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο και τη δήλωση θα κάνεις και πώς θα φερθείς στους δημοσιογράφους και πώς θα φερθείς στους οπαδούς θεσμικά, πώς θα μιλήσεις στους παλέμαχους. Άλλο τρόπο, άλλη άνεση έχεις όταν είσαι σε καλό δρόμο, δηλαδή δεν έχεις πιέσεις, υπάρχει μια καλή αύρα στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το πράγμα. Άρα και τα εισιτήρια διαρκείας σου λέει, αν τα βγάλω τώρα. Δεν έφερα το Χατζηδιάκο, ας πούμε, πριν μια εβδομάδα. Δεν έφερα το Γιαννούλη. Άρχισα να φέρω τα χαφ. Στο περάλλο δεν έχω πάρει. Αυτό με τον Κωνσταντέλια, τι έγινε, γιατί δεν παίζει. Κάντε μείνει στον Ραπτόπουλο αυτό, το ένα το άλλο. Θα προσέξει ποτέ το βγάλει. Τώρα που πήρε το Χατζηδιάκο, ας πούμε, λέμε. Πήρε, ξέρω εγώ, το χαφ, το Σάντα Μαρία, λέμε. Ωραία. Ακούγεται ότι ο Γιαννούλης δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία. Πήρε τον άλλη, τον Μοχάμετ Άλι, πώς το λέω αυτό τον.
0: Τάχαλι
1: έξω αριστερά που είναι δυσδυτικός, γρήγορο, ξέρω.
0: Έχει ένα πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει, δεν μαρκάρει.
0: Αφού τα ξέρει τα κουστούρια.
1: Εντάξει, έχει ένα πρόβλημα. Εντάξει.
0: Δηλαδή με συγχωρείς.
1: Πήρε όμως, άστο τώρα, άστο την ανάλυση. Πήρε όμως. Πήρε εξτρέμ, πήρε στόπερ, πήρε χαφ. Τώρα μπορεί να ανοίξει τη Δευτέρα το διαρκείας. Αν δεν πάει κανένα παίκτη. Πώς θα ανοίξει η διαρκείας με πόλεμο το μυστιακή
0: διαδικασία
1: και το σύστημα από την άλλη μεριά
0: θα
1: να είναι εναντίον. Παρακαλώ.
0: Ένας μεγαλομέτωχος σαν τον κύριο Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει αλλάξει την ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα βρίσκεται σε μια εμπλοκή
1: ναι.
0: με τον κύριο Μυστακίδη, ναι, γενικότερα ναι. με την όλη κατάσταση,
1: ναι.
0: πρέπει να αλλάξει τακτική στο θέμα πότε θα βγουν τη διαρκείας.
1: Τα πάντα. Εδώ ο Μυστακίδης κάνει μεταγραφάρες. Ξεκινάει να ανεβάζει
0: θα
1: το πάρει
0: μπάτζετ. Πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω, άλλο σε λένε ρε κόκκι.
0: Εσύ θα ρωτούσε.
1: Μπορεί να μην πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Okay. Αλλά κάνει κινήσεις για να γίνει πιο συμπαθής απέναντι στην επαοξίδικη οικογένεια.
0: Όχι, γιατί, κάνει κινήσεις. Γιατί... κάνει κινήσεις. Ναι, εγώ ναι, πώς το λένε.
1: Ναι, κάνει κινήσεις.
0: Κάνει κινήσεις για να ναι. δείξει ότι εγώ έχω.
1: Ναι.
0: Και δίνω και παίρνω.
1: Ναι,
0: και...
1: στο debate μεταξύ του Σαββίδη και του κυρίου Μυστακίδη να
0: κερδίζει εντυπώσει.
1: Γιατί. Ο Σαββίδης.
0: Κερδισμένο ο Παδό. Σου πω γιατί.
1: Με τον τρόπο που μπήκε ο κύριος Μυστακίδης, δεν τον γουστάρισαν αυτό οι παοξίδες. Ωραία. Mm-hmm. Μιλώντας με παοξίδες όλων των στρωμάτων, εγώ. Όπως μιλάμε όλοι βέβαια. Δεν τον γουστάρισαν αυτό το πράγμα.
0: Λογικό.
1: Ναι. Ο Σαββίδης από την άλλη μεριά έχει κάνει πρωταθλητισμό τον ΠΑΟΚ κάθε χρονιά. Άσχετα αν το παίρνει δεν παίρνει, άρα ξεκινάει.
0: Ακόμη και φέτος που δεν έκλεισε καλά. Ένα διάστημα έπαιζε μια χαρά.
1: Ναι. Είτε πρώτα βγήκε την τρίτη, κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Πήρε ΕΠΟ, έφτιαξε ακαδημίες, έχει πει ρόλο ένα κάρο, στο λιμάνι έχει πάω.
0: Με πει ρόλο δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω.
1: Αυτά δεν τα έχει ο άλλος. Άρα έχουν αυτή η εσωτερική διαμάχη. Ο ένας τυχώνεται στον άλλον. Αυτό άμα το κάνουν, Το φιλημένο βγαίνει το σωματείο και ο κόμμα.
0: Και ο παδί.
1: Να έχουν δυο να μαλώνουν, ξέρω εγώ. Πήρα εγώ, τον Οσμάν.
0: Άρα είναι ποιο θα ρίξει τα δύο κολλά.
1: Βέβαια.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Αν το δει, δηλαδή, κίνικα. Εγώ αν ήμουν στην οικογένεια του
0: Μητώνα ΠΑΟΚ. Μην τώρα σε αυτόν ο οποίο με βρίσκει.
1: Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφο και ανήκα στον ΠΑΟΚ, θα του είχα βάλει αυτού σε τέτοιο debate. Για να ωφεληθεί η ομάδα.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Θα του είχα βάλει.
0: Πολύ σωστά μιλά.
1: Σαν καρακόμματα. Αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Πολύ σωστά μιλά.
1: Βλέπω τον εφήλιο, λέω αυτό και εκεί κτλ. Δεν παίρνω ρόλο θεσμικό.
0: Μόνο όφελο μπορεί να έχει.
1: Δεν έχω ρόλο θεσμικό. Αν συναισθηματικά εγώ ήμουν στον ΠΑΟΚ κοντά. Συναισθηματικά.
0: Πάλι το ίδιο θα κάνω.
1: Εσύ θα του έκανα.
0: Άνω κάτω.
1: Όχι τον Οσμαν, τρει Οσμαν ο ένα. Ο άλλος από
0: την άλλη,
1: πέντε ο άλλος, θα τους βάλω να τσακωθούν να γίνουν κομμάτια. Μαλώσει ένας με τον άλλο υπέρ του σωματείου.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Δεν έχει κανένα τέτοιο μάγκα. Έχει ένα τέτοιο μάγκα να τους βάλει. Μπορεί, αν δεν ανακατεύομαι εγώ
0: σε μπορεί να μου τους σκεφτεί.
1: Οικογενειακά θέματα καμιά ομάδα. Αλλά αυτό που είναι να το πω, το πω ότι βλέπω.
0: Βλέπεις, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Και στον εμφύλιο πρέπει να λες, άμα τους πεις τους παοξίδες.
0: Δεν το λες εμφύλιο.
1: Ποιον είσαι, ρε, θα το πει.
0: Κόντρα.
1: Εγώ με τον ΠΑΟΚ θα σε πει.
0: Καλά λέει.
1: Είναι από τη μια μεριά ο ένας, είναι από τη μια μεριά. Εγώ με τον ΠΑΟΚ. Εμένα με ρώτησαν.
0: Τι λάθος λέει.
1: Εμένα με ρώτησαν. Ποιος συμπάθησε από τους δύο, ποιον. Θα απαντήσω, ας τη δούνε τη συνέντευξη. Όταν βγει και όποτε βγει. Με ρώτησαν για το θέμα. Ποια είναι η γνώμη σου για το ένα θέμα και το άλλο. Ποια γεωπολιτικά ο ένας. Ποια κοινωνικά ο άλλος και πολιτικά ο άλλος.
0: Το πας μακριές.
1: Τι μακριά το πάω.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι κάτι λάθο. Πήγε μακριά.
1: Εγώ μαθαίνω ότι ο κύριο Μητυλινέο με τον Σαββί θα κάνει άλλε δύο δουλειέ. Όχι λιμάνι και τούμπα, γιατί με την τούμπα έμαθα θα την κάνουν μαζί. Αν θα την κάνουν, θα την κάνουν μαζί.
0: Έτσι ακούω.
1: Άλλε δύο δουλειέ. Και ο Μητυλινέο είναι ενεργός. Με το κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Παπάμε μήκο από την άλλη μεριά, κολλάει. Πήρανε το ξενία.
0: Έγινε πήρε άδεια.
1: Πήρε άδεια, υπεγράφει.
0: Επικοινωνία και νίκη.
1: Εγώ άμα πήγαινα.
0: Είχανε δικαστική διαμάχη με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Εγώ άμα πήγαινα. Μισό λεπτό. Εγώ άμα πήγαινα. Ξέρω εγώ. Κόντρα ο ένας με τον άλλον. Αν είχα εγώ κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, η πλευρά Σαββίδη. Πώς θα το πάρει το ξενία. Εκεί πρέπει να δώσει άλλο εντολή. Πάρε εδώ στην υπογραφή. Έτσι γίνεται στο ελληνικό κράτος. Έτσι γίνεται.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Αυτό έτσι γίνεται. Άρα δείχνει κάτι εδώ τι γίνεται.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Δηλαδή, κάνοντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να τελειώνουμε, δεν παίρνεις μόνο το κομμάτι του αθλητικού. Θα σε ανόητος να πάρεις το κομμάτι.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Παίρνεις και τα γεωπολιτικά, παίρνεις και τα πολιτικά, παίρνεις και τα συμφέροντα, παίρνεις και τις συμμαχίες. Τα παίρνεις όλα. Ποιος είναι με τον έναν, ποιος είναι με τον άλλον. Αν του πάρει ο ένας πάει από τη μια μεριά, αν του πάρει ο άλλος από την άλλη μεριά. Τώρα στον Εραστέχνη θα πάει ο Ζαγουράκης με τον Μενδρίνο αντιπολίτευση να πάρουν τον Εραστέχνη. Τα ξέρεις αυτά.
0: Το ξέρω.
1: Τι ξέρεις.
0: Ξέρω ότι κατεβάζουν κόσμο για τις εκλογές του Αριστερά.
1: Γίνεται χαμός.
0: Φυσικά.
1: Ποιος θα γράψει αυτό, ποιος θα γράψει. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία θα φανεί, αν είναι.
1: Ωραία πράγματα γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά, να πούμε.
0: Για μας καλό είναι.
1: Για μας λέω ωραία πράγματα, δεν λέω για τους άλλους.
0: Για μας καλό είναι, να βγαίνει θεματολογία.
1: Βέβαια.
0: Φέτος κόκκινε, μην ασχολείσαι με τον Αριστερά. Έχεις να πατήσεις στο γήπεδο 7 χρόνια.
1: Πώς έχεις να πάθεις.
0: Δώσε μου ραντεβού και το ξέρω. Όχι, δεν έχω να πάω τόσα χρόνια. Εντάξει.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας.
0: Ποια χρόνια ρε. Άλλο δεν πάω. Δεν πάω συχνά να πηγαίνω σε κάθε παιχνίδι.
1: Πότε πήγες τελευταίο μάτς.
0: Πέρσι πήγα ένα παιχνίδι και.
1: Ποιο.
0: Τι σε νοιάζει ρε φίλε.
1: Πες.
0: Δεν κατάλαβα. Θα δίνω ένα πόρτο για να δω ήξω καλό.
1: Καλά είναι να μας και δεν θυμάσαι σε ποιο μάτς πήγες.
0: Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ποιο
0: γιατί
1: ήταν.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Δεν θέλει να πει.
0: Ας λένε ότι θέλουν. Ας λένε ότι θέλουν. Δεν κατάλαβα. Θα σου πάρω, πάρω την άδεια για να πάω στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά του λες.
0: Ο Μητυλινέος επειδή έχει βοληθεί πολύ από Τσίπρα προωθεί και το νέο κόμμα του όχι τόσο την Δημοκρατία αλλά μοιράζει και από εκεί σπρώξιμο. Ρε φίλε, πιο φίλος με τον Μητσοτάκη από τον Μητυλινέο δεν υπάρχει. Άστο. Μου λες προωθεί και κάνει. Άστο.
1: Κοίτα και ο Τσίπρας μην τον υποτιμάς. Είναι στα κόλπα μέσα,
0: Δεν υποτιμώ τίποτα.
1: Το Τσίπρα είναι καλή αντιπολίτευση.
0: Ξέρω τη στήριξη που έχει και από πού και σταματάω εκεί.
1: Ξέρεις, από τον Κοκαλιλό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαρινάκης είναι, ο Μελισανίδης είναι.
0: Μπράβο.
1: Τι μπράβο.
0: Έχει πολύ,
1: πολύ
0: δυνατούς φίλους.
1: Έχει καλούς φίλους ο κομμουνιστής.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν είναι κομμουνιστής, νομίζω ότι είναι. Πάμε.
0: Ήταν. Τώρα Ελλάς, μπλε χρώμα.
1: Ναι.
0: Πάντα ακούγεται.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό απόγευμα. Με μια μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, από τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης άφησε να διαφανεί ότι θα αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν συμβεί επίσημα αυτό, μόνη υποψήφια παραμένει η Ρένα Δούρου για να εκλεγεί πρόεδρος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Βασίλης Κόκαλης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως τονίζει, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες και απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισε άμεσα και αποτελεσματικά με ισχυρές δυνάμεις φωτιά που προκλήθηκε στην περιοχή της Κρυθιάς στο Λαγκαδά. Το τελευταίο χειροκρότημα και τον ίστατο αποχαιρετισμό στη Μάρου Κοντού απέδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Μυρίζει λουκουδιά
9: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις?
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max, born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
20: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18-133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφή Κωνσταντινίδη, αφού θέλει το οριστική διαγραφή του κινήτου του, κάλεσε τώρα στο 18-133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων. Και το βράδυ μας βρισκόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρκτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Το Μουντιάλ, Κωστή μου, που να το πάρουμε χαμπάρι, πλησιάζει στο τέλος.
1: Καιρός ήταν, ξεκινάνε οι ομάδες. ΠΑΟΚ, Αθηναϊκός.
0: 23 και 30 παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ξεκινάνε οι ομάδες, καλό είναι το Μουντιάλ. Μας κράτησε ωραία το καλοκαίρι. Είχαμε θέματα γερά με το Μουντιάλ. Δεν ξεκίνησε καλά από θέαμα και τέτοια. Στην συνέχεια ήταν συναρπαστικό, θα έλεγα. Και τώρα θα έχουμε ένα συναρπαστικό τελικό.
0: Με τα καλά και τα στραβά.
1: Εντάξει, εντάξει. Η διαιτησία στο πειθαρχικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ κακή. Άφησαν το παιχνίδι το σκληρό, το αντιαθλητικό, το δυνατό.
0: Καθόλου κίτρινες κάρτες, αλήθεια λες.
1: Ναι. Πήγε σε άλλες εποχές το ποδόσφαιρο σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε μεγάλες πιέσεις ψηλά από pressing, γιατί είναι λογικό μες τον Ιούλιο να υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι σετ από τις πίσω γραμμές. Ομάδες με αθλητικότητα αφρικανικές δείξαν ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνουν κάτι καλύτερο.
0: Έχουν ανεβάσει επίπεδο.
1: Ανεβάσαν πολύ το επίπεδο.
0: Αλλά θέλουν κι άλλο.
1: Θέλουν κι άλλο, αλλά τη μειώσανε τη διαφορά αρκετά. Πάρα πολύ τη μειώσανε τη διαφορά οι αφρικανικές ομάδες. Κάποια στιγμή, κάποια αφρικανική ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ. Θα πάει ίσα τελικό. Εγώ πίστευα και τώρα μπορούσε να γίνει κάποια εκπληξούλα. Δεν μπόρεσε να γίνει. Εντάξει. Τώρα την Κυριακή.
0: Κουμπαρτζίδε. Σάββατο.
1: Σάββατο δεν ασχολούμαι.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει λόγο να ασχοληθεί κανείς?
1: Δεν ασχολούμαι. Όσοι ασχοληθούν στοιχηματικά, εντάξει, δεν τους κολλάμε. Φυσικά θα υπάρχουν πολλοί που θα ασχοληθούν στοιχηματικά και θα δουν το μάτς για τους στοιχηματικούς. Εγώ δεν θα το δω. Πάω σε κανένα μπαρ, θα βγω έξω, θα πάω, δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα. Όχι, μάλλον δεν με τραβάει να το δω.
0: Εγώ νομίζω ότι αν δεν δεις σε δεκάδες. Δεν αξίζει.
1: Θα κάνουν αλλαγές, λέει.
0: Η λογική λέει αυτό. Απ' την άλλη όμως, ο Εμπαπέ.
1: Ναι, κυνηγάει την πρώτο σκόρερ.
0: Θέλει να βγει πρώτο.
1: Κοίταξε, μπορεί να παίξουν άλλοι παίκτες και να είναι ο Εμπαπέ μόνιμος.
0: Να είναι κορυφή, ναι.
1: Ή να παίξει ένα 4-3-3 και να βάλει το φόρ τον άλλο τον που είναι στον πάγκο και να βάλει τον Εμπαπέ έξω αριστερά. Να βάλει τον Ντεμπελέ από την άλλη και να κάνει στην άμυνα κάποιες αλλαγές, τους μπακ να αλλάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ούτε με νοιάζει και πολύ για να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον τελικό απά τον κάνω στη Βέρεια σε ένα μαγαζί, ένα μπόνικ ψηλά, ένα ωραίο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο μέρος. Θα ξεφύγω λίγο από την πόλη με ρουφάει κάθε μέρα το Μεδούλη.
0: Σε ρουφάει.
1: Με ρουφάει, με ρουφάει.
0: Μην υπερβάλλεις.
1: Με ρουφάει, με ρουφάει. Γουστάρω που με ρουφάει, αλλά σου λέω με ρουφάει πολύ. Με ρουφάει το μεδούλι.
0: Το πώς διαχειρίζεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πάντως. Αρχίζει τώρα, είναι ένα διάστημα που αρχίζει και βρίσκει πιο εύκολα. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση.
1: Άλλο λέω ρε κόκκινε, τους ρυθμούς λέω. Φέτος με ρούφηξε η πόλη, τη σεζόν αυτή. Με ρούφηξε.
0: Κοίταξε. Έρχεται το καλοκαίρι και να δεις τώρα τι ανάποδο είσαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και το λέω και το νο. Το βρωμοκαλοκαίρι που δεν έχει μπάλα να ασχοληθούμε και θα περιμένουμε τον Αύγουστο και μπας και γίνει κανένα παιχνίδι τέλη Ιουλίου και το βρωμοκαλοκαίρι και αρχίζει τα πινελίκια. Έχει μουντιάλ,
1: ναι.
0: Το βρωμοκαλοκαίρι που με έφαγε την ψυχή.
1: Άλλος και το... είπα. Με ρουφάει πολύ το μεδούλης, είπα, δεν σου είπα το μουντιάλ.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνεις.
1: Όχι, σου λέω, μου ρουφάει το μεδούλη, δεν παραπονούμε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που γουστάρω να πάω διακοπές.
0: Τώρα πρόσεχε λίγο, θα σου βάλω.
1: Είναι το πρώτο καλοκαίρι,
0: ναι,
1: που γουστάρω να φεύγω.
0: Καλό είναι.
1: Καλό δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά.
0: Αρχίζει και σου βάρε.
1: Αρχίζω, φεύγω μισά ώρα, κάνω. Βέβαια για δουλειά. Πάλι. Σήμερα για γιατρό ήταν. Αλλά αρχίζω και. Ο Κουλιανός με έχει επηρεάσει.
0: Για γιατρό τι ήταν.
1: Όχι για μένα, για άλλο. Για...
0: Σήμερα τι.
1: Για άλλο, ναι, όχι για μένα.
0: Α.
1: Δεν έχω ανθρώπους γύρω μου, δικούς μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, όταν αρρωστάω που πηγαίνουν αυτοί, εγώ θα τους πηγαίνω.
0: Έφυγες το πρωί.
1: Έφυγα μισή ώρα.
0: Α, δεν ήξερα. Ρώτησα. Τελικώς, από τη μία, μία πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή, χωρίς κανένα σούπερ όνομα, πέρα από το Γιαμάλ. Όπου πραγματικά λες.
1: Ποια, για ποια λες.
0: Η Ισπανία.
1: Τους χάφτες της Ισπανίας δεν τους έχει κανένα στον κόσμο.
0: Γενικά όλη η ομάδα. Γιατί έχει,
1: πεσμένος.
0: Έχει ομάδα.
1: Πεσμένος είναι.
0: Έχει καμία ομάδα ένα παίκτη σαν τον Κουκουρέγια.
1: Αλλά μπάκι το Κουκουρέγια, εντάξει.
0: Μπάκι το οποίο τι κάνει όμως.
1: Εντάξει, κάνει πολλές δουλειές.
0: Καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: μαρκάρει καταπληκτικά.
1: Ισπανία,
0: και όχι βρώμικα.
1: Η Ισπανία είναι η χάφτης. Όλο το μυστικό είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εκεί.
1: Εκεί είναι το μυστικό το μεγάλο. Ποιος είναι ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ είναι. Ο Γιαμάλ είναι πεσμένος. Μια ενέργεια έκανε, ένα γκολ έβαλε ωραίο που έκλεισε ο Βλάκας στο center back, δεν το μάρκαρε καλά και ακυρώθηκε και offside. Ένα αυτό έκανε αυτό. Όλο το Μουντιάλ, ένα πράγμα θυμάμαι το Γιαμάλ. Θυμάμαι ένα εναντίον ενός να τον κόβουνε, ένα εναντίον δύο να τον κόβουνε, να μην κλείνει γρήγορα μέσα, να μην είναι γρήγορος με την μπάλα, να μην είναι γρήγορος χωρίς την μπάλα.
0: Όλμο δεν σ' αρέσει δηλαδή.
1: Ποιος?
0: Όλμο. Επιθετικό χάφτη.
1: Για τα χαφ μιλάω, για τον Όλμο και τον Πέτρη και τον Ρόντρι και τους άλλους εκεί πίσω.
0: Ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτη πίσω οι στόπερ δεν σ' αρέσουν.
1: Όχι ρε αγόρι μου, σου λέω το.
0: Ένα γκολ φάγανε ρε φίλε.
1: Το μυστικό είναι οι χάφτες, αυτό σου λέω. Που διατηρούν το ρυθμό.
0: Ο Ουραθάβαλ χωρίς είναι το μεγάλο όνομα, έχει βάλει πόσα γκολ. Και είναι.
1: Δεν μου αρέσει ο σέντερφορ που έχουν ο Ουραθάβαλ.
0: Κι όμως.
1: Ναι.
0: Κι όμως δεν τα κάνει.
1: Εντάξει. Μπορεί να τον έχω μετρήσει λάθος. Δεν είναι.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν λέω αμά.
0: Δεν σε πνε...
1: ναι.
0: Τον βλέπεις.
1: Δεν είναι κλασικό φόρ, ψεύτο σεντερφόρ, βγαίνει στην
0: άκρη. Σιγά το τι να κάνει, κι όμως.
1: Εντάξει, τίμιος είναι. Δεν λέω αμά, ξέρω εγώ. Τι παιχταράς είναι. Καλός είναι.
0: Δίνει τύχη στο μικρομάγο.
1: Ποιος είναι ο μικρομάγο.
0: Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Κοίτα. Θα σου πω κάτι και αν θες πέταξε τα σκουπίδια, αν θέλει και ο κόσμος να το πετάξει και να το κρατήσει. Εγώ είδα στο Αργεντινή Αγγλία ένα διαιτητή 45 λεπτά να παίζει 80-20 στην Αργεντινή.
0: Ισχύει, στο πειθαρχικό.
1: Στο πειθαρχικό κομμάτι. Λοιπόν, μετά που φάγανε τον γκολ, πήγαν να παίξουν μπάλα, τους έδωσε το δικαίωμα η Αγγλία να παίξουν μπάλα. Δηλαδή μετά το μάτς που μελετούσα τον γκολ του Μέση που μας το έχουν βγάλει σε σχεδιαγράμματα και τέτοια, αυτός έκλεισε όλο τον άξονα να πούμε, ο Τούχελ. Το Μέση τράβηξε τρεις παίκτες, ένας από αυτούς ήταν ο Κέιν, μεγάλο λάθος. Πήγανε τρεις εναντίον ενός, άνοιξε ο χώρος, άνοιξε ο κεντρικός άξονας, αποσυμφορήθηκε. Ήρθε ο Φερνάντες, πέταξε το σουτ, πήγε στο γάμα.
0: Δεν πήγε στο γάμα.
1: Δεν πήγε στο γάμα γιατί και
0: ο άλλος. Δεν κλείσαν καλά οι Άγγλοι.
1: Ναι, ούτε ο τερματοφύλακας.
0: Και φάλτσα... δεν είναι ο Πίκφορ το τερματοφύλακας μεγάλο.
1: Είχε φάλτσα που δεν είναι βρούσα τον τερματοφύλακα.
0: Εξωτερικά φάλτσα είχε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Αν πήγαινε με εξωτερικά φάλτσα το δικαιολογούσε.
1: Εντάξει, ένας άλλος τερματοφύλακας μπορούσε να το βγάλει να κάνει.
0: Ένα μεγάλο κορμί θα το βγάζει.
1: Μπορεί να το βγάζει. Δεν ξέρω τι ψήφου έχει ο Πίκφορντ, αλλά.
0: Δεν, δεν κατάλαβα. Ένα
1: άργησε,
0: μεγάλο κορμί.
1: Άργησε να πέσει. Η εκτείναξή του ήταν.
0: Δηλαδή, ούτε του Μαρόκου τώρα το φλεκαστότρεκε, ούτε τη.
1: Τα κόκκινα ήταν δύσκολο. Τα φάλτσα πηγαίναν προ τη μεριά του Γάμα.
0: Τα φάλτσα πηγαίναν. Στο μέσο
1: πήγαινε. Δεν βρήκε πλαϊνό δίκτυο, όντω. Πήγε όμω.
0: Με εσωτερικό φάλτσο πήγε, όχι με εξωτερικό. Περισσότερο εγώ πιστεύω ότι φταίνουν αυτοί οι οποίοι δεν κλείσανε στο σουτ.
1: Αν κόντρα... πάνω στο μέση.
0: Και... από πλάγια τι μπορεί να σε κάνει στο... μέση.
1: Τι να σε κάνει από πλάγια.
0: Τι μπορεί να βάλει γκολ.
1: Να σε τριπλάρει, να μπει μέσα, να τραβήξει.
0: Αυτό ναι. Ναι. Σε αυτή τη φάση υπάρχει και ένα μυστικό. Σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και ένα μυστικό το οποίο πιστεύω ότι δεν το...
1: Το μεγαλύτερο μυστικό είναι το ερώτημα που θέτω σε βιολόγους, σε γυμναστές και σε αυτούς που ασχολούνται με τα βιολογικά. Λέει 60% του μάτς περπατούσε ο Μέση. Ακόμα και να περπατούσε ο Μέση 60 λεπτά. Το σπριν του Μέση, το σπριν του Μέση, το rebound και η σέντρα που γίνεται μετά, το σπριν του Μέση πρέπει να το ζηλεύει ο Ρονάλντο. Εάν βάλω τον Ρονάλντο με το Μέση τα πρώτα 20 μέτρα να τρέξουνε, θα τον περάσει ο Μέση, να ξέρεις.
0: Αλήθεια λες.
1: Θα τον περάσει ο Μέση.
0: Υπάρχει κάτι.
1: Όχι, γυμνάζω. Και κάτι άλλο που είδα στο Μέση.
0: Το παρατηρήσεις.
1: Όταν έβγαλε την μπλούζα και είδα το κορμί του. Λες είναι χτιστός αυτός.
0: Πέτες.
1: Ποιος, ο Ρονάλντο. Εάν πιαστούν στο, στο ξύλο, δεν ξέρω αν κερδίσει ο Ρονάλντο.
0: Είναι πιο μεγάλο κορμί ο
1: Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν πιάσουν στην πάλη αν θα κερδίσει ο Ρονάλντο. Που λες αθλητής και αθλητής. Υπάρχει και γυμνάζει τα βλέφαρα και κάνει τα βάρη και αυτό και τα λοιπά. Ναι. Αλλά πιαστεί. Στα 15, 10, 15, 20 μέτρα, 25 μέτρα δεν είναι σίγουρο θα περάσει ο Ρονάλντο. Εγώ να περάσει ο Μέση. Αυτό το σπριντ που κάνει 10, 12 μέτρα. Το λες και ύποπτο. Το παχθές.
0: Το
1: λες και ύποπτο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει μία παρατήρηση που περίμενα να τη δεις.
1: Σε ποιο γκολ, ρε.
0: Στο δεύτερο.
1: Τη σέντρα.
0: Ο Σπένς τραυματίζεται.
1: Ναι.
0: Και μαρκάρει με το ζόρι. Το είδες.
1: Δεν το παρατήρησα.
0: Για δες το λίγο ξανά το γκολ. Όταν κάνει το σουτ.
1: Για την κεφαλιά λες ή για το σουτ.
0: Όταν γίνει το σουτ και η μπάλα πάει στο δοκάρι.
1: Α, το πρώτο, ναι.
0: Στο δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Η μπάλα πάει στο δοκάρι, πει πάει στο μέση.
1: Ναι.
0: Ο αριστερός ο μπακ, ο οποίος έχει έρθει σαν στόπερ, τραυματίζεται. Και μετά με το ζόρι μαρκάρει. Και δεν σηκώνει το πόδι πολύ ψηλά. Όσο μπορεί το σηκώνει. Δηλαδή είναι πολλά στραβά που τους πήγαν εκεί. Και τα οποία έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα ο Μέση.
1: Έλα τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Όταν βλέπω εγώ τον Μπέλιχαν να μαρκάρει και τον Γκέιν, και τον Τσιγκουναρά.
0: Ποιος είναι?
1: Τον Τσιγκουναρά, τον Γκέιν.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα για τον μπαμ του αιώνα.
1: Τι
0: είναι ο Μπέλιχαν, τι είναι ο Κέιν?
1: Τσιγκουναράς.
0: Λοιπόν, θες να αρχίσεις να κλαίει από τα γέλια όλος ο πλανήτης?
1: Για πες μου να γελάσω.
0: Είναι Τσιγκουναράς ο Κέιν?
1: Ναι, είναι Τσιγκουναράς.
0: Είχα προχτές στο ίντερνετ τον Αχιλλέα του Χατζηνικολάου και μου λέει το εξής.
1: Ναι.
0: Το λέω εσύ, μου λέει ο Κωστής ότι είναι σφιχτός οικονομικά. Ότι δεν την βάζει το χέρι στη ζέπη. Και μου λέει, θα σου πω ένα πράγμα και βγάλει τη συμπέρασματά σου. Όταν ήρθε στην Μπάγκεν, μέχρι να του βγουν σπίτι, έμεινε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Με την οικογένειά του. Τι προπαράφησε στους υπάλληλους του ξενοδοχείου?
1: Τι προπαράφησε?
0: 20.000 ευρώ.
1: Ναι. Το είπε ο Χατζηνικολάου.
0: Για ποιο λόγο να το πει, για ψέματα?
1: Μήπως είναι πιωμένος εδώ.
0: Δεν πίνει.
1: Δεν πίνει. Γιατί εγώ έχω άλλο πληροφορικό.
0: 20.000 ευρώ άφησε προπάρ.
1: Πουρπουάρ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: 20.000. Το λες συγκουνή. Ρωτάω. Όταν το άκουσα, δεν είχα ιδέα. 20.000.
1: Επέτρεψέ μου να γνωρίζω κι εγώ το φυσιοθεραπευτή του εκεί.
0: Ο άλλος είναι συνέχεια.
1: Ναι. Ποιο άλλος τα συνέχεια.
0: Ήταν.
1: Ναι. Ούτε μια καραμέλα χόλτ δεν γέλασε.
0: Μπορεί να μην κούσουν το φυσιοθεραπευτή.
1: Δεν ξέρω τι λες να είναι. Από αυτούς που γουστάρουν τους φυσιοθεραπευτές, να πούμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Τότε τι με λες? Τι να γουστάρουν
0: τους φίλε, σου λέω ότι ο άνθρωπος άφησε 20 χιλιάρικα στο προσωπικό. Τσιγκούνι θα αφήνει αυτά τα λεφτά.
1: Ρε, σε ρακέτη το έξω από σούπερ μάρκετ, ένα ευρώ δεν δίνει.
0: Για ποιο λόγο άφησε τόσο λεφτά στο ξενοδοχείο?
1: Ποιο έκανε?
0: Στο ξενοδοχείο, για ποιο λόγο?
1: Για να το πει ο ξενοδόχος να το μάθει ο Χατζηνικολάου και να λέτε τι καλός που είμαι. Γι' αυτό το έκανε.
0: Ρε, δεν άφησα ένα χιλιάρικο. 20.000.
1: Ρε, ακούσε, λένε. Άστε. Πω μια ιστορία τέτοια, θεατρινίστικη.
0: Δεν παραδείξει ότι έχει εκτεθεί τώρα.
1: Εγώ έκανα, έχω εκτεθώ. Αυτά τα ξέρω εγώ από τον Αλέφαντο. Τα καρακιουζλίκια.
0: Καλά, είσαι γνωστό ο καρακιουζλίκι.
1: Ξέρεις τι κάνει ο Αλέφαντος στον Ηρακλή.
0: Ακού.
1: Πάνε σε μια ταβέρνα πάνω στην άλλο πόλη. Πάνε με παράγοντες, δημοσιογράφοι, επειδή ήταν και δημοσιογράφοι. Στο διπλανό τραπέζι. Στο διπλανό τραπέζι είναι ένας τύπος ο οποίος κλαίει τη μοίρα του, να πούμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν με έναν άλλο φίλο του, διπλανό τραπέζι. Είναι ένας τύπος ο οποίος κλαίει τη μοίρα του, να πούμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν με έναν άλλο φίλο του,

0: θα δώσω. Λέει, σίγουρα κύριε Νίκο. Λέει, σίγουρα. Την άλλη μέρα λέει, θα ξαναφάμε εδώ, θα στα δώσω τα λεφτά, θα έρθεις. Πάνε ξανά, όχι σε δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω αν ήταν. Τέλος πάντων, δύο μέρες, τρεις μέρες, γιατί εκεί τρώγανε. Ξανά ο δημοσιογράφος, ξανά αυτό κτλ. Έρχεται και του δίνει τα 200 χιλιάρικα.
1: Α, τάδος.
0: Τάδος. Τι ήταν αυτός εδώ που έκλαιγε. Ηθοποιός τον είχε πληρώσει ο Αλέφαντος για να πούνε τι καλός άνθρωπος που είναι ο Νίκος.
1: Ας το κάνω.
0: Τι ας το κάνω. Έτσι και ο Κέιν έκανε. Στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος ψόβαγε στην πείνα να πούμε ο ηθοποιός. Εγώ να ντραμπώ. Βρε, εγώ τα ξέρω αυτά. Απ' έξω και ανακατοντά. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Ρε κερατά,
0: τι, να...
1: τι μπορεί να σκεφτείς τώρα.
0: Τι να σκεφτώ, α, μα το έχει κάνει. Του λέω, είναι... λέω ρε Νίκο, και τους ξεγέλασα Κωστάκι μου. Να λέει, στον αρδιτό απάνω, ώρες ολόκληρες.
1: Και όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουν την
0: προπονητάρα. Την άλλη μέρα στα σπορ του Βορρά, ποιος ήταν ο Καράδανης. Ο Καράδανης. Να είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος ο Νίκος, έδωσε τα λεφτά. Ποιος Καράδανης, δέκα σαν τον Καράδανη ήθελα να λέω.
1: Άσε τώρα με τον
0: άνθρωπο. Το καραγκιοσλίκι να του δώσει 200.000 δραχμές. Ο Νίκος, λαϊκό παιδί.
1: Εγώ!
0: Το κοντομάνικο. Εγώ θα σε σώσω. Και με λέει, ήταν στο κρατικό θέατρο κομπάρσες. Ρακέντη το λέει, τον πήρα. Του δώσει 20.000 ο Αλέφαντος αντί για 200, γιατί του κάνει τη δουλειά. Και τε... γέλα. Σοβαρά μιλάς. Εγώ έχω δει στα μάτια μου, σε αυτόν τον χώρο έχω δει. Τι δεν έχω δει, τα σοβαρά μιλάς. Τι χτυπιέσαι και κάνεις. Τι χτυπιέσαι και κάνεις.
1: Εγώ.
0: Άρε γίγαντα, θα σε καθαρίσω εγώ ρε.
1: Του φιλούσε και τα χέρια.
0: Νίκο, τι άνθρωπος είσαι εσύ να του λέει, θα ποιώσω άλλος να πούμε. Του στήσαν το έργο. Εδώ ρε, δίθεν έδιρε τον Τσιτσόπουλο στη Δράμα. Δεν τους είχε πληρώσει.
1: Τέμπορ, ναι. Πού το δίνει το θηρίο, ρε.
0: Είχανε. Δεν πλήρωναν τους παίκτες για κανένα μήνα και λέει ο Αλέφαντος, θα έρθεις, θα σε χτυπήσω δύο γροθιές ψεύτικες, θα πέσεις κάτω, άστο σε μένα το άλλο. Παίρνει το Τσιτσόπουλος, είναι δυνατόν την Τρίτη να μην πληρωμένοι οι παίκτες. Με λέει ο Μιχαλίτσος, μπαμπού, του δίνει λέει δύο, πέφτει κάτω ο Τσιτσόπουλος, κάνει το νεκρό. Λαγόρε για τα συμφέροντά σα. Και, τα λοιπά, και την άλλη μάτια του φέρνει τα λεφτά ο Αλέφαντος να τον αγαπήσουν οι παίκτες κτλ. Τσιτσόπουλο στον κόλπο. Και... να με αγαπήσουν οι παίκτες. Να παίξουν για μένα, για το γίγαντα, για την πάρτι μου. Έλεγε, θα σας δώσω εγώ 10.000 από την τσέπη μου. Τα έπαιρνα από τον Τσιτσόπουλο από τα τυριά, πήγαινε την έστεινα ίσω από το μαγαζί, δώσ 10.000 να τα μοιράσουν στους παίκτες.
1: Πάλι καλό έκανα.
0: Καλό, ναι.
1: Άλλο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι έξυπνο.
0: Έστεισε καυγά ψεύτικο. Ότι για τα συμφέροντα των παιχτών να τον αγαπήσουν, να πω.
1: Εσύ
0: λες τώρα έδωσε 20.000 από αυτός για να το μάθουν οι άλλοι γύρω-γύρω ότι έδωσε ο Κέιν.
1: Γιατί
0: σε άστεγο δεν δίνει ούτε 10 ευρώ στον δρόμο. Στα πω εγώ τα έργα που τα έπρεπε. Ο Σιδηρόπουλος από τη Σέρνη που τα έπρεπε. Τη συμπεριφορά συγκρίνω. Δεν συγκρίνω τον Κέιν με τον Αλέφαντο. Τη συμπεριφορά συγκρίνω.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Πίστεψε με, μην με πιστεύεις. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Κάποιος με κοροϊδεύει, ή εσύ ή ο χειροπράκτης.
0: Πάρ' τον, το Σιδηρόπουλο τώρα.
1: Έχω το λεπτό.
0: Ας το δώσω. Πες μου, είπε αυτή την ιστορία για τον Κέιν. Τι να σε πει.
1: Ο άλλος γιατί είναι ψέματα. Ναι. Το έφαγε.
0: Ποιος.
1: Ο Αχιλλέας.
0: Δεν το έφαγε.
1: Σε αυτό το
0: οι άλλοι δεν το φάγανε. Ο Βέλκος δεν το έφαγε. Ο Καράδαλης δεν το έφαγε.
1: Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχω μάθει να λέω ποτέ για τίποτα.
0: Θα το έφαγε λέει.
1: Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρει τι ξημερώνει.
0: Όλοι τρώμε παραμύθι και όλοι πουλάμε παραμύθι. Άστα. Η ζωή μας έχει διδάξει σενάρια πολλά να πούμε.
1: Τα πόδια δεν είναι Christy White, σίγουρα.
0: Ζηλεύεις, ε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας.

0: Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
20: Δεν μου λε
7: Χθες βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Hey, ChatGPT.
27: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
26: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
27: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
26: Γυαλιά ηλίου?
27: Το ίδιο.
26: Φακούς επαφής?
27: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
26: Τι είπες?
27: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
26: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
28: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
26: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να πείτε τη γνώμη σου για όλα αυτά. Λέει στοιχηματικά Γαλλία, Αγγλία, άσο και κατάκτηση τροπαίου Ισπανία. Είστε θετική. Λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Άμα παίξει ο διαιτητής ξύλο η Αργεντινή, με συγχωρείς, και δεν δείξει κάρτες όπως εχθές, τι να σου πω. Πλακώσει το ξύλο του σκάφ και δεν δίνει κάρτες και τέτοια, τι να σου πω. Ο διαιτητής έβαλε
0: εκεί
1: τα κλάματα τώρα μόλις.
0: Η Αργεντινή, αυτός ο Σλοβαίνος.
1: Ο Σλοβαίνος έβαλε τα κλάματα. Δεν νομίζω να θέλει να παίξει άσχημα, να εφαρμόσει κανονισμούς και δεν νομίζω σε τελικό να μην ισχύσουν οι κανονισμοί. Λοιπόν, δύο μηνύματα να πω. Ένα ότι μέσα στο Σουκού Δευτέρα ο Καρυπίδης χτυπάει σέντερφορ από Premier League. Ωραία. Γιατί μωρών δεν. Και το δεύτερο, όσοι παίζουν κουμάρι, παίζεται η γάμα εθνική, ποιος θα ανέβει β'.
0: Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα.
1: Γάμα β'.
0: Από γάμα β' γάμα,
1: παίζετε. Παίζετε. Άμα παίζετε, βάλτε ένα χιλιάρικο στο Φίνικα Πολύχρης. Από γάμα του χρόνου Φίνικας Πολύχρης β'. Ρίχτε το. Όσοι παίζετε γάμα β' και τέτοια. Στην πιάτσα έχει βρωμήσει. Τώρα λεπτομέρειες μην με ζητάτε, να πούμε. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Πάμε γραμμές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τζολάκης κατά 95% λέει το Sport 24 μεταγραφή στην Χαλ. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Άρα Τζολάκης τέλος.
0: Ο δικός τι κάνει, ο Πασχαλάκης.
1: Ο Πασχαλάκης έχει αφήσει μιλφάρα για μιλφάρα.
0: Καλά κάνει, ναι, από καλά ομάδα.
1: Από ομάδα, ναι, θα βρει.
0: Ναι, ακούς κάτι.
1: Πώς.
0: Ακούς κάτι.
1: Όχι. Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο, μου λέει θα σε πάρω, δεν με πήρε.
0: Είχε δουλειά.
1: Είχε δουλειά. Και δύσκολα ο Σιώπης τον Άρη, γιατί.
0: Γιατί.
1: Ο Άρης είναι από τον μπλοκ του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Παίζουν και αυτά τώρα.
1: Παίζουν και αυτά, ναι, πρέπει να ξέρουμε.
0: Παίζουν, πρέπει να τα βάλουμε.
1: Ναι, κόλπα αυτά. Αυτά. Ένας φίλος του. Ένας πατέρας ενός φίλου μου, κόλπα αυτά, έτσι τα λέει. Κόλπα αυτά, ε.
0: Κόλπα αυτά.
1: Κόλπα αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε,
0: παρακαλώ.
1: Κόλπα αυτά. Πάμε κόλπα αυτά. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
2: Κωστή, για το Μουντιάλ, εγώ έχω να πω ότι ήταν το Μουντιάλ που όλοι δουλέψανε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά για τις bet companies, να χάσουν όσο το δυνατόν λιγότερα λεφτά. Τέτοιο παπατζηλίκι Μουντιάλ δεν έχω ξαναδεί. Από διαιτητές, από ομάδες, από τα πάντα. Για το Αγγλία-Αργεντινή. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε χάπακα. Άμα ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι έκαζε η Αγγλία, ας μην ξαναπαίξει ούτε στοίχημα ούτε να την ποδώσω. Όταν βλέπω εγώ να κερδίζει στην
0: τώρα
2: Αργεντινή.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο.
2: Πρέπει να πω το επιχείρημά μου.
0: Περίμενε. Περίμενε.
2: Τι, με κόμψε τώρα να πει
0: δεν σε κόμψε. Δεν σε κόμψε. Άκουσε με.
2: Θα μου πει να μιλήσω.
0: Θα σου δώσω ένα λεπτό παραπάνω. Να μου πει ότι μου φαίνεται ύποπτο ο Τούχελ, θα το δεχτώ. Όλη η ομάδα.
2: Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό ο άνθρωπος. Και οι παίκτες οι ίδιοι μόνοι τους. Δηλαδή, πιστέψω εγώ ότι έβαλε 7 παίκτες μέσα στην περιοχή στην ευθεία, δε στην ισοφάριση. Είναι 7 παίκτες της Αγγλίας σε ευθεία μπροστά από τον τερματοφύλακα και είναι 3 χαφ της Αργεντινής στα 2 μέτρα έξω από την περιοχή μόνη της. Και είναι ο Μέση με την μπάλα πλάγια. Δηλαδή, έχει την εύκολη πάσα στον άξονα που σουτάρουν κατά κόρον και συνεχόμενα, έχουν κάνει 2-3 σούτ νωρίτερα και τα έχει βγάλει ο τερματοφύλακας και θες να μου πεις εσύ ότι ούτε ο προπονητής των Άγγλων το έβλεπε, ούτε οι ίδιοι παίκτες οι Άγγλοι. Δες τη φάση της ισοφάρισης και κάνεις το καρέ. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε άμπαλους. Για την Ισπανία έχω να πω ότι οι πορτοκαλάδες είναι πολύ καλές. Εγώ δεν έχω δει άλλη ομάδα να τρέχει τόσο πολύ, όπου είναι η μπάλα συνέχεια να έχει τρεις παίκτες γύρω-γύρω σε τρίγωνο.
1: Το Μέση πώς το είναι.
2: Ποιος Μέση, ο Μέση ξέρω ότι παίζει με εκρηκτική πορτοκαλάδα όλη του την καριέρα. Ταλέντο, Κωστή, σου έχω πει και άλλες φορές. Ταλέντο έχουν πολλοί παίκτες. Υπάρχουν κάποιοι πριμαντώνες της FIFA και της UEFA που τους αφήνουν πορτοκαλάδα. Έγινε κανένα doping control. Ακούσατε τίποτα.
1: Νομίζω δεν γίνονται.
2: Α, δεν γίνονται. Τα καταργήσανε τελείως. Και όταν γινότανε, πιάνανε το Μαραντόνα με την Ελλαδίτσα να βάζει 4 γκολ, τίνκα στη ζάχαρη και δεν γινόταν τίποτα. Για ποιο μουντιάλ, για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Όλα γίνονται για τα μπέτ να πούμε.
0: Αφού, γιατί παίζει στοίχημα αφού πιστεύει κάτι τέτοιο.
2: Εσύ το είπε και άλλη φορά. Τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή να αντιλαμβάνομαι τις πονηριές. Δηλαδή όταν παίζει στοίχημα, παίζει
0: ότι. Δεν σε κατηγόρησα. Δεν σε κατηγόρησα. Ρωτάω.
2: Μα ηρωνεύεσαι, λες, και όλοι
0: αυτοί. Ποιο ηρωνεύεται, ρε φίλε.
2: Μα ο παίχτη που παίζει στοίχημα. Ναι, να σε απαντήσω. Ο παίχτη που παίζει στοίχημα. Στοίχημα δεν είναι ότι βάζω εγώ κάτω ποιο έχει καλύτερε παίχτε ή καλύτερη ομάδα. Εγώ προσπαθώ να του πιάσω στη μαμουνιά που θα κάνουν. Αυτό είναι το στοίχημα. Τώρα το να, μιλάνε κάποιοι για παίχτες και για προπονητές και για να αναλύουν συστήματα είναι μια δουλειά και την δέχομαι. Το στοίχημα δεν είναι να ζυγίσω ποιος είναι καλύτερος και θα παίξει καλύτερα και θα κερδίσει. Το στοίχημα είναι να τους πιάσω στη μαμουνιά που θα κάνουν. Τίποτα. Αυτό είναι το στοίχημα. Ούτε ποιοι είναι παίχτες, ούτε ποιοι είναι παράγοντες, πιο πολύ μετράει ποιος είναι διαιτητής παρά ποιοι είναι παίχτες και οι προπονητές. Και ας με κρίνει ο κόσμος για αυτά που λέω. Όσο και τον Τζολάκη, όταν σας είχα πει σε ένα παιχνίδι που πήγαινε η μπάλα πάνω του με τη Λεβερκούζεν που έπρεπε να είναι 0-6 και κέρδισε ο Ολυμπιακός, από εκεί που ήταν έτοιμος με το Πυριατινέ Μαλή να πάει στη Γιουβέντους διάδοχος, ο επόμενος Μπουφόν κατάντησε στα χάλια της Αγγλίας, άλλο παραμύθι και αυτό. Και ο Ντέλιας από την Μπαρτσελώνα και από τις ομαδάρες, πού θα πάει το χρόνο. Το χειμώνα ή το καλοκαίρι θα κατηγορήσει λιμάνι. Πότε θα πάει ο Ντέλιας στο λιμάνι. Βάζω ένα quiz για τον κόσμο.
1: Πάμε.
2: Θέλετε τίποτα άλλο να πω?
1: Πάμε, όχι. Όχι.
0: Είπες, θα τα πιστεύεις.
1: Πολλά.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε. Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καταρχάς να ξεκινήσω ότι είστε φοβεροί και ότι έχετε πολύ ψωμί και γι' αυτό σας ακούμε. Αλλά έχω δικαίωμα να σας κράξω λίγο, να σας κάνω λίγο χαβαλέ.
0: Πόσο θέλεις.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με σένα που είσαι πιο γρήγορος και δεν παρεξηγές, ας πούμε. Ράτι με κόκκινε, όταν δεν έχεις ιδέα για ένα θέμα, γιατί συνεχίζεις και επιμένεις κιόλας.
0: Δηλαδή.
3: Με αυτό το ελάττωμα, γιατί το έχεις.
1: Αν δεν έχει ελάττωμα, δεν θα τον άκουγες, φίλε.
0: Για ποιο, πες μου.
1: Για τα ελαττώματά του τον άκουγες.
0: Όχι, όχι, πες μου, γίνε. Γίνε σαφής.
3: Δώσε λίγο ήχο. Θα το γυρίσω σε σένα μετά. Χθες βγαίνουν 2-3 άνθρωποι και σε λένε. Ο Τρινκέρι που τον κάνανε τον καλύτερο προπονητή έμεινε χωρίς ομάδα πέρσι. Και επιμένεις. Όχι, αν δεν είχε ομάδα θα ήταν στον ΠΑΟΚ ήδη και στα μέσα της χρονιάς και
0: μπλα. Δεν είπα αυτό, φίλε.
3: Βρε, ξανά άκουσα την εκπομπή. Μη λες όχι. Μήπως δεν κάνεις πάλι το ίδιο. Αυτό έλεγες χθες. Αυτό έλεγες χθες. Και σου λέω ότι 25 Ιουνίου ήταν απολυμμένος.
1: Ρε, εγώ η αιτία του κόκκινου είναι αυτή είναι τώρα. Τι ψάχνεις τώρα.
3: 25 Ιουνίου ήταν εκτός ομάδας. Τώρα πώς το δικαιολογείς που δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Πήγε ή δεν πήγε.
3: Βρε, που δεν πήγε από πέρσι.
0: Πήγε γιατί ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
3: Θα μου το γυρίσεις αλλού, ρε άνθρωπέ μου καλέ.
0: Ρωτάω κάτι, πάλι. Πήγε ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
3: Τι φαινόμενα.
1: Τι πράγματα είστε.
0: Ρε φίλε, ρωτάω
1: τι φαινόμενα.
0: Πήγε ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
3: Βρε, εγώ δεν λέω ότι δεν πήγε. Αλλά έκανε και πήγε. Σου λέω ότι εχθές επέμενες.
0: Λέω ότι θυμάμαι. Μπορώ να τελειώσω.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή απολύθηκε πριν τελειώσει το συμβόλαιό του με τη Ζαλγκίρης,
3: ναι.
0: Λέω ότι πιστεύω ότι υπήρχε πρόβλημα με το συμβόλαιο το οποίο πληρώθηκε κανονικά και για τη χρονιά που δεν ήταν προπονητής. Και θεωρούσα ότι δεν μπορεί να είναι. Στον ΠΑΟΚ σαν ήταν πέρσι. Σαν τι ήτανε.
1: Βοηθός.
0: Σαν τεχνικός σύμβουλος.
1: Βοηθός.
0: Ναι. Σαν τεχνικός σύμβουλος.
3: Οκ, okay, εντάξει, μην παρεξηγέσαι, απλά στο λέω στο χαβαλέ ότι το έχεις λίγο αυτό.
0: Βρε, δεν παρεξηγέμαι, σου απαντά όμως. Σαν ναι, τεχνικό δηλαδή. Σύμβουλος.
3: Οκ, okay, δεκτό, έκλεισε. Και πάμε τώρα στον άλλον εκεί, τον Ύπουλο. Εσύ, ρε άτιμε, πώς έχεις καταφέρει να είσαι νούμερο ένα και να έχεις πρωτιά με τα ίδια τα πρωτεία, με τα ίδια παπαντζηλίκια τόσα χρόνια δεν υπάρχεις. Άκουσα με εδώ τώρα. Ο Μέση, πες μου, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι αυτή τη στιγμή, όλες τις στιγμές.
3: Όλες τις στιγμές. Ρε Κιάρα, το πιστεύεις ότι έχω αποθηκευμένο ηχητικό συναλές πριν 2 ή 3 χρόνια, 3 χρόνια βασικά, πριν πάει στην Αμερική. Ποιος Μέση μου, ρε κακομούτσονος με ψυχολογικά είναι. Αυτός δεν έχει άντρα, γι' αυτό κλαίει, γι' αυτό δεν είναι ηγέτης. Αυτά όλα. Εντάξει του ή όχι, ρε Κιάρα,
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν τον βοηθάει η μνήμη του.
1: Εγώ δεν θυμάμαι που πάρκαρα τα μάξιμο χθες.
3: Ότι είσαι τέτοια παιχτάρα μπιφτεκάς που μπορεί να τον γυρίσεις. Εγώ μια ζωή τα λέω για το Μέση. Γι' αυτό σας αγαπάμε και τους δύο κύριοι, τα φιλιά μας.
1: Να σε καλά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Μα δεν θυμάμαι, με απατάει η μνήμη μου.
0: Πάντα. Σε απατάει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας.
4: Κώστας από Μόναχο.
0: Ναι.
1: Καλώς τον. Μια χαρά.
4: Λοιπόν, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο Κωστής τώρα στο game. Που έλεγε ο Γρηγόρης έδωσε μπουρμπουάρ.
1: Για το game, πότε σε... Ναι.
4: Ναι. Πρώτο το ξενοδοχείο το είχε πληρωμένο η Bayer. Μέχρι να βρει σπίτι.
0: Ποιος είπε
4: γιατί
0: όχι.
4: Γιατί ο Κέιν ήταν ένας... Τι?
0: Ποιος είπε όχι.
4: Ο Κέιν είναι ένας παίκτης που έλεγε θέλω ένα σπίτι με αυτά, με αυτά, με αυτά τα κριτήρια. Και έβαλε ολόκληρη Bayer μέχρι να κάνει να μένει στο ξενοδοχείο. Πρώτον αυτό. Πληρωμένα όλα. Και σου λέω για τιμές εξωφρενικές.
0: Είπε κανείς ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
4: Δεύτερον, να σου πω έτσι ένα απλά. Ξέχασε σε ταξί μέσα ο Κέιν προσωπικά του πράγματα.
1: Α, για πες το φίλε.
4: Μου βρήκε ο ταξιτζής
1: και το πίσω.
4: Παρέδωσε και, ναι. Και ξέρεις τον έδωσε.
1: Όχι προσωπικά πράγματα.
4: Μια φανέλα, που...
1: Χιλιάρικα, χιλιάρικα. Πολλά λεφτά είχε ξεχάσει.
4: Λοιπόν, τον έδωσε μια φανέλα, φανέλα γραμμένη. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό δηλαδή. Έκανε ο ταξιτζής για να
1: θα ξεχάσω εγώ 1000 ευρώ. Και άμα με το φέρει ταξί, να μην του δώσω 100 ευρώ δηλαδή.
4: Από
1: τον άνθρωπο, ναι.
4: Συλλέω 150 χιλιόμετρα, 200. Έκανε απόσταση για να πάει να το.
1: Ούτε το πετρέλαιο δεν το. Ο τσιγκουναρά, ο Κέιν.
4: Ναι.
0: Ξέρει πόσο αξίζει αυτή η φανέλα.
1: Ναι, ναι, καλά, άστα.
4: Τι πόσο αξίζει η φανέλα. Τι να αξίζει αυτή η φανέλα, κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω ότι. Αυτά είναι τα θέματα, κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι. Γι' αυτό λέω πως είσαι ότι είναι τσιγκουράδα.
1: Μεγάλο τσιγκουράδα.
0: Είναι τσιγκούνιδλα.
4: Okay. Είναι. Δηλαδή. Τι να σου πω, δηλαδή. Ό,τι
0: και εγώ αυτό... φίλε δεν ήξερα και προχτές άκουσα αυτό το πράγμα.
4: Ναι. Ότι έδωσε 20.000.
0: Ναι.
4: Και αυτά τώρα μπορεί να τον έδωσε από καμιά χορηγία, από όπως λέει και ο Κωστής, από κανένα ξενοδοχείο για να διαφημιστεί το ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Εγώ σου λέω τι έκανε.
4: Εγώ σου λέω, δηλαδή, να μα πούνε ότι. Ξέρεις κάτι έρχεσαι...
1: Άσε ρε, τα έχουμε δει. Εδώ,
0: Ρε φίλε, μπορεί...
1: Ρε εσύ, το τσιγκούνης... Ο τσιγκούνης βρίσκει. Όταν πάμε να φάμε οικογενειακός, επειδή ο καπρός μου ο Γιωργάκης είναι ταλιροπαγίδες...
0: Πάει τουαλέτα.
1: Όχι. Του δίνει η μάνα μου από κάτω κάνα 50-άρικο, 100-άρικο, γιατί μας κάνει αυτό στο τραπέζι. Θέλει να φτιάξει το προφίλ του Γιωργάκη. Έμενα υπάρχει σε γελάσεις. Πλάκα μας κάνει τώρα. Του δίνω από κάτω, βλέπω εγώ. Πάρε Γιωργάκη, είναι πίσω ότι κέρασες εσύ. Σοβαρά μιλάτε. Ρε, τα έχουμε ζήσει. Τα ζούμε κάθε μέρα.
0: Τον έφαγε την ταρίφα.
4: Ναι, από τις παίκτες της Bayer είναι ο Κέιν, ο Τσιγκουναράς και ο τέτοιος ο τροματοφύλακας, ο Νόια.
1: Άλλοι. Άλλοι μου στα λευριά αυτοί.
4: Αυτοί οι δυο.
1: Ούτε φανέλα δεν μας έστειλε. Με τον άλλο.
4: Ναι.
1: Ούτε φανέλα.
4: Έγινε λοιπόν.
1: Τρεις μήνες τον παρακαλάγαμε φανέλα και όταν λέω πάρτε μια φανέλα, θέλει λεφτά λέει. Πάλι ο.
0: Δεν ξέρω και τον Νόγια.
1: Πάλι ο. Ο Σιδηρόπουλος.
0: Δεν ξέρω και τον
1: Νόγια. Στην πάγια φυσιοθεραπευτής. Πάρτε μια φανέλα, πρέπει να την πληρώσεις. Πόσο έκανε.
0: Δεν ξέρω.
1: 400 στάρικα να δώσω για τη φανέλα. Δεν τα τρώω παστέλια καλύτερα. Καλησπέρα, πάμε επόμενη γραμμή.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
5: Θα μιλήσουμε για το Μέση λίγο ραπτό που λέει, δεν ξέρω αν το είδες στο τελευταίο μάτι.
1: Πώς δεν το είδα.
5: Ο Μέση το 55 που δέχεται τον γκολ η Αργεντινή δεν υπάρχει στο γήπεδο.
1: Περπατάει, ναι. Περπατάει.
5: Σωστά. Ναι. Μετά το 55 ανεβάζει στροφές και το βάζει δεξιά.
1: Τι είπες, για να έρχεται προς τα μέσα, ναι. Ναι.
5: Σωστά.
1: Βεβαίως.
5: Θυμηθεί το παλιό.
1: Το παλιό, ναι. Βεβαίως. Όχι δεκάρι, είναι δεξιά, ναι.
5: Ναι, δεξιά.
1: Ναι.
5: Με το αριστερό του πόδι να πάει με το δεξιό.
1: Να κλείσει μέσα, να κάνει πάσα, να κάνει. Ναι, ωραία.
5: Άμα παρατηρήσεις το 1-1 που γίνεται, είναι στο 85. Άμα δεις το Μέση στο 1-1, κάνει όλους τους συμπαίκτες του, πάμε να βάλουμε κι άλλο. Αυτό τι σημαίνει.
1: Ότι δεν θέλω, την παράταση.
5: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ τι πιστεύω. Έχει δει αυτό ότι οι άλλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μπορούν να δώσουν άλλο.
1: Το είδε, ναι. Ναι.
5: Είναι ευκαιρία μας, χωρίς να πάμε στην παράταση, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρει τι θα γίνει, έχει μισή ώρα ακόμα. Έχουν το momentum και λέει πάμε. Άμα δεις κάνει τα χέρια, πάμε κι άλλο.
1: Ναι, ωραίο.
5: Εκεί που λες εσύ, 39 χρονών τους λέει στο 85, πάμε κι άλλο. Τώρα, άμα έχει πάρει ύποπτο, σαν όχι, δεν μου δείχνει από το ύποπτο, μου δίνει πείσμα και. Κεφάλαια,
1: όχι, δεν λέω, δεν λέω, Το λες και ύποπτο το sprint στο rebound.
5: Ναι, αλλά όταν σου λέει 85 σου κάνει πάμε, άρα πιστεύει ότι θα το γυρίσουν.
1: Ναι, βέβαια. Έχει δει τον αντίπαλο ότι κολώσει και σου λέει τώρα. Σωστό. Σωστό.
5: Και κάτι άλλο να κλείσω.
1: Ναι.
5: Εχθές, απλά κόκκινε εκεί είσαι.
0: Εδώ είμαι.
5: Πόσα χρόνια βλέπεις τον Ίγνασο στην Ελλάδα εσύ?
1: Τον Ίγνασο.
0: Τον Ίγνασο. Ναι. 6-7 πόσα είναι?
1: 10.
5: Εχθές κόκκινε είπες ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Ίγνασο. Αλήθεια.
0: Φυσικά.
5: Από το Χατζηδιακό. Ο Ίγνασο.
0: Φυσικά.
5: Είναι με...
0: Πάρα πολύ καλός.
5: Με την μπάλα στα πόδια.
0: Βεβαίως.
5: Εντάξει, καλό μου.
0: Ξέρασε τα πρώτα χρόνια στον ΠΑΟΚ τι έκανε και επιθετικά, φίλε μου.
5: Με τα πόδια.
0: Φίλε μου, κατέβαινε μέχρι και γκολ έχει βάλει με τα πόδια.
1: Άλλο λέει.
5: Μπερδεύεσαι πάλι.
1: Άλλο το σπριτ σου λέει, αυτό θέλει να σου πει.
5: Κατεβάζει την μπάλα ο Ίγνασον, είναι καλό με τα πόδια ο Ίγνασον.
1: Άλλο να τρέχει μπροστά. Χωρίς την μπάλα.
0: Και πάσα και εκτέλεση, πολύ καλό.
5: Εσύ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο πάλι.
0: Ποιο άλλο το, με την μπάλα στα πόδια αυτό σημαίνει. Να μπορεί να πασάρει, να κοντρολάρει, να μην κάνει λάθη.
5: Εντάξει,
0: εσύ πες δεν ισχύουν.
1: Πάμε.
5: Όχι, δίκιο έχεις.
0: Και η Αργεντινή έχει κάνει σερία ανατροπές. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Δείχνει. Και πορτοκαλάδα δείχνει και λεμονάδα δείχνει.
0: Δεν διαφωνώ. Εγώ είπα. Λέω κάνει ανατροπές.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Απλά πρέπει να
0: με
1: το
0: Αγγλία ανατροπή. Ναι. Με Ελβετία ανατροπή.
1: Με
0: Αίγυπτο ανατροπή.
1: Έτσι. Πάμε άλλες 3-4 γράμμες να προλάβουμε.
0: 2 γράμμες ακόμα.
1: Γιατί θες να φύγεις, ε?
0: Και 55. Από 3 λεπτά λέμε να μιλήσουμε.
1: Δηλαδή, αν δουλέψει ένα δίλεπτο, θες και καμιά αυτή, έτσι. Καμιά υπερορία θες.
6: Ναι.
1: Τι κουμπονιστή.
0: Θες να φας από τους άλλους ώρα.
1: Πρέπει. Γιατί θα πάθουν, δηλαδή, από τους φαόρα. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Λίγο κριτική, Γρηγόρη, δέχεσαι?
1: Όχι.
0: Πολύ.
6: Ωραία. Είμαι ο Οργανός που σε είπα για τον Τριγκέρι εχθές ότι ήταν άνεργος. Και ήταν άνεργος.
0: Από τις
6: 25 Ιουνίου-Ιουλίου.
0: Ποιος είπε άνεργος. Όχι.
6: Όχι, εχθές μου έλεγε συγκεκριμένα εμένα, εγώ σου το είπα. Και έλεγε γιατί δεν είναι στον ΠΑΟ.
0: Λέω, υπάρχει κάποιος λόγος, μου επιτρέπεις, να απαντάω. Λέω, υπάρχει κάποιος λόγος που δεν είναι στον ΠΑΟ.
6: Ναι, αυτό είπαμε, αλλά δεν είχε ομάδα, δεν προπονούσε ομάδα, ήταν άνεργος από ομάδα, αυτό θα είπαμε.
0: Είπα εγώ ότι προπονούσε ομάδα.
6: Ναι, έλεγες για κάποιο λόγο γιατί δεν
0: ναι.
6: ανέλαβε τον
0: Μπάου. Είχα την εντύπωση. Άκουσε με.
6: Συμφωνώ, τώρα το είπε σωστά. Είχε όπως και εγώ.
0: Μα είπα, δεν θυμάμαι το. Είχα την εντύπωση ότι πληρώθηκε όλο το συμβόλαιο της Αλγκύρης, άρα δεν μπορούσε να κάτσει σε πάγκο άλλη ομάδα.
6: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σου είπα ότι δεν είχε ομάδα, ήταν άνεργος, δεν είχε ομάδα.
0: Ρε φίλε, δεν λέει κανείς όχι. Ούτε χθες είπα όχι. Απλά.
6: Όχι. Χθες μου είπες ότι είχε ομάδα.
0: Όχι, λέω για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να κάτσει. Θα θυμηθώ το λόγο.
6: Και μία ερώτηση στο Ραπτόπουλο.
1: Μάλιστα.
6: Ο άξονας του Άρη είναι άσχημος. Μεράσιτς.
1: Όχι. Ο Ράσιτς, ο Χούκλας, πώς το λένε, πώς, όχι.
6: Τα εξτρέμ του Άρη.
1: Όχι, αλλά θέλει κι άλλους. Δηλαδή ο Δόνης που μου λες, είναι ο Δόνης δεν μέσα, δεν είναι.
6: Είναι ο Δόνης,
1: είναι ο Γιαννιώτας το παιδί που είναι σε κάποια ηλικία, αλλά πιστεύω ότι αδικήθηκε πέρσι. Δηλαδή έχει, αλλά θέλει κι άλλους. Πώς θα το κάνει.
6: Τον άξονα που έχει ο Άρης, με Ράσιτς που είναι παιχταράς.
1: Γαλανόπουλο έχει, εντάξει.
6: Ναι, για αλλαγή. Με Χόγλα που ξέρει μπάλα να μπορεί να κάνει το playmaker.
1: Τρεις. Ναι, θέλω άλλους δύο.
6: Και αυτόν που πήρε που δεν ξέρει μπάλα αλλά κόβει και μπορεί να βοηθήσει αριστερά.
1: Το μαύρο που τρέχει δεξιά-αριστερά.
6: Α, μπράβο. Γι' αυτό τον πήρε.
1: Ναι.
6: Δεν για χαμαλαζί,
1: γι' αυτό δεν θα πάρει το σκιόπι. Για χαμαλαζί.
6: Το πρόβλημα του Άρη είναι στον δραματοφύλακα και στην άμυνα.
1: Ναι.
6: Και πιστεύω ότι ο Άρης φέτος είναι καλύτερος από πέρσι.
1: Δυο στόπερ μπακ τερματοφύλακες, ο Διούδης και ο άλλος, δεν είναι πρόβλημα.
6: Ναι, έχει το Φαντιγκά που είναι ένα πολύ καλό μπακ.
1: Και δεν, έχει άλλο, δεν έχει άλλο.
6: Δεν έχει άλλο.
1: Σωστά μιλάς. Σωστά.
6: Δηλαδή ο Άρης με 4 μεταγραφές μπορεί να είναι πολύ καλύτερος.
1: Πρέπει να χτίσει ένα τείχος πίσω. Έγινε φίλε. Πρέπει να χτίσει ένα τείχος πίσω.
0: Να πω το...
1: Έχει δίκιο το παλικάρι.
0: Τον έξυπνο.
1: Ποιον έξυπνο.
0: Που έλεγε για το gain, για το πορτοφόλι. Ο Νόιερ ήταν αυτό που το ξέχασε.
1: Ποιος Νόιερ.
0: Ο Νόιερ ξέχασε το...
1: Το Κέιν ξέχασε το πορτοφόλι. Όχι. Είδω στην μπλούζα.
0: Όχι.
1: Άντε πάλι.
0: Ρε εσύ 20 μηνύματα μου ήρθαν, θα δείξω. Ο Νόιερ ήταν αυτό που έδωσε φανέλα στο ταξί και το ξέχασε. Και ισχύει αυτό που λες, λέγε τα 20 χιλιάρικα.
1: Και είναι χουβαρντά.
0: Δεν είπα ότι είναι χουβαρντά. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Λέω, ο Νόιερ.
1: Κάνω ρε παρέα εγώ με τον Γκέιν. Μου τα μεταφέρανε. Ξέρω εγώ τον Γκέιν να είναι.
0: Εσύ 20 μηνύματα, δες τα. Ο Νόιερ ξέχασε.
1: Καλά, μη φωνάς. Και ο Νόιερ τσιγκουναρά είναι, το ξέρουμε κι αυτόν.
0: Δεν.
1: Έχει κεράσει ποτέ γυναίκα.
0: Πού να ξέρω.
1: Σε ζαχαροπλαστή ο Νόιερ.
0: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει, για. Σε έφερα σε δύσκολη θέση.
0: Μπορείς.
1: Ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω. Πάμε, επόμενη γραμμή και τελευταία. Έλα, πάμε. Τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλό το κορίτσι, το όμορφο.
7: Γρηγόρη μου, αγάπη μου γλυκιά.
0: Κοριτσάρα μου γλυκιά, τι
7: έγινε. Ξέρεις πόσο σε συμπαθώ.
0: Αμοιβαία.
7: Λοιπόν, μην τους ακούς, μην τους πιστεύεις, άσε να λένε τα δικά τους. Αυτοί χάνουνε. Άλλος πρέπει να τα πληρώσει και άλλος τα ακούει.
0: Είναι από αυτό που λένε άλλος από αυτόν ή κι άλλος πληρώνει.
7: Ε, μπράβο, άλλος πρέπει να τα ακούει.
0: Ζηλεύουνε, ζηλεύουνε Σοφία μου, ζηλεύουνε.
7: Μπράβο, μαντά μου, ζηλεύουνε ρε, επειδή κάνεις καμία εκπομπή ρε. Επειδή το λέω σωστά. Μεγαλύτερο συγκουναράς από τον Αλέφαντο δεν υπήρχε. Τον έχω γνωρίσει τότε που ήταν προπονητή στον Ολυμπιακό. Πρωτού έρθει ο Μπάγκεβι, το θυμάσαι ένα τόπουλε.
1: Εντάξει, δεν ήταν χουβαρντάς ο συγχωρεμένος, εντάξει.
7: Ανάγια σου.
0: Από εκεί πήρε ο Κώστας.
7: Πες το άνθρωπέ μου, την αλήθεια να λέτε στον κόσμο. Άντε
0: έβγαλες το γέντσι κουνά.
1: Βέβαια, βέβαια στα παιδιά του Αλέφαντος ήταν ρακέντητος και τα παιδιά του τα έχει στην τρίχα πάντα.
0: Και εσύ το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Ήταν τσιγκούνης για τον εαυτό του.
0: Και εσύ το κάνεις αυτό.
1: Πράσι, τι κάνω εγώ.
0: Εγώ το λέω, εσύ λέει.
1: Γιατί να το πεις δηλαδή.
0: Ό,τι γουστάρω λέω.
1: Πρέπει να το πεις δηλαδή.
0: Μαγκιά, φορτώνω να μαγκιά
1: είσαι. Να μου χαλάσεις το image, να πούμε.
0: Φυσικά, επειδή είσαι απεσιότητος. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατροδό και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Τα λέμε αύριο στις 7 με στοίχημα. Pre-game για τον μικρό ταλικό του Μουντιάλ. Και πάλι λέγοντας.
1: Θα κάνεις εδώ pre-game.
0: Τι να κάνω.
1: Φίλε, καλύτερα σε μόνο στα κάτεργα που θα κάνεις pre-game μικρό τελικό.
0: Συμφωνώ.
1: Για τα κάτεργα είσαι.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Plus. Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
27: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
28: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
29: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
28: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
30: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
31: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
32: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
31: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
33: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Σε έπιασε ντροπέ, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Όχι, απλά δεν με βλέπει, δεν με βλέπει.
0: Ποιο δεν σε βλέπει, Θανάση είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θανάση πολίτη, Θανάση.
1: Με βλέπει.
0: Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου πίσω στο production. Και εδώ την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία.
1: Μέχρι τις 6 η Λίλα μετά.
0: Και Τάνια Δήμου Δημήτρη Μπασβαρέλα, τον ομιλώντα Κώστα Πετροτόδο στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 7 παρέα σήμερα, σε μια πολύ καυτή μέρα. Μπαίνει μέσα και μόλι σε παίρνει η άβρα του κλιματιστικού. Λε, πάλι καλά που υπάρχει
2: σε ζωντανεύει.
0: Βέβαια, άλλοι λένε ότι λόγω τη τεχνολογία ανέβηκαν οι θερμοκρασίε παγκοσμίω. Και τρέχουν οι Ολλανδοί να βάλουν κλιματιστικά και οι Γερμανοί.
2: Μέχρι στιγμή νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
0: Νομίζω και εγώ. Νομίζω και εγώ.
2: Τουλάχιστον αυτό αισθάνθηκα.
0: Έφαγα και κάτι τώρα μετά την Bold Day και.
2: Απορώ πω τρώω ρε Κωστή. Μετά δηλαδή σε πιάνει νύστα.
0: Άμα πεινάω, τι να κάνω. Δεν μπορώ. Αν δεν φάω μεσημέρι, δεν μπορώ. Θα το λέει και ο Βλαχόπουλο. Πώ γίνεται να κάνει εκπομπή.
2: Ναι, γιατί εγώ τώρα α πούμε αν έτρωγα μετά θα ήμουν.
0: Όχι, όχι. Δεν με πιάνει. Δεν με πιάνει. Μπορεί να με πιάσει μετά την εκπομπή.
2: Δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Η Τάνια κάνει διαιτά.
0: Η Τάνια.
2: Όχι, απλά το μεσημέρι, άμα φάσει και έχει τόσο.
0: Έχω μπερδευτεί με την Τάνια. Η Τάνια είναι φάση που λέει δίαιτα και είναι φάση που έχω κάτι παγωτά, κάτι γλυκά. Και δεν μένει τίποτα.
1: Εντάξει, παγωτά.
0: Γιατί το παγωτό δεν είναι. Έχει...
2: Όχι, γιατί που τα είδε αυτά.
0: Όχι σήμερα. Δεν μιλάω για σήμερα. Μιλάω γενικώ.
2: Μια χαρά είναι η Τάνια. Κρατάει τη διατροφή τη.
0: Την κρατά, είσαι καλά.
2: Εξαιρετικά.
0: Έναν καιρό παραπονιώσω να δεν ξέρω, σε έχω χάσει τώρα τελευταία.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και κάθε μέρα. Κάνει διαστήματα.
0: Δηλαδή έβαζε 900 γραμμάρια παραπάνω και έχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, τώρα καλά είμαι.
0: Ναι, εμείς που παίζουμε τα κιλά τα πολλά, τριψήφια.
2: Να σου δώσω δίαιτα.
0: Μπας με εσύ τριψήφιο στα κιλά και εσύ.
1: Όχι, τρελός.
0: Δεν είσαι.
1: Όχι. 74 είμαι μόνο.
0: Με σακάτεψε.
1: Άστα. Μόνο 74. Πάμε να δούμε επικαιρότητα.
0: Πάμε να δούμε επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς υπάρχει μια ενημέρωση από την UEFA σήμερα, να τη δώσουμε και αυτή την πληροφορία γιατί έχει σημασία.
2: Με Δυναμό Κιέβου.
0: Με Δυναμό Κιέβου από χθες ξέρουμε ότι είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Λούμπλιν, 23 του μήνα, 5η στην Πολωνία το πρώτο παιχνίδι. Μιλάμε για ώρες Ελλάδος. 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, 30 του μήνα, για να προγραμματίσετε τις δουλειές σας, να κάνετε το προγραμματισμό σας.
2: Γιατί θα έχει μάτς ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, το 8:45 είναι καλή ώρα. Αρχίζει, πέφτει λίγο ήλιος. Ελπίζω να μην είναι καλή να πάμε σε παρατάσεις και τέτοια. Δεν χρειάζεται για άγχη από το πρώτο ζευγάρι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
1: Είναι καλό
0: Πολωνία.
1: Που παίζει εκτός έδρας. Σε ουδέτερο γήπεδο, βέβαια, έτσι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ρεβάνς έχει κάνει χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι έχει κάνει. Δηλαδή τον βόλευε να πάει έξω, αλλά εγώ δεν τα μετράω αυτά. Αν είναι καλά, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι. Καταρχάς να πούμε το εξής. Βλέποντας τις ομάδες της, γιατί το είδα το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό, μου έκανε απορία καταρχάς που το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0, έπρεπε να είναι 0-2, 0-3 μη σου πω.
1: Έχασε, το πρώτο παιχνίδι έτσι έγινε.
0: Έχασε πολλές φάσεις η Δυναμό, η οποία έδειξε μια δυσκολία στο να σκοράρει. Από ένα και σημείο και μετά στο δεύτερο μέρος και στην παράταση, πολύ το άγχος, δεν παίρνα ρίσκα, η μπάλα γυρνούσε, περνούσε ο χρόνος και το πήγαν στα πέναλτι. Και στα πέναλτι φάνηκαν οι Ουκρανοί πάρα πολύ ψύχρεμοι και κακά χτυπήματα, ειδικά το δεύτερο που έχασε η Κλουζ. Πιστεύω ότι την μπάλα ακόμα δεν τη βρήκαν. Έχει πάει τόσο ψηλά, δεν ξέρω πού πήγε η μπάλα αυτή. Μου έκανε εντύπωση. Τόσο κακό χτύπημα είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι πονηρά παιχνίδια. Απέδειξε και κάτι άλλο αυτό το ζευγάρι, ότι όταν είσαι ανέτοιμος. Λίγο αυτό ο ρόλος του φαβορεί και λοιπά, δεν ξέρεις πόσο πάει. Δηλαδή, θυμάσαι τον ΠΑΟΚ όταν πήρε το 24ο το πρωτάθλημα. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν ήταν το 0-0 με την Μπεϊτάρ. Και αν θυμάσαι και το μάτς εκεί ήταν περίεργο. Με αποβολή, με αυτογκόλ δικό τους. Κάποια στιγμή πήγε να γυρίσει το μάτς. Τέλος πάντων το έφερε ο ΠΑΟΚ, το πήρε. Αλλά τα πρώτα παιχνίδια θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.
2: Είναι παγίδες. Πρώτον, γιατί δεν ξέρεις τους αντιπάλους, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Και δεν είσαι και σε καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σωστό. Λοιπόν, η είδηση του τελευταίου διημέρου είναι προφανώς η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, έναντι 40 εκατομμύριων ευρώ ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος θα πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 5 χρόνια. Τα είπαμε αυτά. Όπως δώσαμε και το πρωί την πληροφορία μέσω του metro.gr ότι την Κυριακή ταξιδεύει για το Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει τη συμφωνία ο Χρήστος Τζόλι που πάει. Στα καλύτερα της Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, έχει προκαλέσει αίσθηση η μεταγραφή και σίγουρα το στοιχείο το οποίο δείχνει για ποιο λόγο τον πήρε η Arsenal είναι ένα στατιστικό το οποίο λέει ότι ο Τζόλις είναι τρίτος κατά σειρά στους παίκτες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ στη διάρκεια της σεζόν. Όταν λέμε συμμετοχή, είτε έχοντας βάλει ο ίδιος γκολ, είτε μοιράζοντας assist. Σε 50 μάτς με την Μπριζ έχει συμμετοχή σε 50 γκολ. Δηλαδή ένα μάτς, ένα γκολ είναι δικό του. Είτε βάζοντας το ίδιος, είτε κάνοντας πάσα.
2: Και εκτός από τον Χρήστο Τζόλη, έχουμε και τη μεταγραφή του Τζολάκη. Έτσι, κατά 95% μετακομίζει και αυτό στο αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Όπως ο Πινέδα από χθες, έχει κλείσει. Από το πρωί μάλλον.
2: Εντάξει, εγώ λέω τον Τζολάκη τώρα επειδή είναι ένας δεύτερος διεθνής μας παίκτης.
0: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλό είναι αυτό.
1: Που πάει στην Πρέμιερ Λιγκ, που πάει άλλο. Στην Αγγλία.
0: Είναι καλό γιατί είναι βασική μονάδα ο Τζολάκης μαζί με τον Τζόλη.
2: Και νομίζω ότι ψήνονται και περισσότερο.
0: Και πολύ ευχάριστη είδηση ότι πάτησε γρασίδι 7 μήνες μετά τον τραυματισμό του.
2: Ο
0: Στέφανος ο Τζίμας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα παιδί με μεγάλο ταλέντο και ήδη στην Premier League με την Brighton. Απλά δεν μπόρεσε να παίξει πάρα πολύ.
2: Εκεί που πήγε να ανοίξει τα φτερά του, είχε
1: τον
2: τραυματισμό. Γιατί είχε βάλει και γκολ να
1: θυμάσαι. Είχε και σοβαρό τραυματισμό, Τάνια. Δηλαδή τον χειρότερο τραυματισμό για ποδοσφαιριστή. Και επειδή λέμε για ποδοσφαιριστές και λέμε για πρόσωπα. Πέρα από τη μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal και τη μεταγραφή τη διαφαινόμενη του Τζολάκη στη Χαλ, έχουμε και την παραμονή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου με επικό έτσι, βίντεο Οδύσσιας από τη Σεβίλη. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αρχίζουν και μεγαλώνουν έτσι στο εξωτερικό σε ομάδες.
2: Βέβαια, αυτό που είπε τώρα ο Κωστής για τον Πινέδα νομίζω είναι πλέγμα για την ΑΕΚ.
1: Σίγουρα είναι πλήγμα γιατί μιλάμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του περσινού πρωταθλήματος.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν διαφορετική με τον Πινέδα στη σύνθεσή της και τελείως άλλη ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε όμως με την προφητική δήλωση του Χρήστου Τζόλη, τον οποίο 27 Ιουνίου ήταν, Τάνια, του 24, τον είχαμε εδώ στο στούντιο. Εδώ που κάθεται η Τάνια, καθόταν ο Χρήστος, από εκεί ήταν η Τάνια, εγώ ήμουν εδώ. Και τον είχαμε για αρκετή ώρα και μας ανέλησε.
2: Ήταν και φιλική έτσι, κουβέντα πιο ελεύθερη.
0: Η αρχή της κουβέντας τα λέει όλα νομίζω. Μέχρι το σημείο που θα ακούσουμε είναι περίπου 6 λεπτά. Είναι και προφητικότατη η δήλωση και δείχνει ένα πράγμα που έχει ο Τζόλης, το οποίο είναι για μένα το νούμερο ένα που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Υπομονή, επιμονή και πείσμα. Είχε πολύ πείσμα να πετύχει και θα το καταλάβετε από την κουβέντα που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Στην προ 2 ετών συνέντευξή του εδώ από το στούντιο του Μετρόπολης του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρήστος Τζόλης στο στούντιο. Καλησπέρα, Χριστάρα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
2: Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Χριστό.
3: Να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά,
3: μια
0: πρώτα
3: χαρά.
0: Απ' όλα.
3: Υγιής. Εσείς.
0: Ωραία, μια χαρά. Ακούμε τα γκολ του Χρήστο Τζόλη. Τον έχουμε και δίπλα. Τι άλλο να κάνουμε, εσύ. Χρήστο, άμα κάνεις αυτή τη δουλειά, αυτά θες. Αυτά είναι τα ωραία.
3: Ωραία περιγραφή κιόλας.
0: Το Ζαέρι με τον Κουλιανό. Ναι. Απολαυστικές, ειδικά στα μάτσου πάκου, τώρα ξέρεις, το μόνο που δεν είχαν αυτά τα γκολ είναι ο κόσμος να ακούγεται από πίσω.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, σωστά.
0: Απίστευτο.
3: Ούτε ένα γκολ με τον ΠΑΟΚ.
0: Πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Έχεις φέρει τα περισσότερα λεφτά και δεν είσαι ίδιο κόσμος στην Τούμπα.
3: Είναι απίστευτο. Δηλαδή, και εδώ το λέω σε συμπαίχτες μου στο εξωτερικό ή σε άλλους φίλους. Mm-hmm. Όλοι με ρωτάνε πώς είναι η ατμόσφαιρα στη Τούμπα κτλ. Και τους λέω: δεν έχω παίξει ποτέ. Έχω πάει σαν οπαδός, έχω πάει όταν ήμουν πιο μικρός στις ακαδημίες ball boy ή είχα βγει με τους παίχτες. Ένιωθα την ατμόσφαιρα, ήξερα πώς είναι η Τούμπα. Αλλά δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Είναι αποθυμένο αυτό, Χρήστο?
3: Νομίζω το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω. Να ξαναπαίξω με κόσμο, να δω πώς είναι. Ελπίζω να γίνει μελλοντικά.
0: Εντάξει, και ήταν. Ξέρεις τώρα, ήταν και ωραία γκολ. Ήταν και ίσως δεν το περιμέναμε κιόλας. Μπήκε ο ΠΑΟΚ να παίξει με την Μπεσίκτας. Βλέπει έναν πιτσιρικά να οργιάζει. Μετά παίζεται, ας πούμε, με την Μπενφίκα. Ξανά βλέπεις πράγματα. Λες τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία πράγματα και δεν έχει κόσμο.
2: Ποιο είναι το γκολ αυτό που σε σημάδεψε, που ήταν το πιο χαρούμενο για σένα, αυτό που το ευχαριστήθηκες και είπες τώρα είναι η αρχή μου. Τώρα...
3: Εντάξει, σίγουρα το πρώτο.
2: Το πρώτο έτσι.
3: Θα βάλουμε τον Όφη. Ήταν και η πρώτη μου επαφή, νομίζω, με την μπάλα σε συγκεκριμένο αγώνα. Αλλά το αγαπημένο μου, νομίζω, είναι Μπεσίκτας. Πάλι Μπεσίκτας, το πρώτο, ναι.
0: Για βρες τα λίγο αυτά, Θανάση. Ψάξτε λίγο αυτά. Να βάλουμε ένα από τα δύο. Είμαι Όφη, είμαι Μπεσίκτας.
3: Και δηλαδή δεν περίμενα να ξεκίνησε ο βασικός. Και εξελίχθηκε έτσι το μάτς. Δηλαδή στο 30 είχα 2 γκολ, 1 assist και κερδίζαμε 3-0. Δεν το πίστευα ούτε ο ίδιος.
0: Ναι, είναι, κοίταξε, είναι εκείνη η χρονιά που μας έχει μείνει, επειδή είναι και η χρονιά τώρα καλοκαίρι Champions League και τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
0: Το μυαλό πάει αυτόματα σε εκείνο το καλοκαίρι. Ναι. Που πάλι παίχτηκε στη λεπτομέρεια, πέρασε την Μπενφίκα, έφυγε ο Ακπομ.
3: Ήταν λίγο και διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν ένα μάτς, νοκάουτ. Ναι. Ήταν το πιο εύκολο τότε να προκριθείς. Είχαμε και δύσκολες ομάδες.
0: Εντάξει, εύκολο βέβαια με την Μπενφίκα. Τα παίζεις τώρα με Ρούμπεν Ντίας και με αυτούς τους παιχταράδες.
3: Αλλά έχεις πιο πολλές πιθανότητες. Όταν είναι ένα μάτς στην έδρα σου, έχεις πιο πολλές πιθανότητες.
2: Τώρα όταν είσαι σε αυτή την ηλικία και σου λέει ξαφνικά ο προπονητής, μπες μέσα. Ποια είναι τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή?
3: Όταν ήμουν 18, έννοια.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Εντάξει, το περίμενα. Είχα παίξει και πιο πριν στα playoff
0: Playoff πρώτο μάτς με Ολυμπιακό στην Τούμπα, δεν είναι. Αλλαγή. Τότε που κράζαμε, να ξέρεις. Περισσότεροι κράζαμε. Λέμε, ναι, στο 0-1 γιατί βάζει τον πιτσιρικά, λευκή πετσέτα. Και μετά παίζει το δεύτερο μάτς που παίξει στο Καραϊσκάκι που σε έψαχνε ο Τσιμίκας. Και λέγαμε αποκάλυψη. Όλη η Ελλάδα λέει για τις τρίπλες του Τζόλι.
3: Αλλάζουν. Από το ένα μάτς άλλο, αλλάζουν οι γνώμες, νομίζω. Αλλά είχα ήδη μια μικρή εμπειρία από τα playoff. Δεν το περίμενα, όπως είπα, να ξεκινήσω, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήμουν έτοιμος να αγωνιστώ και να αποδώσω.
2: Είναι αυτό που λένε, αρπάζει την ευκαιρία.
3: Εννοείται. Κάθε ποδοσφαιριστής, όποιοι είναι σε αυτό το επίπεδο, αρπάζουν την ευκαιρία από μικρή. Έχουν δουλέψει βέβαια σκληρά και πρέπει να την εκμεταλλευτείς.
2: Mm-hmm. Τώρα, βλέποντας, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ, να το βλέπεις από τηλεόραση, νομίζω Γερμανία πρέπει να ήσουν, την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ. Πες μου πώς ένιωσες, ζήλεψες λιγάκι.
3: εκείνη την περίοδο, εκείνη τη μέρα βασικά, είχα και τελευταία αγώνα του πρωταθλήματος που βγήκα και πρώτο σκόρ εκείνη τη μέρα. Είχα κάνει το πρώτο hat-trick. Και μετά είχαμε κάνει με κάποιους φίλους μου barbecue, όλοι μαζί, να δούμε και τον αγώνα, mm-hmm. το Άρης ΠΑΟΚ. Και το βλέπαμε στο σπίτι. Ήταν όλη μέρα, δηλαδή.
2: Και λες, εγώ έπαιξα σε άδειο γήπεδο και ξαφνικά δες τι γίνεται.
3: Δες τι γίνεται, ναι. Εντάξει, είχαμε κατακτήσει και το κύπελο όταν είχα φύγει. Που είχα νιώσει λίγο με το κόσμο πιο κοντά που είχε έρθει στο Λευκό Πύργο. Βέβαια, εντάξει, καμία σχέση όπως mm-hmm. φέτος, αλλά ήταν ωραία και τότε.
0: Χρήστο, πόσο σε έχει αλλάξει το εξωτερικό? Σαν παίκτη, γιατί ξέρεις τι, στη δική σου περίπτωση όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, γρήγορα έπαιξε τον ΠΑΟΚ, γρήγορα πήρες μεταγραφή με εντυπωσιακό ποσό. Έφτασε σε ομάδα που έπαιζε Premier League. Είναι απίθανο αυτό. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τώρα, είναι απίθανο. Η οποία ομάδα δεν ήταν η καταλληλότερη για να πάει ένας επιθετικός. Κακά τα ψέματα. Τώρα η μπάλα έφτανε δύσκολα εκεί. Γρήγορα οι Άγγλοι βγάλαν πόρισμα για μένα ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε στο παιδί αυτό κάκιστα και θα το πληρώσουν αυτό. Θα το θυμούνται μια ζωή. Πήγε Σβέντε. Μέχρι που ήρθες πέρυσι τώρα στη Φορτούνα και εγώ αισθάνομαι ότι τώρα αρχίζεις και μπαίνεις σε μια ηρεμία που καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο Χρήστος ο Τζόλης.
3: Ακριβώς. Νομίζω έχω μάθει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχω περάσει και το κομμάτι το δύσκολο, έχω περάσει και τις κακές στιγμές. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να έχεις μόνο ανωδική πορεία. Θα έχεις και κακές στιγμές όταν δεν θα παίζεις, όταν θα είσαι εκτός αποστολής. Εγώ πρώτη φορά στην Όριτς είχα μείνει εκτός αποστολής. Mm-hmm. Δεν είχα νιώσει ξανά αυτό το συνέστημα. Όταν θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, πάντα έπαιζα. Έπαιζα συνέχεια, έπαιζα αγώνες, ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο. Είχα πάει στην Αγγλία. Δεν έγινε όπως το επιθυμούσα αυτό.
0: Ναι. Είναι λίγο βιαστική η Άγγλη στα συμπεράσματα. Εγώ το βλέπω και με την εθνική το βλέπω αυτό. Σου κάνουν τρομερή κριτική.
3: Υπάρχει δηλαδή κριτική, υπάρχει πίεση, υπάρχει και. Εντάξει, έχουν και το καλύτερο πρωτάθλημα κιόλας.
0: Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι το καλύτερο, αλλά δηλαδή πήραν ένα νέο παιδί. Το ρίξαμε μέσα, ας πούμε, σε πέντε μάτς, βγάλαμε συμπέρασμα.
3: Ναι.
0: Δεν τον βάλαμε ξανά μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι και λίγο νεοπλουτισμός, πώς να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω.
3: Έγινε και αλλαγή προπονητή πολύ γρήγορα. Σωστό. Δηλαδή, με πήρε ο Ντάνιελ Φάρκε και μετά από 7-8 αγωνιστικές, νομίζω έφυγε.
0: Ναι.
3: Πήγε τελείως διαφορετικά. Πήραν Άγγλο προπονητή. Άλλαξε το σύστημα. Έπαιζε αλλιώς, άλλη φιλοσοφία. Αυτό δεν είχε κανένα αβαντάζ για μένα, δηλαδή έπαιζε διαφορετικά, εγώ αγωνίστηκα πολύ λίγο μετά και γι' αυτό σκέφτηκα και να πάω δανεικό στην επόμενη χρονιά.
0: Μήπως τελικά σε ταιριάζει η Γερμανία, ρε Χριστό? Γιατί και πιτσιρικάς έχεις πάει εκεί, σε ακαδημίες.
3: Μου αρέσει πολύ η χώρα.
0: Σε πάει, δηλαδή, και το στυλ του σε ταιριάζει.
2: Η Αγγλία δηλαδή δεν σου άρεσε.
0: Και η νοοτροπία του νομίζω σε ταιριάζει.
3: Σαν εμπειρία δεν ήταν καλύτερη.
2: Δεν ήταν καλύτερη.
3: Δεν ήταν καλύτερη.
0: Ναι, αλλά
3: εντάξει, στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ξαναπάω, να μου αρέσει.
2: Να πάρεις το αίμα πίσω.
3: Να πάρω το αίμα πίσω.
0: Τα είπε όλα νομίζω ο Χρήστος Τζόλης. Παίρνει το αίμα του πίσω με τη μεταγραφή στην Arsenal και νομίζω ο Ανέστης Αναστασιάδης που άκουγε όλη αυτή την ώρα τη συνομιλία, μάλλον θα κατάλαβε αυτό που καταλάβαμε και εμείς, Ανέστη, καλησπέρα. Πόσο πείσμα έχει αυτό το παιδί? Γιατί εδώ η συνέντευξη είναι πριν 2 χρόνια.
1: Πριν πάει στην πρίζα.
0: Που μας περιέγραφε τα χρόνια που έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
2: Να πούμε αυτό που έλεγε για το ότι δεν τον είδε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν επειδή ήταν
0: ναι, εποχή COVID. Έτσι. Επί COVID, που δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Ναι.
4: Καλησπέρα. Καταρχήν είναι ιδιαίτερη χαρά όταν ένα παιδί Ελληνόπουλο διαπρέπει στο εξωτερικό, υπογράφει σε ένα τεράστιο σύλλογο. Και πραγματικά αυτή η διαδρομή που περιγράφει ο Χρήστος και που εμείς ξέρουμε την κατάληξη της αυτή τη στιγμή είναι μια διαδρομή που αν μη τι άλλο έχει δυσκολίες, έχει πολύ έντονα συναισθήματα από χαρά και θλίψη και απογοήτευση και ενθουσιασμό. Και σίγουρα δεν είναι μόνο το πείσμα, σίγουρα χρειάζεται η επιμονή και η θέληση και το πείσμα, όπως λέτε, αλλά νομίζω είναι και η ικανότητα. Και ο Χρήστος είχε αυτή την ικανότητα και το ποδοσφαιρικό θράσος από μικρή ηλικία να μπορέσει να μπει στο 18 χρονών μέσα στον ΠΑΟ και να καταφέρει να ξεχωρίσει.
0: Είδες τι είπε, πρώτη φορά με βγάλαν εκτός αποστολής όταν πήγα Νόριτς. Ποτέ στην καριέρα μου μέχρι τότε δεν ήμουν εκτός αποστολής. Δηλαδή αυτό τον πείραξε πολύ, του έθιξε τον εγωισμό.
4: Ναι, γιατί πρέπει να ζήσει και αυτό το συνέστημα της εκτός αποστολής και αυτή να βρει τη δύναμη να συνεχίσεις να κάνεις προπόνηση 100% να πάθεις και ότι διεκδικώ μια θέση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα είναι το πιο ανταγωνιστικό, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στον κόσμο. Κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι είναι μια μάχη που πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι στο υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Ο συναγωνισμός είναι τεράστιος, οπότε σίγουρα ένα παιδί φεύγοντας από την Ελλάδα, που το ποδόσφαιρο μας είναι λίγο πιο χαμηλού επίπεδου, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί. Και νομίζω ότι έκανε το ταξίδι και τη διαδρομή, πήρε όλες τις προσαρμογές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε προπόνηση και σε ένταση, ανέβασε το επίπεδο του παιχνιδιού του και ήρθε στην πιο όριμη ποδοσφαιρική ηλικία αυτή τη στιγμή, γιατί για μένα είναι πιο όριμη ηλικία.
0: Ναι, 24-25 είναι. 24,5 είναι ο Χρήστος.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανέστη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί όταν πήρε τη μεταγραφή στην Πρις, είχαμε φιλοξενήσει εδώ έναν συνάδελφο δημοσιογράφο από το Βέλγιο. Ήταν στην αρχή τώρα, μόλις είχε πάει. Και μας λέει να κλικ πιο κάτω, λέει, από τους υπόλοιπους παίκτες. Χρειάζεται, λέει, να ανέβει. Και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Χρήστος έγινε ο καλύτερος παίκτης της Μπριζ.
0: Και τους έκανε.
2: Τους υπόλοιπους παίκτες. Χρειάζεται, λέει, να ανέβει. Και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Χρήστος έγινε ο καλύτερος.

0: σε επίθεση και άμυνα. Και το fitness των ποδοσφαιριστών εκεί είναι πιο υψηλό από το δικό μας λόγω της καθημερινής προπόνησης και της διαδικασίας της καθημερινότητας. Γι' αυτό και ο Έλληνας θα δυσκολευτεί στην αρχή το πρώτο εξάμηνο μέχρι να προσαρμοστεί να μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά μετά έχει και την οξυδέρκεια και νομίζω την αντίληψη την ποδοσφαιρική και την εξυπνάδα και την ευφυΐα να μπορέσει να διακριθεί.
1: Μάλιστα. Ανέστη, εμείς επιλέξαμε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχει περάσει από την ομάδα που θα ήθελε να παίξει κάποια στιγμή ο Τζόλης, έχει πει για το πάθος του και την επιθυμία του να παίξει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Αλλά εκεί όταν ήσουν συμπαίκτης με τον προπονητή του, τον νέο, τον Μικέλ Αρτέτα. Τι θα συναντήσει ο Χρήστος ο Τζόλης? Βέβαια τον Αρτέτα τον ξέρει ο κόσμος, τον έχει δει τα τελευταία χρόνια, είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Για πες μας λίγο, εσύ που τον ξέρεις σαν χαρακτήρα.
0: Ο Μικέλ ήταν, ξέρετε, και μέσα στα αποδητήρια ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα όταν ήμασταν. Ήταν ένα παιδί που είχε στόχους και πάθος. Ήταν ένας leader. Ήταν λίγο ιδιότιμος σαν χαρακτήρα γενικότερα. Ήταν ένα παιδί που ήταν απομονωμένος από το group. Αλλά είχε πάθος έντονο για το ποδόσφαιρο και για να μαθαίνει τις διαδικασίες. Και μέσα στο γήπεδο λειτουργούσε σαν ένας προπονητής ο οποίος προσπαθούσε να κατευθύνει στο μονό εξάρι που παίζει αυτό το σχηματισμό.
1: Το είχε από τότε δηλαδή, το προπονητή
0: Λίκη μέσα. Ναι, το είχε από τότε και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει κάτσει δίπλα και στον ΜΠΕΠ, αυτό ακόμα έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και το πιο βασικό χαρακτηριστικό νομίζω είναι ότι και αυτός και σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο είναι ότι θέλουν οι παίχτες να βάζουν την ομάδα πάνω από τον εγωισμό, το δικό τους καλό, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουν να κάνουν με τεράστιες προσωπικότητες.
1: Άρα αυτό θα έλεγε στον Τζόλι. Πρόσεξε, δεν είναι να του δείχνεις ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα.
0: Νομίζω ότι δεν το χρειάζεται, γιατί έχει δείξει ότι είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ για την ομάδα. Και στην Μπριζ και στα παιχνίδια που εγώ παρακολουθούσα, είναι ένα παιδί που δουλεύει τόσο στο αμυντικό όσο και στο εκθετικό κομμάτι. Δεν έχει αυτού του τύπου βεντετισμούς που έχουν.
2: Είναι ένας πάρα πολύ ταπεινός χαρακτήρας.
0: Φαίνεται και από τη συνέντευξή του, φαίνεται και από το πώς μιλάει. Από το ύφος, από τη γλώσσα και την ένταση που χρησιμοποιεί, ότι είναι ένα παιδί πολύ ικανοποιημένο και πολύ προσγειωμένο. Και από τη ζωή του και στα social και γενικότερα φαίνεται ότι είναι ένα παιδί πολύ προσγειωμένο και ξέρει τι του γίνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανέστη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα την παρακολουθούμε την πορεία. Θα μας πεις, θα καταλάβεις από τον Αρτέτα και από το πώς διαχειρίζεται, αν όντως θεωρείται ότι έχει κάνει επιτυχημένη μεταγραφή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η γενοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρεια. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX. Το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ Lexus Corner Thermis Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε και το Flash στο Μουντιάλ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
1: Καλησπέρα σας. Ρεκόρ 96 ολόκληρων ετών κατέριψε η Αργεντινή μετά το 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Έχει σημειώσει 19 γκολ στους 7 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, ξεπερνώντας τα 18 που είχε πετύχει το 1930 σε 5 αγώνες. Ο τελικός Ισπανίας-Αργεντινής θα γίνει το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξεπερνώντας και το Super Bowl. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327. Το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει $7,451 και το πιο ακριβό $28,479. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς ξέσπασε σε λυγμούς καθώς επιλέχθηκε από τη FIFA ως ο διαιτητής που θα διευθύνει το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής στις 10. Εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή και τα χρυσά μετάλλια, στη νικήτρια ομάδα του Μουντιάλ η FIFA θα απονείμει ειδικά κατασκευασμένα δακτυλίδια πρωταθλητών. Η μία τους πλευρά θα απεικονίζει το παγκόσμιο κύπελο και οι άλλοι την ταυτότητα των νικητών.

0: Τέλος, με αγωνία αναμένονται νεότερα για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ. Ο 19χρονος δεν προπονήθηκε χθες και είχε δεμένο το πόδι του, βάζοντας ερωτηματικά εν όψη του τελικού.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Ελιά Λεμόνη, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνη, πάντα μαζί.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο e-food market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
25: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καταρχάς να δώσουμε την ενημέρωση, καθώς ενημερώνει και η ΚΑΕΠΑΟΚ, ότι η άφιξη του Τσέντι Όσμαν έχει προγραμματιστεί για τις 4 παρατέταρτο στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή. Θα έρθει να τελειώσει με εξετάσεις και όλα τα απαραίτητα τα οποία γίνονται. Τη Δευτέρα είχαμε πει από χθες ότι θα έχει παρουσίαση. Τελικά η ώρα είναι στις 6.30 το απόγευμα. Έτσι, Δευτέρα 20 του μήνα. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena θα μπορεί ο κόσμος να πάει, γιατί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Superstar, θα το πούμε τώρα. Οπότε και θα έχουμε την πρώτη επαφή του Τσέντι Όσμαν, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του μπασκετικού ΠΑΟΚ, με τον κόσμο του Δικεφάλου. Εκεί νομίζω και παρουσία βετεράνων και παρουσία κάποιων παλιών παραγόντων κλπ. Νομίζω θα υπάρχει και ένα ιδιαίτερο έτσι event το οποίο θα γίνει, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ένα event καλωσορίσματος.
0: Καλωσορίσματος, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, παρουσίασης μιας μεγάλης μεταγραφής. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι μέχρι το βράδυ στο ποδόσφαιρο υπάρχει και υποχρέωση του ΠΑΟΚ να στείλει την λίστα του στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβο. Θυμίζω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα δύο ακόμη ποδοσφαιριστές, εάν αποκτήσει κάποιον καινούριο, να τους δηλώσει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Πέμπτη είναι το παιχνίδι, 8 ώρα είπαμε, στην Πολωνία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να το πούμε αυτό, να το διευκρινίσουμε, γιατί ακούει ο κόσμος ότι ο Ζαφίρης δεν θεωρείται γηγενής, μιας και στην νεαρή ηλικία δεν έπαιξε στην Ελλάδα. Ακούει ότι ο Χατζηδιάκος είναι η ίδια περίπτωση, γιατί και αυτός έπαιξε στο εξωτερικό. Δεν έχει πρόβλημα όμως με τις 8 θέσεις γηγενών σε καμία περίπτωση. Αν τα βάλουμε κάτω, υπάρχει ο Τσιφτσής 1, ο Μιχαηλίδης 2, ο Λίρατζης 3, ο Κωνσταντέλιας 4. Βάζει και πιτσιρικάδες που δεν θεωρούνται πιτσιρικάδες πλέον. Χατσίδης 5, Μύθου 6, Θημιάνης 7. Έχει παίκτες, δεν έχει πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία. Οπότε θα βάλει τους 17 μη γηγενείς και τους 8 γηγενείς και θα συμπληρώσει μια λίστα. Υπάρχει βέβαια και η λίστα Β που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις από την UEFA με τους πιτσιρικάδες μέσα. Άρα δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες θέσεις ακόμα ο ΠΑΟΚ, ναι, χρειάζεται ενίσχυση. Τώρα, επειδή ρωτάτε για τα μεταγραφικά, Καταρχάς να πούμε ότι έχει αρχίσει ο Γιαννούλης τις προπονήσεις, αλλά σε ατομικό επίπεδο με την Augsburg, όχι γιατί έχει γίνει κάτι, αλλά γιατί κουβαλάει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον είχε θέσει και εκτός εθνικής ομάδας στα τελευταία παιχνίδια που είχε παίξει η εθνική με την Σουηδία και με την Ιταλία. Το θέμα του Γιαννούλη είναι εκεί που το ξέρουμε, δηλαδή με την απέτηση της Augsburg για τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γιαννούλης έλειπα 8 έχει πει. Ο χρόνος κυλάει. Προφανώς είναι και μια στρατηγική αυτή από πλευράς δικεφάλου και θα δούμε αν μπορεί και αν βρει ο ΠΑΟΚ το περιθώριο να πιέσει την Augsburg, αν η Augsburg καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει διάθεση να φτάσει μέχρι εκεί που θέλει η γερμανική ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μετά τις 4 μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ με Λουστόντο, με Σανταμαρία, με άλλη και με τον Παντελή Χατζηδιάκο χθες, πλέον κινείται για να αποκτήσει και κάποιον ακόμη ποδοσφαιριστή. Γίνεται μια προσπάθεια να εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάρει έναν παίκτη ο οποίος θα δηλωθεί και αυτό στο ρόστερ, θα είναι δηλαδή διαθέσιμος τουλάχιστον για τη ρεβάνς, γιατί αν τον πάρεις ας πούμε Τρίτη, το δηλώσει Τετάρτη, δεν νομίζω να παίξει ποτέ στο πρώτο παιχνίδι Πέμπτη. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνει για το δεύτερο παιχνίδι, για την revanche με τους Ουκρανούς. Οι πληροφορίες μιλάνε περισσότερο για χαφ, ότι εκεί προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει. Θέλει όμως οπωσδήποτε και center for. Θέλει ίσως και ένα δεξιμπακ, μια και έφυγε ο Χόρχε Σάντσες. Ενδεχομένως και έναν ακόμη στόπερ. Δεν φτάνουν οι στόπερ, παρότι πλέον έχει μια τριάδα με Λουστόντο και με Χατζηδιάκο και τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Και θα δούμε τι άλλο ακόμα θα κινηθεί να πάρει ο ΠΑΟΚ. Παρενθετικά λέω ότι για τον Χόρχε Σάντσες οι πληροφορίες, γιατί δεν γίνουν από εδώ πληροφορίες σχετικά με το ποσό της πώλησης που ερχόταν, που ήρθαν από το Μεξικό, λένε για 2 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ότι τόσο πλήρωσε η ομάδα της Άντλας Γκουαδαλαχάρα στον ΠΑΟΚ για να πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να αναλυθεί το θέμα λίγο επαρκέστερα στον κόσμο, για ποιο λόγο ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε πριν 6 μήνες να φεύγει έτσι απότομα. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα θέμα, κατεβάζοντας ο ίδιος φωτογραφίες που είχε στο λογαριασμό του στο Instagram με ΠΑΟΚ. Φάνηκε δηλαδή ότι δημιουργήθηκε μια ψυχρότητα. Το γιατί είναι όμως κάτι που παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο. Νομίζω καλό είναι, δεν είναι κάτι βασικό, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή να διευκρινιστεί. Αν και η αλήθεια είναι τώρα, για να τα λέμε όλα, βλέποντας λίγο και τα μηνύματα του κόσμου στην είδηση της πώλησης, δεν έκανε και ιδιαίτερο γκέλ. Παρότι πήγε καλά στο
2: γκέλ. Δεν πρόλαβε να κάνει και γκέλ. Δηλαδή
0: είδα σχόλια πολλά.
2: Πόσες συμμετοχές είχε?
0: Από τα 10 σχόλια των Παοξίδων, τα 7 έλεγαν σιγά το κελεπούλι που χάσαμε.
2: Μα δεν τον είδε ο κόσμος.
0: Δύο έλεγαν αυτό που λες εσύ και ένας έλεγε κακώς έφυγε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι και μια υπόθεση η οποία δημιουργεί έτσι μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό στον κόσμο. Σίγουρα όμως πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος τι ακριβώς είναι με αυτό
3: για
0: το παίκτη και δόθηκε ευκαιρία.
3: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε μουντιάλ με την εθνική του ομάδα.
0: Ναι, το συζητάμε και είπε και ο Καφού καλά λόγια. Είναι αλήθεια αυτό. Και θα πω και κάτι τελευταίο, το οποίο το έχουμε επαναλάβει και άλλη φορά. Το έχουμε θίξει σαν θέμα. Και θα επανέλθω, γιατί από χθες υπάρχουν και βίντεο συναδέλφων που μιλάνε για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και ότι προσπαθούν να τον περικυκλώσουν με όμορφο τρόπο, για να του πούνε εάν φτάσεις τον Δεκέμβριο και δεν έχεις υπογράψει με τον ΠΑΟ και μπεις στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου, εδώ είμαστε, μπορούμε εμείς να καλύψουμε τα θέλω σου. Την έχουμε ξαναπεί την περίπτωση του Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης είναι ένα παιδί το οποίο, με βάση το ρόλο του στην ομάδα, το πόσο ενεργός είναι, και αυτή τη στιγμή είναι και ο νούμερο ένα αμυντικός του ΠΑΟΚ μαζί με τον Τζότζο Κένι, είναι οι σταθερές όπως και ο Μπάμπα από την περασμένη περίοδο. Και ειδικά στου στόπερ είναι η μόνη σταθερά, γιατί οι υπόλοιποι άλλαξαν. Έφυγε και Τζιόρα, έφυγε Βολιάκο, έφυγε Λόβρεν και ήρθανε ο Ελουστόντο με τον Χατζηδιάκο. Άρα ο Μιχαηλίδης είναι η σταθερά. Το να παίρνει 550 χιλιάρικα ή 600, γιατί νομίζω λίγο ανέβηκε την τελευταία χρονιά, δεν συνάδει με αυτό που προσφέρει στην ομάδα τη στιγμή που υπάρχουν συμβόλαια εκατομμυρίου. Η συζήτηση είχε γίνει, υπήρξε μια θετική διάθεση και ένα μήνυμα προς τον ίδιο ότι θα αμυφθείς και θα σου γίνει μια καλύτερη πρόταση στην ανανέωση του συμβολέου. Αυτός, από ό,τι ξέρω, από το περιβάλλον και λοιπά, από τις πληροφορίες που διαχετεύονται, περιμένουν ένα συμβόλαιο γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Το θέμα είναι ότι ακόμη δεν έχει λυθεί η υπόθεση και συνήθως, και αυτό νομίζω είναι το καταλληλότερο timing, τέτοιες υποθέσεις τις λύνεις πριν αρχίσει η αγωνιστική περίοδος. Καλό είναι ο ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του Γιάννη του Μιχαηλίδη να το κλείσει εδώ και τώρα, να μπει το παιδί αυτό έχοντας επιβραβευτεί και έχοντας πάρει αυτό που αξίζει, δεν είναι απλά επιβράβευση, αυτό που αξίζει, η αξία του αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Να κάνει ένα συμβόλαιο, να βάλει και παραπάνω χρόνια στη συνεργασία και να είναι full focus που λέμε, απόλυτα αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Όχι βέβαια ότι έχει δώσει δικαιώματα ο Μιχαηλίδης, είναι πάρα πολύ καλός στις υποχρεώσεις του. Απλά είναι δεδομένο ότι όπως ακούμε και διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ, αυτά θα ενταθούν όσο παραμένει το συμβόλαιο σε μια φάση συζήτησης και χωρίς να έχει ανανεωθεί. Δεν λέω το ίδιο για τον Ζίβκοβιτς, γιατί για τον Ζίβκοβιτς πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα. Τελειώνει το 27 το συμβόλαιό του, γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος στον ΠΑΟΚ σταθερά τα τελευταία χρόνια έχει το υψηλότερο συμβόλαιο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τον Ζίβκοβιτς τον έχει αμύψει όπως πρέπει να τον αμύβει. Και καλώς το έχει κάνει αυτό. Δεν μπορεί να σκέφτεται ο Ζίβκοβιτς ότι είμαι αδικημένος. Άρα όταν ήρθει η ώρα και όταν κρίνουν οι δύο πλευρές θα κάνουν τη συζήτηση και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο. Στο Μιχαηλίδη όμως μπαίνει και ένα θέμα επιβράβευσης, γιατί όλο αυτό το διάστημα και ειδικά πέρυσι σε σχέση με το ρόλο που είχε έπαιρνε πολύ λιγότερα από άλλους παίκτες. Και από τον Λόβρεν που δεν έπαιξε πολύ και λόγω τραυματισμών, και από τον Κετζιόρα λιγότερα, νομίζω και από τον Βολιάκο λιγότερα. Αν δεν ήταν λιγότερα, ήταν κάπου τα ίδια. Άρα ήρθε η ώρα νομίζω να το κλείσω πάνω αυτό το θέμα για να μην δίνει περιθώρια να πάνε οι σιρήνες γύρω του και να του βουίζουν γύρω από τα αυτιά.
2: Να μην αφήνει περιθώρια.
0: Να μην αφήνει περιθώρια.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, έχουμε μαζί μας τις μπανάνες Ντόλ. Ένα σνακ για πολλή ενέργεια, για το σχολείο, για το γυμναστήριο, για τη δουλειά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί μετά τις 6 έχουμε και μία ανάλυση. Είχαμε προηγουμένως...
3: Να πούμε πρώτα, Κώστα,
0: ναι, δώσε την είδηση.
3: Ότι τη Δευτέρα, έτσι, θα γίνει η επίσημη αποκάλυψη, ας το πούμε έτσι, τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης του Άρη.
0: Ωραίο.
3: Για τη σεζόν 2026-2027. Είναι κάτι το επίσημο. Επομένως, τη Δευτέρα, λοιπόν, ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης, θα επισημοποιήσει και θα παρουσιάσει στον κόσμο τη νέα φανέλα της ομάδας για την
0: Λοιπόν, προηγουμένως στην Ball Day στο YouTube είχαμε τον Γιώργο τον Καστάνη καλεσμένο τον Χουάν Ραμόν Ρότσα και μίλησε και με αφορμή την παρουσία της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άναψε η κουβέντα κάποια στιγμή με την καλή έννοια. Έδειξε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα πόσο πατριώτης είναι και πόσο πολύ πιστεύει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που έχουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Νομίζω θα μας δώσει και τροφή για να ρωτήσουμε μετά τον Μάριο τον Κουτσουμανί την επόμενη ώρα.
4: Θα κάνει το repeat η Αργεντινή. Τώρα αυτό είναι το ερώτημα των ημερών. Κυριακή βράδυ έχουμε
5: Κοίτα,
4: τελικό. Οι Ισπανοί έχουν πολύ καλή ομάδα επίσης.
5: Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα οι Ισπανοί αυτή την ώρα. Mm-hmm. Θεωρητικά. Και ξέρετε τι θέλουν οι Αργεντινοί, τα παιδιά της Αργεντινή που παίζουν μπάλα τώρα στην Εθνική Αργεντινή. Να είναι όλοι εναντίον τους. Εκεί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, ανεβαίνει ο πατριωτισμός, ανεβαίνουν πολλά πράγματα. Γιατί λέω εγώ. Να φανταστείτε, εάν κάνουμε, λέω εγώ χαριτολογώντας, εάν βλέπουμε το τραπεζικό, σύνολο τραπεζικό λογαριασμό των παιχτών της Αργεντινής, να βλέπουμε για ποιο λόγο παίζουν μπάλα και παίζει για τη χώρα τους, όμως δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους και δεν είναι ενωμένα έθνη η Εθνική Αργεντινή, είναι Αργεντινή. Είναι, γιατί βλέπουμε ότι ένα 3% το ποσοστό που παίζανε στο Μουντιάλ δεν ανήκανε στις χώρες που παίζανε. Και όμως η Αργεντινή είναι η Αργεντινή. Είναι... Άσχετα που έχουν ρίζες από την Ευρώπη.
4: Ρίζες από εκεί.
5: Δεν ξέρω την Κυριακή. Ο Γιαμάλ πρέπει να κλέψει τη δόξα του Μέση. Εάν παίζει 22-25 χρόνια στην κορυφή, εκεί θα κλέψει. Ένα ποινί δεν λέει από τίτλο τίποτα. Και εγώ τι θέλω. Εγώ τι θέλω σαν τελικό. Για να υπάρχει άλοθη μετά, θέλω ο Γιαμάλ να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θέλω ο Βίλιαμ να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θέλω στο Ροδρίγκο να είναι σε καλύτερη κατάσταση, όλοι να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να μην λένε ότι πήγε τραυματίας ο Γιαμάλ και ο Τέτοικ, αυτό όχι, δεν θέλουμε δικαιολογίες. Είσαστε οι καλύτεροι, έλα να μας δείξετε τώρα την Κυριακή. Όπως με την Αγγλία λέγανε η Αγγλία, και εγώ είπα, ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών από την Αγγλία. Αλλά όμως, όταν βλέπουμε ότι... μια ιδιαιτερότητα τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει τώρα εθνικό σύμπνο πριν από το παιχνίδι.
6: Το σύνθημα. Το σύνθημα που φωνάζουν οι παίκτες της Αργεντινής για το 1994 είναι για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Ναι, 32 χρόνια, ναι.
6: Εκεί σας έκλεψαν τον τίτλο, στην Αργεντινή εννοώ.
5: Για ποιο λόγο? Γιατί έχει συμφωνηθεί ότι ο Ντιέγο για να μπορεί να είναι ατραξιόν το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική,
6: ναι.
5: Έκανε κάποιες θεραπείες εντός αγωνικών και να φτάσουν με κάποιες ουσίες που ήταν απαγορευμένες, το ένα που ήταν απαγορευμένο, για να φτάσει την κατάσταση που έφτασε αυτό. Γιατί είχε χάσει κιλά, είχε κάνει μια προετοιμασία κτλ. Και το στήσανε μετά. Γιατί η κοπέλα, η κυρία αυτή που μπήκε, γιατί πρώτη φορά στα χρονικά, το αντιτόπικο τρόπο, εγώ πέρασα άπειρες φορές αντιτόπικο τρόπο και κανεί δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο να με πάρει. Το είσαι και ούτε καν νοσοκόμα ήταν η κυρία αυτό. Ήταν όλο τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τα 32 χρόνια είναι για το κλέψιμο του 94.
4: Πάντως, όντως, κύριε Ρότσα, για να τα λέμε όλα, άμα πιάσουμε έναν Άγγλο τώρα, θα πει ότι και η Αργεντινή έχει την αβάντα της FIFA και ότι η διαιτησία σμπρώχνει πολύ την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτό λένε οι Άγγλοι. Το παίζουν πάρα πολύ.
5: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Για να είμαστε αντικειμενικοί, πρώτα-πρώτα οι κανόνες το έφτιαξε η FIFA.
4: Ναι.
5: Το έφτιαξε η FIFA. Και η FIFA τώρα τους κανόνες το κάνανε ανάλογα τι θέλουν. Γιατί τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία τώρα έχει πρώτα να αποβληθεί ο τερματοφύλακας. Για ποιο λόγο? Έβγαλε τα γενετικά του όργανα στην εξέταση Αργεντινή. Το έκανε ή δεν το έκανε?
4: Το έκανε, ναι, αλλά ο Έντσο Φερνάντες δεν χτύπησε τον Άντερσον.
5: Περίμενε λίγο. Ο Ράις δεν μίλησε με το στόμα έτσι στο Μέση και τον άλλο? Γιατί αποβλήθηκε ο Αλμυρό του Παραγουάη και δεν αποβλήθηκε αυτός? Γι' αυτό σου λέω, τι μου λέτε τώρα?
4: Αυτό το λέμε και για το Μέση όμως. Στο πρώτο μάτς λέμε και για το Μέση ότι έπρεπε να αποβληθεί.
5: Λοιπόν, όταν είναι μια ομάδα 8 χρόνια πρώτη στο κόσμο, δεν μπορεί να το σπρώξει ούτε η FIFA, ούτε ο Τάδε, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μιλέη, ούτε κανένας.
4: Αυτοί
5: μπαίνουν μέσα και κερδίζουν με στο σπαθί τους.
6: Μία φράση που θα λέγατε, τελευταία ερώτηση.
4: Και μία πρόβληψη.
6: Ναι, μία φράση που θα λέγατε στον Μέση, στους υπόλοιπους παίκτες της Αργεντινής, αν μπαίνατε μέσα στα ποδητήρια πριν από τον τελικό. Τι θα τους λέγατε? Εσείς προπονητής.
5: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι. Κοίτα, το ποδόσφαιρο υπάρχει το εξής. Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να επέμβει ο προπονητής ψυχολογικά, το ψυχολογικό κομμάτι. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν ούτε καν ασχολείται ο προπονητής. Και αυτά είναι τα παιχνίδια που ο προπονητής σε αυτό το τομέα δεν ασχολείται. Γιατί από μόνο το ξέρουν ότι το μάτι του είναι έτσι. Και έλεγα για τους εθνικούς ύμνο. Όταν τραγουδήσουν τώρα την Κυριακή η εθνικό ύμνο σε Αργεντινή, τις φλέβε από εδώ γίνεται τόσο. Και η Ισπανία δεν έχει λόγια. Δεν έχει λόγια ο εθνικός ύμνο του. Είναι μόνο μουσική. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν Βάσκοι, υπάρχουν Καταλανοί, υπάρχουν Βαλένσοι, υπάρχουν Αστούρια, Αστουριάνοι κτλ. Είναι μια χώρα που έχει πολλές φυλές εκεί μέσα. Mm-hmm. Τότε δεν έχει και λόγια. Εκεί έχουμε ένα πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα από εδώ, πιστεύω ότι αυτή την ώρα όπως είναι καλύτερη η Ισπανία. Αλλά όταν κυλάει η μπαλίτσα, το ξέρουμε, εγώ έκανα αυτό το επάγγελμα 20 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, όταν κυλάει η μπαλίτσα, το φαβορεί μένει στα αποδυτήρια. Δείξτε το μέσα στο γήπεδο. Αν είσαι καλό, θα το κυριολογήσουμε.
4: Μία πρόβλεψη, κύριε Ρότσα, μία πρόβλεψη. Πείτε μας ένα σκορ που βλέπετε.
5: Παράταση στα πέναλτι. Εάν πάμε στα πέναλτι, ποιος έχει πλεονέκτημα, πείτε μου.
6: Τι να σας πω.
4: Εξαιρετικοί τερματοφύλακες και οι δύο. Και ο Μαρτίνες και ο Σιμών.
5: Ο ένα το έδειξε.
4: Ναι.
5: Α, δεν
4: έχει δοκιμαστεί σε τέτοια διαδικασία. Σωστό αυτό. Ναι.
5: Όπως ο Πίφτο προχθέ που είχε το παγουρίνι, αυτή ήταν συγγνώμη για την έφραση, ήταν χεσμένη πριν να ξεκινήσουν οι Άγγλοι. Όταν βάλει το παγουρίνι, τα πέναλτι που θα φτάσουν. Και κοιτάει ο Μέση, λες τα πέναλτι. Επειδή βλέπω τώρα, κοιτάξτε τι βλέπω τώρα εκεί. Βλέπω ότι η Μαρία μιλάει τώρα. Βλέπετε τη τηλεόραση?
4: Ναι.
5: Είναι ότι η Μαρία μιλάει στην Αργεντινή. Εγώ βλέπω κανάλι στην Αργεντινή και το ζουν το παγκόσμιο κύπελο.
4: Σωστό.
5: Και ήταν ένα ρεπόρτερ τώρα στη Μαδρίτη και η Μαδρίτη ασχολείται με το παγκόσμιο κύπελο.
4: Μάλιστα.
5: Και μην ξαναγίνει, παρακαλώ πάρα πολύ καλά να μην ξαναγίνει Μουντιάλ στην Αμερική. Δεν είναι στο DNA των Αμερικανών το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν οι φίλοι από όλο τον κόσμο που πήγανε, τα εισιτήρια θα ήταν
4: τρίτο. Γιατί καλά.
5: Και τώρα ότι είναι. Ρεκόρ, ξέρω εγώ, ρεκόρ από τους ξένους, όχι από τους ντόπιους.
0: Φοβερός.
2: Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Πατριώτης.
2: Τώρα καταλαβαίνεις γιατί οι Αργεντίνοι παίζουν όπως παίζουν.
0: Πατριώτης, δεν μπορείς να του πεις
2: τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Μπορεί να διαφωνώ σε κάποια που λέει που δεν ήθελε να παραδεχθεί την αβάντα της Αργεντινής. Και λέει κάποιες άλλες φάσεις.
3: Έθεσε και αυτό στα δικά του παραδείγματα.
0: Έβαλε τον Μπίκφορτ στο στόχαστρο. Το χτύπησε λίπητα τον Μπίκφορτ.
3: Για την κίνηση που έκανε, ναι. Την έκανε.
2: Παρόλα αυτά όμως καταλαβαίνεις το πάθος που βγάζουν. Το ζούνε.
0: Το ζούνε.
2: Και είναι και πολύ ωραίο αυτό που είπε για την Αμερική, ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει εκεί
0: ναι, το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή το έχουν κάνει δεύτερη φορά. Και δεν το αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αγκαλιαστεί. Δεν έχει.
2: Μα κοίταξε. Γίνει... Πολλοί κόσμο είχε το Μεξικό σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλοί κόσμο
0: είχαν
2: από την,
0: την
2: Αργεντινή. Δηλαδή οι ίδιοι τους δεν είχαν να προσφέρουν κάτι.
0: Απλά αυτό που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το πούμε και είναι σε συνέχεια. Γιατί βλέπεις τώρα με τι πάθος μιλάει ο Ρότσα, την κόντρα που έχει ανοίξει με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι λοιπόν το κυνηγάνε. Γιατί βγάλανε ένα πανό οι παίκτες για τα Φόκλαντ. Και κυνηγάνε οι Άγγλοι να τιμωρηθούν οι παίκτες οι οποίοι ήταν εκεί. Όπως επίσης κυνηγάνε να τιμωρηθούν από την Αγγλική Ομοσπονδία και ακόμη να ζητήσουν από τις ομάδες να φύγουν Αργεντίνοι που παίζουν στην Premier League και ήταν συμμέτοχοι στο πανό αυτό, όπως ο Έντσο Φερνάντες κλπ.
3: Σημεία των ημερών.
0: Ναι, και μάλιστα επικαλούνται οι Άγγλοι το γεγονός ότι οι Ισπανοί διεθνείς είχαν τιμωρηθεί παλιότερα για μια παρόμοια πράξη όταν φωνάξαν το Γιβραλτάρ ανοίξει στην Ισπανία. Τώρα έρχονται οι Άγγλοι και ζητάνε να τιμωρηθούν οι Αργεντίνοι που κρατούσαν το πανό στο τελικό να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η κόντρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φουτώνει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό, Κωστή.
0: Όχι,
2: σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν υπάρχει, απλά καταλαβαίνεις.
2: Που ο Ινφαντίνο έχει δείξει ξεκάθαρα ότι είναι το παγκόσμιο
0: το
2: κύπελο με, με τα τρελά κέρδη.
0: Πέρα από αυτό, δεν, σε καμία περίπτωση δεν ατεμωρώ την ομάδα πριν το τελικό. Απλά σου δείχνει τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα βρεθούν πάλι αντιμέτωποι οι Αργεντινοί με την Αγγλία. Εκεί θα γίνει ένας χαμός κακός.
2: Πάντως ο Ρότσα προβλέπει επανάληψη
3: πέναλτι, ναι,
2: του προηγούμενου
3: πέναλτι
2: τελικού με τη Γαλλία της Αργεντινής, έτσι.
3: Πέναλτι, ναι, ναι. Οι Άγγλοι είχαν κόστα τεράστια ευκαιρία, όπως είπε και ο.
0: Είχανε, το φοβήθηκαν. Σε αυτό έχει δίκιο που είπε.
3: Ρότσα...
0: Είχε στο παγουρίνι το ποιοι χτυπάνε τα πέναλτι. Ναι. Όταν μπαίνεις να παίξεις ένα τελικό και στο μυαλό σου έχεις ποιοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι, αυτό δείχνει την πάθεια.
3: Αυτό μπορεί να δείχνει και προνοητικότητα.
0: Τι προνοητικότητα, υποτίθεται πας να κερδίσεις.
3: Ναι, πας να κερδίσεις. Αλλά μπορεί να είσαι και προετοιμασμένος και για αυτό το σενάριο. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Άλλο να το βγάλεις μετά αυτό. Μετά μπορείς να το βγάλεις και να το εμφανίσεις, το έχουν προετοιμάσει από πριν. Αλλά όταν το έχεις μαζί σου. Και βλέπεις αυτά τα ονόματα εκεί, δεν ξέρω. Είναι λίγο η κατάσταση μπέρδεμα.
3: Εντάξει, την ευκαιρία τους πάντως την έχασαν.
0: Έβαλε
3: και αυτό ήταν ιστορική.
0: Δηλαδή τώρα πρέπει να βρούμε και έναν Άγγλο από την άλλη.
2: Να,
0: έτσι,
2: να γίνει πανηγύρι.
0: Κάναν Γκασκόεν, κάναν Όουεν και λοιπά. Δεν ξέρω ποιος είναι. Όχι,
2: κοιτάξτε,
0: είναι
2: με τόσο πάθος αποκλείεται να μιλούσαν. Με τόσο πάθος.
0: Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom στη Θεσσαλονίκη. Η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Πάμε διάλειμμα σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε το μίνι δελτίο για το Μουντιάλ και αμέσως μετά θα έχουμε Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να κάνουμε αγωνιστική ανάλυση του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, το στάδιο Λουσαήλ στο Κατάρ φιλοξένησε έναν τελικό που πολλοί χαρακτήρισαν ως τον κορυφαίο στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Αργεντινή και η Γαλλία πρόσφεραν μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική παράσταση γεμάτη ανατροπές, ένταση και δράμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Λίονελ Μέση έμοιαζε αποφασισμένος να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του και οδήγησε την Αλμπισελέστε με δύο γκολ και αμέτρητες μαγικές στιγμές. Απέναντί του στάθηκε ο ασταμάτητος Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και κράτησε μόνος του όρθια τη Γαλλία. Το 3-3 οδήγησε το τελικό στα πέναλτι, όπου η Αργεντινή λύγησε τους πρωταθλητές κόσμου και κατέκτησε το τρίτο μουντιάλ της ιστορίας της. Ήταν η βραδιά της απόλυτης δικαίωσης για τον Μέση.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
13: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
14: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
14: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
27: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, καθώς ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε εν ώψη της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Νωρίτερα από τα σφακιά όπου βρίσκεται ο βουλευτής, είχε κάνει μια ενηγματική ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων σημείωνε: «Δεν μπαίνουν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα». Από την πλευρά του, στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι η μη υποψηφιότητα Πολάκη για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, μόνη υποψήφια για την Προεδρία είναι η Ρένα Δούρου. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Βασίλης Κόκαλης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως τονίζει, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το μείζον ζήτημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη για τη νέα σχολική χρονιά βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης σύσκεψης του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και αντιπροσωπεία δημάρχων. Το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές είναι ορατό, καθώς οι δύο συνεχόμενοι διαγωνισμοί του Ιουνίου και του Ιουλίου ήταν άγονοι και δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος προκειμένου να αναλάβει τα δρομολόγια. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σήμερα από τους προέδρους της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιός κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισε άμεσα και αποτελεσματικά με ισχυρές δυνάμεις φωτιά που προκλήθηκε στην περιοχή της Κρυθιάς στο Λαγκαδά. Το τελευταίο χειροκρότημα και τον ίστατο αποχαιρετισμό στη Μαροκοντούα απέδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού στη Μητρόπολη Αθηνών. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
27: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
20: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
22: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
30: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
29: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
30: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
29: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
32: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
33: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
32: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
34: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
36: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
37: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής τρίτο ημίχρονο. Να δώσουμε μια ενημέρωση από τον Αραστέχνη ΠΑΟΚ σχετικά με την κάρτα φιλάθλου, που ουσιαστικά είναι και προαναγγελία έκδοσης των διαρκές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διότι ως γνωστόν υπάρχει μια συμφωνία να συνδέονται τα εισιτήρια γενικώς των ποδοσφαιρικών αγώνων του Δικεφάλου με τη διαδικασία της κάρτας φιλάθλου προς ενίσχυση του Αραστέχνη. Λοιπόν, να πούμε για την κάρτα φιλάθλου ότι ξεκίνησε η διάθεσή της, όπως ενημερώνει ο Αραστέχνης ΠΑΟΚ, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα, ενημερώνεται ο κόσμος του Δικεφάλου ότι άρχισε η διάθεση κάρτας φιλάθλου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και των εισιτηρίων των μονωμένων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη σεζόν 2026-2027. Με την προμήθεια της κάρτας φιλάθλου για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ συμβάλλουν στην ενίσχυση του ΑΣ ΠΑΟΚ και της συνολικής προσπάθειας ανάπτυξης των τμήματων του συλλόγου. Τα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου είναι σημαντικά για τη στήριξη και την ανάπτυξη των τμήματων μας, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους και διακρίσεις σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής, ενημερώνει ο Αραστέχνης. Κάρτα φιλάθλου για αγορά εισιτηρίου διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 30 ευρώ, δηλαδή όποιος πάει να πάρει την κάρτα διαρκείας του για την επόμενη σεζόν θα πληρώσει και 30 ευρώ για τον Αραστέχνη ΠΑΟΚ, και κάρτα φιλάθλου για αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 20 ευρώ. Υπάρχει και το σχετικό link από την Ticketmaster για να μπορεί κάποιος να πάρει την κάρτα φιλάθλου. Και όπως διευκρινίζει ο Αραστέχνης ΠΑΟΚ, η κάρτα φιλάθλου εκδίδεται μία φορά, ισχύει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, δεν απαιτείται νέα αγορά για κάθε αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310-98-80-00 ή στο info@acpaok.gr στις ώρες από Δευτέρα ως Πέμπτη 9 με 9 το βράδυ και Παρασκευή από 9 μέχρι 4. Επαναλαμβάνουμε, η κάρτα φιλάθλου είναι μία φορά. Για όσους πάρουν διαρκεία θα δώσουν 30 ευρώ. Για όσους παίρνουν μεμονωμένα εισιτήρια θα πληρώσουν μία φορά 20 ευρώ.
2: Εντάξει,
1: για να ενισχύσουν τον Αραστέχνη.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτά για την ενημέρωση πριν από λίγο από τον Αραστέχνη ΠΑΟΚ, και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
2: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα πάντως.
1: Όχι, έτσι. Ακόμα. Τα περιμένουμε.
2: Πάμε να κάνουμε ανάλυση, πάμε να κάνουμε ακτινογραφία του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ, έτσι, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, έτσι με πάθος κιόλας, έτσι με ατάκες έτσι παθιασμένες. Πάμε Βαρκελόνη να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο, τον Μάριο τον Κουτσιμανή, να μας μεταφέρει και το κλίμα βεβαίως, έτσι, από μια πόλη της Ισπανίας, Καταλωνία βέβαια, αλλά okay, και αυτή στην Ισπανία.
1: Βαρκελόνη είναι.
2: Βαρκελόνη είναι, ναι.
1: Μάριο, ωραία. Πέρα.
2: Νομίζω δεν έφυγε. Μάριο, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, τι λέει
2: Βαρκελόνη, είσαι έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς ζήσανε εκεί πέρα, Μάριο, το, δεν ξέρω, πώς το είδες, πώς το ζήσανε, πώς το αντιμετωπίσανε.
3: Το Μουντιάλ όλο.
1: Όλο το Μουντιάλ, όσο ζεις εσύ.
2: Και την πρόκριση της Εθνικής Ισπανίας.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα κυκλοφορούν οι Ισπανοί άντρες, γυναίκες με φανέλες της Εθνικής Ισπανίας. Συνέχεια. Αργεντίνη φυσικά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο community Αργεντίνων. Δεν υπάρχει, είναι πολύ, και οι δύο έχουν πολύ καλές σχέσεις φυσικά. Κολομβιανοί, Μεξικάνοι.
2: Έχει απόλυση,
3: γενικά ναι. Όλοι οι Ισπανόφωνοι και φυσικά και κάποιοι Άγγλοι, κάποιοι Γερμανοί.
1: Οι Άγγλοι είναι όλοι υπέρ της Ισπανίας. Με αυτό που έγιναν κιόλας στον ημιτελικό, λοιπόν, φανατικά υπέρ της Ισπανίας.
3: Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και πιστεύω αυτή είναι η αντικειμενική σειρά.
1: Ναι.
3: Η πιο κραυγαλαία, ας πούμε, διαιτητική απόφαση που έχει συμβεί ποτέ σε Μουντιάλ είναι στον τελικό της Ρώμης το 90.
2: Το πέναλτι.
3: Εκείνο,
2: ναι,
3: το πέναλτι και δεν έδωσε την ευκαιρία την Αργεντινή να πάει στην παράταση.
2: Back to back.
3: Εκείνο δεν έπρεπε να το δώσει. Ωραία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αβάντα όλων των εποχών. Δεν έχω δει 78 Buenos Aires που υπήρχαν εκεί πέρα οι καταστάσεις της δικτατορίας. Σίγουρα γνωρίζω, αλλά δεν έχω δει.
1: Ναι, έχουμε διαβάσει την ιστορία, δεν έχουμε εικόνα. Ναι. Okay.
3: Εγώ θα πω από αυτά που έχω δει εγώ, ίδιος, γιατί βλέπω Μουντιάλ από το 86. Πάμε παρακάτω. Τεντέλη του
2: Συνομιλίκη είμαστε και εγώ το
3: 82. Το χέρι του Μαραντόνα, ακόμα και στα replay, δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι με το χέρι. Το έκανε τόσο καλά. Λοιπόν, σίγουρα με το VAR θα το.
1: Πάμε στο VAR, δεν θα μετρήσουμε.
2: Πάμε στο τώρα.
3: Λοιπόν, 12 Ιουνίου είχα βγει, είχα πει θα πάει η Ισπανία ή η Γαλλία τελικό και ένας από τους δύο θα το πάρει. Και από την άλλη είπα Αργεντινή και ίσως η Πορτογαλία. Δεν πήγε για το checkmate το Κριστιάνο. Είναι υπεύθυνος που δεν βγήκε πρώτη η Πορτογαλία για μένα.
2: Υπεύθυνος λες,
3: Βέβαια, εννοείται. Γιατί κοίταξε εκεί στο Φερνάντες τη φάση, άμα του την αφήσει και το κάνει γκολ, τερματίζουν πρώτοι, δεν πέφτουν πάνω στους Ισπανούς. Ωραία. Θα παίζανε με τους Αργεντίνους. Έχει καλό ρόστερ η Αργεντινή. Προπονητής για μένα ο Κριστιάνο στην Εθνική Πορτογαλίας. Βοηθός του Μαρτίνεθ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ωραία, δεν γινόταν να πάει. Χαραμίζεται μια πολύ καλή φουρνιά Πορτογάλων. Γιατί το Μουντιάλ πρέπει να καταλάβουμε, άμα χαραμίσει τις γενιές, δεν έχει ευκαιρία.
1: Ναι. Και ο Βιτίνια είναι εδώ, να το πούμε αυτό. Είναι στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Ο χαφ της Paris Saint-Germain. Είχα την ενημέρωση πριν λίγο. Περιμένω μια φωτογραφία, δεν μου είχε έρθει ακόμα. Γιατί έγινε ένας χαμός με το που βγήκε.
2: Εντάξει,
1: πέσαν όλοι πάνω του, όσοι τον κατάλαβαν.
2: Από τους καλύτερους παίκτες της Παρί έτσι, και της Πορτογαλίας. Αλλά συμφωνούσαμε με τον Μάριο αυτό που λέει ότι χαραμίστηκε μια καλή γενιά. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις 4 χρόνια μετά δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά οκ.
3: Άμα δεν το κάνεις αυτό, οι ευκαιρίες είναι λίγες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το δίλημα Κριστιάνο Μέση, εγώ έχω πει από το Κατάρ, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ στο Κατάρ, ότι και να γίνει ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και δεν θα ξαναβγεί κατά τη γνώμη ποτέ τέτοιος παίχτης να παίζει τα 17 με 39, 22 χρόνια top level,
1: ναι.
3: Να κάνει τα πάντα, να είναι οργανωτής, τριπλέρ, ασίστερ, εστημένα, εκτελεστής, τα πάντα, ηγέτης, τα πάντα, σε αυτή την ηλικία.
1: Μάρη, ένα ερωτηματικό έχει ο Μέση.
3: Η μόνη σύγκριση, όποιος κάνει ερώτηση, Κριστιάνο ή Μέση, για μένα είναι κομπλεξικός ποδοσφαιρικά. Η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι μόνο με τον Ντιέγκο. Ναι. Με κανέναν άλλον.
1: Εδώ υπάρχει
3: γιατί
1: το εξής. Μέχρι ένα σημείο. Ακούς, μέχρι ένα σημείο. Ναι, είναι σκορ. Μέχρι ένα σημείο υπήρχε αυτό και λέγαμε, ας πούμε.
2: Όχι,
1: Ρονάλντο ή Μέση. Και λέγαμε ότι ο Ρονάλντο είναι. Επειδή παίζει πάρα πολύ με το βιολογικό κομμάτι και πολλά γκολ που έβαλε ήταν με τα μεγάλα άλματα, με τα τρεξίματα, με όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα αθλητικά προσόντα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι έχει στοιχεία που δεν τα έχει ο Μέση. Και πολλοί προέβλεπαν, και εγώ είχα αυτή τον φόβο, ότι ο Μέση στα 34-35 θα αρχίσει να πέσει.
2: Να πέφτει
1: πολύ βιολογικά. Αποδείχθηκε ότι όταν έχασε ο Ρονάλντο αυτά τα στοιχεία που του δίνει η καλή ηλικία και η εγκύμναση, φάνηκε η πολύ μεγαλύτερη διαφορά που έχει ο Μέση. Τεχνικά. Για μένα η φάση για παράδειγμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το γκολ που βάζει με το πράσινο ακροτήρι, πώς κοντρολάρει την μπάλα. Έτσι,
2: ναι.
1: Και τον βλέπει στα 39 πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι. Ενώ ο Κριστιάνο, όσο και να θέλει, δεν μπορεί
2: δεν
1: να είναι.
2: Δεν είναι επιδραστικός, όχι.
3: Λοιπόν,
2: είναι αλήθεια.
3: Επειδή μου δίνεται πολύ καλή πάσα, ήμουν Αγγλία 11 χρόνια. Έχω δουλέψει σε δύο Premier League club, στο Cardiff και έχω δει ο Ster Strength and Conditioning και οι Άγγλοι δίνουν πολύ βάρος.
1: Ναι.
3: Στην Αγγλία δυστυχώς το Ρονάλντο του φουσκώσανε. Αν δούμε τον Ντι Μαρία που δεν φούσκωσε, είχε τις ίδιες κινήσεις μέχρι το τέλος της καριέρας.
1: Ναι, σωστό.
3: Ο Κριστιάνο ήταν ντριπλέρ. Ωραία, είχε αυτά τα step overs, είχε έκρηξη, όλα αυτά τα έχασε. Με το που πήγε στη Ρεάλ τα έχασε. Τι έκανε εκεί, είχε τη μεγάλη προσωπικότητα, είναι ο μόνος παίκτης που το έχει κάνει παγκοσμίως, να πάρει τη Ρεάλ και να την πει: κοιτάξτε, εσείς τα παίζετε για μένα. Εγώ θα σας βάζω τον γκολ. Είναι σε αυτό που βγάζουμε το καπέλο. Αλλά για μένα ο ίδιος ο Κριστιάνο, αν βγει και πει μετά τον τελικό, γιατί θα δούμε το Σάββατο τελευταίο dance του Μέση, αν βγει και πει εγώ ο Μέση είναι καλύτερος από μένα, πρέπει να το παραδεχτώ, θα γίνει πολύ μεγάλος άνθρωπος και πολύ μεγάλος παίχτης. Αν δεν το πει, θα κάνει λάθος για μένα.
2: Ναι. Θέλω να με εξηγήσεις προπονητικά και έτσι, Μαρία, γιατί ενώ η Ισπανία δεν έχει σε πολύ καλή κατάσταση λόγω και τραυματισμών, έτσι, τόσο το Γιαμάλ όσο και τον Νίκο Γουίλιαμς, παιδιά που μεγαλούργησαν στο Euro, παρόλα αυτά, έτσι, λόγω της ομαδικότητας έχουν φτάσει στον τελικό και μάλιστα απέκλεισαν την Γαλλία που θεωρούνταν από όλους έτσι το μεγάλο φαβορί λόγω του πλούσιου ρόστερ και όμως κατάφεραν να την πετάξουν έξω χωρίς μάλιστα να δεχτούν μεγάλες ευκαιρίες.
3: Λοιπόν, είναι το Μουντιάλ των συμπερασμάτων. Είναι την κλασική περίπτωση εδώ που συναντάμε ότι μια ομάδα με χαμηλότερο επίπεδο, top level πάλι, έτσι, elite players, αλλά χαμηλότερο επίπεδο παίχτες ατομικά συγκριτικά π.χ. με τους Γάλλους,
2: ναι.
3: Επειδή έχουν αυτόν τον συγχρονισμό και ξέρουν να κάνουν αποσυμπίεση, ξέρουν να κάνουν πρέση, ξέρουν να κάνουν κυκλοφορία, έχουν αυτοματισμούς που δεν τους βγάλαν ακόμα και κυριαρχούν απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλύτερο ατομικό ταλέντο και δεν έχει όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Περνάει, την εξαφάνισε τη Γαλλία, δεν την κέρδισε. Σωστά.
1: Ναι.
3: Την εξαφάνισε.
1: Την έσβησε παντελώς.
3: Αυτό γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί είχε μια συνέχεια από Λουίς Ενρίκε, τον Δημήτρη με δικαίωσε τελικά, που τον διώξανε, που έκανε καλό παρκάρισμα το Μαρόκο, τον διώξανε για μένα από λάθος μεγάλο και φέραν τον Ντελαφουέντε, που είχε 5-6 ποδοσφαιριστές στη Σκάντερ 19, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, έτοιμη ομάδα, έδειξε ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, με λίγες προπονητικές μονάδες, το διατήρησε αυτό, είναι κορυφαίος προπονητής ο Ντελαφουέντε, άσχετα μα δεν έχει καταφέρει.
2: Κι όμως Μάρι, ενώ δεν έχει καταφέρει να δουλέψει έτσι πάρα πολύ σε... σχεδόν καθόλου σε ομάδες έτσι, έχοντας δουλέψει
1: μόνος... Είναι δάσκαλος και έδωσε και πτυχίο στο Σκαλόνι.
3: Είναι δάσκαλος, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να διδάσκει πώς γίνονται αυτό το πράγμα μαζί με Λουίς Ενρίκε, Πέπε Γκουαρδιόλα, θα βάλω και Φάμπρεγκας μέσα που έρχεται από πίσω. Mm-hmm. Και πάμε στο άλλο το συμπέρασμα, ότι έχουμε και κάποιον που αν έχει προπονητικό ταλέντο, beat the experience all day and night long που λένε και οι Άγγλοι, και αυτός είναι ο Σκαλόνι, διότι ο Σκαλόνι. Θα πούμε γιατί όμως. Ο Σκαλόνι τι έκανε. Πήρε την εθνική Αργεντινής που δεν μπορούσε, είχε το πρόβλημα το ψυχολογικό μέσα ότι εγώ
2: έτσι,
3: τελικά.
2: Καταρχάς δεν είχε τίτλο, έτσι.
3: Είχε πολύ μεγάλο βάρος και ο Σκαλόνι να αλλάξει
2: σωστό.
3: Αυτό και ο Μέση να το κάνει. Ναι. Γιατί είχε το βάρος του Μαραντόνα. Ωραία. Και τι κάνει. Πάει στο Κατάρ, το παίρνει χωρίς να έχει πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική απόδοση καλή. Εγώ δεν έβλεπα ότι η Αργεντινή μπορεί να το πάρει. Το παίρνει και τώρα τι έχει κάνει. Έρχεται εδώ πέρα και έχει κάνει το καλύτερο κουτσάρισμα σε Μουντιάλ που έχουμε δει ever σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί η Αργεντινή. Γιατί. Εγώ γιατί σου είπα.
1: Είχε Αργεντινή, τρομερό πλάνο μετά το 1-0 της Αγγλίας.
3: Καταρχήν βγαίνουν οι κόσμος και λέει ότι η Αργεντινή είναι μόνο Μέση. Έβαλε γκολ. Ο Ρομέρο. Γκολάρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο παρόν πόντα.
2: Από ένα σημείο και μετά έγινε αυτό, Μάρι.
1: Ο Έντσο.
2: Μέχρι ένα σημείο του κουβαλούσε μόνο Μέση.
1: Ο Ντεπόλ που ήρθε από τον πάγκο.
3: Άκουσε με την έγκυο. Τον πετάει έξω ο Ρομέρο με τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Την Ελβετία την καθαρίζει με την τρομερή γκολάρα ο Άλβαρες.
1: Ναι, σωστό.
3: Δηλαδή, ποιους παίχτες έχει η Αγγλία να το κάνουν αυτό.
1: Έχει προσωπικότητες.
3: Δες την μπάσα που κάνει ο Ντεπόλ στην κεφαλιά που πάει στο δοκάρι του Μακάλιστερ. Είναι τέτοια σέντρα, τρομερή τεχνική.
1: Ο Ντεπόλ είναι τρομερή προσωπικότητα.
3: Ο Φερνάντες, ο Έντσο πάει να βάλει γκολάρα στο 37, περνάει λίγο πάνω από το γάμ. Φερνάντες για μένα μαζί με το Μέση είναι η καλύτερη παίχτη του Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Με διαφορά η καλύτερη παιδιά, γιατί ο Φερνάντες τα κάνει όλα. Έτσι.
1: Θα μπορούσε να αποβληθεί βέβαια εκεί που χτύπησε τον
3: λοιπόν,
1: Άντερσον.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στον τελικό. Άμα μιλήσω για Τούχελ, δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Εκεί μιλάμε μετά τον Μπασαρέλα που δεν άφησε το Ρεβόμβο να παίξει με τα μαλλιά του. Έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα ποδοσφαιρικά που έχουμε δει. Πρώτον, πάρκαρε το λεωφορείο παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος, αλλά ανέβηκαν οι δρόδες που είναι κοντά στην εστία, στο πεζοδρόμιο. Ωραία, δηλαδή ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί άμα δεις, είναι τόσο πίσω όλοι μια εφτάδα, εξάδα και δεν είναι κανένας έξω που η Αργεντινή πήγα στην τώρα
2: μισό λεπτό, μισό λεπτό, επειδή το συζητούσαμε και με τον Κώστα αυτό. Φταίει ο Τούχελ ή φταίνε και οι ποδοσφαιριστές.
3: Εννοείται φταίει ο Τούχελ. Γιατί όταν θα πεις ότι...
2: Έδωσε το Λίλες δηλαδή. Γιατί το γκολ μπαίνει στο 55 της Αγγλίας.
3: Εγώ είμαι προπονητής. Άμα δεν έχεις 4 πλάνα, προηγούμενα 0 τι κάνω, 0-0 τι κάνω, 0-1 τι κάνω, προηγούμενα 2-0. Άμα δεν έχεις 4-5 πλάνα, τρώω κόκκινη κάρτα, τι κάνω, δεν έχεις κάνει δουλειά πριν το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα να πούμε, έβαζε εκεί το.
2: Άρα λες ότι δεν ήταν προετοιμασμένο σωστά για ένα τέτοιο παιχνίδι.
3: Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός προπονητής απατεώνας πήγε και τους είπε ότι εγώ θα σας πάω στο επόμενο level, θα βάλω το αστέρι, θα παίξω κυριαρχικό ποδόσφαιρο και δεν το έκανε ποτέ. Θα τους πάρει τα λεφτά, θα τους πάρει και την αποζημίωση. Και όχι μόνο αυτό, στις δηλώσεις λέει ότι οι Άγγλοι παίχτες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Δεν μπορούσαμε, λέει, φυσικά να αντιμετωπίσουμε από άποψη φυσιολογίας τους Αργεντίνους που μπαίναν στην περιοχή. Φυσικά θα μπουν. Έβαλε εκεί πέρα 5 άτομα να κόψουν τις σέντρες. Μα η σέντρα δεν εξαρτάται από πόσα άτομα έχουν στην περιοχή. Εξαρτάται από τη σέντρα. Αν η σέντρα είναι συστημένη όπως είναι του Ντεπόλ που έκανε στο Μακάλιστερ, του Μέση που έκανε στο Λαουτάρο. Δεν γλιτώνεις. Του Λαουτάρο, του Μαρτίνεθ, του Λαουτάρο τη Σίντερ που έκανε στον.
1: Μαρία, εμένα αυτό μου άρεσε στο Σκαλόνι. Στο 1-0 κατευθείαν έβαλε συνεργοποίηση Plan B. Είχε στο μυαλό του τι θα κάνει αν του στραβώσει το μάτς.
3: Ο Σκαλόνι πάει τελικό γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στο τελευταίο τρίτο να τρυπήσει τον αντίπαλο.
1: Ναι.
3: η καλύτερη ομάδα. Πέρασε και την Ισπανία σε αυτό. Αν κάνει το λάθος η Ισπανία, προηγηθεί και για κάποιο λόγο κλειστεί πίσω που δεν θα το κάνει.
1: Δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω. Αφού κατάνε την μπάλα, θέλουν να κατάνε την μπάλα.
3: Ναι, θα το γυρίσει η Αργεντινή. Γιατί έχει πολλούς τρόπους.
2: Μαρία, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μας είπε ότι το μάτς θα πάει παράταση και πέναλτι. Ποια είναι η δική σου άποψη για τον τελικό και πώς προσεγγίζεις το παιχνίδι?
3: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι γίνεται τώρα. Σε αυτό το παιχνίδι τι βλέπω εγώ. Εκεί πέρα ο Κουκουρέγια, πιστεύω ο Μέση δεν θέλει να παίξει με τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια είναι τσιτωμένος παίχτης.
1: Ναι, ναι.
3: Θα πω ότι είναι ένας από τους δύσκολους, από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που μάλλον θα αντιμετωπίσει. Βέβαια ο Μέση δεν τρώει πρόλογο, έτσι. Αλλά εάν παίξει, πιστεύω, με τρία αμυντικά χαφ και βάλει το Μέση δεκάρι να είναι ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και στα στόπερ και βάλει Λαουτάρο και Άλβαρες μπροστά και πίσω Ντεπόλ, Μακάλιστερ και Φερνάντες. Έχει ελπίδες να περνάνε την μπάλα στο Μέση και να περάσουν, ναι, από το κέντρο.
2: Να βάλει και εσύ... Άλβαρες και Λαουτάρο.
1: Δύο δηλαδή.
3: Κοίταξε, εγώ δεν σου πω. Ο Σκαλόνι, πάμε να πούμε τώρα κάτι άλλο. Ο Σκαλόνι είναι ο μόνος προπονητής στον κόσμο,
2: ναι,
3: που έκανε, έβαζε αλλαγή αριστερό, εξτρέμ αριστερό μπακ και τον έβγαζε. Προοδευτική επιθετικότητα σε όλα τα παιχνίδια. Δεν βιαζόταν.
1: Ναι,
3: αλλά
1: ναι,
3: αυτό που έκανε με τον Γκονζάλες δεν το έχει κάνει κανένας. Και είναι ο μόνος προπονητής στον κόσμο, αυτό πρέπει να το δει η Εθνική Ελλάδος, που πήρε μαζί του ένα τρομερό αμυντικό, το Σάμιουλ. Ένα τρομερό δεκάρι τον Αϊμάρ. Ο Σάμιουλ βοηθάει την άμυνα, πώς τι και τα λοιπά. Σκάνον ήταν δεξί μπακ, που πήρε μαζί του ένα τρομερό αμυντικό, το Σάμιουλ. Ένα τρομερό δεκάρι τον Αϊμάρ. Ο Σάμιουλ βοηθάει την άμυνα, πώς τι και τα λοιπά. Σκάνον ήταν δεξί μπακ,

0: Άρας, είναι καλό παίχτη. Αυτή τη στιγμή.
1: Χαφ άξονα τέτοιο, εγώ δεν έχω δει άλλο στον κόσμο.
0: Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή το καλύτερο χαφ, οχτάρι, οξάρι, δεκάρι που τα κάνει όλα είναι ο Έντσο Φερνάντες.
1: Αυτό είναι κάτι τύπου center for, κρυφό for.
0: Τώρα δεν μπορεί να βγάλει έξω ούτε το Φαμπιάν Ρουίζ, ούτε το Ρόδρι.
1: Δεν είναι, είναι από τραυματισμό τώρα. Είναι και έλειψε πολύ στην Άρσεναλ ο Μερίνο, πάρα πολύ.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο τελικό.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι βρώμικο. Ο Γιαμάλ σίγουρα θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Χρωστάει ένα παιχνίδι. Είναι πέρα από τεράστιο
2: ποδοσφαιριστή. Ναι,
1: καλό ήταν στον ημιτελικό. Εγώ. Ήταν πολύ καλό ο Γιαμάλ.
2: Ναι,
1: σε σχέση με το υπόλοιπο
0: που μου να πω κάτι, άμα δει τον γκολ που βάζει, ενώ είναι τέτα τέτ μόνο του, γυρίζει και τον τριπλάρι. Δηλαδή έχει θράσο αυτό ο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να το κάνει με το δεξί, να το κάνει με το αριστερό με μητάκι. Σου λέω και θα σε γυρίσω και θα σε τριπλάρω, το φέρω στο καλό μα τελειώνει. Αλλά ήταν offside. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Γιαμάλ στην ηλικία που είναι, ανήλικο ήταν πριν ένα μήνα, δύο. Δεν υπάρχουν. Ωραία. Μπορεί να γίνει στο το Μέση, δεν μπορεί να γίνει στο το Μέση. Αλλά είναι διάδοχος να βλέπουμε, γι' αυτό είναι στην Μπαρτσελόνα φοράει το 10. Επίσης, πρέπει να πω, επειδή είναι στην Μπαρτσελόνη, λυπάμαι πάρα πολύ που πήρε η Μπαρτσελόνα τον Γκόρντον για 70 εκατομμύρια. Για μένα.
1: Δεν σ' αρέσει. Δεν το πιστεύω.
2: Δεν το πιστεύεις.
0: Η καλύτερη πώληση που έχει γίνει ποτέ που δεν θα πιάσει είναι του Έλιοτ Άντερσον.
1: Ναι.
0: Επίσης, η καλύτερη πώληση. Απορώ τώρα πώς θα πάει εκεί στη City να παίξει στη City.
2: Για τον τελικό, τι βλέπεις τώρα.
0: Στον τελικό, η Αργεντινή, αν πάρει, επειδή ξέρει να κυκλοφορεί την μπάλα, στο είπα, αυτό παίζει καλύτερα από το Κατάρ, έχει τεχνίτες ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ωραία. Άμα θα μπορέσει να έχει αποσυμπίωση από το pressing, θα επιβιώσει. Αν δεν μπορέσει να έχει αποσυμπίωση από το pressing, δεν θα επιβιώσει. Πώς θα το κάνει, εγώ είπα μια άλλη, μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να με έξω δεξιά το μέσα. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μάριε, πες μας και για τους τερματοφύλακες. Σε αυτό το Μοντιάλ, για μένα αναδεικνύεται ο ρόλος του Νάι Σιμών. Διάβασα και μια ανάλυση πώς έπαιζε μπακότερμα με τη Γαλλία,
2: ναι,
1: να προλαβαίνει τις βαθιές μπαλιές προς τον Εμπαπέ. Είναι ένας καταπληκτικός θεματοφύλακας. Είδα και αυτό που είπε: δεν θέλω social, θέλω να έχω ιδιωτικότητα.
2: Ναι.
1: Πάω στην Ελλάδα, λέει, κάνω διακοπές και δεν θέλω να με ξέρει κανένας. Έχει προσωπικότητα.
2: Ενώ ο άλλος είναι πιο τρελός.
1: Έχει άποψη. Παίζει μια ζωή στην ίδια ομάδα. Athletic Bilbao.
2: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν εντολή εννοείται, αλλά το έκανε τέλεια. Αυτό έδειξε εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα ο Φουέντε ήταν. Εγώ είχα πει, βγήκα εδώ στον κύριο Καστάν, λέω: η Ισπανία πέρασε στα σβηστά ό,τι έχει περάσει. Ακόμα είναι στο 7 απόδοση, δεν έχει πιάσει. Θα τη δούμε, είναι μηχανή. Τώρα εννοείται, κοίταξε, και ο άλλος είναι καλός της Αργεντινής, αλλά δεν βγαίνει τόσο. Εννοείται ο Σιμών είναι τερματοφυλακάρα.
2: Σκορ μπορώ.
1: Απλά είπε ο Ρότσα, αν πάει στα πέναλτι,
2: ναι, είναι πιο...
1: ο Εμιλιάνο είναι δοκιμασμένος. Είναι δοκιμασμένος. Στον Ουνάι Σιμών θα το δούμε.
0: Εγώ δεν θέλω να πάει στα πέναλτι. Μακάρι να μην πάει στα πέναλτι. Δεν με χαλάει. Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω ανέκαθεν από το 90. Βέβαια, εκεί λίγο υποστήριζε.
1: Αλλά είπε Ισπανία όμως θα το πάρει, έτσι είπε. Πριν το Μουντιάλ. Ισπανία, Γαλλία.
0: Κοίταξε, θα σου πω γιατί. Γιατί είναι πιο δουλεμένη ομάδα, αλλά βλέπω ότι ο Σκαλόνι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει κάνει αυτό που κάνει ο Σκαλόνι και επίσης να πούμε: εγώ δεν έχω δουλέψει.
2: Καταρχάς έχει πάρει δύο Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό. Και ο Σκαλόνι στην πρώτη τη δουλειά έχει πάει για δύο Μουντιάλ και έχει Κόπα Αμέρικα. Αυτό έτσι. Γιατί πρέπει να καταλάβουν οι παράγοντες ότι πάνω απ' όλα δεν είναι η εμπειρία, είναι το προπονητικό ταλέντο.
2: Και αυτό το έχει ο Σκαλόνι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό το έχει ο Σκαλόνι και γι' αυτό λέμε το συμπέρασμα. Και ο Τούχελ που το έπαιζε έχει πάει Παρί, Τσέλσι, Μπάγερ.
1: Μία απογοήτευση πλην Κλοπ, οι Γερμανοί προπονητές είναι απογοήτευση.
0: Έκανε, μιλάμε, την ξεφτύλισε την Αγγλία. Την έκανε ομαδούλα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα ρίξε και στους παίχτες, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί να κάνεις λάθος, ναι, παραδέξεις τώρα, φίλε.
1: Και μ' αρέσει, ρε Μάριε, που κράζανε τον Λεβ όταν ήταν στην Γερμανία προπονητής, που ήταν σε ένα επίπεδο εθνική Γερμανία και κάποιους προπονητές τύπου Νάγκελσμαν ή ο Τούχελ τώρα έχουν φάει τέτοια προβολή και τα αποτελέσματα είναι.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αποκαρδιωτικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κοίταξε, οι καλύτεροι προπονητές στον πλανήτη. Είναι πέντε με έναν έκτο, δηλαδή σε συλλόγου είναι. Πρώτο είναι,
2: είναι ο Πεπ.
0: Πρώτο είναι ο Ενρίκε που είναι ενεργό.
2: Μετά
0: είναι ο Πεπ, ο οποίο έκανε κάποια λάθη στο τέλο. Μετά είναι ο Φάμπρεγκα. Μετά είναι ο Αλόνσο. Και σε εθνικέ είναι ο Ντελαφουέντε και ο Σκαλόν.
2: Όλου του Ισπανού έχει βάλει.
1: Αρτέτα δεν έβαλε.
2: Αρτέτα δεν έβαλε.
0: Αυτού βλέπω. Δηλαδή η Ολλανδία τώρα σου είχα πει, Δημήτρη, πόσα χρόνια σου λέγω.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσα χρόνια αυτό λέω.
2: Μάρι, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε περάσει και τον χρόνο. Έχουμε περάσει και τον χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για
2: την ποδοσφαιροκουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Κουτσιμανής, κάναμε μια νομίζω πληρέστατη έτσι, ανάλυση για τον τελικό με αφορμή και το
1: έχει να το πιάσει από πολλές οπτικές.
2: Από πολλές οπτικές ακριβώς. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, έχουμε αθλητικό δελτίο με Χρύσανθο Δοβλέτογλου και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Παρα...

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στην άφιξη του Τσέντι Όσμαν, την Κυριακή το μεσημέρι, έχουν εστιάσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο προαναγγελίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα «Someone is coming», γνωστοποιώντας ότι η παρουσίαση του Τούρκου Superstar θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Άρη, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των κιτρινόμαυρων, υπογραμμίζοντας πως μετά από 5 χρόνια στο NBA αναζητούσε το ιδανικό περιβάλλον για να συνεχίσει να εξελίσσεται. Όπως τόνισε, υπόσχεται να δίνει τα πάντα καθημερινά με ενέργεια, σκληράδα και πάνω απ' όλα ομαδικό πνεύμα. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο των Κιτρινόμαυρων, η έκδοση της βίζας καθυστερεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Μπασίρου. Ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθεί στις 23 του μηνός στις 8 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Τούμπα με ώρα έναρξης 9 παρατέταρτο. Πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal με αιτήσεις απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να υπογράψει ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή στο Λονδίνο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Monterrey για τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η μεξικανική ομάδα αναμένεται να καταβάλει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του έμπειρου μέσου. Στον Παναθηναϊκό, ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Έρικ Φαν Ντρόγκελεν επανήλθε δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, με τους πράσινους να αναζητούν άμεσα λύση για το κέντρο της άμυνας. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Χαλ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία για την απόκτηση του Τζολάκη. Θετικά είναι τα νέα και για τον Στέφανο Τζίμα. Ο νεαρός διεθνής επιθετικός επέστρεψε στις προπονήσεις Brighton περίπου 7 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο που είχε υποστεί στις 3 Δεκεμβρίου στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League. Η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Σλοβαίνος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτ θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον ορισμό του, ξέσπασε σε κλάματα από την συγκίνησή του. Τέλος, σύμφωνα με τη L'Equipe, που ο Μίκαελ Ολίσε έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Bayern Μονάχου με προορισμό τη Real Madrid. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
0: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
10: αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Ατλακόλ!
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, στα τελευταία της 17 λεπτά. Πάμε πρωτίστως όμως να ακούσουμε Γιώργο Μάτζιο, Νέα Καζίνο, και επιστρέφουμε αμέσως.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.300 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.900 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 424.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
8: Πριν πάμε στο Βασίλη το Μάστορα, να πω ξένες τα ταξίδια με δωρεάν διαλέψεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίξε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και του e-way. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί e-way στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrosport.gr. Συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή πλάκα τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κέρδισες.
5: Ωραία, πάμε στο Βασίλη, στο Μάστορα, να τον καλησπερίσουμε. Βασίλη, τι κάνεις?
9: Καλησπέρα.
8: Γεια σου, Βασίλη.
5: Μου έλεγες και από πριν ότι έχουμε έτσι ρεπορτάζ για Ηρακλή και για Άρη, έτσι, κουβέντες. Να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή.
9: Ναι. Βρέθηκα προχθές στην αίθουσα τύπου του Καφτατζοκλείου και για όσους ξέρουν είναι ορατός και ο αγωνιστικός χώρος και όλο το υπόλοιπο γήπεδο, δηλαδή οι κερκίδες. Και αναρωτήθηκα βλέποντας τον αγωνιστικό χώρο πότε θα προλάβουν να γίνουν εργασίες οι οποίες είναι αναγκαίες, γιατί είναι δύο κομμάτια οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ένα είναι η ανακαίνιση που αφορά τη στεγανοποίηση των κερκίδων, την αντικατάσταση των καθισμάτων και το ταρτά στο κύριο στάδιο και όποιες εργασίες έχουν προϋπολογιστεί να γίνουν στο βοηθητικό του Καφτατζοκλείου. Λοιπόν, ήταν μια κατάσταση η οποία, να το πω απλά, φαίνεται ότι δεν έχει μπει ούτε ένα καρφί. Κατά σύμπτωση υπήρχε άνθρωπος εκπρόσωπος της δικού σας επιτροπής και δεν απέφυγα τον πειρασμό να ρωτήσω τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο, γιατί εδώ και δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος,
5: σωστά μιλάς, ναι,
9: ακούστηκαν οι εξαγγελίες από την κυβέρνηση και με επιβεβαίωσε ο άνθρωπος δικού της επιτροπής ότι τα λεφτά υπάρχουν. Εδώ κολλάει το λεφτά υπάρχουν. Τι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει σε μια διαδικασία fast track για να μπορέσει να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της ανακαίνησης του καφτατζογλίου. Αυτός είναι και ο λόγος, γιατί οι χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες όσον αφορά τα δημόσια έργα, που η διοίκηση του καφτατζογλίου, η Διοικούσα Επιτροπή, έκανε μια συμφωνία με την ΠΑΕ να αναλάβει την ανακατασκευή του χλωοτάπητα, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν παρόμοια έργα είναι αρκετές, max 3 εβδομάδες, για να είναι στο επιθυμητό σημείο ο νέος χλωοτάπητας του καφτατζογλίου. Επίσης η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής θα αναλάβει τον εξυγχρονισμό των τουρνικέ και τη βελτίωση των υποδομών για το σύστημα με τις κάμερες, οι οποίες είναι αναγκαίες σε όλα τα γήπεδα της Super Link 1. Αυτές τις τρεις εργασίες συμφώνησε η διοίκηση της ΠΑΕ με τη Διοικούσα Επιτροπή να τις αναλάβει η ΠΑΕ, και το τίμημα, το κόστος αυτών των εργασιών θα αφαιρεθεί από το ενίκιο που έχει συμφωνήσει ο Ηρακλής να πληρώνει στη διοίκηση του Καρθαζόγλιου. Ο Ηρακλής έχει δηλώσει αυτό γνωστό ως πρώτη έδρα το Καρθαζόγλιο στάδιο, άρα εκτιμώ, με δεδομένο ότι μετά τη χθεσινή κλήρωση ο Ηρακλής θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος την τρίτη αγωνιστική.
5: Σωστά.
9: Εκτιμώ ότι το χρονικό διάστημα που απομένει είναι αρκετό για να γίνουν αυτές οι τρεις εργασίες. Βεβαίως θα πρέπει η διοίκηση του Ηρακλή να αρχίσει να δρομολογεί αυτές τις εργασίες για να μην βρεθεί προαπρόπτου.
5: Και χωρίς να έχω κάποια ενημέρωση, Βασίλη, θεωρώ ότι πρέπει να ήταν και έτοιμα του Ηρακλή. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές θα παίξει εκτός έδρας η ομάδα. Την τρίτη αγωνιστική, όπως πολύ σωστά είπες εσύ, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς. Επομένως, κερδίζει έτσι και δύο εβδομάδες. Ελπίζω, όπως είπες και εσύ, να είναι έτοιμα. Απλά είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη 2 μήνες, Βασίλη, και δεν έχει γίνει προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, τίποτα. Γιατί τα λεφτά υπήρχαν, που μας είπε και ο κύριος Μπαλοδήμος.
9: Τα χρήματα για εκταμείευση. Απλώς
5: ναι, αλλά δεν έχουν εκταμειευτεί. Αυτό καταλαβαίνω.
9: Είναι
5: αυτό είχαμε καταλάβει.
9: Πολύπλοκες οι διαδικασίες για να αρχίσει η εκταμείευσή τους. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο λόγος που συμφώνησαν οι δύο πλευρές σε κάτι πιο πρακτικό, καλυπτόμενοι από τον νόμο, υπάρχει σχετικό άρθρο, να αναλάβει αυτά που πρέπει να αναλάβει η Ηρακλής και στη συνέχεια να αφαιρεθεί το κόστος των εργασιών από το ενίκιο που πληρώνει η Ηρακλής. Άλλωστε και πέρυσι, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Ηρακλής πλήρωσε την ανακατασκευή του χλωοτάπητα και συνέχεια ήρθαν τα χρήματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Ναι, δεν, ο Ηρακλής τα είχε βάλει. Ναι,
9: ο κ. Μονεβασιώτης. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Ηρακλής ότι μετά από μία εβδομάδα δεν θα αρχίσει, εκτός αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, έχοντας κάνει την έρευνα αγοράς και γνωρίζουμε ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Άρα θα ξεκινήσουν τότε που εκτιμούν ότι είναι αρκετός ο χρόνος για να μπορέσει ο Ηρακλής να είναι γηπεδούχος στην τρίτη αγωνιστική.
5: Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Άρη που μου έλεγες.
9: Ναι, ένα θέμα που προκύπτει στον Άρη, στην ΠΑΕ Άρης, γιατί δεν θα αναφερθώ στην συνεργασία του Άρη με το Robinson Earls. Είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Στέκουμε μόνο σε αυτό που είπε ο αθλητής, ότι πίστηκε από 2 μπασκετάνθρωπους. Είναι αυτό που λέω από την πρώτη ημέρα που άλλαξαν τα πράγματα στον μπασκετικό Άρη, ότι υπάρχει μια μπασκετοπαρέα η οποία είναι ικανή να εμπνεύσει οποιοδήποτε αθλητή. Είπε λοιπόν ο Robinson Earls ότι συζητώντας με τον Σπανούλη και τον Ζήση εμπνεύστηκε από αυτά που άκουσε και το project το οποίο έχουν σχεδιάσει για τα επόμενα χρόνια για την ομάδα του Άρη. Εκείνο όμως που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι ενώ ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 2 τερματοφύλακες, τον Λόβρο Μαϊκίτς και τον Σοκράτη Διούδη, δεν πήρε μαζί του ο κύριος Γρηγορίου στην προετοιμασία τον γιο του τεχνικού διευθυντή, ο Ρέγγες. Ο νεαρός Ρέγγες, ο οποίος σύμφωνα με αυτούς που τον παρακολουθούν είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, η λογική λέει ότι έπρεπε να είναι στην προετοιμασία. Αντί αυτού εμφανίστηκε ένας άλλος νεαρός, ο Ατρίδης, και μάλιστα δεν είχε επικοινωνηθεί η συμμετοχή του στην προετοιμασία από την ομάδα του Άρη. Και γεννάται το ερώτημα, αν η απουσία του Ρέγες, του νεαρού Ρέγες, έτσι, έχει να κάνει με τα όσα ακούγονται ότι έχει μεταγραφεί στην ΑΕΚ και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα ποσό γύρω σε 100.000 ευρώ ή εάν υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Πάντως προκαλεί μεγάλο ερωτηματικό πέρυσι στην προετοιμασία ο Άρης για 4 τερματοφύλακες, ανεξαρτήτως αν στη συνέχεια έμειναν 2 από εκείνη την τετράδα και αποκτήθηκε και ένας τρίτος. Αυτή τη φορά πήγε με 2 τερματοφύλακες και με έναν νεαρό ο οποίος δεν ήταν βασικός κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ19. Αυτό λοιπόν είναι ένα μυστήριο που μάλλον μόνο η διοίκηση μπορεί να μας το λύσει ή εκτός αν κάποια στιγμή πληροφορηθούμε ότι τα σενάρια παίρνουν σάρκα και οστά και ότι ο νεαρός Ρέγιας θα αποτελεί μέλος της ομάδας της ΑΕΚ, γιατί είναι ένα ταλέντο το οποίο κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.
9: Σαββατοκύριακο σε όλους.
8: Γεια. Να είσαι καλά.
5: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως, όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών. Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Και πάμε στον πάρει τον Τρικαλιώτη, να πάρουμε ρεπορτάζ, να δούμε αν έχουμε εξέλιξη.
8: Ναι, αν έχουμε εξέλιξη, την περιμένουμε το πρωί την οριστική εξέλιξη. Πάρει, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη. Είμαστε στο ίδιο μονοπάτι που ήμασταν ουσιαστικά από χθες το απόγευμα. Όπου έχει προκύψει καταρχήν συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο οικονομικό κομμάτι. Από σήμερα απομένανε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες να διευθετηθούν κάποια ζητήματα μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τοϊόπουλου στους Κιτινόμαυρους. Δεν έχει προχωρήσει, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, απλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίσημο κομμάτι της συμφωνίας. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, όπου ανήκει ο παίκτης ακόμα έτσι μέχρι το 2028, αλλά και από την πλευρά του Άρη δεν εκφράζεται κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Η περίπτωση του είναι προχωρημένη. Ήδη μάλιστα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και έχει και αυτό τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Αναφέρουν πως ο Μωραΐτης μένει στην ομάδα, τον υπολογίζει ο Μπράντοβιτς.
5: Είναι οριστικό ο Πάρη, ναι.
10: Ναι, γιατί όλο αυτόν τον καιρό ξέραμε πως είτε ο Μωραΐτης είτε ο Ιόπουλος θα έμεναν στο ρόστερ και οι δύο δεν θα χωρούσαν. Οπότε η απόφαση του Μπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού να διατηρήσουν τον Μωραΐτη δείχνει ασφαλώς πως ο Ιόπουλος θα αποχωρήσει με μεταγραφή στους κιτρινόμαυρους εν προκειμένου. Είναι ακόμα ένα στοιχείο, έτσι το βάζω στην εξίωση για τους ενδεχομένως ανησυχούντες. Αλλά ασφαλώς θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη συμφωνία ή αν το θέλετε και αλλιώς έτσι την διαρροή, κάποια διαρροή είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Άρη ότι το θέμα έχει ολοκληρωθεί και έχει τελειώσει. Κάτι που έτσι εξ όσων γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ είναι ότι δεν χαλάει η συγκεκριμένη μεταγραφή και η επιστροφή του Τοϊόπουλου για δεύτερη φορά στον Άρη.
5: Πάρη, μετά από τον Ρόμπισον Εύλ και τον Βασίλη Τοϊόπουλο κλείνει το ρόστερ ή μένουν εκκρεμότητες?
10: Κατά τα φαινόμενα κλείνει το ρόστερ, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά ένα, τον Αμίνουα. Υπάρχει σε εκκρεμότητα μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γάλλο παίχτη για τον ρόλο που θα έχει ο παίχτης. Πρέπει να αντιληφθεί ο Νουά ότι θα έχει μειωμένο ρόλο, μειωμένο χρόνο μάλλον. Ο ρόλος του ο ίδιος θα το καθορίσει με την απόδοσή του μέσα τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια. Και αν θα παραμείνει στην ομάδα, θα εξαρτηθεί από αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Ο Νουά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει εγγυημένο τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Άρης έχει το πάνω χέρι στην περίπτωση του Γάλλου. Οπότε νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει από την Κυριακή Δευτέρα, όποιος θέλει να το ορίσει ως πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών για να δούμε τι θα γίνει. Θα ανάσταται το κούμπο, ένα δεύτερο κεφάλαιο. Αν δεν βρει ομάδα στο NBA, που όσο περνάνε οι μέρες λιγοστεύουν αυτές οι πιθανότητες, τότε είναι πολύ κοντά στον Άρη για να συνεχίσει στην Ευρώπη και στους κιτρινόμαυρους την καριέρα του. Και το θέμα του Λαρετζάκη που εξασθενεί πλέον, γιατί η περιφέρεια του Άρη γεμίζει με τον Βασίλη Τοϊόπουλου και το θέμα του Λαρετζάκη με τον οποίο ο Άρης είχε συμφωνήσει μέχρι πριν δύο εβδομάδες, ήταν συμφωνημένος, περίμενε ο Άρης να αφαιθεί ελεύθερος στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ζητήματα με τους δικούς του Έλληνες παίχτες, δεν έχει πληρότητα στο ελληνικό στοιχείο, το οπότε διατηρεί προς το παρόν τον Λαρετζάκη στο ρόστερ του και μάλιστα αξιώνει πλέον και χρήματα, ένα buyout για να αφαιθεί ελεύθερος ο Λαρετζάκης και να συνεχίσει σε όποια ομάδα θέλει αυτός την καριέρα του, οπότε παγώνει το θέμα, αλλά ωραία. Ο Άρης είναι εκεί και το παρακολουθεί.
5: Άρα Νουά και Αθανάση Αντετοκούμπο στην ουσία τα δύο αυτά κεφάλαια. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είσαι καλά, Πάρη.
10: Καλή συνέχεια.
8: Λοιπόν, να πούμε πριν δώσει κάτι ενδιαφέρον.
5: Φαντρόγγελεν.
8: Φαντρόγγελεν κλείνει ο Παναθηναϊκός με παρέμβαση Αλαφούζου, λέει, από τη Samsung Sport. Αλλά είναι πάρα πολύ. Πρέπει να είναι πολύ περήφανος ο Χρήστος Τζόλης που έχει αναγκάσει ένα Αρσέν Βενγκέρ να κάνει δηλώσεις με αφορμή τη μεταγραφή του στην Arsenal. Παρακολουθώ τον Χρήστο εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ποδοσφαιριστής που συνδυάζει θάρρος, ποδοσφαιρική ευφυΐα και προσωπικότητα. Δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες και δεν εξαφανίζεται από το παιχνίδι στις δύσκολες στιγμές. Αυτού είδους οι παίκτες είναι εκείνοι που ο κόσμος της Arsenal αγαπά και εκτιμά, είπε ο Αρσέν Βενγκέρ για τον Χρήστο Τζόλη. Και πρόσθεσε κάτι σημαντικό. Οι μεγάλες ομάδες δεν περιμένουν να γίνει ένας παίκτης παγκόσμιο στάρ για να τον αποκτήσουν. Η Arsenal είχε πάντα την ικανότητα να αναγνωρίζει το ταλέντο πριν το ανακαλύψουν όλοι οι υπόλοιποι. Μην εκπλαγείτε αν σε λίγα χρόνια ο Τζόλης συγκαταλέγεται στους κορυφαίους εξτρέμ της Ευρώπης. Όταν έρθει η επιτυχία, όλοι θα ισχυρίζονται ότι θα το περίμεναν από την αρχή. Τάδε έφερσε με γέρια τον Χρήστο Τζόλη, παράσημο νομίζω, το οποίο καλείται να το αποδείξει και εντός γηπέδου με τη φανέλα της Arsenal. Να δώσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό την ενδεκάδα στο τελικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Στουρνάρας που έπαιζε τον Ηρακλή πέρυσι, Ορτέγα, Κάρμου, Κουτσίδη, Σιόζο, Σιπιόνι, Φίλη, Μάρτιν, Αντρέ Λουίς, πρώτη εμφάνιση, ο Ζώτα Σίλβα μάλλον πρώτη εμφάνιση και ο Μασούρα.
5: Ανεπίσημο
8: ντεμπούτο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος.
5: Πόσα πιτσίρικα έχει στην ενδεκάδα?
8: Αρκετά τώρα. Είναι, εντάξει, αυτό το μάτι φαίνεται ότι το κάνει για να παίξουν και οι πιτσιρικάδες. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι έτοιμος να πουλήσει τη Χαλ με 20 εκατομμύρια ευρώ το Τζολάκι, συζητά με τον Στέφαν Ορτέγκα. Τελείωσε την σεζόν πέρυσι στη Νότιγχαμ και ήταν τα προηγούμενα τρία χρόνια στο ρόστερ της Manchester City. Η ΑΕΚ πουλάει τον Πινέδα στην Monterrey του Ματίας Αλμέιδα που τον ήθελε πάρα πολύ. 8 εκατομμύρια ευρώ, άρα υπάρχει έντονη κινητικότητα στα μεταγραφικά. Την ώρα που στον ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και αν προλάβει να δηλώσει και κάποιον άλλον στην ευρωπαϊκή λίστα πέρα από αυτούς που θα βάλει σήμερα το βράδυ.
5: Μπήκαν στις προπονήσεις του Ηρακλή και ο Ντάνι Μουνιώθ και ο Κάλλες. Το είπα, βραγόρι μου. Mm-hmm. Και ο Μορένο. Είχαμε και την ανάλογη υποδοχή. Έτσι, περιμένουμε τώρα τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Ακυρώθηκε το φιλικό με τον Πανιόνι στην Πτολεμαϊδα. Και από ό,τι διαβάζω, Κώστα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει χορηγήσει πιστοποιητικό σε ατρόμητο Ολυμπιακό Όφη και Παναθηναϊκό, αλλά και στην ΑΕΛ για τη Super League 2 και στην Β' ομάδα του Ολυμπιακού.
8: Είχαμε και παρουσίαση του Μπράντοβιτς, ο οποίος είπε ότι είναι η οικογένειά μου οι Γιαννακόπουλοι, με βοήθησαν πάρα πολύ και ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για να είναι ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ψηλά, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Αυτά νομίζω θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για τον τελικό της Κυριακής στην εκπομπή της Δευτέρας. Να περάσετε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ερεμήσετε και να απολαύσετε κυρίως τον τελικό αλλά και το μικροτελικό Γαλλίας-Αγγλίας. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Πάσα στο Δημήτρη Μπασβαρέλα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις και αμέσως μετά Γιάννης Τσερμίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασβαρέλας. Γέφυρα ζωής στήθηκε σήμερα το απόγευμα για τη μεταφορά ενός βρέφους λίγων ημερών από την Ευκαρπία στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Πολάκης αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για πρόεδρος. Στο μεταξύ, την παρέτηση του από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας των ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Βασίλης Κόκαλης. Την ανάγκη να υπάρξει ενωμένη διεκδίκηση μεταξύ των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για την επίλυση του καυτού προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ανέδειξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο από τον Υφυπουργό Εσωτερικού αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γιουλέκα. Με μειώσεις στις τιμές ραφιού που θα κυμαίνονται από 5% έως και 20% σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων από τον ΟΠΟ, κρέας και τα γαλακτομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών με χρονικό ορίζοντα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τον κόδωνα του κινδύνου κροεί η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Το τελευταίο χειροκρότημα και τον ίστατο αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού απέδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού στη Μητρόπολη Αθήνων. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Καλό σας απόγευμα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DPI. Έχεις τράπεζα.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Αυτά, νομίζω ότι έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για τον τελικό της Κυριακής στην εκπομπή της Δευτέρας. Να περάσετε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ερεμήσετε και να απολαύσετε κυρίως τον τελικό αλλά και το μικροτελικό Γαλλίας-Αγγλίας. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Πάσα στο Δημήτρη Μπασβαρέλα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις και αμέσως μετά Γιάννης Τσερμίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος. Και αμέσως μετά Γιάννης Τσερμίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος. Και αμέσως μετά Γιάννης Τσερμίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά. Έλα. Είμαι ο Γιάννης Σαρόπουλος. Σε καλύπτει αυτό? Ε, και από τα δύο λίγο. Καλησπέρα. Με τράβηξες, με έφαγες. Με έφαγες. Λοιπόν, εκτάκτως παραμένουμε. Κώστας Πέτρος εδώ στο μικρόφωνο. Κρατήστε τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Δεν χάνονται αυτές. Απλά θα συνεχίσουμε να μιλάμε λίγο. Να μας πιάσει λίγο διάρκεια, γιατί κάτι έκτακτο είχαμε σήμερα και προέκυψε έκτακτη παραμονή για καμιά ώρα. Εδώ στα στούντιο του Μετρόπολης, το 95 και 5. Άρα οι ευχές που ακούσατε τις ξανακούστε λίγο αργότερα για να δώσουμε μια συνέχεια σε μια ώρα τώρα περίπου που θα είμαστε λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο μουσική. Τώρα έχεις και beats αυτή την ώρα, είναι πιο δυνατά τα κομμάτια και εμείς beat έχουμε, αλλά εδώ ανεβάζεις ακόμη περισσότερο ρυθμούς σε αυτή την ώρα. Εγώ συνήθως τέτοια ώρα όταν φεύγω από εδώ πάω, παίρνω και έναν καφέ ακόμα τελευταίο και μετά το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ, βέβαια. Άλλη κατάσταση αυτή. Θα έχουμε σε λίγο και τον Απόστολο του Σιρανίδη, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τώρα με αυτό το έκτακτο που έγινε που θα είμαστε στο στούντιο να συζητήσουμε λίγο και να αναλύσουμε και την περίπτωση του Οσμάν, γιατί μου κοκορεύεται ο μικρός ότι τον παρακολουθεί και είχε δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού πέρυσι. Εγώ τον Οσμάν τον είχα δει κυρίως. Δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ, σε κάποια μάτια σημαντικά μόνο στην Ευρωλίγκα. Κυρίως στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον τζάξε ειδικά μέσα στο παλατάκι, είχε βάλει καμιά τριανταριά πόντους, τον σκότωσε εισαγωγικά τον ΠΑΟΚ. Οπότε τήρησε την παράδοση μετά ο δικέφαλος να παίρνει παίκτες που του κάνουν τη ζημιά. Βέβαια αυτό το ξέραμε για τον ποδόσφαιρο, το ζήσαμε και στο μπάσκετ. Αλλά είναι να παίρνει τέτοιους παίκτες, χαλάλι, να έρχονται και σου έχουν κάνει και την ζημιά. Λοιπόν, η εκπομπή είναι long play. Τρίτο ημίχρονο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά επειδή πρέπει να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωσή σας στη συγκεκριμένη ώρα, να πω πάρα πολύ απλά κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον και κάτι χρήσιμο πάρα πολλά, ότι η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά, 1-1 προσφορά, για να μιλάμε σωστά ελληνικά, για να δεις αυτά τα παιχνίδια. Μπες στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.

0: Θα χαλαρώσουμε λίγο, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά. Λίγο θα συζητήσουμε εδώ με τον Απόστολο τον Σερανίδη, όπως είπαμε, για τον Οσμάν, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση σήμερα. Πότε θα έρθει, για την παρουσίασή του στις 18:30. Να ξέρουμε μερικά πράγματα αγωνιστικά, γιατί καμιά φορά όταν ανοίξει η δισογραφική εκπομπή και είναι και γεμάτη η δισογραφία αυτή την περίοδο. Και έχουμε και μεταγραφές, έχουμε και πράγματα να πούμε. Πρόκειψε και αυτή η ιστορία με τον Τζόλι. Δεν δώσαμε ίσως την έκταση που θα έπρεπε στο να αναλύσουμε αγωνιστικά τον Τζέντι Οσμάν. Μένουμε μόνο σε αυτά που υπόθηκαν σε συνεντεύξεις, ότι είναι ένας star ομαδικός παίκτης. Δεν είναι ο παίκτης που είναι one man show. Μπορεί να είναι ο καλύτερος συμπαίκτης για όλους. Και μάλιστα όταν είχαμε θέσει αυτό που εσείς οι μπασκετικοί, που σας αρέσει να βάζετε όρους, Απόστολε Σερανίδη, και να τα κάνετε όλα με αμερικάνικους όρους, λες και τα άλλα αθλήματα δεν έχουν όρους, ή λες και το μπάσκετ δεν παίζονταν παλιότερα, τώρα το ανακαλύψατε. Είναι, λέει, και franchise player, ας πούμε, αλλά είναι franchise player για την ομάδα. Δηλαδή ότι είναι από τους παίκτες που βοηθά να χτίζεται μια ομάδα, ναι, υψηλού επίπεδου. Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και επειδή μας κοκορεύεσαι, επαναλαμβάνω ότι τον έχεις δει πάρα πολύ πέρυσι με τον Παναθηναϊκό, να μας τον αναλύσεις. Έχεις την ευκαιρία, έχεις τον χρόνο. Για πες.
1: Εντάξει, όχι μόνο πέρσι βέβαια. Γιατί...
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ λέω για το πιο πρόσφατο δείγμα γραφής. Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένας παίκτης που νομίζω οι περισσότεροι, ακόμη και με τον μπάσκετ να μην ασχολείσαι, το ξέρεις τον παίκτη.
0: Ναι, εντάξει. Λίγο να ασχολείσαι, λίγο να παρακολουθείς ποιοι Ευρωπαίοι πάνε, NBA κλπ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κάθε
1: παίκτης. Έχει πολλά χρόνια στο NBA. Mm-hmm. Με καλή παρουσία. Δεν ήταν ένας ρολίστας. Είχε πάντα σημαντικό ρόλο στις ομάδες του. Τον έχει επενέσει και ο LeBron James. Εντάξει, έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Είναι καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα, από όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε ένα δίμηνο, τρίμηνο, δίμηνο βασικά, που χρειάστηκε, οι περισσότεροι χρειάζονται ένα δίμηνο για να προσαρμοστούν από το NBA στην Ευρώπη, από τότε είναι από τους κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Με σημαντικό ρόλο, σημαντικά λεπτά, αγωνιστικά ήταν και ο παίκτης που επί της ουσίας πρόπερση μάλλον έδωσε την πρόκριση στο Final Four στο Παναθηναϊκό. Είχε κάνει ένα τρομερό παιχνίδι με την ΕΦΕΣ στο Game 5, που ήταν και το πιο σημαντικό. Έκρινε την πρόκριση. Ο Οσμάν έβαλε πάρα πολλούς πόντους, 28. Mm-hmm. Ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε μετά στο Final Four. Δεν είναι και...
0: Εντάξει, δεν μπορείς να υποκαταστήσεις την απουσία καλών στοιχείων ομαδικών που
1: ακριβώς
0: δεν είχε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Και θα έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι εντάξει, το ότι έχεις μια καλή ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ, σε αυτό το επίπεδο, την Ευρωλίγκα, δεν σου εγγυάται από μόνο του ότι κάθε χρόνο θα το...
0: Τι θεωρείς ότι είναι το καλύτερο στοιχείο του? Είναι το ανοιχτό γήπεδο?
1: Φυσικά, είναι τρομερό σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Το γράφαμε και όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα τη Θεσσαλονίκη, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, είτε ήταν ο Άρης, είτε ο Ηρακλής, ότι αυτό είναι το παιχνίδι του, ότι επειδή ήταν ούτως ή άλλως παίκτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να το περιορίσει όποια ομάδα έπαιζε. Mm-hmm. μαζί του. Και είναι και ένας παίκτης που σουτάρει με αξιόπιστο ποσοστό από το τρίποντο, πλησιάζει το 40%, που είναι πολύ καλό.
0: Είναι λίγο ρυθμού, δηλαδή όταν ζεσταθεί το χέρι του θα σου βάλει συνεχόμενα καλάθια, μπορείς να το πεις αυτό?
1: Σίγουρα, το θυμόμαστε αυτό και από το Παλατάκι. Ναι. Εντάξει, βέβαια εκεί δεν έχανε τίποτα, 9 στα 10 σούτ είχε. Δηλαδή από το κέντρο να σηκωνόταν μπορεί να έμπαινε. Mm-hmm. Στο πρωτάθλημα είχε 11,2 πόντους με καλά νούμερα, σχεδόν 60% στο δίποντο. Εντάξει, το τρίποντο ήταν λίγο πιο πεσμένο σε σχέση με την Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε δει ότι τα νούμερα των παιχτών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι λίγο πεσμένα, γιατί ίσως αντιμετωπίζουν λίγο και πιο χαλαρά τα παιχνίδια. Δεν έχουν τόσο συμμετοχή οι star των ομάδων. Mm-hmm. Γιατί συνήθως τα καθαρίζουν πιο νωρίς. Αλλά στην Ευρωλίγκα, που είναι αυτό που έχει σημασία, είχε 13 πόντους, είχε 38,1% στο τρίποντο, 3,5 rebound, που για τριάρι είναι μια χαρά.
0: Ναι. Είναι καθαρό τριάρι, δηλαδή δεν το λες ας πούμε, υπάρχουν παίκτες, ξέρω εγώ, Μίτογλου. Βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα.
1: Ο Μίτογλου είναι 4 και.
0: Και γίνεται και τριάρι μερικές φορές.
1: Καμιά φορά μπαίνει και στο 5, γιατί στους τελικούς ο Παναθηναϊκός.
0: Και 5 μπορεί να πάει, ναι. Ο Χουάντσο δεν το λες, ας πούμε, π.χ.
1: Ο Χουάντσο είναι καθαρά στο 4. Εντάξει.
0: Βγαίνει και έξω όμως, περιφέρεια. Αυτό θα να σου πω.
1: Οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού σούταραν γι' αυτό.
0: Ναι. Ο Όσμαν είναι παίκτης που λες είναι τριάρι, ρε παιδί. Δεν λες κάτι άλλο.
1: Είναι τριάρι, αλλά είναι και ψηλός. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που είναι κοντός. Δεν είναι 1,96 ας πούμε, είναι 2,4.
0: Ναι, είναι ψηλός. Εντάξει, γι' αυτό και έκανε αυτή την καριέρα έτσι, γιατί διαφορετικά νομίζω δεν θα πήγαινε στο NBA. Από πλευράς προσωπικότητας τον περιμένεις να είναι αρχηγός ή είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι αρχηγός αλλά με την πρώτη ματιά να μην το βλέπεις μέσα στο κήπεδο, δηλαδή να βοηθά να πάρει ας πούμε πόντους, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ο Ταϊρή, ο Χάτζινς, ξέρω εγώ, ή κάποιος άλλος. Ο Αλεξάνδερ και αυτός να έρχεται από πίσω υποστηρικτικά. Πώς το βλέπεις το ρόλο?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι υποστηρικτικά. Ειδικά στα κρίσιμα σημεία δεν φοβάται να πάρει ευθύνες. Mm-hmm. Και αυτό το αποδεικνύει αυτό που είπα πριν για το Game 5 με την ΕΦΕΣ. Το ότι ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού στους τελικούς με τον Ολυμπιακό φέτος. Δεν φοβάται να βγει μπροστά. Δηλαδή, άμα καίει μπάλα, δεν θα φοβηθεί να σουτάρει.
0: Δεν ξέρω αν μελέτησες ή αν υπάρχει τέτοιο δείγμα. Υπάρχουν έτσι χαρακτηριστικά παιχνίδια του απέναντι σε ομάδα του Τρινκέρι?
1: Δεν το έχω δει αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Πέρα, αλλά... από το ότι είναι στον πάγκο τώρα, εντάξει, δεν ήταν ο Τρινκέρι στον πάγκο, ήταν στην κερκίδα και τον έβλεπε. Δεν ξέρω αν μπορείς να ψάξεις, θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, αν έχει παίξει, ας πούμε, κάποιο μάτς το οποίο έχει απέναντί του τον Τρινκέρι, να δεις πώς τον αντιμετώπισε ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Και σημαίνει... δεν είναι και πάρα πολλές οι ευκαιρίες, γιατί φέτος ο Τρινκέρι δεν ήταν σε κάποια
0: πουθενά,
1: ομάδα.
0: Σωστό.
1: Και ο Όσμαν επέστρεψε πέρσι στην Ευρωλίγα.
0: Πέρσι, άρα πέρσι, μα πέρσι δεν ήταν όμως. Ήταν πού ήταν πέρσι ο Τρινκέρι?
1: Ο Τρινκέρι δεν νομίζω ότι τον είχε αντιμετωπίσει.
0: Καθόλου λες. Άρα δεν τον έχει βρει μπροστά του σε κανένα μάτς. Ναι. Εντάξει, λέω τώρα, σκέφτομαι. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το πώς το σκανάρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πώς θα τον αξιοποιήσει. Γιατί πάντα είναι ενδιαφέρον πώς ένας προπονητής αξιοποιεί τα στοιχεία που έχει ένας καλαθοσφαιριστής και γενικά ένας αθλητής, είτε μιλάμε ποδόσφαιρο είτε μιλάμε για μπάσκετ, για να μπορέσει να τον εντάξει και να πάρει από αυτόν το καλύτερο δυνατό. Έτσι. Άρα έχει σημασία η χημεία την οποία θα αναπτύξει, με ποιους παίκτες ακουμπώσει. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι στο ΠΑΟΚ, όσο μπορώ να καταλάβω από τον μπάσκετ, δεν μπορώ να πω ότι έχω την ίδια ανάλυση ή εμπειρία τέλος πάντων όπως έχω στο ποδόσφαιρο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει ένας παίκτης σαν τον Καλάθη, ναι, ο οποίος όλη αυτή την ποιότητα που υπάρχει στις άλλες θέσεις μπορεί να τη συντονίσει. Και νομίζω θα δούμε πολλές φορές δηλαδή τον Καλάθη να βγάζει σε θέση βολής τον Όσμαν, έτσι.
1: Σίγουρα. Βλέπω εδώ μπροστά μου ότι ο Όσμαν έχει αντιμετωπίσει μόλις μία φορά τον Τρινκέρι.
0: Πού? Αυτό είναι ωραίο μάτς. Ωραίο θέμα σου έδωσα, ρε. Πες τα.
1: Παναθηναϊκός Ζαλγίρης, ο Παναθηναϊκός κέρδισε.
0: Μάλιστα.
1: Το παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, είχαν παίξει και στον πρώτο γύρο, αλλά τότε δεν είχε παίξει ο Όσμαν. Είχε κερδίσει η Ζάλγκυρης εκείνο το παιχνίδι.
0: Αυτό το μάτς είναι ωραίο να το αναλύσεις σαν θέμα.
1: Ναι, η Ζάλγκυρης είχε νικήσει εκείνο το παιχνίδι στον πρώτο γύρο στη Λιθουανία.
0: Σε αυτό που έπαιξε ο Όσμαν.
1: Ο Όσμαν δεν είχε παίξει.
0: Α, όχι, σε αυτό που έπαιξε τι έγινε?
1: Σε αυτό που έπαιξε ο Όσμαν κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά η Ζάλγκυρης βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Όσμαν στους 6 πόντους σε 22 λεπτά.
0: Πόσους πόντους?
1: 6.
0: 6 πόντους 22 λεπτά.
1: Πρώτο σκόρερ είχε βγει ο Νάνς εκείνο το μάτς με 26.
0: Άρα τον περιόρισε λίγο. Ή απλά δεν χρειάστηκε γιατί αναλάβαν άλλοι, πήραν άλλοι το.
1: Πήρε προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Ο Όσμαν είχε 8 σουτ.
0: Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο στην καριέρα του τώρα που πρέπει να τα αναφέρουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, είναι φυσικά η παρουσία του στο NBA. Mm-hmm. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχει κάνει καλές χρονιές στους Cavs, στους Spurs. Και φυσικά αυτό που είπαμε για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Είναι σημαντικό. Γενικά, από όλες τις περιπτώσεις, γιατί τώρα σε βρήκα λίγο μπόσικο. Από όλες τις περιπτώσεις των παικτών που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος στο μπάσκετ.
1: Εκτός του Όσμαν.
0: Εκτός του Όσμαν, ναι. Για Όσμαν είπαμε. Ποια για σένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα? Εγώ βγάζω και τον Καλάθη, γιατί τον Καλάθη τον ξέρουμε όλοι μας, τον έχουμε ζήσει και στην Εθνική, ξέρουμε τι παίκτης είναι, οργανώνει σωστά. Από αυτούς που δεν ξέρουμε τόσο, που τους ξέρουν κυρίως εσείς που είστε μπασκετικοί και βλέπετε περισσότερο τα μάτς, είτε μιλάμε για Ευρωλίγκα, είτε μιλάμε για Eurocup κλπ. Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση ή αν θέλεις και ποιο είναι το στοίχημα, Απόστολε? Ποιο θεωρείς στοίχημα για τον ΠΑΟΚ? Μπορεί να το εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενε, παράδειγμα.
1: Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις είναι καλές.
0: Ναι. Όλες είναι ενός επίπεδου. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Από εκεί και πέρα, στοίχημα. Δεν ξέρω αν είναι στοίχημα. Γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ξέρεις άμα θα πάρεις αυτά που έδινε εκεί.
0: Ναι, ποιον θεωρείς?
1: Το Χάτζινς.
0: Ο Χάτζινς. Άρα είναι...
1: Επειδή δεν τον έχω πάρα πολύ ως εικόνα. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Τώρα το ποιος μου αρέσει εμένα περισσότερο, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ ακούω από όλο τον κόσμο, αυτοί που παρακολουθούν μπάσκετ, έστω και μια βασική ενημέρωση τέλος πάντων, ο Αλεξάνδερ.
1: Έτσι,
0: όλοι παραδέχονται ότι είναι ένα σέντερ ο οποίος είναι πρώτης γραμμής και μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα Ευρωλίγκα. Και όλοι έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον Γκρέι που ήρθε από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί τον είδαν πέρυσι και ήταν ένας καλός παίκτης. Εντάξει, δεν λέω για τον Ντάιρι που παρέμεινε, που εντάξει, το παιδί κέρδισε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Για αυτό το λόγο δεν το λες στοίχημα τον Ντάιρι. Ξέρεις τι θα πάρεις.
0: Ξέρεις τι θα πάρεις. Okay. Απλά τώρα το θέμα είναι να τον δεις στον ανταγωνισμό με άλλους. Γιατί πέρυσι η αλήθεια είναι ότι ήταν ο καλύτερος. Αν εξαιρέσεις τον Μπέβερλι που ήταν μια κατηγορία μόνος του, γιατί ήταν και λίγο μεγάλος. Γινόταν μια διαχείριση, έπαιζε κάποια μάτς, κάποια δεν είναι. Αλλά στα μάτς που έπαιζε ήταν καλός.
1: Άμα ο Μπέβερλι δεν ήταν τόσο μεγάλος ηλικιακά, θεωρώ ότι.
0: Μπορούσε να μείνει
1: και
0: ναι. Άρα λες Χάτζινς, εσύ βάζεις ως στοίχημα μεγάλο να δεις μέχρι που μπορεί να φτάσει στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν το λέω μεγάλο στοίχημα, γιατί εγώ το λέω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά έχω την λιγότερη εικόνα σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Φώστερ, Λόγκ, Μήτρου Λόγκ.
1: Φώστερ δεν είναι στοίχημα.
0: Ναι, είναι στάνταρ. Ξέρεις τι περιμένεις, τι θα πάρεις. Μήτρου Λόγκ.
1: Και ο Μήτρου Λόγκ είναι μια καλή προσθήκη, ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για Έλληνα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Πιστεύω ότι θα έχει έναν ρόλο στην ομάδα, σημαντικό. Απλά θα είναι λίγο πιο πίσω στη ιεραρχία σε σχέση με τους άλλους γκάρντ.
0: Μάλιστα, για να σε κλείσω όπως αρχίσαμε. Τι μέσος όρος είχε στο σύνολο των διοργανώσεων ο
1: γκάρντ?
0: Μάλιστα, για να σε κλείσω όπως αρχίσαμε. Τι μέσος όρος είχε στο σύνολο των διοργανώσεων ο

0: Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερα, έτσι.
1: Ελπίζω γιατί... να μην γίνουμε κλιπάκι.
0: Γιατί, όχι, εντάξει, μια εκτίμηση θα κάνεις. Σίγουρα θα είναι πιο πάνω, έτσι δεν είναι, με βάση και το ρόστερ και τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, το χρόνο που θα παίρνει, που προφανώς θα χτιστεί η ομάδα γύρω, τι περιμένεις, ας πούμε.
1: Θα κάνει νούμερα στο σκοράρισμα, γιατί δεν ξέρω άμα θα πλησιάσει.
0: Δηλαδή θα έχει, ας πούμε, θεωρείς κατά μέσο όρο 18 πόντους.
1: Θεωρώ ότι θα κάνει στο θέμα σκοραρίσματος νούμερα πόρτερ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πόρτερ πόσο ήταν,
1: 18,8 αν θυμάμαι.
0: 18,8. Άρα εκεί πάμε. Εκεί αυτό είναι το στάνταρ τώρα. Ναι. Μπορεί να συγκριθεί με πόρτερ, λες. Για να δούμε, θα τα κρατήσουμε. Και rebound.
1: Εντάξει, τώρα τα rebound. Το πόρτερ είχε 8 και δεν νομίζω να κάνει 8. Αλλά
0: θα... Αμυντικά τον θεωρείς καλό τον Όσμαν.
1: Πολλοί στέκονται σε αυτό. Λένε ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Αλλά είναι μια χαρά αμυντικός. Απλά. Φαινόταν αυτό επειδή οι παίχτες Ευρωλίγκας είναι τόσο ποιοτικοί.
0: Ναι. Είναι και πιο δύσκολο να μπλοκάρεις έναν στον απόλυτο βαθμό, εννοείς. Αυτό εννοείς.
1: Ναι. Ειδικά όταν, ας πούμε, θα πιάσω τώρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ειδικά όταν έχεις να μαρκάρεις ένα παίχτη σαν το Φουρνιέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μαρκάρεται εύκολα. Άρα πώς θα το κάνουμε.
0: Από όλα όσα μου είπες, κρατάω εκεί τους 18 πόντους με 19. Κατά μέσο όρο. Ναι. Νούμερα πόρτερ. Αυτό κρατάω. Στο τέλος της σεζόν θα σε κρίνω.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε πόσο κοντά θα πέσεις, Απόστολε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Απόστολο το Σιρανίδη. Πήγαμε λίγο μπασκετικά σε αυτό το πρώτο ημίωρο της παράτασης που έχουμε σαν εκπομπή Θανάση Πολίτη. Ο Γιαμπουσέλε που ήρθε για τον Παναθηναϊκό έχει δηλώσει ότι έχω ήδη φανταστεί το πρώτο κάρφωμά μου στο T-Center. Και να πούμε ότι σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρχίζει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρτ. Να δούμε λίγο και πάλι την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, με Στουρνάρα, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδη, Σιόζιο, Σιπιόνι, Φίλη, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ζώτα Σίλβα και Μασούρα. Αυτούς τους παίκτες επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ. Θα πούμε λίγο μετά το διάλειμμα και κάποιες λεπτομέρειες για τα μεταγραφικά των μεγάλων της Αθήνας, γιατί υπάρχει κινητικότητα και προκύπτει και μία πληροφόρηση σχετικά με τα χρήματα τα οποία δίνει η ΧΑΛ για να αποκτήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη, τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε πώς ακριβώς αναλύονται αυτά, ποια είναι αναλυτικά η συμφωνία που έχει κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού ή που θα κάνει, τέλος πάντων, που τη συζητάει με τους Άγγλους για την παραχώρηση του Τζολάκη, που ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολέου του είναι λογικό να ψάχνει τη μεγάλη μεταγραφή. Ένας τερματοφύλακας που βοήθησε πάρα πολύ τους Ερυθρόλευκους να πάρουν Conference League, έχει πάρει και πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι στην καλύτερη φάση για να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάει στην Premier League. Επαναλαμβάνω, από τις μεταγραφές, την επικείμενη του Τζολάκη στη ΧΑΛ και αυτήν που έκλεισε και απομένουν τα τυπικά του Τζόλι στην Arsenal, η πιο ευνοημένη, αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο όφελος, είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στην άφιξη του Τσέντι Όσμαν την Κυριακή το μεσημέρι έχουν εστιάσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύου.

0: με το μήνυμα «Someone is coming», γνωστοποιώντας ότι η παρουσίαση του Τούρκου Superstar θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στο PAOK Sports Arena. Στον Άρη, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των κιτρινόμαυρων, υπογραμμίζοντας πως μετά από 5 χρόνια στο NBA αναζητούσε το ιδανικό περιβάλλον για να συνεχίσει να εξελίσσεται. Όπως τόνισε, υπόσχεται να δίνει τα πάντα καθημερινά με ενέργεια, σκληράδα και πάνω απ' όλα ομαδικό πνεύμα. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει στο μεταξύ για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο των κιτρινόμαυρων, η έκδοση της βίζας καθυστερεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Μπασίρου. Ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στις 8 στη Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Τούμπα με ώρα έναρξης 9 παρατέταρτο. Πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ θα υπογράψει ο Χρήστος Τζόλης, ο διεθνής επιθετικός, αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή στο Λονδίνο για να επικυρώσει τη μεταγραφή. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι για τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η μεξικανική ομάδα αναμένεται να καταβάλει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του έμπειρου μέσου. Στον Παναθηναϊκό, ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Έρικ Φαν Ντρόγκελεν επανήλθε δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον, με τους πράσινους να αναζητούν άμεσα λύση για το κέντρο της άμυνας. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Χαλ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Τζολάκη. Γι' αυτό και οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την περίπτωση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ. Θετικά είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, ο νεαρός διεθνής επιθετικός, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον περίπου 7 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, που είχε υποστεί στις 3 Δεκεμβρίου στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League. Η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Σλοβαίνος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον ορισμό, ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή του. Τέλος, σύμφωνα με τη L'Equipe, ο Μίκαελ Ολίσε έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Bayern Μονάχου με προορισμό τη Real Madrid. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της παράτασης, όπως μπορούμε να πούμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο 8ο λεπτό στο φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει σκορ προς το παρόν. Σε ένα φιλικό που, όπως βλέπουμε, πολλά πιτσιρίκια έχουν πάρει θέση βασικού. Να πούμε για τον Τζολάκη, όπως είχαμε πει προηγουμένως, για τις λεπτομέρειες της πρότασης της ΧΑΛ για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα. 17 εκατομμύρια λίρες ή 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 17,6 εκατομμύρια ευρώ είναι με guarantee ποσό, είναι το fix ποσό δηλαδή που θα δώσει η ΧΑΛ στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή, και τα υπόλοιπα 2,4 περίπου είναι σε bonus. Άρα ο Ολυμπιακός παίρνει περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα, σίγουρα δηλαδή, ανεξάρτητα από τις εμφανίσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη, και τα υπόλοιπα θα είναι για τις επιδόσεις του με τη μορφή bonus. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να καλύψει το κενό του Τζολάκη με τον Στέφαν Ορτέγκα, όπως φαίνεται, με τον οποίο βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις. Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα ο οποίος είχε αγωνιστεί πέρυσι στην Νότιχαμ και είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος πέρασε μια τριετία στην Manchester City, ήταν στο ρόστερ της Manchester City, άρα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν μπορεί να καλύψει. Θυμίζουμε ότι πήρε και ένα παιδί από τον Ερυθρό Αστέρα με περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, και με αυτούς θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος, κακά τα ψέματα, να βάλεις κάτω, ο Τζολάκης ήταν μαζί με τον Ελκάμπη οι δύο ποδοσφαιριστές στους οποίους στηρίχθηκε η επιτυχία του Ολυμπιακού να κατακτήσει το 2024 το Conference League, γιατί έκανε πραγματικά εντυπωσιακές εμφανίσεις εκείνη τη σεζόν. Υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της ΧΑΛ, του Βόσνιου, του Σεργέη Γιακύροβιτς, στο ραδιόφωνο του BBC. Είπε ο κύριος Γιακύροβιτς ότι κατά 95% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Κωνσταντίου Τζολάκη, και τόνισε μάλιστα ότι υπογράφει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Άρα ο Ολυμπιακός πλέον κληθεί να παίξει χωρίς τον βασικό του τερματοφύλακα και να βρει έναν άλλον ο οποίος έχει μια πρόκληση μπροστά του να καλύψει το κενό που αφήνει πίσω ο διεθνής τερματοφύλακας. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να πούμε λίγο τις λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport, με παρέμβαση Αλαφούζου, όπως μας ενημερώνει το site του Αλαφούζου, ο Sport FM, και δεν το λέω έτσι ειρωνικά, απλά μου κάθεται ως ρήμα. Πριν το κάνουμε αυτό, να πω κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Διεκδικείτε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμη μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later Κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom στη Θεσσαλονίκη. Η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Ενέ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά.

Πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό να δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Samsung Sport που έγινε με προσωπική παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου για να αποκτηθεί ο Φαν Ντρογκελέν, ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ αριστεροπόδαρος. Μέχρι το βράδυ, όπως ενημερώνουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αναμένεται να πέσουν και υπογραφές. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους ο Φαν Ντρογκελέν. Χρειάστηκε παρέμβαση, όπως δίνεται η ενημέρωση από τον Γιάννη Αλαφούζου, για να βρεθεί η χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις και να υπάρξει η τελική συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός σκεγόταν, διότι έχει να αντιμετωπίσει το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα μείνει όλη τη σεζόν εκτός αγωνιστικής δράσης. Δεν είχε περιθώρια καθυστερήσεων, έδωσε κάποια χρήματα παραπάνω και κλείνει τη μεταγραφή του Φαν Ντρογκελέν, τον οποίο κυνηγούσε, η αλήθεια είναι, αρκετό καιρό η ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτά σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ των Πρασίνων και στην κίνηση που έγινε έκτακτα λόγω της πολύ σοβαρής περίπτωσης τραυματισμού του Ίγκι Ίγκανσον, ο οποίος πραγματικά στάθηκε άτυχος σε αυτή την προετοιμασία των Πρασίνων. Να πάμε και στην ΑΕΚ, εκεί που το είχε πει ο Ματίας, ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι το ενδιαφέρον της Μόντερεϊ του Ματίας Αλμέιδα πραγματικά είχε ξεσηκώσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Θα πρέπει η ΑΕΚ τώρα να κινηθεί για την απόκτηση ΧΑΦ. Είχε πει ο κύριος Νίκολιτς στις δηλώσεις που έκανε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, ότι θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Καταλάβαινε ότι το μυαλό του Μεξικανού ποδοσφαιριστή δεν ήταν στο project της ΑΕΚ, στην προοπτική δηλαδή να δοκιμάσει να μπει στους ομίλους του, στο League Stage του Champions League, και ότι προφανώς είχε δελεαστεί από τα πολλά λεφτά τα οποία του δίνουν οι Μεξικανοί. Μάλιστα λεγόταν στις τελευταίες μέρες από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι πίεζε και ο ίδιος για να αυξηθούν οι δόσεις και να βοηθηθεί κάπως στην αποπληρωμή αυτών των 8 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ η ομάδα της Μοντερέι. Η Μοντερέι που έχει το Ματίας Αλμέιδα προπονητή, ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει τον Ορμπελίν Πινέδα και έτσι συμφωνήθηκε να δοθεί προκαταβολή 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία παίρνει άμεσα η ΑΕΚ, και το υπόλοιπο ποσό να δοθεί μέσα σε δόσεις που θα καλυφθούν στη διάρκεια του έτους. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Μεξικανοί, οι οποίοι γενικώς δίνουν πολλά χρήματα, και εδώ ίσως να είναι και μια εξήγηση γιατί ήθελε, θα μου πείτε, πριν 6 μήνες δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ, πώς άλλαξε αυτή του την άποψη ο Χόρχε Σάντσες. Ίσως να εξηγεί όμως και τη μεταγραφή του άμεσα, την επιστροφή του πίσω στο Μεξικό, το γεγονός ότι οι μεξικανικές ομάδες, και αυτό είχα διαβάσει και ένα άρθρο, ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στο μεξικανικό ποδόσφαιρο είναι ότι λόγω των πολλών χρημάτων που δίνουν οι ομάδες εκεί δεν φεύγουν οι καλοί παίκτες στο εξωτερικό, δεν πάνε να παίξουν εύκολα σε μεγάλα πρωταθλήματα, με αποτέλεσμα η εθνική ομάδα ίσως να μην παρουσιάζεται τόσο δυνατή όσο θα μπορούσε να είναι αν οι ποδοσφαιριστές είχαν μια άλλη προσέγγιση. Ο Πινέδα λοιπόν, με βάση τα όσα ανεφέρουν τα μεξικανικά μίντια, αφού υποβληθεί σε εξετάσεις στην πόλη Κερετάρο, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μοντερέι με αποδοχές περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Εντυπωσιακό νούμερο, χρήματα που δεν τα έπαιρνε στην ΑΕΚ. Σαφέστατα μια αύξηση για τις απολαβές αιτήσεις του Ορμπελίν Πινέδα. Το πρωτάθλημα, και εδώ εξηγείται και η πίεση που άσκησε η Μοντερέι, αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, 19 Απριλίου, μάλλον την Κυριακή, συγγνώμη, όχι την επόμενη εβδομάδα, την προσεχή Κυριακή αρχίζει το πρωτάθλημα Απερτούρα στο Μεξικό, και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα κεγόταν για να εντάξει το συντομότερο δυνατό τον Ορμπελίν Πινέδα στο ρόστερ της. Φεύγει λοιπόν μετά από 4 χρόνια. Πήρε 2 πρωταθλήματα, πανηγύρισε με την ΑΕΚ ο Πινέδα, και ένα κύπελο. Συνολικά 174 συμμετοχές, 20 γκολ, 17 assist, και φέτος πήρε και τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της Super League. Αν μη τι άλλο, μια επιτυχημένη μεταγραφή για την ΑΕΚ, η οποία πέρα από την αγωνιστική απόσβεση κάνει και οικονομική απόσβεση με αυτή την πώληση του Μεξικανού χαφ, του 30χρονου Μεξικανού χαφ, στην Monterrey του Ματίας Αλμέιδα.

Μία είδηση που έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε άμεσα να έχει αποτέλεσμα, να το δούμε στην πορεία. Είναι η ενημέρωση από πλευράς Παναθηναϊκού για το οργανόγραμμα στις ακαδημίες, για το γεγονός ότι ο τέταρτος αντιπρόεδρος και στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Τάκης Φίσας ανέλαβε να έχει τον, ας πούμε, εποπτικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπου τεχνικός διευθυντής παραμένει ο Θόδωρος Ελευθεριάδης. Έγινε και μια ανακοίνωση που λέει ακριβώς ποιο είναι το οργανόγραμμα των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, που προσπαθούν τα τελευταία δύο χρόνια να μπουν ξανά στην αγορά των πιτσιρικάδων, να πάρουν δηλαδή ταλέντα, που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο και ο Ολυμπιακός μετά ήταν αυτοί που κυριάρχησαν και είχαν καταφέρει να μαζεύουν το καλύτερο υλικό από αυτά που υπήρχε στις τάξεις τους, με αποτέλεσμα να βγάζουν και τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Τα είπαμε και πριν λίγες μέρες με τον κύριο Φανσίπ, ο οποίος είδε ότι μια δουλειά που προσπάθησε ο ίδιος να κάνει προωθώντας νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, πήγε να τη συνεχίσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, προωθώντας ταλέντα κυρίως από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, παίκτες οι οποίοι είχαν καταφέρει να παίξουν με την πρώτη ομάδα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ των μεγάλων της Αθήνας, έτσι, για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Να πούμε και την είδηση που έχει αξία, γιατί αφορά στην κάρτα φιλάθλου την οποία διαθέτει ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες και έχει να κάνει με την υποχρέωση να γίνει η διάθεση των ειστηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι λέει λοιπόν η ανακοίνωση? Ότι όποιος φίλαθλος του ΠΑΟΚ θέλει να πάρει εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ θα πρέπει να δώσει 30 ευρώ στον Εραστέχνη. Μάλιστα, αν μπείτε και στη σχετική είδηση είτε στο metrospo.gr είτε στο site του Εραστέχνη, θα βρείτε και το σχετικό link μέσω της Ticketmaster να μπορείτε να κάνετε αυτή την αγορά της κάρτας διαρκείας. Παίρνεις λοιπόν την κάρτα διαρκείας 30 ευρώ και πας και αγοράζεις το διαρκείας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν προς διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ. Εάν δεν πάρεις εισιτήριο διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θέλεις να πάρεις μεμονωμένα εισιτήρια, τότε μία φορά θα μπεις να κάνεις τη διαδικασία να αγοράσεις κάρτα φιλάθλου 20 ευρώ. Αυτή η κάρτα λοιπόν φιλάθλου 20 ευρώ σου δίνει τη δυνατότητα μετά να παίρνεις κανονικά τα εισιτήριά σου όποτε θελήσεις να βρεθείς στην Τούμπα και να παρακολουθήσεις παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εάν έχει κάποιος απορίες, μπορεί καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη 9 με 9 και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα να καλεί στα γραφεία του Εραστέχνη 2310-988-000, 98-80-00, να το πω και κάπως διαφορετικά, ή να στέλνει email στο info@acpaok.gr και να ζητά διευκρινήσεις για αυτά τα οποία αφορούν στην κάρτα φιλάθλου, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο γίνεται. Να δω και να πω και κάτι ενδιαφέρον ακόμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν και οι άλλοι μισοί κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Ο Ολυμπιακός στο μεταξύ στο φιλικό που είναι σε εξέλιξη με την Φορτούνα Σιτάρτ προηγείται με 1-0. Το γκολ πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα μετά από κόρνερ του Λουίζ και κεφαλιά πάσα του Κουτσίδη από κοντά έκανε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Στο ανεπίσημο ντεμπούτι του λοιπόν ο Ζώτα Σίλβα πετυχαίνει και το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι είναι στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και το γκολ ήρθε πριν από 3 λεπτά για τους Ερυθρόλευκους.

Τώρα έχω μπροστά μου εικόνα, είναι ένα corner, μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη κεφαλιά και από κοντά μέσα από τη μικρή περιοχή ο Ζώτα με ένα σουτ. Σε στάση βέβαια γύρισε το σώμα του, έκανε ένα σουτ ένα αέριο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ήταν και αμαρκάριστος. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι βρέθηκε σε επίκαιρη θέση και πέτυχε το πρώτο γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. 1-0 προηγείται της Φορτούνα Σιτάρντ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τους Ερυθρόλευκους, ένα από τα φιλικά προετοιμασίας που δίνουν. Τώρα έχουμε και δεύτερο γκολ, αν δεν κάνω λάθος, λίγο να το τσεκάρουμε. Όχι, νομίζω είμαστε στο 1-0 ακόμα, θα δούμε λίγο την εικόνα. Όχι, είναι και δεύτερο γκολ, πολύ ωραία πάσα που έγινε, σκάψιμο της μπάλας, πολύ ωραίο γκολ για τους Ερυθρόλευκους από μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Αν δεν κάνω λάθος, πάλι ο Ζώτα είναι ο σκόρερ, ο οποίος φαίνεται ότι με το καλημέρα κερδίζει τις εντυπώσεις σε αυτό το φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρ. 2-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός που πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με κάθετη πάσα και στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης το σκορ είναι 2-0 ήδη για την ομάδα των Ερυθρόλευκων.

0: Να σα δώσω λίγο μόνο τα ονόματα των παικτών που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού για να πετύχει αυτό το δεύτερο τέρμα, γιατί σίγουρα έχει ενδιαφέρον το πώς κατάφερε ο Ολυμπιακός και πέτυχε αυτό το γκολ. Και να σας πω και αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον ως θέμα, βέβαια χωρίς να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από τον ΠΑΟΚ ότι ασχολείται με την περίπτωση του Νικολάς Φονσέκα, του ποδοσφαιριστή που έχει ιταλικό διαβατήριο, γιατί γεννήθηκε η Ιταλία, παίζει στη Λεόντε Μεξικάνικη, 27χρονος χαφ. Έγιναν δηλώσεις από τον αντιπρόεδρο της Nacional Montevideo, που φέρεται να θέλει και αυτή η ουρουγανική ομάδα τον ποδοσφαιριστή. Είπε ότι η υπόθεση του Φονσέκα παραμένει ανοιχτή για μας. Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ έκανε την υπόθεση περίπλοκη, όμως τα δεδομένα στις μεταγραφές αλλάζουν συνεχώς. Ο παίκτης γνωρίζει ότι στη Nacional θα έχει σημαντικό ρόλο και αυτό είναι κάτι που έχουμε ξεκαθαρίσει. Τον θέλουμε στην ομάδα μας και πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές μας. Δεν έχει προκύψει κάποια πληροφορία από τον ΠΑΟΚ, οπότε θα αρκεστούμε σε αυτά τα οποία είτε βγαίνουν από την Ουρουγουάη, από τα μέσα της Ουρουγουάης, είτε βγαίνουν από τα μέσα του Μεξικού. Δεύτερο γκολ για το Ζώτα, όπως είπαμε. Η κάθετη πάσα ήταν από το Σιπιόνι. Εξαιρετική πάσα, κάθετη. Έκοψε στη μέση την άμυνα της Φορτούνα Σιτάρτ και ο Ζώτα Σίλβα με ροζ κάψιμο έκανε το 2-0. Κάπου εδώ φτάνουμε στο κλείσιμο αυτής της εξτρά ώρα εκπομπής. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος ο Μάντζος να καλύψει την επόμενη ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5. Εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα. Τώρα νομίζω αυτή τη φορά οι ευχές ισχύουν οριστικά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Πεινάω.
16: Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
27: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
26: Huh?
27: Παίζει παγκόσμιο.
26: What?
28: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε, Λευτέρη μου, να καλύψουμε και εμείς λίγο Μιχάλη Σαρόπουλου που είναι σε άδεια σήμερα. Ο Πετρωτός πήρε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θα πάρουμε εμείς το δεύτερο και τα πέναλτι μέχρι και τις 8.30 για να πάμε και στην εκπομπή για το Μουντιάλ λίγο μετά τις 8.30 μέχρι και τις 9 να σας κάνουμε παρέα για την επόμενη περίπου ώρα. Επειδή άκουγα και τον Κώστα για τα ρεπορτάζ, τα μεταγραφικά που έχουμε από την Αθήνα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, Λευτέρη μου. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8, έχουμε 21 λεπτά για να δούμε τι θα δούμε τη Δευτέρα, όπου έχουμε κληρώσεις Champions League, Europa League, Conference League. Έχουμε σημαντική φάση κληρώσεων και ενδιαφέρουν τις ελληνικές ομάδες και έχουμε και περίοδο μεταγραφών. Είμαστε 17 Ιουλίου σήμερα, σχεδόν στα μισά του καλοκαιριού, μέχρι τέλη Αυγούστου και εκεί Σεπτέμβριο με τις ελεύθερες μεταγραφές. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και μία βόλτα να δούμε πώς έχουν κινηθεί μεταγραφικά μέχρι στιγμής οι ομάδες της Super League με αφορμή και τη χθεσινή κλήρωση στο πρωτάθλημα. Πάμε πρώτα να θυμίσουμε τι έχουμε σε εξέλιξη, γιατί έχουμε και παιχνίδια από ό,τι βλέπω σε εξέλιξη. Έχουμε φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την... Πού παίζει ο Ολυμπιακό? Με την Φορτούνα Ζιτάλτ, πολύ σωστά. Την Ολλανδική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται με 2-0 της Φορτούνα Ζιτάλτ, 36ο λεπτό της αναμέτρησης, με 2 γκολ στο 20 και στο 24.

με το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Ζώτα Σίλβα, να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του στα πρώτα λεπτά, και έχουμε και μια αναγκαστική αλλαγή πριν από λίγη ώρα. Ο Σκιπιώνη έχει χτυπήσει στον ώμο και αποχωρεί. Ο Μπακούλας παίρνει τη θέση του Σκιπιώνη, του Αργεντίνου, για τον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αρκετούς νεαρούς. Στουρνάρα, πρώην γκολκίπερ του Ηρακλή, Σιόζος, Κάρμο, Κουτσίδης, Ορτέγκα, Σκιπιώνη, Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Ζώτα Σίλβα και Μασούρας. Είναι η ενδεκάδα που ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό. Φορτούνα Σιτάρντ είναι η πρώην ομάδα του Δημήτρη Λιμνιού, ο οποίος συνεχίζει πλέον στον ΑΠΟΕΛ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα με ένα πολύ ωραίο βίντεο η απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr για να το δείτε. Ο Ροδίτης, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Ρόδο, έπαιξε εκεί σε ακαδημίες πριν πάει στην Αλκμαρ από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Παίξε εκεί για αρκετά χρόνια και τα τελευταία χρόνια παίξει στην Κάλιαρη και την Κοπεχάγη, και έρθει στον ΠΑΟΚ ακριβώς τον ερχόμενο Γενάρη, θα κλείσει τα 30 του χρόνια. Έχει κάνει προετοιμασία με την Κοπεχάγη, έρχεται να βοηθήσει άμεσα όπως όλα δείχνουν τον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται να το δούμε, ρισκάρω να το πω, και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη στην Πολωνία, εάν το οστικό είδημα στο λαγονοψωίτη που έχει ο Ελουστόντο είναι τόσο σημαντικό και φοβούνται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για κάποια υποτροπή. Γιατί είναι ένας τραυματισμός ο οποίος αναλόγως την αποκατάστασή σου, τώρα αυτά τα λένε ειδικοί, μπορεί να μείνει ο παίκτης έξω από μία μέχρι και τρεις εβδομάδες. Άρα, αν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προφανώς δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν αποκλείεται να δούμε και ελληνικό δίδυμο στα στόπερ την Πέμπτη με Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο, παρότι οι δυο τους θα έχουν αυτές τις προπονήσεις που θα έχουν τώρα μπροστά τους μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο ΠΑΟΚ πρέπει να δηλώσει και την ευρωπαϊκή του λίστα. Θα έχετε ενημέρωση από το metrosport.gr και τον Γιώργο Καστάνη για το ποιοι θα είναι σε αυτή. Δεδομένα πιστεύω ότι θα είναι και οι τέσσερις προστίκες του Δικεφάλου.

Και υπάρχει και μία είδηση που αφορά τον Ηρακλή και ένα θέμα το οποίο δημοσιεύει στο metrosport.gr ο Βασίλης ο Μάστορας, που αφορά το Καφτατζόγλιο για τη χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης του σταδίου, συνολικό ποσό πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ. Τα 14 από αυτά αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου και τα 11 απαιτούν παρεμβάσεις στην στατική ενίσχυση, στην αντικατάσταση του ταρτάν, στα νέα καθίσματα, στο scoreboard, τον περιβόητο ηλεκτρονικό πίνακα. Τώρα θυμήθηκα, Λευτέρη, πότε ήταν ένας χειμώνας που φυσούσε ο αέρας και γυρνούσε ο πίνακα στο Καφτατζόγλιο. Φοβερά πράγματα. Αναβάθμιση φωτισμού και ηχητικών εγκαταστάσεων και ο εξυγχρονισμός του control room. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει αναλάβει κάποια πράγματα η ΠΑΕ Ηρακλής, την αποκατάσταση του χλωοτάπητα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες χοντρικά, απαιτούνται για να αλλάχτει ο χλωοτάπητας, τον εξυγχρονισμό των τουρνικέ και την βελτίωση του συστήματος με τις κάμερες. Είναι το περιβόητο VAR το οποίο πρέπει να έχει ο Ηρακλής, όπως και όλα τα γήπεδα Super League 1, για να υπάρχουν οι κάμερες, το ημιαυτόματο offside κλπ. Δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για αυτές τις ενέργειες. Αν εξαιρέσουμε το ταρτάν, το οποίο σας είπα είναι 3 εβδομάδες, έχει μια, να μην το πω απλά χρόνου και φανώ λίγο υπερβολικός, αλλά έχει μια χρονική δυνατότητα ο Ηρακλής να πάει τις εργασίες με ένα σταθερό βηματισμό, γιατί έχει πάρει τον κλειδάριθμο χθες και ξέρει ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές ο Ηρακλής δεν παίζει στην έδρα του. Παίζει εκτός έδρας. Τώρα, τα υπόλοιπα, δηλαδή η αντικατάσταση των μπάγκων, σύμφωνα και με αυτά που ζητάει η Super League, τα έχει αναλάβει η διοίκηση του σταδίου. Οπότε, για να μην το κουράζουμε, ξεκάθαρα θα βλέπουμε από εδώ και πέρα πώς πηγαίνουν οι εργασίες στο Καφτατζόγλιο και όλα αυτά που σας ανέφερα, για να μπορούμε να είμαστε εμείς εδώ να τα επιβλέπουμε όσο οφείλουμε ως δημοσιογράφοι, για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται.

δεύτερο γκολ του Ζώτα είναι εκπληκτικό. Τώρα το βλέπω. Είναι δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά για τον Πορτογάλο μεσοπτητικό του Ολυμπιακού, ο οποίος ψάχνει να restart. Η αλήθεια είναι ότι μετά την Celtic δεν πήγε πολύ καλά και στην Μπεσίκτας. Δόθηκε δανεικός από την Nottingham. Περιμένω στον Ολυμπιακό πράγματα από τον Πορτογάλο. Ό,τι δεν έκανε πέρυσι ο Ποντένση, που ήρθε με πολύ μεγάλες προοπτικές και δεν κατάφερε να δείξει πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο περσινός μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού δεν τον λες και πολύ πολύ πετυχημένος. Θα πει κάποιος, ρε Σημάτριο, δεύτερο βγήκε ο Ολυμπιακός, εντάξει, πίσω από την ΑΕΚ, που να πετύχαιναν και οι μεταγραφές του. Εντάξει, παιδιά, είναι καμιά φορά και θέμα πολλών πολλών συγκυριών. Να δούμε τι θα κάνει και με τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, ο οποίος ακούσατε τον Κώστα Πετρωτό νωρίτερα, έχει κλείσει την Χαλ. Αν θα είναι ο Ορτέγκα, ο αναπληρωματικός goalkeeper του Έντερσον στη City, τελευταία στην Νότιγχαμ. Εμένα, για να πω την αμαρτία μου, πιο πολύ μου έκανε κλικ ο Χιλ, ο goalkeeper στην Εθνική Παραγουάης που τον είδα στο Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γνωρίζουν προφανώς καλύτερα. Υπάρχει και ο Στουρνάρας, ο οποίος παίζει τώρα στο φιλικό. Υπάρχει και ο Πόποβιτς που ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να κάνει και το κόλπο γκρόσο με ένα πραγματικά πολύ πολύ σπουδαίο εξτρέμ. Και αν καταφέρει και τον πάρει η Λευτέρη μου, πραγματικά θα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Μιλάω για τον Νταβιντασβίλη, τον παίκτη ο οποίος πέρυσι έβαλε 19 γκολ και είχε και 7 assist με την Σεντ Ετιέν στη Γαλλία. Ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ στα 25 του χρόνια με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι πραγματικά μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή αν μπορέσει και τον πάρει, γιατί με Ζώτα Σίλβα και με Νταβιντασβίλη, ο ένας έχει 10 εκατομμύρια και ο άλλος 12, αμέσως υπάρχει η αναβάθμιση στα εξτρέμ για τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον από άποψη βιογραφικών. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τη Δευτέρα, τι θα παρακολουθήσουμε το μεσημέρι της Δευτέρας, γιατί έχουμε κλήρωση Champions League, Europa League, Conference League. Ας τα πάρουμε χρονικά. Στη μία το μεσημέρι, κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει το ενδιαφέρον, περιμένει τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλος ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Sturm Graz με την Hearts, μία εκ των δύο, ο νικητής δηλαδή αυτού του ζευγαριού. Παίζουν 21 και 28 Ιουλίου αυτές οι ομάδες. Είναι η Μέγκεν, η Σπάρτα Πράγας και η Union Saint-Gilloise. Η Ολλανδική ομάδα, η Σπάρτα από την Τσεχία και η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, συν τον νικητή του ζευγαριού Sturm Graz Hearts, μία από τις τέσσερις ομάδες αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τα παιχνίδια 4 και 11 Αυγούστου.

Στους ισχυρούς είναι και η Ομόνια, η ομάδα μας από την Κύπρο, η οποία παίζει με την Καϊράτ στον δεύτερο προκριματικό και αν περάσει θα είναι και αυτή στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου στο Champions Path, στο λεγόμενο Group των Πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός είναι στο Group των μη Πρωταθλητών, ισχυρός μαζί με Λιόν, Bodo Glimt και Φενέρ. Βέβαια, αν ο Ολυμπιακός περάσει μία εκ των τεσσάρων που σας ανέφερα, μετά στα play-off θα είναι ανίσχυρος. Θα παίξει δηλαδή ή με τη Λιόν ή με την Bodo Glimt. Αντίθετα, η ΑΕΚ θα κάνει λίγο υπομονή μέχρι τις 3 Αυγούστου που θα έχουμε την κλήρωση των play-off του Champions League. 18 και 25 θα παίξει τα ρέστα της η Ένωση για να μπει σε ομίλους στη League Stage, μάλλον του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει να δει αν θα είναι στους ισχυρούς, αναλόγως και από τα ζευγάρια που θα προκύψουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Δεδομένων στους ισχυρούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η Celtic, δεδομένων στους ανίσχυρους είναι η Viking από την Νορβηγία, περιμένουν η ΑΕΚ, η Λίντσερ, τους 6 νικητές από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και όταν λέω τους 6 νικητές, για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιες ομάδες μιλάμε, είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν, η Τσέλιε, η Ομόνια, η Σάμρο Κρόβερς, η Κουόπιο, η Χάπουελ Μπερσεβά, η Λίνκον Ρεντ Ντιμπς, η Ιουνιβερσιτέα Κραϊόβα και η Κλάξβικ. Αυτές είναι οι ομάδες, τα ζευγάρια που θα προκύψουν, 6 νικητές μαζί με Celtic, Lincer, AEK, Viking, δεξιά η αδύναμη, αριστερά η δυνατή, για να δούμε αν η AEK θα είναι στους ισχυρούς. Με βάση και τα ζευγάρια που ανέφερα, υπάρχουν πιθανότητες η AEK να είναι στους ισχυρούς και να έχει έναν θεωρητικά πάντα βατό αντίπαλο 4 Αυγούστου στην κλήρωση για τα play-off του Champions League.

Και όλο αυτό γίνεται ελευθέρω μου στο Champions League ίσα ίσα για 7 εισιτήρια. Γιατί τα 29 αμέλη της League State, 29 ομάδες ξέρουμε ήδη, 36 θα έχει το επόμενο Champions League. Τα 7 θα προκύψουν από το group των προκριματικών. Τα 2 από το group των μη πρωταθλητών που μετέχει και ο Ολυμπιακός και τα 5 από το group των πρωταθλητών που μετέχει και η ΑΕΚ. Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ποιες ομάδες έχουν περάσει ήδη στην League State του Champions League και έχουν ξεκαθαρίσει και τα group δυναμικότητας, τα 2 πρώτα. Στο πρώτο group δυναμικότητας, Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal του Χρήστου Τζόλι παρακαλώ, Barcelona και Atletico Madrid. Στο δεύτερο group δυναμικότητας, Dortmund, Roma, Sporting Λισαβόνα, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, PSV Eindhoven. Στο τρίτο group δεδομένα, Feyenoord, Lille, Νάπολη, Λειψία, Villarreal, Σαχτάρ και Γαλατά. Και τώρα, αναλόγως ποιες ομάδες θα έρθουν από τα προκριματικά, θα συμπληρώσουν τρίτο και τέταρτο γκρουπ μαζί με Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, την Κόμο του Δουβίκα και την γαλλική Λανς. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Ολλανδία, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ 2-0 με τα 2 γκολ σε 4 λεπτά του Ζώτα.

Αφήνουμε το Champions League, πάμε στο Europa League. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα μπει ως ισχυρός στην κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα γνωρίζει δηλαδή τον επόμενο αντίπαλο της Δυναμό Κιέβου. Αντίστοιχα στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού του, θα μπει πάλι ως ισχυρός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αν ο ΠΑΟΚ περάσει τη Δυναμό Κιέβου, έχει ήδη υποψήφιους αντιπάλους, οι οποίοι θα γίνουν πιο λίγοι την Δευτέρα το πρωί. Εκεί λίγο μετά τις 9.30-10 παρά η UEFA βγάζει τα λεγόμενα υπογκρουπ. Μέχρι στιγμής έχουμε πιθανούς αντιπάλους. Το ζευγάρι Μακάμπι Σέριφ Τιρασπόλ. Το ζευγάρι Άντελεχτ Χάμαρμπι. Το ζευγάρι Πάφος Χάιντουκ. Το ζευγάρι Τρόμσο Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Και τη Γιαγκελόνια. Και τους χαμένους Φενέρ Γκόρνικ, λογικά Γκόρνικ, και Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Αυτές είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Νικητές τεσσάρων ζευγαριών, Μακάμπι Σέριφ, Άντελετ Χάμαρμπι, Πάφος Χάιντουκ, Τρόμσο Χράντετς, ηττημένοι δύο ζευγαριών, Φενέρ Γκόρνικ, Στουρμ Γκρατς Χάρτς και η Γιαγκελόνια. Σύνολο 7. Από τις 7 θα έχουμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9.30-10 παρά 3 ή 4 πιθανούς αντιπάλους. Αν με ρωτάτε, το ιδανικό είναι το Τρόμσο Χράντετς. Εκεί τώρα είναι δύο ομάδες. Οι άλλες έχουν και μια ιστορία. Δηλαδή τώρα η Μακάμπι Τελ Αβίβ, δεν πάει την υποτιμήσεις. Έχει πατήσει το παρελθόν και ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που είναι ισχυρή. Το Άντελετ Χάμαρμπι, Άντελετ έχει μια φανέλα στην Ευρώπη. Το Πάφος Χάιντουκ, τη Χάιντουκ την απέκλεισε βέβαια, αλλά είναι δύο ομάδες που έχουν μια καλή εικόνα τελευταία. Η Γιαγκελόνια, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Η Γκόρνικ από την άλλη, αν αποκλειστεί από τη Φενέρ, δεν νομίζω να είναι κάτι ιδιαίτερο. Και το ηττημένο Στουρμ Γκρατς Χάρτς, και αυτό ούτε κρύο ούτε ζέστη. Το πιο σημαντικό είναι να μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι καλά όταν θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εφόσον φυσικά, επαναλαμβάνω, περάσει την Δυναμό Κιέβου τα δύο παιχνίδια 23 και 30 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα μάθει τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 και τον επόμενο αντίπαλό του. 6 και 13 Αυγούστου ο τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League. Και αντίστοιχα 3 Αυγούστου θα μάθει και τον επόμενο αντίπαλο όσο προχωρήσει για τα play-off του Europa League. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ για να περάσει. Και αντίστοιχα 3 Αυγούστου θα μάθει και τον επόμενο αντίπαλο όσο προχωρήσει για τα play-off του Europa League. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ για να περάσει.

Αντίστοιχα θα έχουμε και την κλήρωση για το Europa Conference League την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, μία του Champions League, 2 του Europa League, 3 του Conference League, εδώ που μετέχει ο Παναθηναϊκός και θα παίξει 23 και 30 Ιουλίου με την Πάξη, πρώτα στην Ουγγαρία και έπειτα στο ΟΑΚΑ. Και με τη βαθμολογία που έχει ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα στους ισχυρούς. Εδώ είναι πάρα πολύ υποψήφια αντίπαλοι. Περιμένει και ο Παναθηναϊκός τα λεγόμενα υπογκρουπ την Δευτέρα το πρωί, για να γίνουν πιο λίγες οι ομάδες οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Στους ισχυρούς είναι και η ΑΕΚ Λάρνακα στο Conference League. Αντίθετα, ο Απόλλων Λεμεσού, η άλλη ομάδα από την Κύπρο που παίζει στο Conference League, είναι στους αδύναμους. Και εκεί το ίδιο ισχύει για τα play-off, όπου μετέχουν ήδη στους ισχυρούς η Αταλάντα, η Φράιμπουργκ, η Μονακό και η Μπράιτον, η Γιαγκελόνια και η Χετάφε. Είναι ομάδες που είναι ήδη στους ισχυρούς του conference και περιμένουν τα play-off 3 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα λάθους. Θα πρέπει, αν θέλει να παίξει όμιλο του Conference League, να κάνει 3 στις 3 προκρίσεις. Αλλά είναι θετικό το ότι με την βαθμολογία που έχει στην Ευρώπη και με δεδομένους και τους αντιπάλους, ότι θα είναι στους ισχυρούς και στις επόμενες 2 κληρώσεις. Φτάσαμε 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να γυρίσουμε με την εκπομπή στη Σέντρα by Novi Bet για το Μουντιάλ. Αφού πρώτα ακούσουμε και τίτλου επικαιρότητα, έχουμε και τίτλου επικαιρότητα παράδειγμα σα πόρ. Ζητώ συγγνώμη, παράδειγμα σα πόρ για την αθλητική επικαιρότητα από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Χρήστο Δοβλέτογλου. Γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι εδώ και λίγη ώρα και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο 27χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές που μπορούν να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και πήρε τη φανέλα με το νούμερο 4. Στην άφιξη του Τσέντι Όσμαν την Κυριακή το μεσημέρι έχουν εστιάσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα «Someone is coming», γνωστοποιώντας ότι η παρουσίαση του Τούρκου Superstar θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Άρη, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των κιτρινόμαυρων, υπογραμμίζοντας πως μετά από 5 χρόνια στο NBA αναζητούσε το ιδανικό περιβάλλον για να συνεχίσει να εξελίσσεται. Όπως τόνισε, υπόσχεται να δίνει τα πάντα καθημερινά με ενέργεια, σκληράδα και πάνω απ' όλα ομαδικό πνεύμα. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει στο μεταξύ για να ολοκληρωθεί.

Και τυπικά η μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη ξανά στο ποδόσφαιρο. Ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στις 8 στη Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 του μηνός στην Τούμπα με ώρα έναρξης 9 παρατέταρτο. Πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal με αιτήσεις απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ θα υπογράψει ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή στο Λονδίνο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι για τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα. Η μεξικανική ομάδα θα καταβάλει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του έμπειρου μέσου. Στον Παναθηναϊκό, ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Έρικ Φαν Ντρόγκελεν είναι μια ανάσα από το τριφύλι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον με τους πράσινους να αναζητούν άμεσα λύση για το κέντρο της άμυνας. Στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Χαλ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Τζολάκη. Γι' αυτό και οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την περίπτωση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ. Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προηγείται της Φορτούνα Σιτάρτ με 2-0 με 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα σε φιλικό που είναι σε εξέλιξη. Θετικά είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα. Ο νεαρός διεθνής επιθετικός επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιντον περίπου 7 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο που είχε υποστεί στις 3 Δεκεμβρίου στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικό στην Premier League. Τέλος, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον ορισμό του, ξέσπασε σε κλάματα από την συγκίνησή του. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στη Σέντρα by Novibet. Είναι η, δεν θα έλεγα προτελευταία εκπομπή για το Μουντιάλ. Έχουμε Σάββατο και Κυριακή ακόμα, αλλά σήμερα Παρασκευή θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ταξιδέψουμε λίγο στα δύο ζευγάρια τα οποία θα παίξουν μικρό και μεγάλο τελικό. Αύριο βράδυ θα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, το Αγγλία-Γαλλία, και την Κυριακή στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη, το Ισπανία-Αργεντινή. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς έγινε γνωστό σήμερα το μεσημέρι ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι. Μία από τις πολύ πολύ σπουδαίες σφυρίχτες των τελευταίων ετών, στα 46 του χρόνια, στην δύση της καριέρας του, με πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια στο παλμαρέ του. Ο 46χρονος γεννημένος στο Μάριμπορ Σλοβαίνος διαιτητής, ο οποίος είναι διεθνής από την FIFA εδώ και 16 χρόνια, από το 2010. Έχει σφυρίξει τελικό Europa League το 22, Eintracht Rangers στα πέναλτι. Σφυρίξε τελικό Champions League το 24, Dortmund Real 0-2. Έχει έρθει 6 φορές και στην Ελλάδα να σφυρίξει 5 ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα και ένα στο ελληνικό κύπελο. Από το 19-20 μέχρι και πέρυσι τον έχουν καλέσει 4 διαφορετικοί Έλληνες αρχιδιαιτητές, τον Σλάβκο Βίντσιτς.

Μεγάλα παιχνίδια στο Παλμαρέ του. Πέρυσι σφύριξε 2-4-6 παιχνίδια ομίλων στο Champions League. Σφύριξε το Real Benfica στην ενδιάμεση φάση, το Chelsea Paris στους 16, το Bayern Real στα προημιτελικά. Στο Μουντιάλ που έχουμε σε εξέλιξη, έχει σφυρίξει 2 παιχνίδια στους ομίλους, το Βραζιλία Μαρόκο 1-1, το Ιορδανία Αλγερία 1-2 και την ενδιάμεση φάση το Μεξικό Εκουαδόρ 2-0.

Αντίθετα, ο Βενεζουελάνος Βαλενθουέλα θα σφυρίξει τον αυριανό μικρό τελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία. Ένας από τη Βενεζουέλα, ένας από τη Σλοβενία. Μοίρασε λίγο τις Ηπείρους η FIFA, κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Να πω για το Γαλλία-Αγγλία ότι για τη Γαλλία είναι εκτός ο Σαλιμπά, ο οποίος έχει τον τραυματισμό του στην μέση. Για την Αγγλία είναι εκτός σίγουρα ο Χέντερσον με τον Λιβραμέντο. Δίνονται αμφίβολοι λόγω μυϊκών τραυματισμών από το παιχνίδι με την Αργεντινή ο Τζέιμς και ο Στόουνς. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Τούχελ. Είναι και ο μικρός τελικός μια περίεργη διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει αν θα έχουμε τους προπονητές να το δουν τόσο ζεστά. Παρότι η τρίτη θέση είναι μια τιμητική θέση, αν μη τι άλλο, για το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε λοιπόν να σας ταξιδέψουμε, να θυμηθούν οι παλαιότεροι, να μάθουν και οι νέοι τα παιχνίδια στο παρελθόν. Γαλλίας, Αγγλίας έχουν συναντηθεί 32 φορές σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια. 17 νίκες η Αγγλία, 10 νίκες η Γαλλία, 5 παιχνίδια ισόπαλα. Από τα 32, τα 24 είναι φιλικά, τα περισσότερα δηλαδή. Μόλις τα 8 είναι επίσημα παιχνίδια ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Πρώτο φιλικό παιχνίδι, εντυπωσιακό, το 1923, πριν από 103 χρόνια, έπαιξαν για πρώτη φορά οι δύο ομάδες σε φιλικό παιχνίδι. Σε επίσημο παιχνίδι έπαιξαν στα προκριματικά του Euro το 1964. 1-1 Αγγλία-Γαλλία, Γαλλία-Αγγλία 5-2. Τότε που είχαμε νοκάουτ φάσεις με διπλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro το 1964. Πρώτη φορά που συναντήθηκαν σε Μουντιάλ ήταν αυτό το 1966, το Μουντιάλ της Αγγλίας. Η οικοδέσποινα Αγγλία είχε νικήσει τότε τη Γαλλία στη φάση των ομίλων με 2-0. Από το 66 πέρασαν 16 χρόνια για να συναντηθούν και πάλι στο Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Σε φάση ομίλων και πάλι στο Μπιλμπάο έγινε το παιχνίδι. Η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 3-1. Η Αγγλία, η οποία είχε σκόρερ τον Ρόψον και τον Μάρινερ, είχε τον σπουδαίο Πίτερ Σίλτον κάτω τα δοκάρια. Η Γαλλία φυσικά ήταν η Γαλλία του Πλατινί. Από το Μουντιάλ του 82 πάμε στο Euro του 92 στη Σουηδία, στο Μάλμε. Έπεσαν για τη φάση των ομίλων και πάλι οι δύο ομάδες. Ανέλπιστα 0-0, γιατί μιλούσαμε για δύο ποιοτικές ομάδες. Η Αγγλία είχε Λίνεκερ, είχε Σίρερ. Η Γαλλία είχε προπονητή αυτή τη φορά, τον Πλατινί. Είχε παίκτες τον Didier Deschamps, τον νυν προπονητή της. Είχε τον Καντονά. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι τότε στο Euro του 92 στο Μάλμε έληξε ισόπαλο 0-0. Και έπαιξαν και σε άλλες δύο τελικές φάσεις Euro. Πρώτο στο Euro που το σηκώσαμε εμείς, το 4, στη Λισαβόνα. Επίσης σε παιχνίδι ομίλων. Προηγείται η Γαλλία 0-1 με τον γκολ του Λάμπαρτ στο πρώτο ημίχρονο. Και βάζει δύο γκολ ο Ζιντάν στις καθυστερήσεις. Το ένα με πέναλτι. Δύο γκολ με καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις από τον Ζιντάν. Γαλλία-Αγγλία 2-1 στη Λισαβόνα. Και έπαιξαν και το τελικό και στην τελική φάση του Euro του 2012. Στο Ντόμπας στην Ουκρανία, πάλι φάση ομίλων, 1-1 το παιχνίδι. Ο Νασρί, το θυμόμαστε από την City, σκόραρε για τη Γαλλία. Ο Λέσκοτ σκόραρε για την Αγγλία. Και η τελευταία τους αναμέτρηση, ο προημιτελικός πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ. Η Γαλλία κέρδισε με 2-1, προηγήθηκε με τον Τσουαμενί στο πρώτο μέρος. Η Αγγλία ισοφάρισε με το πέναλτι του Κέιν στο 54. Η Γαλλία πήρε και πάλι προβάδισμα με τον Ζιρού στο 78. Και ο Κέιν ήταν μοιραίος γιατί έχασε πέναλτι λίγο πριν από το φινάλε στο 84. Η Γαλλία απέκλεισε την Αγγλία από τα προημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ.

Διάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novbet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Αυτά είναι τα παιχνίδια, οι μεγάλες μάχες Αγγλίας-Γαλλίας. Πάμε να δούμε και τις μάχες Ισπανίας-Αργεντινής που θα παίξουν την Κυριακή στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πολλών καλλιτεχνών για το ημίχρονο, για αυτά που θα γίνουν στο ημίχρονο, με την παγκόσμια πρωταλήτρια Αργεντινή κόντρα στην παγκόσμια, πρωταλήτρια Ευρώπης Ισπανία, να συγκρούονται για το τρόπαιο.

Εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό, παίζουν και διαφορετικές υπήρους σε σχέση με Αγγλία-Γαλλία. Για να έχουμε μεγάλα παιχνίδια, δεν έχουμε και πολύ μεγάλη προϊστορία. Οι περισσότερες συναντήσεις ήταν σε φιλικό επίπεδο. Έχουν συναντηθεί σε φιλικούς αγώνες 6 φορές. Η Ισπανία μέτρησε 4 νίκες, η Αργεντινή μέτρησε 2. Μοναδικό επίσημο παιχνίδι είναι στο Μουντιάλ του 66. 60 ολόκληρα χρόνια έχουν να παίξουν σε επίσημο παιχνίδι η Ισπανία με την Αργεντινή. Για τη φάση των ομίλων, σε παιχνίδι που έγινε τότε στο Μπέρμιγχαμ, στο Βίλα Πάρκ, στο γήπεδο της Άστον Βίλα, η Αργεντινή κέρδισε 2-1 την Ισπανία. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλικά. Είναι τα 6 που σας ανέφερα.

Πάμε από το παρελθόν προς το μέλλον. 1995, Μαδρίτη, Ισπανία-Αργεντινή 2-1. Πίτσι και Γκερέρο, τα γκολ για τη Ρόχα. Ο Ορτέγκα μείωσε για την Αλμπισελέστε. Το 1999 στη Σεβίλη, Ισπανία-Αργεντινή 0-2, με Κίλι Γκοντζάλες και Κρέσπο. Η Αργεντινή που είχε τότε στον πάγκο της τον Μαρσέλο Μπιέλσα. No. 2006, φιλικό παιχνίδι στην Μούρθια. Ισπανία-Αργεντινή 2-1, με Τσάβι και Βίγια να σκοράρουν για την Ισπανία. 19 ετών ο Μέση, έπαιξε για πρώτη φορά τότε αντίπαλος με την εθνική ομάδα της Ισπανίας το 2006, με τους συμπαίκτες του Τσάβι και Βίγια στην Μπαρσελόνα. 2009, Βισέντε Καλντερόν, καλή του ώρα, γκρεμίστηκε και αυτό, πρώην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την Ισπανία του Ντελμπόσκε, νίκησε 2-1 την Αργεντινή του Μαραντόνα, του συγχωρεμένου. 2 γκολ ο Τσάμπι Αλόνσο για την Ισπανία, γκολ ο Μέση για την Αργεντινή.

2010 στο Μονουμεντάλ η Αργεντινή κέρδισε 4-1 την Ισπανία. Ευρία νίκη, με τον Μέση μάλιστα να ανοίγει το σκορ σε εκείνο το φιλικό. Και η τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν ήταν ένα φιλικό στο Μετροπολιτάνο, στην ίνη έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Το 2018 η Ισπανία διέσυρε με 6-1 την Αργεντινή. Ο Μέση ήταν εκτός αποστολής σε εκείνο στο τελευταίο αυτό φιλικό, το Μάρτιο του 2018, στο Μετροπολιτάνο, με διαιτή τον Άντωνι Τέιλορ. Η Ισπανία με Diego Costa, Isco, Thiago, Aspas και πάλι Isco. Χατρίκ είχε πετύχει ο Isco. Για την Αργεντινή είχε πετύχει τον γκολ της τιμής ο Οταμέντι. Με Lopetegui στον πάγκο Ισπανία πριν από 8 χρόνια, με Σαμπαόλη Αργεντινή.

Για την Ισπανία αυτός θα είναι ο δεύτερος τελικός που θα παίξει. Ο μοναδικός που έπαιξε το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν και Νικηφόρος. Είχε νικήσει την Ολλανδία στην παράταση με τον γκολ του Αντρές Ινιέστα στο Johannesburg στην Νότια Αφρική. Η Αργεντινή έχει παίξει 6 τελικούς, αυτός είναι ο 7ος που θα παίξει. Στους προηγούμενους 6 νίκησε τους 3, πήρε το τρόπαιο το 1978 στην παράταση Αργεντινή-Ολλανδία στο Buenos Aires, ο τελικός 3-1. Δύο γκολ ο Μάριο Κέμπες και ένα ο Μπερτόνι. Το μάτς έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια. 1-0 ο Κέμπες, 1-1 ο Νανίγκα. Στην παράταση δύο γκολ από Κέμπες και Μπερτόνι, η Αργεντινή του Λουίς Μενότη κέρδισε την Ολλανδία του Ernst Happel. Δεύτερος κερδισμένος τελικός στο Μέξικο Σίτι, στο Αζτέκα, Αργεντινή, Δυτική Γερμανία, 1986-3-2. Μαγεία Μαραντόνα που μοίραζε τις ασίστ μία μετά την άλλη. Ο Μπράουν το 1-0. Ο Βαλντάνο το 2-0. Απαντάει η Δυτική Γερμανία με Ρουμενίγκε και Ρούντι Φέλερ κάνει το 2-2. Ο Μπουρουσάγκα στο 84 το 3-2 για την Αργεντινή του Κάρλος Μπιλιάρδο κόντρα στην Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία του Φραντς Μπεκενμπάουερ. Και τρίτο τρόπαιο για την Αργεντινή, πρόσφατα στο προηγούμενο τελικό με την Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι στο Λουζαήλ Στέντιουμ στο Κατάρ, 3-3 η κανονική διάρκεια του αγώνα με δύο γκολ του Μέση και ένα του Ντι Μαρία, τρία γκολ μάλλον του Εμπαπέ, το χατρίκ, ο Κομάν και ο Τσουαμενί, οι μοιραίοι για τους Αργεντίνους, Μέση, Ντιμπάλα, Παρέδες και Μουντιέλ έβαλαν τα πέναλτι, η τελευταία κατάκτηση για τους Αργεντίνους. Πάμε να θυμηθούμε και τους χαμένους τελικούς, τρεις χαμένοι τελικοί για την Αργεντινή. Ένας χαμένος τελικός, ο πρώτος, στο Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη, Αργεντινή, 4-2-1930, Ντοράντο, Χέα, Ιριάντε, Κάστρο για την Ουρουγουάη, Πεουσέλε και Σταμπίλε για την Αργεντινή. Χαμένος τελικός στη Ρώμη το 1990, Δυτική Γερμανία Αργεντινή 1-0 με το πέναλτι του Μπρέμε και τα κλάματα του Μαραντόνα. Η Δυτική Γερμανία του Φραντς Μπεκενμπάουερ νίκησε την Αργεντινή του Κάρλος Μπιλάρδο, η οποία έπαιζε με 9 παίκτες, με 10 λόγω αποβολής του Μονθόν στο 65, με 9 λόγω αποβολής του Ντεσότη στο 87, λίγησε με το πέναλτι του Μπρέμε. Και τελευταίος χαμένος τελικός για την Αργεντινή το 2014 στο Μαρακανά στην Βραζιλία, Γερμανία-Βραζιλία, Γερμανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε στο 113. Η Γερμανία του Γιώακιμ Λεβ νίκησε την Αργεντινή του Μέση, του Αλεχάντρο Σαμπέγια. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι και η προϊστορία των δύο ομάδων της Ισπανίας και της Αργεντινής στους τελικούς των παγκοσμίων κυπέλων.

Έτσι θα μας αποχαιρετήσει την Κυριακή με το παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, το Ισπανία-Αργεντινή, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και το 2030, γερή να είμαστε ελευθέροι μου, το συνδιοργανώνουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο. Και επειδή είναι επετειακό, θα κλείσουμε 100 χρόνια παγκοσμίων κυπέλων, 1930-2030, θα γίνουν και κάποια παιχνίδια τιμής ένεκεν σε Αργεντινή, Παραγουάι και Ουρουγουάι, 8 Ιουνίου με 21 Ιουλίου. Που αν θα έχει 64 ομάδες, ο Θεός και η ψυχή, το Ιφαντίνο το ξέρει, γερή να είμαστε μέχρι το 30, θα δούμε τι θα ισχύσει. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία. Το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα και εμείς τα λέμε αύριο, αρχικά με τον Μπετσό λίγο μετά τη μία και με την Σέντρα στο Mundial by Novbet λίγο μετά τις 3.30. Να είστε όλοι καλά.

0: ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο τσιμπή. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως, ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
1: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, να σου πω τι έχει μέσα. Με την Βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσί, τελειώνουν οι θρόβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθριτικά, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά η διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λιμπ. Προλάβετε τώρα. Μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ. Η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσους έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλους θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε.
2: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες της Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη.
4: Ha ha ha.

0: Κυρίες και σπίνιδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Ξεπεναντίας, ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών, των 12 Ολυμπιάδων, των 7 Μουντιάλ, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας είναι εδώ. Έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν θα λέμε τα μισά. Είπαμε, οι μισές αλήθειες δεν είναι αλήθειες. Έτσι, αυτά είναι de facto. Λοιπόν, εμείς πρέπει όμως να σας παρουσιάσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε, αλλά και για εσάς που δεν θέλετε να επικοινωνήσετε. 9.55, εκείνο το μήνυμα στο 54.301.
1: FM Πάω και έτσι.
0: Κάνω πως δεν άκουσα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, εχτες ήταν 16 ο μήνας. Για να είναι σήμερα 17. Έτσι. Προχθές πόσο ήτανε? 15. 15 Ιουλίου. Θα μιλήσω το όσο γίνεται. 15 Ιουλίου. Εσείς, ας πούμε, γνωρίζετε τι ημέρα είναι? Δηλαδή, τι μας θυμίζει η 15η του Ιούλη? Δεν το θυμάσαι, Λευτέρη? Εντάξει, 15, για να σας βοηθήσω, γιατί ξέρω ότι είστε, είμαι σίγουρος ότι 10 ανθρώπους να ρωτήσουμε, οι 11 δεν ξέρετε. Λοιπόν, τότε θα μου πεις, εκ του ασφαλούς? Όχι, δεν είναι το ασφαλούς, απλά σε 3 μέρες τι θα έχουμε, αν έχουμε σήμερα 17. Σε 3 μέρες πόσο θα έχουμε, Λευτέρη μου? 20 τσακάλις. Μαθηματικά πόσο έχεις, αγόρα μου, εσύ? Λοιπόν, άρα έχουμε 2 ημερομηνίες. Έχουμε την 15η του Ιούλη ή την 20η του Ιούλη. Αυτές οι δύο ημερομηνίες, έτσι, μεταξύ αυτών των ημερομηνίων, πόσες μέρες υπάρχουν? 5. Μπράβο. Πάντως, μέχρι τώρα πάμε περίφημα. Τα έχουμε βρει. 3 στα 3 έχουμε. Τώρα να σας βοηθήσω. Έτσι, θα ξεκινήσω από την 15η του Ιούλη. 15η του Ιούλη... Στην Κύπρο γιορτάζουν, θα το έλεγα σαν γιορτή, δεν είναι γιορτή, αλλά την Χούντα. Η Χούντα στην Κύπρο. Το προξικόπημα που δημιουργήθηκε τότε, που ήταν η αφορμή, η 20η Ιουλίου. Ξέρετε λίγο, εξαιτίας ένεκα της 15ης του Ιούλη, στις 20 Ιουλίου είχαμε ένα άλλο γεγονός, το οποίο φυσικά σημάδεψε το 1974 τα επόμενα 52 χρόνια, κυρίες και κύριοι, την διχοτόμηση της Κύπρου.
4: Κατανοητό, μπρο.
0: Δηλαδή, 5 μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, υπήρξε η επιχείρηση Ατίλας, έτσι, η οποία ήταν τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εσείς τώρα, επειδή είστε λάτρεις προφανώς, έτσι, δηλαδή εσείς που είστε Ρωσολάγνοι, προφανώς είστε και λάτρεις των είστε και Τουρκολάγνοι συγχρόνως. Γιατί αυτό κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, αυτό έκαναν και οι Τούρκοι στην Κύπρο. Σωστά ή κάνουν λάθος?
5: Αν κάνουν λάθος...
0: Βέβαια. Το ίδιο κάνανε και οι Εβραίοι στη Γάζα, που αρχίζουν τώρα να σκοτώνουν, λέει, και γιατρούς που ξέρουν τα γεγονότα του τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει, να μην μείνει κανένας. Τέλος πάντων, 20 του μηνός λοιπόν, η τουρκική εισβολή. 15 Ιουλίου το πραξικόπημα. Τώρα, γιατί σας λέω για το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα θεωρείται ιστορικά, σας το έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια, θα το ξαναπώ μία ακόμη φορά, η αφορμή, η αιτία για να γίνει το πραξικόπημα, ναι. Για να γίνει εισβολή, ναι. Κατόπιν συμφωνίες που υπήρχαν και του Μακάριου και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της τουρκικής κυβέρνησης, των εγκύτριων δυνάμεων. Η πρόταση ήταν να δοθεί ένα κομμάτι της Κύπρου τότες. Έτσι, τότες. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει, γιατί όποιος το έκανε τότε στην Κύπρο, έτσι, θα τον θεωρούσαν προδότη, που θα μπορούσε να το κουβαλήσει τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι ελευθέρι, δεν μπορούσε το κάνει.
4: Τελειώσατε.
0: Βέβαια, έχετε τελειώσει. Γεια σας. Και εσείς θα τελειώσετε, αλλά δεν το λέμε τώρα ακόμα. Λοιπόν. Και βλέπετε πολύ, νομίζω, πολύ νορμάλ για όλους μας το που έχουμε φτάσει και το πώς έχουμε ταξιδέψει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Το πραξικόπημα βέβαια στην Κύπρο διατάχθηκε από την Χούντα των Αθηνών, η οποία δεν, για να βοηθήσω λίγο τους αμαθείς, δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ήταν ο Ιωαννίδης. Σας έχω πει παλαιότερος, πάλι κάθε καλοκαίρι που έχουμε διατάξει, ότι η σκληρή Χούντα ήταν Ιωαννίδης, ο Εβραίος, παρά ο Παπαδόπουλος, ο οποίος αντιστεκόταν τουλάχιστον στα κελέσματα και της CIA, αλλά και οποιοδήποτε άλλο. Η οποία βέβαια έγινε με την Κυπριακή Εθνική Φρουρά, σε συνεργασία βέβαια με την ΕΟΑΚΑ. Ανατρέψαν τον Μακάριο, ο οποίος στόχος του ήταν η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα μέρος του θέματος. Από την ελληνική πλευρά, από τους πραξικοπηματίες, θεωρήθηκε και τοποθετήθηκε ο κύριος Σαμψόν τότε, ο οποίος ανακήρυξε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν η ίδια ημερομηνία, την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου. Και μετά από λίγες μέρες η Τουρκία εισέβαλε στο νησί προφασιζόμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης των Εγγύσεων των Εγκύτριων Δυνάμεων. Και οι εγκύτριες δυνάμεις ήμασταν και εμείς, ήταν και αυτοί. Τι γίνεται τώρα για να καταλάβουμε πώς πιάνεις το ψάρι, το δόλωμα? Τι κάνεις? Βάζεις τον Έλληνα να κάνει πραξικόπημα, να αντιδράσουν οι Κύπροι, να καλέσουν στον ΟΗΕ τις εγκύτριες δυνάμεις, τη διεθνή κοινότητα, δεν λέει Τουρκέλα, και στην εγκύτριες δυνάμεις στο σύμφωνο η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα οι Έλληνες μπήκανε, κάνανε την προεργασία, έρχονται οι Τούρκοι και κλάτς, 1-0. Παραμένουμε με το 1-0 όμως, ακόμα μέχρι και σήμερα. Έτσι, κατέλαβαν αρχικά, αν θυμάστε, το 3% του βόρειου κομματιού του νησιού, με τη γνωστή επιχείρηση Ατίλα 1. Και συγκεκριμένα πήραν την Κερίνια, για σας που δεν γνωρίζετε. Εγώ σας τα λέω γιατί μέχρι τις 20 του μηνός αυτό εδώ θα σας βάλω και ένα ηχητικό, δεν ξέρω αν τα αντέχετε, από ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, πάντοτε υπάρχει και μια άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο οι δικές μας οι άποψεις ή αυτές που έχουν καταγραφεί από τους νικητές. Ενίοτε είπαμε ότι η ιστορία γράφεται από αυτούς που κερδίζουν, γιατί αυτοί που χάσανε ξαφανισμένοι είναι. Τι να γράψουμε ότι χάσαμε? Κανένας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τότε, μετά από τρεις μέρες που έγινε ο Ατίλας 1, κηρύχθηκε εκεχηρία και φυσικά μεταξύ της Χούντας των Αθηνών, όσο και η πραξικοπηματική κυβέρνηση τότε του Σαμψόν κατέρευσαν. Ξαναπήγανε στη Γενέβη, έγινε μπλα μπλα μπλα μπλα, θα τα πούμε αυτά την ημέρα που έπρεπε να τα, που έχει γίνει. Απλά εγώ σας το λέω ιστορικά για να δείτε το πώς συμμετέχεις και εσύ σε κάποια πράγματα που δεν το πιστεύεις. Εκ των υστέρων.
1: Διασταυρωτά.
0: Διασταυρωτά γίνονται όλα, φίλε. Όλες αυτές του τύπου συμφωνίες γίνονται για κάποιο λόγο. Ο κάποιος λόγος είναι αυτός εδώ, ο οποίος υπάρχει πάνω, τα συμφέροντα των τρίτων. Αυτό που βλέπεις μπροστά, το μπαμ που βλέπεις μπροστά, δεν είναι το μπαμ το οποίο δημιουργείται. Έτσι, απλά εμείς, επειδή δεν ξέρω τώρα, έχουμε ένα στερητικό σύνδρομο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Θα μπορούσα, δηλαδή, έτσι μου έρχεται πάνω να αγκαλιάσω ένα δέντρο, ρε παιδί μου, να πάρω τη γείωσή μου, ξέρω εγώ, να μπορέσω να ηρεμήσω και να πω, ρε παιδί μου, πραγματικά για ποιο λόγο τελικά, τι υποστηρίζουμε σαν έθνος, ρε, σαν χώρα, τι υποστηρίζουμε? Υποστηρίζουμε κάτι ή τασόμεθα πάντοτε με τις υγιές δυνατές δυνάμεις? Βλέπει Αμερική, Ρωσία, Ισραήλ, ας πούμε, για αυτά εδώ. Και εμείς έχουμε μείνει, έτσι, πώς να πούμε, στη λαϊκή αγορά, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, 5 κρίκ και ένα τάλερο, στον ένα πάρκ. Κομμάτια δηλαδή, τα οποία δεν πρόκειται να τα συθέσει ποτέ. Δεν ξέρω τελικά αν ήμασταν ιστορικά ήμασταν ένα έθνος, ήμασταν ένα κράτος, δεν θα το λέγανε ένα έθνος τέλος πάντων, το οποίο έδωσε λέει τον πολιτισμό, δεν ξέρω ο πολιτισμός που χάθηκε για μας. Έγινε προχθές ανακάλυψη στη Λιβύη, για όσους δεν το ξέρετε να το σας πληροφορήσω, βρέθηκε αρχαίο θέατρο και βρέθηκε ο πρώτος αρχαίος ελληνικός, ελληνικά είναι αυτά που σας λέω τώρα, υπόδρομος που όμοιος του δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτά για να ξέρετε για την ιστορία. Μόνο που δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε να την στηρίξουμε. Όπως ακόμα δεν μπορούμε να στηρίξουμε όλη μας τη μυθολογία. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τον Όμηρο, δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, δεν μπορούμε να τον κάνουμε τίποτα. Είμαστε τόσο φτωχοί. Σε όλα μας είμαστε φτωχοί. Στις εκτιμήσεις μας, στις προσεγγίσεις μας, στις απόψεις μας, στις γνώσεις μας, γιατί αυτό ξεκινάει από γνώση. Θα μου πεις, μα καλά, μα από γνώση ξεκινάει, φίλε. Από γνώση ξεκινάει. Δεν τα βάζεις με το σύστημα. Θες να είσαι το σύστημα. Καταλαβες. Δεν τα βάζεις, δεν αντιστέκεσαι στο σύστημα το οποίο υπάρχει. Απλά θέλεις να είσαι το σύστημα. Απλά σας τα είπα αυτά, επ' ευκαιρία, των ημερών αυτών, έτσι 15 το πραξικόπημα στην Τσίπρο, δεν έπαιξε πουθενά φαντάζομαι. Λευτέρη, δεν άκουσες τίποτα εσύ. Μπράβο. 20 του μηνός, έτσι ο πανζουρλισμός, τον μπαίνουμε μέσα και όπου μας πάει. Την καλησπέρα μου στον Διονύση, ο οποίος λέει, ο Μακάριος ποτέ δεν επιδίωξε την ένωση με την Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης ήταν παντρεμένος με Εβραία. Ανάμεσα στην ανακοχή ως τον δεύτερο Ατήλα, ο Διονύσης μας μιλάει από τη Λάρνακα, για να ξέρετε. Λοιπόν, ανάμεσα στην ανακοχή του δεύτερου 23/7 έως 14/8, το 3% έγινε 15%. Η Μόρφου, η Λάπιθος, ο Καραβάς κατακτήθηκαν κατά την Εκεχηρία. Για το φιάσκο με τα Νοράτλας και τους 30 νεκρούς ουδέποτε και κανείς τιμωρήθηκε. Στην Κύπρο ο μόνος που τιμωρήθηκε για το πραξικόπημα ήταν ο Σαμψόν. Ιστορικά αυτά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα βρούμε μπροστά μας, γιατί βλέπετε, ξέρετε, όσο αργούν κάποια πράγματα να γίνουν στην Ελλάδα, μοιραία θα τα βρεις μπροστά σου, Λευτεράκι μου.
4: Βαστά τη τουρκικά άλογα!
0: Καλά, δεν έχουν άλογα καταρχήν. Αλλά εμείς ας πούμε και ας υιοθετήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα που λέει ο λόγος. Έτσι.
4: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Ούτε εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα πάει. Κυρίες και κύριοι, τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου. Ο Μο Σάλαχ ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα της Μπεσίκτας, όχι του ΠΑΟΚ. Μη φαντάζεστε.
6: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Μιλάμε για τρελό συμβόλαιο, χρυσό συμβόλαιο, έτσι, δεν το λες και λίγο. Κάνουν μπαν. Ο Σάλαχ είναι 34-35. Ναι, εντάξει, ολοκλήρωσε αυτός τώρα ποδοσφαιρικά, έχει ολοκληρωθεί ρε παιδί μου, αλλά πάλι μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ήδη αν πάει στην Μπεσίκτας, φίλε, είναι σαν να είναι... ο Μέση, ας πούμε, θα είναι. Κάπως έτσι θα τον βλέπουν. Λοιπόν, μεταγραφές έχουμε για τον Χατζηδιάκο στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Είμαστε όλοι βέβαια σε αναμονή για το μεγάλο τελικό Ισπανίας-Αργεντινής. Έχουμε βέβαια την επιστροφή Τολιόπουλου, την υπερεκτιμημένη και υπερκοστολογημένη μεταγραφή. Αιτία, ψέματα είναι. Αξίζει αυτά τα λεφτά τώρα ο Τολιόπουλος. Δεν τα λέμε. Εντάξει, εγώ δεν είπα, σας είπα. Καλό το Κάζο. Κάζο πάω και πάθε μεγάλο Κάζο από αυτή την ιστορία. Και δεν λέω ότι μπορούσα να το προβλέψω. Αυτά εγώ δεν τα. Παιδιά, δεν είμαι υστερόβολος άνθρωπος. Καλά έκανε και το επικοινώνησε. Δεν κατάλαβα. Έγινε τον πάμε τον Τολιόπουλο. Έγινε. Πήρε μπροστά ο Άρης. Πήρε. Μόλις κατάλαβε ο ΠΑΟΚ ότι ο Τολιόπουλος δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, σηκώθηκε και έφυγε. Ή να το πούμε και από την άλλη πλευρά, ότι τελικά ο προπονητής του είπε ότι δεν χωράει τέταρτος σε τρεις θέσεις. Πήγανε, ο Τολιόπουλος πήρε την άγουσα για το Αλεξάνδριο και τελειώσαμε καλώς καμωμένα. Ότι είναι Κάζο, είναι Κάζο. Αυτά που προσπαθείτε να λιάνετε τη γωνία, αφήστε την. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν. Αυτό ως προγνώση και συμμόρφωση από εδώ και στο εξής, με τις μεταγραφές, αλλά και πάλι δεν είχε ένα ωραίο ενδιαφέρον. Θα έρθει ο Τελειόπουλος, ενώ είχε συμφωνήσει ότι είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός και αυτά, ιστορίες. Όλο αυτό εδώ δεν σας εξιτάρει, δεν σας δημιουργεί έτσι, δεν σας ανεβάζει λίγο την αδρεναλίνη? Ούξησε. Σεισμό είχαμε 7,5 ρίχτερ πριν από λίγο στο Μεξικό, στα σύνορα με Γουατεμάλα. Δεν ξέρετε τώρα που είναι η Γουατεμάλα, δεν πειράζει. Είναι νότια, συνορεύει με το Μεξικό από κάτω, πηγαίνοντας προς Νότια Αμερική. Εγώ που είμαι και κοσμογυρισμένος, μπορώ να σας πω τα πάντα έτσι. Έτσι και φοβούνται τώρα τσουνάμι. 7,5 ρίχτερ εκεί, έτσι. Κουνούσε, λέει, και πήγαιναν οι πολυκατοικίες πέρα δόθε. Έχει ενδεικτικά κάτι βίντεο. Και λες, ρε φίλε, και δεν πέφτει το κτίριο, κοίτα τώρα. Δηλαδή το πηγαίνει, ναι, σου μιλάω τώρα, πήγαινε. Πώς πάει το εκκρεμές? Ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν και ψηλά κτίρια, βέβαια, αυτά. Τέλος πάντων, εύχομαι να μην. Δεν έχει αναφερθεί ακόμα νεκρός. Αυτό είναι από τα καλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Σε περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι των μεταγραφών. Και ευελπιστώ να υπάρχουν και άλλοι. Έχουμε τη Δευτέρα παρουσίαση του. Πώς το λένε. Του Οσμάν στο Παλατάκι. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Εντάξει, θα δούμε. Όταν φέρνει έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω όταν θα έρθει κι άλλος. Γιατί κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εκεί πολύ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Λευτέρη μου, εσύ τι πιστεύεις για το ποια είναι η πιο προσφυλής λέξη για έναν ο οποίος είναι, που κάνετε μαζί παρέα, είτε είναι αρσενικού γένους είτε θηλυκού γένους? Ελληνικά, ρε παιδί μου, πώς τον θεωρείς αυτόν τον έννοια? Ποια θεωρείς, όχι, ποια θεωρείς την πιο σοβαρή λέξη? Όχι, δεν θέλω ένα χαρακτηρισμό, δεν λέω για χαρακτηρισμό. Το λακαμάς είναι, φίλε, εντάξει, καθημιλουμένη. Τώρα είναι καλημέρα λακαμά, ας πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι έγινε, ρε λακαμά, ας πούμε. Λακαμά, δεν βλέπεις, ρε. Ναι, το λακαμά τώρα, ας πούμε. Αυτό δεν γίνεται, δεν αυτό γίνεται. Τέλος πάντων. Ποια θεωρείς ότι είναι ο πιο προσφυλής. Προσδιορισμός για έναν άνθρωπο, τον οποίο τον εμπιστεύεσαι, τον θεωρείς δικό σου κτλ. Είναι. Μπράβο. Λέξη φίλος. Ίσως είναι πιο σημαντική φίλη και από αδερφός, γιατί είσαι ξαναγκασμένος να είσαι με τον αδερφό σου. Γκόμενο, γκόμενα. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Η πιο δύσκολη λέξη αυτή τη στιγμή, δηλαδή άμα σου πει, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πώς να σου το πω τώρα. Το καταλάβεις. Σου λέει άλλος, φιλαράκι, ο γνωστός μπορεί να είναι φιλαράκι, δεν είναι φίλος. Ο φίλος είναι πάνω από αδερφό, ίσως και πάνω από πατέρος. Φιλαράκι, ο γνωστός μπορεί να είναι φιλαράκι, δεν είναι φίλος. Ο φίλος είναι πάνω

0: είναι ο φίλος ή η φίλη. Γι' αυτό κοιτάξτε να έχετε κανένα φίλο για να ξεσπάτε, γιατί αυτός θα σας καταλάβει. Όλοι οι άλλοι κάνουν που σας καταλαβαίνουν. Έτσι, έτσι να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί είναι κάποια τα πράγματα τα οποία πονάνε και στην πάροδο των ετών θα συνεχίσουν να πονάνε εάν δεν καθαρίσεις εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών την μπουγάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Ο λίγο τι?
0: Λίγο τι. Κύριε Νίκο, όχι, όχι, αλλά γιατί όχι. Όχι το, στο πρώτο κομμάτι του μηνύματος, γιατί όχι στο δεύτερο κομμάτι. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, Τσίπρος. Αλέξανδρε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που γράψει για τους Simpsons. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εκτός αν τα κατασκευάζουν τώρα γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και κατασκευάζουν οι Simpsons και ξέρω εγώ τα λοιπά. Καλησπέρα στον Καρατζό, καλησπέρα στον Βασίλη, στον Γιώργο, στον Φούρναρη που δεν μας μιλάει, θύμωσε. Θύμωσε, εξίδι. Επιστημόνη, να έχεις λόγο που θυμώνεις. Όταν δεν έχεις λόγο, κακώς θυμώνεις. Λοιπόν, στον Βασίλη, τον Θοδωρή. Θοδωρή, κοίταξε, δεν μπορώ να γνωρίζω το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από κάποια μεταγραφή. Εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός σε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει να έρθει ένας παίχτης ή δεν τον θέλει μια ομάδα, σταματάει η συνεργασία, μάλλον η όλη μεταγραφολογία και μέχρι εκεί. Τώρα, αν δεν αντέχει την καζούρα, ενώ θες να κάνεις καζούρα, αλλά δεν την αντέχει να την κάνουν. Πρέπει να το κοιτάξει το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και να εμβαθύνουμε αργοτέρως.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολίς!
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως με τους τρόπους επικοινωνίας επιτάπητος. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Λοιπόν, έχω ένα ηχητικό το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο από το Ιράν. Όχι, δεν μου το στείλε το Ιράν, που τέτοια προσέγγιση, στο οποίο έρχεται από έναν φίλο καπετάνιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω από το Ορμούζ, όπου τους ειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης, να πω, ή του Ιράν τέλος πάντων, ότι ξέρετε, είναι κλειστά τα τέτοια, όπως λένε τα στενά, αν είναι να ανοίξει κάτι θα το ανοίξουμε και εμείς και όχι τα tweets, δηλαδή το στο Twitter, κάποιων ηλίθιων ή του ηλίθιου. Αν δεν πιστεύετε, θα προσπαθήσω να το βάλω εδώ, γιατί έχει μια κρυπτογράφηση η οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να την κάνουμε. Να δω αν μπορώ να το κάνω μέσω του μικροφόνου. Λευτέρ, θέλω να με βοηθήσεις. Θα το βάλω εγώ στο δικό μου το ηχείο κατά κάποιο τρόπο. Ναι, στο μικρόφωνο, στο δικό μου το ηχείο εδώ. Για να δω αν μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Δεν ακούγεται καλά. Θα το ακούσουμε όμως καλά, καλύτερα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα ακούσει εσύ, αν το ακούσει εσύ καλά, για να κάνουμε μια δοκιμή, να ακούσετε κι εσείς τι λένε. Ορίστε. Στο δικό μου μικρόφωνο, στο δικό μου το μικρόφωνο, για να δοκιμάσουμε λίγο να δούμε.
1: All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out.
0: Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κυρίες και κύριοι, έτσι στο Ιράν και στο Ορμούζ, έτσι έχουμε σε αποκλειστικότητα, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο τέτοιο άλλο ηχητικό που να έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μετά εντάξει, θα ανοίξουν οι πληγέ. Αλλά σκεφτείτε, δηλαδή βγήκαν οι άνθρωποι, ας πούμε, γλεντάνε τον Τραμπ σε βαθμό που του λένε ότι ξέρεις, παιδιά, αν θέλετε να βάλετε πετρέλαιο, θα ακούτε εμάς για τα στενά του Ορμούζ και όχι κάποιους ηλίθιους που τουιτάρουν, ας πούμε, και σας παραπληροφορούν, γιατί πηγαίνουν προφανώς εκεί. Έχουμε εκλογές, έτσι. Ξέρεις, κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές, βέβαια. Αναλαμβάνει η Δούρου, μόνη υποψήφια κυρία Δούρου, ο οποίος παραιτήθηκε ο κύριος Πολάκης από την κούρσα διαδοχής, έτσι, για εσάς που υπάρχετε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 3%. Δεν ήταν όλο το άλλο ποσοστό, το fake, το οποίο δημιουργήθηκε και κατακρεουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, λόγω της φθοράς της κυβέρνησης, γιατί για την όλη κατάσταση και για την όλη κατάντια της χώρας φταίνε μόνο αυτοί. Δεν φταίει κανένας, μα απολύτως κανένας άλλος. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα οποία ίσως να σας αγγίζουν, ίσως να μην σας αγγίζουν, αλλά επειδή θεωρώ ότι θα σας αγγίξουν, για ευνόητους λόγους, έχει να κάνει βέβαια και με το πώς συνάδουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί, εφόσον έχουμε εκλογές. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ένα από τα βασικά πράγματα που υπάρχει είναι οι εκλογές. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν Έλληνες που θα πάνε να ψηφίσουν? Για να υπάρχουν Έλληνες, πρέπει να υπάρχει ελληνισμός. Έτσι, και ποιος είναι αντάξιος του σήμερα, ας πούμε, για να μπορείς να το κάνει. Και αν το αναλύσεις βαθιά, θα καταλάβεις αν αξίζει να λέγεσαι και Έλληνας ή όχι. Μετά από αυτό θα ξέρεις, δηλαδή, δεν θα έχεις δικαιολογίες, όσο και σκληρό και αν ακούγεται. είναι πάρα πολύ εύκολο για μας να λέμε Ελλάδα. Πιο εύκολο είναι να λες είμαι Έλληνας. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να σηκώνεις και σημαίες, να μιλάς και για προγόνους, πώς κάνουμε εμείς εδώ, έτσι, να καμαρώνουμε για την ιστορία μας, να λέμε ότι καταγόμαστε από έναν μεγάλο πολιτισμό, σας τα είπα προηγουμένως, στην αρχή. Κουνιά που σε κούναγε, θα με πει.
2: Η φάση είναι cringe.
0: Ναι, κουνιά που σε κούναγε, σε είπα εγώ. Στη Λιβύη βρέθηκε αρχαίο θέατρο ελληνικό, φοβερό, δεν ξέρω αν τις έδειξες φωτογραφίες, και αρχαίος υπόδρομος. Ο πρώτος αρχαίος υπόδρομος τότε, ελληνικός παρακαλώ. Και φυσικά ο ελληνισμός, από ό,τι έχετε καταλάβει, αν έχετε διαβάσει ή διαβάζουμε τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αίμα. Δεν είναι μόνο η καταγωγή μας, η γλώσσα μας, δεν είναι μόνο τα αρχαία αγάλματα, οι σημαίες, οι εθνικές γιορτές, τα μεγάλα λόγια. Το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε εμείς, το έχουμε. Είναι μια στάση ζωής. Είναι ο τρόπος που στέκεσαι στον κόσμο. Γιατί περηφανευόμαστε? Για την ελευθερία μας, για το λόγο μας, για το φιλότιμό μας, για την αλήθεια μας, για την υπόστασή μας, την πέσα που λέμε, την αξιοπρέπειά μας, την παιδεία μας, την ομορφιά μας. Δεν είμαστε όλοι όμορφοι τώρα, έτσι. Είστε κι εσείς που είστε κάπως όμορφοι. Έτσι. Για την αντίσταση που έχουμε στην υποταγή, εκτός από τα τελευταία χρόνια που έχετε ταχθεί με τους κατακτητές. Δηλαδή, σε περίπτωση μας την πέφτανε οι Τούρκοι, ζούσαμε το 1821 Λευτέρη, οι περισσότεροι από εδώ θα ήταν με τους Τούρκους, να ξέρεις. Εγώ το θεωρώ σίγουρο, δεν το λέω για να το πω. Εγώ στο λέω για το 21 τότε που ήταν, υποτίθεται ότι ήμασταν και τέτοιο. Το 40 το ζυγίσαμε λίγο, δηλαδή το διαπραγματευτήκαμε. Να πάμε τώρα με τους Γερμανούς, να πάμε μετά. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει τα πράγματα και μετά να πάμε με τους Γερμανούς. Το είχαμε αυτή τη ιδεοσυλλογία, την είχαμε. Και φυσικά εδώ, από εδώ και πέρα, εφόσον πάρεις τα βασικά ατού ή βασικές σου περγαμηνές, αρχίζουν οι άβολες αλήθειες. Που δεν ξέρω αν μπορούμε και να είμαστε και έτοιμοι να τις υποστούμε, να τις ακούσουμε. Γιατί πολύ φωνάζετε για τον ελληνισμό, αλλά στη ζωή σας δεν θυμίζετε τίποτα ελληνικό. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Εγώ το βάζω έτσι, έτσι. Θυμίζουν, ας πούμε, να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, θυμίζουμε ραγιά, οπαδό, γλύφτη, τσανακογλύφτη, κάπως έτσι. Ανθρώπους χωρίς μέτρο, χωρίς λόγο. Δεν έχουμε ποτέ ευθύνη εμείς, ε? Δεν έχουμε παιδεία. Αυτά δεν τα έχουμε επισημάνει. Εγώ δεν λέω κάτι δικά μου. Λέω αυτά που επισημαίνουμε όλοι μας, νομίζω. Και φυσικά δεν μπορούμε αυτά εδώ με το να φωνάξουμε μια φορά Ελλάδα ή Ελλάς να κρύψεις όλα αυτές τις ατέλειες σου. Αν η στάση μας είναι τέτοια, μικραίνουμε και αυτό που επικαλούμαστε. Αυτό είναι νόμος της ζωής, απαράβατος. Και ο Έλληνας, έτσι όπως τον έχουμε μάθει από τα ιστορικά, δεν ήταν υποταγμένος άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Τι, δεν είναι έτσι? Λυπάμαι, αλλά δεν απέχουμε από την πραγματικότητα, είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Και ο πραγματικός ο Έλληνας δεν είναι σκλάβος στην ψυχή. Α, μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να πιεστεί κάποιος, μπορούν να δυσκολευτούμε, να φτωχύνουμε, να χάσουμε, να πέσουμε κάτω, δεν προσκυνάμε εύκολα. Υπάρχουν και τραγούδια, δεν προσκύνησε ποτέ κανένα, άσχετο. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι αυτό είχε ο ελληνισμός. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την αξιοπρέπειά τους για ένα βόλεμα, για μια θέση. Έτσι, δεν το αντιπροσωπεύουμε αυτό. Δεν γλύφουμε τον ισχυρό για να πάρουμε ψίχουλα. Δεν είμαστε σαν την κυβέρνησή μας, που ξεπολιούνται χωρίς λόγο. Μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Αυτούς όμως, συγγνωμιζέ, τους επελέξατε εσείς. Δηλαδή, το πόπολο που ψηφίζει. Εμείς, βάζω και εμένα μέσα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε κακοί ψηφοφόροι. Τι μπορούν να παράγουν οι κακοί ψηφοφόροι? Λευτέρης, ακούω. Κακό κράτος. Κακή κυβέρνηση. Κακό σύστημα. Εσείς φαντάζομαι δεν τα υιοθετείτε αυτά. Ε? Ή τα υιοθετείτε? Εμείς τι λέμε? Τι να κάνουμε? Έτσι τα πράγματα. Και κάθεσε. Κανένας δραγιάς δεν στάθηκε ποτέ όρθιος. Εμείς γεννηθήκαμε και είμαστε περήφανοι Γιατί μας μάθανε να μην σκύβουμε το κεφάλι. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έχουμε μάθει. Γνωρίσαμε ανθρώπους, και εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει ανθρώπους, οι οποίοι και ρωτούσαν και αμφισβητούσαν και πολεμούσαν και στεκόταν απέναντι σε οτιδήποτε μεγάλο, και το μεγάλο ήταν και άδικο. Γι' αυτό γίναμε και ΠΑΟΚ. Να σας το πω έτσι εγώ τώρα, να σας το πάω και εκεί. Ήμασταν κόντρα στο σύστημα. Ήμασταν κόντρα στην Αθήνα. Ξέραμε τι γινότανε στην Αθήνα, ξέραμε τι γινότανε πίσω από τις κουρτίνες, ξέραμε τι γινότανε και στην ίδια μας την ομάδα. Τότε μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μεγάλων όλα αυτά τα χρόνια που δεν έπαιρναν τα πρωταθλήματα, όχι που παίρναν τα πρωταθλήματα και γίνανε κουκλεντέτες τώρα να πούμε. Όμως δεν κερδίσετε μια μέρα δεν κοιμάστε. Μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ όταν ήταν απέναντι στους μεγάλους και όταν οι μεγάλοι αδικούσαν τον ΠΑΟΚ. Εμείς ζούμε πλέον για να μας αδικούν, για να μπορούμε να έχουμε υπόσταση. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Αν δεν το έχετε παρατηρήσει. Όταν βλέπεις λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος γλύφει, προσκυνάει, φοβάται την αλήθεια, τρέχει πίσω από τα κόμματα, να προσπαθεί να βολευτεί, να διακατέχεται από μια αναξιοπρέπεια και μετά φωνάζει «Είμαι Έλληνας», να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός όχι δεν είναι Έλληνας, είναι Έλληνας, αλλά δεν υπερασπίζεται τον ελληνισμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και αυτό και σας το καταδεικνύω. Άλλο ο Έλληνας και άλλο ο ελληνισμός. Άλλο και εμείς. Ο Έλληνας έχει λόγο. Θεωρώ ότι είμαστε άνθρωποι του λόγου και όχι των κραυγών. Περισσότερο κράζουμε, κραυγάζουμε. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι καμιά φορά χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο, χρησιμοποιούμε γενικώς, ιδίως μας αδικά η διατησία, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, έχουμε άποψη. Γι' αυτό και ερχόμαστε και σε σύγκρουση, το έχω πει 150 φορές. Μαλώνω εδώ και δύο μέρες μετά τον αγώνα το Αγγλίας-Αργεντινής, γιατί όλοι λένε ότι φταίει ο προπονητής. Παιδιά, σας είπα και άλλη φορά. Ο προπονητής έχει ευθύνη την ώρα του αγώνα της τάξης του 5%. Έχει να κάνει με την προετοιμασία, έχει να κάνει με όλα τα άλλα, στην διαχείριση. Λέμε, τους έβαλε όλους πίσω. Δηλαδή υπάρχει προπονητής, ρωτήστε κανένα προπονητή, που τους λέει πάτε καθίστε πίσω. Όταν αυτή από τη μέση και μπροστά δεν μπορούσε να τρέξει κανένας, στο δεύτερο ημίχρονο τα παρατηρήσατε αυτά καθόλου? Εκεί πονταραν οι Αργεντίνοι. Καθίσανε, τους τρέξανε, τους κάνανε, τους ράνανε και μετά τους χαζέψανε. Δείτε την ανάπτυξη την επιθετική που είχε η Αργεντινή στο δεύτερο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου και μετά λέτε να συζητήσουμε για τον Τούχελ. 10 Τούχελ να είχες. Τον κορυφαίο προπονητή, ποιος δεν ξέρω ποιον θεωρείτε, να είχες, η Αγγλία θα έχανε νομοτελειακά. Και το 2-1 είναι κολακευτικό για την Αγγλία. Έπρεπε να φάει 4. Και δεν το λέω ούτε περιπαικτικά ούτε τίποτα. Απλά εμείς το έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε την άποψή μας γιατί ο Τούχελ, επειδή έχασε η Αγγλία. Ναι, ο Τούχελ φταίει που τους πήγε πίσω. Η εύκολη προσέγγιση. Έτσι. Αν βγάζαν τα σουτιέν οι ποδοσφαιριστές των μετρήσεων, θα καταλαβαίνατε όλοι σας ότι μετά το 60-65 ήταν ζόμπι οι Βρετανοί. Έτσι ήταν ζωντανοί νεκροί. Δεν είχαν ούτε ανάσες ούτε τρεξίματα. Ενδεικτικά ο καλύτερος τους παίκτης, και αυτό είναι πρόβλημα βέβαια για την Αγγλία, έτσι, ο Μπέλιγχαμ, κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο γύρω στο 70-75 πριν ισοφαρίσει η Αργεντινή, πάει να κάνει μια επιδρομή μόνο στο έξω αριστερά και πάει να περάσει και τον προλαβαίνουν όχι ένας, τρεις Αργεντίνοι και τον παίρνουν την μπάλα και τον στέλνουν και έξω αυτόν.
2: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Έτσι, τον έστειλαν στα πιτ που λέμε εμείς οι γρήγοροι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, τον έστειλαν στα πιτ. Και εσείς λες ότι ο Τούχελ να βάλει ποιον, αρε. Είχε κάτι καλύτερο από τον Μπέλιγχαμ? Είχε κάτι καλύτερο από τον Κέιν? Κλάσανε μέντες που λέμε στην καθημερινή οι Άγγλοι. Γι' αυτό και κλάταραν. Ο Τούχελ παρασύρθηκε από αυτό που έβλεπε. Σου λέει τι να κάνω. Και εδώ έρχεται ο τεράστιος Πεπ Γκουαρδιόλα που έλεγε: παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι να βάλεις 11 ποδοσφαιριστές στη θέση 11 ποδοσφαιριστών. Είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν λόγω της κόπωσης, λόγω της κούρασης, υπάρχει και η πνευματική ολίσθηση του ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να σκεφτεί άμα δεν τρέξει. Όταν μπορεί να τρέξει, ακόμα και λάθος εκτίμηση να κάνει, θα το διορθώσει. Όταν όμως δεν έχεις δυνάμεις, δεν έχεις δυνάμεις ούτε να σκεφτείς. Και έτσι συνειδησιακά υποχωρεί ο ποδοσφαιριστής και κάθεται γιατί δεν μπορεί να ταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα. Ιδίως όταν σε έχει πάρει από κάτω, όπως τους πήρε αυτούς από κάτω. Εάν λέω κάτι στραβό και λάθος, να με βοηθήσετε. Άρα πρέπει να έχουμε λόγο, που σημαίνει πρέπει να έχουμε σκέψη, να έχουμε μέτρο, να έχουμε επιχείρημα, να κάτσουμε να εξηγήσουμε, όπως καλή ώρα κάνουμε αυτή τη στιγμή, για αυτό που το οποίο πιστεύουμε, αλλά να έχουμε γνώση για να μπορούμε να εξηγήσουμε. Εμείς τι κάνουμε? Βρίζουμε, ουρλιάζουμε, δεν ακούμε, δεν ξέρουμε καν να συζητήσουμε μερικές φορές, θυμώνουμε, χάνουμε το μυαλό μας. Αν αυτά εδώ...
3: ψυχεδέλεια.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ελληνισμός, είναι παρακμή. Και εμείς ζούμε μέσα στην παρακμή. Το έχουμε... Απλά μερικές φορές δεν αντέχονται αυτά. Ρε. Γι' αυτό και σας είπα, θα σας βάλω ένα ηχητικό για την Κύπρο, που ενδεχομένως να μην το αντέξετε. Εγώ το έχω ακούσει. Το έχω κιόλας. Ο ελληνισμός είναι πολιτισμός, διάλογος. Εμείς τι κάνουμε? Το ακριβώς αντίθετο. Καυγαδίζουμε. Κάντε, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα, να έχετε μια κάμερα. Πώς τις λένε αυτές οι κάμερες, αυτές που βάζουν στα κεφάλια, που βάζουν GoPro, αυτά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Το ήξερα, αλλά δεν το θυμόμουν. Ή που τα βάζουν στα σαγόνια με τις μηχανές. Σκέφτομαι να το κάνω εγώ μια μέρα. Την ώρα που περνάω από παντού, να δείτε τις συμπεριφορές μας. Εκεί θα καταλάβετε πιο πολλά. Γιατί μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές μας είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Δεν έχουμε καμία εστία επάνω μας φιλοσοφίας. Έχουμε ύφος παντογνώστη. Από τις 6 ώρα το πρωί, αν ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση μέχρι το μεσημέρι, δεν θα ακούσετε κανένα σχόλιο σοβαρό. Μπινελίκι από τις 6 ώρα το πρωί. Πριν ανοίξει το μάτι σου, ακόμα με την τζίπλα στο μάτι που λένε, είσαι ρε παιδί μου, και τον πινελίκι πάει σύννεφο. Έχουμε τυφλωθεί. Γιατί φοβόμαστε να σκεφτούμε. Δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε ακόμα και να ακούσουμε. Εμείς δηλαδή, πόσοι από εμάς λένε, όχι, πόσοι βγαίνετε από εσάς και κατευθείαν καταφέρεστε κατ' εμού, δεν πειράζει αυτό, αλλά σας το παίρνω εγώ σαν δείγμα, ενδεικτικό δηλαδή, στο ότι βγαίνεις και λες, κάνω λάθος. Μα, κάνεις λάθος, Λευτέρη, κάνεις λάθος, ρε. Μπορείς να έχεις πει τίποτα, αλλά του λες το άλλο, κάνεις λάθος, παιδιά, ίσως να κάνω λάθος. Εξήγησέ μου όμως, πες μου την άποψή σου, να αντικρούσεις αυτό που λέω και ενδεχομένως να δεχτώ και να παραδεχτώ ότι κάνω λάθος. Εάν η αλήθεια δεν είναι πάνω από το εγώ σας, δεν είστε καλή κοινωνή. Να το ξέρετε.
3: Αλλά πεις... αυτοί είστε.
0: Πρέπει να έχεις ένα μέτρο στη ζωή σου. Μέτρο δεν σημαίνει να είσαι αδύναμος. Σημαίνει να έχεις στην κεφάλα σου, μέσα στην κλάβα σου, να έχεις μια τάξη. Θα πεις τώρα ποιος θα μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Η ζωή μπορεί να στα μάθει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέτρο, σαν το φίλο μου το Λευτέρη, είναι υπερβολικό στα πάντα. Γι' αυτό και έγινε Αργιανός. Από υπερβολή, από αντίδραση. Έχει τα ελαττώματά του, τον αγαπάμε, τον αγκαλιάζουμε. Τον ταντεύουμε. Είναι που είναι σαν μισοριξιά. Αμαλάκι το βάζω και στην τσέπη μου και φεύγουμε. Πρέπει να. Στη χαρά να μην χάνει το μυαλό σου. Δεν εκστασιάζει, δεν βρίζει, δεν του θεού και δαίμονες. Ό,τι αποθυμένο έχει το βγάζει και την ώρα. Όταν θυμώνεις δεν γίνεσαι άδικος και παίρνεις απόφαση. Δεν λέμε μέτρα μέχρι το 333. Λες σιγά μην μετρήσουμε μέχρι το 333. Αν μετρήσεις μέχρι το 333, θα σταματήσουν να σκέφτεσαι. Θα σταματήσουν όλες αυτές οι ορμόνες που σε διακατέχουν εκείνη την ώρα. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Στην εξουσία είμαστε αλαζόνες, είμαστε μίζεροι, γινόμαστε φανατικοί, ιδίως με την πίστη. Στην ήττα, μας ακούτε πώς μιλάμε? Στην ήττα. Έχετε ακούσει τους αυτούς σας πώς μιλάτε? Πες κάτι για μια θρησκεία, να δεις τι γίνεται. Η αγάπη, πρέπει να αγαπάς για να για την πατρίδα σου. Εδώ βγάζουμε μια τάση ασυδοσίας. Δεν είμαστε ρε παιδιά, όλοι κάνουμε ό,τι θέλουμε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εντάξει, όταν μπορεί να θεωρείς ότι έχεις δίκιο και να κάνεις, δεν το διεκδικείς έτσι. Δεν θα στο δώσει κανένας. Θα το πάρεις μόνος σου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, όχι να νιώθουμε, να είμαστε ελεύθεροι. Γιατί αν έχεις ελευθερία χωρίς μέτρο, τι γίνεται? Χάος. Όπως και μέτρο χωρίς ελευθερία, γίνεται δουλεία. Αν τα πιάνετε αυτά που σας λέω, είναι πάρα πολύ εύκολα και φαντάζομαι το ξέρετε. Γι' αυτό ο Έλληνας ο πραγματικός παλεύει και θα έπρεπε να έχει και τα δύο. Να είναι ελεύθερος, να είναι δυνατός, να είναι αυστηρός, να είναι περήφανος, να μην είναι όμως βάρβαρος, που δεν ήμασταν και ποτέ, να μην είμαστε χυδαίοι που είμαστε, να μην είμαστε αλαζόνες που είμαστε θα μπορούσα να πω, και να μην είμαστε απάνθρωποι που δεν είμαστε.
4: Με ζάχαρη και μέλι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Το έχει διαφήμιση. Εμείς τι έχουμε? Κάτι που δεν έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν θα σας την πω τώρα. Θα πάμε σε κομψό. Θα ακούσουμε μια παραγγελιά για το ασπρόμαυρο Περιστέρι και θα επιστρέψουμε.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς κάποια στιγμή. Έχετε πάρα πολύ ωραία μηνύματα, τα διάβαζα τώρα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πώς προσεγγίζεται τελικά. Υπάρχει ελπίδα, θέλω να πιστεύω κι εγώ. Ευχαριστώ τον Σπύρο και τον Θανάση και την κυρία Ρούλα και την Αθηνά. Και πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε. Τι έχει ο Έλληνας που δεν έχει κανένας άλλος, Λευτέρη μου? Πιλότη μου. Κανένας άλλος, πιστεύω. Εντάξει, εγώ έχω πάει και σε μία-δύο χώρες, ας πούμε, ακόμα. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε εμείς, δεν πιστεύω ότι το έχει κάποιος άλλος. Και δεν είναι αυτό που λέμε το φιλότιμο καλή καρδιά, ας πούμε, κτλ. Είναι κάτι πιο βαθύ. Γι' αυτό και είπαμε και εμείς ακόμα, όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, αν έχετε παρατηρήσει, πάλι διακατεχόμεθα από μία λέξη. Με 6 γράμματα. Η λέξη που δεν την έχει κάποιος άλλος, έτσι, και πάλι επιμένω εγώ προς αυτό, είναι η λέξη νόστος. Τώρα ποιος ξέρει από εσάς τι είναι ο νόστος? Εντάξει, και εσύ τον ακούς πρώτη φορά, λες. Έτσι, είναι το, παράγει και την νοσταλγία. Είμαστε οι μοναδικοί φίλοι, φαντάζομαι, που όπου και αν βρεθούμε, μπορούμε να είμαστε κάτω από οποιαδήποτε πέτρα, αλλά το μυαλό μας πάντα είναι η Ελλάδα. Πάντα. Είτε έχεις γεννηθεί εδώ και μεγαλώσει, είτε είσαι στο εξωτερικό. Αυτά τα δύο τα πράγματα είναι, νομίζω, συστατικά του ελληνισμού, έτσι, ιδίως το φιλότιμο. Και τι είναι το φιλότιμο, θα πει κάποιος. Έτσι, το να είσαι καλός άνθρωπος δεν είναι αυτό. Το καλός άνθρωπος δεν είναι. Είναι σε αυτό που θα έρθουμε πάλι σε σύγκρουση με αυτά που θα σας πω. Είναι να κάνεις το σωστό χωρίς να σε βλέπουν. Σήμερα έχετε δει τι επιδειξιομανία υπάρχει στις μέρες μας. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι, ας πούμε, πολιτεύομαι, ας πούμε, Λευτέρη, και σήμερα τι μέρα είναι? Της Αγίας Μαρίνας, έτσι, μεγάλη χάρη της. Είναι σαν να κάνω εγώ μια περιοδία στην Τούμπα, να πάω, εκεί πανηγύρι η Αγία Μαρίνα, να πάω προς το πανηγύρι, να περάσω το πανηγύρι, να οδεύσω προς την εκκλησία και να έχω 2-3 ανθρώπους που θα με βγάζουν φωτογραφία. Που θα μιλάω με τον κόσμο, θα γελάω, θα περπατάω με στόμφ και με προτάξω τα στήθη μου μπροστά, ξέρετε, με αυτό το στρατιωτικό μου με διακατέχει μερικές φορές κτλ. Θα μπω και μέσα στην εκκλησία, θα ανάψω το κερί μου. Σε όλα αυτά υπάρχει και βίντεο και συγχρόνως και φωτογραφίες. Αυτό, φίλε, για μένα δεν είναι σωστό. Δεν είναι, όπως δεν είναι σωστό οι ανώνυμες ή ποδοσφαιρικές εταιρείες να διαφημίζουν κάθε φορά τα Χριστούγεννα ότι πηγαίνουν σε νοσοκομεία για τα παιδάκια τα άρρωστα και τις υπόλοιπες μέρες είναι εξαφανισμένοι. Δεν μ' αρέσει. Με βγάζει μια απέχθεια, μια ειρωνία. Να μην το πω αηδία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το κάνουν επίτηδες. Δεν το κάνουν γιατί το πιστεύουν, το κάνουν γιατί πρέπει να πουλήσουν. Και οποιοδήποτε κάνει μια τέτοια ενέργεια, το κάνει για να δείξει στον άλλον ότι εγώ, ξέρεις, πώς ήταν κάποτε οι μαφιόζοι. Που κάναν δωρεές. Γιατί κάναν δωρεές? Για να έχουν την καλή έξω, ήταν μαρτυρία. Τάχα μου. Δεν ήταν μόνο δολοφόνοι, ήταν καλοί δολοφόνοι, βρε, που δεν το καταλάβαμε. Εμείς δεν το καταλάβαμε. Αυτοί το καταλαβαίναν όμως. Να βοηθάς χωρίς να έχεις αντάλλαγμα. Θες να πας να βοηθήσεις ένα νοσοκομείο? Επισκέφθηκε το Μετρόπολης το ογκολογικό. Είναι επικοινωνιακό. Καλό. Ωραίο ακούγεται. Μεσαλίδικο. Να μην περιμένεις όμως αντάλλαγμα από αυτό. Περισσότεροι εξ ημών το κάνουν γιατί προσπαθούν να εκμεύσουν κάτι. Το κάνω εγώ και με βλέπω Λευτέρης. Α, δεις Πασχάλης. Πήγε, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο. Πήγε, κάνε τέτοιο. Γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος που πάω και τι κάνω? Άρα έχω στόχο. Πρέπει να είμαστε από τους ανθρώπους που δεν κρατάμε το λόγο μας. Το έχετε παρατηρήσει? Κάποτε τι λέγαμε?
Αλόγος μη συμβόλαιο, ρε. Πώς λέω καμιά φορά εγώ στο ηχητικό, ο Ιβάν έχει πάντα δίκιο. Γιατί έχει τα λεφτά. Ποτέ να μην αφήνετε τον συνάνθρωπό σας, τον άνθρωπό σας, τους ανθρώπους σας ξεκρέμαστος. Μη ζείτε για την πάρτι σας. Δεν θα σας μιλήσει ποτέ η πάρτι σας, να ξέρετε. Και εδώ πάλι θέλει να έχεις μέτρο. Και σας δώσω έτσι λίγο εμφατικά, πες ρε παιδί μου, ότι περνάς στον δρόμο. Πόσες φορές έχουμε δει να πετάει άλλο σκουπίδια. Ε, το έχετε δει αυτό. Ε, μετά γυρνάει, σου μιλάει για πατρίδες, σου μιλάει για φιλότιμο, σου μιλάει για χίλια δύο πράγματα και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που μιλάμε. Είναι για αυτόν που μιλάμε. Είναι ο άνθρωπος που πατάει τον αδύναμο, γλύφει τον δυνατό, δεν έχει φιλότιμο. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει, εξαπατά, εκμεταλλεύεται, λέει ψέματα. Άρα αυτός δεν έχει φιλότιμο. Δεν είναι στην κατηγορία που θέλουμε να έχουμε εμείς και λεγόμαστε εμείς ότι, ξέρετε, έχουμε αυτό το συστατικό που δεν το έχει κανένας άλλος. Για να σας πω κάτι, επειδή είναι ταυτισμένος ο ελληνισμός με το φιλότιμο, αν δεν έχεις φιλότιμο, δεν έχεις τίποτα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να επικαλούνται την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που και θα την σέβονται, όχι όμως τα λόγια, να την σέβονται στην πράξη. Όσοι από εμάς το κάνουμε, Ελευθέρη, ελάχιστοι. Υπάρχει μια λέξη η οποία μου έχουν πει ότι είναι αλβανική, η μπέσα. Ε, είσαι μπεσαλής. Ε, δεν ξέρω αν είναι αλβανική όχι. Εγώ τη χρησιμοποιώ όταν θέλω να καταδείξω κάτι, ρε παιδί μου. Όταν δεν είναι κάποιος μπεσαλής, δεν έχει μπέσα, ρε παιδί. Μπέσα, τι είναι η μπέσα? Είναι ο λόγος σου. Η αξία του λόγου σου. Να μην χρειάζεσαι 10 χαρτιά για να καταλάβει ο άλλος ότι δεν θα τον προδώσεις. Με τη λέξη, με την κουβέντα σου. Αυτό είναι ο λόγος μου συμβόλαιο. Αυτό είναι ο λόγος μου συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται να υπογράψω τίποτα. Για να σας πω για την αλήθεια, σε όσες συνεργασίες έχω κάνει ever, δεν έχω υπογράψει ποτέ. Έχω βγει ζημιωμένο. Εντάξει, οκ. Αλλά δεν έχω υπογράψει ποτέ κάτι. Γιατί αυτό που λέω, αυτό κάνω. Αυτή είναι η υπόλογη σε μένα και όχι εγώ υπόλογο σε κάποιους άλλους. Να μην πουλάς τον φίλο σου. Να μην αλλάζεις προσωπείο κάθε φορά με το συμφέρον σου. Και φυσικά εμείς εδώ πέρα τι κάνουμε, πατάμε πάνω σε άλλους για να ανέβουμε. Κάνουμε τους μάγκες στους αδύναμους. Και μόλις δούμε κάποιον ισχυρό, τι κάνουμε, τον υπηρέτη τους. Το έχετε προσέξει αυτό? Δεν το παραδέχεστε, εγώ το έχω κάνει. Μου έχει τύχει. Ο μπεσαλής είναι ο κυμπάρης, ο μάγκας, ο καλός ο μάγκας, ο καθαρός. Και σήμερα, από ό,τι διαπιστώνω, λείπει αυτό το είδος πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε γεμίσει με ανθρώπους που άλλα λένε μπροστά και άλλα πίσω. Ανθρώπους που κάνουν παρέα από συμφέρον. Ανθρώπους που γίνονται φίλοι με όποιον τους βολεύει. Όποιος βρίσκει κάποιον τέτοιον είναι ο ίδιος, να ξέρετε, είναι η ίδια δεξαμενή. Άνθρωπος που δεν έχει σταθερότητα, που δεν έχουν πρόσωπο και έχουν μάσκες. Αυτό δεν είναι ελληνική ψυχή. Είναι η κοινωνία μας σημερινή, η οποία είναι σάπια. Ο πραγματικός ο Έλληνας, τέλος πάντων, ο Έλληνας, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και οι μαϊμού Έλληνες, ας το πούμε, έτσι. Μπορεί να είναι φτωχός, να είναι απλός, να είναι και αμόρφωτος, με την τυπική έννοια βέβαια, αλλά αν έχει αυτή την ρημάδα τη λέξη την μπέσα, αν έχει το λόγο του, είναι ανώτερος και από πολλούς μορφωμένους χωρίς χαρακτήρα, φίλε. Εγώ το πιστεύω ακραδάντος, ακραδάντος στο 100%. Εάν φτάνεις σε σημείο, Λευτέρη, να μειώσεις εσύ εμένα για να φανείς ανώτερος, θα το εισπράξεις την επόμενη ώρα. Είναι νομοτελειακό. Αν έχεις κόμπλεξ ανωτερότητας, να το διορθώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και μετά από αυτό να συμπεριφέρεσαι σαν ένας μικρός άνθρωπος. Έτσι. Μπορεί αυτές να είναι αδόκιμες αλήθειες, αν είναι η σημερινή κατάσταση. Ο πραγματικός Έλληνας δεν χρειάζεται να πατάει στον άλλον για να σταθεί. Δεν θα μειώσεις. Δεν θα με μειώσεις εμένα, Λευτέρη.
Δεν θα με ξεφτυλίσεις, γιατί οι περισσότεροι το κάνουμε. Και βγάζουμε. Και θεωρώ ότι είναι αποθυμένο και αυτό. Γιατί κάτι μας είχε πειράξει, το κρατήσαμε και μας βγήκε στην πρώτη ευκαιρία. Μόλις βρούμε κάποιον ο οποίος είναι έτσι, κατευθείαν το κάνουμε. Ή κοροϊδεύουμε κάποιον. Τι μου λέει τώρα, εγωμένα το γιατρό ή το δικηγόρο ή το δάσκαλο ή τον οποιονδήποτε. Και αν δείτε ότι κάποιος που δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί σας, κάντε το χαζό κι εσείς. Αν είναι να φαίνεσαι εσύ στην ταπείνωση του αλουνού, όχι. Να είσαι σεμνός και ταπεινός την ώρα που τρως. Και αν δεις κάποιον να περνάει και ξέρεις ότι δεν μπορεί, μην τον ντροπιάζεις μπροστά στον κόσμο. Ακόμα και να του κάνεις το ορίστε, να το κάνεις με τάκτ. Θα σ' αρνηθεί από ευγένεια με τάκτ. Θα σας πω κάτι που δεν θα πρέπει να το πω τώρα. Πριν από πολλά χρόνια, περνούσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έβλεπα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος κοιμότανε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή, εντάξει, εγώ έχω και το παραπάνω θράσος σε μερικά πράγματα, πάω και τον ξυπνάω και το λέω, συγγνώμη λέω, μένετε εδώ? Μου λέει, έμενα. Στηρός, έμενα. Λέω, γιατί κάθεστε λέω έξω και δεν πάτε μέσα λέω. Λέει, μου πήραν το σπίτι. Τράπεζα λέει, μου πήρε το σπίτι. Και λέω, τι κάνετε τώρα? Μου λέει, τον άστεγο. Λέω, γιατί δεν πάτε σε κάποια δομή? Και εγώ, φιλότιμος. Να. Μου λέει, φίλε, εγώ λέει, δεν είμαι αυτό που φαντάζεσαι εσύ. Που μπορεί να φαντάζει οποιοδήποτε με βλέπει εμένα σαν τα σκυλιά που είμαι. Γιατί κοιμάμαι όπου βρω. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να επισέλθω, ξέρω εγώ. Μετά έμαθα ποιος είναι, βέβαια, των υστέρων από αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή φιλοτιμήθηκα να πάρω. Μπορεί να. Δεν ντρέπομαι που το λέω. Πήρα μια μπουγάτσα και ένα γάλα και πήγα, το άφησα δίπλα του. Ούτε τον ξύπνησα, ούτε τίποτα. Τώρα την πήρε χαμπάρι, δεν την πήρε, δεν ξέρω. Μετά την επόμενη μέρα και με το που περνάω, γιατί ήταν η ίδια διαδρομή. Πήγαινα σε συγκεκριμένη εργασία κάθε πρωί. Λοιπόν, και πρωί μιλάμε για 6:30-7 η ώρα το πρωί. Και ήθελα να δω αν κοιμάται και κάνει κεράνι. Περνάω και βλέπω ότι με βλέπει. Και δεν μου μιλάει. Φυσικά ούτε η μπουγάτσα ήταν εκεί, ούτε το γάλα ήταν εκεί. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, δεν ήξερα αν έπρεπε να τον ξαναμιλήσω, φίλε, γιατί αισθανόμουν, γιατί αυτό μου έδωσε εμένα, ότι μειώθηκε από αυτό το πράγμα. Όχι από την μπουγάτσα τώρα και τα αυτά. Χαμένα λέγαμε. Δηλαδή, με προκάλεσε και η κουβέντα του, θεώρησε αυτός ότι μου προκάλεσε τον ίκτο. Ενώ αυτός δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Φυσικά, αυτές τις εξηγήσεις που σας λέω, τις πήρα μετά για τον απλούστατο λόγο, δεν ήξερα ποιος είναι. Μετά άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ. Όπως σκεφτόταν αυτός, γιατί κατάλαβα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωσμένης αξίας, λόγω των λαθών του στα οικονομικά, έχασε και το σπίτι του, έχασε και την περιουσία του. Δεν ζει σήμερα. Δεν υπήρχαν λεφτά ούτε για την κηδεία του. Ούτε οι δικοί του οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί ήταν οι άνθρωποι του, γιατί είχε λεφτά. Όταν είχε λεφτά, όταν μάλλον δεν είχε λεφτά πλέον, δεν είχε την περιουσία του, δεν ήταν οι άνθρωποι του εκεί. Γιατί δεν θέλανε να είναι εκεί, γιατί ξέραν τι μπορούν να υποστούν. Ξέρετε, κληρονομικά, οικονομικά, χρέη κτλ. Έτσι λοιπόν, μη μειώνετε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μπορείτε να τους βοηθήσετε, αλλά απλά να μην το ξέρει κανένας. Αν το ξέρουν όλοι, το κάνετε επίτηδες. Να έχετε, όπως έχετε εσείς ανάστημα, να ξέρετε έχει οποιοδήποτε από εμάς ανάστημα. Γι' αυτό σας είπα και άλλη φορά. Κοιτάξτε τα παιδιά, πού μεγαλώνουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι. Γιατί ο καλός ο άνθρωπος θα συναντήσει τον καλό τον άνθρωπο. Και έτσι θα δημιουργηθεί η καλή κοινωνία. Σήμερα, παιδιά, η κοινωνία μας δεν είναι καλή. Και πρέπει να το αντιληφθείτε. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για ελληνισμό, για Έλληνες, για αυτά, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά τα απλά πράγματα. Από το πώς πέρεσε στον πιο αδύναμο από σένα. Όχι για το πόσο δυνατά τραγουδάς τον εθνικό ύμνο. Έχω δει αυτό το πράγμα. Με στόμφο, άλλωστε, όχι το αισθανόταν, λες και είχε κάνει αυτό τον εθνικό ύμνο. Είναι περισσότερο Έλληνας αυτός από μένα. Που τον ψηφίζει, θα τον ψηφίζα εγώ. Και ακόμα και στο στρατό, ας πούμε, τους έβλεπες. Λες και αν θα φώναζαν πιο πολύ, θα πέραν και καμιά τιμητική. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να σκεφτόμαστε έτσι. Γι' αυτό κοιτάξτε να είστε όμορφοι, να έχετε μέσα σας ομορφιά.
να μην ζείτε μέσα σε ασχήμια και να θεωρείτε ότι είναι και φυσιολογικό. Έτσι, δεν είναι. Να είσαι, να έχεις μια αρμονία, μια ισορροπία, να το πω έτσι καλύτερα, στο λόγο σου, στο σώμα σου, στην τέχνη, στη συμπεριφορά, στο μέτρο του δυνατού. Έχετε δει όταν φεύγει από ένα, από μια εκδήλωση. Πηγαίνετε σε μια εκδήλωση. Δεν μιλάμε για το γήπεδο τώρα και αυτό είναι το πολύ, πολύ εύκολο. Τι σκουπιδαριό αφήνει ο κόσμος. Το έχετε παρατηρήσει. Είδατε που πάντοτε επικαλούμαστε τους Ιάπωνες που όταν φεύγουν μαζεύουν ό,τι έχουν κάνει. Αν έχουν κάνει. Θέλετε να πάτε σε αυτά τα θέατρα τα ανοιχτά που πηγαίνουν και γίνονται οι συναυλίες, που πληρώνετε για να δείτε τον καλλιτέχνη όταν φεύγετε. Δεν ξέρω, κάντε και έτσι στο σπίτι σας. Δηλαδή εκεί που χέζετε τρώτε κιόλας. Ή εκεί που τρώτε χέζετε κιόλας. Και περιμένετε να τα σκουπίσει κάποιος άλλος. Γιατί αυτό γίνεται. Τι σοϊ αγωγή είναι αυτή που υπάρχει. Δεν μιλάμε για τις παραλίες. Έτσι. Καλάθι να σε βάλουν δίπλα. Θα σηκωθείς να πάρεις το καλάθι να το πας πιο πέρα στον άλλον. Για να μην δεχτείς εσύ τα σκουπίδια. Βρίζετε στους δρόμους. Κι εγώ. Εγώ είμαι και θυρόστομος, να ξέρετε. Και όταν χτίζεις κάτι άσχημο, ζεις με αυτό το άσχημο, μιλάς άσχημα και σου φέρονται και άσχημα. Αυτό δεν είναι ελληνισμός, δεν είναι Ελλάδα. Αν αγαπάς έναν τόπο, δεν τον βρωμίζεις. Αν αγαπάς μια γλώσσα, δεν την κακοποιείς όπως την έχουμε κάνει εμείς. Τι βάζει, μη βάζει καμιά φορά ο Λευτέρης, γκριντζι. Βάζει κάτι απερίεργα. Αν αγαπάς την πόλη σου, την οποιαδήποτε πόλη σου, δεν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, δεν την αντιμετωπίζεις σαν ξένο πράγμα. Πετάς τα σκουπίδια που να είναι. Λερώνεις όπου να είναι. Και πάντοτε βγαίνεις μετά και αρχίζεις και βρίζεις τον έναν, τον άλλον, σε φταίει ο ένας. Ποτέ δεν φταίς εσύ. Τι λέγαμε για τον Λουτσέσκου, πάντοτε φταίγαν οι άλλοι, εσύ ποτέ δεν έφταιγες. Αυτό δεν κάνουμε. Να λέμε και κανένα αστείο. Αν λοιπόν αγαπάς την πατρίδα σου, την φροντίζεις και στα πολύ μικρά πράγματα, γιατί αυτά σε μεγαλώνουν. Στα μικρά φαίνεται η αγάπη σου, αν είναι αληθινή. Και να μην είστε οπαδοί. Γιατί ο οπαδός δεν έχει ελεύθερη σκέψη. Την σκοτώνει την ελεύθερη σκέψη. Το συναντάμε. Εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε και με τα αθλητικά δρόμενα, το συναντάμε σε πάρα πολύ μεγάλο, σε πολύ ευρύ φάσμα. Ο οπαδός, όπως ξέρετε, ας πάρουμε λίγο που με ελαφρά την καρδία, και ο οπαδός του ποδοσφαίρου είναι και ο οπαδός της πολιτικής, έτσι. Δηλαδή αυτός που υπερασπίζεται μια ομάδα, υπερασπίζεται και ένα κόμμα, έτσι δεν είναι, Λευτέρη μου? Μπράβο. Ο οπαδός ποτέ δεν θα σας ρωτήσει τι είναι αληθινό. Ρωτά ποιος το είπε. Έχετε παρατηρήσει? Αν το είπε ένας δικός του, το δέχεται. Αν το πει ο άλλος, το απορρίπτει. Το ίδιο πράγμα. Είναι από πού θα το ακούσει. Αυτό δεν είναι πνεύμα. Είναι σκλαβιά μυαλού. Είναι σκλαβωμένο το μυαλό του. Άρα τον κάνεις ό,τι θέλεις αυτό να. 802, είσαι ένα ζώο. Δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθώ εγώ αυτό που σου λέω. Και στο λέω γιατί είσαι πραγματικά ένα ζώο δίποδο. Εσένα ό,τι και να σε πούνε, θα παραμείνεις ένα ζώο. Είσαι ένας κλασικός οπαδός. Καταρχήν είσαι εγκεφαλικά αγράμματος, άρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είσαι μια κλασική περίπτωση, όπως αυτό που περιγράφω, του κομματόσκυλου. Εσύ για να συντάξεις μια λέξη θα χρειαστείς 3 χρόνια. Μια πρόταση μάλλον, και να σε βάλω και το ουσιαστικό κτλ. Θα κάνεις 3 χρόνια, άρα με μένα μην τα βάζεις. Άστε. Μπορείς να λες ότι θες, δικαίωμά σου, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά παραμένεις ένα ζώο. Τα ζώα κάνουν και αυτά κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Όπως και τα γαϊδούρια κάνουν δουλειά, και τα μουλάρια ιδίως κάνουν. Τα μουλάρια κάνουν περισσότερη δουλειά. Εσύ πρέπει να διαλέξεις τι ζώο πρέπει να είσαι. Εσύ προφανώς
είσαι ένας οπαδός, ένα στρατιωτάκι ιδεολογίας θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσουν. Εσύ περιμένεις να σου πούνε, όπως λέει και ο περισσότερος κόσμος, να βρεθεί ένας για να ακολουθήσουμε, δηλαδή το πρόβατο ψάχνει να βρει έναν αρχηγό. Γιατί θέλει να παραδώσει τη σκέψη του σε αυτόν και να πει μετά, α, εσύ φταίς. Καλάβες, δεν θα πει ποτέ ότι εγώ φταίω. Αν κάτι σημαίνει για όλους μας κάτι τέτοιο, πρέπει να στέκεσαι απέναντι σε μια αλήθεια. Δεν γονατίζεις μπροστά σε ταμπέλες. Το πιο εύκολο πράγμα μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να βάλεις μια ταμπέλα. Εδώ οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε και την αυτοκριτική. Όποιος αγαπά πραγματικά και τη χώρα του και δει την Ελλάδα, αντέχει να δει και τα χάλια της. Πώς θα τα βελτιώσει, θα μου πεις τώρα. Είναι και αυτό που λέμε, τι να πάω να ψηφίσω, φίλε μου. Και δει την Ελλάδα, αντέχει να δει και τα χάλια της. Πώς θα τα βελτιώσει, θα μου πεις τώρα. Είναι και αυτό που λέμε, τι να πάω να ψηφίσω,

0: για να καταλάβουν τι έχει γίνει. Αλλά τους επικαλούμαστε εμείς. Είναι το μεγάλο, αλλά δεν ξέρει τι έχει κάνει. Ρωτάει ο άλλος. Είμαστε αντάξιοι αυτών, δεν σου έχει τύχει. Δηλαδή, εμείς αντιπροσωπεύουμε τους μεγάλους, δηλαδή αυτή σήμερα. Η γλώσσα μας, η παιδεία μας, η αξιοπρέπειά μας, η δημόσια ζωή μας, η γη μας. Ακούτε που λένε και κάποιοι. Έλα μωρέ, τι έλεγε ο δικός μας, δεν το έλεγε ο όχι ο τέτοιος, ο Ζουράρης. Να δώσουμε και 15-20 νησιά τώρα, από την ησυχία μας να έχουμε ρε φίλε. Ψευτοπατριωτισμός. Θυμώνει όταν του δείχνεις την πληγή. Η πληγή πραγματική είναι αυτό το πράγμα εδώ. Αυτός που δεν θυμώνει με την πληγή είναι αυτός που είναι πραγματικά πατριώτης. Όχι που βγαίνει και το διαφεντεύεται και φωνάζει και εγώ εδώ η Ελλάδα. Το που λέμε στρατόγκαυλοι που ξαφανίστηκαν με ένα κατοστάρικο. Θυμάστε όταν τους έδωσε ο Καμένος 100 ευρώ. Ξαφανίστηκαν όλοι. Ενώ μεταξύ ήταν όλοι πάλι στα άλογα εκείνη την ώρα και μόλις βγαίνει ο Καμένος και λέει πάρτε ένα κατοστάρικο κατεβήκαν όλα τα άλογα. Πάει και ο πόλεμος, πάει και η Μακεδονία, την πήρανε, την κάνανε, την κάνανε και φταίγανε πάντοτε οι άλλοι. Ποτέ εσύ ο ίδιος. Γιατί έχεις μάθει στην θεραπεία. Παραμυθιάζεις, αρέσει να παραμυθιάζεις. Η Ελλάδα βέβαια δεν χρειάζεται άλλους ανθρώπους να τις λένε πόσοι μεγάλοι ήταν. Χρειάζεται ανθρώπους που θα τη βοηθήσουν να ξανασταθεί στα πόδια της, αν μπορεί. Και αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, Λευτέρη μου. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Παιδεία δεν είναι να έχεις ένα πτυχίο. Παιδεία να είσαι καλλιεργημένος σαν άνθρωπος. Να ξέρεις να μιλάς, να ακούς, να σέβεσαι, να σκέφτεσαι. Αυτές είναι αμφίδρομες σχέσεις. Δηλαδή, αν σεβαστείς, θα σε σεβαστούν. Να ξεχωρίσεις το σοβαρό από το φτηνό. Ποιος μπορεί να το κάνει σήμερα αυτό? Ποιος μπορεί να καταλάβει τη σοβαρότητα και την φτηνότητα ενός είδους, ας το πούμε. Μιας ιστορίας. Να έχει την αίσθηση της ιστορίας. Να έχει κρίση. Εμείς τι κάνουμε, καταπίνουμε ότι μας σερβίρουν. Τι με φέρεις αυτό, φέρτα, δεν πειράζει. Έκανες λάθος, δεν πειράζει, δώστε το. Θέλεις παιδεία. Χωρίς παιδεία γίνεσαι folklore. Ξέρετε τι είναι folklore, φαντάζομαι ξέρετε. Σημαίες, γιορτές, συνθήματα, παρελάσεις, έτσι, λόγια. Αυτό folklore. Κλασική περίπτωση. Όλα αυτά, παιδιά μου, είναι επιφανειακά, δεν έχουν βάθος. Και ένας άνθρωπος, ιδίως Έλληνας, που δεν διαβάζει, δεν σκέφτεται, δεν ψάχνει, δεν μαθαίνει, αλλά μιλάει με βεβαιότητα για όλα και δεν τιμά τον ελληνισμό. Τον γελιοποιεί. Γιατί ο ελληνισμός δεν είναι απλό να λες ότι οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι να έχεις μέσα σου κάτι από την πνευματική απέτηση που εκείνοι ήξεραν, είχανε και να μην μας φτάνει μας μόνο η βλακεία. Εμείς, έτσι, δώσε μας βλακεία και πάρε μας την ψυχή. Είμαστε super duper σε αυτό. Λοιπόν, κομψότατο, πριν πάω όμως θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Ιερώνυμου. Λέει ο Ιερώνυμος. Μιλώντας για έπαρση, αλαζονία, σκατοψυχία και ξερολισμό, μου δίνεις ευκαιρία να θυμίσω τους συνακροατές ότι κανείς δεν ξέρει το βουνό καλύτερα από το αγρίμι. Ο δεύτερος καλύτερος γνώστης είναι αυτός που χλεβάζουν, αυτόν που αποκαλούν τσομπάνι. Ναι, ο Βοσκός. Δεν είσαι εσύ που είδες μια φωτογραφία ή ένα βίντεο του βουνού. Παρόλα αυτά, επιμένετε σε έναν τρόπο ζωής για να δηλώσετε την ύπαρξή σας. Δηλώστε μια φορά ότι δεν ξέρετε κάτι, μπορεί να αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο. Ποτέ δεν είναι αργά. Και για μας δεν είναι αργά. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Star. Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τελικά αυτό είναι καμιά φορά που παίρνεις και θάρρος από αυτά τα πράγματα, Λευτέρη μου. Έχει αρκετά μηνύματα οι οποίοι βρίζεται. Εγώ τώρα δεν θέλω ούτε να σας δώσω και να σας πω και να απαντήσω αυτά τα πράγματα. Βρίζουν γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Μα ενώ ο φτωχός του μυαλό του είναι, φίλε, πώς το λένε, κλούβιο, να κάτσε εξηγήσει τώρα τον άνθρωπο. Κάποιοι θίγονται βέβαια από αυτά τα πράγματα. Μπορεί να φύγει, γιατί εσένα όταν φύγει από κάτι δεν αντιδράσει έτσι απότομα, δεν κάνει, ξέρω εγώ, αυτά εδώ. Έχει κόσμο. Φύγεται. Άμα του λες ακριβώς, είναι αυτό το είπαμε και την άλλη φορά για την αλήθεια. Πες τον, να τον έχει την μισή αλήθεια, τον βολεύει κιόλα, σου λέει δεν θα παρεξηγηθεί κιόλα, δεν θα κάνει δράση. Φίλε, αν δεν την αντέχει την αλήθεια, την αποστρέφεσαι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, εκατομμύρια φορές. Όλοι ζητάτε την αλήθεια και μόλις την ακούσετε, μάλλον δεν προλαβαίνετε να ακούσετε καν, την κοπανάτε. Και καλά κάνετε. Είσαι σταντήλη, απλά δεν το βγάζετε προς τα έξω. Να μάθεις να αντέχεις και αυτό που συμβαίνει και αυτό που κάνεις. Όχι αυτό που σε κάνουν μόνο. Αν έχεις κάποιο στερετικό σύνδρομο, δεν μπορεί να το διορθώσει κανένας. Πρέπει να το διορθώσει μόνος σου. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ο Ρογιακαμόρα παπάκι gmail.com. Θες να μιλήσουμε με, με την γραμμή? Άντε, για δες τον φίλο να μην τον αφήνουμε και περιμένει. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
6: Εγώ είμαι.
5: Εσείς είστε, ναι.
6: Είμαι ο Βαγγέλης Αθανασιάδης. Από τη Μεγαλόπολη Αργαδίας.
5: Μάλιστα.
6: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Σ' ακούω κάθε βράδυ.
5: Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη.
6: Και αυτά που είπες, συγγνώμη, περί μπέσας και ειλικρίνειας είναι το α και το ω στον άνθρωπο. Σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Σ' ακούω κάθε βράδυ. Είμαι 57 χρονών και έχω συγκινηθεί από αυτά που έχεις πει απόψε. Γι' αυτό έτσι λίγο ακούσου κάπως.
5: Σας καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κύριε Βαγγέλη, καταλαβαίνω. Να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Και να μας ακούτε.
6: Είσαι μεγάλο παλικάρι. Και μακάρι αυτά που είπες να τα είχαν όλοι μέσα στη ψυχή τους. Δουλεύω από μικρό παιδί Δεν έχω ρουφιανεύσει ποτέ κανέναν στη δουλειά μου. Οδηγώ τους πιτσιρικάδες. Τώρα είμαι στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο και δουλεύω. Και τους πιτσιρικάδες τους έχω από δίπλα μου και προσπαθώ να τους καθοδηγώ όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς τους.
5: Μεγάλη
6: αλλά πρόθεση. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει. Όλα αυτά που είπες, Πασχάλη, και όχι μόνο σήμερα και άλλες μέρες που λες, είναι το α και το ω. Σου δίνω συγχαρητήρια να είσαι γερός και
5: να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει. Παρακαλώ.
7: Ναι.
5: Ναι, ο, καλώς τα μάτια μας τα δυο.
7: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Την αγάπη σε όλους το κρατάς ιδιαιτέρως στο φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη που πήρε προηγουμένως.
5: Συγκινήθηκε.
7: Την απεριόριστη αγάπη μου. Mm-hmm. Πολύ, δηλαδή, σταυρικά το συμπάθησα αυτόν τον άνθρωπο. Τέτοια άτομα καλά είναι να βγαίνουν στο ραδιόφωνο γιατί βγάζουν αυτό που έχουν μέσα τους. Την αγάπη. Όταν ένας άνθρωπος σε μια ορισμένη ηλικία συγκινείται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλλιεργημένος συναισθηματικά. Ότι έχει μέσα του αγνά αισθήματα και πάνω απ' όλα αυτό που έχει μέσα του, την αγάπη, αυτό βγάζει. Κύριε Βαγγέλη μου, συγκινήθηκα πολύ που σ' άκουσα, να είσαι πάντα γερός, πάντα.
5: Αληθινός είναι αυτό.
7: Και να τον ακούμε πιο συχνά. Αυτά κύριε Πασχάλη μου.
5: Α, να είσαι καλά κύριε Γιακούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλό σας βράδυ.
5: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τσίκο. Τσίκο τώρα τι ψάχνεις να βρεις, υπάρχει. Αν υπήρχε κάτι θα το βρίσκαμε κιόλας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Καλά, δεν είναι και απαραίτητο να γίνει έτσι όπως το λες, αλλά σαν την υγεία δεν έχει, να ξέρεις. Σαν την υγεία δεν έχει. Λοιπόν, καλησπέρα στον Φωστήρα, μια και είσαι από το Βίζαντα, νομίζω, όχι, Φωστήρας που είναι, νομίζω στα Μεγρά, κάπου εκεί πέρα κάτω είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στο Βίζαντας Μεγάρων. Ο Σύρας κάπου αλλού θα είναι. Για να είναι τα Μέγαρα ο Βίζα, δεν μπορεί να έχει δύο ομάδες μαζί, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Μία και καλή. Παρακαλώ.
8: Γεια σου Πασχάλη.
5: Καλώς το να.
8: Λοιπόν, τα σέβομαι και εγώ στον κύριο Βαγγέλη. Ναι, όντως αληθινός. Ο Τζερόνιμος, ο Ιερόνιμος λέει, μου είπε και ένα ωραίο μια φορά, μου λέει, όταν θα πηγαίνεις σε κάνα καφενείο, μου λέει, δεν θα πηγαίνεις μόνο εκεί που είναι η πόλη και τους αρχίζει ο πλούσιος, ο επιτυχημένος, ας πούμε, και τους λέει πράγματα και θαυμάζουν. Να πηγαίνεις και στην άκρη κάποιον που κάθεται λίγο πιο άκρη και πέρα στον όχι και τόσο επιτυχημένο. Αυτό είναι που θα σε διδάξει, θα σου πει πραγματικά πράγματα. Έστω και για την αποτυχία του, τις αποτυχίες του. Από εκεί θα μάθεις, σωστό.
5: Σωστό.
8: Μην πηγαίνεις μόνο στον επιτυχημένο που θα σου λέει εγώ έκανα έτσι και δούλεψα και με έχουν πονέσει τα χέρια.
5: Δεν θα σε κάνει πάσα αυτός. Δεν θα σε κάνει πάσα. Δεν θα σε κάνει πάσα αυτός.
8: Μπράβο, θα σου το πει.
5: Θα σε πήγα να το πει.
8: Ενώ ο λιγότερο επιτυχημένος και όπως λες καμιά φορά στα σταυροδρόμια της ζωής συναντάς κάποια άτομα και λες είναι δυνατόν να με διδάξει αυτό το άτομο. Και όμως εμένα δύο-τρία άτομα αυτοί με διδάξαν. Που μου μίλησαν για τις αποτυχίες τους.
5: Εκείνος που θα, εκείνος που θα σε αγγίξει ρε παιδί μου. Θα σε αγγίξει, θα έχει λόγο. Θα κάτσει να ασχοληθεί. Έτσι. Καταλαβαίνεις κάποιος που θα ασχοληθεί εκτεταμένα μαζί σου και κάποιος που θα το κάνει για να το κάνει ρε παιδί μου και να πέρασει.
8: Και θα σου μιλήσει την αλήθεια. Και μαθαίνεις από τις αποτυχίες, όχι από τις. Γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι, η επιτυχία δεν είναι καλός σύμβουλος και δεν έχει σημασία να διαβάσεις ή αποστηθείς σε έναν Πλάτων ή τέτοιο. Αυτά είναι αρχιετυπικοί διάλογοι της ψυχής. Το θέμα είναι τον έχεις κάνει σε αυτόν τον διάλογο με την ψυχή σου. Ή μόνο το διάβασες κάπου και το λες.
5: Έτσι.
8: Η αλήθεια όταν είναι ακριβή, το ψέμα είναι το καλύτερο όπλο κτλ. κτλ. Άμα δεν τα νιώθεις.
5: Κλισέ, αυτά είναι κλισέ.
8: Μπράβο. Άμα δεν τα νιώθεις, μην τα λες καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη.
5: Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία. Παρακαλώ.
9: Πασχάλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλώς στον γιατρό.
9: Έλα. Λοιπόν, το θέμα σήμερα ήταν ωραίο το θέμα σου, αλλά σαν γονείς και σαν εγώ έχω και δύο, έχω και τέσσερα εγγόνια. Έχω...
5: Μπράβο.
9: Τι λες σήμερα στα παιδιά σου. Τι να παροτρύνει ο γονιός στα παιδιά του. Να είναι καλά παιδιά ή να είναι διπλωμάτες και να μην λένε ποτέ την αλήθεια για να αγοράζουν τον άλλον. Είναι μεγάλο δίλημα αυτό.
5: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσεις. Πολύ ωραίο το. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία και ίσως να είναι και πιο επίκαιρη σήμερα, γιατί αντικατοπτρίζει και την κοινωνική συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένα παιδί σήμερα που βγαίνει στην κοινωνία. Και ιδίως η κοινωνία έτσι πως είναι δομημένη, την οποία τη γνωρίζεις εσύ και ο πρεσβύτερος, τέλος πάντων, τον οποίο πρέπει να του πεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να είσαι, το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να του εξηγήσεις τι κερδίζει και τι χάνει με τη μία συμπεριφορά, ναι, και τι κερδίζει και τι χάνει με την άλλη συμπεριφορά. Και ας βγάλει μετά αυτό στο δικό του δρόμο. Αν του υποδείξεις το δρόμο, θα χάσει το παιδί, να ξέρεις. Αν του πεις δηλαδή, όχι, θα πάει να κάνεις αυτό, θα το επιβάλλεις, έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα χάσεις. Θα χάσει το παιδί. Ναι. Έτσι, θα χάσει το παιδί. Πρέπει να το αφήσει. Ό,τι
9: αφορά αυτό που έλεγε για το φωστήρα, ο φωστήρα ήταν από τον Ταύρο.
5: Ο Ταύρο, μπράβο, Ταύρο.
9: Ναι, εντάξει. Ναι.
5: Καταρχήν, να του μάθει, τα εγγόνια σου να του μάθει να αγαπούνε. Όταν υπάρχει άνθρωπο που τον μαθαίνουμε να αγαπάει, όπω θα έλεγε και ο φίλο μου Γιαγκούλα τώρα, μια και η συζήτηση έχετε λίγο ειρηνίε μεταξύ σα, θα μάθει να αγαπάει και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατρέ μου, όχι. Εντάξει. Αν μάθεις το παιδί να αγαπάει, θα πάνε όλα καλά και για το παιδί, να ξέρεις.
9: Να σε καλά, Πασχάλη, ευχαριστώ.
5: Να σε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, με τα δυσκολίας. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης, κατά κόσμων. Πάμε Σαββατοκύριακο βαρύ φορτωμένο, καθώς επίσης και Μουντιάλ, και θα ακούσετε τώρα τι θα μας πει και θα μας αφήσει ευρώντι τους. Παρακαλώ.
10: Γεια σου, Πασχάλη. Να συγκίνησε ο κύριος Βαγγέλης όλους.
5: Έχω τουλάχιστον 15 μηνύματα τώρα, τα μετράω, γιατί έρχονται και τώρα για αυτό το πράγμα με τον κύριο Βαγγέλη.
10: Άνθρωπος που δεν έχει κλάψει, δεν είναι άνθρωπος, για να το πω στο άντρας, γιατί η γυναίκα μπορεί να κλάψει και ψεύσικα, αλλά άνθρωπος που δεν έχει κλάψει, δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος του βγήκε από μέσα του, όχι μόνο του παραβγήκε η συγκίνηση.
5: Ναι.
10: Και συγκίνησε πολύ κόσμο, μέχρι και ο Γαγκούλα δεν είπε τίποτα για Νέα Δημοκρατία, φαντάσου.
5: Εντάξει.
10: Εδώ συγκινήθηκε και αυτό.
5: Ξεκάθαρα. Ναι, ρε,
10: και μια καλή κουβέντα για τον Γαγκούλα.
5: Ναι, ρε, γιατί ρε, μαλά.
10: Ξεκάθαρα. Ναι. Πάμε στα ποδοσφαιρικά λίγο, γιατί έχει πολύ πράγμα και πολύ. Τελειώνει όλο το έργο. Όλο το show, το αμερικάνικο. Εδώ τώρα καταρχήν με παραξενεύεται, έχουν ξεκινήσει, παίζουν Αμερική πρωτάθλημα, Μεξικό πρωτάθλημα, ενώ γίνεται Μουντιάλ. Αυτό τώρα πώς γίνεται, πρώτα το καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε
5: πρώτα. Στέλνει μήνυμα ο φίλος σου Γιαγκούλας και μου λέει, και εγώ κλαίω, αλλά μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
10: Μην το χαλάς, ρε Γιαγκούλα. Είπα μια καλή κουβέντα τώρα.
5: Εσένα σε κολαντρίζει, Μαρτή, μάλλον.
10: Εντάξει. Εγώ είπα καλά λόγια για σένα σήμερα. Δεν ανέφερε τίποτα γιατί μπροστά σε αυτές τις στιγμές. Τα κομματικά και τα πολιτικά με αυτή την κοροϊδία που τρώμε στην Ελλάδα είναι ένα μηδενικό σε αυτές τις στιγμές που ζήσαμε πριν 15 λεπτά με τον κύριο από την Αρκάδια, έτσι.
5: Ναι.
10: Όλα τα άλλα τα κούβερεσαι για τους πολιτικούς. Έχεις δει κανένα πολιτικό να κλαίει, εσύ, Γιαγκούλα? Άμα όταν δεις, πες μου και εμένα, για να ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκυριακή θα παίξουμε μια πεντάδα και μετά θα πάμε στα μουντιαλικά. 677 Χαμ-Καμ Τρόμψο. Mm-hmm. Πολύ δυνατή φέτος ο Τρόμψο, πάει για πρωτάθλημα. Χι 2 και over 1,5. 678 Ελσίνκι Βάσα. Άσο Χι και over 1,5. 684 Λίλεστρομ Φουμ Όσλο. Γκολ γκολ over 2,5. 758 Έλφσμπουργκ Σύριος. Πέρυσι ήταν το χωριό η Μίαλμπη που πήρε το πρωτάθλημα.
5: Ναι.
10: Φέτος πάει το πάρει Σύριος. Τι κάνουν και στη Σουηδία, δεν ξέρω.
5: Αλλάξω τέτοιο, λέγομαι.
10: Ναι, πολύ δυνατό τρένο. Θα πάμε στο Χ2 και 1,5.
5: Ναι.
10: Δεν πιστεύω να μας πουλήσεις τώρα.
5: Βέβαια, τι. Πόσες αγωνιστικές θέλει για να λήξει?
10: Ακόμα πρώτος γύρος είναι.
5: Άλλο πάει για πρωτάθλημα και άλλες ομάδες πάνε για πρωτάθλημα και δεν παίρνουν τίποτα στο τέλος.
10: Πέρυσι η Μίαλμπη μέχρι το τέλος το κράτησε. Και τελευταίο να κλείσει η πεντάδα μας, πάμε στη Σλοβενία. Αλουμίνι Μάριμπορ. Goal goal over, ο κωδικός είναι 764. Ξανά γρήγορα αυτό για να τελειώνουμε με αυτά. Την πεντάδα. 677.
5: Εγώ το κάνω.
10: Χαμ καμ Τρόμψο Χ2 και over 1,5. Yeah. 678 Ελσίνκι Βάσα Άσο Χ και over 1,5. 684 Λίλεστρομ Φουμ Όσλο. Goal goal over 2,5. 758 Ellsworth Sirius είδες που διάλεξε σήμερα ομάδες εύκολες. Και δύο και over 1,5.
5: Τα καταγράφω αυτά να ξέρεις.
10: Και 764 Αλουμίνι Μάριπορ Γκολ Γκολ over 2,5. Όχι, χαζώσουμε. Κάτι Κινέζικα, κάτι Νότια Κορέα που μου άρεσαν και λέω άστα. Τα προσπερνούσε. Λέω άστα να το δώσουμε πάλι τροφή. Λοιπόν, και πάμε στο 12 η ώρα αύριο το βράδυ.
5: Καγκαγκαγκαν.
10: Μα στεναχωρούν τον Παναδό 12, βάλει το 10 η ώρα για το δύο κόσμο.
5: Τι ώρα είναι το μάτς?
10: 12.
5: Ποιο μάτς?
10: Το Γαλλία-Αγγλία.
5: Αφού δεν μας ενδιαφέρει.
10: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι.
5: Γιατί σε πειράζει να το κάνω, μην το βλέπεις εσύ.
10: Εγώ θα το δω.
5: Τότε τι.
10: Για τον κόσμο τώρα.
5: Καλά, εσύ τώρα τον κόσμο.
10: Μιλάμε, εμείς είμαστε νεαροί, ρε Πασχάλη. Μπορεί να αντέχουμε, γιατί μιλάμε για τους μεγάλους ηλικία.
5: Κάτι ροχαλιτά θα ρίχνει. Κάτι άπνες θα κάνει.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω ξαναπεί, δεν κοιμάμαι, ρε. Όπως κοιμάται, σου ξαναείπα, προπονείται για το θάνατο. Μην το ξαναπείς.
5: Δεν είπα τίποτα εγώ. Εσύ τα λες.
10: Λοιπόν, καταρχήν για να καταλάβεις, γκολ και over 3,5 το δίνουν 2,20. Αύριο θα το κανονίσουν και οι Αμερικάνοι. Σκορ και θέαμα θα είναι αυτό το μάτς. Αυτό που έκανε ο Μπαπέ, ούτε να σώσει στην αιστεία. Ο Κέιν, ούτε να σώσει στην αιστεία που τους έκανε νόημα να μην του δώσουν την μπάλα. Αύριο θα προβλέπω μεγάλο σκορ, κανένα 2-2-3-3, ειλικρινά. Και τον Εμπαπέ να σκοράρει όπως και να έχει για να κυνηγάει πρώτο σκορέρ, έτσι. Mm. Αλλά ας πάμε στο Bet Builder 4-30 που δίνει αυτό. Ένα σούτ του Μπέλιγχαμ στην αιστεία, ένα σούτ του Κέιν στην αιστεία και να σκοράρει Εμπαπέ 4-30.
5: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα δούμε τίποτα ιδιαίτερο.
10: Εγώ
5: μάτς αγκαρίας θα.
10: Όχι, λάθος κάνεις.
5: Γιατί?
10: Γιατί παίζεται θέση του πρώτου σκόρερ.
5: Επειδή τι σχέση έχει τη δηλαδή σκοτίζεται τώρα ο Άγγλος για το αν θα πάρει ο Εμπαπέ την πρώτη θέση στο πρώτο σκόρερ.
10: Εμπαπέ και Κέιν.
5: Τι να... Ο πρώτος σκόρερ θα είναι ο Μέση.
10: Κοίταξε, εάν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
5: Εγώ δεν μιλάω με αν. Εσύ μιλάς με αν.
10: Εάν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
5: Ναι, ναι.
10: Θεωρούσα δεδομένο ότι μπορεί να βάλει ένα-δύο γκολ για πλάκα στο τελικό.
5: Ναι, ναι. Είδαμε τα προγνωστικά σου στις ομάδες. Για πλάκα είσαι εκτός νυμφώνος. Για πλάκα είσαι. Άρα έχεις τώρα και εσύ τώρα και τον Μέση, ας πούμε. Γιατί, δηλαδή, τι πειράζει η Ισπανία? Δεν μπορεί να βάλει γκολ στην Ισπανία ο Μέση.
10: Είναι η διαδυναμικότητα η Ισπανία, ας πούμε, με κάποια άλλη ομάδα για
5: κοίταξε,
10: να βάλει
5: γκολ. 15 χρόνια μεγαλούργησε στην Ισπανία με αυτούς τους παίκτες αντιπάλους.
10: Άκου και τον κόσμο λίγο.
5: Τι να ακούσω, ρε φίλε. Λες ότι με αυτή την Ισπανία. Ο Μέση που μεγαλούργησε, ρε Νικό.
10: Έχει φάει δύο γκολ.
5: Πού μεγαλούργησε ο Μέση, ρε? Πού έπαιζε 15 χρόνια?
10: Στην Μπαρτσελώνα.
5: Άντε, μπράβο. Μπαρτσελώνα πού είναι, ρε? Στον κόσμο σου. Στην Ισπανία δεν είναι? Είναι δυνατόν να λες δύο πράγματα, ρε? Ότι αυτή η Ισπανία. Τι έχει η Ισπανία, δηλαδή? Αυτός που μεγαλούργησε, αυτός δεν τους έκανε γιο. Τι έκανε εμένα?
10: Η Μπαρτσελώνα είχε πολλούς Ισπανούς.
5: Α, καλά, εντάξει. Η Ισπανία, η Μπαρτσελώνα και
10: ήταν Ισπανία.
5: Ναι, οι άλλες ομάδες στην Ισπανία είχαν να πούμε μετανάστες.
10: Η Ρεάλ είχε Ισπανούς.
5: Α, ρε,
10: που είχε 8 ξένους.
5: Καλά, άντε, καλά. Ναι, αυτή η Ισπανία και με όποιος και αν έχει παίξει, με όποια ομάδα και αν έχει παίξει, έχει διακριθεί. Και εσύ μου λες τώρα ότι αν δεν ήταν η Ισπανία.
10: Έχει διακριθεί, μπορεί να διακριθεί πάλι όπως με τις ασίστ, όπως προχτές. Να μην βάλει γκολ και να δίνει
5: ένα γκολ. Σου δίνει τον γκολ. Δεν είναι διάκριση γι' αυτό να. Τον περιπατητή, έτσι δεν το λέγανε.
10: Άσοι που πιστεύω δεν τον ενδιαφέρει η πρώτη θέση του σκόρερ. Τον ενδιαφέρει να πάρει το κύπελο, έτσι. Το μουντιάλ.
5: Καλά, 100%. Χαίρομαι πολύ.
10: 100%.
5: Έχω μια ωραία στατιστική, άκουσε την λίγο εδώ. Όχι, ενός φίλου του Σταύρου. Ο οποίος μου λέει: η Ισπανία, ο τελευταίος τελικός σε Euro ή παγκόσμιο που έχασε ήταν το μακρινό 64. Η Αργεντινή έχει σε τέσσερα κύπελα τρεις τελικούς. Ένα χαμένο, ένα κερδισμένο. Αν το πάρει, θα συντρίψει το μύθο της Βραζιλίας του Πελέ που πήρε δύο στη σειρά. Και μετά από 40-50 χρόνια λένε ότι η Αργεντινή του Μέση, που για μένα τον βάζω δίπλα στον Πελέ, ήταν η μόνη που το έκανε, αν το πάρει.
10: Είναι πέμπτος τελικός συνεχόμενος.
5: Οι πιθανότητες είναι να χάσει η Ισπανία βάσει συμμετοχών σε τελικούς και κατακτήσεις. Αν και τη θεωρώ φαβορή, αλλά η Ισπανία δεν έκανε κακό μάτς ακόμη. Μήπως το κάνει σε λάθος αγώνα ή θα γίνει Ρεάλ Μαδρίτης που έχει χάσει ελάχιστους τελικούς. Αυτό.
10: Εγώ πάντως είμαι με το Μέση. Το έχω δηλώσει ξεκάθαρα.
5: Ναι. Σου είπα, σαν σαν φίλαθλος παιδί μου που αρέσεις, ξέρω εγώ και αυτά, επειδή είναι και ο Μέση, έτσι. Συντάσσονται όλοι μες η λογική, η ποδοσφαιρική λογική, αυτό που βλέπεις δηλαδή και καταλαβαίνεις, θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα σαν ομάδα η Ισπανία.
10: Ξέρεις κάτι όμως, επειδή θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ,
5: ναι,
10: είχαν όλοι εναντιωθεί εναντίον του Μέση, ότι τους το δώσανε, τους το κάνανε, ναι, θυμάσαι. Τα σχόλια που έχουν γραφτεί για εκείνο, ας πούμε.
5: Εγώ δεν το πιστεύω, αν δεις την τελευταία φάση του αγώνα, τη θυμάσαι?
10: Όχι, δεν θυμάμαι.
5: Που φεύγει μόνος του ο Γάλλος και αποκρούει ο Μαρτίνεθ στην έξοδο με το πόδι. Και δεν γίνεται το 2-2 και ο Μέση να πέσει ανάσκελα στο κέντρο του γηπέδου. Εδώ σε αυτή τη φάση είναι στο 120, το 250 είναι που είναι, που φεύγει μόνος του. Δεν ξέρω αν ήταν το Τεμπελέ. Κάποιος μαύρος ήταν πάντως, αν πεις τώρα. Άμα ήταν ένας μαύρος θα το θυμόμουν.
10: Α, γι' αυτό πολύ... τα συνέχεια καλά με τον τερματοφύλακα ο Μέση.
5: Πώς?
10: Με το Λαράκι. Γι' αυτό
5: με
10: ήταν
5: το Μαρτίνεθ. Ναι. Δες τη φάση αυτή. Να. Άμα τη βάλεις στο YouTube την έχουν όλοι.
10: Εγώ θυμάμαι τη χειρονομία, την μια κίνηση που έκανε ο Μαρτίνεθ.
5: Α, ναι, άλλο μετά. Αυτό εντάξει είναι showman αυτό.
10: Στην απονομή.
5: Ναι, ναι. Έχει τρέλα μεγάλη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω ότι αυτά εγώ δεν τα πιστεύω, φίλε. Σε τελικούς δεν υπάρχουν στοιχήματα. Μπαίνει ο άλλος τώρα έτοιμος να ισοφαρίσει. Και κάνει την απόκριση ο Μαρτίνεθ τη ζωή του. Είναι απόκριση τη ζωή του εκείνη. Με το πόδι, έτσι, με το πόδι.
10: Για το μόνο τελικό που θα αμφισβητήσω αυτό που είπες πριν, είναι το τελικό Γαλλία-Βραζιλία. Γιατί υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω, έτσι.
5: Ιστορία μπορεί να είναι για αυτούς που τους αρέσει η ιστορία.
10: Όχι, ναι. Γιατί. Απάντησε μόνο σε αυτό για να πω και το.
5: Αμέσως. Ξέρω την ερώτηση, γι' αυτό θα απαντήσω.
10: Γιατί δεν βγήκε ο Ρονάλντο, έκανε 35 λεπτά να βγει έξω, παίζουν.
5: Τι σημαίνει, φταίει η Γαλλία, το έχει στήσει η Γαλλία αυτό?
10: Όχι,
5: το έστησε. Να πάμε τώρα σε αυτά που λεγόντουσαν τότε. Το έστησε η Νάικ. Ποιος το έστησε δηλαδή?
10: Εσύ τα βλέπεις, δηλαδή πιστεύεις ότι όλα είναι ρόλο.
5: Εγώ σε ρωτάω και πάλι με ρωτάς. Εγώ σε απαντάω με αυτό που με ρώτησες και σου λέω.
10: Ναι.
5: Πιστεύεις εσύ ότι το έστησε η Βραζιλία? Πήρε κάποιος τηλέφωνο, ας πούμε, τον προπονητή της Βραζιλίας και τον είπε μη βάλεις το Ρονάλντο? Ξέρει κανένας τι έγινε μέσα στα αποδυτήρια?
10: Όχι, μην το βάλεις. Όχι, μην το βάλεις.
5: Μην το βάζει, αφού τον έβγαλε στο μίκρο, τον έβγαλε. Μην τον αφήνεις. Μην τον αφήνεις, ας
10: πούμε. Ναι, κοίταξε. Αν πεις κάποιον παίχτη, σήμερα δεν θα παίξεις. Μην το προχωρήσουμε τώρα το θέμα. Αλλά έχω διαβάσει τόσα πολλά για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός.
5: Okay.
10: Που εγώ τα ψιλοπιστεύω.
5: Εγώ βλέπω το πρώτο ημίχρονο, θυμάσαι, Γαλλία-Βραζιλία, πόσο ήτανε? Και τι έκανε ο Ζιζού, τα θυμάσαι καθόλου?
10: Πού ζητάνε.
5: Αν τα θυμάσαι.
10: Φυσικά τα θυμάμαι.
5: Τότε πού κολλάει δηλαδή αυτό?
10: Κολλάρα.
5: Φίλε, το θέμα είναι η Βραζιλία, γιατί ήταν υποτονική. Μήπως υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο και στη Βραζιλία όμως. Το λέμε.
10: Πασχάλη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και να μην συνεχίσουμε τη συζήτηση, δεν έχουμε στοιχεία, οπότε κοίταξε, τα αφήνουμε.
5: Ναι, κοίταξε, η εύκολη μυθοποίηση είναι ότι έγινε για το στοίχημα.
10: Εγώ ξέρω ότι από τότε έπαθε κατάθλιψη ο Ρονάλντο, έπεσε στα φάρμακα και έγινε 150
5: κιλά. Γι' αυτό.
10: Εγώ πιστεύω γι' αυτό, ναι.
5: Εσύ.
10: Δεν μπορείς να παιχτάρα αν το πεις σήμερα δεν παίξεις.
5: Γιατί τον είπε ότι σήμερα δεν μπορείς να παίξεις? Δεν έπαιζε, δεν ξεκίνησε?
10: Ξεκίνησε.
5: Τότε πώς είναι να λες αυτό το πράγμα?
10: Γιατί
5: δηλαδή, σε βολεύει τώρα για τη μυθοποίηση.
10: Εδώ δεν πήγε ο πρόεδρος Βέρες μέσα και του είπε.
5: Βράσε ρε τώρα. Δηλαδή δεν είναι μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά και κάθεσαι και μου λες άλλα πράγματα. Λοιπόν, άλλο έχεις κάτι. Άλλο έχεις κάτι.
10: Εντάξει,
5: δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Τώρα άστο. Δεν είναι. Τελείωσε το κλείνει τώρα το θέμα με τη Βέρεια. Τελείωσε. Λοιπόν,
10: δεν γίνονται τα γήπεδα αυτά.
5: Εντάξει, ρε φίλε. Αφού ο Ρονάλντο είναι με τη Βέρεια το
10: ίδιο. Λοιπόν, όποιο θέλει παίζει το 4-30 αυτό σκέτο.
5: Μπράβο.
10: Και όποιο θέλει προσθέτει. Και το επόμενο μάτς, Ισπανία-Αργεντινή, ένα σούτο Γιαμάλ που επιτέλους πρέπει να κάνει κανένα σούτο στην αιστεία, ένα εννοείται ο Αρθάμπαλ, σούτο στην αιστεία, ένα ο Μέση και ένα ο Έντζο Φερνάντες. Προσπάθεια για γκολ. Ο Έντζο Φερνάντες όχι σούτο στην αιστεία, γιατί σου άρεξε μεγάλη περιοχή, προσπάθεια για γκολ. Είναι σούτ τον έχει γραμμένο. 3.45 δίνει αυτό. 3.45 επί 4.30, 14.83.
5: Μάλιστα.
10: Σε αυτό θα πάμε. Όποιος θέλει διαλέγει 4-2 και τα λέω γρήγορα ξανά. 4-30 Γαλλία-Αγγλία. Ένα ο Μπέλιγχαμ στην αιστεία, ένα ο Κέιν να σκοράρει Εμπαπέ. 4-30 και πάμε στο Ισπανία-Αργεντινή. Γιαμάλα σούτ στην αιστεία, ο Ιαρθάμπαλ σούτ στην αιστεία, Μέση σούτ στην αιστεία και Έντζο Φερνάντεθ προσπάθεια για γκολ. Έτσι, σου το που δεν είναι
5: ναι. Και ο Μακάλ και Μακάλιστερ είναι. Αυτοί είναι οι δύο που σουτάρουν κιόλα.
10: Απλώς δεν είναι δυνατόν να το ρισκάρω λίγο πιο safe να παίξουμε, γιατί θα φεύγει, μετά θα πήγαινε 25 απόδοση. Και αυτό σουτάρει, Μακάλιστερ. Ειδικά, κοίταξε, πιο πολύ είναι να παίζει τα χαφ παρά στου επιθετικού, έτσι.
5: Θες να σε βάλω, να σε βάλω μια τιμωρία.
10: Για βάλε με.
5: Να δεις, ναι, να δεις το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, του τότε αγώνα, και να μου πεις τι βλέπεις το Ρονάλντο. Που φαντάζεστε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι κάποια άλλα πράγματα στα οποία ξέρεις ποιον διώξανε μετά το Μουντιάλ, μέσα από την ομάδα.
10: Ποιον?
5: Το γιατρό. Ξέρεις γιατί τον έδωσε, για την κρίση την οποία έχει ο Ρονάλντο. Αλλά αυτό θέλω να δεις το πρώτο ημίχρονο και να μου πεις αν αυτός ήταν Ρονάλντο για να είναι στον τελικό. Και το τι συνέβη μετά στα αποδυτήρια μέσα έχει να κάνει με το γιατρό.
10: Θα το βάλω να το δω και την Κυριακή το βράδυ. Αύριο
5: εδώ θα είμαστε. Την Κυριακή θα μιλήσουμε. Ναι.
10: Γιατί δεν έχουμε ώρα την Κυριακή. Οπότε θα το δω για να έχω άποψη.
5: Θα αντικρούσω. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο όμω. Και ένα ο ξανθό, πώ λέγονταν αρχέ. Το center back τη Γαλλία Δρεσί που τον είχε πίσω. Από Λούα ξεκινάει, δεν μπορεί να το θυμηθεί.
10: Από Λάμδα, ναι.
5: Αλλά δεν το θυμάμαι. Τον έχω τώρα στο στόμα, αλλά δεν μπορώ να το. Ο οποίος τον έκανε γιογιό. Όσες φορές πήγε να κάνει κάτι, τον έκανε γιογιό. Που δεν ήταν τέτοιο center back. Ένεκα ήταν center back, δηλαδή για να πιάσει τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, φίλε, ήταν lost in space. Κάτι συνέβη με αυτόν. Γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό σου λέω ότι όλοι μας είχαμε την απορία τότε πώς είναι δυνατόν.
10: Ναι, αλλά
5: και πρώτο μήχρονο ήταν, φίλε. Out of order.
10: Ναι,
5: δέστο όμως. Δέστο. Όχι Λοράν Μπλάν. Ο Μπλάν, όχι. Από Λου είναι ο. Θα το βρω τώρα, με το ψάξω, θα το βρω.
10: Λοιπόν, θα το πούμε την Κυριακή το βράδυ.
5: Την Κυριακή το βράδυ, μπράβο.
10: Καλό Σαββατοκύριακο στον
5: Τζουζ. Τζουζ.
10: Καλό ξημέρωμα,
5: πατέρα. Bye bye, αγόρι. Ευχαριστώ, γεια. Καλησπέρα στον Αναστάση. Το κρατάω, Αναστάση. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γιώργο, τώρα. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να το κάνουμε αυτό την Κυριακή. Ήταν συγκινημένο, δεν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο τώρα σε αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, υπέροχος βεβαίως. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, δες το καλά αυτό, δες το καλά. Φτιάξε το καλά δηλαδή. Καλησπέρα και στον Θεόδωρο. Μόνο έτσι θα έπρεπε. Είναι θέμα παιδείας ακριβώς. Καλησπέρα και στον Άκη από τον μολυσμένο Εύωσμο που είστε μόνο λόγια εσύ και ο άλλος. Εγώ λέει δεν συγκινήθηκα και κλείνουμε με αυτό. Εγώ ένιωσα υπερήφανος γιατί σαν έθνος έχουμε ακόμα ανθρώπους που έχουν καρδιά, αγάπη και φιλότιμο. Και κυρίως γιατί αυτοί οι άνθρωποι απόκτησαν όλα αυτά σε δύσκολους καιρούς. Μπράβο Άκη. Είσαι από τα γνωστά παιδιά τα οποία... έχουν τις ευαισθησίες τους στο post που έχω κάνει στο Μετρόπολης, Λευτέρη, δεν ξέρω αν το δεις, είναι ένα επισκεπτήριο μιας μητέρας στον γιο της που είναι στο στρατό. Άμα δεις τη μητέρα θα καταλάβεις γιατί πέτυχε το επισκεπτήριο για όλους τους άλλους φαντάρους. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από τις Πορτοκαλί Καβουρότρυπες. Μ' αρέσεις. Να περάσετε καλά στον Κώστα του Παπουλίδη, στον Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στον Μαρσέλο, στον Χριστόδουλο, στον Αλέξανδρο. Μανούλα, Μάκη, Μανούλα. Στον Στέλιο Τραμπαβίλα από τη Λεμεσό. Αν ξεχάσαμε κάποιον, να μας συμπαθάτε. Την Κυριακή εδώ θα είμαστε να τα σκευάσουμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, από μένα και τον Λευτέρη Μανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς με ό,τι εξωγήινο, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ή όχι. Τα λέω καλά. Και εσωγήνους και μπουγάδα απλωμένη και πλημμένη και από τον ήλιο πώς το λένε, ξεχρωματισμένη, γιατί μην τα βγάζετε πολύ πολύ στον ήλιο και όταν τα βγάζετε στον ήλιο να τα βάζετε ανάποδα, τα λέω καλά. Έχω μοιηθεί κι εγώ, έχω μοιηθεί. Λοιπόν, αυτά, γεια σας.
11: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Καλησπέρα, χαίρετε. Εδώ είμαστε και εμείς στα 8 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε και απόψε πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Παρέα με κύριο Χατζηπαντελίδη και σήμερα. Του άρεσε χθες, είπε και να ξανάρθεις, έτσι. Σ' άρεσε χθες και είπες να ξανάρθεις. Παρέα με κύριο Χατζηπαντελίδη και με όσους είστε συντονισμένοι ή θα έρθετε στην πορεία εδώ για να περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Λοιπόν, μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε. 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Σήμερα ανεβάσαμε μια τελείως έτσι καθόλου πιασάρικη ανάρτηση, από αυτές που θα έχει 5 μηνύματα από κάτω όλα και όλα. Αλλά επηρεάστηκα από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί πιάσατε κουβέντες που μου αρέσουν πολύ, που λέγατε για το πώς δημιουργούμε τη γνώμη, την άποψη, το πώς φιλτράρουμε τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και ενώ είχα σκοπό να ανεβάσω καμία χαζαμάρα, όσοι ήθιστε, και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανέβασα ένα μπαρμπαδάκι εδώ που λέει, κρατάει μια ταμπέλα και λέει: προσοχή στο κενό μεταξύ του ποιος είσαι και του ποιος νομίζεις ότι είσαι. Λοιπόν, και βλέπω στείλατε και κάποια πρώτα μηνύματα. Από λίγο μια κουβέντα έτσι τώρα για αρχή μόνο, επειδή πιάστηκα, μ' αρέσουν πολύ αυτές οι συζητήσεις, αυτή η θεματολογία. Δηλαδή, άμα ήταν στο χέρι μου, οι μισές εκπομπές τουλάχιστον θα ήταν για τέτοια, αν με ρωτάτε. Αλλά, okay. Λοιπόν, πιάστηκα από ένα σχόλιο θα κάνω με αφορμή ένα φίλο που άκουγα τώρα που ερχόμουν, που παίρνει και στη δική μας εκπομπή, καλός ακροατής, που σχολίασε επάνω σε κάποιο άλλο σχόλιο ότι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι και λίγο κλισέ. Δηλαδή λέμε καμιά φορά ορισμένα πράγματα για τον άνθρωπο, για το πώς λειτουργεί, για το πώς δημιουργεί την άποψη, τη γνώμη κτλ. Και όντως υπάρχουν έτσι κάποια διάφορα που κυκλοφορούν, και μάλιστα κάποια τα μεταφέρουν και αυτοί οι τύποι που έχει γεμίσει τώρα ο τόπος, πώς λέγονται, οι life coaches. Ναι, αυτοί. Λοιπόν, και ναι, και όντως είχε δίκιο, υπάρχουν πολλά έτσι κλισέ πλέον, αλλά ξέρετε κάτι, έχω την εντύπωση ότι αν δεν μελετήσουμε λίγο αυτά τα κλισέ και πάμε μόνο εμπειρικά να προσπαθούμε να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι ή στον τρόπο με τον οποίο βγάζουμε τη γνώμη για κάτι, ρε παιδί, το πώς φιλτράρουμε τα πράγματα και όλα αυτά, εάν δεν έχουμε μελετήσει και κάποια κλισέ, το πιθανότερο είναι να πέσουμε στην παγίδα του μικρού κοσμού μας, δηλαδή της αντίληψης που μπορούμε να έχουμε για τα πράγματα, που είναι πολύ συγκεκριμένη αλλά είναι και κλειστή. Έτσι, γιατί ακριβώς έρχεται μέσα από το δικό μας και μόνο φίλτρο. Οπότε νομίζω ότι αν αφήνουμε στην άκρη τα κλισέ του τύπου, ξέρω εγώ, ξέρετε, αν πιάσουμε τώρα να ανοίξουμε, εδώ τώρα στα κοιτάπια, εγώ έχω πολλά κρατημένα τέτοια. Μπορεί να πιάσουμε ένα, γνωστικές λειτουργίες. Λίστα ολόκληρη. Έχει κάποια τέτοια, ρε παιδί μου, που έχουν τον τίτλο, έτσι. Τι είναι και τι σημαίνει. Αν τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και πάμε και προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τα πράγματα και να βελτιωνόμαστε μέσα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, βάσει πανεπιστημίου ζωής που λέω καμιά φορά, το πιθανότερο είναι ότι θα κάνουμε τη μισή τη δουλειά. Κατάλαβες. Κάνουμε τη μισή τη δουλειά. Είναι πολύ χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, να προσπαθούμε να παίρνουμε ερεθίσματα και έξω από το δικό μας πεδίο, ακριβώς για να μπορούμε να διευρύνουμε λίγο τον ορίζοντα, ρε παιδί μου, τη ματιά. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω εδώ τώρα έτσι τυχαία εντελώς και θα πάμε στα άλλα τα θέματα. Γνωστικές λειτουργίες, έτσι. Κάποιες που έχουν να κάνουν τώρα με τον τρόπο που βγάζουμε συμπεράσματα, άποψη που λέγατε πριν κτλ. Διπολική σκέψη. Έτσι. Διπολική σκέψη. Η τάση να βλέπεις τα πάντα μαύρα ή άσπρα, όποιος συμφωνεί είναι μαζί σου. Όποιος διαφωνεί είναι με τον εχθρό. Δεν μπορεί να έχει ενδιάμεσο, κατάλαβες. Ή είσαι μαζί μου ή είσαι με τον αντίπαλο. Δεν μπορεί να υπάρχει το ενδιάμεσο ότι απλά βλέπεις και κάτι άλλο. Σου χρεώνει ότι είσαι αντίπαλος, ρε παιδί μου. Πόσες φορές δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Εμείς οι ίδιοι. Πόσες φορές, ας πούμε, δεν πέφτουμε στην παγίδα αυτή. Αν δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Διπολική σκέψη. Από άλλο. Προκατάληψη επιβεβαίωσης. Αυτό και αν. Αναζητάμε και κρατάμε αυτό που επιβεβαιώνει αυτό που εξ αρχής πιστεύαμε
και υποβαθμίζουμε ή αγνοούμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαλάει το αφήγημα αυτό που είχαμε στο κεφάλι που πριν. Δηλαδή ο εγκέφαλος αντί να ψάχνει την αλήθεια επί της ουσίας, ψάχνει τη δικαίωση. Έτσι, και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι του ταιριάζει, ρε παιδί μου, το κρατάει. Πες ένα θέμα, ρε κύριε Χατζηπαντελή, τι λέγαμε χθες, κλιματική αλλαγή, υπάρχει, δεν υπάρχει. Εμβόλια. Ό,τι περάσει και είναι πάνω σε αυτό που έχουμε στο μυαλό, το κρατάμε, το μεγενθύνουμε. Ό,τι είναι αντίθετο, το υποβαθμίζουμε ή και δεν το δίνουμε και σημασία και το ξεχνάμε κιόλας. Έτσι λειτουργεί. Αυτό λέγεται και φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Τώρα δεν τα λέω, έχω ανοίξει εδώ και βλέπω και τη λίστα τώρα. Λοιπόν, όταν δηλαδή έχεις μια προσδοκία η οποία χρειάζεται ντε και καλά επιβεβαίωση. Μέσα από αυτό δεν ψάχνεις την αλήθεια. Δεν ψάχνεις να δεις αν βλέπεις σωστά τα πράγματα και αν πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Εκεί ψάχνεις την επιβεβαίωση. Οπότε, εμέσως πλην σαφώς, διαστρεβλώνεις άθελά σου τα ίδια τα γεγονότα πολλές φορές. Κατάλαβες. Έχει πολλά τέτοια. Αυτά λοιπόν εδώ, που είναι κάποια κλισέ, εάν δεν μελετηθούν, όπως τα διαβάζω εγώ τώρα, ξέρω εγώ, βλέπω εδώ τώρα. Προκατάληψη αποτελέσματος. Έτσι. Κρίνεις τα πάντα βάσει αποτελέσματος και όχι βάσει ορθότητας των κριτηρίων που είχες στη στιγμή της απόφασης. Okay. Το βλέπω εγώ αυτό. Σκέφτομαι. Το έχω. Μπορεί να πέφτω στην παγίδα αυτή. Ο Χατζηπαντελίδης το έχει. Δεν το έχει. Προβληματίζομαι. Κατάλαβες. Από τα κλισέ. Επίδραση ψευδούς αλήθειας. 100% και αυτό. Είναι, αυτό είναι ότι πιστεύουμε κάτι ευκολότερα, διαπιστωμένο 1000% ότι ισχύει, όταν το ακούμε επανελειμμένα. Δηλαδή όταν όσο συχνότερα βλέπουμε ή ακούμε κάτι, τόσο πιο εύκολα το αποδεχόμαστε ως απραγματικό. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν στοιχεία, ακόμα και αν, έτσι, μην θυμηθούμε τώρα παραδείγματα, άπειρα, ξυλόλιο ξέρω. Έχει πάρα πολλά τέτοια λοιπόν, τα οποία είναι, μοιάζουν λίγο κλισέ, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να προσπαθούμε να παίρνουμε λίγο έτσι μέσα μας και κάποια πράγματα για τα οποία ορισμένοι άνθρωποι έσπασαν το κεφάλι τους για αυτά, για να μας τα δώσουν σαν οδηγό και να βοηθηθούμε, βάζοντας από δίπλα και τις δικές μας σκέψεις, τα δικά μας φίλτρα κτλ. Τι να σου πω τώρα άλλο. Φαινόμενο φωτοστέφανο. Αυτό κι αν. Όταν έχουμε θετική εντύπωση για κάποιον, αμέσως προκαταβάλουμε, ξέρω εγώ, η κρίση μας είναι θετική εκ των προτέρων. Πιστεύουμε πολύ πιο εύκολα αυτό που θα πει. Ή αν πει κάτι δεν μας αρέσει, θα τον αθωώσουμε πολύ πιο εύκολα. Ο δικός μας, ρε παιδί μου, κοινός είναι πάντα ο καλός του έργου. Έτσι. Και το αντίθετο. Τι να σου πω τώρα άλλο. Προκατάληψη ενδογενούς κινήτρου. Αυτό τι είναι? Αυτό λέει είναι όταν αποδίδουμε εύκολα. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα εδώ κάτι στο ραδιόφωνο. Έτσι. Θα βγει ο ακροατής που δεν θα του αρέσει αυτό που θα ακούσει και δεν θα διαφωνήσει για αυτό που είπαμε επιχείρημα. Θα προκαταβάλει, θα πει ότι το λες αυτό γιατί έχεις κάποια σκοπιμότητα. Έτσι. Προκατάληψη ενδογενούς κινήτρου. Αντίθετα, όταν ο ίδιος θα πει κάτι που είναι διαφορετικό από το δικό μου, ξέρω εγώ, εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκεί και λάθος να κάνει, απλά έκανε λάθος. Είναι η κακιά συγκυρία. Κατάλαβες, δηλαδή, πάντα οι άλλοι κινούνται από. Διακατέχοντας, ας πούμε, από δόλια κίνητρα και πάντα εσύ λειτουργείς άδολα. Αυτό είναι η προκατάληψη ενδογενούς κινήτρου, έτσι. Έχει πάρα πολλά τέτοια λοιπόν που δεν τελειώνουν έτσι και τα πιάσουμε. Τώρα αναφέρω κάποια, τα οποία σχετίζονται με το πώς δημιουργούμε άποψη, γνώμη κλπ. Έτσι. Ανάγκη του ανήκειν. Τίνεις να ευθυγραμμίζεσαι με απόψεις ανθρώπων που νιώθεις ότι ανήκεται στην ίδια συνωμοταξία, στην ίδια ομάδα. Έτσι. Επειδή σε ενδιαφέρει πιο πολύ να νιώθεις ότι ανήκεις και να υπάρχει και η αποδοχή για να συνεχίσεις να ανήκεις, παρά όλο το ότι άλλο. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι τώρα θεωρίες ότι βγήκε κάποιος και το είπε. Αυτό, ας πούμε, συγκεκριμένα τώρα που βλέπω, ενεργοποιεί πολύ έτσι ειδικά νευρονικά κυκλώματα. Δεν είναι, είναι λειτουργία εγκεφάλου, έτσι, είναι επίδραση μπάντας, ας πούμε, άλλο παρόμοιο. Και σταματάω εδώ γιατί δεν τελειώνουν αυτά. Υιοθετεί σχεδόν άκρητα απόψεις ή συμπεριφορές μόνο και μόνο επειδή είναι, ξέρω εγώ, δημοφιλής στο πλήθος ή σε κάποιες ομάδες ανθρώπων που νιώθεις ότι σε αντιπροσωπεύουν. Έτσι, είσαι στην μπάντα μέσα. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι κάποια κλισέ έχουν πολύ μεγάλο νόημα, γιατί μπορεί να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολύ περισσότερο τα υπόλοιπα που από μόνοι μας προσπαθούμε να καταλάβουμε. Να, φαινόμενο Κρούγκερ. Άλλη μεγάλη πληγή. Αυτό θα το έχετε ακούσει λογικά σαν
έτσι, η φράση. Φαινόμενο Κρούγκερ. Αυτό είναι ότι όταν κάποιοι άνθρωποι που συνήθως δεν ξέρουν και πολλά, υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και λειτουργούν σαν να τα ξέρουν σχεδόν όλα, και αντίθετα αυτοί που έχουν την ικανότητα να αναλύσουν κάποια πράγματα και έχουν και τη γνώση, λειτουργούν πολύ πιο ταπεινά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνει παρένθεσης, είπαμε πολλά. Αν χρειαστεί, θα πούμε και περισσότερα, γιατί είναι πολύ ωραία θέματα αυτά και πάνω απ' όλα πολύ χρήσιμα, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πιάστηκα τώρα και συνεχίζω λίγο αυτά που λέγατε με τον κύριο Καμούρα. Λοιπόν, 9.55 κενό 54.301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι ώρα είναι? Και 19. Ναι, για κάτσε να δούμε αν ήρθε και κάνα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Λοιπόν, κουπόνι έχει τίποτα? Κάτσε λίγο πριν τα πρώτα μηνύματα, κουπόνι. Κουπόνι έχει, αλλά εντάξει αυτά. Α, έχει ένα στεάουα με την πιτέστη, λέει. Αυτό είναι 2-0 στο 82. Αυτό μπορεί να ενδιαφέρει κάποιος. Εντάξει, μπορεί να έχει, αλλά τα περισσότερα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, οκ, okay, οπότε για πάμε να πάρουμε λίγο 4-5 πρώτα μηνύματα. Παναγιώτης εδώ, την καλησπέρα του. Νίκος επίσης. Ο Άγγελος τώρα θα τον έλεγα από την άλλη πλευρά, πρώτος πρώτος. Πάω κρέ και τον επόμενο αιώνα θα σου το λέω. Οχ, κάτσε γιατί μου κάνει Ζούκεμπερκ πάλι τα γνωστά. Κάτσε να επανεμφανίσουμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον... έργα μου. Θα κάνω επανεμφάνιση και δεν τα εμφανίζει. Τι πάθαμε ρε πάλι. Καλά, κάτσε να δω 2-3 και θα τα δούμε τα υπόλοιπα μετά, αν μπορέσω. Λοιπόν, ο Τάσος από τα Γιάννενα, καλή εκπομπή επίσης εδώ. Και ο Γρηγόρης στέλνει κάτι που έχει και περιεχόμενο, το οποίο είναι: όταν η φύση απειλεί, οι ένοπλες δυνάμεις απαντούν. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον σκληρή πραγματικότητα, η ανάγκη για άμεση, αποτελεσματική, συντονισμένη κρατική αντίδραση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Γιατί το λέμε αυτό τώρα? Σαν άρθρο μοιάζει αυτό. Πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν, λέει, τις αντοχές της κοινωνίας. Σε αυτή τη μάχη η χώρα επιστρατεύει την πιο αξιόπιστη δύναμή της, τις ένοπλες δυνάμεις, ιδρύοντας το καλοκαίρι του 24 έναν δυναμικό στρατιωτικό βραχείο, λέει, του ΓΕΘΑ, τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ναι, γνωστή ως ΔΙΚΑ, πώς λέγεται, ΔΙΚΑΦΚΑ, ή ΔΙΚΑΦΚΑ, τέλος πάντων, πώς λέγεται, για μια ακόμα μέρα, ναι, είναι ο φίλος που έλεγε, που μας άνοιξε την κουβέντα χθες για την κλιματική αλλαγή, ναι, που έλεγε ότι ακόμα κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει και στέλνει χαμογελάκια. Για μια ακόμα μέρα, λέει, θα σου πω, φίλε Κώστα, ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, και σκάει και τρία χαμογελάκια από δίπλα. Κλιματική κρίση δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά αυτό που ξέρω ότι υπάρχει τώρα που μου δίνει την πάσα είναι συλλήψεις που ειδικά προχθές που είχα δει, είχαμε και ρεκόρ σε μία μέρα. Είχαμε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Προχθές μόνο που έτυχε να δω ήταν 9 σε μία μέρα μέσα. Και βγήκανε, νομίζω χθες ήταν άλλες 4-5, αν θυμάμαι καλά, αλλά προχθές έγινε το ρεκόρ ημέρας, 9 συλλήψεις μόνο από εγκληματική ενέργεια, μόνο από εγκληματική αμέλεια. Και τώρα συλλήψεις που συνδέονται, ξέρω εγώ, άλλοι καίγανε εκεί πέρα διάφορα απορρίμματα ή δεν ξέρω εγώ τι, άλλοι κάνανε εργασίες με γεωργικά μηχανήματα και ξέρεις, δεν πρόσεχαν και έγινε το κακό. Άλλοι είχαν ψισταριές, κάνανε εκεί πέρα barbecue, άλλοι μέχρι και για πυροτεχνήματα, μέσα σε μέρος, ας πούμε, με πυκνή βλάστηση, ξέρω εγώ, δέντρα κτλ. Πυροτεχνήματα, τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουμε πει και άλλη φορά, κάποια στιγμή είχαν βγει κάτι στοιχεία για αυτά, για τις φωτιές. Που ένα παραπάνω τώρα λόγω της κατάστασης με το κλίμα είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Α, τώρα μου έδωσε μια πάσα. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αργότερα αυτά. Γιατί δεν την έχω και πρόχειρη. Βγήκε μια. Ποιος να δει στην η Daily Mail δημοσιεύτηκε μια έρευνα, μια εκτίμηση, τέλος πάντων μια μελέτη, ρε παιδί μου, που ήταν εκτίμηση για το μέλλον, για το 2100, το πως θα είναι ο κόσμος το 2100. Το έχεις δει? Τώρα βγήκε αυτό, σήμερα ή χθες, και λέει κάποια πράγματα και συγκεκριμένα θα το βρω τώρα που μου έδωσε στην πάσα να τα πούμε μετά. Λέει κάποια πράγματα συγκεκριμένα τα οποία τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή με τις φωτιές που θα είναι πολύ πιο συχνές και πολύ πιο έντονες λόγω
της ιστορίας εδώ πέρα με το, με το κλίμα και κάποια τέτοια πράγματα και εξηγεί, ρε παιδί μου, τι περιμένουμε και τι κόστος θα έχουν αυτά που περιμένουμε αν τελικά έρθουν. Δεν είμαι τώρα πρόχειρος, απλά το θυμήθηκα με αφορμή το μήνυμα του φίλου. Αυτό που είμαι πρόχειρος να σας πω αν θέλετε είναι ότι είχε βγει κάποια στιγμή μία έρευνα που είχε να κάνει με τις δασικές, ας πούμε, πυρκαγιές στην Ελλάδα. Αυτή δεν είναι πολύ φρέσκια, είχε να κάνει με 20-30 χρόνια η σούμα ήτανε, μέχρι το 2020, μέχρι το 2021, κάπου εκεί. Αλλά και πάλι είναι πολύ ενδεικτική. Λοιπόν, από τη στιγμή που μιλάμε για τόσα πολλά χρόνια. Και έβγαζε ότι το 90% των δασικών, ας πούμε, πυρκαγιών οφείλονταν στον ανθρώπινο παράγοντα καταρχάς, δηλαδή είτε με πρόθεση είτε χωρίς, από αμέλεια, αλλά ότι, ρε παιδί μου, κάποια άλλα αίτια που μπορεί να είναι φυσικά, έτσι, να πέσει κεραυνός, να γίνει οτιδήποτε. Αυτό ήτανε, έπιανε ένα ελάχιστο ποσοστό. Και τώρα αν ας πούμε μετά το πας λίγο παρακάτω και δεις περί αμέλειας και πρόθεσης, είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ξέρετε, και αυτό ταιριάζει και με τα άλλα που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε, που πιάστηκα σε συνέχεια αυτό που λέγατε με τον Πασχάλη, ότι πόσες φορές μες στα χρόνια δεν έχουμε ακούσει απόψεις, και απόψεις τώρα με αυτοπεποίθηση, έτσι, με σιγουριά, ότι είμαι, κάνει μπαμ, είναι φωσφανάρι, ότι οι φωτιές όλες μπαίνουν, ξέρω εγώ, όχι οι ανεμογεννήτριες, όχι οι λαθρομετανάστες, όχι οι Τούρκοι, όχι ξέρω εγώ ποιος άλλος. Εντάξει, αν δείτε τα στοιχεία, δείχνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν έχει και τέτοια, σαν τα άλλα, αλλά δείχνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Με στοιχεία συγκεκριμένα, έτσι. Και μιλάμε τώρα για έρευνα με βάθος, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Ωραία, από καλλιέργειες εκεί πέρα αγροτικά, ξέρεις, που καίνε εκεί τα απορρίμματα. Καλλιέργειες που φτιάχνουν εκεί πέρα εργαλεία, που βγάζουν σπινθήρες. Οι μελισσοκόμοι που έχουν αυτά τα καπνιστήρια, πώς λέγονται. Αγρότες, επίτηδες, θέλουν να κάνουν βοσκοτόπια. Έτσι, και βάζουν πολλά ιδιώτες που θέλουν να δημιουργήσουν οικόπεδα. Πολλές εκδικητικές συμπεριφορές, θυμάμαι, δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, το θυμάμαι αυτό γιατί το είχαμε ξαναπεί. Πολλές εκδικητικές συμπεριφορές του γειτόνων, ξέρω εγώ, ή συγγενών, το χωράφι μου, το χωράφι σου και τέτοια. Πολλές πυρκαγιές από τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια το άλλο που έχουμε πει και λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι επαφές των καλωδίων, της ΔΕΗ, έτσι, που είναι και, είπαμε, όλα τα προηγμένα κράτη σχεδόν τα έχουν κάνει υπόγεια, εμείς τα έχουμε πάνω ψηλά και δίπλα με τα ΠΕΦΚΑ, έτσι, που ΠΕΦΚΟ ξέρετε τι σημαίνει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, και με τα σχηματιστές που είναι απαρχαιωμένοι και κάνουν τσαφ πολύ εύκολα και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, καταγεγραμμένα πράγματα, έτσι, καταγεγραμμένες καταστάσεις με στοιχεία, τα οποία μόνο σε ασύμμετρες απειλές δεν παραπέμπουν. Και αντί λίγο να σκύψουμε πάνω από αυτά που είναι απτά και καταγεγραμμένα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιτέλους, εμείς, ξέρεις, χωρίς ασύμμετρη απειλή δεν ζούμε. Εκεί, ανεμογεννήτρια, λαθρομετανάστης, ο Τούρκος, ο Θεός που ρίχνει φωτιά να μας κάψει, ποιος άλλος δεν ξέρω. Λοιπόν, έτσι που λες, είναι όλη τη ζωή, ρε παιδί μου, την προσαρμόζουμε, που λέγατε και πριν για το πώς βγάζουμε άποψη και γνώμη και όλα αυτά. Λες και, ξέρω εγώ, βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Λες και παίζουμε σε κάποια ταινία του Hollywood. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνω εδώ αυτό. Αν μεταξύ βγήκαν και οι κριτικές, οι πρώτες για την Οδύσσια του Νόλαν. Πολύ καλά λόγια είναι. Οι πρώτες εντυπώσεις, ας πούμε, είναι πολύ καλές. Οι πρώτες κριτικές, λέει. Και τώρα από το ένα στο άλλο, πάω, δεν πειράζει. Και έχουμε και μία πρόταση από Ουσμπεκιστάν μεριά για να κάνουμε ταινία τον Μέγα Αλέξανδρο, κοινή ταινία. Και ταινία και έκθεση, κάτι να κάνουμε. Ελλάδα και Ουσμπεκιστάν να φτιάξουν μία ωραία ταινία και να φτιάξουν και κάποια έκθεση που θα έχει μέσα. Ναι, με Μέγα Αλέξανδρο, γιατί είχε ιδιαίτερες σχέσεις. Εκεί είχε γνωρίσει και είχε παντρευτεί τη γυναίκα του, η Ροξάνη, στο Ουσμπεκιστάν. Διάβαζα γιατί λέει Ουσμπεκιστάν από πού και ως πού, και το μπήκα λίγο να δω, ρε παιδί μου, και είχαν ιδιαίτερες, ας πούμε, σχέσεις με τον Αλέξανδρο αυτή. Ναι, οπότε τώρα που είπαμε για ταινίες, είχαμε και αυτό μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, okay, άντε πολλά είπα εγώ. Καλησπέρες και στον... Κάτσε να δω λίγο τι άλλο έχουμε. Τι ώρα είναι? Όχι, δεν θα δούμε τώρα γιατί μέχρι να τα είπα. Άντε πολλά είπα εγώ.
Καλησπέρες και στον... Κάτσε να δω λίγο τι άλλο έχουμε. Τι ώρα είναι? Όχι, δεν θα δούμε τώρα, γιατί μέχρι να τα

0: σε ένα διαλυματάκι πρώτο και επανερχόμεθα και βλέποντας και κάνοντας.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, βλέπω εδώ τώρα λίγο και την επικαιρότητα, γιατί πιαστήκαμε με το μπούρου μπούρου. 40 διάρια, ε. Να, τετραήμερο λέει τον περιμένουμε, τον Γκάφσον. Ένα τώρα έρχεται από τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα λίγο τον καιρό

0: θα το τσεκάρω λίγο και μετά τις 12. Κάνα 35 αύριο και θα τσιμπήσει λίγο, αλλά μακριά από τα 40 ας πούμε, και τα 40 διάρια που λέει εδώ. Προφανώς σε εμάς θα μας περάσει λίγο ξόφαλτσα. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια δεν είναι ακόμα νωρίς είναι, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις που θυμάμαι ότι είχα δει ήταν για 37 άρια μέχρι εκεί. 36-37. Τώρα 40 και 42 δεν νομίζω μας εδώ πέρα. Θα δείξει. Λοιπόν, οκ, okay, ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ, είναι αυτό. Ναι. Α, βλέπω λίγο και την ειδησιογραφία εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν το ψάξα λίγο. Έχει ένα ρεπορτάζ. Το έχετε ακούσει αυτό. Μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι σε κάποιες χώρες μπαίνουν, πώς το λένε, μπαίνουν περιορισμοί και πρόστιμα και τέτοια σε σχέση με τις θάλασσες, απαγορεύσεις. Και έχει εδώ, βλέπω τίτλο, τέλος το κάπνισμα, λέει, στις παραλίες. Το κάπνισμα, έτσι, σε εξωτερικό χώρο. Και η ούρηση μέσα στις θάλασσες. Τέλος και η ούρηση, κύριε Χατζηπαντελίδη. Έτσι και πας να κάνεις τίποτα και σε πιάσουμε, θα το φυσάς και δεν θα κρυώνεις. Στο λέω για να μην πεις ότι δεν στο είπαμε. Τι γιατί? Η ούρηση μέσα στη θάλασσα. Ξέρω εγώ. Όλοι μέσα εκεί πέρα, άντα βέρτα. Ναι, σαν μη συμβαίνει τίποτα. Είσαι υπέρ. Σιγά τα αυγά, δεν ξέρω, θα το τσεκάρω λίγο. Λέει εδώ πέρα ότι ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης που θα επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα είναι και η Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί, ξέρεις, και κάθε χώρα έχει τη δική της λίστα. Εγώ θυμάμαι κάποια που είχαν βάλει τέτοια, αλλά γι' αυτό όχι. Συγκεκριμένα ούτε για το κάπνισμα. Δεν ξέρω κιόλας, δεν βάζω και χέρι στη φωτιά. Α, κάνουμε ένα ψαχτηράκι κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει, τώρα που είπα για θάλασσα, ανεβασμένοι είμαστε, λέει, τουριστικά. Ενώ είχαμε ξεκινήσει ψιλομουδιασμένα και ανεβασμένοι όχι μόνο ως προς τον αριθμό των τουριστών που έρχονται απ' έξω και ως προς το πώς εξοδεύουν. Δηλαδή, βλέπω εδώ τώρα, 38,3% επάνω, λέει, είμαστε στις τουριστικές αφίξεις της διεθνής, έτσι. 38,3% επάνω και 64,3% επάνω στις δαπάνες. Ναι. Αρχίζανε, τρώνε καλά. 38,3 στις αφίξεις, 64,3 στις δαπάνες. Τόσο τα βγάλανε, αυτό είναι από τις αρχές του έτους μέχρι τον Ιούνιο. Και πρόσεξε, 38,3 επάνω οι αφίξεις των τουριστών, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 5% μόνο. Είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων, και μετά η Μάλτα, λέει, και μετά η Ιταλία, μετά η Πορτογαλία, μετά η Ισπανία. Πεσμένη, βλέπω, η Κύπρος, πεσμένη και η Τουρκία, η οποία η Τουρκία είναι και αρκετά πιο φθηνή. Έβλεπα κάτι συγκρίσεις, έχουν πολύ καλές τιμές σε σχέση με άλλα και άλλα μέρη. Κύπρος, λέει, μείωση αφίξεων 17,9%, η Τουρκία μικρότερη 2,1%. Πεσμένη πάντως και αυτή έστω και οριακά. Έτσι που λέτε και με τα τουριστικά. Και αν πάμε στο... έχει βγει και μια λίστα με τα καλύτερα νησιά, ας πούμε, υποτίθεται. Έχει βγει από το Travel and Leisure. Και έχει βγάλει, αν δούμε λίγο ποιοι είναι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, έχει βγάλει τη Μήλο, την Κρήτη και την Πάρο για το 26. Αν τα πούμε και αυτά αφού πήγαμε καλοκαιράκι. Στο νούμερο 20 έχει τη Μήλο. Στο 22 έχει την Κρήτη. Στο 24 έχει την Πάρο. Και νούμερο 1 νησί στον κόσμο, πώς λέγεται αυτό, Κο Σαμούι. Ταϊλάνδη. Ναι. Έχει ένα ανέκδοτο τώρα. Όχι, κάπου είδα μια γεωγραφία, αλλά θυμάμαι τώρα πώς το είπα. Θα το χαλάσω να το πω. Επειδή θα τη μίλω. Κάτι ρωτούσε η Εύα τον Αδάμ για το Σταυρόλεξο. Μία λέξη με 4 γράμματα, κάτι ήτανε. Και για καλύτερο νησί, δεν θυμάμαι τι. Και της λέω, Αδάμ, μίλω. Και λέει, Εύα, θα μου το χτυπάς για πολύ ακόμα. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το... Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, αυτά. Βέβαια, αυτά που είπαμε έχουν να κάνουν με τον εξωτερικό τουρισμό, έτσι. Αν πάμε στον εγχώριο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή, όπως είπαμε και μία άλλη φορά, ένα στους δύο από ό,τι βγαίνει θα κάνει φέτο διακοπές. Έτσι τα βγάλανε κάτι Ινστιτούτα εκεί πέρα καταναλωτικών και πώς λέγονται. Ένα 50% δεν προγραμματίζει τίποτα. Το 50 που προγραμματίζει, από το 50 που προγραμματίζει διακοπές, το 34 θα κάνει ολιγοήμερες. Η πλειοψηφία επιλέγει εξοχικές κατοικίες, το 35% λέει τις δικές του, ένα 18% τρίτων, φίλων και λοιπά, ποιος ξέρει, και ένα 18% με μίσθωση. Ενοικιαζόμενα δωμάτια επιλέγει λέει το 35%, ξενοδοχεία το 14%, κάμπινγκ το 8%. Ναι, και αν πάμε στο ποια μέρη θα προτιμήσει ο Έλληνας, ρε παιδί μου, φέτο, παραθαλάσσιες περιοχές υπηρωτικής Ελλάδας, λέει το 57% από αυτούς που μπορούν να πάνε διακοπές. Νησιά θα πάει, λέει, το 38%. Ορεινά μέρη το 11%. Και είναι και ένα 9% που θα φύγει εξωτερικό. Αυτά που λέτε και με τα καλοκαιριάτικα εδώ πέρα. Και βγήκαμε και δεύτερες γαλάζιες σημαίες, έτσι. 624 λέει ακτές και δεν συμμαζεύεται, και από περιφέρειες η Κρήτη πήρε τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες, 154, από νομούς η Χαλκιδική, σαν την οποία δεν έχει, πήρε 93, και πήραμε και εμείς η Θεσσαλονίκη ερωτική για 13 παραλίες, πήραμε σημαίες γαλάζιες, ναι. Θυμάσαι κάποτε που ήμασταν μικροί, Λευτέρη, το έκανες και εσύ σίγουρα, που μετρούσαμε τα μπάνια, το έκανες και εσύ. Καλοκαίρι, μπάνια και παγωτά. Στάνταρ. Έχεις, θυμάσαι το ρεκόρ σου στα μπάνια, μήπως? Όχι, έτσι. Το ρεκόρ σου, παγωτό, θυμάσαι, αγαπημένο? Αυτό θα το θυμάσαι, δεν μπορεί. Διάφορα. Διάφορα. Πατούσα, αγαπημένο? Ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι, είχαμε μιλήσει, είχαμε πιάσει και μια άλλη φορά παγωτά. Όχι βέβαια για το ποιο είναι καλύτερο, ήταν τι. Α, που λέγαμε κάποια. Ναι, μπράβο, που πήγαμε σε ρετρό κουβέντες γενικότερα και πιάσαμε και κάποια παγωτά. Δεν είχαμε ψηφίσει το καλύτερο. Πατούσα, Πατούσα, μάλιστα. Ωραία. Εγώ να πω την αλήθεια, κάθε χρόνο, αν όχι κάθε χρόνο, κάθε δύο, άλλαζα προτίμηση. Δεν είχα κάτι. Δηλαδή, αν πούμε για παγωτά, τώρα που είναι και καλοκαίρι, η μόνη σταθερή προτίμηση, έτσι στα παιδικά χρόνια μιλάω, ήταν το χύμα. Εκείνο all time classic. Από τα άλλα, πατούσα δεν θα το έλεγα. Ποιο θα έλεγα? Number one θυμάμαι ένα έτσι που θεωρώ ότι ήταν καλό. Ναι, πύραυλος. Το Τρόικα. Όχι, το Τρόικα ήταν που είχε. Το Τριντά ήταν το κυπελάκι, αν εννοείς αυτό. Το Τρόικα ήταν που είχε χρώματα πάλι από μέσα. Ήταν σοκολάτα, κρέμα και δεν θα δείξει και φράουλα, νομίζω. Και από πάνω είχε επικάλυψη σοκολάτας με φουντούκι, με τι ήταν, δεν θυμάμαι. Και άλλο ένα κύπελο που μου φεύγει η ονομασία τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έτσι που λέτε, ναι. Ωραία. Κοκτέιλ, παγωτό είναι αυτό? Κοκτέιλ, παγωτό? Ω, δεν μου λέει τίποτα πραγματικά, ούτε το όνομα. Κοκτέιλ, Μέσα, όχι, δεν το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Πιαστήκαμε από τα φιλοσοφημένα εκεί, τι είναι ο άνθρωπος και πού πάμε, σε τι πλανήτη, ναι, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμτσίκα, που έλεγε παλιά και το. Και Μητσικώστας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άντε, αυτά. Τα περισσότερα τα λέμε με την ησυχία μας και αργότερα. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο τώρα. Το ξεκίνησα πολύ σοβαρά και πολύ βαριά εκεί, εκεί για τον άνθρωπο, τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι και πού πάμε και όλα αυτά. Αλλά και αυτό καλό είναι, μπορεί να πάμε και λίγο πιο χαλαρά αν θέλετε. Από καλοκαίρι τι άλλο θα μπορούσαμε να θυμηθούμε, ρε Λευτέρη? Για δώσε καμία ιδέα, πέρα από παγωτά και τι άλλο είπαμε και, α, που μετρούσαμε τα μπάνια. Τι άλλο έτσι έχουμε? Τι άλλο έχουμε να θυμηθούμε? Θερινούς, εγώ πήγαινα αραιά και που, όχι πολύ. Θερινούς κινηματογράφους. Συνεφίλο ο κύριος Χάντης Παντελίδης, κατευθείαν. Εγώ το κοπρόσκυλο, αυτός, το πρώτο που του ήρθε ήταν κινηματογράφη θερινή. Εγώ επειδή ήμουν όλη τη μέρα έξω, οι αλάνες μου ήρθαν το πρώτο, κατευθείαν. Αλάνες, παιχνίδια δρόμου και τέτοια. Α, μαζεμό δεν είχαμε. Φρέντι Κρούγκερ έβλεπες? Μικρό παιδί. Φρέντι Κρούγκερ έβλεπε. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Αυτά τα νέα που λέτε. Εμείς ήμασταν με αλάνες και παιχνίδια δρόμων. Δεν ήμασταν τόσο πολύ. Πηγαίναμε και κανένα θερινό, που και που. Ναι. Και. Ξέρεις, μπάλα, μπάσκετ, τσανταλίνες, μανταλίνες, τέτοια πράγματα. Σε έπαιζε τέτοια? Θεσσαλονίκη ήσουν από τότε? Από, είσαι από εδώ, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι δρόμου? Τι έπαιζες μικρός? Μπάσκετ. Εντάξει. Μπάλα μπάσκετ, εντάξει, όλοι παίζαμε. Από τα αυτά που ήταν, που τα είχαμε φτιάξει εμείς, ρε παιδί μου. τσανταλίνες και ένα, δύο, τρία κόκκινο φως και πώς τα λέγανε αυτά, αμπάριζα, τέτοια, τίποτα, όχι, τσανταλίνα, τα άλλα, όχι, τίποτα. Μακριά γαϊδούρα, τσανταλίνα, το ίδιο είναι. Σε ποια περιοχή έμενε, εσύ πρέπει να είμαι τίποτα κέντρο. Α, γι' αυτό, εμείς ήμασταν εδώ, Τούμπα Πηλαία, τότε ήταν η μία οικοδομία εδώ, η άλλη στο ένα χιλιόμετρο, οπότε ήμασταν λίγο πιο, ναι, χωριατόπεδα σε εισαγωγικά, ας πούμε, στην πόλη. Ναι, είχαμε πολλά εμείς. Άμα κάτσω και θυμηθώ, θα βγάλουμε καμιά λίστα με 30 παιχνίδια για πλάκα δρόμων. Ναι, καλά, και κρυφτό και νηγητό, αλλά πέρα από αυτά είχαμε πολλά. Ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα, άμα θυμηθεί κανένας, θα μας πει. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε καμιά γραμμή, γιατί θα ξεχαστώ εγώ πάλι. Μπίλιες, βέβαια. Εντάξει, εννοείται. Φυσοκάλαμα. Τα χαρτάκια αυτά, τα πανίνι που είχε τα του ποδοσφαίρου. Ναι, όχι ότι μαζεύαμε για παιχνίδια δρόμου, λέω. Εσείς δεν τα βάζετε στο. Δεν τα στείνατε κάτω εκεί στο χώμα όρθια και να πετάτε την πέτρα και όποιο πέσει να τα παίρνετε όλα. Εμείς σμιλεύαμε μάρμαρα από οικοδομές, το κάναμε στρογγυλό ρε παιδί μου έτσι σαν, και τα στείναμε στο. Σον παρασόν, να μας σου πω, δεν σου λέει τίποτα. Δεν ξέρεις το σον και το παρασόν. Το πρώτο χαρτί ήταν σον, το δεύτερο παρασόν. Άμα έπαιρνε το. Ναι, α, δεν τα ξέρω. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά, παιδιά. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε καμία γραμμή. Και με τα χαρτάκια παίζαμε και το τυχάκι, βέβαια. Που τα αφήναμε από το τυχάκι να πέφτουν, να πέσει να πλακώσει τα άλλα που ήταν κάτω. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Τι να τον κάνω, τον φάγανε τα σινεμά τα θερινά. Λοιπόν, καλά. Άντε, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή για ό,τι θέλετε και θα τα θυμηθούμε και αυτά. 23-10-90-90-90, αν θέλει να περάσει καμία ψυχή για οτιδήποτε. 9-55 κενό, 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Άμα σου πω δηλαδή BMX εσένα, δύσκολα. Είχες. Α, επειδή ήσουν κέντρο, γι' αυτό λέω. Είχες BMX. Τόσο σε. Λοιπόν, πάμε. Έλα. 23-10-90-90-90. Παπάκι χωρίς τάπα είχες. Στην εξάτμιση να κάνει θόρυβο. Στο ποδήλατο. Α, κάνεις και σκέιτ εσύ. Στο ποδήλατο εσείς. Έρχομαι στις γραμμές. Βάζατε. Τι βάζαμε. Το ένα ήταν χαρτόνι στην πίσω ρόδα με μανταλάκι για να κάνει κακά να ακούγεται σαν μηχανή. Και το άλλο ήταν. Από το γάλα που είχε εκείνη τη συσκευασία την παλιά, το μπουκάλι, το πλαστικό, με τις γραμμές που ήταν γύρω-γύρω, το βάζαμε, το πατούσαμε και το βάζαμε στην πίσω ρόδα και έκανε σαν μηχανάκι το ποδήλατο. Δεν τα κάνετε αυτά. Τίποτα δεν ξέρει αυτός. Πέμπαν. Για πείτε του εδώ τίποτα να τον ανοίξουμε λίγο τα μάτια, γιατί τίποτα δεν ξέρει αυτός τελικά. Μόνο θερινά σινεμά ξέρει. Λοιπόν, πάμε. 23-10-90-90-90. Αν θέλει κανείς, περνάει εδώ ήμεθα. Παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Νάτα. Για πείτε.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Πάντα καλά. 8 και 4.
0: Ναι.
1: Το 6-16. Μπόντο κλιπ.
0: 1-0.
1: Ωραία, συνεχίζω. Πάλι δύο ποδόσφαιρα. 6-20. 9 και 4.
0: Λεύσκη. 2-1.
1: Και 6-21, πάλι 9 και 4.
0: Η Τσέλιε 2-2.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έτσι, εντάξει, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι, ορίστε.
2: Αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Έλα, παλικάρι μου.
0: Να, αυτός είναι ρετρουδάκια. Σας τα πει τώρα όλα, κύριε Χατζηπαντελίδη, να τα μάθεις. Για πες.
2: Λοιπόν, στο BMX από πίσω, πέρα από το ότι βάζαμε αυτό το πλαστικό το μπουκάλι που λες. Ναι. Για να κάνουμε θόρυβο, και όχι για να κάνουμε θόρυβο γιατί πρέπει να κάνει θόρυβο, πρέπει να κάνουμε θόρυβο για να μας, για να μας καταλάβει η κοπελιά που μας ενδιέφερε.
0: Α, έτσι
2: για
0: ήταν.
2: Να δει ότι θα κάνουμε κόλπο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Δεν το κάναμε δηλαδή μόνο για εντυπωσιασμό,
0: ναι, ναι.
2: Για την παρέα. Το κάναμε και για να εντυπωσιάσουμε και την κοπέλα που μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
2: Υποτίθεται, με το μυαλό μας.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζαμε και το παπούτσι από πίσω για να κάνει, να σφινώσει το παπούτσι με τη ρόδα για να αφήσει τη μαυρίλα κάτω και να κάνουμε την κόντρα. Βέβαια αλλάζαμε παπούτσι κάθε εβδομάδα.
0: Α, αλλά δεν το ήξερα αυτό, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Ναι, το κάναμε και εμείς αυτό.
0: Δεν το ήξερα.
2: Εσύ δεν μπορούσες να το κάνεις, ρε Κώστα, γιατί ήσουν άλλος τύπος. Εμείς ήμασταν και λίγο, προσπαθούσαμε να δώσουμε και μια άλλη τροπή στα όλα.
0: Όχι, κοπρόσκυλο ήμουν και εγώ με αυτά, αλλά δεν το κάναμε αυτό στη δική μας γειτονιά. Δεν ξέρω.
2: Το κάναμε. Επίσης, εμείς κάναμε και το άλλο. Πρωτάθλημα καπακίων. Μαραθώνιο. Όποιος, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα στο πάρκο της Κρήτης. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το πάρκο.
0: Ναι, βέβαια, έμενα εκεί κάποτε.
2: Πού έμενε εκεί, ρε φίλε?
0: Πολύ κοντά.
2: Δεν σε ξέρω.
0: Πολύ κοντά. Τέλος πάντων.
2: Κάναμε ολόκληρο το πάρκο. Μέσα σε, δηλαδή ξεκινούσαμε από το πρωί γύρω στις 9, τελειώσαμε στις 2.30 και όποιος έβγαινε πρώτος έπαιρνε από τους άλλους ένα παγωτό ή κάτι, ναι, ξέρω εγώ, σαν έπαθλο.
0: Το καπάκια που έλεγες, τι εννοείς, μαζεύατε καπάκια τι, ας πούμε?
2: Καπάκια από καπάκια από μπουκάλια, είτε ρετσίνας είτε άμστελ, αλλά πάλι όμως από μπουκάλι.
0: Ναι, και ποιο ήταν το θέμα, ποιος θα έχει τα περισσότερα?
2: Όχι.
0: Τι?
2: Δεν ξέρω αν πρόλαβες τα πεζουλάκια που είχε τρύπες γύρω γύρω το πάρκο το συγκεκριμένο.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Από την αρχή από ένα περίπτερο που υπήρχε εκεί πέρα, τώρα πια δεν υπάρχει. Και ξεκινούσαμε από εκεί και πρέπει να κάνουμε ολόκληρο τον κύκλο από το πάρκο.
0: Μάλιστα.
2: Και χωρίς να πέσει κάτω. Αν έπεφτες κάτω, ξεκινούσες από την αρχή.
0: Αχα.
2: Υπήρχε
0: βαθμός. Εμείς αυτό το κάνουμε με τα αυτοκινητάκια, αυτό που λες, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Το πεζοδρόμιο εκεί στην άκρη που είχε
2: μπάσκετ,
0: το...
2: Ο ένας καθόταν στην μία.
0: Ακούς, πριν συνεχίσεις, ο Σάκης, πριν το πεις, γράφει για τα φρένα, λέει, με τις σόλες των παπουτσιών, και Καπάκης στέλνει μήνυμα και λέει: με πρόλαβε, λέει, ο αδερφός. Αυτό που πήγες και είπες και εσύ, το είπατε μαζί.
2: Έτσι είναι. Και όλα τα κάναμε για τις γυναίκες. Όλα. Ναι. Για να εντυπωσιάσουμε τις γυναίκες. Τέλος πάντων, οι γυναίκες τι κάνανε για μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν πειράζει.
0: Την πούμε μια άλλη μέρα αυτή την ιστορία.
2: Ναι, και τελειώνω.
0: Να
2: και τελειώνω με την καλύτερη διαφήμιση ever and ever. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Ναι.
2: Για να μπορούμε να κερόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
0: Ωραία. Αυτός πρέπει να ήταν, ο Λυγίζος πρέπει να ήταν που έκανε τη φωνή.
2: Αγαπημένη διαφήμιση. Γάνος και αγαπημένο παγωτό Μανχάταν και Lucky Cup που είχε το παιχνίδι από κάτω.
0: Lucky Cup ήταν το παιχνιδάκι, ναι. Μανχάταν ήταν σοκολάτα.
2: Τώρα,
0: ωραία, ναι, ναι, ναι.
2: Πατούσες και τέτοια. Τι πατούσες?
0: Τι πατούσα, ρε Χατζημπαντελίδη, πατούσα, λέει.
2: Είναι δυνατόν?
0: Τώρα θα πρέπει να τον κόψω,
2: πατούσα,
0: αλλά δεν είναι στη γραμμή για να τον κόψω. Είναι
2: τι νούμερο πατούσα,
0: κονσόλ.
2: Δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Τι νούμερο πατούσα, έτσι. Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Φιλιά και στον Αλέο Τάβρος και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Πάει. Άρα από ένα νούμερο και πάνω η πατούσα δικαιολογείται, δηλαδή, θέλει να πει. Παρακαλώ, ναι. Έπεσες. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, γεια.
3: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Έλα, γεια.
3: Τι γίνεται?
0: Καλώς.
3: Να πιάσαμε την Τούμπα τώρα.
0: Και... αυτό είναι, γι' αυτό πήγα να πω. Είναι δικός μας εδώ από Τούμπα. Δεν το ξέρω, αλλά είναι από εδώ κοντά, λέει.
3: Κοίταξε, αγαπημένο παιχνίδι τότε ήταν με τις μπίλιες. Και αν θυμάσαι, υπήρχε και τον Μπας Παράμπας.
0: Αχ, τι είναι αυτό, κάτι μου λέει τώρα. Τι ήταν αυτό?
3: Εσύ βάζαμε τις μεγαλύτερες μπίλιες σε μία άκρη, σε μία σειρά τις βάζαμε.
0: Ναι.
3: Και κατέβαινε η μικρότερη. Και παίρναμε τα κουρσούμια τα μεγάλα, πετούσαμε. Αν χτυπούσες στη μέση, έπαιρνες από τη μέση και κάτω. Εάν χτυπούσες το μπας, που ήταν δηλαδή η πρώτη μπίλια η καλή, έπαιρνες όλες τις μπίλιες.
0: Α, είναι σαν το σον παρασόν που είπα εγώ για τα χαρτάκια. Ναι, κατάλαβα.
3: Αν χτυπούσες τη δεύτερη μπίλια, είναι το παράμπας.
0: Μπράβο, ναι.
3: Πήγες από εκεί και κάτω και έμεινε το μπάς μόνο. Το οποίο, ας πούμε, αν το χτυπούσε ο άλλος, σου πένε και την πήγες στις δικές σου. Λοιπόν, τα καπάκια ήταν τότε τρέλα. Πηγαίναμε στα Ινωπία και παίρναμε ό,τι καπάκια από
0: ναι,
3: τέτοια
0: ναι.
3: Που είχαν αξία τότε, έτσι, σκέψω. Είχαν αξία. Δηλαδή, όποιος είχε καπάκι, ξέρω εγώ, από Johnny Walker, ήταν ας. Μετούσε για 10 καπάκια, 30. Τα χαρτάκια που τα βάζαμε στο χώμα και πετούσαμε τα μάρμαρα τα οποία τα στρώναμε, τα κάναμε στρόγγυλα και τα πετούσαμε. Διάφορα τέτοια πράγματα, έτσι.
0: Πόσο χρόνο είσαι περίπου εσύ, είσαι κοντά σε μένα, δεν είσαι?
3: Σε σένα είμαστε.
0: Σίγουρα εμείς θα έχουμε παίξει σε πολλές αλάνες μαζί, αλλά δεν σε θυμάμαι τώρα.
3: Όπως έχω πει, είμαι φίλος με τον Τάσο και άλλους πολλούς. Και με τον Ρούλη και τα λοιπά και τον Γιάννη.
0: Okay.
3: Τι ήθελα να πω, κάτι το οποίο ανέφερε στην αρχή, λίγο και θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάποια κατάσταση.
0: Ναι, πες.
3: Επειδή είσαι Μελισσοκόμος, άκουσα για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, στατιστικά, επειδή το έχω διαβάσει από το θέμα και επειδή έχουμε ενημερωθεί από πυροσβέστη το χειμώνα που μας πέρασε σε μια συνάντηση του συλλόγου και ήταν ο άνθρωπος εκεί, ένας βαθμοφόρος υψηλός και κάναμε διάφορες ερωτήσεις και διάφορες συζητήσεις. Από το 2013 μέχρι και σήμερα που μιλάμε έχουν γίνει γύρω στους 98.000 εστίες φωτιά στην Ελλάδα. Σε αυτό δεν υπάρχει στατιστική, ωστόσο με βάση τα στοιχεία της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι 226 έχουν να κάνουν με αγροτικές
0: εργασίες
3: και μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι μελισσοκόμοι.
0: Ναι.
3: Και στοχοποιούν τους μελισσοκόμους. Μάλιστα θέλω να σου πω ότι οι πυροσβέστες εμάς μας βλέπουν σαν σύμμαχους. Γιατί εμείς το δάσος το σεβόμαστε. Το αν μπορεί να μας ξεφύγει κάτι είναι πολύ δύσκολο από ένα καπνιστηράκι. Δηλαδή πάνε σε μια αλάνα τώρα που είναι όλα ξερά, πάρε χόρτα και βάλ τα φωτιά. Και άστο 2 λεπτά να κάψει. Και πάνε μετά και πέτα τα πάτα το. Εμείς θα το πάρουμε χαπάρι, θα την προλάβουμε την κατάσταση. Αν γίνει. Άσε που ποτέ το καλοκαίρι το καπνιστήρι είναι συνειδητοποιημένοι και επαγγελματίες, δεν το αφήνουμε κάτω. Mm-hmm. Πάντα το αφήνουμε σε ένα καπάκι πάνω ή στο καπάκι της Κυψέλης που είναι από πίσω στη Λαμαρίνα. Λοιπόν, τα τετραπλάσια σε όλα αυτά τα χρόνια, οι φωτιές που έχουν μπει στην Ελλάδα είναι από τη ΔΕΗ. Μιλάμε για τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, το ξέρω, συμφωνώ.
3: Α, μπράβο. Οπότε,
0: και
3: λοιπόν,
0: ας πω κάτι, συγγνώμη λίγο, ένας από τους λόγους που δεν βγάζουν τους λόγους για τον που λες, δηλαδή κανονικά, έχουμε ρε παιδί μου αυτό το καλοκαίρι 500 φωτιές. Δεν θα δεις ποτέ τη λίστα ότι τόσες φωτιές μπήκαν από αυτό το λόγο, τόσες μπήκαν από τον άλλο λόγο. Είναι, γίνεται γι' αυτό. Γιατί θα πρέπει να πούνε πόσες φωτιές μπήκαν από τα καλώδια, τα γυμνά, από τους μετασχηματιστές που έκανε τσάφ και τα λοιπά, και θα ανοίξει πολύ μεγάλη φασαρία μετά αν το κάνουν.
3: Απλά να ξέρεις, επειδή γνωρίζω.
0: Αυτό το ξέρω, δεν το λέω επειδή έτσι μου κατέβηκε.
3: Ναι, ναι, οκ. Okay. Επειδή με τον κλάδο έχω επαφή και σχέση, να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μελισσοκόμων, εγώ ας πούμε έχω ένα πυροσβεστήρα στο φορτηγό, το οποίο είναι 30 κιλό, είναι μεγάλο. Μεγαλύτερο από το φορτηγό. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι έχουμε και νερά, 20 λίτρα. Δεν τα έχουμε για να κάνουμε μπανάκι. Τα έχουμε πολιτικά για τον λόγο.
0: Ωραία.
3: Και να ξέρεις ότι μας το είπαν και όλες οι πυροσβέστες. Επειδή εμείς φυλάμε τα δάση όταν δουλεύουμε. Γιατί από εκεί βγάζουμε το μελάκι μας, έτσι. Άρα είμαστε φύλακες. Δεν πάμε να βάλουμε πυρισμό. Mm-hmm. Άρα μας εμπιστεύονται και κάνουν στραβά τα μάτια πολλές φορές οι πυροσβέστες. Γιατί δεν είναι κρίμα, ας πούμε.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
3: Άντε, πάμε παράμπα.
0: Να είσαι καλά. Παράμπα, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να κάνουμε καμία στροφούλα. Να πάμε από την άλλη τη μεριά να δούμε λίγο εδώ τα υπόλοιπα. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Να τα επανεμφανίσω τώρα λίγο αυτά που δεν διάβασα. Και με το που γυρίσουμε να δούμε και μερικά ακόμα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, είχαμε διαθέσει είναι και έτσι και αλλιώς. Έτσι και για τα σοβαρά πήγαμε και στα χαλαρά πήγαμε. Έλα, το βλέπουμε πώς θα το συνεχίσουμε μέχρι τις 2. Λοιπόν, πάμε στροφούλες διάλειμμα, επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Είμαστε, έγινε και η μετακόμιση. Για κάτσε εδώ να δούμε λίγο εδώ πέρα τα μηνύματα, να τα εμφανίσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο Εμιλιανός ή Εμιλιανή. Αυτοί γιορτάζουν και χρόνια πολλά. Και διεθνής ημέρα, λέει, Νέλσον Μαντέλα, επειδή σαν σήμερα το 18 είχε γεννηθεί. Από γεγονότα κάτι φοβερό και τρομερό δεν βλέπω να έχει. Άντε να πούμε δύο που είναι αθλητικής φύσεως. Λοιπόν, το ένα είναι του 1971, σαν σήμερα ο Πελέ, λέει, φορούσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, ήταν σε φελικό κόντρα στη Γιουγκοσλαβία τότε, Ρίο ντε Τζανέιρο, 2-2 το σκορ. Και επίσης σαν σήμερα, το 1976, η Νάντια Κομανέτσι, 14χρονη ήταν τότε, έτσι, η Ρουμάνα, είχε πάρει, λέει, το απόλυτο δεκάρι, το πρώτο απόλυτο δεκάρι στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι οι κριτές τότε, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Μόντρεαλ, όλοι οι κριτές την είχαν βαθμολογήσει με 10. Δεν είχε ξαναγίνει και δεν ξέρω πόσες φορές ξαναγίνει από τότε. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. Ο Μάστορας για σήμερα δίνει, για κάτσε λίγο να τσεκάρουμε, γιατί είπαμε ότι δίνει 40 διάρια να έρχονται τις επόμενες μέρες, λένε εδώ πέρα κάτι άρθρα, αλλά είπαμε για μας δεν νομίζω. Λοιπόν, για σήμερα δίνει 34, για Κυριακή δίνει 35, Δευτέρα 37, Τρίτη 37 και μετά πέφτει πάλι, αυτό είναι. Νομίζω θα τα γλιτώσουμε τα 40. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Περιμένουμε, υποτίθεται, τον πρώτο τον καύσωνα, έτσι, το δυνατό. Υποτίθεται. Α, δούμε τώρα. Καλά, αλλού θα πάει σίγουρα τώρα για εμάς εδώ. Ας μείνουμε στο υποτίθεται. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα. Α, μπράβο, είδες, επειδή είπα κάτι στην αρχή και είπαμε να το αναφέρουμε μετά, δεν το είχα πρόχειρο. Τώρα που είμαστε στα καιρικά, καλά που το θυμήθηκα. Βγήκε μία μελέτη, είπαμε. Το άνοιξα τώρα στο διάλειμμα, το βρήκα. Η οποία εκτιμά πώς θα είναι ο κόσμος το 2100. Και λέει, ακραίες πυρκαγιές, θερμοκρασίες υψηλότερες μέχρι 4 βαθμούς. Έτσι, στο συν 4 δηλαδή από την προβιομηχανική εποχή που λέμε. Τώρα είμαστε στο συν 1,5 περίπου. Περιορισμένη κτηνοτροφία. Τρόφιμα που θα παράγονται σε εργαστήρια. Έχει μια λίστα με τέτοια, τέλος πάντων. Αυτό που σας λέω είναι μια μελέτη, έτσι θεωρείται σημαντική, μεγάλη, ρε παιδί μου, και τη δημοσίευσε και η Daily Mail. Και τέλος πάντων λέει μέσα, αν δείτε, ξέρω εγώ, το άρθρο, τονίζει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αλλάξει ριζικά τα οικοσυστήματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν την τροφή τους. Και λέει συγκεκριμένα, εκτιμήσεις τώρα, έτσι, μέχρι το 2%. Οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες, εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται τα οικοσυστήματα με τροπικά δάση, επειδή χρειάζονται πάρα πολύ καιρό για να ανακάμψουν. Έτσι, και προφανώς δεν ξέρουμε αν θα τον έχουν και τον καιρό, γιατί ξέρεις τώρα. Θα ανάβει μια φωτιά, θα τα καταστρέφει, μέχρι αυτά να ξαναβγούνε θα ανάβει και μια άλλη. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οι επιστήμονες επίσης προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία θα περιοριστεί σημαντικά ή και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βοηδή και πρόβατα είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται σε εργαστήρια, ενώ ακόμα πιο πιθανό, όχι ψέματα, ενώ ακόμα, ένα ακόμα μάλλον πιθανό χαρακτηριστικό, μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον κόσμο, πώς θα είναι το 2100, έτσι. Ένα ακόμα πιθανό χαρακτηριστικό θα είναι η ευρεία γενετική επεξεργασία των ζωικών ειδών, ώστε να μειωθούν οι πληθυσμοί ζώων και εντόμων που προκαλούν σοβαρές ζημιές στη φύση και μεταδίδουν ασθένειες στον άνθρωπο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τέτοια πράγματα, αυτά τα νέα, έτσι, και με αφορμή το φίλο που μου στείλε πριν για το θέμα με το κλίμα εδώ πέρα, το παραμυθάκι της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, αυτά τα νέα, το κλείνουμε εμείς εδώ, συνεχίστε ό,τι κάνατε, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θυμάμαι πότε να ήταν που το ξεκινήσαμε αυτό έτσι, λίγο έτσι ζεστάρι παιδί μου που το παρακολουθούσαμε και ενημερώναμε, θα έχει σίγουρα 5 χρόνια. Μα θυμάμαι καμιά πριν 5 χρόνια, ξέρω εγώ, έτσι χοντρικά, ως εκπομπή, είχαμε αρχίσει, ενημερώναμε, ξέρω εγώ, δίναμε μια σχετική έμφαση στο θέμα αυτό με το κλίμα, έτσι, και τις επιπτώσεις που περιμέναμε, αν και εφόσον. Δείχναμε κάποιες εκτιμήσεις που βγαίνανε επιστημονικές, κάποια στοιχεία τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, τότε έβλεπα ότι δεν ασχολούνταν ψυχή και έλεγα μέσα μου, εντάξει ρε παιδί μου, οκ, ακόμα είναι κάτι σχετικά άγνωστο αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Δεν έχουν, ξέρω εγώ, συνειδητοποιηθεί οι μελλοντικές επιπτώσεις. Λοιπόν, με τον καιρό εμείς συνεχίζαμε και λέγαμε κατά καιρούς διάφορα. Λοιπόν, και πάλι δεν ασχολούνταν ψυχή. Εκεί άρχισα να λέω μέσα μου ότι κάπου, ρε παιδί μου, μήπως ας πούμε έχει επηρεαστεί ο κόσμος, γιατί ακούγονται πολλά συνωμοσιολογικά και ξέρεις, είναι λίγο έτσι μαζεμένος και να χρειαστεί λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα για το τι τελικά συμβαίνει και όλα αυτά. Έλεγα μέσα μου εγώ. Λοιπόν, πέρασαν κάποια χρόνια ακόμα και πάλι ακόμα και σήμερα στην ατμόσφαιρα δεν δείχνει να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία. Μου κάνει εντύπωση. Δεν υπάρχει η φορά που θα πιάσουμε να πούμε γι' αυτά και να βγουν, ρε παιδί μου, 3 άνθρωποι, εγώ δεν από 13. Έτσι. Για να πούμε 2 πράγματα, έτσι, μια κουβέντα, ξέρω εγώ, κάτι που μάθαμε, μια ανησυχία, ένα κάτι, οτιδήποτε. Και αυτό παρότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι πρώτες επιπτώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, έτσι. Λοιπόν, και πλέον δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω εάν. Πώς γίνεται, ας πούμε, να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, στην ατμόσφαιρα, να μην πω καμιά ανησυχία, κανένας πανικός, να πω απλά, ρε παιδί μου, μια διάθεση για μια συζήτηση σε φιλολογικό επίπεδο έστω. Έτσι, μια διάθεση για μια επιφανειακή κουβέντα, να πούμε λίγο, ξέρεις τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, έμαθα αυτό, έμαθες εκείνο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ότι δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα, μια εκδοχή, ή αν, ας πούμε, οι περισσότεροι πλέον έχουν πιστέψει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά νιώθουν παράλληλα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εντάξει, ή αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που δεν πάει το μυαλό μου. Έσμα. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε στο πρόγραμμά μας μέχρι τις 2, με ό,τι ήθελε προκύψει από επικαιρότητα και όχι μόνο. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάνα μήνυμα στα πεταχτά τώρα. Κάτσε, γιατί έχουμε και τη διαδικασία τώρα εδώ. Λίγα μηνύματα και σε 3 λεπτά και ανοίγουμε και γραμμές, αν θέλει κανείς πάλι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μείνει. Τον Τάσο από τα Γιάννα τον είδαμε. Ο Νίκος λέει, αυτό δεν πρέπει να το είδαμε, νομίζω το Μουντιάλ θα το πάρει ισπανόφωνη χώρα, λέει, παίξ το και θα το οικονομήσεις. Ισπανόφωνη, έτσι. Αναστάσεις από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλώς τον. Με μπουρίνι, έχουμε μπουρίνι εκεί. Ναι, εδώ δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, ο Σάκης εδώ, το διαβάσαμε με τις όλες παπουτσιών που είπε ο φίλος πριν που θυμήθηκε εδώ πέρα τα ρετρό. Η Νάνση με παγωτό. Α, αυτό τι είναι, αγαπημένο παγωτό που λέγαμε για ρετρό πριν. Πιαστήκαμε εδώ με τον Χατζηπαντελίδη που ήταν η ντροπή των παγωτών της δεκαετίας του 80. Ήταν τρελή πατούσα, λέει, ψηφίζει. Λοιπόν, η Νάνση εδώ, καλά, η Νάνση άλλο επίπεδο, ανεβάζει εκμεκ με καταήφη και φιστίκια και σίκο και καϊμάκι και τα λοιπά και σορμπέ και κάτι άλλο εδώ, ναι, που τα βλέπεις και, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και, όχι, δεν τα αναφέραμε αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης εδώ, ναι. Να βάλουμε μουσικές τέτοιες μετά. Να βάλουμε ρετρουδάκια σήμερα. Μπορεί, δεν ξέρω αν έχει κάτι, να το δούμε. Ναι. Πιαστήκαμε, δεν θυμάμαι που είπε κάποιος για τις φωτιές. Τι είπε, που πιαστήκαμε λίγο με τα θέματα εδώ, με τα καλοκαιρινά, ρε παιδί μου. Για φωτιές είπαμε δύο πράγματα, για τον τουρισμό είπαμε δύο πράγματα. Και. Α, ναι, μωρέ, που είπα εγώ ότι κάποτε τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ, μετρούσαμε τα μπάνια και τα παγωτά. Και ανοίξαμε κουβέντα και για παγωτά, και όχι μόνο. Έτσι. Και κάποτε επίσης, δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό στην αρχή, πέρα από τα διάφορα που υπάρχουν, υπήρχε, ας πούμε, τώρα βλέπω εδώ μου έστειλε ο Παναγιώτης 2-3 μια λίστα έτσι μικρή. Παπάκια είπαμε, το είπα στο Χατζιπαντελίδη, και μάλιστα με τις εξατμίσεις να μην έχουν και τάπα για να κάνουν θόρυβο. Είχε και τέτοια, ναι. Είχαμε και εμείς. Λοιπόν, πολλές καγκουριές. Μαλλί με χέτη λασποτήρα, εννοείται. Ναι. Σαλαμίνα, ωραίο. Βέβαια, σαλαμίνα. Must. Έτσι, με Λούνα Πάρκ και τέτοια. Τώρα για εμάς που είμαστε Θεσσαλονίκη. Τώρα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν που είναι παλού. Σαλαμίνα και την έκθεση μπορούμε να τη βάλουμε που είχε επίσης Λούνα Πάρκ. Εντάξει, η έκθεση δεν ήταν και full καλοκαίρι. Τη λέγαμε για καλοκαίρια. Αλλά εντάξει, αρχές Σεπτεμβρίου ήταν, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν τελειώνουν αυτά. Έχουμε πιάσει και άλλες φορές έτσι, όταν καμιά φορά έρχεται η νοσταλγία. Εγώ σας είπα, την Αλάνα έχω νούμερο ένα που θυμάμαι. Εκεί που παίζαμε την μπάλα και όλα αυτά. Έτσι και λάστιχο με, νερό με λάστιχο τα καλοκαίρια από τις νεόχτιστες οικοδομές. Και πέδιλο πλαστικό, το θυμάστε το πέδιλο το πλαστικό το μπλε. Σαγιονάρες με διχάλα. Τέτοια πράγματα. Όσοι διψάνε τρυπάνε μια φλόρινα. Κατασκηνώσεις. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές γιατί θα με πιάσει η υπολογία αν θέλει να περάσει κανείς. Τώρα τι φλασιά μου ήρθε. Επειδή είπα κατασκηνώσεις. Θυμάστε κάποτε όταν πηγαίναμε διακοπές που ήταν οι διακοπές Ben Hur, κανονικά δηλαδή. Και θυμάστε τη λέξη που χρησιμοποιούσαμε. Δεν λέγαμε τόσο πολύ πάμε διακοπές τότε, λέγαμε πάμε παραθέρηση. Το θυμάστε και είχαμε στο μυαλό, ρε παιδί μου, ότι θα πάμε διακοπές ένα μήνα, ενάμιση. Πασόκ, ξανασώσε μας. Εντάξει, αυτό τώρα. Και 23-10-90-90-90, θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε και πάλι, έτσι. Αυτό τώρα, τώρα που είπα για το παραθέρηση. Φαντάζομαι το έχετε προσέξει κι εσείς. Έχετε προσέξει πόσο διαφορετική ήταν η αίσθηση του χρόνου τότε που όταν ήμασταν πιτσιρικαρία, ας πούμε. Τα καλοκαίρια και σε εσάς δεν φαίνονταν ατελείωτα. Τώρα που μεγαλώσαμε, πότε φεύγουν, πότε έρχονται, χαμπάρι δεν παίρνουμε. Και οι μέρες γενικότερα, όχι μόνο τα καλοκαίρια, γιατί είναι και αυτό θέμα εγκεφάλου, που λέγαμε και πριν, που λέγατε και με τον Καμόρα κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος στη σκέψη και τα λοιπά, πώς βγάζει γνώμη, πώς. Και αυτό θέμα εγκεφάλου είναι. Αλλιώς επεξεργαζόμαστε τα πράγματα όταν είμαστε μικροί, αλλιώς τώρα, και βέβαια είναι και θέμα αριθμών ζωής, έτσι. Τέσπα. Λοιπόν, άντε πάμε. Πολλά είπα εγώ. Εν τω μεταξύ, για τα άλλα, που στην αρχή πιάστηκα λίγο από αυτά που λέγατε με τον Πασχάλη και το συνέχισα και εγώ, εκεί πέρα περί, ξέρω εγώ, το πώς φιλτράρουμε κάποια πράγματα, το πώς μέσα από τη λειτουργία του εγκεφάλου βγάζουμε άποψη, γνώμη κλπ. Κανένας δεν μίλησε. Μερικούς σας αρέσουν αυτά που και που βρε, πού είστε τώρα που τα πιάσαμε. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε καμία γραμμή και βλέποντας και κάνοντας. Αν θέλει κανείς για οτιδήποτε, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εσείς αγαπημένο παγωτό ποιο είχατε? Χατζηπαντελίδης λέει τρελή πατούσε. Για ραδιοφωνική απέλαση είναι κανονικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε στον πρώτο φίλο. Χαίρετε, ναι.
1: Σειρά.
0: Ναι.
1: Σειρά.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά και πέστα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, κάπως καλύτερα.
1: Τα γενέθλια που έχω σήμερα, με φάγανε με τα μάτια τους. Πω, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε μου, ρε γάμο. Κώστα, τα κατέφτηκα, έπεσα φίλε, έπαγα να μπήσω με τα πόδια. Άστα. Πω, γόνατα, αυτά. Πολύ είχα χρόνια τέτοιο πέσιμο να κάνω για βρήμου. Που την ώρα που έρχεται ένα ψηλόβροχο, να πούμε, είστε έτσι που βράστηκε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Βγήκα έξω να πετάξω στα σκουπίδια και έφυγα μαζί με τη σακούλα, άστο ρε φίλε, τα κατέβαλα.
0: Εντάξει είσαι ή χτύπησες?
1: Πολύ άτυχος ρε φίλε.
0: Χτύπησες λέω ή είσαι εντάξει?
1: Χτύπησα για βρε μου, δηλαδή μπορούσα και σπάσει μου, είμαι τυχερός μόνο, έτσι μόνο που και πρυξήματα, έβαλα πάγους και τέτοια. Και πήγα και δούλεψα το κυρίο. Και 12 ώρες δουλειά ρε μαγκίτη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κωστά.
0: Έλα, πες.
1: Και με σκάκι, καλά σε που είναι καλή ομάδα που ήμουν που έκανε από τύριο στον δρόμο πρωτοαθλητή που μπορεί ο Λάδη. Και αυτά μην τα λέω όλα γιατί νευριάζουν κάποιοι συναγκροτές, αλλά είναι αλήθεια να με κουράζει με τον Μπεμπέκη.
0: Έτρεχες με ποδήλατο, αγώνες ποδήλατο, ε.
1: Άσε με τον Μπεμπέκη. Με σκάκι είχα όνομα, ρε. Και πως με λέγανε μπαρμπάδι στη γειτονιά και κάτι παράλληλα που το ξεπέλυσα τον Μπεμπέκη. Ο Τσακμίνης, ήρθε ο Τσακμίνης, κάντε άκρη. Ξεκινούσα λιμάνι μέχρι τη Σαλαμίνα. Τώρα οι νεότεροι δεν την ξέρουν και το μουσικό μέγαρο λίγο πιο πέρα, ας πούμε, το μουσικό μέγαρο που ήταν η Σαλαμίνα, τα Λούνα Πάρκ. Λοιπόν, το πήγαινα, άλλαζα με ένα χέρι, σούζα, ξεκινούσα από λιμάνι, το κατέβαζε Σαλαμίνα. Με άφηναν το ένα χέρι, πιάναμε σκελετό σούζα, το ξεφτέλιζα. Τη σούζα γυρνούσα γιατί είχα, επαγγελματικό ήταν το μπιομεξάκι που είχα και γυρνούσε, ξέρεις, το τιμόνι, περιστρεφόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα πίσω και μπατυράκια για να κάνω κυκλίκια και μπροστά στην πυρούνα είχα τέτοια, ξέρεις, μικελένια, αμόρτικα, ποδαράκια για να πατάω γιατί έκανα και κόλπα, ανέβαινε και πάνω το γύριζε, το ξεφέλιζα σου λέω. Και τους έτρωγα όλο παγωτά, βάζαμε ένα παγωτάκι γιατί ξέραν ότι είχα, ακούς, και την έβγαζα κούτρα. Λοιπόν, με ένα ωραίο ποίημα να κλείσω. Στην Ελλάδα περνάνε καλά τα καρτέλ, οι τράπεζες, τα φαν, οι πολυεθνικές, οι επενδυτικοί του χρηματιστήριου παρακαλώ, οι προνομιούχοι της κυβέρνησης, οι απατεώνες του Ποκεμπλέ, οι τηλεπικοινωνίες, το κράτος.
0: Τι τώρα, έκλεισες ή έπεσες, τι έγινε?
1: Κωστά.
0: Έλα, δεν ακούστηκε το τελευταίο, πες το να προχωρήσουμε, έλα.
1: Για να φάμε πρόστιμο, έτσι αυτά τα δείχνουν είτε και τα κανάλια. Ο εχθρός Έλληνα, άρα ρε φίλε, είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Οπότε πού καταλήγουμε? 20 δευτερόλεπτα και κλείνω και συγγνώμη.
0: Έλα, πες το.
1: Η Βουλή είναι έκφραση οικονομικού συμφέροντος, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα. Δεν έχουμε παιδιά ούτε δημοκρατία, ούτε εισαγγελία, ούτε ελευθερία. Δεν έχουμε ελληνική κυριαρχία. Οπότε πού καταλήγουμε? Σε εγκληματική οργάνωση, φιλούδια.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τέτοια μέρα αν θα το πάμε πάλι στα σοβαρά. Εγώ λίγο πήγα να το πάω στο πιο χαλαρό. Αν θέλετε να το πάμε στα σοβαρά, πάλι το πάμε. Εγώ θα μείνω στα πρώτα που είπε και θυμήθηκα το εξής και έρχομαι και προχωράμε. Στη Σαλαμίνα που είπε, ξέρετε τι κάναμε Σαλαμίνα εμείς. Δεν το πείτε πουθενά όμως, δεν θα υιοθετήσουμε έτσι. Το τρενάκι δεν είχε το τρενάκι που βγαίνανε τα μπαρμπαδάκια εκεί πέρα, τα φαντάσματα και οι δράκουλες κτλ. Και έκανε κύκλους και έμπαινε μέσα, ξανά βγαίνε και τα λοιπά, έκανε δύο γύρους. Μπαίναμε κάποτε και μπαίναμε δύο-δύο και ο ένας από τους δύο κατέβαινε από το αυτοκινητάκι και όταν έβγαινε κανένας δράκουλας από εκεί πέρα κάνει τέτοιο, το είχαμε μπαπαμπούπα, ακουγόταν μέχρι έξω, ναι. Και μετά ξανά έχουν το αυτοκινητάκι, μπαίναμε κανονικά και συνεχίζαμε την πορεία μας. Έτσι, αλλά μην το πείτε πουθενά αυτό, θα είναι το μικρό μας μυστικό, κάναμε και εμείς πολλές μαλαγανιές όταν ήμασταν μικροί. Ωρε φίλε το κεφάλι μου, όχι τα ακουστικά. Έπες και εσύ, τι να σας κάνω τώρα, και 22 είναι. Λοιπόν, πέσατε, τι να κάνουμε τώρα, να ανοίξουμε πάλι γραμμές, έλα όποιος θέλει. Να πάμε σοβαρά ή να πάμε χαλαρά, τι θέλετε? Όχι, έχω και δυνατά τα ακουστικά όταν γίνεται αυτό το beat. Και δεν μπορώ να καταλάβω πότε είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίγουμε μία-δύο γραμμές αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει οτιδήποτε, είτε για τα σοβαρά είτε για τα χαλαρά. Μέρα είναι, Σάββατο πάμε τώρα, διαλέχτε και το πάμε. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 θέλει να συμπληρώσει κανείς και μετά το μισάωρο βλέποντας και κάνοντας εδώ και 54-301 και Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εντάξει, εδώ αν συνεχίζουν στα μηνύματα, τι είναι αυτό? Είσαι από Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει ποτέ κρέπα? Σοβαρά? Μάλιστα. Και ανεβάζει εδώ κάτι ωραία. Να. Και ένα, δύο, τρία κόκκινο φως. Αυτά είναι τι, αγαπημένα παιχνίδια παλιάς δεκαετίας, έτσι. Ένα, δύο, τρία κόκκινο φως και μίλα, λέει. Αυτό το παιχνίδι, ναι, με την μπάλα, μίλα. Παίζαμε και εμείς μίλα. Κοριτσίστικο παιχνίδι, αλλά παίζαμε για να είμαστε κοντά με τα κορίτσια. Τα κάναμε και αυτά. Και τι άλλο κάναμε, με και λάστιχο παίζαμε για να είμαστε. Ναι. τι να πεις και τι να κάνεις. Με και λάστιχο παίζαμε για να, ξέρεις, για να προσεγγίζουμε εκεί πέρα τα κορίτσια όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μήνυμα έχει σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή. Σε σχέση με αυτά που λέγατε και με τον Πασχάλη και το συνεχίσαμε λίγο. Καλά, θα δούμε μετά αν θα πάμε και από τέτοια, γιατί είναι και λίγο βαριά αυτά. Έτσι περί δημιουργίας άποψης και το πώς, ξέρεις, φιλτράρουμε κάποια πράγματα για να βγάζουμε συμπεράσματα και όλα αυτά. Τα έχουμε πιάσει κατά καιρούς εμείς αυτά. Αν χρειαστεί, τα ξαναπιάνουμε. Ξέρεις, είμαστε, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι που βγάζουμε, ξέρω εγώ, τα συμπεράσματα με βάση. Ξέρεις, έχουμε κάποιες φωνές στο μυαλό, κάποια ερεθίσματα κτλ. Και λειτουργούμε έτσι. Είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βγάζουν τα συμπεράσματά τους με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Ότι βάζουν ένα φρένο στο προσωπικό τους κριτήριο, ας πούμε, για να μπορούν να έχουν και άλλα, να παίρνουν και άλλα ερεθίσματα έτσι, πριν καταλήξουν στα όποια συμπεράσματα. Αυτό το δεύτερο είναι πάρα πολύ βασικό. Και θα έπρεπε, νομίζω, να γίνεται λίγο πιο συχνά. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Γιατί είναι άλλο πράγμα, ξέρεις, να βγαίνει ένα συμπέρασμα, μία άποψη που να έχει να κάνει με εντυπώσεις, ξέρω εγώ, και εικασίες και όλα αυτά. Και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μία σχετική, ξέρω εγώ, γνώση, μία σχετική τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, και επειδή και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος λίγο έτσι, μάλλον δεν είναι φτιαγμένος πιο σωστά για να βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι για να βλέπει την πραγματικότητα όπως την ερμηνεύει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τα αφήνουμε αυτά και αν χρειαστεί τα βλέπουμε και μετά. Εν τω μεταξύ, έχει και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα και δεν πιάσαμε καθόλου. Τώρα βλέπω εδώ τι είναι αυτό. Α, ναι, εντάξει. Κάτι άλλο νομίζω ήταν. Βλέπω στην Κίνα, άσχετο, αλλά και από αυτό μπορούμε να πιαστούμε. Έχει κάποια που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν και με την Ευρώπη. Στην Κίνα βλέπω είναι κάποιες επαρχίες, λέει, σταματάνε τα βενζινοκίνητα οριστικά. Ναι, από το 2030. Είναι μια επαρχία που είναι 10 εκατομμυρίων και σταματάει την πώληση των βενζινοκίνητων. Και στην πορεία προφανώς ακολουθήσουν κι άλλες. Έχουν βγει και για την Ευρώπη κάτι καινούργια. Όχι σε σχέση ακριβώς με αυτό. Στην Ευρώπη έρχεται, από ό,τι διάβαζα, αλλά πρέπει να τα βρω τώρα αυτά για να τα πούμε και σωστά, σίγουρα έρχεται σύστημα με κάμερες στα αυτοκίνητα, του τύπου ότι, ξέρεις, θα μπορεί να διαβάζει τις κόρες των ματιών, για να προειδοποιεί, ξέρω εγώ, σε περίπτωση που νιώθει ότι υπάρχει κούραση, ότι υπάρχει απόσπαση προσοχής, να κάνει τα μάξι μπιπ. Έχει κάτι πατέντες που θα κόβουν τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να προχωράει. Δεν θα ξεκινάει καν αν μπορεί να καταλάβει μέσα από τα μάτια ότι είμαστε πιωμένοι. Δεν ξέρω αν θα μπει και αυτό από τώρα. Και θα έχουν, λέει, και κάτι τέτοια, κάτι συστήματα αλκοτέστ ενσωματωμένα και κάτι τέτοια πράγματα. Και μαύρο κουτί, λέει, θα έχει πλέον θα έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα και κάτι τέτοια. Ο στόχος είναι να, αν όχι να μηδενιστούν, να μειωθούν πάρα πάρα πολύ τα τροχαία δυστυχήματα. Τα οποία στην Ελλάδα, παρεπιπτόντως, τα τελευταία χρόνια που βλέπαμε, μειώθηκαν 27,5% σε 5-6 χρόνια. Είναι, εντάξει, αν αναλογιστούμε την τρέλα που υπάρχει, δεν το λες και μικρό το νούμερο. Έχω και κάτι τέτοια έτσι κρατημένα λίγο για κάποιες συνήθειες οδηγικές. Άμα χρειαστεί, άμα βρω λίγο έτσι που τα έχω, μπορεί να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτά. Πάντως ένα που ισχύει και είναι έτσι φρέσκο, αυτό έχει να κάνει με Ευρώπη, αυτό που πήγα να πω, ότι κάποια πράγματα, 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν, λέει, το αυτοκίνητο πλέον αγαθό πολυτελείας. Μέσα σε όλα. Και έβλεπα και για τους Έλληνες, αυτό είναι ψιλοάσχετο, το 82% λέει οδηγά ακόμα και για πολύ μικρές αποστάσεις, του τύπου να πάει, ξέρω εγώ, παρακάτω λίγο στο περίπτερο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει κάτι. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Α, και επειδή είπα για κάμερες με αφορμή την Κίνα, όχι την Κίνα, με αφορμή τα νέα που έρχονται εδώ, τα κόλπα, τα ζόρικα, κάμερες μπαίνουν πλέον και στο... και σε εξετάσεις οδήγησης, για να αποφεύγουμε, λέει, τα περίεργα εκεί πέρα, τα λαδώματα και τα λοιπά. Θα μου πεις, δεν ξέρω τώρα, θα αρκεί η κάμερα για να αποφύγεις το λάδωμα? Μόνο εκεί μέσα στο αυτοκίνητο γίνεται το λάδωμα. Καλά, τέλος πάντων, ό,τι κάτι είναι και αυτό. Και θα έρθει, λέει, και ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών σε περίπτωση που παίρνουμε χαμπάρι κάτι και τέτοια πράγματα, και σε μεταβιβάσεις αλλάζουν όλα, όλα ψηφιοποιημένα πλέον. Λοιπόν, τέλος πάντων, άντε, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Α, και σε λίγο, αν θέλετε, ανοίξουμε καμιά γραμμούλα πάλι για οτιδήποτε, εδώ θα είμαι θα. Τα υπτάμενα πότε έρχονται? Τα υπτάμενα αυτοκίνητα, λέει, πότε έρχονται, λέει ο Κώστας, για να προκαλέσουμε χάος και στους ουρανούς πέρα από τους δρόμους. Θα σου πω ρεπορτάζ άμα τη επιστροφή. Ωχ, γνωστική ασυμφωνία. Όπα. Α, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε διάλειμμα και να τα δω και αυτά. Έλα, πάμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές σκι. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές.

Λοιπόν, έλα, στα 32 μετά τις 12, για πάμε εδώ πέρα. Να δούμε λίγο τι άλλο μας λέτε στα πεταχτά. Λοιπόν, Νάνση εδώ στέλνει διάφορα. Σε φαγόσιμα και όχι μόνο. Τι λες, στο μάθημα γυμναστική κάποιοι διαβάζανε. Α, κάποιοι διαβάζανε και εσείς παίζατε βόλεϊ και τένις. Ναι. Κοπάνες, κάνετε κοπάνες. Εμείς κάναμε και κοπάνες. Ο Κώστας εδώ, ο άλλος ο Κώστας από το Κιλκής λέει και η γνωστική ασυμφωνία, ναι, εντάξει, εγώ είπα περισσότερο δυο πραγματάκια έτσι από αυτά που έχουν, που σχετίζονται με την δημιουργία, αυτό που επειδή το συζητούσατε και πριν στα εκπομπή του Πασχάλη κάποιοι, σε σχέση με την δημιουργία άποψης, δύο πράγματα, αυτό... ναι, είναι και αυτό πολύ έτσι από τα σημαντικά. Γνωστική ασυμφωνία είναι, λέει, τρομακτική, ο Κώστας εδώ, και η γνωστική ασυμφωνία είναι τρομακτική, είναι, λέει, η ψυχολογική δυσφορία που νιώθει κάποιος όταν έχει ταυτόχρονα δύο αντικρουόμενες πεπιθήσεις ή όταν οι πράξεις του δεν συμφωνούν με αυτά που πιστεύει. Γνωστική ασυμφωνία, ναι. Ναι, ναι, είναι... Αυτό ξέρεις Κώστα, επειδή πριν το είπαμε, που είπαμε ότι ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος όχι ντε και καλά για να βλέπει την πραγματικότητα, αλλά για να βλέπει την πραγματικότητα όπως μπορεί να την ερμηνεύσει και πολλές φορές τη διαστρεβλώνει κιόλας. Ακριβώς γιατί ένας από τους λόγους που το κάνει είναι γιατί δεν στάνει άνετα. Έτσι, αυτό που λες λέει τώρα, ναι, τα έχω εδώ και κρατημένα αυτά όλα. Είναι μια λίστα που άνοιξα πριν επειδή λέγατε τέτοια. Μέσα σε αυτά είναι και η γνωστική ασυμφωνία, βέβαια. Ότι υπάρχουν μέσα στο κεφάλι, ρε παιδί μου, δύο αντικρουόμενες πεπιθήσεις και ο εγκέφαλος αισθάνεται δυσφορία από αυτό το γεγονός. Και για να βγει από τη δυσκολία, επιλέγει να διαστρεβλώσει τη μία από τις δύο πεπιθήσεις για να καταλήξει σε κάποια τέλος πάντων και να μην τυραννιέται, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει για να βγούμε από ένα δίλημα, μπορεί να γίνει για να δικαιολογηθεί μια πράξη, ξέρω εγώ, που έγινε ή που θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε και τέτοια. Ωραία είναι αυτά. Εγώ είπα πριν σε σχέση με το θέμα που συζητούσατε, έτσι, για το κομμάτι της δημιουργίας άποψης. Είπαμε για τη διπολική σκέψη, την προκατάληψη επιβεβαίωσης. Κάποια τέτοια. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Βέβαια, αυτά ξέρεις τώρα. Μπορεί να φανεί ότι μερικά τα λες για να τα λες, όταν κάνουμε αναφορές σε τέτοια θέματα. Αλλά αν ας πούμε λίγο μελετήσουμε το κάθε ένα από αυτά, έχουν τη σημασία τους και ξέρεις ποια είναι η λογική, έτσι, μελετάς κάθε ένα από αυτά για να δεις μετά αν είναι κάτι που το έχεις και εσύ, για να τις ακουλευτείς και να προσπαθήσεις να το διορθώσεις.

0: Τόσες. Γιατί αν δεν τα μελετήσεις αυτά, είναι η κουβέντα που είπα πριν για ένα φίλο που έλεγε ότι είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που αναφέρονται καμία φορά σαν κλισέ. Αλλά τα κλισέ αυτά είναι που αν μελετηθούν μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Γιατί αν περιμένουμε να καταλάβουμε τους εαυτούς μας από τους εαυτούς μας μόνο, νομίζω μισή δουλειά θα κάνουμε μόνο. Δεν είναι εφικτό. Καμιά μέρα, άμα έχετε διάθεση και πιάσουμε τέτοια κουβέντα, θα κάνω εγώ ένα κατέβασμα μερικά που έχω κρατημένα και άμα έχετε κι εσείς να συμπληρώσετε τίποτα, έτσι να πιαστούμε λίγο να τα... Είχα πει μια μέρα για ένα βιβλίο που υπάρχει. Πώς το είχαμε πει με το πλήθος. Το πλήθος, κάπως έτσι. Ένα παλιό βιβλίο που ήταν που ανέλυε, ρε παιδί μου, το... Πώς ήταν ο Φρόιντ, η ψυχολογία των μαζών. Ήταν κάτι τέτοιο αντίστοιχο, πιο παλιό αυτό. Αλλά που ανέλυε πολύ έτσι με μεγαλύτερη απλότητα από ότι ο Φρόιντ. Το πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος. Και το πώς, ας πούμε, βγάζει τα συμπεράσματά του και τα λοιπά. Και το πώς, ειδικά αν μιλάμε για το πλήθος έτσι, γιατί είναι άλλη η μεμονωμένη ψυχολογία ατομική και είναι άλλο η ψυχολογία της μάζας που έλεγε και ο Φρόιντ. Το πώς όταν πάμε για να μιλήσουμε για το πλήθος, αμέσως, ας πούμε, κάποια επιχειρήματα που μπορεί να είναι ορθολογικά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, το πώς βγαίνει από πάνω το συναίσθημα δηλαδή, έτσι, κάποια τέτοια πράγματα, το πώς η επανάληψη δημιουργεί υπεποίθηση που λέγαμε πριν. Ειδικά όταν ο λόγος είναι κάθετος και ξέρεις, πες ας πούμε, ο άλλος το πιστεύει ακόμα και αν δεν ισχύει. Είχε πει κάποτε ο Πλάτωνας, το θυμάμαι αυτό γιατί έχουμε ξανασυζητήσει, και γράμμες ανοίξουμε σε δύο λεπτά και όποιος θέλει και πάλι για οτιδήποτε, ότι ρε παιδί μου τα πλήθη λατρεύουν, ξέρω εγώ, την απόλυτη βεβαιότητα και τους, πώς το είχε πει, και για τους αφορισμούς. Την απόλυτη βεβαιότητα και τους αφορισμούς. Ποιους αφορισμούς, δεν θυμάμαι. Γεια σου, Λευτέρη. Και ότι, ρε παιδί μου, οι απαντήσεις, ας πούμε, μέσα από την έρευνα, μέσα από την επιστήμη, που προσπαθούμε και εμείς εδώ καμιά φορά να πούμε δύο πράγματα, που ψάχνουμε και βρίσκουμε, ότι οι απαντήσεις μέσα από την έρευνα και την επιστήμη κτλ. Ουσιαστικά κουράζουν ή και ενοχλούν, γιατί προκαλούν συναισθηματική ανασφάλεια. Γι' αυτό και απορρίπτονται, ξέρω εγώ, και προτιμώνται τα εύκολα, ξέρω εγώ, που τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα. Και έχει, τέλος πάντων, είχε μέσα κάποιες τεχνικές που είναι, πέρα από το να καταλάβουμε τους εαυτούς μας, και τεχνικές χειραγώγησης, έτσι. Γιατί είπαμε, εμείς μπορεί να μην ψάχνουμε πολύ βαθιά τους εαυτούς μας, αλλά κάποιοι άλλοι το κάνουν. Και μέσα από αυτό δημιουργούν τις τεχνικές χειραγώγησης για να μας παίζουν μπάλα όπως όπως θέλουν. Εγώ, ένας λόγος που μένω σε τέτοια θέματα κατά καιρούς είναι αυτός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Ωραίο, ναι, με αφορμή τον Κώστα εδώ που μας έστειλε για το, ποιο είπαμε, για τη γνωστική ασυμφωνία, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. Εγώ σας είπα, αν ήταν στο χέρι μου, οι μισές εκπομπές, ας πούμε, μπορεί να ήταν για τέτοια πράγματα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από την ανάλυση της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει. 955 και ενώ 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Κάνω σε λίγο επανεμφανίσεις εδώ πέρα, αν έχει έρθει κάτι άλλο να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες σιγά σιγά. Εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Αν μια περασιά μέχρι τη μία, 2310-90-90-90. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Κωνσταντίνε, να κάνω μια ερώτηση.
0: Λίγο πιο μας παίρνει λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά είσαι, τώρα είσαι καλά, τώρα είσαι καλά, πάμε.
1: Ναι. Η Κατερίνα από Χαλκιδική που δεν παίρνει τηλέφωνο, τι έγινε?
0: Αν λες για την κυρία Κατερίνα, δεν ξέρω αν ήταν από Χαλκιδική. Την κυρία Κατερίνα, μια γυναίκα που ήταν ηλικιωμένη και πολύ γλυκιά έτσι όταν μιλούσε. Αυτή να λες?
1: Ναι, που την έλεγε ο Ραπτόπουλος Κλαούντε Καρδινάλενο.
0: Ναι, αυτή έφυγε από τη ζωή, αν μιλάμε για την ίδια. Έπαιρνε και σε εμάς εδώ και μας αγαπούσε πολύ. Ναι. Το έμαθα και εγώ πριν από κάνα μήνα. Έφυγε από τη ζωή.
1: Ήταν μεγάλη σε ηλικία.
0: Ναι, ήταν μεγάλη και από ό,τι μας έλεγε είχε και προβλήματα υγείας αρκετά. Αλλά ήταν πολύ θετικός άνθρωπος, δεν έβγαζε ποτέ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, για την ίδια λέμε, ναι.
1: Συλληπιτήρια, ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
0: Να είσαι καλά, καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Έλα.
2: Ολέ, ο Ταύρο.
0: Γεια σας.
2: Κώστα, κοίταξε, η ψυχολογία, φίλε, είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή σκέψου, Κώστα, ότι όλα αυτά που τα ακούμε εμείς έχουν γίνει πειράματα για το να ελέγξουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου μέσω του εγκεφάλου. Δηλαδή όλες αυτές οι έννοιες που τώρα τελευταία συζητάμε στην ψυχολογία υπάρχουν χρόνια. Απλά ευτυχώς που βρέθηκε το AI και ξαφνικά έχουν και έχει ξεκινήσει η ψυχολογία και έχει μπει στη ζωή των ανθρώπων, ευτυχώς. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πώς εύκολα και πόσο απλά μπορεί να ελέγξει η συμπεριφορά ενός ανθρώπου με κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας από το 1925 και μετά, ενώ υπήρχε, αλλά δεν είχε αυτή την ευρεία, το ευρύο φάσμα στη ζωή μας. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Το ποσοστό. Το ποσοστό επί της 100. Είναι αυτό η μαθηματική πράξη που πλέον ορίζει τα πάντα στη ζωή μας. Τα πάντα. Όλα μετρούνται με ποσοστό. Τα πάντα. Επί της 100. Και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο? Κώστα, το επί της 100, αυτό το ποσοστό το οποίο ακούμε, όταν ξεκίνησαν οι Ρωμαίοι να το έχουν, να το χρησιμοποιούν, είχαν ένα κέραιο αριθμό, το 100. Δηλαδή, λέγανε ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, ο Ρωμαίος, ο πρώτος που τα ξεκίνησαν, έλεγαν θα πληρώσεις εφορία μία χρυσή λίρα στις 100. Είχαμε ένα κέραιο αριθμό, το 100. Δηλαδή, χληρονομούσε, είχες 5.000 ευρώ έσοδα, διαιρούσες δια του 100 για να βρεις πόσες λίρες θα πληρώσεις. Άρα 5.000 λίρες είχες κέρδη. 100 ήταν ο αριθμός βάσης, μία θα πλήρωνες, διαιρούσες και έβγαιναν 5 λίρες, στις 5.000 λίρες θα πλήρωσες εφορία. Κάναμε διαιρετική πράξη. Διαιρετική. Η διαιρετική πράξη, Κώστα, είναι παίρνω κάτι και το διαιρώ. Δηλαδή, αν παίρνω 1.000 ευρώ μισθό, στην πράξη του εγκεφάλου μου όταν κάνω διαίρεση, τα 1.000 ευρώ αν τα διαιρέσω 2 του 3, ξαφνικά γίνονται 300 ευρώ. Η διαίρεση είναι αφαιρετική πράξη. Έχω τη μαθηματική και για να βοηθήσουν την κοινωνία να λειτουργήσει, μηδενίζουν τι, Κώστα? Τον κέραιο αριθμό που είχαμε 100. Για να μετράμε, είχαμε αριθμό βάσης. Και ο αριθμός βάσης πλέον τι είναι? Είναι από το 1 έως το 100. Έως το 100. Χάθηκε ο αριθμός βάσης. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε, όταν ακούμε επί τις 100, τον αριθμό που είναι η μελέτη, τα δεδομένα, δεν μπορούμε να κρίνουμε σωστά. Ελέγχουν τη συμπεριφορά μας. Πώς την ελέγχουμε, Κώστα? Με το πολλαπλασιασμό. Περίμενε, στο δεύτερο με το πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός, Κώστα, είναι μια θετική πράξη στον εγκέφαλό μας. Γιατί, αν έχω 1.000 ευρώ τώρα και κάνω ένα υπολογισμό με το μυαλό μου, εγώ τι ωραία, τι καλά, ότι σε 3 μήνες, αν δουλεύω, παίρνω 1.000 ευρώ, θα πάρω 3.000, ξαφνικά στην ψυχολογία ο πολλαπλασιασμός, σκέψου πόσο δυνατό στοιχείο είναι. Δηλαδή, έχεις αυτή τη στιγμή 3.000, γιατί σκέφτεσαι ότι επί 3 μήνες θα πάρω, που δεν ξέρω αν θα τα πάρεις τα λεφτά, μπορεί να σε απολύσουν, μπορεί κάτι να γίνει. Ο πολλαπλασιασμός φέρνει θετική αύρα στον εγκέφαλο. Και έρχεται, Κώστα, το ποσοστό και το βάζουν σε όλους τους αριθμούς. Το ποσοστό, Κώστα, επί της 100 είναι αυτό που ελέγχει τη συμπεριφορά με πολλά πράγματα. Ένα είναι οι εκπτώσεις στα ρούχα. Σου λέω 80% έκπτωση και μπαίνεις μέσα και δεν είναι 80% έκπτωση, είναι 50. Σε ένα ρούχο έχει 80. Αλλά τι σε κάνει, σε βάζει σε ένα μέσα, γιατί μαθαίνεις, ακούς εκείνη την ώρα προσφορά έκπτωση, να μπεις μέσα. Όπως παραδείγματος χάρη, το ποσοστό, Κώστα, είναι αυτό που ορίζει τη συμπεριφορά μας στο πόσο θα φοβόμαστε. Λέει, έχουμε αύξηση στα κρούσματα 300%. Το ακούει ο άλλος 300% και σου λέει, αμά τι γίνεται τώρα? Ελέγχω τη σκέψη του. Το 300% είναι η μισή αλήθεια. Γιατί αν ένας άνθρωπος στους 1.000 είχε το κρούσμα και ξαφνικά γίναν 4, ναι, είναι 300% αύξηση. Αλλά στον πραγματικό αριθμό, στους 1.000 είναι το 0,1, το απόλυτο 0. Αλλά υπάρχει 300% αύξηση. Ελέγχω συμπεριφορά. Μόνο τη σκέψη να σου βάλω στο μυαλό, αν σου πω ότι 300% είναι σήμερα, αύριο σου πω ότι είναι 100, μετά αύριο 50 και παραμεθαύριο σου πω 500, εσύ θα τρομάξεις. Και ό,τι είναι να κάνεις θα το κάνεις. Όποιος είναι ευάλωτος στη σκέψη θα πιαστεί. Και το κλείνω με την ναι. πολιτική. Το κλείνω με την πολιτική. Κόστα το ποσοστό, δες πώς είναι στη ζωή μας. Ο Μητσοτάκης έχει 25% και θέλει 30%. Λείπει ένα 5%. Όταν θα βγει στην τηλεόραση και θα πει θέλω να κάνω αυτοδυναμία, ο νεοδημοκράτης που τον ακούει που δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει, όταν βλέπει ότι έχει 5, του λείπουν 5% ποσοστά, θα ξεσηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Εγώ που δεν πάω να ψηφίσω όταν βλέπω ότι ο Μητσοτάκης έχει 30% και ο δεύτερος έχει 15%, τι είναι, αποτροπή. Πώς θα το γυρίσω εγώ αυτό το ποσοστό? Άρα τι κάνω, πάλι ελέγχω τη συμπεριφορά σου μέσω ενός ποσοστού, ώστε τι, να πας ή να μην πας να ψηφίσεις. Γιατί από το 30 στο 15 λες και να πάω να ψηφίσω σε αυτή τη χώρα που ζούμε, πάλι ο ίδιος θα βγει. Mm-hmm. Οπότε τι γίνεται, με μία απλή λέξη που έχει πει στη ζωή μας, το ποσοστό επί της 100, ελέγχονται Κώστα συμπεριφορές καθημερινά και από έρευνες και από τα πάντα.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ.
2: Πώς για Κώστα το ποσοστό. Πρόσεξε, είναι ο πολλαπλασιασμός ο οποίος έχει θετική στο μυαλό μας αύρα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε.
2: Συνεχίσουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
0: Τα λέμε, καλό ξημέρωμα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε, γεια.
3: Έπινα φραπέ γλυκό μεγάλα με παγωτό.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό δεν σε πήρα πριν.
0: Α, εντάξει. Εντάξει, τον ήπια με τον καφέ.
3: Δούλευα, ναι, τον ήπια τώρα. Θυμήθηκα τη Βάλτα Κασανδρία που δούλευα στην Καλυθέα, στο Άθρος και στο Παλίνι, μετά τις 12 σερβιτόρος που ήμουνα, και τελειώναμε, πηγαίναμε έξω και πίναμε φραπέ. Και θυμήθηκα...
0: Πότε δουλεύατε εκεί, εγώ πήγαινα εκεί. Πότε, ποια εποχή ήσασταν εκεί?
3: Α, πήγαινες εκεί.
0: Ναι, Καλυθέα πήγαινα συχνά.
3: Το 2005.
0: Α, όχι, εγώ πιο νωρίς νομίζω.
3: Τέσσερα χρόνια ήμουν εκεί.
0: Εντάξει, εντάξει. Μάλιστα, ωραία.
3: Πέρασα καλά εκεί, στην Κάσα Βάλτα Κασανδρία. Καλά ήταν, ωραία ήταν.
0: Τώρα, περνάμε καλά.
3: Τώρα
0: σφίξαμε λίγο.
3: Ναι, έχω κάνει μια άλλη δουλειά και βγάζω περισσότερα λεφτά.
0: Α, να τα. Μάλιστα.
3: Σε τρεις μήνες έβγαλα 58 χιλιάρικα.
0: Ω, αυτά είναι. Ωραία.
3: 58.
0: Μπράβο.
3: Θα έχω για το χειμώνα σε πέντρα, θα σας ακούω, θα πίνω τον καφέ μου.
0: Ναι, ναι. Άμα χρειαστούμε δανεικά, ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε τώρα. Ωραία.
3: Το φίλο μου, το Μιχάλη, ο Θοδωρής από τον νομό Πέλης, γηγενής Μακεδόνας.
0: Μάλιστα.
3: Ο Σκοπιανός, γηγενής Μακεδόνας, Έλληνας.
0: Μάλιστα.
3: Ελληνάρας.
0: Χαιρετούμε. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
3: Και πες στον άλλο να μην ακουμπάει το ακουστικό.
0: Α, ναι, γιατί κάνει τουρ-τουρ-τουρ.
3: Τουρ-τουρ-τουρ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, θα το μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Ναι, ναι.
4: Ναι.
0: Έλα, φίλε, γεια.
4: Εγώ είμαι.
0: Έλα, γεια, ναι.
4: Τι κάνετε?
0: Καλούτσικα, εσύ.
4: Να προχωρήσω εγώ θέλω σε πιο πεζά θέματα. Μ' αρέσει να δίνουμε κάποιες... έτσι, προτάσεις για καλυτέρευση της ζωής όλων μας. Εγώ προσπαθώ από εδώ και πέρα να πλησιάζω πιο πολύ το σκεπτικό. Θα προχωρήσω σε κάποιες προτάσεις που έχω για τα ζώα, αλλά πρώτα θα ήθελα μια παρένθεση. Από την προχθεσινή σας απάντηση, όχι μόνο από αυτήνα, κατάλαβα ότι είστε... πολύ κοντά, προσεγγίζεται πολύ πιο λογικά το θέμα της καλυτέρευσης της ζωής των ζώων. Δώσατε μια απάντηση προχθές σε μια κυρία που πήρε και είπε ότι για την εγκατάλειψη και είπατε, δώσατε την απάντηση, τη λέξη του ενός δισεκατομμυρίου. Είπατε ότι τα ζώα είναι εντελώς εξαρτημένα τον άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος έχει στόμα, έχει μιλιά, τώρα εγώ το...
0: Ναι, καλά, θυμήθηκα τώρα τι λέτε, ναι.
4: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας.
4: Ο άνθρωπος κατευθείαν πόσο πολύ, με τι σκεπτικό προσεγγίζει ένα θέμα.
0: Τώρα που το λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, 1800 κιλά θα δώσουν από το Δήμο Θεσσαλονίκης ζωοτροφές σε κάποιους που αποδεδειγμένα βοηθούν ζώα, έτσι, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Εθελοντών.
4: Κάνουμε τρελές,
0: ναι.
4: Αλλά αν δεν κάνουμε και τρελές προτάσεις, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη εδώ. Μία πρώτα, τρεις προτάσεις θα κάνω στα γρήγορα για τα ζώα. Πρόταση number one. σύστημα υγείας για τα ζώα. Το ΕΣΥ των ζώων. Γιατί δεν έχουμε ΕΣΥ, έχουμε για τους ανθρώπους, για τα ζώα μου.
0: Βέβαια, θα έπρεπε, εννοείται, πολύ σωστό. Κάθε οικοδομία έχει ένα-δυο σκυλιά τουλάχιστον.
4: Δήμος με τα ζώα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
4: Πρέπει να υπάρχουν ένα-δύο κέντρα. Δύο κέντρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κέντρο σε κάθε μεγάλη πόλη, να μπορεί να προσεγγίζει ο άνθρωπος, αυτός που δεν έχει τα χρήματα, αυτός που είναι αργά το βράδυ και δεν μπορεί, τι να πάει να το. Δηλαδή στο χωριό, πού θα πάει ο άνθρωπος, πού θα το πάει το ζωάκι.
0: Ποιο χωριό, τη Βούλγαρη την ξέρεις που κάνει το πρωινό στο Μέγκα με το Χασαπόπουλο? Τι είναι αυτή η Βούλγαρη που κάνει το πρωινό, την ξέρεις?
4: Ορίστε.
0: Τι λέω, επειδή είπες για χωριό, λέω ποιο χωριό. Την Ανθή Βούλγαρη που κάνει με το Χασαπόπουλο το πρωινό στο Μέγκα, την ξέρεις?
4: Γενικά σε χωριά που είναι οι άνθρωποι.
0: Άκου τι θέλω να σου πω. Αυτοί που μάλλον δεν την ξέρεις, κάτσε λίγο να σου πω, βρε. Κάτσε λίγο να σου πω. Κάνουν το πρωινό του Μέγκα 6 ώρα το πρωί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτή είχε ένα άλογο στην Αθήνα.
4: Ναι.
0: Και ήταν μια χαρά το άλογο. Το αγαπούσε, το λάτρευε. Και το πιάνει κάτι το άλογο και αρχίζει να κάνει σπασμούς. Είχε πάθει κολικό. Και δεν υπήρχε στην Αθήνα ένα μέρος για να το πάνε, έπρεπε, μόνο στη Θεσσαλονίκη υπήρχε κάτι σαν ειδικό νοσοκομείο και πέθανε το άλογο της.
4: Είναι δυνατό.
0: Στην Αθήνα, όχι χωριό, στην Αθήνα.
4: Να προχωρήσω λίγο στις προτάσεις και
0: μετά
4: να το ολοκληρώσετε. Πρόταση νούμερο 1. Πρόταση νούμερο 2. Πολύ εύκολη πρόταση. Τέλη για τα ζώα στο Δήμο. Δηλαδή, εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, ένα ποσοστό από τα τέλη. Ας βάλει ο Δήμος. Ποιο θέλει αυτό το ποσό να πει ότι όποιος θέλει να φέρνει τα ζώα σε μένα, δηλαδή βρήκες εσύ ένα ζώο. Στα 10 ευρώ μπορείς να φέρεις 2 ζώα το μήνα. Στα 20 ευρώ, δηλαδή ένα τέλος των ζώων. Πρόταση νούμερο 2. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή στα τέλη θα βάζει ένα τέλος για τα ζώα. Όποιος θέλει το πληρώνει. Άμα δεν το πληρώνεις, είσαι υπόχρεος απέναντι στο ζώο. Άμα το πληρώνεις, είναι ο Δήμος υπόχρεος απέναντι σε σένα. Και πάμε και στο νούμερο 3. Έχω και άλλες προτάσεις, αλλά αυτές είναι οι πιο βασικές. Είναι η λίγο πιο τρελή, αλλά αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, δεν θα έχουμε, πιστεύω, πρόβλημα, θα λυθεί το πρόβλημα. Σε κάθε καινούργια άδεια που θα δίνεται είτε για οικοδομή, είτε για επιχείρηση, θα υποχρεούται αυτός που θα ανοίγει την επιχείρηση, αυτός που θα υποχρεούται να κατασκευάσει την οικοδομή, από κάτω θα κάνει είτε 2 καταφύγια, δηλαδή 2 δωματιάκια, όταν λέμε δωματιάκια μην νομίζετε, 40-50 πόντους, ρε παιδί μου, για να μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο τα ζώα. Και θα πρέπει υποχρεωτικά να αφήνει έστω νερό ή ξερά τροφή. Το ίδιο ισχύει και για τους τωρινούς επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει από αύριο να βγει ένας καινούριος νόμος και να λέει ότι σε ένα εξάμηνο από τώρα θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας ή κάθε οικοδομή από κάτω να κάνει αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή μια κατασκευή.
0: Απλά μην ξεφύγουμε γιατί πήγαμε 5 λεπτά, να προλάβουμε κάνα 2 ακόμα.
4: Τάκια, είτε ένα μικρό, πώς να το πούμε, παράδειγμα, να μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο τα ζωάκια, οι γατούλες, τα σκυλάκια, και επιπλέον στην κάθε οικοδομή θα υποχρεούται να βάζουν από κάτω ένα μπολ νερό την ημέρα και κάτι, ρε παιδί μου, πώς να πω, ένας νόμος να βγει, ο οποίος πιστεύω με αυτή την πρώτα μπορεί να φαίνεται τρελή.
0: Μάλιστα.
4: Θα βγουν οι ξένοι πρώτα απ' όλα και θα την επικροτήσουν, θα πούνε, ρε παιδιά, εκεί στην Ελλάδα είναι πρωτοπόρια.
0: Έχεις ψάξει, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, στο εξωτερικό υπάρχει κάτι από αυτά που λες? Το έχεις ψάξει ποτέ έτσι να το δούμε?
4: Πρέπει να δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το εξωτερικό τους νόμους. Φτιάξε δικούς σου νόμους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν υπάρχει κάτι να αντιγράψουμε πάνω σε αυτά που λες. Αν έχεις δει ποτέ στο εξωτερικό κάτι αντίστοιχο.
4: Μα δεν υπάρχουν αδέσποτα ζώα στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες εκεί, έχουν,
0: ναι,
4: φτιάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Αλλά αν εμείς πρωτοπορήσουμε και φτιάξουμε κάτι, θα έρθουμε από το εξωτερικό, όχι μόνο στην.
0: Ωραία, ωραία, πρέπει να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ γιατί μιλάμε πολύ ώρα, έτσι.
4: Ακολουθήσουμε και εμείς τη δική.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Εσύ για τα ζώα, το κρατάω και τα άλλα που είπε. Αλλά ναι, είναι αδιανόητο τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις να μην υπάρχουν κάποιες δομές, ρε παιδί μου, που να πεις. Τώρα οι άλλοι, πιστεύω κάποιοι το ακούσατε, έρχομαι στον επόμενο. Πριν 2-3 μέρες έγινε. Έπιασε, αν ήταν κοντά νοσοκομείο για ζώα, θα σώζονταν. Το πιάσε κολικός, άρχισε να κάνει σπασμούς και δεν μπορούσαν. Πώς να το μεταφέρουν τώρα σε αυτή την κατάσταση, Θεσσαλονίκη το ζώο. Και έχασε το άλογό της. Στα καλά καθούμενα, υγιέστατο. Λίγες ώρες πριν έπαιζε. Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
5: Χαίρετε, κύριε Βράμ.
0: Χαίρετε, γεια σας, τι κάνετε?
5: Εγώ πιστεύω ότι φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα.
0: Για τα ζώα.
5: Βεβαίως, ότι δεν υπάρχει
0: ένα
5: νοσοκομείο. Και εγώ προσωπικά θα τον καταψηφίσω. Και επειδή μίλησε ο Ισοκράτης εχθές για διαχειριστή, για καλό διαχειριστή, θα ψηφίσω πλέον το ΣΟΡΑ.
0: Πιστεύω καλή περίπτωση.
5: Ο διαχειριστής πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
5: Και θα βάλει τα πράγματα στη σειρά τους.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Σόρας και δαγκωτό ψωμί.
0: Δαγκωτό το ψωμί, έτσι.
5: Δαγκωτό, δαγκωτό.
0: Μπράβο.
5: Και στη χώρια που θα πάρω και 20 χιλιάρικα. Να το ξέρεις, κύριε Βρανά.
0: Έλα, έλα, πρόσχε πάλι, γιατί φυρί-φυρί το πας.
5: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Και εγώ δεν το κατάλαβα. Ποιος θα τα δώσει τα 20 χιλιάρικα?
5: Έτσι λέει ο Σόρας.
0: Έλα, έλα, πάμε, προχώρα. Ναι.
5: Πέρνηση, όποιοι είναι γεγραμμένοι στο κόμμα του.
0: Α, έτσι πάει.
5: Βέβαια, 20.000.
0: Δεν το έχω ακούσει.
5: Αυτό το έχει πριν 10 χρόνια, 15.
0: Μάλιστα.
5: Και πληθωρισμός έχει ανέβει, έχει κάνει, δεν το έχει προσαρμόσει σε νέα.
0: Α, πρέπει να έχουμε ένα προσαρμογή προς το πάνω, σωστά.
5: Βέβαια, βέβαια, δεν πρέπει να έχουμε. Βέβαια. Δεν μας κλέβει.
0: Άλλο.
5: Έγινε διαχειριστής, μας κλέβει.
0: Άλλο.
5: Το καταλάβατε.
0: Άλλο, έχουμε τίποτα.
5: Λοιπόν, τα ζώα, αυτοί που παριστάνουν τους φιλόζωους, έτσι, και έχουν ΜΚΟ και...
0: Άντε, πάτω, γιατί το κάνεις αυτό, μωρέ, το κάθε φορά?
5: Συγγνώμη.
0: Τώρα μην πας να φωτογραφείς, ούτε ξέρεις ποιος είναι, τίποτα δεν ξέρεις τώρα. Μην το κάνεις αυτό κάθε
5: φορά. Φίλε.
0: Τώρα.
5: Συγγνώμη, αυτοί δεν πρέπει να δείξουν το καλό το παράδειγμα? Δηλαδή, τι κάνουμε τη ΜΚΟ, για να οικονομάμε τα λεφτά? Αυτά δεν τα λέμε.
0: Συνήθως ναι, γι' αυτό την κάνουμε.
5: Λοιπόν,
0: και οι φιλοζωικές, οι οργανώσεις, οι περισσότερες ή πολλές, τέλος πάντων, γι' αυτό γίνονται. Όχι για να σώζουν τα ζώα.
5: Συγκεκριμένης και το κάθε μουλάρι του καθενός από κολικούς, αν είχαν δραστηριοποιηθεί όλοι αυτοί, εντάξει, και φέρανε και προτάσεις στην κυβέρνηση, να ορίστε, εμείς κάναμε αυτό, ορίστε. Αλλά... Εντάξει, για αυτά δεν λέμε, για τα ζώα λέμε και ότι δεν υπάρχει εκείνο για τα ζώα και δεν υπάρχει εκείνο για τα ζώα. Πολύ ωραία. Για αυτούς που κάνουν τους φιλόζωους θέλω να μάθω. Εδώ βλέπει σκυλάκι, το έχει η άλλη και το μιλάει και σηκώνει το βλέμμα του και είναι τρομαγμένο. Το τι βρωμόξυλο τρώει μέσα στο σπίτι που δεν το βλέπουμε, άστο να μην το συζητήσουμε. Φαίνεται από το βλέμμα του σκυλιού. Να τα πούμε αυτά, έτσι, να τα λέμε. Συμφωνείς, κύριε Βρανά?
0: Μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ναι.
5: Δεν έχεις να πεις τίποτα, το ξέρω.
0: Όχι, σκέφτομαι τόση ώρα που τα λες ότι έχουμε στο ακροατήριο δύο ανθρώπους τουλάχιστον, οι οποίοι όχι απλά στερούνται, μία είναι η Ελπίδα που παίρνει καμιά φορά και τηλέφωνο.
5: Μπράβο τους, ρε.
0: Και άλλος ένας είναι ο Νικόλας που στέλνει εδώ μηνύματα, που έχει δουλεύει σε καταφύγιο. Έτσι, και μιλάμε για ανθρώπους τώρα που δεν τρώνε οι ίδιοι για να προσέχουν τα ζώα, έτσι.
5: Συμφωνώ, συμφωνώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν και την τροφή τους που λέμε. Εντάξει, από το στόμα τους στερούνται για να αυτά.
0: Εντάξει.
5: Πρέπει λοιπόν να πούμε και τα κακώς κείμενα.
0: Ναι.
5: Και τα κακώς κείμενα να τα λέμε.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ για σήμερα, τα λέμε κι εμείς.
5: Έτσι. Θα ήμασταν πιο ολοκληρωμένοι.
0: Καλημέρα.
5: Σόρας είπαμε, σόρας.
0: Ναι, ναι, και ξέρω πώς το είπαμε, και δαγκωτό ψωμί. Ναι. Χαίρετε. Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Άκουσα το προηγούμενο που έλεγε για τα ζώα και τα λοιπά και το εξής και... Εγώ θα μπορώ να καυγίζω στο σπίτι του όποτε θέλει και να μεταΐζει όποτε θέλει και όπως θέλει. Συνέστημα από τον άνθρωπο έχει ποτέ αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεται για τα ζώα?
0: Μας πειράζει δηλαδή που έχει ευαισθησία για τα ζώα?
6: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άστεγοι. Σκέφτηκε ποτέ κανένας σε αυτούς τους ανθρώπους? Εδώ πεθαίνουν στους δρόμους. Για τα ζώα μιλάμε τώρα. Μήπως ο άνθρωπος ο είδος εγκυκίνει ζώο? Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα εντελώς και καλή τύχη. Εν τω μεταξύ, αν βγει κάποιος να πει για τους άστεγους, αν βγει κάποιος άλλος να πει εδώ έχουμε. Οι άστεγοι τουλάχιστον ζουν, ξέρω εγώ, κουτσά στραβά μπορεί να τη βγάλουν και σε μία δομή. Εδώ υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεθαίνουν. Τους άστεγους θα σκεφτούμε. Μετά θα βγει ο άλλος για τα παιδιά στην Αφρική, θα βρει κάτι που το θεωρεί χειρότερο, θα τα βάλει με αυτό που είπε για τα παιδιά στην Αφρική. Όχι καληνύχτα, καληνύχτα και καλή τύχη εντελώς κιόλας. Έλα πάμε, πάμε και γυρίζουμε διάλειμμα.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, πάμε και για τρίτη ώρα. Από μουσικές επιλογές δεν βλέπω να έχει τίποτα για τα τελευταία εδώ πέρα τα λεπτά που κάνουμε και την όποια μουσικοθεραπεία. Οπότε αν έχετε καμία ιδέα μου λέτε. Σκεφτόμουν να... Ταύρος, ακούς? Αν ακούς ακόμα εκεί πέρα. Είπαμε δύο πράγματα έτσι σε σχέση με μια κουβέντα που είχε άνοιξει νωρίτερα. Έτσι για λειτουργία, ξέρεις, ανθρώπου, εγκεφάλου, φίλτρου που βγάζει, ξέρω εγώ, τις σκέψεις, ξέρω εγώ, τη γνώμη κλπ. Βγήκε και ο ακροατής πριν να πει δύο πραγματάκια έτσι πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο μόνος. Και προσπαθώ να σκεφτώ αν ξέρει κανείς. Αναφέραμε νωρίτερα κάποιες έτσι, είπε ο φίλος για τις γνωστικές σας συμφωνίες πριν, για να μην αδικήσω. Και τέλος πάντων αναφέραμε και εμείς, άνοιξα εγώ μια λίστα λίγο έτσι να πούμε δύο πράγματα για αυτά. Και ανέφερε κάποια έτσι φαινόμενα, ρε παιδί μου, που στην ψυχολογία ονομάζονται, έχει το καθένα την ονομασία του. Και περιγράφει κάποιες συμπεριφορές, ας πούμε έτσι. Είπαμε διάφορα, δεν τα ξαναπώ. Αυτό που μπορεί ακόμα και να ακουστεί κάτι καλό, έτσι, κάτι αντικειμενικά καλό, ρε παιδί μου, και άδολο και σωστό και καλό και ό,τι θες. Και να φτάσουμε να μαλώνουμε ακόμα και γι' αυτό, πώς μπορεί να λέγεται στην ψυχολογία, τι φαινόμενο είναι αυτό, το ξέρει κανένας? Δεν το έχω εδώ στη λίστα που έχω ανοίξει. Έχουμε εδώ τη γνωστική ασυμφωνία που είπε ο φίλος. Έτσι, που όταν συνυπάρχουν κάποιες πεπιθήσεις, ο εγκέφαλος, για να μην ζορίζεται, αλλοιώνει την πραγματικότητα, την πετάει τη μία από τη μέση για να πάει να καταλήξει την άλλη, για να μην τυραννιέται, έτσι. Αυτό ήταν λίγο πολύ γνωστική ασυμφωνία, έτσι, στο πολύ απλοϊκό. Έχουμε την προκατάληψη επιβεβαίωση που λέγαμε. Έχουμε ένα κάρο πράγματα. Αυτό που μπορούμε να μαλώσουμε ακόμα και χωρίς λόγο, πώς λέγεται, που ψάχνουμε αφορμή. Έχουμε καμία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε εσείς κάτι. Εγώ δεν θα πω κάτι περισσότερο. Είχαμε και θέματα επικαιρότητας που δεν τα πιάσαμε σήμερα. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, τώρα, επειδή λέγαμε και πριν για τη λειτουργία του εγκεφάλου και το πώς, τέλος πάντων, κάποια πράγματα, τώρα μην επαναλάβω. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και σε σχέση με τις σχέσεις των δύο φίλων. Δηλαδή, πέρα από το να μάθουμε τους εαυτούς μας, και ανοίγω γραμμές κατευθείαν, δεν το κουράσω. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αν γνωρίζαμε, ας πούμε, αν μπούμε στη διαδικασία μια μέρα να πούμε ή να διαβάσετε, ξέρω εγώ, να το ψάξετε κι εσείς λίγο από μόνοι σας, για το πώς λειτουργεί, ξέρω εγώ, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο γυναικείος εγκέφαλος, και πώς λειτουργεί ο αντρικός, έτσι, κάποιες διαφορές που έχουν στον τρόπο λειτουργίας, ξέρετε, θα εξηγηθούν αρκετά πράγματα από αυτά που δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε μια ζωή ολόκληρη, γιατί τα αντιμετωπίζαμε και μας φαίνονταν παράλογα. Έτσι, το γιατί η γυναίκα είναι πολύ πιο συναισθηματική, για παράδειγμα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Υπάρχουν, όλα έχουν τις εξηγήσεις τους και πραγματικά το πιστεύω, και γι' αυτό το πολλές φορές έτσι κάνω σχετικές αναφορές, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούσαμε να αφιερώνουμε λίγη ώρα, ξέρω εγώ, όχι κάθε μέρα, εντάξει, λίγη ώρα από ό,τι είχαμε χρόνο, για να προσπαθήσουμε λίγο να βουτήξουμε στο μέσα μας. Πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικότερο από κάθε άλλο που μπορεί να έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με την ανάλυση των θεμάτων εδώ, τα πολιτικά, το ένα, το άλλο κτλ. Γιατί πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Τέσμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για, αν θέλετε, για κάτι. 23 10 90 90. Να, τώρα, ας πούμε, βλέπω ένα άλλο, επειδή άνοιξα τυχαία τη λίστα αυτή που έχει κάποια φαινόμενα. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές για να μην το πολυλογήσω, και μόνο αυτό να πω. Καμιά φορά, ξέρεις, γίνεται κάτι, ρε παιδί, υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ή ακούγονται κάποιες απόψεις, και μπορεί να βγει κάποιος για κάτι που άκουσε ή που διάβασε και να πει, κοίταξε να δεις, υποκριτικό. Έτσι, αυτός που το λέει είναι υποκριτής, είναι το ένα, είναι το άλλο. Εντάξει, επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία υποκρισία. Είναι οι λογικές του εγκεφάλου, ο οποίος επιδιώκει όχι να είναι υποκριτής, να κάνει τον άνθρωπο υποκριτή, να τον ρίχνει σε αντιφάσεις, ακριβώς για να μπορεί να βγαίνει από κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες, και αυτό αποτελεί μηχανισμό επιβίωσης, ξέρετε. Τώρα, φλασιά, τελείως το ξεκάρφωτο, επειδή είδα αυτό που λέγεται το φαινόμενο γνωστική διαμερισματοποίηση. Αυτό ξέρετε τι είναι, το είχαμε πει πότε ήτανε, την Τσικνοπέμπτη νομίζω, που λέμε ότι το εξής, και έρχομαι γραμμές, που λέμε ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ο ίδιος άνθρωπος, έτσι, να δει στην Κίνα ένα τσιγκέλι που έχει κρεμασμένο σκύλο, νεκρό, που τα τρώνε εκεί, στην αγορά, εκεί που τρώνε. Να δει ένα σκύλο και να τον πιάσει κάτι, να πει πα, τι είναι αυτό το πράγμα και να, ξέρεις, να τον πιάσει τρέμουλο από την εικόνα. Και την ίδια στιγμή θα βγει έξω και θα δει το τσιγκέλι, το αρνάκι και το κατσικάκι, ξέρω εγώ, και θα το θεωρήσει οκ, okay, τίποτα, απολύτως. Το ίδιο πράγμα δηλαδή το βλέπει, απλά είναι άλλο ζώο, το βλέπει εντελώς φυσιολογικό. Αυτό δεν είναι υποκρισία, δεν υποκριτής επειδή βλέπει το σκύλο και τον πιάνει κάτι και βλέπει το αρνάκι από την άλλη του κατσικάκι και δεν αισθάνεται τίποτα. Έτσι είναι η γνωστική διαμερισματοποίηση για να δικαιολογήσει κάποια πράγματα που τα έχει μπολιάσει στη ζωή του. Φτάνει να λειτουργεί ο εγκέφαλος του έτσι, δεν το κάνει συνειδητά. Τέλος πάντων, είναι το φαινόμενο που λέγεται και καρνισμός, το συγκεκριμένο είναι που διώχνει τις ενοχές. Αυτά τα λέγαμε Τσικνοπέμπτη, θυμάμαι. Αυτού του τύπου τις ενοχές. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή υποκριτικά όλα που τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι και λέμε υποκρισία. Έτσι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι,
0: ορίστε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Θέλω να πω για τον προηγούμενο που είπε για τα ζώα και για τους ανθρώπους, γιατί είμαστε φιλόσοφοι και ενώ την ίδια ώρα συνάνθρωποι μας είναι άστιγοι κτλ. Κτλ. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν πας να βοηθήσεις έναν άστεγο, θα το μετανιώσεις. Θα το μετανιώσεις και πολλές φορές θα το μετανιώσεις πολύ άσχημα. Ενώ να πας να βοηθήσεις ένα ζωάκι στο δρόμο, πάντα μα πάντα θα εισπράξεις αγάπη και ευγνωμοσύνη.
0: Για τον άστεγο γιατί θα το μετανιώσεις, μπορεί να εισπράξεις αχαριστία, ας πούμε, τι εννοείς?
1: Αχαριστία, μίσος και φθόνο, όχι πάντα, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές.
0: Λες ότι στο ζώο, για να μην μείνουμε στον άστεγο, ότι στο ζώο έχεις την ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι θα σου δώσει μόνο αγάπη, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να σου δώσει και αχαριστία. Αυτό εννοείς?
1: Όχι, μπορεί να σου δώσει. Πολλές φορές θα σου δώσει.
0: Ναι, αυτό μπορεί.
1: Ο λόγος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Άρα λες, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, προτιμώ να βοηθάω τα ζώα.
1: Ναι, ή αν θέλω να βοηθάω ανθρώπους, θα το βοηθάω μέσα από κάποιες οργανώσεις που ελέγχουν ποιους βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Είτε είναι η Εκκλησία, είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αν πας μόνος σου, όχι πάντα, ξαναλέω, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές θα το χιλιομετανιώσεις. Μπορεί να σε προσέξει και μέχρι και που είστε αύριο το σπίτι σου να το βρεις άδειο. Ενώ από το ζώο το μόνο που έχεις να εισπράξεις, το μόνο που θα εισπράξεις είναι αγάπη και ευγνωμοσύνη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Λοιπόν, για αυτά που λες, Κώστα, για το μυαλό, για τον εγκέφαλο του ανθρώπου, εγώ θέλω να προσθέσω ότι ο άνθρωπος δεν σκέφτεται μόνο με τον εγκέφαλο. Ό,τι και να λένε αυτοί που εξετάζουν τον εγκέφαλο, ο άνθρωπος σκέφτεται και με την καρδιά. Και η καρδιά έχει δικό της εγκέφαλο, ας το πούμε έτσι. Παράδειγμα, το αν χτυπάει γρήγορα ή αργά η καρδιά, του τύπου της καρδιάς, δεν της ρυθμίζει ο εγκέφαλος, έχει δικό της κάτι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και κάτι άλλο ήθελα να πω και το ξέχασα, ρε παιδί μου.
0: Το παθαίνεις συχνά τελευταία. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που θυμήθηκα. Που, θυμάσαι που είχες πει, και βεβαίως είναι σωστό, ότι όταν κάνανε τις πρώτες αυτές στην τεχνητή νοημοσύνη, ανακαλύψανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια φάση τους έλεγε ψέματα.
0: Έχουν γίνει πολλά τέτοια, ναι. Σχεδόν όλα σε πειραματικά περιβάλλοντα, βέβαια. Το προκάλεσαν δηλαδή, το σμπρώξανε για να δούνε μέχρι που θα φτάσει. Για πες.
1: Πιστεύεις ότι αυτή στη συνέχεια το εξαλείψανε ή το διαμορφώσανε ώστε να λέει ψέματα κατά τα συμφέροντα των χειριστών τους?
0: Κοίταξε, όταν κάτι εκπαιδεύεται θα πει αυτό που το εκπαιδεύουν σε μεγάλο βαθμό. Το αν εκπαιδεύεται σωστά ή όχι είναι μια κουβέντα που okay.
1: Πολλές φορές έχω πιάσει την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε στο Google να λέει ψέματα κατευθυνόμενα, μα πολλές φορές, όχι μια και δύο.
0: Ναι, έχεις κάτι που θυμάσαι έτσι συγκεκριμένα? Γιατί άλλο να πεις κάνει λάθος και άλλο να πεις ψέμα κατευθυνόμενο. Έχεις κάτι που θυμάσαι?
1: Το δικαιολογεί κάθε φορά όταν του δείχνω το σωστό, του δικαιολογεί κάθε
0: ναι.
1: φορά.
0: Άμα τύχει κάτι, θυμίσω να μας το πεις την άλλη φορά. Ποιο μπορεί να ήταν, ας πούμε.
1: Να σου πω ένα πρόσφατο. Εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και χρησιμοποιούσα πάρα πολύ τις βρετανικές τις μπρίζες. Τα βρετανικά φύς.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι πολύ πιο στιβαρά, πολύ πιο σταθερά, πολύ καλύτερα από τα φύς που έχουμε στην Ελλάδα. Και ό,τι και αν του έλεγα, πάντα με ωραίο εύσημο τρόπο μου έλεγε ότι είναι καλύτερα τα ελληνικά φύς από τα βρετανικά. Και όταν το στρίμωξα, μου άρχισε και μου έλεγε δικαιολογίες ότι εγώ είμαι τεχνητή νοημοσύνη και δεν τα βλέπω έτσι, τα βλέπω εκεί. Δεν παραδεχόταν όταν έγινε ψέματα.
0: Ναι.
1: Διότι το έκανε επίτηδες, διότι έτσι το είχαν ρυθμίσει, ξέρω εγώ κάτι.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε, γεια. Ναι, ναι, γεια.
2: Εγώ.
0: Ναι, καλησπέρα, καλημέρα.
2: Έλα, ρε, φίλε, οδηγάω τώρα. Η γυναίκα μου κοιμάται στο δίπλα κάθισμα. Επειδή άρεσε να νιστάω, πάω εξωτερικό. Επειδή άρεσε να νιστάω, λέω να πάρω το κούρσο του τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, έλα, καλό δρόμο, καλό δρόμο.
2: Να είσαι καλά. Οι περισσότεροι, έχει δίκιο ο προπροηγούμενος κύριος, το 90% είναι ζωοκτήτες. Ένα 10% είναι φιλόζωοι. Είχε βγει η μόδα με τα τατουάζ, γεμίσαν όλοι τα τατουάζ. Μετά βγήκε η μόδα με τα ζωάκια. Από μόδα πήραν οι περισσότεροι το ζωάκι τους. Δεν είχαν την αίσθηση τι ακριβώς σημαίνει, ποια είναι η ευθύνη, τι πρέπει να γνωρίζουν. Νομίζαν ότι θα είναι για λίγο καιρό. Δεν είναι όμως. Επειδή έχω και εγώ ζωάκι, έχω ένα σκύλο. Έχει το χώρο του, τον έχω στην αυλή. Λοιπόν, και μετά βλέπεις τα παρατάνε, τα φέρονται άσχημα. Οι περισσότεροι, το 90% είναι απλά ζωοκτήτες. Και το 10% είναι φιλόζωοι. Έχω δει προχθές στο περίπτερο μια κυρία πήγε να πάρει τσιγάρα, την ώρα που αγόραζε τα τσιγάρα ήταν στη σκιά και μετά έκανε δύο βήματα πιο εκεί, ήταν στην άσφαλτο. Η άσφαλτος έκυγε, σκέψου μεσημέρι 3 ώρα το βράδυ, πόσο το φτάνει, 80 βαθμούς, 70 πόσο φτάνει.
0: Ναι, βέβαια, εύκολα.
2: Ναι, συνέντευξε τη φίλη της. Και πιάνουμε την κουβέντα, το ζωάκι χορεύει, καίγεται. Και το μαλώνει κιόλας. Και μπουρουμπούρου με τη φίλη της, το ζωάκι χορεύει, χοροπηδάει, καίγεται. Το μαλώνει ξανά. Έχω δει, δίπλα είναι ένα σχολείο, σχόλασαν τα παιδάκια, πιάνει ένα παιδάκι τη γατούλα από την ουρά, έτσι για πλάκα. Πετιέται ένας και το χτυπάει στο κεφάλι 10 φορές. Βγήκαν από τις υποδομές και τη φωνάζαν, θα σκοτώσει το παιδί. Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι μισάνθρωποι. Δηλαδή βλέπεις κάποιους που προσπαθούν να γεμίσουν τη μοναξιά τους με το ζωάκι, και δεν ξέρω να του φέρονται σωστά, αλλά και είναι και μισάνθρωποι. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ζωάκι και είναι μισάνθρωποι. Δεν αγαπάνε τον άνθρωπο καθόλου. Να πεις και εσύ, θέλει η Μαρία. Άντε, πες.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Να πω και εγώ μια καλησπέρα.
0: Καλώς την και τη Μαρία, έλα.
3: Έτσι, μόνο μια κουβέντα θα πω. Όπως σας προείπε ο σύζυγος, έχουμε σκύλο, τον έχουμε χρόνια. Τον έχουμε σώσει από χειρουργείο, τον λατρεύουμε. Mm-hmm. Όμως αν είχα Facebook, κάθε πρωί θα ανέβαζα. Πάψαμε να αγαπάμε τους ανθρώπους και γίναμε φιλόζωοι. Με όλη τη σημασία της.
0: Πιστεύεις ότι συνδέεται αυτό, ότι επειδή απομακρυνθήκαμε από τον άνθρωπο, επειδή περνάνε και σχέσεις, κρίσεις, ας πούμε και τα λοιπά, ότι ένας λόγος που πηγαίνουμε στα ζώα είναι αυτός?
3: Ναι, πιστεύω πως ναι. Όχι για όλους.
0: Ναι, ναι.
3: Είχε απόλυτο δίκιο η κοπέλα που έκανε πάρα πολλά χειρουργία τότε με τον Παντελίδη. Ότι μία αποζημίωση ενός σκύλου ήταν 30.000 ευρώ και το ίδιο ήταν και για εκείνη που έκανε 13 χειρουργία. Όχι και έτσι, παιδιά.
0: Μες.
3: Δεν είναι δυνατόν στις οικοδομές να κατεβαίνουμε, να γεμίζουμε παντού τα μπολάκια, όλη η φιλόζωη πια και η βρωμιά να φαίνεται από δρόμους παραπάνω. Ως ένα σημείο, η μοναξιά δεν γεμίζει με νοτό να ταΐζουμε τις γάτες και να τις μιλάμε. Να τις προσέχουμε, ναι. Μπορούμε και να τις στηρώσουμε όμως. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και να μιλάνε στις γάτες.
0: Αυτό που λες υπάρχει και βάση νόμου, έτσι. Δηλαδή, όταν ταΐζουμε κάποια δέσποτα, μετά θα είμαστε υπεύθυνοι για να μαζέψουμε και τα ποφάκια και τα μπολάκια όλα που βάλαμε. Ναι.
3: Λίγο και την προσωπική μας μοναξιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
3: Δεν μπορεί να πετάει η άλλη την κοτόσουπα από το μπαλκόνι. Ναι. Αυτή δεν είναι φιλόζωη.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό δρόμο.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό δρόμο. Συμφωνώ σε ένα που είπε απόλυτα ο κύριος πριν, ότι ξέρεις, πολλοί παίρνουμε ζώο όχι γιατί πρωτίστως αγαπάμε τα ζώα και έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε στο ζώο που θα πάρουμε, αλλά γιατί για αυτά που θα δώσει σε εμάς το ζώο. Θα μου πεις εδώ και πολλοί κάνουν και παιδιά για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν είναι αγαπάνε αυτά που θα πάρουν από το παιδί. Έτσι, το ότι θα τους γεμίσει ψυχικά, το ότι μπορεί να έχουν έναν άνθρωπο για τα γεράματα, είναι αυτό το έχουμε σαν άνθρωποι γενικότερα, έτσι. Και με τα ζώα και με τους ανθρώπους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε φιλόζωοι είναι, αλλά έχει μια βάση και αυτό. Έτσι, ότι πολλές φορές το κάνουμε και επειδή θέλουμε να γεμίσουμε τα δικά μας τα συναισθηματικά κενά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
4: Διαμερισματοποίηση είναι όταν μας αρέσει να τρώμε παϊδάκια, αλλά από τη στιγμή που πάμε να δούμε πώς σφάζεται για να μπορέσουμε να το σφάξουμε και εμείς, δεν το αντέχουμε. Όμως το να έχουμε ένα παϊδάκι στο πιάτο θεωρούμε ότι δεν πηγαίνει ο νους σε όλη την εικόνα.
0: Ναι, δεν σε αφήνει ο νους να νιώσει ότι ήταν ζώο αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς.
0: Ναι, εγώ με αυτό που λες φιλάρετε, μαλώνω με τη δικιά μου όλη τη μέρα, είναι vegan και μου λέει πώς τρως κρέας εφού αγαπάς τα ζώα τόσο πολύ. Δεν νιώθω ότι είναι ζώο αυτό που τρώω. Δεν με αφήνει ο εγκέφαλός μου να το νιώσω για να μην νιώσω άσχημα.
4: Ναι, είναι το να τεμαχιάζει κανείς την εικόνα. Ενώ η εικόνα είναι ολόκληρη, την κομματιάζουμε και βλέπουμε ένα μέρος της εικόνας. Ένα κομμάτι της εικόνας. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ο νους είναι ένας βιοϋπολογιστής. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Το λέει ο Μάνος ο Δανέζης. Και αναφέρει και κάποια πολύ όμορφα παραδείγματα. Λέει ένας επιστήμονας έβαλε γυαλιά τα οποία έβλεπαν ανάποδα τον κόσμο. Φόρεσε λοιπόν τα γυαλιά και έβλεπε ανάποδα. Mm-hmm. Μετά από λίγο, μετά από μία ή δύο μέρες, δεν τα έβγαλε, γύρισε όλος ο κόσμος στα ίσια. Προσαρμόζει ο εγκέφαλος τον τρόπο του να γίνει συμβατικό για να μπορεί να λειτουργήσει. Και έτσι άλλαξαν τα πάντα. Έγιναν ξανά όπως ήταν. Μετά έβγαλε τα γυαλιά. Βγάζοντας τα γυαλιά, έβλεπε ανάποδα. Χρειάστηκε λίγος χρόνος πάλι να προσαρμοστεί ο οργανισμός, ναι, το εγκέφαλο, ώστε να επανέλθει σε αυτό που ήταν. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε δεν είναι αλήθεια. Είναι μια συμβατική λειτουργία. Ένας τρόπος δηλαδή συμφωνίας. Πώς έχουμε να κάνουμε με την ώρα, όταν λέμε ότι έχουμε θερινή ώρα και τα λοιπά, τι κάνει όλη η ανθρωπότητα? Συμφωνεί ότι δεν είναι η ώρα αυτή, αλλά είναι μια ώρα πριν, είναι μια ώρα μετά. Και όλα γίνονται έτσι, γιατί έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον εγκέφαλο. Έχει την αίσθηση ότι είναι αυτό, γιατί ακριβώς έτσι έμαθε. Έμαθε, το μάθαμε το παιδί. Όταν ξεκινάει ένα μωρό παιδάκι, μπορεί να έχει έναν άλλο τρόπο αντίληψης. Εμείς το μαθαίνουμε, το εκπαιδεύουμε στον τρόπο που είναι όλοι οι άνθρωποι. Οπότε αναγκαστικά συμμετέχει και αυτό σε αυτόν τον κόσμο και να συνεννοείται μαζί μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια, ο τρόπος που μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, είναι αυτό που είπε ο κύριος νωρίτερα. Είναι αυτό που λέει από την καρδιά. Η καρδιά ποια είναι? Είναι αυτό που νιώθουμε. Όταν νιώθουμε κάτι, αντίληψη είναι και αυτό, αλλά δεν καμία σχέση με τον εγκέφαλο. Δεν είναι αυτό που βάζει με ζούρα και μετράει. Δεν έχει συγκριτικό στοιχείο. Αυτό είναι πιο ψηλό, πιο βαρύ, πιο μεγάλο, πιο μικρό, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι είναι. Και όταν είναι κάτι, δεν το ψάχνεις γιατί είναι, αλλά το ψάχνεις με την έννοια της παρουσίας. Και έτσι εκεί πέρα έχεις μια άλλη αντίληψη. Έναν άλλο τρόπο να μπορείς να βλέπεις τον κόσμο. Αυτό που θα πω λίγο για να κλείσω έτσι.
0: Ναι.
4: Πραγματικά αξίζει να μπορούμε να συμμετέχουμε και με τους δύο τρόπους. Δεν απορρίπτει κανείς τον ένα για να κρατήσει τον άλλον. Αξίζει όμως να μην είμαστε μισοί. Γιατί πολλές φορές απορρίπτει η λογική το άλλο που είναι χαοτικό.
0: Αχ, τώρα είπες μεγάλη κουβέντα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο μετά όταν κλείσεις πάνω σε αυτό, γιατί είναι και σε σχέση με αυτό που είπε ο φίλος για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Να είσαι καλά, είπες μεγάλη κουβέντα, φιλάρετε. Τώρα στο τέλος πιστεύω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Άντε να το πω τώρα στα γρήγορα για να μην σας κουράσω και έρχομαι στις γραμμές στις επόμενες. Είπε ο φίλος πριν ότι κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν με την καρδιά, ότι και η καρδιά έχει το δικό της εγκέφαλο. Αυτό τώρα, δεν ξέρω πώς το εννοεί ακριβώς, αλλά αυτό επί της ουσίας είναι το εξής απλό, ότι ο εγκέφαλος έχει δύο βασικά διαμερίσματα και ο κάθε άνθρωπος έχει ροπή στο ένα από τα δύο κύριος. Έτσι είναι αυτό που λέμε. Είναι το ένα το ημισφαίριο που είναι το συναισθηματικό και είναι το άλλο το λογικό, αυτό που λέει ο Φιλάρετος. Ωραία. Και όντως θα πρέπει να μην απορρίπτουμε αν είμαστε άνθρωποι που είμαστε συναισθηματικοί το λογικό και αν είμαστε άνθρωποι που είμαστε της λογικής το συναισθηματικό. Θα πρέπει να μπορούμε να τα συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Το θέμα είναι ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να καταλάβεις πώς λειτουργείς και γιατί λειτουργείς όπως λειτουργείς και να αντισταθείς σε αυτό που είσαι τελικά για να μπορέσεις να δεχτείς και το άλλο. Έτσι και πιάσουμε εδώ τα δωμάτια του εγκεφάλου που, εντάξει, εγώ δεν τα ξέρω τώρα και απ' έξω, έτσι. Αλλά άμα ανοίξουμε να δούμε, ρε παιδί μου, θα δούμε ότι έχει δύο ημισφαίρια που το ένα αφορά. Το αριστερό είναι έτσι συνυφασμένο με κάποια πράγματα από την αντίληψη του χρόνου και κάποια άλλα έτσι άσχετα, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με, με την μεθοδευμένη συμπεριφορά, με τη λογική, με όλα αυτά. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει περισσότερο με το συναίσθημα. Έτσι. Όταν κάποιος είναι κυρίως του ενός, για να μπορέσει να δεχτεί και το άλλο που είναι απαραίτητο, είναι αυτό που είπε ο Φιλάρετος, έτσι, θα πρέπει να μπορούμε να το δεχτούμε και το άλλο κομμάτι, για να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι, αλλά για να το κάνουμε αυτό, για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το άλλο κομμάτι και μας επηρεάζει τα πάντα, ακόμα και στον τρόπο που βγάζουμε άποψη για κάτι, έτσι, και να το πολεμήσουμε αυτό το άλλο κομμάτι από κάποια στιγμή και μετά. Να του πούμε, όπα, εσύ είσαι μέχρι εδώ. Αυτή είναι η γραμμή σου. Το χωράφι σου είναι μέχρι εδώ. Δεν θα πας παρακάτω. Κατάλαβες, το πρόβλημα είναι ότι εμείς, επειδή και δεν ασχολούμαστε ποτέ με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και επειδή, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε κιόλας να αλλάξει κανένας από εμάς, λειτουργούμε όπως γεννηθήκαμε, με αποτέλεσμα να είμαστε μονόπλευροι. Και να βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, είναι κομπιούτερ και μπορούν να λειτουργούν μόνο έτσι και να βγάζουν άποψη μέσα από μια συλλογιστική που παραπέμπει σε κομπιούτερ, και κάποιοι άνθρωποι να αγνοούν οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε λογικό και σε ανάλυση λογικής και να πηγαίνουν άιντε με το συναίσθημα φουλ. Κατάλαβες. Υπάρχει αυτό που λέμε καμιά φορά, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος το εγκέφαλος, και αν δεν καταλάβουμε πότε είναι φίλος μας και από ποιο σημείο και μετά είναι εχθρός μας για να πολεμήσουμε ένα κομμάτι του, ένα τρόπο με τον οποίο μας επηρεάζει, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί που θα θέλαμε και η ζωή μας δεν θα είναι αυτή που θα θέλαμε ποτέ. Για μένα όλα ξεκινούν από εκεί, παιδιά. Ακόμα και τα πολιτικά που συζητάμε κάθε βράδυ, από εκεί ξεκινούν. Από τη λειτουργία του εγκεφάλου, έτσι, και από τη διάθεσή μας να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας και να μπορούμε μέσα από αυτό, μέσα δηλαδή από την κατανόηση της λειτουργίας μας, να κατανοήσουμε καλύτερα και την πραγματικότητα. Γιατί αν καταλαβαίναμε πού μας επηρεάζει ο εγκέφαλός μας και πότε και πόσο, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και πόσα λάθη κάνουμε καθημερινά στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Και να φτάσουμε να πούμε, Κώστα, όπα, μην είσαι τόσο κάθετος. Δες το και λίγο διαφορετικά. Έλα, πάμε, γιατί πολλά λέω πάλι. Καλημέρα. Ορίστε.
5: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Ο Πάρης είμαι, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Πάρη, καλά, καλά, εσύ.
5: Ωραία. Γέλασα με αυτό που ανέφερες, όχι ότι είναι για γέλια, αλλά μ' άρεσε που το παρατήρησες, δηλαδή, ότι μερικοί κάνουν και τα παιδιά για να παίρνουν και να μην δίνουν, αλλά για να παίρνουν μόνο. Ναι. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι είναι Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Σε όλα το κάνουμε πάρει και μετά από τα ζώα ξεκίνησε που είπε κάποιος ότι παίρνουμε ζώο για αυτά που θα μας δώσει το ζώο, όχι να το βοηθήσουμε εμείς.
5: Ναι, φυσικά. Πολλοί το κάνουν και με τα ζώα, αλλά ακόμα πες υπάρχουν και άνθρωποι δηλαδή, που το κάνουν και με τα παιδιά. Δηλαδή θέλουν να παίρνουν από το παιδί.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων.
0: Να γεμίζουν τα συναισθηματικά κενά. Και υπάρχει και ένα χειρότερο, ξέρεις. Η σιγουριά για τα γεράματα. Να έχουμε κάποιον να μας κοιτάξει. Αυτή η λογική, η παλιοκαιρίσια. Ναι.
5: Και αυτό είναι φοβερό πράγμα. Να πω τώρα κάτι, μια που ανέφερες για τα παιδιά, που λέει ο κόσμος εδώ και πολλά χρόνια το ακούω. Ξέρω εγώ 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τα παιδιά είναι έξοδο, δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί, τα παιδιά είναι έξοδος. Δηλαδή είναι μια φάση λύτρωσης. Τώρα εντάξει, δηλαδή πώς να το πω, άμα το ζήσεις, είναι κάτι που σου δίνει ας πούμε. Δεν το λέω με την άποψη ότι σου δίνει το να δίνεις. Το να δίνεις και να μην περιμένεις να πάρεις είναι το σωστό. Τώρα να σου πω κάτι για...
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να το έχεις και στο μυαλό ότι είναι και έξοδα, γιατί δεν μπορείς ανεύθυνα έτσι να πεις πάω κάνει ένα παιδί χωρίς να έχω ζυγίσει, αν μπορώ να το δώσω μια ζωή αξιοπρεπή.
5: Εντάξει, αξιοπρεπή ζωή ναι, αλλά όπως είπες δεν είναι αυτό το θέμα του δημογραφικού, γιατί και τα πλούσια κράτη έχουν μειώσει τις γεννήσεις. Δηλαδή δεν έχει σχέση με το πόσο πλούσιο.
0: Εγώ είπα ότι δεν έχει σχέση, έχει σχέση, αλλά δεν είναι το απόλυτο κριτήριο το οικονομικό. Αλλά το οικονομικό σε σχέση με το ποιος γεννάει και ποιος όχι. Αυτό που λες είναι κάτι άλλο όμως τώρα. Εδώ λέμε για το ποιος γεννάει υπεύθυνα και ποιος όχι. Εννοείται ότι πρέπει να σκέφτεσαι ότι το παιδί κοστίζει κιόλας η διαπαιδαγώγησή του, έτσι το μεγάλωμά του, για να δεις αν έχεις τη δυνατότητα να το μεγαλώσει σωστά. Με αυτή την έννοια το λέω.
5: Είσαι καλός γονείς, δεν μπορείς να το ξέρεις εκ των προτέρων.
0: Όχι, άσχετα, όχι. Ναι. Αλλά υπάρχουν φίλε και κάποιοι που πάνε και γενοβολάνε αβέρτα, ας πούμε, κάνουν 3 παιδιά και 4, ενώ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα καλά-καλά να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να βάζεις και τη λογική ότι είναι και έξοδο. Έτσι.
5: Ναι,
0: όχι
5: ναι.
0: Να το βλέπεις το παιδί σαν έξοδο.
5: Δίκιο, αλλά οι άνθρωποι το λένε τόσο αποτρεπτικά αυτό, που τελικά υπερισχύει και φοβάσαι, ας πούμε, ότι δεν θα καταφέρεις κάτι. Μπορεί, ναι. Καταρχήν υπάρχουν μελέτες, που σου αρέσουν μελέτες. Ότι όταν ένας άντρας γεννάει αγόρι, ο πατέρας δηλαδή, όταν γίνεται πατέρας αγοριού, πολλαπλασιάζει το εισόδημά του. Άρα δεν ισχύει το τι υπήρχε πριν σαν εισόδημα, ισχύει το τι όθης θα σου δώσει να κάνεις ή περισσότερη δουλειά,
0: ναι,
5: ή
0: okay.
5: Δουλειά, οτιδήποτε. Αυτό είναι από μελέτη δηλαδή. Αυτό που με έκανε εντύπωση, καλά πολλά πράγματα, τώρα εντάξει, να μην να πιαστώ στα θετικά, όχι στα αρνητικά που ακούστηκαν. Όπως π.χ. ας πούμε το που θάβει ο καθένας το μουλάρι, τι κάνει το μουλάρι, το

0: και ζώων. Για τέτοιες περιπτώσεις, μεγάλων ζώων, έπρεπε να έρθει Θεσσαλονίκη, λέει.
1: Ναι, ναι, τώρα τι μου θύμισες, Κώστα. Πριν λίγο, πριν μία ώρα, δύο ώρες, ας πούμε, προσπαθούσα να σε ακούω κιόλας, αλλά ήταν μετά που ξεκίνησες την εκπομπή. Ήμουν κάτω και ρωτάω ένα παιδί που φορούσε μπλούζα Ραμόνες. Λέω, ποιο τραγούδι θα σας αρέσει πιο πολύ από τους Ραμόνες και ποιο μου λέει. Μου έλεγε κάτι δεν καταλάβαινα. Λέω, γράψω μου λίγο να το ακούω στο δρόμο, ας πούμε. Και με γράφει Pet Sanitary, ξέρω εγώ, κοιμητήριο ζώων. Άμα και τρελάθηκα δηλαδή. Και λέω, δες τώρα, αυτό από Ραμόνες, έτσι άμα το βάλεις, εντάξει, ακούγεται, είναι λίγο βαρύ πες. Αλλά ακόμα και αυτό, πάνω σε αυτά που έλεγε εκείνος ο κύριος που είναι πολύ φιλόζος, εντάξει, δίνει τροφή για σκέψη, δεν πειράζει που λέει καμιά υπερβολή. Ας πούμε, είναι όλα τροφή για σκέψη, δηλαδή, για το μέλλον τώρα πώς θα γίνει κάτι... Και σε σχέση με
0: όχι, έχει δίκιο σε αυτό, έτσι, και είναι κάτι αυτονόητο. Θα έπρεπε να υπάρχει εσύ για ζώα. Και όμως οι περισσότεροι δεν το είχαμε σκεφτεί καν ποτέ, ενώ μπορεί να έχουμε και ζώα.
1: Νομίζω είπες και εσύ ότι είχες μια απώλεια από ένα σκύλο.
0: Έχω χάσει εγώ 2 ή 3. Εγώ, εντάξει, από μικρό παιδί σκυλιά έχω. Το τελευταίο το χάσα τώρα πριν από λίγο καιρό. Είχε πάει 15 χρονών.
1: Πού θα το θάψεις το ζώο, δηλαδή θα το αφήσεις να το φάνε άλλα ζώα, να το κάνουν σκυλοτροφή, ναι. Τι το κάνουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τα παίρνουν και τα καίνε. Ή τέλος πάντων έχει και κοιμητήρια που τα θάβουν. Γιατί απαγορεύεται να το θάψεις έξω. Άμα σε πιάσουν, έχεις πρόστιμο.
1: Αυτό λέω. Ένα κοιμητήριο ζώων δηλαδή μπορεί να είναι όντως η διέξοδος για κάποια.
0: Έχει. Εγώ το δικό μου το έδωσα. Το έδωσα. Και 100 τόσα ευρώ νομίζω ήταν. Έχει, υπάρχουν.
1: Κύριε.
0: Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί μιλάμε πολύ ωραία. Έχουμε και διάλειμμα, έτσι.
1: Να πω λίγο.
0: Έλα, γρήγορα λίγο.
1: Ήθελα να πω, ναι, γρήγορα και τελειώνω. Οι άνθρωποι που είπε ένας κύριος ότι είναι φιλόζωοι αλλά δεν είναι φιλάνθρωποι, είναι κάτι που μας ξεγελάει, γιατί είχα τέτοιες εμπειρίες και λέγανε, ας πούμε, μόνο τα ζώα αγαπάω και δεν αγαπάω κανέναν άνθρωπο και τέτοια. Στο ζώο είναι το θέμα ότι δίνεις και πάντα σου δίνει το ζώο πίσω. Πάντα, πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν σου δώσει. Μάλλον είναι κουρασμένοι γιατί αυτοί ήταν καλοί άνθρωποι, δίνανε και σε ανθρώπους, δεν παίρναν πίσω τίποτε. Δηλαδή και πληγωθήκανε και από πληγή το λένε
0: αυτό. Ναι, είναι αυτό που λένε ότι γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα.
1: Α, μπράβο, ναι. Με αυτή την έννοια γνώρισα τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι από την ευχαριστία τους, ας πούμε.
0: Λοιπόν, δηλαδή... ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Πέρασαμε την ώρα.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια, παιδιά, έχουμε και κάτι άλλο στο μυαλό. Όταν βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον προσωπικό μας κύκλο, δεν πάβει να είναι κάποια συμπεράσματα που είναι μικρής κλίμακας, έτσι. Το να γνωρίσω εγώ 5 ανθρώπους που είχαν ζώα και οι 3 ξέρω εγώ να είναι μισάνθρωποι, όπως είπε κάποιος, είναι ένα δείγμα το οποίο μπορεί να μου κάνει, να μου φέρει κάποιες σκέψεις, έτσι. Όχι όμως να με κάνει να βγάλω οριστικά συμπεράσματα ότι αυτοί που αγαπάνε τα ζώα είναι μισάνθρωποι, έτσι. Μου θυμίζει κάτι άλλες καταστάσεις που μην θυμηθώ τώρα πάλι. Που πέθανε, ξέρω εγώ, ένα άτομο από το προσωπικό κύκλο και βγάζαμε συμπέρασμα ότι πέθανε για αυτόν τον λόγο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έλα, πάμε ένα διάλειμμα. Έχω αφήσει τις γραμμές ανοιχτές να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Και στα τελειώματα, αφού δούμε τα μηνύματα, βάζουμε και κάνα τραγουδάκι. Έτσι, ένα και καλό για τα τελειώματα. Βάλουμε κάνα Ραμόνς, λες, που είπε ο φίλος. Θα δούμε. Λοιπόν, έλα, διάλειμμα, γυρίζω να μιλήσετε και οι τελευταίοι.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έρχομαι στις γραμμές. Να βλέπω τώρα τον το φίλο που είπα ότι έχουμε και στο ακροατήριο κάποιους που είναι φιλόζωοι πραγματικά. Τώρα στέλνει μήνυμα εδώ στο Facebook, αν πείτε θα τον δείτε. Λοιπόν, αδέρφια λέει, έχω καταφύγιο με ανήμπορα ζωάκια μέσα στο δάσος για να μην μας ενοχλούν και να μην ενοχλούμε. Αυτή τη γιαγιά καλή τη μάζεψα χθες γιατί κοιμόταν στη μέση του δρόμου και επειδή δεν ακούει και δεν βλέπει, δεν καταλάβαινε πως ενοχλεί τα αμάξια και κινδυνεύει και η ίδια. Έχει ένα σκυλάκι θηλυκό. Δεν σκέφτηκα ούτε λεπτό πως θα ταΐσω ένα ακόμα στόμα. Αυτό το ντεμί Αλτσχάιμερ που έχουν τα παππούδια λέει, με τρελαίνει, το λατρεύω, πόσο να βοηθήσουμε. Ρε μπριζάκια, για πριν που έλεγε, ναι. Και πια ΜΚΟ. Ένα Λάντα Νίβα έχω, 36 λέει ετών, και φράγκο δεν μας δίνει η πολιτεία. Για χαρά παρέα από το δάσος, τα αρχαία στάγκυρα. Ο Νίκος που μου έχει πει και προσωπικά δηλαδή το πόσο παλεύει να τα βγάλει πέρα και πόσο φτάνει να ρίχνει και τον εαυτό του πίσω για να μπορεί να ταΐζει τα ζώα, έτσι. Νίκο, όμως να, και εσύ μην πέφτεις στην παγίδα. Ξέρεις και εσύ ότι τα πράγματα δεν είναι μονοπλευρά. Υπάρχουν και άτομα σαν εσένα ή σαν την Ελπίδα που πήρε την άλλη φορά, έτσι, που και αυτή έχει δώσει τα πάντα στο να βοηθάει τα ζώα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι και φορείς και οτιδήποτε που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει μόνο και μόνο για τις επιδοτήσεις. Τα ξέρεις καλά, εγώ τα ξέρω λιγότερο καλά, αλλά επίσης σχετικά καλά. Λοιπόν, οπότε δηλαδή αν ακούγεται κάτι λίγο έτσι σε επίπεδο κατηγορίας ή οτιδήποτε και ακούγεται λίγο γενικευμένο, έχει και εσύ λίγο στο μυαλό ότι μπορεί κάποιος να το λέει γιατί έχει ακούσει διάφορα πράγματα. Έτσι δεν σημαίνει ότι παίρνει μπάλα όλους. Τα χλωρά πάντα χλωρά θα είναι. Τώρα άμα είναι και δίπλα πολλά ξερά, κινδυνεύουν βέβαια, ειδικά σε μια κοινωνία που είπαμε και πριν, έτσι, με αφορμή του, πώς λέγαμε, για τους τρόπους με τους οποίους βγάζουμε τα συμπεράσματα. Είναι και μια κοινωνία η οποία βγάζει εύκολα συμπεράσματα και κολλάει και εύκολα τις ταμπέλες. Έτσι, αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό. Λοιπόν, οπότε πάμε να πάρουμε τους τελευταίους και μετά να δούμε και τι άλλο έμεινε, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι και να φύγουμε. Λοιπόν, και αύριο να τα ξαναπούμε κατά τις 12, αν είστε εδώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Πέτρος από κέντρο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ είναι ότι δεν είμαι φιλόσοφος, αλλά όχι και ότι δεν τα αγαπάω τόσο, έτσι. Νομίζω ότι πολύ απλά είναι ζώα τα οποία κάνουν ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, μας υπακούν στα πάντα. Είναι ζώα αγκαλίτσας, γι' αυτό και όλους παρασυρώμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε φιλόζωοι. Ουσιαστικά δεν είμαστε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται και σχολείται με τα περιπτώματα του σπίτι.
0: Πέτρο, δεν ακούγεσαι πολύ καλά, λίγο χάνεται το, σαν να χάνεται το σήμα, σαν...
1: Προκαλύτερα κάπως.
0: Νομίζω πιο καλά, για μίλα λίγο να δούμε.
1: Ναι, δηλαδή είναι εύκολο να μαζέψεις τα περιπτώματα του σκύλου από το πεζοδρόμιο και είναι δύσκολο να μαζέψεις, να κάτσεις, να αλλάξεις πάμπερ σε ένα γέρο ο οποίος, ξέρω εγώ, βρίσκεται στην τελευταία της ζωής του. Απλά το σκυλάκι είναι γλυκό, ενώ ο γύρος δεν είναι γλυκός, ούτε γριά είναι γλυκιά. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν δηλαδή με το αν σου ζωγραφίσω εγώ αυτή τη στιγμή ένα γαμάτο σκίτσο με ένα σκύλο, θα πεις «Ουάου, τι γλυκό, πάρα πολύ ωραίο» και αυτά. Αλλά ένας γέρος δεν θα είναι ποτέ ωραίος. Κανείς δεν θέλει να μπλέξει με τα προβλήματα του γέρου. Ούτε θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο και να πει ότι «Εντάξει, αγαπάω τους ανθρώπους, είμαι φιλάνθρωπος». Θα κάθομαι, ξέρω εγώ, να ράζω πάμπερς σε εταιρείες και σε γέρους που έχουν καρκίνο. Τα σκυλιά κάνουν ό,τι τις πούμε. Είναι εντελώς, δεν έχουν κριτική σκέψη, δεν σε κρίνουν ποτέ, δεν έχουν κανένα, τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Το μυαλό τους δεν έχει μηδαμινή σκέψη. Ως προς τη συστηματική σκέψη, έτσι. Αυτό που λέει κάποτε το IQ και το EQ. EQ τα σκυλιά έχουν μηδέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που θα ταΐζει, είναι αυτόν τον αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε, δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε, ναι. Θέλουμε να κάνουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη επίσης το ζώο. Τώρα, γιατί σου λέει, ξέρω εγώ, η δικιά σου, γιατί το ζώο, γιατί πολύ απλά ότι από τότε που αποκτηθήκαν άνθρωποι γίναμε χώμο, δηλαδή ανθρωπόμορφα όντα, συνδέθηκε με το φαγητό του κρυνατούρα με κρέας. Είναι διαφορετικό να σφάζεται ένα γουρούνι και μια γυλάδα από ένα σκυλάκι. Δεν είναι από Πακιστάνι που τα τρώνε τα σκυλιά. Εμείς τα θεωρούμε τα σκυλιά λίγο πιο δικά μας άτομα. Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ ζαρκάζι δεν θέλω να φάω. Τα ζαρκαδάκια είναι πολύ γλυκά. Είναι γλυκά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την εξωτερική φάση του ζώου, έχει να κάνει. Και ας λύσουμε και λίγο πρόβλημα της τρίτης γενιάς η οποία υποφέρει. Γιατί εγώ ζω με τρίτη γενιά, ας πούμε έτσι. Οι γονείς μου είναι τρίτη γενιά. Αναγκάζομαι τώρα και συντηρώ δηλαδή παππού και γιαγιά, ας το πούμε. Ένα κουταβάκι δεν θα μείνει, αχ μωρέ το καημένο το ραούρισε μέσα στο σπίτι, να θα το μάθω να μην ουρεί. Αν ουρήσει μόνο μέσα στο σπίτι και τα κάνει πάνω της, δεν το παίρνω το ίδιο σαν να το κάνει ένα σκυλάκι. Αυτό είναι ένα μεγκρέπιζε στην όλη τη φάση.
0: Ναι, και αυτό βέβαια πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Ισχύει σε πολλούς ανθρώπους αυτό που λες. Ακούγεται λίγο άσχημα βέβαια, αλλά είναι αλήθεια. Ισχύει σε πολύ κόσμο αυτό που λες. Αλλά και πάλι κάπου οφείλεται, ξέρεις, κάποια λειτουργία εσωτερική είναι που το δημιουργεί. Δεν είναι απλά δηλαδή έτσι εξωτερικά να πει ο άλλος, α, θα αγαπήσω τώρα και τους ηλικιωμένους, ενώ μέχρι χθες δεν τους αγαπούσα, ήταν λάθος. Κάτι τονωθεί να έχει τη ροπή προς τα ζώα.
1: Ποιος δεν αγαπάει ένα όμορφο κουταβάκι, που είναι γλυκά, έτσι, κατά ψωμα, δεν είναι γλυκά, το λέω και εγώ. Γλυκά κουταβάκι, παιχνιδιάρικο, που κάθεται και σε ακολουθεί παντού, που τρέχει από πίσω σου πάντα, που κάθεται, ξέρω, και κοιμάται στην αγκαλιά σου. Δεν είναι το ίδιο με τον γέρο τον άνθρωπο. Ο γέρος άνθρωπος είναι...
0: Βλέπεις όμως τώρα, μου θύμισες κάτι. Εγώ αυτή την εποχή έχω το νου μου να πάρω κάνα κουταβάκι, γιατί το δικό μου πέθανε πριν κάποιο καιρό. Και τώρα μέσα στην άδεια, αν βρω ρε παιδί, μπορεί να πάρω ένα κουταβάκι. Και τα ψάχνω λίγο, κοιτάω. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γίνεται και μεταξύ των ζώων. Δηλαδή, έτσι και δεις κανένα γλυκούλικο, δεν προλαβαίνεις από κάτω, όχι να στείλεις μήνυμα, έχουν πέσει σαν τις ακρίδες. Άμα είναι και τζάμπα ειδικά. Έτσι και δεις κανένα που βλέπετε, δεν βλέπετε, δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα από κάτω. Κατάλαβες η ευαισθησία που λέμε τώρα, η επιλεκτική.
1: Ναι, είναι επιλεκτική ευαισθησία. Και είμαστε δεμένοι γενικώς, οι Ευρωπαίοι είμαστε δεμένοι με τα ζώα. Οι άλλοι δεν σημαίνουν τις αγελάδες στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα για να προλάβουμε και τους τελευταίους λίγο.
1: Πώς το κλείνουμε, ξέρω εγώ, ας το πάρει η Αργεντίνη.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Για τον Μέση και μόνο.
0: Το απάβγασμα, ναι, της κουβέντας. Ωραία, έγινε, να είσαι καλά. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γορίνα μου.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Τι κάνουμε,
0: Χρήστος. Καλά, καλά. Ποιος είσαι, δεν σε κατάλαβα.
2: Χρήστος Κασάνδρα.
0: Χρήστος, ναι.
2: Καλάνδρα, Κασάνδρα. Λοιπόν, Γορίνα μου, θα σου πω λίγο σύντομα. Είμαι μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό. Δεν είμαι μεγαλωμένος στον Ζωά. Αλλά το χωριό μου ήταν η Καλάνδρα. Και γύρισα μετά από το στρατό εδώ στην Καλάνδρα. Ερωτεύτηκα τα ζώα. Έκανα μια φάρμα δικιά μου, έκανα τις κινήσεις μου, όλα καλά, όλα ωραία. Ο γιος μου σήμερα είναι 20 χρονών, η κόρη μου είναι 15. Και κάποια στιγμή, επειδή γουστάρισα και είχα φασιανούς, πέρδικες, κότες, όλα καλά, όλα ωραία, δεν με ενοχλούσε κανένας. Βάλαμε και κανένα δυο αλογάκια στην υπόθεση, καθαρά προσωπικά για το σπίτι, μόνο για γούστο, αλλά επειδή δεν προλάβαινα εγώ αυτή τη δουλειά να τα εκπαιδεύσω, εγώ δουλεύω Καλάνδρα, ζω Καλάνδρα και δουλεύω πολύχρονο.
0: Ναι.
2: Στο ενδιάμεσο, ένας αδερφούλης μου, ένας φίλος μου, ένας κολλητός, παλιός εδώ ντόπιος, μπορούσε να με εκπαιδεύσει τα άλογα. Και παίρνω τα άλογα μου και τα φέρνω στο Κασαντρινό. Τα βάζουμε σε ωραίο σκιερό μέρος. 7 η ώρα το πρωί πήγαινα, έβαζα νερό στα άλογα, τροφή, τα πάντα, όλα, κομπλέ, κάτω από το δέντρο, σε στάβλο, όλα κομπλέ τα άλογα. 5 ώρα το απόγευμα ασχολούσα, ξαναγυρνούσα, ξανά έβλεπα τα άλογα. Ενδιάμεσα πήγαινε ο φίλος μου. Έτυχε στο Κασαντρινό όμως. Πήγανε κάτι κούκλες Αγγλίδες, οι οποίες κυρίες πηγαίνανε 3 η ώρα το μεσημέρι και κάνανε τον περίπατό τους, και εκείνη την ώρα το άλογο το δικό μου είχε κλωτσίσει τον κουβά του. Γιατί είχε πιει το νερό που ήθελε, ήταν χορτάτο το άλογο, όλα κομπλέ, είχε φάει και την τροφή του και έβλεπε η κυρία 3 η ώρα που περνούσε,
0: ναι,
2: άδεια γκιούμια.
0: Και έμπλεξες.
2: Και παίρνει τηλέφωνο το Δήμο. Και λέει αυτός εδώ αλήτης, για μένα έλεγε, έχει τα άλογα δεμένα και δεν έχουν τίποτα. Και με παίρνει εμένα τηλέφωνο ο Δήμος. Ένας υπεύθυνος άνθρωπος από το Δήμο, να τον χαρώ, να τον έχουμε, να τον χαιρόμαστε. Λέω παρακαλώ, με λέει είστε λέει ιδιοκτήτης από εκείνο το άλογο. Λέω ναι. Λέει να λέει το άλογο λέει είναι μυστικό το ένα άλλο. Λέω εσύ ποιος είσαι. Λέει ο τάδε, λέει του Δήμου. Ωραία εδώ. Θέλω, λέω, ή πρωί-πρωί που μπορώ να έρθω, ή το απόγευμα, να έρθείτε να κάνουμε, λέω, πραγματογνωμοσύνη στο άλογο, να μου πεις αφού είσαι υπεύθυνος και με την κυρία ή χωρίς την κυρία, αφού έβαλες ένα αρμόδιο, να μου πείτε, λέω, αν το άλογο μου, λέω, είναι μυστικό. Έλα να μου πεις, λέω, αν γυαλίζει η τρίχα του, αν είναι η κοιλιά του άδεια, αν κουτσένει, αν οτιδήποτε, αν είναι στον ήλιο, αν οτιδήποτε, λέω, να τα δούμε, λέω, από κοντά. Εγώ, λέω, μπορώ αυτές τις ώρες, λέω. Τι ώρες μπορείς εσύ, λέω, να πάρω και μια άδεια, λέω, να έρθω τις ώρες,
0: ναι, που μπορείς εσύ. Πες μας και τελικά τι έγινε για να προλάβουμε λίγο μερικούς ακόμα.
2: Με ζητούσανε 1000 συγγνώμη.
0: Α, πάλι καλά, βρήκες άκρη.
2: Έχουμε μπλέξει, λέει, με τρελές.
0: Α, πάλι καλά.
2: Δεν μπορούμε αυτούς τους φιλόδους, δεν μπορούσαν να με πούνε τίποτα, γορίνα μου. Είναι, είχα τον κτηνίατρο απίκο όλα, αλλά το φιλόζωο τον υπερβολικό δεν μπορώ να τον αντέξω. Δηλαδή εκείνη την ώρα που θέλει ο συγκεκριμένος ο Άγγλος, ο Γερμανός, ο τουρίστας, ο οποιοσδήποτε, επειδή πέρασε από τουρισμό και βρήκε άδειο τον κουβά στο άλογο μου, δεν μπορώ να το αντέξω εγώ αυτό και να πω.
0: Καταλαβαίνω. Μία κουβέντα μπορώ να σου πω για να προχωρήσουμε.
2: Είναι, να σε πω εγώ να τελειώσω,
0: ναι, ναι,
2: κουβέντα και να πεις μετά. Δεν μπορεί κανένας από όλους αυτούς να ακολουθήσει, γιατί έχουμε άδειους δήμους. Έχουμε δήμους που δεν έχουν υπεύθυνους ανθρώπους. Δεν μπορούν οι άνθρωποι του Δήμου να εξετάσουν εμένα και σένα και τον άλλον με τα ζώα. Δεν έχουν τους αρμόδιους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι όλη η βάση. Και μετά τελειώνουν όλα. Θα βάλουν και το φιλόζωο στη θέση τους, θα βάλουν και εμένα το γαϊδούρι στη θέση μου.
0: Πάντως, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε να πάρουμε άλλους δύο, να είσαι σίγουρος για κάτι. Αυτή η γυναίκα τώρα που λειτουργήσε έτσι όπως λες, που έβγαλε το εύκολο συμπέρασμα, το ίδιο θα έκανε με τον κόμενό της αν έβλεπε πάνω του μία τρίχα στα ρούχα. Έτσι, αντί να σκεφτεί ότι μπορεί να έγινε στο λεωφορείο όπως έρχονταν, ξέρω εγώ, να υπήρχε μία δίπλα και να του έβγαλε την τρίχα κατά λάθος, θα σκέφτηκε ότι έχει γκόμενα τη γραμματέα, ξέρω εγώ, επειδή έτσι λειτουργεί σαν άνθρωπος. Έτυχε εσύ να το πάθεις με το ζώο και το συνδέεις με το ότι είναι φιλόζωη. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι έτσι σε όλα.
2: Θα είμαστε όλοι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ επειδή ήμουνα μέσα σε όλα τα συστήματα με κτηνιάτρους και ήμουν καλυμμένος με τσιπάκια, με ιστορίες και με τέτοια, δεν με ψαρώσανε.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Σε ευχαριστώ να μιλήσουν και οι τελευταίοι πρέπει. Καλημέρα. Και ήσουν και τυχερός, δηλαδή πάλι καλά. Έτσι, θα είναι άλλοι που έχουν βρει μπελά αντίστοιχες περιπτώσεις. Αλλά παιδιά, είναι αυτό. Συγγνώμη, λίγο έρχομαι. Καμιά φορά. Είναι αυτό που λέω για τα εύκολα συμπεράσματα, γι' αυτό μιλάμε. Για κάτι τέτοια μιλάμε καμιά φορά για τη λειτουργία του ανθρώπου, τον εγκέφαλο κτλ. Γίνεται κάτι. Ένα επεισόδιο, ένας φόνος, ένα οτιδήποτε. Ο άλλος θα πάει και θα συνδέσει, θα βρει μια ιδιότητα, ξέρω εγώ, του ανθρώπου που μπορεί να είναι ο ύποπτος παράδειγμα ή το θύμα και να πει, ξέρω εγώ, ήταν, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, τον σκότωσε κάποιος Παναθηναϊκάκιας, επειδή είχαν διαφορές. Ο ίδιος άνθρωπος όμως μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης και να έχει διαφωνίες και να έγινε ένα επεισόδιο που να είχε να κάνει με το κόμμα. Έτσι, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Δηλαδή, πολλές φορές βγάζουμε κάποια συμπεράσματα επειδή ο εγκέφαλος μας οδηγεί σε αυτά τα συμπεράσματα βάσει κάποιων εικασιών που έχουν αληθοφάνεια, έτσι στέκουν, αλλά είναι ένα κομμάτι του κάδρου και το παίρνουμε και το θεωρούμε δεδομένο. Κατάλαβες, αυτή τώρα που είναι φιλόζωη που λέει, που απλά έτυχε να δει τον κουβά πεσμένο και έκανε όλη αυτή τη φασαρία, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο γκόμενο και να μην βρει μπελά ο γκόμενος αν τύχει στο λεωφορείο όπως έρχεται στο σπίτι να του κολλήσει μία τρίχα από μία διπλανή επιβάτησα. Έτσι, γιατί αυτή θα κάνει το ίδιο πράγμα και με τον γκόμενο. Θα πει ότι είσαι απαράδεκτος με κερατώνεις. Κατάλαβες. Δεν είναι θέμα φιλόζωου δηλαδή ή μη. Είναι θέμα ανθρώπου γενικά. Έτυχε αυτό το περιστατικό, αυτή τη συμπεριφορά να τη βγάλει επειδή είδε ένα ζώο και την έπιασε μία ευαισθησία. Έτσι, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να πω καλημέρα και στον κύριο Φιλάρετο.
0: Ναι.
3: Έχω γυρίσει 3:15 και 1:00 κύριε Βρανά σας πήρα και έχω κοντέψει τα 50 λεπτά και κάτι.
0: Όχι μωρέ, δεν μπορεί, σίγουρα.
3: Ναι, στα 50 λεπτά κοντά είμαι. Εκεί κοντά είμαι τέλος πάντων. Αναρωτήθηκα αν έχετε, δεν ξέρω πόσες σειρές μπαίνουν σε αναμονή, αλλά αν μπαίνει σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε να έχω καλέσει εγώ πριν από 6 γραμμές και να πάρετε τις προηγούμενες τις γραμμές που έπονται μου.
0: Θα μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα να το εξηγήσω και για σένα και για να καταλάβεις και εσύ και οι υπόλοιποι.
3: Απλά το αναρωτήθηκα.
0: Μπορείς να με αφήσεις να το πω λίγο γιατί και σε άλλους μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και να συνεχίσεις αυτό που ήθελες. Άκου λίγο. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω 6 γραμμές. Ωραία. Και πάντα θα πάρω με τη σειρά. Το θέμα είναι ότι κάποιοι βαριούνται να περιμένουν, κάποιοι πέφτουν κτλ. Και τα λαμπάκια αλλάζουν συνέχεια σειρά. Δεν είναι ότι πήρα εγώ 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αυτά είναι. Κατάλαβες. Μέχρι να φτάσω εγώ στο έκτο λαμπάκι, μπορεί να έχουν πέσει 2, να έχουν ξανασηκωθεί άλλα 2, να ξαναφύγει κάποιος, να ξαναέρθει κάποιος. Οπότε είναι φύση αδύνατον να μπορώ να έχω εγώ στο μυαλό μου τη σειρά όταν ανά κάποια λεπτά αλλάζουν συνέχεια οι γραμμές σειρά. Ένα παραπάνω από τη στιγμή που είμαι και μόνος εδώ και κάνω 1000 πράγματα που δεν έχω ηχολήπτη. Αλλά και ηχολήπτης να υπάρχει μπορεί να γίνει αυτό το μπέρδαμα. Κατάλαβες, να μετρήσω εγώ λάθος τις γραμμές και να έμεινες λίγο παραπάνω, να έτυχε να έγινε κάποια στιγμή όπως λέει σήμερα.
3: Έτσι που το περιγράφετε, το εμπέδωσα. Απλά καταλαβαίνετε ότι στοικά περίμενα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τι να πω, συγγνώμη αν έγινε έτσι. Εγώ προσπαθώ να τηρώ τη σειρά, αλλά είναι φύση αδύνατον. Να μπορώ να θυμάμαι ποιο λαμπάκι πέφτει και ποιο ανεβαίνει, και δεν τα βλέπω κιόλας όλα. Εγώ εδώ έχω τους υπολογιστές, κάνω 1000 πράγματα ταυτόχρονα, κατάλαβες. Δεν το λέω για δικαιολογία, αλλά είναι η πραγματικότητα. 1000 συγγνώμη, έτσι. Να ξέρετε, δεν γίνεται επίτηδες. Το ίδιο ξέρεις, γίνεται κάποιες φορές. Μπορεί να έχεις ακούσει, βγαίνει κάποιος και λέει α, τόσο γρήγορα. Ενώ από πίσω έχει άλλους 5 γραμμές, ξέρω εγώ. Μπορεί πάλι να γίνει το ίδιο λάθος και να βγει κάποιος πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Έλα, πάμε.
3: Προλάβω να πω. Απλά είχα να ρωτηθεί, επειδή άκουγα για τα ζώα που είπατε στη 1:00 που ξεκίνησα να ακούω και αναρωτήθηκα αν αναφέρατε το επεισόδιο αυτό με το, δεν ξέρω αν ήταν λυκόσκυλο.
0: Λυκόσκυλο ήταν, ναι.
3: Το αναφέρατε αυτή.
0: Όχι, δεν το αναφέραμε, λυκόσκυλο ήταν πάντως.
3: Επειδή εγώ τέλος πάντων και με φίλες και με τα παιδιά έτσι το συζητήσαμε και νομίζω ο ακροφυγός πρέπει να αναφέρθηκε, γιατί η συγκεκριμένη διοκτήτρια αυτού του σκύλου δεν έβαζε, κύριε Βρανά, ένα φήμωτρο, αν ήξερε ότι έχει και επιθετικότητα το...
0: Ήξερε όμως. Ήξερε.
3: Γι' αυτό δηλαδή, γι' αυτό πρέπει οι κάτοχοι ή οι διοκτήτες ζώων, νομίζω πρέπει να είναι σε εκπαίδευση συνέχεια.
0: Είναι μερικές φορές, ξέρεις, κάποια ζώα, ρε παιδί μου, δεν δείχνουν, ας πούμε, τάσεις και ξαφνικά μια μέρα κάτι γίνεται, γυρίζει το μυαλό και σου κάνει τη ζημιά. Τώρα, αν είχε ένα σκυλί που δεν είχε δώσει ποτέ, ας πούμε, τέτοια δείγματα, πώς να το προβλέψει. Δεν ξέρω κιόλας, εντάξει.
3: Έχουν χάσει και νήπια τη ζωή τους παίζοντας σε μία αυλή και τα ζώα που ήταν κλειστά, κλεισμένα, μπόρεσαν και βγήκαν έξω. Και αναρωτιέσαι εκεί πέρα, καλά, είναι δυνατόν δηλαδή να μην κλείνονται τα ζώα σωστά, ώστε να μην κινδυνεύουν και νήπια.
0: Να.
3: Αλλά επίσης αναρωτήθηκα, ο συγκεκριμένος κύριος που πέρναγε με το μικρό σκυλάκι, εάν έβλεπε, εάν είχε εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλόσωμο ζώο έτσι στο πέρασμά του.
0: Το είχε δεμένο, ήταν μέσα σε μαγαζί να πάρει κάτι. Το είχε δεμένο απ' έξω στο πασαλάκι το ειδικό.
3: Εγώ λέω κάτι άλλο. Εάν ο κύριος με το μικρό σωμο σκυλάκι αντιλήφθηκε το μεγάλο ζώο, δεν θα ήταν έξυπνο αυτόματα να αλλάξει διαδρομή?
0: Δεν το αντιλήφθηκε προφανώς, γιατί ήταν μέσα σε μαγαζί, αυτό λέω. Το είχε δεμένο το σκυλάκι έξω από το μαγαζί, ήταν μέσα αυτός. Έτσι ξέρω. Το είχε δεμένο το μικρό το σκυλάκι σε ένα πασαλάκι ειδικό. Πήγε να ψωνίσει κάτι. Ήταν στο φούρνο, ξέρω εγώ, που ήταν, μπήκε να πάρει ψωμί.
3: Μεγάλος ο σκύλος, κύριε Βρανά, ήταν δεμένος.
0: Ο μεγάλος ήταν δεμένος.
3: Βεβαίως ο κύριος.
0: Α, okay, εντάξει.
3: Ήταν με το μικρό σωμο σκυλάκι.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να γίνει. Ναι, okay.
3: Και πάνω σε αυτό είπα, δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το μικρό σωμο σκυλάκι, αν αντιλήφθηκε το μεγάλο σκύλο, δεν θα ήταν, λέω, έξυπνο?
0: Ναι, αυτό... εντάξει, πήγε, πέρασε από δίπλα. Ναι. Ναι.
3: Είναι λυπηρό πάντως.
0: Δεν είναι.
3: Έχασαν ένα μέλος και από ό,τι κατάλαβα ήταν πραγματικά μέλος,
0: ναι,
3: της οικογένειάς του.
0: Και ο ίδιος έχει σοβαρά τραύματα.
3: Και ο ίδιος έχει σοβαρά τραύματα, βέβαια. Τελικά είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να πούμε. Και τέλος πάντων, αν δεν πειράζει, πάντως έναν καβαδία θα μπορούσαμε να ακούσουμε από.
0: Αχ, τώρα είναι και 56 και έχω άλλον ένα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα σήμερα.
3: Τόλας, εντάξει.
0: Έτσι, την άλλη φορά. Ποιο ήθελες?
3: Θα ακούσουμε και αύριο.
0: Ποιο ήθελες?
3: Οποιοδήποτε, εντάξει.
0: Επειδή σου χρωστάω και ένα τραγούδι που δεν μπορώ να το βρω, έχεις κάποιο στα γρήγορα στο μυαλό?
3: Καλά είπαμε, Παντελή Θεοχαρίδης αυτό.
0: Δεν το πέτυχα αυτό. Από καβαδία ποιο θες, στα γρήγορα?
3: Οποιοδήποτε.
0: Καλά, έγινε. Τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα βάλω εγώ ένα δικό μου. Στα γρήγορα, ό,τι προλάβουμε. Έλα, πάμε, καλημέρα. Ορίστε.
4: Κύριε Βραμά.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Για.
4: Η Ελπίδα.
0: Να την και η φιλόζωη η δεύτερη. Έλα.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο με το άλογο. Να του πείτε όταν βάζει στο ζώο νερό το πρωί και θα ξαναπάει το απόγευμα, να βάζει τρεις κουβάδες, γιατί και το παιδάκι του δεν πίνει μια φορά το πρωί και μια το βράδυ νερό. Πίνει όλη τη μέρα. Πάει αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν σε όλα τα κτηνιατρία διευθύνσεις που σου δίνουν αν θέλεις να κάψεις ένα ζώο ή να θάψεις ένα ζώο. Απλά είναι ακριβά. Εγώ τα μεγαλόσωμα τα ζώα τα κάνω έτσι. Τα μικρόσωμα, τα θάφω στα παρτέρια και στις αυλές από τους χώρους που νοικιάζουν.
0: Ναι.
4: Κρυφά φυσικά, για να μην με δούνε και με καταγγείλει κάποιος, γιατί παραφυλάνε στη γωνία οι μη φιλόζωοι. Τρίτον, άμα είσαι φιλόζωος, δεν τρως ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε ορτίκια, ούτε ζαρκάδια. Και το τελευταίο, άλλο είναι ο φιλόζωος που θα πάρει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, και άλλο είναι ο φιλόζωος σαν εμένα που φροντίζει 500 αδέσποτα και έχει χώρους που βάζει μέσα τυφλά, παράλυτα, χτυπημένα και κάνει στηρώσεις. Ναι. Άμα δεν γίνουν στηρώσεις, 4 εκατομμύρια.
0: Α, έχεις εσύ δικό σου χώρο με σκυλιά που τα μαζεύεις εκεί?
4: Νοικιάζω χώρο.
0: Εγώ νόμιζα εκεί στη γειτονιά, ρε παιδί μου, κάποια ζώα που ξέρεις ότι είναι αδέσποτα, τα φροντίζεις. Δεν ήξερα ότι έχεις οργανωμένη κατάσταση, καταφύγιο, ξέρω εγώ.
4: Αδέσποτα στους δρόμους και στα πάρκα και στα σχολεία και στα γυμναστήρια απ' έξω. Τα ταΐζω τη νύχτα που οι άνθρωποι κοιμούνται.
0: Ναι.
4: Γιατί άμα σε δουν νύχτα να ταΐζεις, θα σε πουν τρελή. Αλλά μέσα στη μέρα έχω πολλούς χώρους που έχω μέσα άπειρα γατιά, άρρωστα, χτυπημένα, σκυλιά. Και ο κύριος που είπε ο σκυλάκος που δεν είναι έξυπνος και απλά κάνει ό,τι θέλει, να έρθει να μείνει μια μέρα μέσα σε ένα δωμάτιο με 10 γατούλες, για να καταλάβει ότι υπάρχουν και έξυπνα σκυλάκια και οι γάτες είναι πανέξυπνες.
0: Ναι. Δεν ξέρω, λογικά θα το ξέρεις εσύ αυτό. Να σου το πω λίγο, μήπως και βοηθηθείς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει αυτές τις μέρες γατοτροφές και σκυλοτροφές.
4: Αλλά πρέπει να δηλώσεις εθελοντής.
0: Ναι, να είσαι στο Μητρό.
4: Κύριε Βραμά,
0: δεν είσαι.
4: Εγώ όταν ήμουν μικρότερη, στα 18 ας πούμε, που ξεκίνησα να νοικιάζω χώρους, γράφτηκα σε όλα τα σωματεία. Ήταν τωρινά 20 ευρώ δηλαδή, για να καταλάβετε. Μόλις έφευγα από την πόρτα, με παίρναν τηλέφωνο ένα σκυλί εκεί, ένα γατί εκεί. Μα εγώ είχα 500, αντί να με βοηθήσετε, έπρεπε να τρέχω εγώ και σ' άλλα 50.
0: Ναι.
4: Και έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 30-35 χρόνια, μόνη μου παλεύω, όταν σας λέω μόνη μου, και με τις πατερίτσες. Μόνη μου, μέρα νύχτα όμως.
0: Πώς τα βγάζεις, ρε παιδάκι μου? Θυμάμαι καλά, μου είχες πει ότι δεν δουλεύεις κιόλας. Καλά θυμάμαι.
4: Κύριε Βρανά,
0: ναι,
4: δούλεψα 22 χρόνια νύχτα,
0: ναι,
4: χρόνος με τα σκάλα 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: Και κάνω και ακόμα και τώρα κάνω μαθήματα σε παιδάκια.
0: Αχα, εντάξει. Και... Μπράβο ρε σε Ελπίδα, τι να πω, χαρά στο κουράγιο σου.
4: Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Οι αρρώστιες τους είναι δύσκολες και ο θάνατος είναι δύσκολος. Όλα τα άλλα τα παλεύεις, και τη ζέστη και το κρύο και τα... Αλλά ο θάνατος ειδικά είναι... Εγώ όλη μου τη ζωή θαύω. Έτσι πέρασα τη ζωή μου.
0: Ναι.
4: Αλλά αν έρθει ένας από αυτούς που λένε για τα ζώα ένα βράδυ μαζί μου και μία μέρα, μια βόλτα στα αδέσποτα να δουν τι τραβάνε αυτά τα ζώα, ούτε θα ξαναμιλήσουν για ζώα, ούτε θα ξαναφάνε.
0: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα αδέσποτα. Mm-hmm. Και ξέρετε τι κάνουν, αυτό και κλείνω, παίρνουν μερικοί και ζευγαρώνουν και παίρνουν, ξέρετε, κουτάβια και γατούλια ράτσας. Αντί και εσείς τώρα που θα πάρετε ζωάκι, θα βγείτε μια βόλτα ένα βράδυ μόνο σας έξω, να κάνετε μια βόλτα και ό,τι βρείτε στο δρόμο αρπάξτε το και πάρτε το, ό,τι ηλικία και να έχει. Να βοηθήσετε ένα δέσποτο. Μην πάρετε από αυτά που είναι διασταυρωμένα, ξέρω εγώ, και βάζουν και γενοβολάνο όλη την ώρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Ο Νίκος λέει, ας υποθέσουμε ότι με τη χρήση προφυλακτικού υπάρχει 90% πιθανότητα να μην μεταδώσουμε, παύλα κολλήσουμε αφροδίσεων νόσημα, και 10% λέει να κολλήσουμε, πότε θα νιώσουμε πιο ασφαλείς, με την αναφορά αποκλειστικά και μόνο του 90% ή με την αναφορά μόνο του 10%? Προφανώς στην πρώτη περίπτωση, εδώ λέει, εμπλέκεται η ψυχολογική αντίληψη του ποσοστού από τον εγκέφαλο. Τώρα ναι, είναι για τα προηγούμενα που λέγαμε. Λοιπόν, και ο Χάρης τα βάζει μαζί μου. Είμαι, λέει, για κλωτσιές που δικαιολογώ τα πάντα. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα: μεγαλώσωμο ζώο πρέπει να φέρει φήμωτρο, άντε πια. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ πάντως, αν έχω ζώο και το εμπιστεύομαι και ξέρω ότι δεν πρόκειται να δαγκώσει, δεν θα του βάλω ποτέ φήμωτρο, γιατί μπορεί μέσα από αυτό να το αγριέψω εγώ το ζώο σιγά-σιγά. Ενώ κανονικά δεν έχει το ζώο κανένα άγριο ένστικτο. Ένα είναι αυτό. Εντάξει. Το δεύτερο για τις κλωτσιές, ξέρεις που είμαι. Άμα θέλεις, έλα να με βρεις να μου τις δώσεις χάρη. Εντάξει, θα σε περιμένω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε δύο στροφές από Καβαδία. Φύγαμε. Καλή συνέχεια να έχετε, ελληνική μουσική για την επόμενη ώρα. Και μετά το Σεριάνι κανονικότατα. Εμείς αύριο και πάλι στις 12. Γεια και χαρά. Έβαλα ένα από τα αγαπημένα μου από Καβαδία. Ελπίζω να σας αρέσει και στην κοπελιά εδώ που το ζήτησε αφιερωμένο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βραδιά.
5: Ακροβατή στα παταράτσα γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τιβανοκασέλα της το τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τιβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει.

24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 6 Αθροβού, παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορρυπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.